0: Sport FM Πάτρα.
1: Τάνια.
2: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
1: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
2: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
1: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
2: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
1: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
3: El Greco. Πίτσα El Greco.
4: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
5: Όταν επιλέγεις ελαστικά.

0: σκέψου. Μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
1: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
2: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
1: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
2: Τηλέφωνο 2610 525 352.
1: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
3: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610 346 555.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.

Σπαρνάδος 96 Ματρής, Αλεξίνη στα μικρόφωνα, Θόδος Μαγερόν προς τη ρύθμιση του ήχου. Καλό απόγευμα Δευτέρα σήμερα, 18 Μαΐου. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Στον απόϊχο της ολοκλήρωσης φετινού πρωταθλήματος τρίτης εθνικής κατηγορίας, που πάντως θα περιμένουμε το δικαστικό μέτωπο για να ξεκαθαρίσει ποια ομάδα θα ακολουθήσει τη ΖΑΚ, το οποίο για αυτή βέβαια παίρνει την ένσταση για να κατοχυρωθεί το παιχνίδι και να είναι και τυπικά στη Super League 2. Με μεγάλο ενδιαφέρον πλέον θα περιμένουμε τουλάχιστον, έχω την αίσθηση, δύο εβδομάδες για να δούμε ποια θα είναι η δεύτερη ομάδα. Αισιοδοξία στον πύργο για την εκδίκαση, το ίδιο και στην Πετρούπολη, η οποία θα κάνει παράσταση την Πέμπτη και μάλιστα απειλεί ότι θα φτάσει το ΚΑΣ αν δεν εφαρμοστεί ο νόμος για φέρεση ενός βαθμού από την ομάδα του πύργου, ώστε να είναι αυτή η δεύτερη ομάδα που θα ανέβει στη Super League 2. Στην Παναχαϊκή, σε ρυθμούς προσυμφωνίας κινούνται οι δύο πλευρές. Από σήμερα θα ενταθούν πάλι οι επαφές με στόχο να φτάσουν στην τελική συμφωνία. Το επόμενες μέρες αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος έκανε τον απολογισμό της χρονιάς και το Ένιση Παναχαϊκή έκανε το πρώτο βήμα μέσα από δυσκολίες και πίεση που υπήρξε για να είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα στο μέλλον. Στο Πανεγιάλιο ήταν την επόμενη μέρα. Η Θύελλα παρακολουθεί τις εξελίξεις και περιμένει την συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής για να δει τι θα γίνει. Ο Ατρόμητος πανηγυρίζει την άνοδό του και σκέφτεται πλέον την επόμενη μέρα στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ενώ και η Αχαϊκή περιμένει τις επόμενες μέρες να ενημερωθεί για τις εξελίξεις που πιθανόν να υπάρξουν για την δεύτερο της ΕΠΣ Αχαΐας. Στο μπάσκετ, η Παναχαϊκή δεν πήρε το τίτλο, αλλά έχει μια δεύτερη ευκαιρία τώρα να διεκδικήσει την άνοδό της National League 1. Ενώ η Ένωση Γλάφκο Έσπρου είναι έτοιμη για το 2-2 την Τετάρτη, όπου θα αποδεχτεί τον Κρόνο στο γήπεδό της και με σύμμαχο τον κόσμο υπολογίζεται ότι έχασε τεράστια ευκαιρία που χθες να τελειώσει το πρωτάθλημα την Τετάρτη, όμως δείχνει ότι μπορεί να τα καταφέρει και να είναι αυτή η πρωταθλήτρια ομάδα. Ολοκληρώθηκε και το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας και τώρα το ενδιαφέρον στρέφεται στη Β' και Γ' κατηγορία, όπου τα μπαράζ παρουσιάζουν τεράστιο ενδιαφέρον και ειδικά η τελευταία αγωνιστική το επόμενο Σαββατοκύριακο είναι πάρα πολύ σημαντική στη Β' κατηγορία για να δούμε ποια θα είναι ομάδες από τους δύο ομίλους που θα ανέβουν και ποιοι θα πάνε στον Μπαράζ για να διεκδικήσουν άνοδο στην πρώτη κατηγορία. Θα δούμε λοιπόν τα θέματα. Σπόρεθμι Πάτρα 96-3 στο Φέρι, τα μηνύματά σας 229-119, τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τις δικές σας παρεμβάσεις.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δούμε, όπου και τυπικά από χτες ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας με την ολοκλήρωση των αγώνων μπαράζ, αλλά ακόμη δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ποιες είναι ομάδες, καθώς τρεις ομάδες πανηγυρίζουν, θα δούμε ποιες θα είναι οι δύο τελικά που θα ανέβουν.

Στην Ελλάδα μόνο μπορούν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, να έχει ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα και να κανείς να μην ξέρει επί ουσίας ακόμη και τον πρώτο, γιατί η Κιζάνη της προμηθεί κατά κύριο του αγώνα. Εντάξει, είναι δεδομένο ότι υπάρξει κατά κύριο του αγώνα στην ομάδα της Ζακίνθου, το τι θα συμβεί. Είδαμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή την Πέμπτη εκδικαστεί η ένσταση της Ζακίνθου για το παιχνίδι με τον Πύργο. Θα περιμένουμε την απόφαση. Θα κάνει παρέμβαση και η ομάδα της Πετρούπολης, καθώς έχει και αυτή τον Χάρη Γρηγορίου. Δικηγόρος Ζακίνθου βάζει και τον Χάρη Γρηγορίου τώρα η ομάδα της Πετρούπολης. Η Πετρούπολη, η οποία φωνάζει ότι πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος και να είναι αυτή η δεύτερη ομάδα. Και μάλιστα πλοίο θα πάει στο ΚΑΣ αν εφαρμοστεί ο νόμος και αφαίρεση του ενός βαθμού. Εξουσίας, δηλαδή, όλη η ιστορία τώρα είναι, ξέρουμε όλοι θα κατοχυρωθεί το μάτς στη Ζάκυνθο, ξέρουμε όλοι θα φάει ο Πύργος δύο αγωνιστικές τιμωρία και όλοι απομένει να δούμε στο δεύτερο βαθμό τώρα τι θα γίνει, αν θα ισχύει ο μείον ένα βαθμός που λέει ο ΚΑΤ ή όχι με το δεδικασμένο στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ο Πύργος πανηγύριζε χθες το βράδυ, η Πετρούπολη πανηγυρίζει και αυτή, γιατί λέω ότι θα εφαρμοστεί ο νόμος, θα δούμε. Φαντάζομαι ότι θα έχουμε ακόμη δρόμο. Δηλαδή, όποιος τη χάσει πρωτόδικα, είναι σίγουρο θα πάει στο δεύτερο βαθμό. Άρα, νομίζω ότι μετά από 15-20 μέρες θα γνωρίζουμε ποια είναι η δεύτερη ομάδα που ανέβει του χρόνου Super League 2. Βεβαίως, για την ώρα και πάλι, τα σενάρια που άρχισαν να κυκλοφορούν διαψεύδονται. Τα σενάρια που λένε ότι πάμε για μεσοβέζη κλίση να ανεβάσουμε τους δύο τρίτους, δηλαδή όποιος χάσει την ένσταση και τον εθνικό κεραμιδίο από τον άλλο όμιλο, διαψεύδονται αυτή την ώρα από την ΕΠΟ. Λένε ότι δεν υφίστανται τέτοιο θέμα, ότι θα υπάρξει όποια είναι η απόφαση, θα είναι σεβαστή από τα δικαιοδοτικά όργανα για να δούμε ποια θα είναι η δεύτερη ομάδα που θα ανέβει στην Super League 2. Παραλαμβάνω ότι το πρωτάθλημα τελείωσε, αλλά η αγωνία συνεχίζεται και νομίζω ότι για δύο ομάδες θα παρατεθεί κάποιες μέρες ακόμη και αυτό επηρεάζει και τον πίνακα, ναι, τον νέο χάρτη της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Από τον δικό μας όμιλο, άλλο να υπάρχει Πύργος μέσα, άλλο να μην υπάρχει. Η Ζάκυνθος έφυγε, είναι οριστικό, άρα από τη Ζάκυνθο είναι μόνο η Θύλλα Αμπλοκήπων, μια ομάδα που έχει δικαίωμα συμμετοχής, να δούμε αν θα κατέβει. Αν θα πάει ο δεύτερος, αν θα μείνει κενό, όλα αυτά είναι ακόμη πολύ πρόωρα να τα πούμε. Πάντως η Θύλλα Αμπλοκήπων είναι αυτή που έχει ανέβει από την Ζάκυνθο. Άλλο να είναι ο Πύργος στον όμιλο, διαφορετικά θα είναι να μείνει ο Πύργος, μπορεί να έρθει κάποιος άλλος όμως. Είναι λοιπόν πολλά πράγματα τα οποία η πρόθεση που πάντως είναι, από ό,τι με ενημέρωσαν σήμερα, ότι μέσα στον Ιούνιο να είναι πιο γρήγορα από ποτέ τα πράγματα όσον αφορά τον καταρτισμό των ομίλων, για να ξέρουν και οι ομάδες πώς θα κάνουν τον προγραμματισμό στις σκέψεις τους και πώς θα πορευτούν. Αυτό που λέγεται ότι μέσα στον Ιούνιο φέτος θα υπάρχει καταρτισμός ομίλων, θα γνωρίζουν οι ομάδες ότι στην ΕΠΟ θεωρούν από ό,τι μετέφεραν ότι δεν θα είναι πάρα πολλά τα κενά. Αυτό το θεωρούν δεδομένο, ότι τα κενά δεν θα είναι πολλά. Θεωρούν ότι με βάση την εικόνα των ομίλων που υπάρχει ότι θα κατέβουν περισσότερες ομάδες. Βεβαίως υπολογίζουν ότι υπάρξουν κάποιες ομάδες που ίσως να έχουν πρόβλημα. Ήδη υπάρχουν και ομάδες που σιγά σιγά λένε ότι υπάρχει οικονομικό πρόβλημα. Άρα είναι ένα θέμα. Πάντως μέσα στον Ιούνιο φαίνεται ότι θα ξεκαθαρίσει και αυτό και θα αφορά τον καταρτισμό των ομίλων που σίγουρα ενδιαφέρει την Παναχαϊκή, τον Παναγιάλιο, τον Ατρόμητο, που είναι δεδομένο ότι είναι τρεις σίγουρες ομάδες που θα είναι στο νέο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας.

Λοιπόν, ο Σπύρος Αντωνόπουλος σήμερα με επιστολή του έκανε τον απολογισμό της φετινής περίοδου για την Παναχαϊκή και με την επιστολή του τονίζει τα εξής. Ανέλαβα την Παναχαϊκή σε μια δύσκολη περίοδο με πολλά αγωνιστικά και όχι μόνο προβλήματα και σε ένα κλίμα αμφισβήτηση ολόκληρου του ποδοσφαιρικού οργανισμού της Παναχαϊκής. Μέσα από καθημερινή και επίπονη προσπάθεια καταφέραμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να πετύχουμε τον αρχικό στόχο της ομάδας που ήταν η παραμονή της στη ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία. Μικρός στόχος για τη μεγάλη Παναχαϊκή, δύσκολος όμως με τις ισχύουσες συνθήκες. Να μην ξεχνάμε πως η αξία μιας κατάστασης κοστολογείται με βάση συνθήκες και όχι πάντα με την ονομαστική της αξία. Άλλωστε η αλήθεια περνάει από τρία στάδια. Πρώτα απαξιώνεται, μετά βρίσκει σφοδρή αντίθεση και στο τέλος θεωρείται αυτονόητη. Μια ομάδα με 21 παίκτες κάτω από 20 χρονών, με μέσο όρο ηλικίας του ρόστερ 21,5 χρόνια, με σχεδόν απόλυτο αριθμό παιχτών από την Αχαΐα, με το δεύτερο χαμηλότερο μπάτζετ της κατηγορίας και με το βάρος μιας βαριάς φανέλας που βαραίνει συναισθηματικά όποιον συμμετέχει. Μόνο εύκολη δεν ήταν η δουλειά μας. Η συνέπεια, η διάθεση, η βελτίωση, η εν γέννη πειθαρχία και η επιμονή των ποδοσφαιριστών μας ήταν οι βάσεις για τη δημιουργία μιας ομάδας που πάλεψε σε ένα δύσκολο και απαιτητικό πρωτάθλημα, άντεξε στην απαιτητική καθημερινή δουλειά για βελτίωση, αλλά και στην πίεση του περιβάλλοντος εκτός ομάδος. Πίεση που ξεκινούσε από λογική αγωνία του αγνού φιλάθλου και σε κάποιες περιπτώσεις κατέληγε να ξεπερνά τη λογική, φτάνοντας στα όρια της μείωσης προσωπικότητας των ποδοσφαιριστών. Συγχαρητήρια σε αυτά τα παιδιά που απέδειξαν σε όλους μας ότι μεγάλο ή μικρό δεν σε κάνει ηλικία, αλλά η προσέγγιση στις συνθήκες που σου έχουν τύχει. Τους ευχαριστώ για την άψογη συνεργασία, για την επιμονή τους να πετύχουν και την υπομονή τους στην όποια αδικία μου. Μπράβο τους. Είναι δύσκολο να πετύχεις αν το περιβάλλον σου και οι άνθρωποι που συνεργάνεσαι καθημερινά δεν είναι άνθρωποι που αγαπούν τη δουλειά τους, το ποδόσφαιρο και την ομάδα. Ευχαριστώ τους ακούραστους συνεργάτες μου, Φίλιπ Ασχινά, Δημήτρη Σακελαρόπουλο και Γιώργο Λαγό. Ευχαριστώ τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας Κώστα Κωνσταντινή, τον γενικό αρχηγό Γιάννη Ψαρά, τον Φίλιπ Ανδριόπουλο, την ιατρική μας ομάδα με επικεφαλή τον δόκτωρα Θόδωρο Σταυρόπουλο, τους φυσιοθεραπευτές Ανδρέα Νικολάτο, Γιώργο Καραμπούλα, τους φροντιστές μας Χαράλαμπο και Δημήτρη Βυσβάρδη, αλλά και τον άνθρωπο του γηπέδου μας Αϊδόνι Νάτσι. Παναχαϊκάρες όλοι τους. Ευχαριστώ πολύ τη Δίκη του Εραστέχνη για την άψογη συνεργασία μέσα από την καθημερινή του στήριξη και εύχομαι η όποια απόφασή τους να προσδώσει στην ομάδα μια καλύτερη μέρα. Το οφείλουν στον εαυτό τους για τη δύσκολη φετινή προσπάθειά τους, αλλά και σε όλον αυτόν τον κόσμο που αγωνιά για το μέλλον της Παναχαϊκής. Τέλος, οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους οργανωμένους φιλάθλους Νορτένος Πάτρας, αλλά και σε κάθε φιλάθλο που αγωνίζει μαζί μας και στήριζε την προσπάθειά μας. Η παρουσία της Παναχαϊκής είναι η ιστορία της και ο κόσμος της. Σε αυτόν τον κόσμο αξίζει μια μεγάλη Παναχαϊκή και εύχομαι γρήγορα να την ξαναδούν. Ολοκληρώνοντας, να θυμίσω πως τα πρόσωπα στις ομάδες είναι περαστικά και εκείνο που μένει είναι η ομάδα και οι ανθρώπινες σχέσεις για τις οποίες πλέον είμαι πλουσιότερος. Υγεία σε όλους και με την ευχή να ξαναδούμε την Παναχαϊκή ανάλογη με εκείνη των φωτογραφιών που κοσμούν τους διαδρόμους Αγιάς. Καλό καλοκαίρι, Σπύρος Αντωνόπουλος. Είναι η επιστολή που μας απέστειλε ο προπονητής της Παναχαϊκής που έκανε τον απολογισμό, ευχαρίστησε τους συνεργάτες του, μίλησε για πια πολύ δύσκολη χρονιά. Μάλιστα, τον γράφει ότι σε κάποιες περιπτώσεις φτάσαμε ακόμη και στα όρια της προσωπικότητας των ποδοσφαιριστών της Παναχαϊκής, αλλά όμως αυτά τα παιχνίδια κατάφεραν να έχουν μια προσέγγιση και είναι καλή και να κρατήσουν στην ομάδα στην κατηγορία. Ευχαρίστησε τη Δίκη και μάλιστα έκανε και την ευχή ότι να δώσω στην ομάδα μια καλύτερη ημέρα. Αυτή ήταν η δήλωση του Σπύρου Αντωνόπουλου, ο οποίος επί ουσίας η συνεργασία του με την Παναχαϊκή έχει ολοκληρωθεί και θα δούμε τι θα γίνει.

Λοιπόν, έτσι λοιπόν ήταν και η επιστολή του προπονητή της Παναχαϊκής, ο οποίος και αυτός και οι υπόλοιποι περιμένουν όλη τις εξελίξεις. Η συνεργασία όλων έχει ολοκληρωθεί την Παναχαϊκή, το ξεκαθαρίζω, με όλους την... έχει τελειώσει η συνεργασία, όλοι όμως θα περιμένουν τις εξελίξεις για να δουν ποια θα είναι η επόμενη μέρα.

Λοιπόν, στην Μαραγκή κοιτάνε πιο πολύ τις εξελίξεις. Αυτό που βγαίνει προς τα έξω είναι ότι είναι σε καλό δρόμο, ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα υπάρξουν εξελίξεις, ότι βαδίζουμε για τη διαδικασία ενός προσυμφώνου για να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα και ότι αυτή την εβδομάδα όλες οι μέρες θα είναι πολύ κρίσιμες και καθοριστικές. Θα δούμε τι θα γίνει. Πολλά ακούγονται, πολλά λέγονται δεξιά και αριστερά. Τώρα την πραγματική εικόνα, νομίζω την πραγματική αλήθεια, θα την γνωρίζουν μόνο 2-3 άτομα στην Παναχαϊκή. Δεν νομίζω το τι θα συμβεί. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να είμαι σίγουρος για τίποτα. Ακούω δεξιά και αριστερά διάφορα. Κανείς δεν επιβιώνει το παραμικρό, κανείς διαψεύει το παραμικρό. Οπότε έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει να περιμένουμε. Ο Νίκος λέει: καλησπέρα, Αλέξη. Λέει: γράφει και τοπική εφημερίδα για ραντεβού Ολλανδών αύριο με ερασιτεχνική. Γνωρίζει κάτι? Κίκο, τι να σου πω, έχω μπερδευτεί τόσο πολύ. Άλλοι μου λένε για ραντεβού, άλλοι για βιντεοκλήση, άλλοι λένε ότι η Παναχαϊκή δεν είναι Ολλανδοί, άλλοι λένε ότι είναι Ολλανδοί και κρύβεται μάνατζερ από πίσω. Τώρα, ποια είναι η πραγματικότητα, ποια είναι η αλήθεια, δεν μπορεί να την ξέρει κανένας. Έχω την αίσθηση. Λέω ότι αυτή η εβδομάδα θα είναι πάρα πολύ καθοριστική για την εξέλιξη, ότι ουσιαστικά τώρα θα σφραγίσει ότι αν θα πάμε σε διαδικασία προσυμφώνου για να μπούμε στην τελική ευθεία. Δεν μπορώ να είμαι σίγουρος γιατί πανικό. Έτσι. Τη μία ακούω λένε επιχειρηματίες Έλληνες, απ' την άλλη Ολλανδία. Τώρα πού ακριβώς είναι αλήθεια, πού βρίσκονται τα πράγματα, θα φανεί σε λίγες μέρες. Τώρα, ό,τι και να λέμε, όλοι μας μπορεί να είμαστε εντός θέματος, μπορεί να είμαστε εκτός θέματος. Νομίζω ότι 2-3 άτομα ξέρουν ακριβώς πού βρισκόμαστε, με ποιους συζητάνε. Τι να πω, δεν ξέρω. Εγώ το μόνο, Νίκο, μου θα κάνω υπομονή, δεν μπορώ να σου πω. Ακούω μία συνάντηση. Όλος μου λέει αύριο βιντεοκλήση. Θα είναι καθοριστική μέρα να δουν αν θα συμφωνήσουν. Δεν μπορώ να είμαι σίγουρος για τίποτα. Έτσι, αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να, όταν ξεκαθαρίσει το τοπίο, πιθανότατα αυτή η εβδομάδα θα είναι πάρα πολύ κρίσιμη από ό,τι φαίνεται, καθώς υπάρχει μια ημερομηνία ότι μέχρι τις 25-27 του μήνα να έχουν τελειώσει όλα. Άρα νομίζω ότι μετράμε αντίστροφα πλέον να πληροφορηθούμε και πού βρίσκεται η αλήθεια, ποιοι πραγματικά είναι, οπότε δεν να μπαίνουμε καν στη διαδικασία εγώ να το τι θα συμβεί. Υπομονή και θα δούμε πού θα πάμε.

Λοιπόν, να δούμε τι θα γίνει. Ο Δημήτρης λέει εδώ, λέει, την BAM FC, λέει, πώς τη βλέπεις. BAM FC, φανταστείτε τώρα. Η BAM FC θα παίζει το χρόνο γάμα εθνική. Ναι, υπάρχει ομάδα, BAM FC, η οποία βγήκε από τη Βόρεια Ελλάδα και έχει κάνει ένα κατάρρευτο ρεκόρ. 4 χρόνια, 4 κατηγορίες. Και λέω του χρόνου διεκδικείς πρωτάθλημα και για Super League 2. Η BAM FC. Ναι, είναι τώρα μια ομάδα που παίρνει πρωτάθλημα κάθε χρόνο. Μια νεοφώτιση ομάδα. 4 χρόνια έχει. 4 χρόνια έχει ιστορία και 4 χρόνια πήρε πρωτάθλημα. Πιθανότατα έχει ισχυρό χρηματοδότη. Έτσι φαντάζομαι. Ανέβηκε γάμα εθνική κατηγορία. Θα είναι και αυτή στους ομίλους βέβαια του Βορρά. Θα δούμε και άλλες ομάδες τέτοιες, Δημήτρη. Όπως και να το κάνουμε. Είναι ομάδες άγνωστες για μας. Τώρα η BAM FC. Ποιος ήξερε ότι υπάρχει η BAM FC στο τοπικό πρωτάθλημα. Εντάξει, υπάρχουν πολλές ομάδες που ακουδούμε τώρα με 120 ομάδες τώρα στην ΚΑΜΕ Εθνική Κατηγορία του χρόνου. Κάποιες για πρώτη φορά τις ακούσουμε. Γιατί τα προηγούμενα χρόνια δεν ακούγαμε για πρώτη φορά ομάδες. Δεν νομίζω ότι ο κόσμος περισσότερο. Ούτε και εμείς δεν τις ξέρουμε τις ομάδες, έτσι. Τώρα η BAM FC, μια ομάδα που έρχεται από το πουθενά, 4 κατηγορίες σε 4 χρόνια, οδεύει προς τα πάνω και πάει για Super League 2 λέει του χρόνου. Έτσι. Πιθανότητα έχει κάποιον ισχυρό χρηματοδότη, ο οποίος εκ των πραγμάτων βάζει χρήματα και θέλει να δει την ομάδα του ακόμη πιο ψηλά.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει: Αλέξα, εσπέρα, λέει, περισσότερο από χαιρετιστήρια μου κάνει δήλωση του Αντωνόπουλου, λέει, παρά απολογισμός της χρονιάς. Εντάξει, έχει και ένα αποχαιρετισμό μέσα, Νίκος, προς Αντωνόπουλος. Κοίταξε, αυτή τη στιγμή ξέρω τελείως την εργασία του. Είναι ένα άλλο κομμάτι το τι θα γίνει. Είπα ότι γνωρίζει τους ανθρώπους με τους οποίους γίνονται οι επαφές για την Παναχαϊκή. Δεν σημαίνει και πολλά πράγματα. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος έχει προτάσει στα χέρια του. Ξεκαθαρίζω, έχει δύο προτάσεις στα χέρια του αυτή τη στιγμή. Πιθανότητα για ένα 20ήμερο γνωρίζει ότι θα ξεκουραστεί, θα ρεμίσει, δεν θέλει να πει το παραμικρό, θα περιμένει επίσης εξελίξεις. Τώρα δεν ξέρω να κληθεί να συζητήσει, πολύ πιθανό να γίνει, αλλά για ένα 20ήμερο πάνω απ' όλα θα ρεμίσει. Αυτή είναι η απόφασή του και μετά θα αποφασίσει τι θα κάνει. Όμως έχει δύο πολύ καλές προτάσεις στα χέρια του αυτή τη στιγμή για το μέλλον του. Πίσω περιμένει και την Παναχαϊκή, μια μην κρυβόμαστε, να δούμε τι κανείς δεν ξέρει, από τη στιγμή που γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα. Για την ώρα, περισσότερο και εμένα το είδα, ότι για τον Σπύρο τον Όπλο θεωρείται ότι η διετία της Παναχαϊκή ολοκληρώθηκε. Από τη στιγμή που τελείωσε η χρονιά, ολοκληρώθηκε. Συμφωνία ήταν μέχρι τέλος της περίοδου. Από εκεί πέρα τώρα είναι θέμα, αν υπάρξουν καινούργοι, τι θα επιλέξουν οι καινούργοι. Αν δεν υπάρξουν καινούργοι, είναι πάλι θέμα το τι θα κάνει η Ραστεχνική. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος, όπως και οι υπόλοιποι, θα περιμένουν, θα δουν αν θα κληθούν να συζητήσουν. Αλλά είπα τουλάχιστον για ένα 20ήμερο, δεν νομίζω ότι ο Σπύρος Αντωνόπουλος θα κάνει κάτι. Θα περιμένει να ηρεμήσει πρώτα. Γιατί ήταν όντως και γι' αυτό μια δύσκολη χρονιά, μια πίεση, όπως το γράφει για πίεση, έτσι, μια χρονιά γεμάτη πίεση, και μετά και αυτός θα σταθμίσει τις προτάσεις που θα του έχουν γίνει.

Ο Σάκης λέει: μπαμ, λέει, έχει 100.000 ακόλουθους, λέει, στο Instagram. Όλος ο κόσμος την ξέρει. Σάκη, όλος ο κόσμος την νεολαία τώρα, έτσι. Καταρχήν, η BAM FC είναι μια ομάδα, να ξεκαθαρίσω, που την φτιάξαμε αυτές. Έτσι, από ό,τι ξέρω, την έφτιαξαν μαθητές σχολείου, οι οποίοι την έφτιαξαν για πλάκα, έτσι, να την κατεβάσουν στο τρίτο τοπικό να παίζουν τα παιδιά ποδόσφαιρο. Βρέθηκε ένας άνθρωπος και είπε: θα χρηματοδοτήσω την όλη υπόθεση στο δεύτερο χρόνο. Τώρα, την BAM FC, την ξέρω ότι όλοι τα παιδιά της, οι πιο νέοι, ασχολούνται στο Instagram. Δεν νομίζω ότι άνω των 45-50 χρονών όλοι ξέρουν την BAM FC από το Instagram. Έχει 100.000 ακόλουθους, γιατί εντάξει, την ξέρουν όλοι στη Βόρεια Ελλάδα που ανήκει, έτσι. Και κυρίως γιατί είναι μαθητές. Ήταν μια ομάδα δημιούργημα μαθητών. Μποφή την έκαναν για πλάκα, αρχικά την κάναν για πλάκα την ομάδα για να παίζουν μπάλα και ξαφνικά μια ομάδα πήρε 4 κατηγορίες. Γι' αυτό την ξέρουν, γιατί είναι μαθητές, έτσι. Τώρα, βρέσουμε ένα πάνω από 50 χρόνια να σου πει ότι βρω τα 10, άνοιξε ο ένα την BAM FC. Δεν νομίζω παρά 50 ότι ένα ήξερε την BAM FC. Κάτω των 40 να είσαι μαζί σου. Και εγώ, λόγω αυτή, μπαίνω στο Instagram. Τώρα, μην νομίζει τώρα ότι ένα άνθρωπο 55-60 χρόνια μπαίνει στο Instagram και βλέπει την BAM FC. Έτσι. Μπορεί να βλέπει άλλα πράγματα, αλλά την BAM FC δεν νομίζω ότι την ακολουθούσε. Μην κρύβομαστε τώρα. Την ξέρουν βεβαίως η νεολαία. Γιατί είναι παιδιά, που παίζουν μικρά. Έτσι. Αλλά μην το τώρα λέμε ότι την ξέραν και ο μεγάλο κόσμο τώρα. BAM FC. Έτσι. Λοιπόν, λέει την BAM, λέει την έφτιαξαν, λέει, δύο από τους μεγαλύτερους YouTubers. Μάλιστα, είδες εσύ, Σάκη, που τα ξέρεις καλά, που είσαι πιο νέος, τα γνωρίζεις. Είναι ποτέ δυνατόν ένας πάνω από 50 χρόνων να ξέρει που φτιάξαν την BAM FC? Όχι. Μπράβο όμως τα παιδιά, έτσι. Μπράβο. Μπράβο τους. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Μια ομάδα που την έφτιαξαν αυτή που λέει ο Σάκης, που τα ξέρει πολύ καλά, οι YouTubers. Τέσσερα χρόνια, τέσσερις κατηγορίες. Πάρα πολύ σημαντικό. Μπράβο τους. Και του χρόνου τρίτη εθνική κατηγορία.

Ο Νίκος λέει: Μπαμ, λένε μια ομάδα της Θεσσαλονίκης που φτιάχτηκε από το ίντερνετ. Λέει και έχει δύο νέα παιδιά για προέδρους με μέσο όρο ηλικίας 21 ετών. Είναι ομάδα, λέει, που στηρίζεται από πολύ κόσμο μέσω του net. Εγώ, λέει, την παρακολουθώ σχεδόν 3 χρόνια τώρα, λέει, μέσω του YouTube. Μάλιστα, μπράβο, Νίκος, λέω πολύ. Ναι, το ξέρω ότι είναι ομάδα τη Βόρεια Ελλάδα, έτσι. Ότι την έχουν φτιάξει μαθητές, το γνωρίζω. Μέχρι και άλλα δεν μπορώ να σου πω ότι παρακολουθούσα και την Πάμε Ψή. Μη σου λέω και ψέματα τώρα. Όλοι όσοι ασχολούνται με το Instagram, γι' αυτό μπορεί να την παρακολουθούσαν. Τώρα περισσότερο κόσμο, σου λέω Νίκο, έβγα. Αν τράβασε 10. Επειδή στην Παναχαϊκή οι άνθρωποι είναι πάνω από 45 μέσα στου όρου ηλικία πάνω στο γήπεδο. Ρώτα 10. Αν τη γνώριζαν 2, δεν νομίζω ότι. Εντάξει, τα νέα παιδιά την παρακολουθούν μέσω του Instagram. Ναι, και εγώ έχει τύχει, την έχω δει, την έχω ακούσει. Α, μέχρι εκεί. Μη λέω τώρα ότι παρακολουθούσα και την Πάμε Ψή στο τοπικό. Δεν νομίζω τώρα. Πάσε φέτο, δεν είναι το θέμα στην Πάμε Ψή. Μακάρι η ομάδα πάει σε γάμα την κατηγορία. Έχουμε να δούμε και άλλε ομάδε του χρόνου που δεν τι γνωρίσουμε. Έτσι. Θα τι μάθουμε για πρώτη φορά.

0: Λοιπόν, ο Πολύβιος λέει για Έλληνες, μιλάει για τους Βόλτες. Λέει παρότι άλλα ακούγονται. Λέει για ποιου δουλεύετε, ποιον τελικά. Βολίβιος, Παναγιακή, επιμένω για Έλληνες, θα ξέρεις. Την Παναγιακή λένε ότι είναι δύο Έλληνες.
1: Ναι, επιμένω ακόμη σήμερα ότι, δεν είναι, ότι είναι δύο Έλληνες.
0: Γι' αυτό πολύ δεν θα μπω στη δικασία. Είναι προτιμότερο να κάνουμε υπομονή και σήμερα στην Παναγιακή πρώτη για Έλληνες μιλάνε. Τώρα, τι μπορεί από πίσω να παίζεται, όλα αυτά κανείς δεν το ξέρει. Όταν είναι να το μάθουμε, να το μάθουμε. Εγώ μίλησα με του ανθρώπου Παναγιακή και μου είπαν: εμείς μιλάμε για Έλληνες. Υπομονή και θα δούμε. Ακούγονται όντως δεξιά και αριστερά ό,τι θες ακούς. Ό,τι θες ακούς. Τώρα έχει ακουστεί ένα καινούργιο όνομα μάνατζερ από πίσω. Τρελά πράγματα. Εγώ νομίζω ότι τώρα, ό,τι και να λέμε, θα περιμένουμε μερικές μέρες και θα μάθουμε όλοι τι κρύβεται. Πού θα πάμε, τι θα γίνει και όλα αυτά. Δεν νομίζω τώρα ότι ό,τι να γίνει θα το μάθουμε. Έτσι, η Παναγιακή που είναι και σήμερα για Έλληνες. Δεν διαφοροποιεί τη θέση της. Θα φανεί όμως τις επόμενες μέρες. Επειδή έχουν ακουστεί τόσα πολλά, έτσι, που δεν ξέρουμε τι γίνεται πραγματικά. Έτσι, καλό είναι να περιμένουμε και θα μάθουμε όλοι νομίζω την αλήθεια.

Μάλιστα. Ο Νίκος λέει, η Μπαμ λέει, έτρα λέει την στη Νέα Ευκαρπία. Εχθές λέει στους Γαργαλιάνους, έβλεπα λέει τον αγώνα με τον Παύλο, λέει, μέσω του YouTube. Μάλιστα, άρα Νίκο, μου είσαι πολύ μέσα στους Μπαμ, FC. Έτσι. Νεολαία, νεολαία, Νίκο, εντάξει, το χαίρομαι. Με την Μπαμ FC. Εντάξει, μακάρι, είπα, τα παιδιά αυτά είναι αξιοθαύμαστα, έτσι. Μαθητές. Φτιάξαν ομάδα μαθητές και την πήγαν 4 χρόνια 4 κατηγορίες. Πάρα πολύ καλή. Ναι, και μου λένε εδώ και η Αθήνα, λέει, όντως, λέει, την πάμε, την έχουν φτιάξει, λέει, έχει φτιαχτεί από 2 YouTuber. Μπράβο στα παιδιά και μπράβο σε όλους τους μαθητές που ανέβασαν την ομάδα στην κατηγορία. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
2: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
3: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
2: Το σούτ. Είναι 2-0.
0: Sport FM Πάτρα.
4: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
5: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
4: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
5: Τηλέφωνο 2610 525 352.
4: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
5: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια. Βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική, Διαμαντή Νικολάου 42, τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
6: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
7: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
10: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610 990 114.

0: έρχεται. Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986 677 304.
1: Sport FM Patras

Λοιπόν, προχωράμε. Συμπορευμά 36-34 στα μηνύματά σα, 2-29-119 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τι δικέ σα παρεμβάσει. Λέω πολύ βε Αλέξη, λέει ενώ λένε ότι είναι κοντά με τη αεραστεχνική με του δύο Έλληνε, θα κάνει λέει τηλεδιάσκεψη αύριο με του Ολλανδού βάσει δημοσιεύματο. Είναι σωστή αυτή η κίνηση. Λοιπόν, πολύ βε, επειδή το ψάχνουν το θέμα, καταρχήν να ξεκαθαρίσω ότι μιλάμε για δύο διαφορετικά πράγματα. Οι Ολλανδοί είναι αυτοί που έλεγα εδώ και καιρό με τα mail. Φαίνεται ότι έχουν στείλει ένα mail και ζητάνε να υπάρξει μια συνάντηση, μια επικοινωνία με του ανθρώπου Παναγιακή. Το ρεπορτάζ όμως αυτή την ώρα λέει, επειδή τώρα τσεκάρω πολλά πράγματα, ότι ήδη η Παναγιακή προχωράει με τους δύο Έλληνες επιχειρηματίες. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, από σήμερα το πρωί η αεραστεχνική έχει στα χέρια της το συμφωνητικό, το προσύμφωνο, το οποίο τακτοποίησε η άλλη πλευρά. Υπήρξαν μέσα στις τελευταίες μέρες μία-δύο διαφωνίες στην όλη υπόθεση, οι οποίες φαίνεται μέσα στο Σαββατοκύριακο γεφυρώθηκαν. Υπάρχει ένα προσύμφωνο που έστειλαν σήμερα το πρωί οι δύο Έλληνες επιχειρηματίες να το δουν και οι άνθρωποι της Παναγιακής και αν συμφωνούν να το υπογράψουν να μπουν στην τελική ευθεία της διαδικασίας για να πάρουν την ομάδα. Άρα το θέμα είναι ότι η Παναγιακή αυτή τη στιγμή προχωράει με τους δύο Έλληνες επιχειρηματίες. Επαναλαμβάνω, είναι εγκυρότατο. Από σήμερα το πρωί υπάρχει προσύμφωνο υπογεγραμμένο από την μία πλευρά που έχει σταλεί στην πλευρά της αεραστεχνικής να το ελέγξουν. Καθώς υπήρξαν ένα-δύο θέματα την περασμένη εβδομάδα, τα οποία φαίνεται ότι γεφυρώθηκαν το Σαββατοκύριακο, η πλευρά των Ολλανδών είναι αυτή που έλεγα με το mail, από ό,τι μου λένε. Ότι ζήτησαν τώρα, έχουν εμφανιστεί κάποιοι ότι είχαν στήσει ένα ραντεβού για τέλη Απριλίου. Φαίνεται ότι έχουν εμφανιστεί τώρα και ζητάνε μια συνάντηση επικοινωνία με τους ανθρώπους της Παναγιακής, όμως ξεκάθαρα προτεραιότητα της Παναγιακής είναι να πάει στην τελική ευθεία με τους δύο Έλληνες επιχειρηματίες. Εκεί πλέον είναι στραμμένο τώρα το όλη ιστορία. Η εβδομάδα που μπήκε είναι πολύ κρίσιμη και από τη στιγμή που ήδη οι δύο Έλληνες έχουν στείλει ένα ήδη προσύμφωνο από σήμερα στην Πάτρα, φαίνεται ότι μπαίνουμε στην τελική ευθεία της διαδικασίας να δούμε τι θα γίνει, πώς θα το χειριστεί η αεραστεχνική. Άρα είναι όμως, ξεκαθαρίζω, δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Είναι οι Ολλανδοί που έλεγα πριν από ένα μήνα με τα mail. Ζητάνε τώρα μία συνάντηση. Έχουν εμφανιστεί και στέλνουν ένα mail και ζητάνε μία επικοινωνία με τους ανθρώπους της Παναγιακής. Όμως αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι η προτεραιότητα της Παναγιακής είναι να ολοκληρωθεί η συμφωνία με τους δύο Έλληνες επιχειρηματίες και εκεί πλέον πέφτει το βάδος των δικηγόρων για να βρουν να ελέγξουν τα πάντα ώστε να μπουν στην τελική ευθεία των διαπραγματεύσεων.

Λοιπόν, ο Κώστας λέει καλησπέρα. Λέει από την πολλή αναμονή για το όνομα του υποθετέμενου επιβεβαιωτή, πιο πιθανό μήπως είναι Ελληνά, έχουμε και φέτος φούσκα. Κώστα, κοίταξε. Είπα ότι αυτή τη στιγμή οι επαφές προχωράνε. Τώρα έχω έγκαιρη πληροφορία για προσήμωνα από το πρωί που βρίσκεται που έχουν στείλει. Να ελεγχθεί από την πλευρά της Παναχαϊκής. Δεν ξέρω, εγώ αν δεν δω υπογραφές, εντάξει, πάντα είμαι επιφυλακτικός, έτσι. Να μην λέμε τώρα, πάντα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί μέχρι να πέσουν υπογραφές. Αν δεν πέσουν υπογραφές, κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος. Να, τώρα πληροφορήθηκα σήμερα ότι την περασμένη εβδομάδα είχαν υπάρξει ένα-δύο εμπόδια στην όλη διαδικασία. Τα οποία φαίνεται ότι διαφερώθηκαν για να στείλουν τώρα το προσύμφωνο. Και εκεί είχαν να κάνουν περισσότερο με θέμα γηπέδου, από ό,τι μαθαίνω. Όλη η ιστορία για τους επιχειρηματίες είναι πιο πολύ το γηπεδικό. Στο αγωνιστικό δεν θέλουν θέματα, ούτε στο οικονομικό. Θα περιμένουμε. Αν δεν πέσουν υπογραφές, κανείς δεν μπορεί να πει το παραμικρό αυτή τη στιγμή. Όμως φαίνεται ότι η εβδομάδα που ξεκίνησε θα είναι πολύ καθοριστική για τις επόμενες κινήσεις και για την τελική συμφωνία.

Ο Νίκος λέει, άρα λέξει άλλο δύο Έλληνες, άλλο Ολλανδοί. Ναι, Νίκο, ξεκαθαρίζω ότι μιλάμε για δύο διαφορετικά πράγματα. Είναι οι Ολλανδοί που έλεγα εδώ και καιρό ότι έχουν στείλει κάποια mail. Είχαν ζητήσει, το έχω πει πολλές φορές, μια συνάντηση τέλη Απριλίου. Δεν είχαν. Φαίνεται ότι έχουν στείλει ένα mail τώρα. Θα το τσεκάρω τώρα αν έχω, πότε έχει φτάσει και το mail και όλα αυτά. Και ζητάνε μια επικοινωνία με τους ανθρώπους της Παναχαϊκής. Όμως, το ξεκαθαρίζω. Οι Παναχαϊκοί τώρα μου ξεκαθαρίζουν άνθρωποι που γνωρίζουν ότι προχωράει με τους δύο Έλληνες. Η προτεραιότητά του, λέξουν έτσι. Η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι οι δύο Έλληνες. Με αυτούς έχουν προχωρήσει τη διαδικασία. Από τη στιγμή που έχουν φτάσει πλέον τώρα να υπογράψουν ένα προσύμφωνο, δεν νομίζω να παραλλάξουν πολλά πράγματα. Εκτός και αν έρθουν πάνω κάτω, έτσι. Όμως δεν φαίνεται. Φαίνεται ότι είναι στην ευθεία τη διαπραγμάτευση. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Έτσι το ξεκαθαρίζω. Είναι οι Ολλανδοί οι οποίοι είχαν εμφανιστεί από πέρυσι επ' ουσίας, έχουν να εκδηλώσει τώρα το ενδιαφέρον. Δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Μη συγκρίνουμε την πλευρά των Ολλανδών με τους δύο Έλληνες. Οι δύο που μιλάει η Παναχαϊκή είναι ξεκάθαρα δύο Έλληνες. Και επαναλαμβάνω ότι μετέφεραν ότι την Τετάρτη δεν ήρθε κανένα στην Πάτρα. Ότι δεν γνωρίζουμε ποιοι μπορεί να κατέβηκαν. Πάντως από τους συγκεκριμένους επιχειρηματίες κανένα Τετάρτο βράδυ δεν ήταν στο γήπεδο. Ότι οι άνθρωποι θα έρθουν αρχές Ιουνίου. Όπως έχουν πει από την αρχή, θα παρουσιαστούν αρχές Ιουνίου. Αν τελειώσει θετικά η όλη ιστορία.

Ο Νίκος λέει: προπονητής της Μπάβιν είναι ένα νέο παιδί από την Καβάλα Μανώλης, λέει: Κωνσταντάρας, λέγεται. Λέει: έχει πάνω από 35 ετών και πρόσφατα πήρε και του UEFA προς τη Ρόδο. Μάλιστα. Να είναι καλά και μπράβο τους. Ο Νίκος λέει: Αλέξη, υπάρχει κάποια πληροφορία σχετικά με την ομάδα που ήταν ο ένας. Νίκο, όχι, δεν μπορώ να σου πω. Δεν ξέρω κιόλας, μη σου λέω. Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω κάτι και γι' αυτό δεν σου λέω τίποτα. Ο Σάββας λέει: καλησπέρα, λέει: με πύργο, λέει, τι γίνεται πλέον. Σάββα, τι να σου πω, τώρα πάμε στα δικαστήρια. Ό,τι και να σου πω. Εγώ δεν ξέρω. Πιστεύω ότι μπορούμε να το δούμε όλα αυτή τη στιγμή. Έτσι. Τώρα, όλη η ιστορία είναι: ο πύργος πανηγυρίζει, η Πετρούπολη είναι σίγουρη για την άνοδο. Δεν ξέρω τι θα γίνει αυτή τη στιγμή. Πολλοί λένε ότι θα κριθεί στο δεύτερο βαθμό. Έτσι. Θεωρούν ότι στον πρώτο η απόφαση θα είναι ότι λέει ο ΚΑΠ. Αλλά στο δεύτερο σε φετίο ο πύργος θα υποστηρίξει το δικαστήριο του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό να αφαιρεθεί με έναν βαθμό. Ο πύργος αυτή τη στιγμή το μείον είναι τον ΚΕ. Δεν είναι το παιχνίδι τη Άκνα να το πάρει. Τέλος. Η Ζάκη αυτό πανηγυρίζει, έχει βγει, γιατί ξέρει ότι το μάτσα κατηγορηθεί ό,τι και να γίνει. Η όλη φόρτιση, δηλαδή, δεν υπάρχει κανένα σενάριο να συνεχίσει το μάτσα από το 78. Αυτό είναι τελειωμένο. Η Ζάκη θα παίρνει το παιχνίδι. Τις δύο αγωνιστικές ο πύργος θα τις φάει. Τώρα όλη η ιστορία θα πάει στο μείον ένα. Και όλη η ιστορία είναι οι απειλές τώρα της Πετρούπολης ότι αν δεν εφαρμοστεί ο νόμος, εμείς πάμε στο ΚΑΣ. Δεν μπορεί να γίνει επικύρωση αν πάνε άλλοι στο ΚΑΣ. Γι' αυτό από το πρωί ακούγονται και τα σενάρια περί τρίτων τώρα. Ότι και οι τρίτοι μπορούν να έχουν λόγο. Γιατί η Πετρούπολη είναι δεδομένο ότι θα πάει τώρα, αν δεν δικαιωθεί, θα πάει στο ΚΑΣ. Είναι δεδομένο. Η Πετρούπολη λέει ότι ο ΚΑΠ είναι ξεκάθαρο. Ότι πρέπει να αφαιρεθεί ένα βαθμό. Μπροστά λοιπόν στην απειλή του ΚΑΣ, δεν μπορεί καταρχήν, αν η Πετρούπολη πάει στο ΚΑΣ, καταρχήν δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί. Τώρα, από τη στιγμή που υπάρχει ακόμη στα δικαστήρια, δεν μπορεί να γίνει επικύρωση του Μπαράζ. Έτσι. Και αν πάει και η άλλη στο ΚΑΣ, δεν μπορεί να επικυρωθεί καμία βαθμολογία. Τώρα, τι θα γίνει από εδώ και πέρα, δεν ξέρω τι θα σημαίνει. Όλοι πανηγυρίζουν και ο Πύργος πανηγυρίζει ότι βγήκε και η Πετρούπολη θεωρεί δεδομένο θα δικαιωθεί δικαστικά. Θα περιμένουμε και θα δούμε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η Ζάκυνος έχει βγει. Για το μάτσο, ό,τι και να γίνει, θα κατοχυρωθεί η Ζάκυνος. Θα πάει στους 11 και θα είναι πρώτη. Μάτσο για να συνεχιστεί από το 78 και μετά δεν υπάρχει περίπτωση. Η Ζάκυνος θα πάρει το μάτσο. Ό,τι και να γίνει, θα κατοχυρωθεί. Είπα για τον Πύργο, δεν τον ενδιαφέρει το κατακύριο στο αγώνα τη Ζάκυνος, τον ενδιαφέρει το μείον ένα. Ο Πύργος πατάει στο δικασμένο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο εφετείο. Γιατί ο Ολυμπιακός πρωτόδικα έφαγε μείον ένα, δικαιώθηκε στην έφεση. Κάποιοι πιστεύουν ότι το ίδιο θα γίνει και τώρα εδώ. Η Πετρούπολη λέει ότι πρέπει να γίνει εφαρμοστή ο νόμος. Υπομονή κανένα δύο εβδομάδες και θα δούμε τι θα γίνει.

Λοιπόν, ο Αλέξ λέει: μήπως η Ολλανδική λέει και η τηλεδιάσκεψη είναι με πίεση τη αριστερική προ του δύο υποψήφιου. Δεν το αποκλείω να συμβαίνει. Γιατί όντω πληροφορήθηκα σήμερα το μεσημέρι, Αλέξ, ότι τι τελευταίε μέρε υπήρξε μια μικρό ανησυχία από τη βγήκε προ τα έξω. Υπήρξαν δύο θέματα που προέκυψαν στη διαπραγμάτευση. Μου είπαν όμω τώρα το Σαββατοκύριακο όλα οκ. Okay. Και γι' αυτό στάλησε και ένα προσύμφωνο τώρα να το δει η αριστερική. Τι προτείνει η δικιά του πλευρά στο προσύμφωνο. Τώρα άρα έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Εδώ τώρα υπογράφει το προσύμφωνο και μπαίνει ευθεία για να σου μεταδώσει το management, μην διαφωνεί και πα αλλού. Δεν υπάρχουν άλλε επιλογέ πλέον. Τώρα άρα μπήκαμε στην τελική ευθεία τη υπόθεση. Με επιβεβαιωμένο σου λέω, το τσέκαρα πριν από λίγο, επιβεβαιώνουμε ότι έστειλαν προσύμφωνο. Να το ελέγξει πλευρά τη αεραστεχνική. Άρα έχουμε μπει σε μια ευθεία. Δεν ξέρω τώρα. Μπορεί και οι Ολλανδοί να έχουν παρουσιαστεί, να ζητάνε μια συνάντηση, όμω προτεραιότητα είναι ξεκάθαρα δύο Έλληνε αυτή στιγμή. Δεν τίθεται. Θε προτεραιότητα για την Παναγική αυτή τη στιγμή είναι οι δύο Έλληνες. Και όλη η ιστορία από εκεί ξεκίνησε. Τώρα, οι Ολλανδοί κάνουν κάποια άλλη καλύτερη πρόταση, να σου πω. Δεν ξέρω αν τα γίνει κιόλας. Εμένα μεταφέρουν ότι πλέον η Παναγική κινείται μόνο με τους δύο επιχειρηματίες αυτή τη στιγμή. Θέλει να ξεκαθαρίσει οριστικά το θέμα αυτού. Δηλαδή, δεν μου δίνουν την εντύπωση πριν από λίγο ότι μπαίνουν σε μια διαπραγμάτευση και με δεύτερους. Θεωρούν ότι με τους δύο επιχειρηματίες έχουν συμφωνήσει, θεωρούν ότι έχουν πείσει για το πλάνο και το όραμα που έχουν και ότι αν τα βρουν σε όλα, όταν προχωρήσουν, να τους παραχωρήσουν το management.

0: Λοιπόν, στο site λέει γράφει και υπογράφει και το προσύμφωνο. Ισχύει, Σάκη, αυτή τη στιγμή η πληροφορία που έχω και είναι 100% τσεκαρισμένη είναι ότι έστειλα ένα προσύμφωνο ήδη. Οι δύο επιχειρηματίες είναι στα χέρια της ερασιτεχνικής. Απομένει υπογραφή και της ερασιτεχνικής. Ελέγχεται το προσύμφωνο που έχουν στείλει ή έχει στείλει άλλη πλευρά. Το Σαββατοκύριακο ξεπεράστηκα, μου είπαν κάποια μικροπροβλήματα που είχαν υπάρξει. Άρα, τώρα οι ερασιτεχνικοί με τους δικηγόρους θα ελέγξουν, ο κ. Βόλτης με τον δικηγόρο θα ελέγξουν πλέον αυτό που έχουν στα χέρια τους. Είμαστε στην τελική ευθεία. Δεν υπάρχει τώρα. Ή συμφωνείς και υπογράφεις το προσύμφωνο και τους λες έρχεστε και τελειώνουμε σε ό,τι συμφωνούμε σε αυτό το πράγμα. Ή δεν προχωράς τώρα, εδώ πέφτει η ιστορία, δεν γίνεται. Αυτό που μου έμαθα πριν από λίγο στο τηλέφωνο είναι ξεκάθαρα ότι υπάρχει ήδη προσύμφωνο που έστειλαν από το πρωί αυτή. Και είμαστε πλέον στη διαδικασία να το υπογράψει και ένα τεχνική. Το ελέγχει για να το υπογράψει. Και θα δούμε τι θα γίνει. Όμως μου επιβεβαιώνουν ότι για μας ξεκάθαρα προτεραιότητα είναι οι δύο Έλληνες. Από ό,τι μου λένε ότι όλοι για την Παναχαϊκή προτεραιότητα θέλουν να τελειώσουν τους δύο Έλληνες. Τους έχουν πείσει για το πλάνο που έχουν για την ομάδα.
1: Ακόμα γράφω γράμματα γελάς.
0: Και από ό,τι βλέπω και μου λέει ο Γιονύσης Παπασταμανάτος, δεν γράψαμε, μου λέει ότι έχει, ότι μου γράφει και εσύ. Είπαμε, λέει ότι το έστειλαν και επομένει ερασιτεχνική, λέει. Ναι, αυτό Νίκο, ναι. Ναι, ξέρω αυτό είναι. Επειδή τώρα το τσέκαρα από πολύ έγκυρο άτομο, έτσι, δεν το συζητάμε αυτή τη στιγμή, μου είπε ότι σε έλεγε ένα προσύμφωνο. Και όντως είμαι που το Σαββατοκύριακο έγιναν πολλές διαβουλεύσεις. Πολλές διεργασίες να προχωρήσει. Αλλά μου ξεκαθάρισαν ότι η άλλη πλευρά των Ολλανδών μη συγχαίρουν τα πράγματα. Δεν έχει καμία σχέση με τους συγκεκριμένους. Και αυτοί από τον τύπο το είδαν αυτό το θέμα. Είναι όμως οι Ολλανδοί που λέγαμε ότι έχουν στείλει κάποια email και ζητάνε τώρα αν μπορούν να κάνουν μια τηλεδιάσκεψη με την πλευρά της Παναχαϊκής. Όμως το που καταλαμβάνω, άλλη πλευρά αυτή, καμία σχέση με τους δύο επιχειρηματίες. Οι δύο επιχειρηματίες είναι Έλληνες, το ξεκαθαρίζω, δεν έχουν καμία σχέση με Ολλανδούς, μα καμία. Έτσι, είναι άνθρωποι οι οποίοι ο ένας το γνωρίζει πολύ καλά το ποδόσφαιρο. Τώρα, αν είναι ερασιτεχνική που εξετάσει την εναλλακτική λύση που έχει, θα φανεί μέσα στην εβδομάδα.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει: Ποιο μπαμ, λέει, ποια μπαμ. Εδώ κάπου το λέει: Έπαιξαν, λέει, Αλφα Αθηνική, κάτι Πλατανιάδες, λέει, και Καλονές. Εντάξει, Νίκο, δεν, το αποκλείω έτσι. Μάχος και τα παιδιά αυτά. Νίκο, ξέρεις κάτι, δεν πρέπει να μαυρώνουμε την προσπάθεια κάποιων ομάδων. Μπορεί να μην αρέσει το όνομα σε κανέναν. Έτσι. Πρέπει να σεβόμαστε την προσπάθεια. Παλιά θυμάμαι, αμαυρώνονται όλοι τον Καραϊσκάκη. Εντάξει, έκανα μια προσπάθεια. Έφτασα με τη Β' Αθηνική. Μπήκα Καλονί. Έφτασα κάπου στην Α' Αθηνική. Τώρα είναι στο Β' τοπικό Μυτιλίνης. Ο Πλατανιάς ανέβηκε Γ' Αθηνική. Και μαθαίνω ότι θα βάλει πολλά λεφτά του χρόνου. Θα είναι ισχυρός αντίπαλος για τα Χανιά. Έτσι. Σιγά σιγά είναι καλό να επανέρχονται ομάδες. Ο Ακράτος έχει επανέλθει στην Αθήνα. Ομάδες που είχαν σβήσει είναι ο Πανθρακικός. Σιγά σιγά επανήλθε. Ο Πανθρακικός λοιπόν πάει Β' Αθηνική. Έφτασε μέχρι το Β' τοπικό. Είχε χαθεί, είχε παίξει Β' Αθηνική. Πήγε Β' τοπικό. Έφτασε όμως Β' Αθηνική του χρόνου ο Πανθρακικός πάλι. Να μην απαξιώνουμε την προσπάθεια των ομάδων των άλλων. Έτσι, πρέπει να σεβαστεί η προσπάθεια. Κάποια παιδιά, αυτή την ομάδα την μπαμ, την πάνε κάποια παιδιά. Κάποιοι YouTuber, κάποιοι φοιτητές, ό,τι και να είναι. Τέλος. Είναι σεβαστό ότι πήγαν Γ' Αθηνική. Όχι, δεν την πάνε και πιο ψηλά. Δεν σημαίνει κάτι. Εγώ δεν μ' άρεσε να μαυρώνω τις υπόλοιπες ομάδες. Ούτε να ακυρώνω κάποια ομάδα. Γίνεται μια προσπάθεια από όλες τις ομάδες. Ο Πλατανιάς σπρώχτηκε, έφτασε στην πρώτη εθνική κατηγορία. Χάθηκε. Έμεινε κάποια χρόνια στην αφάνεια. Ήρθαν όμως πάλι ο Μαλτέζος, οι υπόλοιποι, την ομάδα τη σπρώξανε, πήγαν, τη φέραν Γ' Αθηνική φέτος. Και φέτος είχαν επανέρθει και άλλες ιστορικές ομάδες που είχαν πολλά χρόνια αφανιστεί. Και ο Φωκικός έπαιξε Β' Αθηνική, επανήλθε φέτος στην τρίτη εθνική κατηγορία. Είναι πολλές ομάδες που σιγά σιγά θα επανέρχονται. Δεν είναι κακό να επανέρχονται ομάδες ή να παρουσιάζονται και νέες ομάδες.

Λοιπόν, ο Γιώργος Λέλεξ θυμάσαι, λέει, με τον Ολυμπιακό στο Κύπρο, λέει, από το διέξω, εκείνος ο εγκληματίας, λέει, στο 90, για ένα μπουκάλι. Εμείς νομίζαμε, λέει, ότι είχε σφυρίξει λύση, λέει, πόσο έχει τιμωρηθεί η ομάδα. Δεν θυμόμαι τώρα, πόσο ήταν. Ναι, βέβαια, με το μπουκάλι, εκείνο που είχε πέσει. Ναι, ήταν ο Θεότητα, δεν ήταν διαιτής. Σταύρος κόλλησε τώρα, Γιώργο, θα το θυμηθώ. Έτσι, το περιβόητο ματς. Θυμάμαι την τιμωρία τότε. Έτσι. Κοίταξε τώρα, Γιώργο, μην κρυβόμαστε. Και οι δύο, εντάξει, θα προσπαθήσουν και οι δύο να πιέσουν καταστάσεις. Το θέμα αυτή τη στιγμή είναι ότι οι δικαστές εφαρμόσουν τον νόμο. Τα περιμένουμε. Εγώ δεν μπορώ να προδικάσω καμία απόφαση. Έτσι. Είπα, ο Πύρος πατάει στο διδικασμένο του Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο εφετείο, κάτι που οι περισσότεροι υποστηρίζουν και τώρα στο εφετείο θα φτάσουμε, ότι πρωτόδικα θεωρούν ότι θα είναι αυτή η απόφαση, ότι το μείον ένα, οι της Πετρούπολης υποστηρίζουν πρέπει να εμφανιστεί ο ΚΑΠ. Εγώ δεν μπορώ να πω, που δεν ξέρω πώς θα το κρίνει ο κάθε δικαστής στο... Έτσι, υπάρχει ένα δικασμένο, υπήρχαν και άλλες περιπτώσεις που δεν ίσχυε το δικασμένο φέτος, τα προηγούμενα χρόνια, τώρα τι ασχεί φέτος, δεν το ξέρω. Σου είπα, δεν αποκλείω, έτσι ξαφνικά σήμερα η πιάτσα βουίζει για τον τρίτο και για τον αρχικό κεραμιδίου. Βέβαια, αρχίζουν οι τέταρτοι μετά, γιατί εμενεύουμε κι εμείς, θα γίνει ο κακός χαμός, εγώ τον τρίτο δεν τους αποκλείω πλέον. Θα γίνει ο κακός χαμός, εγώ τον τρίτο δεν τους αποκλείω πλέον.

Σταύρος Δημητρόπουλος, μου λέει, ναι, ο Γιώργος. Δημητρόπουλος, ναι, Σταύρος Δημητρόπουλος. Τρομερή διατησία, έτσι, σε εκείνο το παιχνίδι. Τι έχουν περάσει, τι έχουμε δει. Μπάρκολη, Δημητρόπουλος, κάτι άλλοι περίεργοι διατητές. Τι να βρω, να θυμηθείς, δηλαδή, με τρομερά. Δηλαδή, καλά, ο Μπάρκελος και ο Δημητρόπουλος έχουν περάσει την ιστορία, γιατί εντάξει, αυτά τα παιχνίδια έχουν κάνει χίλια μέρια. Σφύριζαν κάτι που δεν βλέπαμε εμείς στο γήπεδο. Έτσι. Να, που Πλατανιάς όμως επανήλθε σιγά-σιγά. Έφτασε μέχρι τη Γάμα Εθνική πάλι. Εντάξει, βήμα-βήμα, μαθαίνω όμως ότι από ό,τι μαθαίνω από την Κρήτη, ότι θα βάλουν λεφτά πολλά και του χρόνου κι αυτοί. Θα τα κοντράρουν τα Χανιές, θα είσαι, από ό,τι λέγεται. Και δεν ξέρω αν υπάρξει κάποια άλλη ομάδα από εκεί που θα κοντράρει.

Λοιπόν, ο Νίκος εδώ λέει, διαβάζω, θα το διαβάσω. Κάθε ήττα, λέει, των θεωρεών του κυρίου Λίβα είναι νίκη της λογικής, λέει, και του ποδοσφαίρου. Μάλιστα. Δεν τον έχει μεγάλη εκδήλωση στον Αργύρι, Νίκο. Έτσι. Κοίταξε, αυτή τη στιγμή θα γίνει μάχη. Εγώ δικαστικά το θεωρώ δεδομένο θα γίνει μάχη. Έτσι. Κατά πρώτον τώρα είναι Λίβας Γρηγορίου. Πόλεμος. Ο Χάρης Γρηγορίου, ο Αργύρης για την πλευρά του μου λέει ότι εγώ θα παλέψω για να μην πάρει ο Πρίος το μείον ένα. Με το δεδικασμένο, ο Χάρης στην Γρηγορίου μου βέβαια από λίγο το τώρα δεδομένο μου λέει θα βγει Πετρούπολη. Γι' αυτό σου λέω Νίκο, δεν ξέρω. Εγώ θα περιμένω. Εγώ δεν θα αποκλείσω τώρα ούτε το σενάριο των τρίτων. Ότι δεν μπορεί να βγάλουμε άκρη σε το τι θα γίνει σε αυτήν την ιστορία. Έτσι. Ο καθένας είναι δικηγόρος. Ο κάθε δικηγόρος υπερασπίζεται την ομάδα του που εκπροσωπεί. Κάποιες υποθέσεις τις έχουν ανατρέψει. Να ξέρετε, να σου πω τώρα και κάτι τώρα. Μου λες, ο Λίβας δεν έκανε πέρσι την ανατροπή της χρονιάς με τον Παναργιακό. Εκεί που όλοι έλεγαν ότι η Φτάδε σώζεται, ο Λίβας δεν ήταν δικηγόρος του Παναργιακού. Και έκανε κάτι που δεν το περίμενε κανένας. Τούμπαρε όλη την Super League 2 να ψηφίσει υπέρ του Παναργιακού. Εντάξει, οι δικηγόροι αυτή είναι η δουλειά τους. Δεν σου λέω ότι δεν έχουν τις προσβάσεις, τους έχουν στο αθλητικό κομμάτι. Τώρα πιστεύω ότι θα είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση. Δεν θα είναι καθόλου εύκολη υπόθεση αυτή. Γιατί και οι μεν και οι δε έχουν επιχειρήματα. Εγώ το θεωρώ ότι θα πάει σε δεύτερο βαθμό από την άποψή μου. Από πλευρά νομική, από όσα γνωρίζω, έτσι νομικά όπως το βλέπω το θέμα, θεωρώ ότι στο δεύτερο θα κριθεί. Για τον πρώτο, λίγο πολύ σε μυαλό μου, ξέρω τι απόφαση θα βγει. Αλλά στο δεύτερο βαθμό θα γίνει. Εκεί είναι όλη η ιστορία. Εντάξει, τις ομάδες που εμπλέκονται. Και θα δούμε τι θα συμβεί.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει θα τραβήξει πολύ. Έχω την εντύπωση πόδι του πύργου μπορεί να φτάσει, λέει, μέχρι το ΚΑΣ. Είναι δεδομένο. Η Πετρούπολη, που σήμερα μετέφερε Νίκο, ότι αν δεν δικαιωθεί, αν δεν εφαρμοστεί ο νόμος μου από την Πετρούπολη, θα πάμε στο ΚΑΣ, είπε. Και δεν μπορεί να γίνει και επικύρωση. Ούτε με την Κοζάνη έγινε τότε επικύρωση. Δηλαδή, καταλαβαίνει κανείς ότι θα πάμε, αν δηλαδή δικαιωθεί ο πύργος και άλλοι πάνε στο ΚΑΣ, δεν μπορεί να γίνει επικύρωση. Θα περιμένουμε όλοι να δούμε τι θα γίνει στο ΚΑΣ. Το ΚΑΣ μου πάνε να κάνει μήνα και καλοκαίρι 45-50 μέρες. Λογικά θα βγει απόφαση. Θα περιμένουμε όλο το καλοκαίρι, έχω τέσει. Να δούμε τι θα γίνει. Εντάξει, για μένα τώρα, Νίκο, αν θες την άποψή μου, έπρεπε να έχει διακοπεί η τελευταία αγωνιστική, να βγει η απόφαση. Γιατί αυτή τη στιγμή πανηγυρίζει ο πύργος και μεθαύριο μπορεί να μην πανηγυρίζει ο πύργος και αυτό θα είναι άδικο. Γιατί ο πύργος λέει ότι εγώ αγωνιστικά έχω 8 πόντους και δεν μπορώ να μεθαύριο του πει ξέρω ότι πει 7, γιατί δεν μπορεί να τον καλύψει το μείον 1, αν δεν δικαιωθεί. Απ' την άλλη, η Πετρούπολη θα σου πει ότι και εγώ έχω 8, αλλά πώς γίνεται να πει στο παιχνίδι στη Ζάκυνθο και μετά να μην του αφαιρεί βαθμό. Όλοι έχουν τα δίκια του. Η μόνη είπα που χαμογελάει είναι η Ζάκυνθο. Ό,τι και να γίνει, ο μάτσα κατοχυρωθεί σε Ζάκυνθο. Πάει στου 11. Οι δύο αγωνιστικές είναι δεδομένες. Για το πύργο δεν τον ενδιαφέρουν αυτά. Τον ενδιαφέρει να μην του αφαιρεθεί ο βαθμό. Και να είναι αυτό ο δεύτερο. Αυτή είναι όλη τώρα η ιστορία. Πολύ πιθανό να κρατήσει. Γιατί πρόσεξε, την Πέμπτη εκδικασία σε πρώτο βαθμό. Δεν νομίζω να βγει απόφαση αμέσως. Δύσκολο για Παρασκευή. Να βγει από αρχές εβδομάδος. Θα κάνει έφεση όποιος είναι χαμένος. Η δευτεροβάθμια είναι Τετάρτη. Άρα την επόμενη Τετάρτη αποκλείεται να συνεδριάσουμε. Να εκδικαστεί. Συνεδριάζει δευτεροβάθμια. Πάμε την μεθεπόμενη Τετάρτη.

δηλαδή, άντε πάλι κάποιες μέρες να περιμένεις, δηλαδή από σήμερα τουλάχιστον 2,5 εβδομάδες ακόμη. Να ξεκαθαρίσει αυτή η υπόθεση. Στο καλύτερο σενάριο. Χωρίς καμία περίεργη αναβολή και χωρίς τέτοιο, έτσι. Στο καλύτερο σενάριο, 2,5 εβδομάδες ακόμα περιμένουμε. Οι ομάδες, όχι εμείς, οι ομάδες θα περιμένουν. Είπα, το μόνο που επηρεάζει τώρα την Παναχαϊκή, τον Παναγιάλη και τον Αντρόμητο είναι αν ο πύργος θα είναι ή δεν είναι. Μόνο αυτό μπορεί να τους απασχολεί, τίποτα άλλο. Όλη η ιστορία αφορά πύργο και Πετρούπολη, κανέναν άλλο.

0: Sport FM Patras. Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
2: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
3: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
4: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
5: Άσε, στάζει.
4: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
5: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
4: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς, ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
6: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
7: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους
6: που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
7: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
6: Τηλέφωνο 2610-527-588.
8: Ναι, έλα Γιώργο.
9: Έλα, λέ.
8: Μ' ακούς?
9: Σ' ακούω.
8: Ο μικρός.
9: Τι?
8: Είπε την πρώτη του λέξη.
9: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
8: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει. Είπε μπα.
9: Είπε μπαμά.
8: Όχι.
9: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
8: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
9: Μπάλα. Είπε μπάλα.
8: Είπε μπάλα.
9: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
10: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
11: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They.
13: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
12: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Nob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
14: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
15: Κάνει το βλασέ,
14: δεν είναι offside, δεν είναι offside.

Λοιπόν, προχωράμε στους μηνύματα 96-3 στο φέρετε μηνύματα στις 2-29-119 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τις δικές τις παρεμβάσεις. Ο Σάββος λέει κάποτε ήταν λέει Κιλίκη. Ναι, Κιλίκη. Πού τους θυμήθηκες, β' εθνική για αυτή. Σάββα. Λίκη. Λοιπόν, ο Νίκος λέει Μπάρκουλης, Δημητρόπουλος, Κάμπαξης και λυπή Αλέξη. Ναι, ναι. Και Κάμπαξης, που δεν είχαμε ξεχάσει. Το εμπόδιο λέει για το γήπεδο έχει να κάνει λέει με τη σκεπαστή. Δεν ξέρω ακριβώς Νίκο τι γίνεται. Εντάξει, τους ενδιαφέρει πάρα πολύ το γήπεδο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είπα ότι έχουν θέσει πολλά θέματα πέρα από το ότι θέλουν να μορφώσουν τους εσωτερικούς χώρους όλους. Τον εξωτερικό χώρο είναι επίσης κάτι που ζήτησαν από την πλευρά της Ερασιτεχνικής. Δεν ξέρω ακριβώς τώρα. Με λεπτομέρειες δεν γνωρίζω. Έτσι μη σου λέω. Ξέρω ότι το Σαββατοκύριακο μάλλον έχουν ξεπεραστεί όλα τα θέματα και είμαστε τώρα στη τελική ευθεία για να δούμε αν θα υπογράψουν το τελικό προσήμο να βγούμε στην διαδικασία μεταβίβαση του management. Νομίζω ότι η εβδομάδα που ξεκίνησε είναι πάρα πολύ σημαντική για την συνέχεια. Λοιπόν, ο Δημήτρης μου στέλνει εδώ, λέει: η Μπαμ λέει κατάφερε και κάτι που δεν συνηθίζεται στο ποδόσφαιρο και δει στο ελληνικό, κάνοντας 4 συνεχόμενες ανόδους από την ίδρυσή της και στα χρονικά του εγχώριου ποδοσφαίρου, μονάχα μια φορά έχει επαναληφθεί κάτι αντίστοιχο. Η ομάδα που είχε καταφέρει κάτι αντίστοιχο με την Μπαμ ήταν ο Πιφί Πανόπλου, ναι, μια ομάδα από την Ηλία, η οποία ιδρύθηκε το 2007 και έκανε 4 συνεχόμενες ανόδους από τη Γάμα Εψηλία στην Δέλτα Εθνική. Μάλιστα το 2013-14 που βιβάστηκε στη Γάμα Εθνική πριν συγχωνευτεί με τον Αστέρα Αμαλιάδος με σκοπό μια πιο δυνατή ομάδα για τις παραπάνω κατηγορίες. Ναι, το Πανόπλο, ναι, είχε με Πανόπλο τότε, ναι. Είχε βάλει αυτός πολλά λεφτά, αφού είχε βάλει με πολλά λεφτά εξωτοπικό. Έτσι. 4 ανώτους είχε κάνει για το Πανόπλο. Ναι, τότε. Εντάξει, υπάρχουν αυτές οι ομάδες. Μακάρι και αυτή την Μπαμ, αυτά τα παιδιά να την προχωρήσουν την ομάδα. Να μην είναι καμία ομάδα που θα φτάσει μέσα στην Γάμα και ξαναπέσει. Εντάξει, είναι αξιόλογη η προσπάθεια μου φαίνεται. Αλλά η Γάμα Εθνική είναι εντελώς διαφορετική από τα τοπικά πρωταθλήματα. Η Super League 2 επίσης είναι εντελώς διαφορετική από τη Γάμα Εθνική κατηγορία. Η Super League 1 είναι εντελώς διαφορετική από τη Super League 2. Λέει εδώ ο Παναγιώτης, καλησπέρα Αλέξη. Και πώς είμαστε σίγουροι, λέει, ότι ο Ζάκηνος έχει ανέβει. Λέει, αν το μάτς επαναληφθεί. Καλά, Παναγιώτη, κοίταξε. Προσωπικά δεν θεωρώ τα βία. Δεν ξέρω. Θεωρώ ότι θα συνεχίσει το μάτς από το 78. Μη σου λέω τώρα ψέματα. Έχει βάση γιατί ακόμη επί ουσίας κανείς δεν έχει κάνει επικύρωση και ούτε Ζάκηνος. Γιατί Ζάκηνος δεν υπερτερεί στην τριπλή ισοβαθμία, έτσι. Αλλά θεωρώ ότι το επαναλαμβάνω ότι ο πύργος, το πιο βασικό που θα ψάξει αυτή τη στιγμή, δεν είναι να συνεχίσει το μάτς από το 78. Θεωρώ ότι το γνωρίζουν όλοι και είναι πολύ δύσκολο σημείο. Ο πύργος τον ενδιαφέρει να πατήσει να μην φάει το μείον ένα. Αυτή είναι η ιστορία του πύργου. Δεν τον ενδιαφέρει. Το μάτς πάει στη Ζάκη. Ό,τι και να, προσωπικά θεωρώ ότι δεν νομίζω ότι υπάρχει, μπορεί να υπάρξει απόφαση να συνεχίσει το παιχνίδι. Έτσι, δεν γίνεται τώρα αυτό. Υπάρχει μια διακοπή αγώνα, δεν έχει συνεχιστεί κανένα παιχνίδι. Έτσι. Η ιδέα αυτή μόρισε τον πύργο. Έκρινε ότι όντως πέσαν μπουκάλια. Δεν νομίζω μετά ότι θα έχουμε κάτι διαφορετικό. Για μένα Ζάκηνος έχει τελειώσει. Είναι στους 11 πόντους, γιατί είναι κάτι που δεν απασχολεί τον πύργο όταν θα πάρει Ζάκηνος στους 3 πόντους. Όλη η ιστορία είναι τώρα η αφαίρεση μη του βαθμού. Αυτό είναι τώρα το κουμπί. Μην κρυβόμαστε, δεν υπάρχει τώρα κάτι άλλο. Στην όλη υπόθεση. Ναι, αυτή τη στιγμή επικύρωση δεν έχει γίνει. Όλοι πανηγυρίζαν χθες το βράδυ. Εντάξει, έλειπαν, ξέρει βέβαια, μα φάνηκαν τον κόλλο στο 90 και θα ήταν σίγουρο τώρα δεν θα είχαν μπει σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά η Ζάκηνος πανηγύρισε και δικαιολογημένα. Ο πύργος πανηγύρισε, ο δήμαρχος φωταγώγησε όλη την πόλη. Έτσι. Και η Πετρόπολη λέει σήμερα ότι εμείς θα πρέπει να παίξουμε β' εθνική του χρόνου. Τώρα το τι θα συμβεί, ας περιμένουμε και εκεί. Ο Νίκος λέει πως σήμερα τουλάχιστον ένα μήνα και μετά η απόφαση. Μπορεί να φάμε και κανένα μήνα, Νίκο. Με το εφετείο, ναι, μπορεί να το φάμε να πάμε και εκ των πραγμάτων. Δεν το συστάμε. Δεν. Ναι. Εντάξει, τώρα δεν μας ενδιαφέρει εμάς. Τις δύο μας. Μας ενδιαφέρει μόνο αν θα είναι πύργος ή όχι. Αυτό θα το μάθουμε όταν βγει η απόφαση. Δεν επηρεάζει τώρα κάτι άλλο. Επηρεάζει απλά τον καταρτισμό του ομίλου. Αυτή είναι όλη η ιστορία με την ομάδα του πύργου.

Λοιπόν, ο Γιώργος Λάλεξ, καλησπέρα. Λέμε το γηπεδικό, έχουμε κάποια εξέλιξη, γι' αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα. Το γηπεδικό, Γιώργο, είπαμε ότι όσον αφορά σκεπαστή, είμαστε τώρα στη διαδικασία να περιμένουμε το ποσό που θα βγει από την περιφέρεια για να βοηθεί η Παναχαϊκή να ξεκινήσουν οι αναγκαίες εργασίες. Περιμένουμε από την πρόεδρο της Επιτροπής να πει ποιες είναι οι αναγκαίες εργασίες, τι ακριβώς πρέπει να γίνει στο στέγαστρο. Καταρχήν, μιλάμε, ξεκαθαρίζω, μόνο για αναγκαίες εργασίες στο στέγαστρο. Δεν μιλάμε για οτιδήποτε άλλο, τίποτα άλλο. Ό,τι έχει να γίνει θα γίνει από την εποχή πλευρά μόνο. Οι δύο θεωρείται ότι είναι μια χαρά η κερκίδα, άρα δεν τίθεται κανένα θέμα. Ό,τι είναι θα γίνει απέναντι με αναγκαία. Αλλά ξεκάθαρα, ότι οι εργασίες θα ολοκληρωθούν. Πριν τη δεύτερη επίσκεψη της Επιτροπής, πριν την έναρξη του παραθύματος, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί, μου είπαν. Επειδή και εγώ έκανα λάθος, νόμιζα, μου είπαν, επειδή το άκουσαν, μου είπαν, δεν τίθεται αυτό το θέμα. Δεν θα πάμε εμείς να κάνουμε έλεγχο για πούμε ξεκίνησε αναγκαίες εργασίες και του δίνουμε άδεια. Όχι, μου το ξεκαθάρισαν από την Επιτροπή. Ξεκάθαρα είπε αυτό. Από τη στιγμή που η Επιτροπή θα κληθεί δεύτερη φορά να πάει στο γήπεδο, πριν την έξοδο του αθλήματος, πρέπει να έχουν ολοκληρώσει ό,τι αναγκαίο υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ό,τι κρίνεται κρίσιμο πρέπει να γίνει βελτίωση, πρέπει να το έχουν τακτοποιήσει. Ότι μόνο με αυτή την προϋπόθεση δίνει η Επιτροπή αδειοδότηση και στις δύο κερκίδες στη νέα περίοδο. Άρα σημαίνει ότι θα έχουμε έναν αγώνα δρόμου μες στο καλοκαίρι. Να βελτιωθούν πράγματα, γιατί φαντάζομαι ότι και οι ενδιαφερόμενοι έχουν θέσει ένα μεγάλο θέμα το να ανοίξει και σκεπαστεί την επόμενη περίοδο.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει: Αλέξη, εκπομπή είναι για Παναχαϊκή. Λέει: Όχι για τον Πύργο και την Μπαμ. Λέει: Δεν μας ενδιαφέρουν οι άλλοι. Έχουμε τον αγώνα, την αγωνία μας, την ομάδα. Νίκο, εκπομπή είναι για όλες τις ομάδες. Εντάξει, μην κοιτάς ότι εμείς δεν είμαι βάρος. Εντάξει, εγώ όταν ο σχόλος σχολιάζει. Είναι σεβαστό για κάθε άποψη του καθενός. Έτσι. Η κάθε άποψη του καθενός είναι σεβαστή. Όπως και εσένα, δικιά σου άποψη είναι σεβαστή, είναι σεβαστή και των άλλων. Που δεν ασχολιάζουν κάποια άλλα θέματα. Βλέπεις ότι και στο θέμα της Παναχαϊκής αυτή τη στιγμή είναι πολύ περιμένουμε. Αν δεν έχει δει κάποια εξέλιξη, δεν ασχολούμαστε. Ό,τι είναι πληροφορία που προσπαθούμε, ό,τι αλλιεύουμε. Έτσι, γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση. Για μην κρυβόμαστε τώρα. Όλοι περιμένουν να τελειώσει η ιστορία, να μάθουμε. Και ό,τι προσπαθούμε δημοσιογραφικά όλοι να έχουμε πληροφορηθεί, δεν ξέρουμε και κατά πόσο μέσα είμαστε. Για να σου το πω ευθέως. Είναι μια διαδικασία αυτή τη στιγμή που βλέπεις ότι υπάρχουν κλειστά στόματα, δεν ανοίγεται κανένας, δεν έχουμε ένα μπούσουλα αυτή τη στιγμή. Εντάξει, είναι δεδομένο ότι υπάρχουν αυτοί οι δύο επιχειρηματίες, είναι σίγουρο, τσεκαρισμένο. Πολύ πιθανό να υπήρχε, επαναλαμβάνω, δεν έχουν σχέση συγκεκριμένη με τους Ολλανδούς, μου το ξεκαθάρισαν, καμία σχέση με τους Ολλανδούς. Έχουν σχέση ξεκάθαρα, είναι μια δεύτερη περίπτωση, αυτή που λέγαμε. Προσπαθούμε το ρεπορτάζ, αλλά μην σεβαστεί κάθε από του καθένα. Δηλαδή, γιατί όλου ενδιαφέρει και ο πύργο και όλη τι θα γίνει στα παράσπα που ενδιαφέρει αρκετό κόσμο. Και να σου πω και κάτι, Νίκο, ενδιαφέρει και πολύ για την Παναχαϊκή, τον Παναγιώλιο, πάρα πολύ για τον Ατρόμητο. Αν θα είναι ο πύργο ή όχι του χρόνου, στον Όμιλο. Είναι ένα θέμα για τι ομάδε. Το αν θα φύγει ο πύργο ή όχι. Αν θε απόψη μου, και σοβαρό θέμα. Το ότι τι γίνεται με πύργο τη νέα περίοδο.

Λοιπόν, ο Γιώργο Τζόρσεν το λέει: Αλέξ, ποιο είναι ο κολλητό του Μαρινάκη, λέει: Πύργο ή Πέτροπο, για να σου πω, λέει: Ποιο θα ανέβει, σαν να λέμε, θα είχαν, λέει, ο Μητσοτάκη με τον Γιάκο. Κοίταξε, εγώ, Γιώργο, να σου πω κάτι. Θεωρώ αυτή τη στιγμή ότι στην τρίτη εθνική κατηγορία ούτε ο Μαρινάκη ούτε ο Ηλιόπουλο ασχολούνται. Αν θε την άποψή μου. Έτσι. Δεν νομίζω ότι ασχολούνται πολύ με τι ομάδε στην τρίτη εθνική κατηγορία. Δεν σου, εντάξει, πολύ πιθανόν να πάνε και οι ομάδες να χρησιμοποιήσουν ό,τι δυνατό χαρτί έχουν αυτή τη στιγμή. Έτσι, ό,τι δυνατό χαρτί έχουν να το χρησιμοποιήσουν. Είναι δύσκολη, μια δύσκολη περίπτωση. Εγώ όμως προσωπικά θεωρώ ότι μεγάλη δεν ασχολείται με την τρίτη εθνική κατηγορία. Εγώ δεν ξέρω αν ξέρουν και ποιοι έχουν ανέβει. Δεν του ενδιαφέρει. Από τη Super League 2 του ενδιαφέρει. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός ήθελε την Καλαμάτα. Μα το είπε άλλο ευθέως. Δεν το βγήκε κανένα ο Καραπαπάς. Ο Ολυμπιακός ήθελε να βγει η Καλαμάτα. Γιατί εκεί υπάρχει ψήφος. Στην όλη υπόθεση. Τώρα τι ομάδες τρίτης εθνικής κατηγορίας. Εντάξει. Βέβαια και δύο δεν έχουν κακή σχέση με τον Ολυμπιακό. Για να σου πω ευθέως, δεν έχουν κακή σχέση με τον Ολυμπιακό. Καμία από τις δύο. Δεν νομίζω ότι. Όλη την κατάσταση και είδατε τώρα τι γίνεται το τελευταίο διάστημα και Super League 1. Έτσι, έλεγαν όλοι ότι φέτος ο Μουτάκης να το πάρει ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. Το πήρε η ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ και το, που, όλοι έλεγαν ότι ελέγχει, δεν πήρε τίποτα. Ούτε το κύπελο πήρε, ούτε στο Champions League βγήκε. Γι' αυτό λέω, ο καθένας αυτή τη στιγμή, ο Σαβίδης, π.χ. ο Μαρινάκης, έχουν να διορθώσουν τα δικά τους κακό κείμενα. Δεν έχουν ασχοληθεί τώρα ποιο θα βγει από την τρίτη εθνική κατηγορία. Εγώ προσωπικά δεν θεωρώ ότι ασχολούνται. Στη Super League 2 να σου πω ναι, ασχολούνται. Του ενδιαφέρει, από τη Super League 2 ναι, του ενδιαφέρει ποιο θα ανέβει. Από την τρίτη τώρα δεν νομίζω ότι έχουν λόγο να ασχοληθούν. Του χρόνου από αυτές τις ομάδες που είναι στη Super League 2 θα το δουν.

Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος λέει: λύση λέει στον πέρδημα. Ζάντε πύργος λέει: Πετρούπολη είναι συνέχεια του μάτς για 15 λεπτά με 1-1. Το φέρνουμε χ, λέει, και οι 2-9 βαθμοί και Πετρούπολη για πέτρα στα δαμάρια. Τι να σου πω, εγώ Κωνσταντίνη δεν βλέπω συνέχεια. Τι να σου πω, δεν βλέπω, δηλαδή δεν έχει ξανασυμβεί σε τέτοια παρόμοια περίπτωση. Τώρα, αν συνεχιστεί ο αγώνας, εντάξει, όπως μου το λες, επόμενο μένει στο 1-1 αυτή τη στιγμή, γιατί και η Ζάκυνθος έχει 8, ναι, έχει 8 η Ζάκυνθος, πάει και αυτή στους 9, ο Πύργος έχει 8, ναι, χωρίς, ναι, ναι. Και μένει η Πετρούπολη, τι να σου πω, είναι δύσκολη η υπόθεση. Δεν την έχω για εύκολη, Κωνσταντίνε, δεν έχω για δύσκολη η υπόθεση, πολύ. Και η Πετρούπολη, κοίταξε, αυτή τη στιγμή δεν είναι εύκολη. Δεν θα είναι εύκολος αντίπαλος. Από τη στιγμή που την Πέμπτη κάνει με Χάρη Γρηγορίου παράσταση, θυμίζω Χάρη Γρηγορίου είναι και διόρουσάικ, εκ των πραγμάτων, δεν θα είναι απλά τα πράγματα. Θα είναι μια μονομαχία Λίβα Γρηγορίου στα χαρακόμματα αυτή η υπόθεση. Ο Αργέρης Λίβας έχει τον Πύργο, ο Χάρης Γρηγορίου έχει και Ζάκυνθο και Πετρούπολη. Τώρα βέβαια Ζάκυνθος με αυτό που την κέβει πολύ είναι από κατηγορία αγώνας, δεν απασχολεί τίποτα άλλο. Η Ζάκυνθος νομίζω ότι δεν μπαίνει καν στη διαδικασία του μείον ένα ή όχι. Η Ζάκυνθος θέλει να ακούσει ότι καταγυρώνεται αγώνας υπέρ της. Και γεια σας. Η Πετρούπολη είναι αυτή που καίγεται τώρα για το μείον ένα.

Λοιπόν, ο Ηλίας λέει με την έρσταση της θύελλας, λέει, και των άλλων ομάδων, λέει, τι ακούγεται. Κοίταξε, Ηλία, να σου πω. Με πιέζουν. Όλοι πιέζουν αυτή τη στιγμή. Από ό,τι γνωρίζω. Θα σου το πω ευθέως και δεν κρύβω τα λόγια. Υπήρχε μια άρνηση από τον κύριο Σιδέρη αρχικά. Από τον πρόεδρο της Τρίτης Εθνικής Κατηγορίας. Θεωρεί ότι εμάς που βάστηκαν δεν πρέπει να παραμείνουν κατηγορία. Υπήρξε όμως υπάρχει μια άλλη διάπτωση από πλευράς Βορρά. Και Βορρά, πρόσεχε τώρα. Σαββίδης από πάνω. Έτσι. Όλοι αυτοί που ο Αντωνίου και οι υπόλοιποι της Λάρισας, όλοι αυτοί είναι Σαββίδης. Έτσι. Πάω. Στηρίζουν Γκαγκάτσι. Αυτοί μαθαίνουν ότι υποστηρίζουν να μείνουν τρίτη από το τέλος. Γιατί υπάρχει και ομάδα από εκεί που θέλει να μείνει. Θεωρώ τον τελευταίο λόγο θα τον έχει ο Γκαγκάτσης, αν θες την άποψή μου. Θα περιμένει την εισήγηση. Νομίζω ότι δεν είμαι σίγουρος αν το πάνε στο επόμενο συμβούλιο της εκτελεστικής ή αν θα έχουμε πολλή διαδρομή ακόμη και σε αυτό το κομμάτι. Είναι πολύ ανοιχτό το θέμα. Πάρα πολύ ανοιχτό. Φαίνεται ότι ο κύριος Σιδέρης το βλέπει το τελευταίο διάστημα λίγο πιο μαλακά το θέμα. Αρχικά, επαναλαμβάνω, ήταν αρνητικός εντελώς. Δεν συζητούσε τέτοια περίπτωση. Φαίνεται ότι υπάρχουν πιέσεις. Το βλέπει λίγο πιο μαλακά τώρα, αλλά ό,τι και να γίνει, απόφαση την πάρει ο Γκαγκάτσης, έχω δει. Η τελική απόφαση ανήκει στο Μάκη Γκαγκάτσι. Γιατί η εκτελεστική επιτροπή της ΕΠΟ δεν θα διαφωνήσουν. Ό,τι πει ο πρόεδρος θα περάσει. Καταρχήν εδώ θα πάει το θέμα στην εκτελεστική επιτροπή της ΕΠΟ. Γιατί δεν έγινε επικύρωση. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επικύρωση στη γαματινή κατηγορία των ομίλων, της βαθμολογίας. Και γι' αυτό πιέζουν οι ομάδες. Γιατί οι ομάδες πιέζουν τώρα να βγει απόφαση πριν γίνει επικύρωση βαθμολογίας. Γιατί αν γίνει επικύρωση, δεν θα έχουν τύχη μετά. Γιατί μετά θα πούνε οι αβουκάτο, όπα, θα ανέβουμε εμείς. Όπως λέει η προκήρυξη. Γι' αυτό πιέζουν τώρα αυτές οι ομάδες πριν την επικύρωση βαθμολογικού πίνακα να υπάρξει απόφαση. Από τη στιγμή που τους βεβολεύει τώρα και με τα μπαράζ και δεν θα γίνει επικύρωση γρήγορα, θα δούμε. Τα βλέπω όλα πάρα πολύ ανοιχτά. Δηλαδή, επίσης, πάρα πολύ ανοιχτό το θέμα της Αχαϊκής. Μαθαίνω ότι και εκεί, όντως, η ΕΕΠΣΑ ασκεί μεγάλη πίεση. Η ΕΕΠΣΑ δηλαδή έχει πάει στην Αθήνα, έχει πάει 2 φορές για την Αχαϊκή στην Αθήνα τώρα, για τον δεύτερο, έτσι. Είναι η Αχαϊκή. Και η ΕΕΠΣΑ πιέζει και λέει ότι εμείς στο οποιοδήποτε κενό πρέπει να ανέβει από τη δικιά μας την Ένωση. Είναι θέματα τα οποία θα τα δούμε το επόμενο διάστημα. Από ό,τι μετέφεραν ότι θα είναι πολύ γρήγορες οι αποφάσεις μας τον Ιούνιο για όλες αυτές τις εκκρεμότητες. Η θύελλα παρακολουθεί, είναι σε ανοιχτή γραμμή, δεν το κρύβω, και αυτή πιέζει καταστάσεις και περιμένουμε όλοι γύρω στις 15 Ιουνίου να ξεκαθαρίσει το θέμα.

0: Ο Νίκος λέει: εγώ πάντως λέει δεν θέλω να ανέβει ο πύργος. Λέει γιατί δεν λέγεται πύργος, λέει αλλά θύελλα καταραχίου. Όχι, φέτος λέγεται πύργος. Έτσι. Έτσι, γιατί του χρόνου έχουν αποφασίσει να λέγεται Πανελλιακός. Νίκο, ποια είναι η απόφαση. Λοιπόν, ο Σάββας εδώ λέει ότι η ΑΕΛ ανακοινώνει, λέει ότι θα φύγει ο κύριος από την ΠΑΕ, νόμιζα ο κύριος Νταβέλης. Πολύ πιθανό να αποχωρήσει. Δεν ξέρω αν και να με τροπίεσαι σε αυτό τώρα για να μην πέσουν. Δεν θα το αποκλείσω. Έτσι. Καταρχήν, έχω πει πολλές φορές να μην προτρέχουν πολλοί κόσμος. Είχα πει ότι δεν βλέπω Αστέρα Τρίπολης να πέφτει. Το έλεγα 2,5 μήνες πριν. Δεν βλέπω Τρίπολη. Μου λέγατε όλοι έπεσε Τρίπολη. Έτσι. Η Τρίπολη σώθηκε. Και σώθηκε ο Αστέρας Τρίπολης Β' από τα παίξη τώρα. Άρα έχουμε 16. Μην προτρέχουμε. Στη Super League 1, που όπως είπε νωρίτερα ο Γιώργος, όλοι θέλαν τον Αστέρα Τρίπολης. Και είχα πει ότι ο Μπάκος δεν θα τα παρατήσει τα πράγματα με τον Μποροβίλο. Και δεν τα παράτησα. Βεβαίως τα παράτησαν καλύτερη ομάδα από τους υπόλοιπους. Επειδή αρκετά παιχνίδια ήταν καλύτερη ομάδα από τους υπόλοιπους. Και η Τρίπολη κάλυψε μια μεγάλη διαφορά και παλικαρίσια έμεινε. Λοιπόν, πάμε μια πρώτη τηλεφωνική. Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Αλέξη, τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Καλά.
1: Λοιπόν, ακούμε εκεί, τα ακούω που τα λες, θα δούμε κάποιος από... για να μας πάρει. Να σου πω κάτι.
0: Να σας πω, καταρχήν σας είχα πει ότι ο Εθνικός ναι. ήταν τέταρτος, αν θυμόστε κάποια
1: στιγμή. Ναι, το θυμάμαι, ναι, και εγώ τον είχα για πρώτο. Ναι. Ναι. Να σου πω κάτι.
0: Γιατί ξέρετε κάτι.
1: Ναι.
0: Δεν υπολογίσατε ότι δεν είχε παίξει ντέρμπι.
1: Ναι.
0: Δεν έπαιξε ντέρμπι στον
1: Αποκέντρο. Το ακούω και στα αθηναϊκά κανάλια που είναι εκεί ο Σαρελάκος και τα λοιπά, γιατί έχει και αυτή καλή ομάδα. Πώς έγινε έτσι αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Άμα δεν παίζει ντέρμπι.
1: Και αυτοί δεν μπορούν να καταλάβουν.
0: Να σας πω κάτι.
1: Ο Εθνικός έφτασε τελευταίος.
0: Άμα δεν έχει παίξει ντέρμπι, δεν έχει μπει στην ψυχολογία. Ενώ το βλέπετε, πύργος Άκυνθος που παίξαν ντέρμπι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι, αυτό. Να σε ρωτήσω κάτι. Η ΓΑΜΑ Εθνική θα γίνει, λες, 120 ομάδες ναι. με 10 όμιλοι, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Ωραία. Κάθε όμιλος θα έχει από 12 ομάδες.
0: Ναι.
1: Ωραία. Να σε ρωτήσω κάτι. Τώρα, αυτές οι 12 ομάδες θα γίνονται και εκεί πάλι τα play, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Όπως ήταν η διαδικασία.
1: Οι 6 πρώτες και ναι. οι 6 τελευταίες.
0: Ακριβώς. Απλά
1: λοιπόν,
0: δεν έχει ξεκάθαρο.
1: Οι 6 πρώτες, ναι. ας πούμε, λέμε ένα όμιλος, θα βγαίνουν. Δύο.
0: Προσέξτε, όταν τα πάμε στη δεύτερη φάση ναι. δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη.
1: Α, δεν έχει διευκρινιστεί.
0: Αν ναι. θα πάνε στην τρίτη φάση πέντε ναι. ομάδες ή αν θα υπάρξει δεύτερος καλύτερος. Υπάρχει ένα σενάριο να ναι. πάνε στην τελική φάση οι πρώτοι των πέντε ομίλων του Βορρά και οι πέντε πρώτοι
1: ναι.
0: του
1: Νότου. Έτσι το νομίζω και ναι. εγώ.
0: Φέτος δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη, επειδή το έχω ψάξει, ναι. αν θα ναι. υπάρχει δεύτερος καλύτερος και γίνουν παράς μεταξύ ναι. έξι ομάδων για δύο θέσεων, επειδή ναι. το βλέπω σωστό αυτό από τη μία, γιατί τώρα να πάνε ναι. έξι ομάδες και ανέβουν οι δύο είναι λίγο άδικο. Πέντε, ναι. λες είναι ναι. μία λιγότερο, παιδί μου. Όποιες είναι ναι. καλύτερες, σας ανέβουν.
1: Μάλλον εκεί θα πάει υπόθεση, δηλαδή. Οι 10 όμιλοι θα χωριστούν δια 2-5.
0: Ναι, ναι.
1: 5 και 5.
0: Μάλλον δεν θα υπάρχει ναι. δεύτερος καλύτερος. Ναι. Αυτό συζητιέται.
1: Από τις 5, κάθε όμιλο, ας πούμε, θα ανεβαίνουν οι 2 και για να πέσουν 4 από τη Super League 2. Λοιπόν, να σας ρωτήσω κάτι τώρα. Αυτό που ακούω τώρα που λένε, ας πούμε, για τα, πες το, για την αχαϊκή θύελα κτλ. Όταν λέμε ότι είναι 10 όμιλοι και κάθε όμιλος έχει 12 ομάδες, επί 12, 120. Όταν μου ανεβάζεις εμένα άλλες 6, έρχονται μετά η αλφα τοπικό, οι δεύτερες, και εκείνες άλλες 6, 12. Δηλαδή τι θα γίνουν 13 όμιλοι.
0: Όχι, προσέξτε.
1: Πώς θα γίνει αυτό?
0: Καταρχήν προκήρυξη ναι. λέει έως 120 ομάδες. Πάμε
1: Ωραία.
0: Στο βασικό.
1: Ωραία.
0: Και τα δύο αιτήματα, και τα ναι. δύο αιτήματα έχουν να κάνουν με πιθανότητα κενά. Όχι με επιπλέον ομάδες των πάνω από
1: 120. Κατάλαβα. Όταν λες κενό, κάποια ομάδα ναι, που δεν αδυνατεί ναι. να πάει.
0: Εδώ υπάρχει όμως ένα θέμα.
1: Ναι.
0: Όταν λοιπόν λέμε τώρα μία ομάδα, δηλαδή αυτή τη στιγμή.
1: Ναι,
0: τι ένα μπελοκύπων που οι άνθρωποι σκέφτονται ακόμη αν θα ανέβουν. Θα υπάρξει κενό ή θα ερωτηθεί το Λεβάντε, το οποίο λέει ότι εμείς αναρωτούμε θα ανέβουμε ΓΑΜΑ Εθνική. Ή θα μείνει κενό και θα πάμε σε άλλη ένωση. Αυτά είναι θέματα που πρέπει να διευκρινιστούν.
1: Ναι, όχι, αλλού δεν το κατάλαβες, λέω ότι. Πέσε, ας πούμε, είναι αυτές οι ομάδες. Πάει, τελείωσε, προχωράει. Κάποια ομάδα αποσύρεται, δεν έχει λεφτά να προχωρήσει κτλ. Μπορεί να είναι μία. Εκεί το κενό πρέπει να αντικατασταθεί. Και ρωτάω εγώ τώρα. Πέσε ότι είναι μία, ας πούμε, από το νότιο όμιλο. Εδώ. ή από, το, από την Κεφαλονιά. Λοιπόν, πες ότι λένε, έφυγε αυτή η ομάδα, βάζουμε μία από εδώ, ξέρω εγώ. Μπορεί να πει η άλλη που είναι κάτω από το Βορρά, γιατί να μπει, ξέρω εγώ, η Θήλα και να μην μπω εγώ. Γιατί να μπει από την Καλαμάτα και να μην μπω εγώ.
0: Ναι, βεβαίως θα μπουν.
1: Εγώ νομίζω ότι αυτά είναι κουβέντες για να...
0: Καταρχήν λένε... διευκρινίζουμε ότι δεν θα ξεπεράσουμε τις 120 ομάδες.
1: Αυτό είναι
0: προφανέστατο, δεν ξεπερνάμε τις 120. Επίσης, ένα δεύτερο θέμα που πρέπει και είναι σωστό, λέει ο κύριος Σιδέρης, μου έχει μεταφέρει για μένα δύο φορές, Αλέξη, η προκήρυξη λέει έως 120 ομάδες. Όμως το έχω απαντήσει, πρόσεχε. Πρόεδρε, δηλαδή τι, ο ένας όμιλος θα έχει 12, ο άλλος 10, ο άλλος 11. Δεν υπάρχει ξενομία.
1: Θα υπάρχουν 12.
0: Φαντάζομαι να πάμε σε 120 τελικό νούμερο.
1: 120. Αλλά είναι... πέσει ότι από τις 120 υπάρχουν 3.
0: Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Εκεί αυτό λέμε τώρα πώς θα γίνει. Αυτό είναι το θέμα.
1: Αυτό όμως τι γίνεται τώρα. Αν εγώ ας πούμε τώρα που είμαι στο νότιο όμιλο, λέμε τώρα, δω ότι στο Βορρά ήρθε η άλλη η τρίτη που έπεσε, θα πω και εγώ δεν με βάζεις και εμένα. Μετά θα έρθει η άλλη τοπικό. Ας πούμε πως ήταν εδώ πέρα που ανέβηκε ο Ατρόμητος εκεί που ανέβηκε, από κάτω είναι η Αχαϊκή. Γιατί να μην πω εγώ που ήταν δεύτερη, ο άλλος έπαιξε το πρωτάθλημά του και έπεσε. Δεν γίνονται αυτά, είναι παραμύθια τώρα που βγάζουν και οι Θύελλα και οι Σαχλαμάδες. Δεν έχω τίποτα με την ομάδα, θα σου πω πως ανέβησε. Έληξε αυτό. Εγώ νομίζω δεν θα γίνει αυτό το πράγμα. Και το άλλο που θέλω να σου πω που ακούω τώρα για τον πύργο, γιατί απόψε θα έχει και τον αθλητικό δικαστή, τον πάω αυτό να πούμε το. Μόλις δεν πάθει τίποτα να πούμε έτσι που φωνάζει. Λοιπόν, στο όρθα άμα το ψάξεις εκεί είναι το κανάλι του πύργου. Λοιπόν, θα σου πω κάτι τώρα. Ναι, πάνε για το μείον ένα και τα λοιπά. Αυτό έχει το δεδικασμένο που λες εσύ, το οποίο αυτό το δεδικασμένο βγήκε με τον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός την πρώτη στο πρωτοδικείο, στην πρώτη τιμωρήθηκε.
0: Στην
1: δευτεροβάθμια τα πήρε. Μην ξεχνάμε ότι εκεί είναι ο Μαρινάκης. Εδώ τώρα, παραδείγματος χάρη Πύργος, Καλαμάτα, Παναχαϊκή, Βόλος, θα ασχοληθούν. Και σε ρωτάω εγώ τώρα, εμείς εδώ πέσαμε γιατί δεν χρωστάγαμε στους παίχτες. Ωραία, και καλά κάναμε. Δεν τα δώσαμε τα λεφτά. Εγώ ξέρω ομάδες τώρα, όφι, εχθές διάβασα σήμερα η Λιούπολη χρωστάει σε 9 παίχτες, οι οποίοι τους αφήνουν και παίζουν. Άραγε, εκεί τι θα γίνει ο δικαστής τώρα, θα πάει ανάλογα που θα κλείνει. Δηλαδή μπορεί να είναι το δεδικασμένο εκεί, αλλά και μα τσάμπα μας δείξανε. Εδώ βγήκε ο Παναγόπουλος και είπε ότι είναι η μόνη ομάδα που πληρώνει η Παναγαϊκή.
0: Εντάξει, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι τώρα. Ναι, εδώ είναι μια άλλη διαδικασία.
1: Πλήρωσε τους 10, χρωστάει σε άλλους 10. Ωραία, θα τους δώσει, λέμε τώρα. Οι άλλοι χρωστάνε 20 και δεν έχουν πληρώσει ούτε τους 20, ούτε έναν. Κι όμως ο Όφης συνεχίζει και παίζει.
0: Ο Όφης είναι παίχτη.
1: Δεν υπάρχει νόμος τίποτα, Αλέξη. Και να μην κοροϊδεύουμε και τον κόσμο και τα λοιπά. Εκεί είτε Λίβας που λέει, γιατί τον άκουσα κι αυτόν, εκεί που τον είχε φέρει από την Καλαμάτα ο Σωτήρης, που ήσουν και καλά ένα. Αυτές είναι σαχλαμάρες. Αυτός βαδίζει και πατάει απάνω σε αυτό. Μην ξεχνάμε εκείνο Ολυμπιακό.
0: Εντάξει, μα όντως είσαι.
1: Εδώ είσαι πύργος.
0: Εντάξει,
1: εδώ είσαι Παναχαϊκή. Αυτές οι ομάδες δηλαδή, αναλόγως που κλείνει ο καθένας. Γιατί θα μπορούσαν και εμάς να μας αφήσουν να παίξουμε και μετά όταν θα μέναμε και ξεκίναγε το πρωτάθλημα, κύριε, ή πληρώνει σε... είσαι ρίχνο. Έλα εδώ κύριε Όφη, πληρώνεις, είσαι ρίχνο. Έλα εδώ κύριε Καλαμαριά, ξέρω εγώ. Οι άλλοι παίζουνε, χρωστάνε, εσένα σε φάγανε. Έτσι θα γίνει και εδώ. Εγώ έτσι νομίζω. Λοιπόν, Αλέξη, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ελπίζω να τα πούμε και να πάει εδώ κάποιος να βρεθεί, να μας πει ποιος είναι, να ησυχάσουμε και εμείς.
0: Ναι, όχι, αυτό ψέμα.
1: Καλό βράδυ και καλό καλοκαίρι. Γεια, γεια, γεια.
0: Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η κατασκευή ενός μνημείου απαιτεί ακρίβεια τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην υλοποίησή του.
2: Στον Τριαντόπουλο, πάντα σε συνεννόηση με τον πελάτη και με την πείρα των 35 ετών στο χώρο, αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την κατασκευή και διακόσμηση μνημείων, αλλά και κάθε είδους κατασκευή από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιών και κουζίνας σε όλα τα στυλ που θα δώσουν νέα πνοή στο χώρο σας. Σας προσφέρουμε αποδεδειγμένα τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Τριαντόπουλος, Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 98, στο Μονοδένδρη.
1: Τηλέφωνο 2610-677-72 και 6987-177-655.
3: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Γύρος Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις ξανά και ξανά.
4: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.

Λοιπόν, πάμε το τελευταίο μέρος. Λέει τα πολύ βίωσα λεφτά. Λέξει μόνο στην Ελλάδα γίνονται να τελειώνουν τα πρωταθλήματα και να μην ξέρουμε, λέει, ποιος έμεινε, ποιος έπεσε. Και οι ομάδες, λέει, είναι έρμε των διαθέσεων αυτών που κάνουν κουμάντο. Όσοι ασχολούμαστε ακόμα με αυτό το τσίρκο, ήρωες είμαστε. Πολύ βέβαια θα συμφωνήσω μαζί σου. Έτσι, δεν μπορώ να διαφωνήσω. Εγώ το θεωρώ πρωτόκουρο. Αυτό που γίνεται τώρα είναι πρωτόγνωρο. Για μένα δεν έπρεπε να γίνει τελευταία αγωνιστική. Τώρα φτάσαμε σε μια κατάσταση να μην ξέρει κανείς τι θα γίνει. Και όλα να είναι ανοιχτά, έτσι. Όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Για μένα δεν όξω. Θεωρώ ότι βολεύτηκε η ΕΠΟ τη μία που δεν υπήρξαν ισοβαθμίες. Του τη χάλασε χθες τον γκολ του Πύργου στο 90. Γιατί σήμερα δεν θα μιλάγαμε την αίσθηση καθόλου αν δεν είχε μπει τον γκολ του Πύργου στο 90. Τώρα όμως μπλέχτηκε η κατάσταση. Εντάξει, είναι πρωτόγνωρο. Να τελειώσει ένα πρωτάθλημα, έτσι, και μην ξέρουμε πραγματικά τι γίνεται. Αυτό μόνο είναι. Και να το μάθουμε δηλαδή και μετά από 20 μέρες τώρα. Μόνο στην Ελλάδα μπορούν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Sobre pobladas, información que cambian temporadas, caminas encrucijada, cada cual en su morada preparaba la carnada, la sagrada diablada de... Λοιπόν, ο Αντρέας λέει: η ΕΠΣΑ στήριξε, λέει, προφανέστατα φέτος, λέει, τη θύελα πατρών. Εξάλλου, μέλος της διοίκησης είναι πρόεδρος σε συνεργαζόμενο σωματείο. Εντάξει, η ΕΠΣΑ, ο Αντρέα μου, ήθελε όλες τις ομάδες, ήθελε να σωθεί η Παναγιακή, ήθελε να σωθεί η Θήλα, ήθελε να πέσει τα μπαράζ Παναγιάλιος. Για την ΕΠΣΑ ήταν, εντάξει, δεν είναι, και καλά έκανε, δεν ήθελε να πέσει η θύελα. Έτσι. Τώρα, η ΕΠΣΑ, εντάξει, είναι υποχρεωμένη και το αίτημα της θύελας και το αίτημα της Αχαϊκής να το στηρίξει. Έτσι. Αν ήταν η προηγούμενη διοίκηση, θα σου έλεγα συνέπεια ότι είχε πολλές πιθανότητες και η Θήλα και η Χαϊκή να γίνουν δεχτά τα αιτήματά τους. Τώρα είναι και λίγο διαφορετικά. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή τις συμμαχίες, έτσι, το πώς θα χειριστεί ο Γκαγκάτς όλα τα θέματα, γιατί κακά τα ψέματα τώρα όλα αποφάσεις του Γκαγκάτς ήταν. Δεν νομίζω ότι θα είναι αποφάσεις των συμβούλων. Κάποιοι θα εισηγηθούν, αυτό θα έχει τελευταία απόφαση παντού. Σε όλα τα θέματα, τελευταία απόφαση έγινε που έχει πάει το πρόεδρος της ΕΒΟ. Εντάξει, η ΕΠΣΑ από την πλευρά της, εντάξει, είναι υποχρεωμένη να στηρίζει τις ομάδες της Αχαΐας. Θα δούμε τώρα το επόμενο διάστημα τι θα καταφέρει, τι θα πετύχει. Και στην ΕΠΣΑ λένε ότι απλά πιέζουν για τα αιτήματα των ομάδων. Και καλά κάνουν. Όμως δεν είναι σίγουρο για το τι θα υπογίνει. Για καμία των περιπτώσεων. Κάνουν τον αγώνα τους και θα δούμε τι θα συμβεί.

Λοιπόν, ο Χρήστος λέει εδώ, Αλέξ, λέει απόλυτο δίκιο για το προσύμφωνο. Μάθε λοιπόν, λέει, πως αεροτεχνική βρίσκεται, λέει, σε διαδικασία υπογραφών. Και όταν αυτές τελειώσουν, θα εκτεθούν πολλοί συνάδελφοί σου. Εντάξει, δεν είναι. Εγώ, Χρήστο, κοίταξε. Από την αρχή, έχω ξεκαθαρίσει ότι οι δύο Έλληνες δεν έχουν καμία σχέση με τον Ολλανδούς. Εγώ, εμένα, από την αρχή, για τους δύο Έλληνες. Έχω ξεκαθαρίσει το θέμα των Ολλανδών. Με τα μέλη, γνωρίζω τα μέλη που έχουν στείλει. Έτσι. Το προσύμφωνο, το τσέκαρα, εγώ, για να το πω. Ό,τι έφτασε. Δεν είναι. Το ρεπορτάζ το κάνουμε. Έτσι. Δεν με ενδιαφέρει ποιος. Λέω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα προσύμφωνο, το οποίο το έστειλαν η άλλη πλευρά. Από εκεί που πήρα εγώ την πληροφορία, είναι αδύνατο να είναι λανθασμένη. Η πληροφορία ήταν σωστή. Έτσι. Το προσύμφωνο ήρθε από την πλευρά τη μία ως πλευρά. Τώρα που μένει η πλευρά τη αριστερική. Και ξεκαθάρισα ότι ό,τι ακούγεται οι Ολλανδού σήμερα. Δεν έχει καμία σχέση με τους συγκεκριμένους. Η Ολλανδία είναι μια δεύτερη περίπτωση. Είναι η συγκεκριμένη περίπτωση στην οποία έχω αναφέρει εδώ και δύο μήνες. Που δεν νομίζω τώρα ότι η Μαργαρίτα θα ασχοληθεί. Μπορεί να κάνει αύριο μια επαφή, δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί. Δεν νομίζω ότι η συνεργατική θα ασχοληθεί. Εκτός και αν τελευταία ώρα γίνεται το αναπάντεχο. Κάτι που δεν φαίνεται όντως αυτή τη στιγμή. Υπήρξε ένα δύσκολο διήμερο στην όλη υπόθεση. Μέσα στην περασμένη εβδομάδα. Φαίνεται ότι ξεπεράστηκε. Από με, αν τώρα η αριστερική υπογράψει αυτό το προσύμφωνο, μπήκαμε στην ευθεία, εννοείται. Μπήκαμε στην ευθεία για το τι θα συμβεί. Έχουμε μπει ευθεία. Εγώ, Χρήστο, από την αρχή έχω μείνει σε αυτή την περίπτωση των δύο Ελλήνων και έχω πει ότι οι Έλληνες δεν έχουν καμία σχέση με Ολλανδούς. Άλλο το ένα κομμάτι, άλλο το άλλο κομμάτι. Έχω ξεκαθαρίσει τι είναι. Είναι δύο Αθηναίοι. Ο ένας έχει κάνει σε ομάδα. Διοικητικό συμβούλιο, ο άλλος δεν έχει κάνει ομάδα. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα σε μία πλευρά. Όπως και άλλοι, οι Ολλανδοί, εντάξει, δεν ξέρω ποιοι μπορεί να είναι εκεί από πίσω, αλλά είναι οι ίδιοι Ολλανδοί, οι οποίοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον από πέρυσι. Δεν είναι κάποιοι καινούργιοι Ολλανδοί, δηλαδή. Για τους ίδιους μιλάμε.

Θεωρώ όμως ότι αυτά που ξέρω και τσέκαρα στις 6.30, έτσι, ότι η διαδικασία προχωράει. Δεν μπορεί να διαψευστεί η ύπαρξη προσυμφώνου. Γιατί το άτομο που το από την άλλη πλευρά δεν μπορεί. Είναι πολύ απολύτω εμπιστοσύνη της άλλης πλευράς. Οπότε εκ των πραγμάτων το προσύμφωνο είναι στα χέρια της αεροσυνικής. Και προχωράμε.

Λοιπόν, γράφουν εδώ η Ελένη Αντωνίου, η πρώτη γυναίκα διαιτής VAR σε αγώνα Super League. Ναι, η διεθνής διαιτή Ελένη Αντωνίου είναι η πρώτη γυναίκα διαιτής που σφύριξε μάτς Super League. Τότε έχει σφυρίξει το Βόλο Σόφι για τα play-out και η Αντωνίου είναι λοιπόν η πρώτη γυναίκα διαιτητής VAR σε αγώνα Super League 1. Στο μάτς της Τετάρτης στο Αγρίνιο Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης, τώρα δεν έχει και βαθμολογικό ενδιαφέρον, η Ελένη Αντωνίου ορίστηκε VAR της αναμέτρησης. Διαιτής ήταν ο Γιώργος Κόκκινος από τη Χαλκιδική και είναι μεγάλη επιτυχία για την Ελένη Αντωνίου που είναι VAR σε αυτό το παιχνίδι. Και μάλιστα παρατηρητής της διαιτητικής ομάδος θα είναι ο Γιώργος Μπίκας, ένας παλιός διαιτητής που ήταν και αρχιδιαιτής στο μάτς παραπάνω Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης, που τώρα δεν έχει μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον αφού τη στιγμή η ομάδα της Τρίπολης σώθηκε, ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα έπεσαν και το πιο σημαντικό για μένα ότι η ομάδα Super League 1 χτύπησαν τα παιχνίδια. Έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα και πρέπει να την παραδεχτούμε όλοι ότι δεν υπήρξαν διάφορα. Εντάξει, μιλάω για το 5-8 που από την Όπειρο Όφη το κύπελο δεν υπήρχε και νόημα τώρα για το τι θα γίνει. Έτσι. Αλλά και στα play out, έτσι, όλοι τα μάτς νομίζω ότι εκ των πραγμάτων ήταν δεδομένο ότι οι ομάδες τα χτύπησαν. Κυρίως οι ομάδες οι οποίες. Και ο Άτρομητος χτύπησε το μάτς. Και χθες νομίζω ότι όλοι θεωρούσαν δεδομένο ότι η Κηφισιά θα χάσει την Τρίπολη. Δεν έχασε. Να ξέχανα πίστευτε να αποκρούσει τον φύλαξ, δεν έχει σημασία. Δεν έχασε όμως. Όλη η Ελλάδα έβλεπε άσο την Τρίπολη. Είναι σημαντικό το όλα τα μάτς παίχθηκαν στους αγωνιστικούς χώρους. Γι' αυτό και η επιτυχία της Τρίπολης αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον που κάλυψε αυτή τη διαφορά. Εκμεταλλεύτηκε τα λάθη των άλλων. Και η Τρίπολη θα ξανά είναι Super League 1 και σώθηκε και ο Αστέρας Τρίπολης Β που έχει πολύ καλή ομάδα και θα είναι στο πρωτάθλημα της Super League 2 τη νέα περίοδο.

Λοιπόν, ο Άλεξ λέει όλοι αυτοί ενδιαφερόμενοι, λέει, που ήταν πέρσι, Άλεξ. Κοίταξε, Αλέξη, τώρα πέρσι είναι μια διαφορετική ιστορία. Εντάξει, ήταν λίγο τα πράγματα από την αρχή δύσκολα, έτσι. Ούτως ή άλλως πέρσι είχαν υπάρξει περιπτώσεις ενδιαφερόμενων που εξέταζε ερασιτεχνική. Δεν είναι ότι δεν εξέτασε περιπτώσεις, έτσι. Δηλαδή κάποια στιγμή, και το θέμα του Δημήτρη Δρόσου ήταν σε προχωρημένη κατάσταση, ποια έγινε αυτό που έγινε, και στη συνέχεια και το θέμα του Αντρέα Γιώτου επίσης έγινε. Υπήρχαν κάποιες άλλες περιπτώσεις που δεν τις αξιολόγησε η ερασιτεχνική, γιατί τις θεώρησε ότι ήταν σοβαρές, και όπως αποδείχθηκε μάλλον ήταν σοβαρές, άλλες λέω. Έτσι. Τώρα εδώ αυτή η διαδικασία έχει ξεκινήσει, Άλεξ, νωρίτερα. Οι συγκεκριμένοι φαίνεται ότι όλο το δεύτερο γύρο έχουν δει παιχνίδια πολλά. Φαίνεται ότι έχουν στείλει ανθρώπους, είτε ήδη ήταν εδώ, δεν τους ξέρει κανένας. Δεν ξέρει ποιος ήταν δίπλας. Κανείς δεν το ξέρει. Δηλαδή με τη θεωρία δεν πήρε χαμπάρι κανένας ποιος ήταν στο χώρο των επισήμων. Έτσι, δεν είναι. Εντάξει, εκδηλώθηκε ενδιαφέρον πολύ προώρα και γι' αυτό έχουν τρέξει εξελίξει σε πολύ δεμονό μέσα στο Μάιο να ολοκληρωθούν.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει: Αλέξη Τρίπολη λέει έχει μπροβίλο όμως. Εντάξει, έχει ένα μπροβίλο. Εντάξει, έχει καλό παραγωγό. Και ο Μπάκος δεν είναι κακό, είναι καλός παραγωγός, Νίκο. Η Τρίπολη δεν το παράτησε. Δεν ήταν κακή ομάδα όμως. Δηλαδή και στην κανονική διάρκεια δεν την πήγαινε και μπάλα. Είχε και τύχη τώρα στα παιχνίδια, λίγο, αλλά το πάλεψε. Έτσι, μην κρυβόμαστε. Δεν νομίζω ότι σπρώχτηκε όμως τόσο πολύ. Επειδή είδα αρκετά παιχνίδια στα play out, γιατί είχαν ενδιαφέρον, δεν νομίζω ότι σπρώχτηκε πάρα πολύ. Κρίμα όπως λέει να πέφτουν ομάδες με κόσμο όπως η ΑΕΛ και να μένουν ομάδες λέει τύπου και Κηφισιάς. Ναι, εντάξει, εγώ έχω πει την άποψή μου, το λέει επαρχιακές ομάδες να είναι. Η Λάρισα, αν θες, Νίκο μου, πλήρωσε τα δικά της λάθη. Κρίμα για τον κόσμο της Λάρισας που ήταν εντυπωσιακός. Θεωρώ όμως ότι η Λάρισα πλήρωσε δικά της λάθη, διοικητικά λάθη. Πολλές αλλαγές προπονητών, μεταγραφές πολύ κατώτερες από το αναμενόμενο. Έκανε μια τεράστια προσπάθεια ο Πανσεραϊκός, επίση σημαντική ομάδα που παραλίγο να φάνηκε ότι μπορεί να το γυρίσει. Κάλυψε μια διαφορά 9 βαθμών. Έτσι. Τελικά ο Αστέρας είχε την εμπειρία στα play-out. Φάνηκε πολύ πιο έτοιμος από τις άλλες δύο ομάδες. Γιατί Λάρισα είναι κρίμα. Να γυρίσει πάλι Super League 2 η ομάδα της Λάρισα. Για τον κόσμο. Γιατί όντως έχει κόσμο. Και είναι επαρχιακή ομάδα. Εντάξει, τώρα η Κηφισιά. Νίκο, θα σου πω την άποψή μου. Η Κηφισιά έχει ένα παράγοντα, επειδή το ξέρω, πάρα πολύ σοβαρό. Δηλαδή, ο Πρίτσας δεν είναι ταβέλης. Ο Πρίτσας έχει ένα επίπεδο και λόγω της τεχνικής κατάρτισής του και τα παιδιά του πολύ ψηλό. Και να πω κάτι, έχει αποδείξει ότι είναι ένας παράγοντας που παλεύει, που πάλεψε πέρσι να φέρει την Κηφισιά, που φέτος την έσωσε με συγγενείς και φίλους, που έχει βάλει πολλά λεφτά στην Κηφισιά. Αλλά να ξέρεις ότι είναι και ένας σοβαρός παράγοντας ο Πρίτσας. Τώρα δεν ξέρω τι θα κάνει ο Πρίτσας. Πιθανόν να μείνει σε Κηφισιά. Αν δηλαδή φτιάξει ο γήπεδος στην Ερυθρέα, θεωρώ ότι θα μείνει. Όμως σε σχέση με άλλους παράγοντες, να ξέρεις ότι ο Πρίτσας είναι πολύ σοβαρός. Και αυτό που κάνει το αγαπάει. Και τα παιδιά του επιστήμονες είναι, που ο ένας ακολουθεί τη δουλειά. Δεν είναι άνθρωποι δηλαδή που δεν θα ζήσουν από το ποδόσφαιρο, θα σου πω. Έχει λεφτά. Είναι από τους κορυφαίους επιχειρηματίες της Κηφισιάς. Στην εργολαβία είναι κορυφή στα έργα του. Έτσι. Άρα, εντάξει, σαν παράγοντας να ξέρεις, έχει καλή φήμη στο ποδόσφαιρο Πρίτσας. Αυτή την ώρα. Και αν εγώ θα δώσω μεγαλύτερο μερίδιο στον Πρίτσα ότι αν σώθηκε η Κηφισιά. Γιατί κάνει καλές κινήσεις και καλές μεταγραφές και κάνει.

Λοιπόν, Άλεξ, λέει 18 Δευτέρου, λέει, είχα προβλέψει, λέει, για Τρίπολη ότι δεν θα έπεφτε. Λέει, έπεσε έξω στη δεύτερη ομάδα που θα έπινε το πικρό ποτήρι του βιβασμού, δυστυχώς, γιατί λάρεις, έτσι. Ναι, εγώ, Άλεξ, πίστευα για Τρίπολη και το έλεγα ότι δεν θα πέσει. Το πίστευα. Έτσι. Εγώ έβλεπα, εντάξει, είχα δικαιωθεί για Τρίπολη, δικαιώθηκε ο Εθνικό σαν τέταρτο. Είχα προβλέψει 2 μήνες πριν γιατί δεν έπαιζε δύσκολα παιχνίδια. Έτσι. Αυτή την ώρα. Η Λάρισα είναι κρίμα για τον κόσμο. Μεγάλο κρίμα για τον κόσμο. Με αυτόν τον κόσμο που έχει. Και ένας κόσμος, δηλαδή, πανηγύρισε, πανέβηκε και ο Μάτσο πήρε την μετά από χρόνο να ξαναπέφτει κάτω. Αυτό είναι το χειρότερο. Να ανεβαίνει και την πρώτη χρονιά να πέφτει. Καλύτερα να μην ανέβει καθόλου. Για μένα καλύτερα να συμβαίνει αυτό, μην ανέβει καθόλου. Γιατί τώρα κακά τα ψέματα. Η Λάρισα τώρα πρέπει να κάνει μεγάλη προσπάθεια. Και του χρόνου είναι ένα όμιλο στη Β' κατηγορία. Θα είναι πολύ διαφορετικά τα δεδομένα τώρα. Είναι ένα άλλο πρωτάθλημα από εδώ και πέρα. Πολύ πιο δύσκολο. Θα ανεβαίνουμε εν 2, αλλά τώρα ένα όμιλο θα είναι δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο όμιλο.

Λοιπόν, ο Άλεξ λέει, ναι, αλλά από ό,τι ξέρω το μήνυμα που είχα στείλει, λες 18 Δευτέρου, λέει, ποσοστό λέει παραπάνω. Ναι, το είδα, ναι, Άλεξ, το θυμάμαι ότι θα μείνει η Τρίπολη. Και εγώ δεν υποστηρίξω ότι θα μείνει η Τρίπολη. Εντάξει, θα παλέψει να το γυρίσει. Και το γύρισε. Έλεγα συνέχεια στου μη 5, μην του καταδικάζετε. Έχουμε 14 αγωνιστικές, το θυμάμαι. Έχουμε 14 αγωνιστικές. Παίζονται 42 βαθμοί. Δεν μπορεί να πέσει μια ομάδα που είναι στο πλήν 5 τόσο εύκολα. Έπεσε Τρίπολη, διαλύθηκε ο Αστέρας Τρίπολης Β. Να πω και Τρίπολη σώθηκε. Και να πω και κάτι, είδα και κάτι άλλο φέτος στον Τρίπολη. Που μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Γεμάτο γήπεδο. Θεωρώ ότι όλη η διαδικασία φέτος της Τρίπολης έφερε ένα μεγάλο κέρδος για τον Αστέρα εκτός την παραμονή. Κόσμο. Δεν θυμάμαι προηγούμενα χρόνια ότι Τρίπολη να παίζει με γεμάτο γήπεδο. Δεν μιλάω για τη μία εξάδα των φιλοξενούμενων. Έτσι. Λέω για αυτούς που είναι για τους Τρυπολισιώτες, έτσι. Φέτος ήταν γεμάτες οι εξέδες της Τρίπολης στα τελευταία παιχνίδια. Που σημαίνει ότι ο κόσμος συσπηρώθηκε. Βέβαια, εντάξει, μπορεί και ο Μπάκος Φεδάκη τον πανερκατικό. Είναι και αυτό ένα γεγονός. Ότι έχει πλέον συστρατεύσει όλη την Τρίπολη. Αλλά είχαμε ένα γεμάτο γήπεδο.

Λοιπόν, ο Νταβέλης λέει: έκανε εγκλήματα. Λέει και συνεχίζει τα εγκλήματα με τις μηνύσεις που έκανε το Σάββατο βράδυ. Λέει: οργανωμένους για τα πανό. Εντάξει, είναι τώρα, δεν μπορεί να βάζει με τον κόσμο. Δεν βγάζει άκρη με τον κόσμο. Έτσι, είναι αλήθεια ότι εκ των πραγμάτων είναι λυπηρό για τη Λάρισα. Με τόσο κόσμο να πέφτει είναι λυπηρό. Εντάξει, όπως και το κάνουμε. Και εγώ ήθελα η Λάρισα να μην έχει κόσμο.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει, όπα, το διαβάζω εδώ με μεγάλη προσοχή. Αλέξ, την Παρασκευή σου έγραψα για το photo finish. Σήμερα σου λέω ότι ακούμπησα με την κορδέλα του τερματισμού. Μάλιστα, ο Νίκος εννοεί Παναχαϊκή εδώ. Ότι είχε γράψει αυτή η εβδομάδα θα είναι photo finish και τώρα λέει ότι φτάσαμε στην κορδέλα του τερματισμού. Εγώ, Νίκο, είπα το ρεπορτάζ το δικό μου. Με επιβεβαιώνει.

Λοιπόν, ο Σάββας λέει μετά από πολλά χρόνια η Πελοπόννησος λέει θα έχει δύο ομάδες. Ναι, Πύργο και Καλαμάτα και Τρίπολη. Και δύο γείτονες εκεί. Και η Τρίπολη και η Καλαμάτα. Τώρα η Καλαμάτα, τι να πω, Σάββα. Εγώ για την Καλαμάτα θα πω ότι για αυτή έχει κόσμο. Ελπίζω ότι να μην είναι οριστική απόφαση πάει στη Θεσσαλονίκη να παίξει μέχρι το Γενάρη. Έτσι. Δεν είναι, εντάξει, τώρα μπορεί να έχουν σχέση με τον Καρυπίδη. Όντως έχουν σχέση ο παραστάσεις με τον Καρυπίδη. Αλλά τώρα, αν η επιλογή της Καλαμάτας είναι το κλάνης Βικελίδης μέχρι το Γενάρη ένα ολόκληρο γύρο, εντάξει, μου φαίνεται λίγο πολύ μακριά για τον κόσμο της. Έτσι. Εγώ θεωρώ ότι η Καλαμάτα ένα γήπεδο. Εντάξει, Τρίπολη δεν το δώσει από ό,τι έμαθα. Καταρχήν δεν πρέπει να γίνει κρούση στην Τρίπολη από αυτά που ξέρω. Αλλά το θέμα είναι ότι εκ των πραγμάτων η Καλαμάτα τώρα στο κλάνο της Βικελίδης λίγο δεν μου κολλάει. Πολύ μακριά. Υπάρχουν και άλλα γήπεδα στην Αθήνα, μπορεί να το ψάξει. Είναι πρόβλημα μας, δεν έχει το γήπεδο. Τώρα θα παίξει ένα γύρο στο καλύτερο σενάριο. Δηλαδή το πρωτάθλημα αρχίζει 25 Αυγούστου που θα αρχίσει η Super League 1. Τώρα λένε το γήπεδο της Καλαμάτα θα είναι έτοιμο Γενάρη. Όταν λένε Γενάρη, βάλε Φεβράρι να σε μέσα. Δηλαδή μπορεί να πάμε όλο το πρωτάθλημα μέχρι να φτάσουμε στα play-off και play-out να παίξει την έδρα της. Θα είναι δύσκολη επιλογή τώρα και είπα ότι αν όντως η επιλογή είναι Κλάνης Βικελίδης για την Καλαμάτα, είναι δύσκολη επιλογή. Μην κρυβόμαστε. Πάρα πολύ δύσκολη επιλογή. Όταν δεν είσαι στο γήπεδό σου, θα είναι πρόβλημα. Μακάρι και η Καλαμάτα να φτιάξει πιο γρήγορα για τον δικό της γήπεδο.

Ο Τάσος λέει: μακάρι Αλέξο Πρίτσας να έχει έρθει σε εμάς, λέει, πριν από 1,5 χρόνο που αγόταν. Τάσο, άκουσε. Ο Πρίτσας δεν έπαιξε ποτέ για την Παναχαϊκή. Για να ξεκαθαρίζουμε λίγο τα πράγματα. Ποτέ δεν έπαιξε την Παναχαϊκή ο Πρίτσας. Ο Πρίτσας βοήθησε την Παναχαϊκή τώρα που έχει τελειώσει, να σου το πω ευθέως. Έτσι, σε δύο δύσκολες στιγμές βοήθησε. Ποτέ δεν έπαιξε όμως την Παναχαϊκή. Δεν τέθηκε ποτέ θέμα Πρίτσα για την Πάτρα. Ο Πρίτσας μπορεί να τέθηκε κάποια στιγμή να μιλήσει με άλλη ομάδα Super League 1, για την Πάτρα δεν τέθηκε ποτέ. Για να λέμε τα πράγματα όπως είναι, έτσι. Ποτέ. Βοήθησε όμως. Τώρα που τελειώσει το λέω, ναι. Βοήθησε δύο φορές. Ο Πρίτσας δύο φορές βοήθησε την Παναχαϊκή. Στα δύσκολα. Είχε τότε τον τρόπο πέτρου Σταθάκης να χτυπήσει την πόρτα του Πρίτσα και λέω Γαργύρη Λίβα, είχε βοηθήσει. Μέχρι εκεί. Δεν τέθηκε ποτέ κανένα θέμα με τον Πρίτσα. Ο Πρίτσας, εντάξει, δεν το λέω επειδή το γνωρίζω, είναι πολύ σοβαρός άνθρωπος και σοβαρός παράγοντας. Και όποιος μιλήσει μαζί του ή με τα παιδιά του, το καταλάβει. Ότι το επίπεδο που έχει. Έτσι. Όμως η Παναχαϊκή δεν έπαιξε. Βοήθησε όμως. Τώρα το αποκαλύπτω. Βοήθησε δύο φορές. Όπως κάποια στιγμή θα αποκαλύψω εκ των υστέρων, τώρα δεν είσαι ζωή ο Βεντούρης. Ποιος είχε στο πλάνο ο Βεντούρης, που και εκεί ήταν μεγάλη ιστορία, μεγάλη αποκάλυψη πριν από δύο χρόνια. Εκ των πραγμάτων, έτσι για την ιστορία. Για την ιστορία λοιπόν, ο Πρίτσας βοήθησε την Παναχαϊκή. Δεν τέθηκε όμως ποτέ θέμα Πρίτσα για την Παναχαϊκή. Να είμαστε λίγο αντικειμενικοί και αληθινοί. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Η ώρα πέρασε από 8. Πάμε στην πιο κρίσιμη εβδομάδα. Έχω την αίσθηση. Το ρεπορτάζ έχει μεγάλο ενδιαφέρον από σήμερα και μετά. Πλέον από την ύπαρξη του προσυμφώνου στα χέρια της Παναχαϊκής. Να δούμε αν θα τυπογράψει και πώς θα κυλήσουν οι επόμενες μέρες. Πάμε στις πιο κρίσιμες ώρες, νομίζω, που έχουμε για την τελική συμφωνία. Λοιπόν, θα αναλύσουμε το ραντεβού για αύριο το απόγευμα στις 6. Αν τον Αλέξη γίνοντας ένα μικρόφωνο της Πορεφέμ Πάτρας και τον Θόδωρο Παγινόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
2: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο, με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
3: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Nob. They Power Up the Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
7: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Sport FM Patras 96,3.
9: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

Καλημέρα σε όλους. Εδώ είμαστε, Sport FM Πάτας 96,3, είμαι ο Νίκος Παπασταφανάτος, παρέα θα πάμε και τις 10, μέχρι να δώσουμε σκυτάρι σε τσουβέλα Ζαφυράτου, το αχτύπητο δίδυμο. Ο Θόδωρος Παπαγιανόπουλος ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική.

Λοιπόν, είναι Τρίτη σήμερα, 19 Μαΐου, του Αγίου Πατρικίου βλέπω. Είναι η γιορτή του Ιερομάρτυρος των Αγίων Θεογνώστου και Θεοκτίστου και του Αγίου Μενάνδρου. Δηλαδή γιορτάζει ο Μένανδρος, κάτι λογικό είναι, ο Θεόγνωστος, ο Θεογνώστης, η Θεογνωσία και ο Θεόκτιστος. Επίσης ο Πατρίκιος, ο Πάτρικα, όλα αυτά τα ονόματα, η Πατρικία, η Πατρίτσα κτλ. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν. Είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της Ιπατίτιδας και είναι και η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων κατά του Πόντου. Η δύση του ηλίου είναι 8:31 πρώτα λεπτά. Να λοιπόν, ξεπεράσαμε το 8:30. Έτσι ωραία που νυχτώνει πιο αργά πλέον. Και η σελήνη είναι 3 ημερών. Αρχίζουμε δηλαδή και παίρνουμε την αντίστροφη μέτρηση για την Πανσέλινο της 31 Μαΐου.

Πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στον καιρό, έτσι όπως κάνουμε εδώ κάθε πρωί. Τα ίδια είναι η αλήθεια, δεν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Δηλαδή ότι ναι μεν δεν βρέχει και τα λοιπά, ναι δεν έχει πάρα πολύ ζέστη. Βέβαια πως κάτσεις στον ήλιο είναι η αλήθεια ότι άμα κάτσεις στον ήλιο αρκετή ώρα ζεσταίνεις, εντάξει, λογικό είναι. Απλά δεν είναι θερμοκρασίες τόσο τραγικές. Είναι σε μια έτσι καλή θερμοκρασιακή κατάσταση, αν το πούμε, η χώρα μας. Σήμερα βέβαια είναι λίγο πιο χαμηλά, θα είναι λίγο πιο χαμηλά σε σχέση με υπόλοιπες μέρες. Θα φτάσει μέχρι τους 21, έτσι λένε οι προβλέψεις, μέχρι 21 βαθμούς. Υψηλά τα επίπεδα υγρασίας, εντάξει, είμαστε και σε μια πόλη η οποία σαφώς και έχει υγρασία, δεν το αμφισβητούμε, η Πάτρα ήταν, είναι πάντα πόλη της υγρασίας. Και τη θάλασσα κοντά, τέλος πάντων. Με μια ρεή συννεφιά έτσι προς το απόγευμα το βράδυ. Και αύριο δείχνει το πρωί έτσι κάποιες ψυχάλες. Τα ξημερώματα έτσι αυτό και λίγο το πρωί, δεν ξέρω, θα ρίξει κάποιες ψυχάλες αύριο. Πιθανό να είναι και αυτή η σκόνη που δεν λέει να μας αφήσει ησυχία. Μέχρι 23 βέβαια αύριο και πιο καθαρός ουρανός από το μεσημέρι και μετά. Εντάξει, καλά είναι. Δόξα Θεώ, έτσι θα κυλήσει, θα ανέβει η θερμοκρασία στους 27-28 όμως την Παρασκευή, Θεόδωρο, 27-28, το ίδιο και το Σαββατοκύριακο και λίγο θα αρχίσουμε να ζεσθενόμαστε παραπάνω από την Παρασκευή, δηλαδή θα έχουμε θερμοκρασίες, δηλαδή χαμηλότερη θα είναι 17-18, υψηλότερη 27-28, δηλαδή εκεί θα κοιμανθούμε. Μπορεί να μην χρειάζεται ας πούμε και το βράδυ ζακέτα, αλλά προληπτικά σε κάποιες περιοχές χρειάζεται. Λοιπόν, τώρα βλέπω και μια είδηση τότε, παγκόσμιος συναγερμός λέει για πασίγνωστα θερμός. Αυτά που βάζουμε και τα για να μας κρατάνε, ναι. Ανακαλούνται εκατομμύρια προϊόντα μετά από περιστατικά τύφλωσης. Ο Χριστός και η Παναγία. Μάλιστα. Δεν θα έχουμε τίποτα στο τέλος. Ακριβώς αυτή την κίνηση πήγα να κάνω, Θόδωρε, αλλά οκ, εντάξει. Οκ, να μην λέμε τώρα αυτά. Πάμε στα δικά μας. Καταρχήν να πούμε ότι είναι μια μέρα που δεν έχει πάρα πολλά, είναι η αλήθεια. Εχθές ακούσατε εδώ και από τον Αλέξη Διγενή τις εξελίξεις σε ό,τι αφορά την Παναχαϊκή, ότι έχει σταλεί το προσύμφωνο από την πλευρά των δύο Ελλήνων επιχειρηματιών που φέρεται αυτή τη στιγμή να ενδιαφέρονται για την ομάδα της Παναχαϊκής. Εφόσον συμφωνήσουν από την μεριά της αεραστεχνικής για όλα όσα έχει γραφτεί στο προσύμφωνο, νομίζω θα υπογραφεί και από την άλλη πλευρά και έτσι θα μάθουμε επιτέλους, θα πέσουν οι μάσκες τώρα. Δεν ξέρω να πω μάσκες τώρα, αλλά είναι υπερβολή, γιατί απλά έτσι το κρυφτούλι αυτό θα σταματήσει, αν θέλετε, για το ποιοι είναι οι δύο επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται εδώ και αρκετό καιρό για την Παναχαϊκή. Τα ονόματά τους έχουν μείνει έτσι επτασφράγιστο μυστικό. Δεν έχει διαρρεύσει τίποτα για να μην χαλάσει τίποτα προφανώς. Ή γιατί, όπως έχει εξηγήσει και ο κύριος Βόλης, η πλευρά της αεραστεχνικής, η άλλη πλευρά δεν επιθυμεί τη δημοσιοποίηση των στοιχείων της. Τουλάχιστον για την ώρα. Όταν θα είναι η ώρα και θα έχουν φτάσει σε μια τελική συμφωνία, τότε όχι μόνο θα ανακοινωθούν ποιοι είναι, θα δοηγικά θα παρουσιαστούν κιόλας με επίσημη συνέντευξη τύπου, για να μάθει και ο κόσμος ποιοι είναι πίσω από όλο αυτό το εγχείρημα. Υπάρχει αγωνία, υπάρχει έτσι αρκετό ενδιαφέρον, ζωηρό θα έλεγα, και από τα μηνύματα που στέλνετε στον Αλέξη και από τα τηλέφωνα για το ποιοι είναι. Εν τω μεταξύ την ίδια ώρα υπάρχει και έτσι παραμένει ζεστότε ενδιαφέρον και από τους Ολλανδούς. Τώρα είναι οι ίδιοι, είναι άλλοι, είναι... Ξέρετε και αυτά τώρα δεν ξέρεις αν τι ισχύει σε όλη αυτή την κατάσταση. Γιατί μπορεί να είναι μία πλευρά μόνο και εμάς τώρα απλά να μας ρίχνουν στάκτη στα μάτια. Λέω, δεν ξέρω. Βλέπετε και όλοι οι δημοσιογράφοι σχεδόν, βασικά τέλος πάντων όλοι, δεν ξέρουν. Και όταν τους ρωτάτε
Γιατί εγώ εντάξει, δεν κάνω ρεπορτάζ Παναχαϊκής, ότι μαθαίνω από εδώ και από εκεί. Άμα θέλω όμως, παίρνω κανένα τηλέφωνο και έτσι μου λένε που και που. Όλοι είναι μαγκωμένοι, όλοι είναι ανήξεροι, δεν ξέρουν τα βασικά. Ποιοι είναι, δεν έχουμε μάθει ποιοι είναι. Ή εκτός και κάποιοι ξέρουν και δεν λένε. Και εντάξει, δεν είναι κακό αυτό να μην αποκαλύπτεις κάτι. Όταν σου λένε μην το πεις, δεν πρέπει να το πεις. Γιατί άμα το πεις, κάηκες. Καλοπροαίρετα πάντα, έτσι. Αν είναι και αυτό το δύσκολο ρεπορτάζ, παιδί μου, της Παναχαϊκής, γιατί εύκολα μπορείς να εκτεθείς. Κακά τα ψέματα τώρα, είναι πολύ εύκολο να εκτεθείς στο ρεπορτάζ της Παναχαϊκής, γιατί δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Θα ξεκινήσουν οι διαψεύσεις. Βέβαια, τώρα θα γελάσουμε αν είναι πίσω από αυτές τις διαψεύσεις. Που γιατί υπήρχαν κάποιες διαψεύσεις, είναι τελικά η πραγματική, η πραγματικότητα. Δηλαδή όλα αυτά τα ονόματα που έχουν ακουστεί μέχρι τώρα να είναι και αυτοί που είναι από πίσω. Να δω πώς θα το μαζέψουν μετά βέβαια στην Παναχαϊκή. Αλλά τέλος πάντων, δική τους επιλογή και δικό τους δικαίωμα να κάνουν ό,τι θέλουν και να το πασάρουν όπως θέλουν στον κόσμο. Χθες είχαμε και μια ανακοίνωση από τον Σπύρο Αντωνόπουλο. Η αλήθεια είναι, ρε παιδιά, τώρα, χωρίς να ξέρω, δεν έχω μιλήσει με τον άνθρωπο, εμένα μου φάνηκε ως αποχαιρετιστήρια αυτή η δήλωση. Γιατί, θα σας πω γιατί, έχει μιλήσει για την Παναχαϊκή, για την φετινή χρονιά και τα λοιπά. Okay, έχει πει και έχει ευχαριστήσει ανθρώπους και τα λοιπά. Όλο αυτό το ευχαριστώ από πάνω μέχρι κάτω, τον τελευταίο φροντιστή και τα λοιπά, μου φάνηκε έτσι σαν αποχαιρετιστήριο ότι δεν θα συνεχίσει. Εκτός και έχει ο άνθρωπος κάποια πρόταση από αλλού. Έτσι, καλοπροαίρετα πάντα, γιατί μπορεί να έχει και από αλλού και να μην μας το λέει. Εγώ αυτό κατάλαβα. Μπορεί να κάνω λάθος και να συνεχίσει ο άνθρωπος με τους καινούριους, αν προκύψουν βέβαια, οι καινούργιοι ιδιοκτήτες και να τον κρατήσουν. Άρα, παιδιά, εγώ το έχω ξαναπεί. Υπάρχει περίπτωση κάποιος ο οποίος θέλει να ανταλλάξει όλα στην Παναχαϊκή να κρατήσει τα ίδια άτομα. Μπορεί, αλλά περισσότερες φορές έχουμε δει ότι αυτό δεν συμβαίνει. Ο καθένας φέρνει τους δικούς του ανθρώπους, αυτούς που εμπιστεύεται, αυτούς που πιστεύει ότι μπορεί να τον οδηγήσουν στους στόχους, τέλος πάντων. Καλημέρα, Νικόλα, λέει. Συγγνώμη, να το δω, φίλε Γιώργο. Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται. Μία φορά ξεκάθαρα πράγματα σε αυτή την ομάδα, κάπου έλεος πια. Εντάξει, με ξεκάθαρα, φίλε Γιώργο. Μπορεί να σέβονται όμως και από την ερασιτεχνική και την άλλη πλευρά που δεν θέλει να δημοσιοποιήσει τα στοιχεία της. Βέβαια, εδώ εμένα, αν με ρώταγες, ας πούμε, στο δρόμο, θα σου έλεγα ότι για να μην φανερώνονται οι συγκεκριμένοι, δεν είναι ότι δεν θέλουν την προβολή και τα λοιπά και ότι δεν θέλουν να μάθουν. Προφανώς κάποιος λόγος υπάρχει που δεν θέλουν να μάθουν. Μήπως γιατί είναι σε άλλη ομάδα. Λέω εγώ τώρα, έτσι, καθόμουν και το σκεφτόμουν. Μήπως γιατί, ναι, αν δημοσιοποιηθούν τα ονόματα θα έχουμε συζητήσει σε αλλού. Να ανοίξει όρεξη κάποιον. Να μπουν ωραία για να σχολείται αυτό, σημαίνει ότι κάτι βλέπουν. Λέω εγώ τώρα, κάνω υποθέσεις, δεν ξέρω. Εμένα αν με ρώταγες, θα έλεγα αυτό, θα σου έλεγα στον δρόμο, φίλε Γιώργο. Ότι αυτοί που ενδιαφέρονται για την Παναχαϊκή και δεν θέλουν να αποκαλύψουν τα στοιχεία τους, προφανώς είναι κάπου αλλού αυτή τη στιγμή και δεν θέλουν να εκτεθούν. Εγώ αυτό θα σου έλεγα. Τώρα το καθαρός ουρανός, εντάξει, okay. Και όπως είπαμε, ότι αν έρθουν καινούργοι θα ανταλλάξουν όλα. Το φάντασμα, λέει, της σκεπαστής βρέθηκε. Τι ζούμε, Παναγία μου. Σαν φάντασμα ήρθε ο άλλος πάνω και στη σκεπαστή. Μα είναι δυνατόν, βρε παιδιά? Αυτά δεν γίνονται ούτε, τι να πω τώρα, Ουγκάντα. Δηλαδή, οκ. Okay. Και μόνος του να καθόταν ο άνθρωπος, λέει, μου είπε κάποιος, άμα καθόταν, λέω, είπα εγώ ότι σιγά, άμα καθόταν στο φιλικό σε σκεπαστή, ποιος τον αναγνώριζε? Και μου είπε κάποιος, εντάξει, την Πάτρα όλοι γνωριζόμαστε, σίγουρα θα μας έκανε εντύπωση ένα καινούριο πρόσωπο, γιατί όλους τους χαίρουμε. Σιγά, ρε παιδιά, τώρα μη θυμάστε. Να ήταν 200 άτομα. Σιγά μην θυμάστε τα 200 άτομα. Και δηλαδή θα πέφτανε κατευθείαν υποψίες ότι αυτός είναι ο νέος επενδυτής. Καλά, έτσι όπως έγινε όμως. Ναι, μεν δεν αποκαλύφθηκε η ταυτότητα, αλλά έδωσαν και ψωμάκι στον κόσμο. Δηλαδή, να υπάρχει κάποιος εδώ. Να,
σας τον φέραμε. Δείτε τον, δεν λέμε αλούμπες. Απλά θα στον κρύβουμε για την ώρα. Αυτό, φίλε, δεν βρέθηκε το φάντασμα της σκεπαστής. Δεν ξέρω αν τον είδατε, αν τον είδε κάποιος. Δεν μου είπανε κάποιοι ότι ήταν κάποια τζιπ, λέει, έξω από το γήπεδο της Παναχαϊκή. Αυτά με τα τζιπ του Αλέξη, του διγενή αυτά, να ξέρεις. Τους στέλνουν, υπάρχουν δύο τζιπ, λέει, έξω από την Αγία. Σόπα, ρε παιδιά, σιγά. Δηλαδή, άμα ήταν δύο τζιπ, τι ζούμε, Παναγία. Μόνο εδώ αυτά, μόνο εδώ στην Πάτρα.

Βέβαια πάντα η Παναχαϊκή είναι μαγαζί γωνία, έτσι, και θα απασχολεί και επιχειρηματίες και ανθρώπους που θέλουν να, να επενδύσουν, βάζω εισαγωγικά πάντα γιατί τα λέγαμε τις προάλλες, ποιος θέλει να επενδύσει τώρα, να επενδύσουν ας πούμε στο ποδόσφαιρο. Μια άλλη ομάδα όμως, ο Πας Γιάννη, ο οποίος και αυτός έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από χρέη και τα λοιπά, είναι πνιγμένος στα χρέη και φυσικά έχει αποβιβαστεί στην τρίτη εθνική κατηγορία. Σύμφωνα με ένα δημοσίευμα σήμερα, για τους υπηρώτες εξέφρασε ενδιαφέρον ο επιχειρηματίας Ιωακίμ Καλαμάρης, ο οποίος έχει κάνει ήδη πρώτες επαφές, έρχονται εξελίξεις εκεί. Ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας δραστηριοποιείται στις Βαλκανικές χώρες, αλλά και στην Αττική, στη Βόρεια Ελλάδα και στη Χαλκιδική. Έχει χρήμα ο άνθρωπος. Τώρα, γιατί θα μου πει κάποιος, γιατί να το επενδύσει στον Πας Γιάννη και στον ποδόσφαιρο, δεν ξέρω. Είναι νεότατος όμως. Νεότατος. Έχει χρήμα και θέλει τον Πας Γιάννη. Είδατε πώς γίνεται. Ούτε τον κρύβουνε, ούτε τίποτα. Εκεί μια χαρά διέρευσε το όνομά του και δεν θα χαλάσει λογικά. Ή λέει ο άλλος, λέει ο Γιώργος, ή έχουν άλλη ομάδα ή είναι σοβαροί και ψάχνονται. Καλά πρώτα. Ή είναι γνωστοί απατεώνες, οπότε φοβούνται τις αντιδράσεις του κόσμου. Τι να πω ρε παιδιά, εντάξει. Ξέρω τώρα ποιο από τα... Από όλα αυτά μπορεί να ισχύει, μπορεί να μην ισχύει και τίποτα. Μπορεί να συμμετέχουν και στο τηλεπαιχνίδι, δεν ξέρω αν το θυμάσαι Γιώργο, του Sky με τις μάσκες. Και να μαντεύουμε εμείς ποιος είναι κάθε φορά. Θα μας δίνουν λίγο τροφή πάνω σε αυτό. Τέλος πάνω να μην λέμε, γιατί γκρινιάζουν στην ερασιτεχνική όταν το λιδωρούμε αυτό. Και απειλούν, μάλιστα. Έμαθα κάποτε ότι απειλήσαν και συναδέλφους. Εντάξει. Οκ. Okay. Σιγά τώρα το. Ναι. Άλλο που δεν θέλουν. Τέλος πάνω τώρα. Λοιπόν. Ας μην τα λέμε αυτά. Πάμε. Πάμε παρακάτω. Έλεγα λοιπόν ότι να κι άλλοι μπαίνουν μπροστά. Και τώρα διαβάζω και μία είδηση ότι βρέθηκε, λέει, ο καινούριος προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Νέστρουπ, ένας Δανός 38 ετών, παρακαλώ, νεότατος κι αυτός. Τώρα ο Παναθηναϊκός πώς το κάνει αυτό δεν έχω καταλάβει. Πάει απάντα ή στο νεότερο ή στο μεγαλύτερο. Συνήθως πάει στο μεγαλύτερο σε ηλικία. Και όχι όλο αυτό, ότι δεν είναι σωστό, απέναντι στο Ράφα Μπενίτεθ. Βγάλε μια ανακοίνωση, αφού εδώ και... Ρε παιδιά, πόσο καιρό το διαβάζουμε τώρα. Απέναντι στο Ράφα Μπενίτεθ βγάλε και πες ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία. Αντίος, αμίγκος. Είχα ένα φίλο χτες που μου έλεγε ότι κακός θα διώξει ο Παναθηναϊκός τον Μπενίτεθ. Παιδιά, καλός κακός θα τον διώξει. Θα πληρώσει βέβαια, τον πληρώσει και ακριβά. Δεν είναι έτσι, αντίος, αμίγκος και φεύγουμε. Πλήρωσε του τώρα τη ρήτρα. Αυτός που έψησε όμως τον Αλαφούζο να πάρει τον Μπενίτεθ, θα είναι κανονικά στο πόστο του. Μας κουνάει και το δάχτυλο κιόλας ότι είναι και επιτυχημένος. Τέλος πάντων, αυτός ο Δανός φαίνεται ότι είναι ο εκλεκτός. Δεν το ξέρω. Λένε όλοι ότι... Λένε όλοι. Οι περισσότεροι που διάβασα σχόλια ότι είναι καλός προπονητής. Φημίζεται για το επιθετικό του ποδόσφαιρο και μάλιστα έχει συνεργαστεί με δύο... Μάλλον με τον Κάρλο Ζέκα σίγουρα έχει συνεργαστεί, γιατί τον είχε στην Κοπενχάγη. Ουσιαστικά ο Ζέκα τον φέρνει. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Μου λες Δανό τώρα και ο Κοτσόλης. Αυτοί οι δύο. Μίλησε και με τα καλύτερα Παντελής ο Χατζηδιάκος. Α, δούμε. Στις υπόλοιπες ομάδες δεν βλέπω να κινείται κάτι. Θα γίνει μια κουβέντα με Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό. Ενώ εχθές είχαμε και τη μεγάλη είδηση που έσκασε στην Αγγλία, που μιλάμε για ποδόσφαιρο, τέλος ο Πεπ Γκουαρδιόλα από τη Σίτι. Μετά από 10 χρόνια, παρακαλώ, πρέπει να πήρε πόσους τίτλους, πήρε πολλούς τίτλους. Και κύπελα και ευρωπαϊκά νομίζω. Διάδοχος ο Έντσο Μαρέσκα. Αυτός θα είναι, δηλαδή πραγματικά διώνει τον Γκουαρδιόλα για να πάρει στο Μαρέσκα. Ο Παναθηναϊκός λέει πρέπει να αγοράσει αγοραστή, όχι προπονητή. Φίλε, σου υπενθυμίζω πόσα χρήματα έχει βάλει ο Αλαφούζος στον Παναθηναϊκό. Όχι, σου υπενθυμίζω, ψάξε να δεις πόσα χρήματα έχει βάλει. Απλά όλα αυτά είναι χαμένα χρήματα. Από τη στιγμή που δεν πετυχαίνεις, μην έχεις μια τρύπα στο νερό. Όλοι γνωρίζουμε και φαίνεται πια ότι η δυναμική του Παναθηναϊκού θα δυναμώσει, θα πάρει φωτιά με το νέο γήπεδο. Μην κρυβόμαστε.
Όλοι θέλουν, πρέπει να φτιάξουν καινούργια γήπεδα, να δυναμώσουν. Πώς να το κάνουν? Φανταστείτε τώρα ο Ολυμπιακός να έχανε φέτος το Champions League, να πήγαινε στο Europa. Πόσα έσοδα θα έχανε. Τώρα μια χαρά του έκατσε, αλλά για να δούμε τα αποκριματικά. Γιατί γενικά οι ομάδες μας στα αποκριματικά έχουν θέματα στο Champions League. Ας ελπίσουμε να τα καταφέρει τουλάχιστον ο Ολυμπιακός και φυσικά και η ΑΕΚ. Έτσι, απλά είχαμε ένα χρήματα για τον Αλαφούζο. Σας το είπα και την άλλη φορά. Δεν σημαίνει ότι άμα βάλεις χρήματα σε μια ομάδα, όσα και να βάλεις, θα φέρει την ευτυχία. Ή θα φέρει τους τίτλους, ή θα φέρει, ξέρω εγώ, μια κατάκτηση ευρωπαϊκού. Δεν γίνονται έτσι αυτά. Γιατί και ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ, ας πούμε, που επένδυσε φέτος να φτιάξει μια ομάδα έτσι όπως την έφτιαξε για το ευρωπαϊκό. Δεν πήρε τίποτα. Παίρνει ένα κυπελάκι εκεί πέρα και τώρα είδα χθες story και Γιαννακόπουλο ότι πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Ναι, okay, άντε και το πήρε το πρωτάθλημα. Αν ο Ολυμπιακός πάρει το ευρωπαϊκό, νομίζω ότι η χρονιά σου θα είναι αποτυχημένη και θα γκρινιάζουν οι οπαδοί. Δεν ξέρω, για την Παρασκευή νομίζω είναι τα πρώτα, η ημιτελική. Ναι, την Παρασκευή είναι. Παίζει ο Ολυμπιακός Φενέρι Παρτιζάν. Μην προδιαγράφετε, τα έχουμε ξαναπεί. Είναι θέμα μέρας, είναι θέμα τύχης, είναι πολλά το Final Four. Κάποιος μου είπε, το έχω παίξει, μου λέει, έβαλε ένα ποσό συγκεκριμένο να το πάρει ο Ολυμπιακός. Εντάξει, του λέω, γιατί όχι, φαβορεί φαίνεται. Αλλά τα φαβορεί δεν σημαίνει ότι θα στο φέρουν κιόλας. Καλό και ο Ολυμπιακός ειδικά, ο οποίος μόνος θα θαλασσώνει πολλές φορές. Λοιπόν, είναι ανίδεος ρε φίλε, λέει, και το χειρότερο δεν έχει άτομα γύρω του που να ξέρουν, όπως η Λιόπουλος. Ανίδεο λες τον Αλαφούζο. Ναι, ο οποίος τώρα θυμήθηκα, επειδή είπες για... Ναι, θυμήθηκα ότι που είχε κάνει μια συνέντευξη στο Sky. Ρε παιδιά, λέω, πώς θα φαίνει η μοίρα. Δεν μας είχε πει ότι τώρα θα με βλέπετε πιο συχνά, θα είμαι μαζί σας. Από τότε έχουμε να τον δούμε. Α, όχι, ψέματα. Τον είδαμε και στην κατάκτηση της ΚΑΠΑ 17, που εμφανίστηκε εκεί ξαφνικά. Και όχι μόνο δεν τον βλέπουμε, γιατί μας είπε ότι θα με βλέπετε συνέχεια. Αυτό το θυμάμαι που είχε πει. Μα δεν τον βλέπουμε τίποτα. Πουθενά δεν υπάρχει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ούτε καν τίποτα δεν υπάρχει. Ούτε ανακοίνωση, ούτε. Θα τον δούμε, ξέρετε πότε, όταν θα παρουσιάσει τον νέο προπονητή. Τότε θα μου πείτε, οι ιδιοκτήτες στο εξωτερικό δεν εμφανίζονται. Δεν βγαίνουν καλά. Στο εξωτερικό δεν θα έκαναν με τίποτα αυτό που έκανε ο Ηλιόπουλος, ας πούμε, έτσι όπως το έκανε κιόλας. Με την καμία. Άμα δείτε ποδόσφαιρο, δεν σας πάω πολύ μακριά, στην Ιταλία και στην Ισπανία, οι πρόεδροι δεν είναι στο γήπεδο, όχι όμως συνέχεια. Έχουν, άμα δείτε τα τηλεοπτικά πλάνα, δείχνουν τεχνικούς διευθυντές, δείχνουν, άντε σπάνε να δείξουν και τον πρόεδρο. Και τώρα που πάει η Ιταλία, Γιώργη, ένα 90 λεπτό έμεινε στη Βερόνα για να πάμε Champions League. Κάντε να πάνε οι ομάδες που αξίζουν πραγματικά, που βλέπατε κάτι καφενεία τύπου Juventus. Εντάξει, πλάκα κάνω προφανώς, αλλά η Juventus πληρώνει όλα αυτά που έχει κάνει στο ιταλικό ποδόσφαιρο όλα αυτά τα χρόνια. Και τώρα που χάσε τα ενία από την Ίντερ, στα διοικητικά εκεί, γιατί έχουν και αυτοί τα διοικητικά τους, μην νομίζετε, η Ίντερ έχει το πάνω χέρι, δεν έρχονται οι τίτλοι. Τι να κάνουμε. Τώρα δεν κερδίζουν πέναλτι έξω από την περιοχή, τάπαινε σοριδών τότε η Juventus. Όλα εδώ πληρώνονται όμως. Για όλους.

Λέω φίλος, πώς τον είπε στον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού. Κάτσε φίλε, δεν είναι, δεν είναι νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Λένε ότι είναι φαβορί. Δεν είπα εγώ ότι είναι ο νέος προπονητής. Νέστρουπ. Ο Νέστρουπ. Αυτός θα είναι, όπως όλα δείχνουν. Ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Αν σε καλύπτει αυτό. Ναι. Τι λέει ο φίλος. Στη Sporting λέει θα δώσουν τον Βαγιανίδη στον Παναθηναϊκό. Ούτε καν. Ρε φίλε Γιώργο, άλλος Γιώργος αυτός. Σιγά τώρα μην δώσει. Αφού τον αγόρασε τον Παναθηναϊκό, θα τον δώσει πάλι στον Παναθηναϊκό τον Βαγιανίδη. Ρε παιδιά, δηλαδή πραγματικά, πού τα διαβάζεις αυτά και τα λέτε. Δεν είναι κακό, εντάξει, το να... Γιατί και στην εποχή των social και τα λοιπά, και εμείς και οι δημοσιογράφοι λέμε τώρα πολλές μπαρούφες, να μην γελιόμαστε, αλλά μην τα πιστεύετε όλα όσα διαβάζετε. Είναι δυνατόν... Τι είναι αυτό, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Α, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφω και στο live μετά.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
5: El Greco.
4: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
5: El Greco.
4: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
5: El Greco.
4: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
5: El Greco.
4: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
6: El Greco. Πίτσα El Greco.
4: El Greco.
6: Πάλι ζωγράφισες.
7: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Γύρος Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
8: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
11: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
12: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ.
13: Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις.
12: Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports.
13: Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.

0: έρχεται. Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
1: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο Sport FM Πάτρας 96,3. Θα αλλάξουμε έτσι λίγο κλίμα. Στο ποδόσφαιρο θα μείνουμε βέβαια, αλλά θα... τώρα θα προσπαθήσει εδώ ο Θόδωρος να βρούμε έναν άνθρωπο ο οποίος, εντάξει, το έχει τιμήσει το ελαστικό ποδόσφαιρο με τον καλύτερο τρόπο. Έχει διατελέσει σε όλα τα πόστα, δεν ξέρω πώς το έχει κάνει αυτό, μας το εξηγήσει, σε όλα τα πόστα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας. Έχει ενδιαφέρον η άποψή του να δούμε και το πώς βλέπει ο ίδιος πλέον το ελαστικό ποδόσφαιρο, γιατί παιδιά έχουμε θέμα, εξαφανίζονται οι παράγοντες, δεν έχουμε πλέον πολλούς παράγοντες όπως είχαμε παλιά, ομάδες βλέπω ψιλοδιαλύονται, επανέρχονται βέβαια κάποιες παλιές, αλλά όλο αυτό το και το γραφειοκρατικό και αυτό θα μας τα εξηγήσει τώρα ο κύριος Γιώργος Σταυρόπουλος, τον οποίον θα έχουμε φαντάζομαι στη γραμμή σε δευτερόλεπτα. Θα το σηκώσω.

0: Πολύχρονο στον Παναγιώτη Ντρες, τον Επιγμάχο. Βλέπω Νίκος Δανίλη, ο Ραφαήλ, ο φίλος μου ο Βλαχόπουλος. Πω, φωτιά τα σήμερα τα γενέθλια. Και βλέπω κάτι ηλικίες. Εντάξει, οκ. Okay. Πάμε και αυτές οι ηλικίες. Η Παναχαϊκή λέει θα παίξει με την Πάμε Φσί. Τι ζούμε. Την Πάμε Φσί, άκουγα χθες με τον Αλέξη. Στέλνανε και κάποιοι μηνύματα για την Πάμε Φσί. Καλό Αλέξη δεν ήξερε ότι την είχαν YouTubers. Μας έλεγε ότι είναι παιδιά σχολείου. Αφήστε εντάξει, ο Αλέξη δεν ασχολείται τώρα με το TikTok και με αυτά. Ναι. Ανεβαίναν τις κατηγορίες 4-4. Κύριε Γιώργο, θυμάστε ποιος το έχει πει αυτό. Ανεβαίναν τις κατηγορίες 4-4. Έτσι πραγματικά τις ανέβηκε η BAM FC. 4-4 κατηγορίες σε 4 χρόνια 4 ανόδου που έφερα πλέον την ομάδα στην τρίτη εθνική κατηγορία. Α, λέει και χρόνια πολλά στη σύζυγο, γιορτάζουν οι πατρούλες. Α, να τη χαίρεσαι φίλε, να τη χαίρεσαι. Ό,τι καλύτερο, χρωστάς κέρασμα. Για ξανά, τι θα κάνουμε τώρα, δεν βλέπω φως. Τώρα ότι πήρε τηλέφωνο, πού είστε κύριε Γιώργο. Για πάμε να δούμε τώρα. Ελπίζω να τον βρούμε. Ναι. Θα μιλήσουμε λοιπόν, τι έγινε τραγωδία τώρα στο Περιστέρι. Δεν μπορώ, δεν θέλω παιδιά να τα ανοίγω αυτά. Για ένα περίεργο λόγο, αρχίζει και με... Είναι ψυχολογικό όλο αυτό. Γι' αυτό και δεν θέλω. Δεν ξέρεις τι θα διαβάσεις και τι θα ακούσεις κάθε μέρα. Λοιπόν, λογικά τον έχουμε στη γραμμή. Καλημέρα κύριε Γιώργο, τι κάνετε? Ναι.
1: Καλά.
0: Α, καλά.
1: Τι έχω.
0: Ευχαριστώ πολύ που δεχτήκατε να μιλήσετε. Είχαμε και καιρό να τα πούμε. Και πάντα
1: ναι,
0: η άποψή σας πάντα είναι σημαντική και είναι ευχάριστο όταν μιλάμε. Ο λόγος της επικοινωνίας που ήθελα να μιλήσω έτσι, και ανοίγουμε έτσι μια κουβέντα γενικότερη στο αεραστεχνικό, ναι. θα ακολουθήσουν και άλλες απόψεις, είναι ότι βλέπουμε, καταρχήν εσείς έλεγα πριν, ότι είναι απίστευτο αυτό ότι έχετε διατελέσει σε όλα τα πόστα της Εψαχαΐας.
1: Πώς το βρήκες. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Πώς το έχετε καταφέρει αυτό, δηλαδή πώς σε προέκυψε όλο αυτό?
1: Γύρω μου σε ένα μήνα ακριβώς περίπου κλείνω 50 χρόνια στην Εψαχαΐας.
0: Α, μάλιστα.
1: 50 χρόνια παρουσία, δηλαδή είτε συμπολίτευση είτε αντιπολίτευση είτε ως μέλος ομάδων. Άρα λοιπόν λογικό είναι να έχω περάσει από πρόεδρος, γραμματέας, ειδικός γραμματέας και ταμείας για λίγο καιρό.
0: Είστε ο μόνος νομίζω, δεν έχει άλλος.
1: Νομίζω ότι είμαι και ο πιο παλιός, όχι για την Αχαΐα αλλά για όλη την Ελλάδα.
0: Ερώτηση, είναι καλύτερο να είσαι αντιπολίτευση ή κυβέρνηση, πάντα εισαγωγικά κυβέρνηση, έτσι? Ή να μην είσαι καθόλου τελικά?
1: Θα απαντήσω με άλλη άποψη εδώ, ότι την φτιάχνουμε εμείς στα σωματεία. Τι αντιπολίτευση, τι συμπολίτευση. Ψηφίζουμε κάποιους ανθρώπους για να μας διοργανώνουν τα πρωταθλήματα. Από εκεί και πέρα, όταν ψάχνουμε να βρούμε λύσεις, άλλες και οι ΕΠΣ και αυτά, είναι λάθος, διότι η ΕΠΣ είναι ένας οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Και έτσι και φύγει από τη μέση, θα σκοτωθούμε στα γήπεδα. Ναι. Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Ναι.
1: Καταρχάς, να σε ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Κάλεσε έναν άνθρωπο που επί 50 χρόνια ευρίσκομαι στις επάλξεις. Πρωτοβγήκα το 1976. Τον Ιούνιο του 1976. Όπως καταλαβαίνεις, σε ένα μήνα κλείνω 50 χρόνια.
0: Τι παρατηρείτε σε σχέση με το τότε με το τώρα, δηλαδή πώς έχει αλλάξει σχέση με το παρελθόν το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο, προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο?
1: Καταρχάς να πω ότι κάπου μετά το 1990 έως το 2010 είχαμε μία άνθηση του αεραστεχνικού ποδοσφαίρου. Δυστυχώς από ό,τι βλέπω πάμε να γυρίσουμε στις εποχές του 1975 και του 1980 που αναγκαζόμαστε να είμαστε μαζί με την ΕΠΣ Υγείας ή Κεφαλινίας για να παίξουμε ποδόσφαιρο. Και το πιο τραγικό είναι, Νίκο μου, ότι υπάρχουν ενώσεις που συζήταγα και με τον πρόεδρο της Ένωσης που συρρυκνώθηκαν πάρα πολύ. Δηλαδή αναγκάζονται τα σωματεία να παίζουν 3 και 4 φορές μεταξύ τους για να περάσει χρονιά.
0: Ναι, δεν καλά, ξέρω, και εδώ και στη γάμα κατηγορία, ας πούμε, παίζουν λίγα παιχνίδια τώρα, είναι η αλήθεια. Αλλά εντάξει, επειδή είναι γάμα κατηγορία, λες ότι ναι. Που και αυτό λάθος είναι.
1: Σωστό να παίζεις 3 φορές με μια ομάδα, όπως και δεν είναι σωστό να τελειώνει το πρωτάθλημα τέλος Ιανουαρίου ή τέλος Φεβρουαρίου. Ένας ερασιτέχνης, επειδή έχω μελετήσει αυτά τα θέματα, μπορεί να λογικά να κάνει πάνω από 25 παιχνίδια το χρόνο έως 35. Και αυτό είναι το πιο λογικό πράγμα. Δηλαδή όταν ερασιτέχνης κάνει 10-12 παιχνίδια, δεν έχει καμιά ουσία.
0: Ναι.
1: Έτσι το βλέπω.
0: Γιατί έχουμε φτάσει όμως εδώ το σημείο? Τι πιστεύετε ότι φταίει? Γιατί έλεγα πριν ότι ναι, πλέον αρχίζουν και συρρυκνώνονται οι παράγοντες. Σπανίζουν πλέον οι παράγοντες που θέλουν να ασχοληθούν
1: με τα δραστήρια. Να σου πω μερικές αιτίες που έχω καταγράψει και που έχω βρει στην πορεία εδώ στη διαδρομή μου. Το πρώτο και σοβαρότερο πρόβλημα είναι το οικονομικό. Όταν μια ομάδα γάμα κατηγορίας θέλει πάνω από 10.000 ετησίως, ποιος θα τα βάλει τα λεφτά? Πόσοι θα μείνουν στο στίβο για να βάλουν το χέρι στην τσέπη? Σε ρωτάω. Υπάρχουν πολλοί?
0: Όχι.
1: Επομένως, το ποδόσφαιρο και της επαρχίας και της πρωτεύουσας, αλλά της επαρχίας κυρίως, για να επιβιώσει χρειάζεται άλλες λύσεις. Δεν μπορεί να επιβιώσει με την αυτοθυσία μερικών, πες τους, παλαβούς σαν και εμένα. Δεν μπορεί να επιβιώσει. Χρειάζεται στήριξη από παντού. Άρα το πιο σοβαρό πρόβλημα είναι το οικονομικό. Δεύτερο σοβαρό πρόβλημα είναι το δημογραφικό. Και μην το απεμπολούμε, μην το βγάζουμε στην άκρη. Οι γεννήσεις μειώθηκαν στη χώρα μας. Έχουμε δημοτικά σχολεία που είχαν 50 και 80 και 100 παιδιά και έχουν 10 και 20. Εδώ στο Ίσωμα με το ζόρι κρατήσαμε το σχολείο διθέσιο. Με ακούς, ε?
0: Ναι. Με προσοχή, άρα, γι' αυτό δεν με...
1: Ναι. Άρα σοβαρό πρόβλημα το δημογραφικό. Για να επιβιώσει μια ομάδα σαν του χωριού μου ή τα γύρω χωριά, όπως και να το κάνουμε, πρέπει να φέρει παίκτες από αλλού, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια.
1: Και ευτυχώς ο Δήμος Ερημάνθου, δεν ξέρω αν το έχεις προσέξει ή παρατηρήσει, είναι ο πιο γεμάτος σε ομάδες. Δηλαδή έχει 6-7 ομάδες και δόξα τω Θεώ παίζεται ποδόσφαιρο, έχει 3 ωραία γήπεδα, παίζεται ποδόσφαιρο. Ένα άλλο σοβαρό κομμάτι που θέλω να σου επισημάνω είναι η βία στα γήπεδα. Όπως και να το κάνουμε, μας θύμισε φέτος το πρωτάθλημα της Α κατηγορίας κυρίως τα παλιά. Δηλαδή φέρναμε διαιτητές από άλλες ενώσεις. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Τι άποψη έχετε γι' αυτό, ότι καλώς έκανε η Επιτροπή και η Ένωση?
1: Εγώ θεωρώ ότι δεν έπρεπε να έρθουν από άλλες ενώσεις, διότι θα σου πω κάτι. Είναι αμφίβολη και η ποιότητα δεν είναι των διαιτητών. Είναι δυνατόν τώρα να φέρουμε από μια ένωση που έχει 10 ομάδες και 15 και ο διαιτητής παίζει μια φορά το μήνα και να μην έχουμε από εμάς οι οποίοι παίζουν συνεχώς? Το μόνο πρόβλημα είναι ότι οι διαιτητές μειώθηκαν πάρα πολύ. Όταν ήμουν εγώ στην ΕΠΣ είχαμε κοντά στους 150 και τώρα δεν έχουμε ούτε 70.
0: Ναι, εντάξει, πάει η άλλη πλευρά όμως, θα πει ότι αφού δεν τους στέλνουν τους αρχαίους διαιτητές, γι' αυτό στράφηκε η Ένωση Αχαΐας αλλού.
1: Πρέπει όμως να καταλάβουν ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι. Δεν πάμε εκεί, να πάμε να ευχαριστηθούμε, δεν πάμε να βγάλουμε τα εσωψυχά μας. Πόσοι μαλώνουμε τη γυναίκα τους και πηγαίνουν μετά στο γήπεδο και βρίζουν το διαιτητή? Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, πολύ.
1: Και ένα τέταρτο σημείο που θέλω να επισημάνω είναι η γραφειοκρατία. Φτάσαμε τώρα στα σωματεία και το ξέρεις πολύ καλά, να έχουμε λογιστή, να τρέχουμε με την εφορία, ίσα που δεν μας ζητήσανε στεφανοχάρτη, που λέει ο λόγος. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή ένα σωματείο πρέπει να έχει τώρα λογιστή του σώματος, ας πούμε, για να κάνει όλες αυτές τις διαδικασίες. Σωστό είναι που γράφτηκε το Μήτρο. Αυτό το βλέπω σαν πολύ σωστή απογραφή. Αλλά τουλάχιστον να μειώσουμε τα χαρτιά. Δεν ξέρω αν τι άλλο μπορούμε να πούμε πάνω σε αυτό.
0: Πάντως, επειδή ναι, ανοίγουμε κουβέντα για πολλά και για τη διαιτησία, πάντως να πούμε ότι η διαιτησία, ας πούμε, δεν ξέρω τι γινόταν παλιά, είχε το χαμηλότερο ξενοδοχείο στην Εψαχαγιάς. Κάτι από ό,τι καταλαβαίνω επηρεάζει έτσι και τους διαιτητές να ασχοληθούν με τη διαιτησία πέρα από τις αποδοκιμασίες.
1: Ουδέμια αντίρρηση. Αλλά όταν η διαιτησία φτάνει 1.500 και 2.000 ευρώ ετησίως, ποιος θα τα βάλει? Αυτό πρέπει να αναλογιστούν και αυτοί. Εγώ το καταλαβαίνω. 150 το λιγότερο στο ίσωμα χρειάζεται ένας διαιτητής μαζί με το γιατρό. Ποιος θα τα βάλει? Να βάλουν οι παράγοντες. Πόσοι και ποιοι? Και πόσοι παλαβοί σαν και εμένα και άλλους μείνανε για να βοηθάνε τώρα στο τεχνικό ποδόσφαιρο?
0: Ναι, με αυτό είναι το θέμα. Δεν έχουμε και παράγοντες τώρα. Δηλαδή αρχίζουν και εξαφανίζονται. Δεν θέλουν, σου λέει, να ασχοληθώ. Εγώ την οικογένειά μου δεν θέλω να εμπλακώ. Κάποιοι το χαρακτηρίζουν βρώμικο, άλλοι αδιάφορο, άλλοι...
1: Εντάξει, το θέμα βρώμικο να μην το πούμε.
0: Εισαγωγικά λέμε, εντάξει.
1: Υπάρχουν προβλήματα τέτοια, υπάρχουν νοοτροπίες, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση να επιζήσει το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο όταν χρειάζεται όλα αυτά τα πράγματα. Και βάλε μέσα και τη βία, για την οποία θα ήθελα να μου δώσει την ευκαιρία να πω δύο λόγια.
0: Ναι.
1: Κοίταξε να δεις, γίνεται τώρα μία, γίνανε τρεις περίπου ημερίδες, πώς τις λένε εκεί, συγκεντρώσεις, με πρωτοβουλία της περιφέρειας και του Συνδέσμου Διαιτητών, για τη βία στα γήπεδα και τη βία των ανηλίκων γενικά. Κλείδισα να μιλήσω θεωρητική και σεβαστή η άποψή τους, αλλά άλλο η θεωρία και άλλο η πράξη. Ένας πρόεδρος πειθαρχικής επιτροπής δεν εκλείει να πει την άποψή του. Το γνωρίζεις αυτό,
0: ναι,
1: ναι, δεν ξέρω αν έχει παρακολουθήσει.
0: Ναι, ναι, έχω δει, ναι, έχω δει. Ναι, όντως, δεν υπήρχε. Ναι.
1: Εγώ, δεν λέω για μένα, εγώ έχω κάνει 23 χρόνια πρόεδρος πειθαρχικής επιτροπής. Πρώτα Επιτροπής Κανονισμών όπως ήταν μέχρι το 2001 και μετά Πρόεδρος της Αρχής Επιτροπής. Έχω διαβάσει πάνω από 20.000 φύλλα αγώνων. Έχω πάει σε 500 και πλέον παιχνίδια παρατηρητής αλφα-εθνικής. Είναι δυνατόν να μην έχω άποψη για τη βία?
0: Ναι, τι. Προφανώς.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Προφανώς.
1: Σήμερα είναι πρόεδρος ένας εξαίρετος δικηγόρος, ο Φιλίππας, που γνωρίζεις και εσύ, ο Καραμπούζης. Και θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον ο πρώτος που θα έλεγε τη γνώμη του.
0: Ναι, γιατί είναι και ο άνθρωπος ο οποίος, εντάξει, αγωγεί κάποια τιμωρή όμως, έτσι, βγάζει τις τιμωρίες και...
1: Ακριβώς. Εγώ σκέψω ότι στα όσα χρόνια έχω μείνει, έχω τιμωρήσει τη μισή Αχαΐα. Παρ' όλα αυτά, με χαιρετάνε, μου μιλάνε στα γήπεδα που πάω και πάω ακόμα. Πώς... Άρα λοιπόν... Ναι. Η Πειθαρχική Επιτροπή και ο πρόεδρος της, οι μέλη της, είναι οι πρώτοι αρμόδιοι να μιλήσουν για αυτά. Τέλος πάντων.
0: Την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων, την τωρινή, πώς την κρίνετε? Τι άποψη έχετε? Αντικειμενικά πάντα, έτσι.
1: Τα παιδιά αυτά κάνουν μια μεγάλη προσπάθεια να επιβιώσει το ποδόσφαιρο. Επειδή εγώ πραγματικά ταλαιπωρήθηκα και με το γήπεδο των προσφυγικών και ο προηγούμενος πρόεδρος από μένα, ο Γιάννης Κοζιώρης, και τρέξαμε και πήγαμε για 1.000 θέματα, δεν κάναμε τίποτα. Δυστυχώς άλλοι μας είπανε και μας τάξανε, άλλοι μας κοροϊδεύσανε. Το θέμα είναι ότι τουλάχιστον έγινε το γήπεδο των προσφυγικών, αναβαθμίστηκαν κάποια γήπεδα, ο Δήμος... Οφείλω να ομολογήσω ότι έκανε το Δήμος της Πάτρας πολύ καλή δουλειά στα γήπεδα. Πολύ καλή δουλειά, δηλαδή μπήκανε φωτισμοί. Αυτή είναι η βάση για να προχωρήσει κάτι στο τεχνικό ποδόσφαιρο. Έτσι πιστεύω. Κάνουν λοιπόν μια σωστή προσπάθεια για να μπορέσουν να... για να μείνει το ποδόσφαιρο όπως είναι.
0: Σας ζητούσε κάποιος τώρα ένας νέος άνθρωπος μια συμβουλή για να ασχοληθεί έτσι με τα διοικητικά, τι θα του λέγατε?
1: Τι να του πω, οι περισσότεροι ούτε καν θέλουν να ακούσουν. Θα του λέγα ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι. Βοηθάει τους νέους να αποκτήσουν και μάλλον να έχουν σωστό χαρακτήρα, να ομαδικότητα κλπ. Και πρέπει να βοηθάμε την νεολαία. Δυστυχώς τα μικρά παιδιά, και το βλέπεις και εσύ, με ένα κινητό στο χέρι πάνω κάτω παιχνίδι. Μα είναι δυνατόν να υπάρξει κοινωνία μας έτσι σωστή, με ένα κινητό στο χέρι? Πρέπει ό,τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Μα τι λέτε, μικρά παιδιά,
1: να...
0: εδώ κύριε Γιώργο, με συγχωρείτε. Πάμε σε καφετέρια και είναι μια παρέα, ξέρω εγώ, 5 ατόμων. Και είναι όλοι με ένα κινητό στο χέρι και δεν μιλάνε μεταξύ τους. Είναι τρομερό αυτό.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Και όπως λέω εγώ, δεν έπρεπε να το λένε κινητό. Κυνηγητό έπρεπε να το λένε. αυτή είναι η αλήθεια. Ξέρετε, εδώ στο Ίσωμα που έχουμε μια μικροακαδημία, πόσοι γονείς μου λένε, δόξα τω Θεώ, το παίρνουμε μία ώρα από το σπίτι να έρθει στο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Μπαίνουμε μία ώρα από το σπίτι να έρθει στο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Μα

0: Σωστά βέβαια, αλλά η συρρήκνωση δεν πάει να υπάρχει. Δυστυχώς είναι τεράστια. Θα ήθελα να σου πω ότι όπως είπα, ο Δήμος Ερημάνθου είναι πλήρης με ομάδες. Σκεφτείτε η Ολανία. Δεν έχει καμία ομάδα. Ένα γήπεδο 400.000 ευρώ του Μαζαρακίου έχει καταλυστευτεί από τους κυνηγούς μετάλλων.
1: Πάντως ακούγεται ότι η ΑΕΜ Μαζαρακίου ενδεχομένως να επιστρέψει, έτσι είναι οι πρώοι πληροφορίες.
0: Μακάρι, γιατί αυτό το γήπεδο που στήχησε τόσα χρήματα έχει σχεδόν καταστραφεί. Πήγα πριν λίγο καιρό και θέλω να ξαναπάω πάλι. Με πιάνει στενοχώρια δηλαδή να βλέπω ένα τέτοιο στολίδι και να το έχουν καταστρέψει.
1: Ναι, εντάξει, προφανώς.
0: Άρα λοιπόν, η Δυτική Αχαΐα, πάρε τη Δυτική Αχαΐα. Πόσες ομάδες μείνανε, είναι 6-7, δεν νομίζω παραπάνω. Ιστορικές ομάδες αποχώρησαν. Ποιος περίμενε τώρα να λείπουν τα Σαγέικα πρόπερση, το Λάπα φέτος και τόσες ομάδες.
1: Κάνουν και λίγο κύκλους όλα. Οπότε μπορεί να ξαναδούμε πάλι ομάδες.
0: Εντάξει, ας ξεκινήσουν, αλλά οι παράγοντες κουράστηκαν.
1: Ναι.
0: Όταν ο άλλος θέλει να βάζει ένα χιλιάρικο από την τσέπη του, το στερεί από την οικογένειά του, δεν είναι δυνατόν να πάει στο γήπεδο τώρα για να βοηθήσει την νεολαία τη συνοικίας ή του χωριού. Χρειάζεται σχέδιο, χρειάζεται βοήθεια από την πολιτεία, χρειάζεται τρόπος ανάπτυξης. Τα γήπεδα πλέον δεν είναι τα χωράφια που παίζαμε.
1: Καλά, δεν το συζητάμε. Έχουν γίνει βήματα εκεί προς τα... Είναι μια χαρά πλέον.
0: Και ουσιαστική παρέμβαση. Ουσιαστική δηλαδή, να βοηθήσουμε τον ερασιτέχνη παράγοντα. Να βάλει κάποια χρήματα όσα μπορεί. Αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι δυνατόν να στερεί το γάλα των παιδιών του για να παίξει το χωριό μπάλα.
1: Ναι. Σωστό.
0: Και επειδή λέω και κάτι... Ότι εμείς όλοι που ασχολούμεθα, τι είμαστε? Είμαστε οι διασκεδαστές της γειτονιάς μας. Γιατί την Κυριακή δεν έχουν που να πάνε και πάνε στο γήπεδο που εμείς οργανώνουμε. Δεν ξέρω, αλλά αυτή είναι η αλήθεια.
1: Και τελευταία ερώτηση. Θα αλλάζατε κάτι στον τρόπο διεξαγωγής των πρωταθλημάτων εσείς? Δηλαδή συμφωνείτε με τους δύο ομίλους, για παράδειγμα, τους δύο ομίλους στην Α κατηγορία? Γιατί
0: όχι,
1: έχει σηκώσει έτσι πολύ κουβέντα. Ναι, έχει σηκώσει πολύ κουβέντα.
0: Δεν συμφωνώ και το έχω πει πάρα πολλές φορές και στη διοίκηση της Ένωσης. Η Α κατηγορία για μένα χρειάζεται 16 έως 18 ομάδες. 16 είναι το ιδανικότερο. Να κάνει ο ερασιτέχνης 30 παιχνίδια ετησίως. Πάρα πολύ καλό. Η Β' κατηγορία 2 ομίλους και ό,τι μείνει στη Γ'. Γιατί όταν ήμουν εγώ είχαμε 118 ομάδες το 12 και τώρα έχουμε 62.
1: Καλά, υπήρχε και η Super Β' τότε, ήταν εντάξει.
0: Η Super Β' όπως την ονομάσαμε, ή Α2 ή οτιδήποτε. Αυτά έγιναν τότε γιατί έπρεπε να βρούμε έναν τρόπο να επιχορηγούνται, γιατί επιχορηγούνται από το κράτος με διαφορετικά ποσά.
1: Ναι.
0: Αλλά πέρα από αυτό όμως, το καλύτερο είναι ένας όμιλος στην Α κατηγορία. Τώρα πόσο θα μ' ακούσουν, εγώ τους το έχω πει πάντως.
1: Χάρηκα πολύ.
0: Και εγώ, και ευχαριστώ ιδιαίτερα για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο, θα τα ξαναπούμε.
0: Έγινε.
1: Να είστε καλά, να είστε υγιείς.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, ήταν ο Γιώργος Σταυρόπουλος, τον ακούσατε, και έτσι θα φιλοξενούμε και άλλους ανθρώπους να δούμε πού θα πάει όλο αυτό το πράγμα τώρα στο τεχνικό και όχι μόνο. Λοιπόν, ευχαριστώ τον Θόδωρο Παπαγιαννόπουλο, έρχεται Τσουβέλα Ζαφυράτο, εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο στις 9 το πρωί εδώ μέσα από τη συχνότητα του Sport FM Πάτρας. Κανονικά το απόγευμα ο Αλεσάνδρο Ντιγκινή εδώ έτοιμος να σας αποκαλύψει τα πάντα. Γεια σας.

0: Sport FM Patras. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
3: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
7: Έχεις.
6: Θέλω μπρατσάκια.
7: Έχεις.
6: Θέλω και πετσέτα.
7: Έχεις.
6: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
8: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
9: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They.
10: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
9: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Nob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
11: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
12: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
11: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
12: Τηλέφωνο 2610 525 352.
11: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
13: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: Ήμουν 7 μετά τις 8. Πού είστε στην κορυφαία συχνότητα των Big Wins Sport FM 94,6. Τι γίνεται, τι κάνετε, Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλα
0: και Γιώργος Γιαννίσης, ή από εδώ. Και θα πάμε μέχρι τις 10. Αυτό συμβαίνει 9 χρόνια τώρα. Στην κορυφαία συχνότητα. Καλημέρα στον κόσμο εκεί έξω.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Έχουμε εδώ ηλιόλου τη μέρα. Μπήκε η άνοιξη. Ωραία, αυτό ωραία. Ήταν.
0: Καλά, το λέμε ένα μήνα τώρα. Ένα μήνα τώρα.
1: Τα χαλιά.
0: Χαλιά και χειμερινά. Καλημέρα σε όλους. Οδηγούς, security, φουρναρέους, παράνομα ζευγάρια, εστίαση. Σώματα ασφαλείας, δασκάλους.
1: Δασκάλους, καθηγητές που πλέον είμαστε στην τελική ευθεία, τελευταία στροφή που
0: λένε. Μαθητές, φοιτητές.
1: Στα δημοτικά, να ξέρετε, δεν κάνουν σχολείο.
0: Σωστό.
1: Μετά το Πάσχα. Τέλος.
0: Τίποτα, γιόλο, καθηγητές.
1: Κάτι εκδρομούλες, κάτι ενημερώσεις.
0: Ναι.
1: Κάτι
0: στοιχηθείτε, κάτι
1: αυτά.
0: Τέτοια.
1: Ναι. Πάμε να δούμε τις πασχαλίτσες, τέτοια πράγματα.
0: Πάμε να φταρνιστούμε στα χωραφάκια. Σε όλο τον κόσμο καλημέρα, πριν των καθαρμάτων που έλεγε και ο Χριστάρας. Τι να πω, 19 Μαΐου σήμερα, Τρίτη, να πούμε ότι είναι μια μέρα μνήμης γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. 353.000 ψυχές ζητούν δικαίωση. Εγώ το λέω κάθε χρόνο, το βάζω κάθε χρόνο. Μήπως και κάποιος έτσι φιλοτιμηθεί. Και πολλά μηνύματα, πολλές καλημέρες. Ξύπνησα με κέφι, κοιμάμαι όλη μέρα. Ζητώ συγγνώμη με τη σύντροφό μου, γιατί εχθές είχαμε δουλειές. Γυρίζω, Μαρία, 3:30 το μεσημέρι,
1: ναι.
0: Και ξύπνησα άμα τη ενάξει του μάτς της Arsenal. Ξύπνησα 10, 9.30. Τι ώρα έπαιζε η Arsenal με την Μπέρνλι?
1: Κάπου εκεί, 10. Δεν θυμάμαι, δεν το είδα.
0: 1-0 το είδα κιόλας, επαγγελματική νίκη. ΑΕΚ, Arsenal.
1: Έξαλλος ο ιός. Ξύπνησε
0: γιατί...
1: το πρωί, 6 και 4. Μπορώ να δω πόσο ήρθε η Arsenal.
0: Γιατί
1: του λέω με αυτό το καημό.
0: Την κάψα, βέβαια.
1: Βέβαια. Μάντεψε πόσο ήρθε η Arsenal. 1-0.
0: Το παίζει over μικρό.
1: Δεν ξέρω τι το είπε, δεν ξέρω την έβρα είχε. Δεν θέλω να πάρει το πρωτάθλημα. Α του ρε να πάρουν τη λέω. Η χαρά είναι να μοιράζεται.
0: Και ναι. Ο Αρτέτα τούμπανο από πίσω, δηλαδή αν είχε γυρίσει εκεί και γαλανά. Δηλαδή τούμπανο Αρτέτα πραγματικά.
1: Συγγνώμη,
0: έφυγε τρέχοντας. Ένα μηδέν.
1: Όπα.
0: Άστο να περάσει.
1: Συγγνώμη.
0: Μην το αναλύσουμε.
1: Γιατί κοίταζε το παπουδίνο του Αρτέτα?
0: Είναι πολύ ψηλά.
1: Γιατί?
0: Είναι τούμπανο. Αρτέτα είναι μπαγκαράγκα.
1: Γιατί
0: επανέλαβε. Γιατί το παντελόνι ήταν. Μου φλέξαρε.
1: Σου λείπει το γήπεδο με τα κορίτσια, επειδή βγάλανε τα κορίτσια έξω από το γήπεδο και βάλανε
0: πού
1: τώρα
0: τα κορίτσια. Πού είναι
1: και
0: τα κοιτάζει
1: το παπουδίνο του Αρτέτα. Ρε, δηλαδή.
0: Το παπουδίνο του Αρτέτα ήταν ψηλά πολύ. Δηλαδή,
1: άμα προπολιτής. Το έλεγα εγώ αυτό,
0: το
1: μου λέγανε μπρε. Ζαφυρά του
0: Έλα.
1: Λιγούρι, γιατί
0: δεν ξέρω. Εγώ την είπα το λιγούρι του Αρτέτα.
1: 8 και 9 το πρωί. Και λιγουρεύεται το παπουδίνο του Αρτέτα. Έτσι είπε, είναι από αυτό.
0: Μακάρι τα κορίτσια να είχαν το παπουδίνο του Αρτέτα. Ορίστε, το είπα, έπεσε κάτω. Όλα τα κορίτσια τώρα, αύριο το πρωί, να είχαν το παπουδίνο του Αρτέτα. Ή του Γιαννίση, το ίδιο είναι. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι τις 10 και μπράβο στην Arsenal. Μπράβο στην Arsenal. Χάρηκα για τον Τζόχο.
1: Χάρηκα
0: για τον Γιάννη Καρατζαφέρη, τους φίλους που είναι Arsenal και άλλον ένα φίλο, τον Χρήστο που έχω, που είναι Arsenal. Τι κάνεις εσύ, πώς είσαι?
1: Εγώ είμαι πάρα πολύ καλά. Ήταν μια πολύ γερή Δευτέρα. Και όλα αυτά τα πράγματα συμβαίνουν τη Δευτέρα. Δηλαδή, ραδιόφωνο. Μετά στο καπάκι είχαμε βίντεο να γυρίσω. 8 βίντεο. Γιατί όχι.
0: Γιατί δεν τα έκανες 10.
1: Γιατί δεν τα έκανες 8. Ποιος, 10 ποιος θα τα φάει, μωρέ.
0: Ναι.
1: Σούπερ μάρκετ μετά.
0: Όλα. Εγώ είχα να τα κάνω αυτά.
1: Μαγείρεμα,
0: δεν τα
1: έκανα. Σκούπισμα, σφουγγάρισμα.
0: Όλα τα είχα κανονίσει.
1: Είχες να κάνεις σκούπισμα, σφουγγάρισμα.
0: Είχα να πάω, για ψώνια.
1: Είχες να πλώσεις δύο πλυντήρια.
0: Όχι. Είχα όμως να φέρω πράγματα, σούπερ μάρκετ, να βγω έξω, να αγοράσω, να πάω στη Νέα Σμύρνη, σε ένα εργαστήρι, να πάρω πράγμα. Και λέω, ξύπναμε σε 1:30. 3:30 με 10.
1: Σε 1:30.
0: Και μετά το μάτς της Arsenal.
1: Σε λυπήθηκε και δεν σε ξύπνησε.
0: Ναι. Mm. Γιατί κοιμόμουν σαν ανέστητος, που ξέρεις, ανέστητος από χτύπημα. Δεν, καμία κίνηση. Το κεφάλι μου εκεί, τα χέρια μου στο ίδιο σημείο. Δεν κουνήθηκα.
1: Και ξυπνάω. Όταν είναι να αναπνέεις όπως κάνουμε στα μωρά.
0: Αναπνέω, θα θαυτούν πολύ μετά από μένα. Λοιπόν, και μετά κοιμάμαι μετά την Arsenal και λέω, αφού θα κοιμηθώ πολύ, θα σας βάλω ξυπνητήρι να δω NBA, να δω λίγο Spurs.
1: NBA, Knicks. Ναι.
0: Νίκησαν οι Spurs, κάναν το 0-1, 108-112.
1: Και γιατί το κάνεις αυτό το ρεκόρ?
0: Ναι, γιατί θέλω να έχω εγώ να έχω το ποπουδίνο του Αρτέτα. Και ξυπνάω 6:30. Δηλαδή κοιμάμαι 20-18 ώρες από χτες.
1: Δεν λυπάμαι κανέναν άλλον.
0: Την Εύα.
1: Το ράπτη λυπάμαι σήμερα.
0: Θα υποφέρει. Θα υποφέρει.
1: Το ράπτη. Αχ, ράπτη, να ξέρεις τι σε περιμένει.
0: Θα υποφέρουνε γυαλισμένη ζαφυρά του. Θα υποφέρουνε με τις κρέμες σου πρωί-πρωί.
1: Μόρφε
0: Eurovision. Ήρθε.
1: Wangaranga, πώς το λέγεται.
0: Μπαγκαράγκα. Μπαμπα Βάγκα. Ήρθε. Ήρθε πραγματικά σαν χορεύτρια του Ρουβά.
1: Ναι. Το και ανάποδο.
0: Ναι. Και Γιώργο, εσύ πώς πέρασες εχθές, πώς ήταν η μέρα σου? Εντάξει, καλή, αυτό, καλή, τίποτα.
1: Το πρωί εδώ δεν ήσουν. Καλά, δεν θυμάμαι. Εδώ ήταν το πρωί, ναι, μετά
0: ναι,
1: το ρίλο.
0: Ναι.
1: Αρτέτα και... λέει η μπίσες βάρ.
0: Κοντά είναι. Αρτέτα. Και να σου πω και κάτι άλλο. Ο Νεϊμάρ είναι στο παγκόσμιο κύπελο. Last Dance μου έστειλαν πολύ φίλοι. Παιδιά, έχω Βραζιλία.
1: Έστειλε από δάχτυλα ο Νεϊμάρ.
0: Αλλά πραγματικά.
1: Γιατί ο Μοντέρο, γιατί σου απαντάει.
0: Ο αγαπημένος μου Κάρλος Αντσελότη, ο διαχειριστής πολυκατοικίας στον Βίρονα, ο Αντσελότη, είπε το όνομα του Νεϊμάρ και δεν κοίταξε καν ψηλά τις κάμερες ούτε για τη φωτογραφία.
1: Πρέπει να τον πήρε τηλέφωνο μέχρι και η μάνα του Νεϊμάρ.
0: Ναι.
1: Πώς έλεγε ο πρόεδρος
0: της Ρεάλ.
1: Ναι, ο πρόεδρος της Ρεάλ που έλεγε: με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε γιατί δεν παίζουν τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει και εκεί.
0: Πρόσεχε και κάνει Νέιμαρ Σάντο Τζούνιο. Έχει πάρει βραζιλιάνικο, όπως ο Τσίπρας μου λέγει χωρίς λόγο αγγλικά.
1: Άμα πάμε στο χωριό, δεν μιλάμε έτσι λίγο πιο.
0: Α, η γύρω του θα κάνει και μετά το μεσολόγιο, εγώ καλά.
1: Αυτό, ναι.
0: Α, πατέρα, τι κάνει, καλά, γύρω του βάλε, κάνει. Εγώ ενώ πριν το μεσολόγιο είμαι, τι έγινε, όλα καλά, θα κανονίσω να έρθουμε. Με το πελάμε το μεσολόγιο. Α, μωρέ, βλακίε, όλη την ώρα ξέρει τι φτιάνει και κάτι. Τι από εδώ, Ακύλα, τι από εδώ, Ακύλα, πήρε ο παππού μου. Γιατί ο Ακύλα δεν κέρδισε, τι να το αναλύσω. Δεν είχα κάτι να του πω. Και πραγματικά θα έχουμε τον Νεϊμάρ στην αποστολή τουλάχιστον για το παγκόσμιο κύπελο, το επερχόμενο που το περιμένω και αυτό πώς και πώς να δω τα παιχνιδάκια πάλι χωρίς άγχος, γιατί είμαι και εθνική Ελλάδος.
1: Και εγώ που είμαι εθνική Ιταλίας, πάλι χωρίς άγχος.
0: Χωρίς άγχος.
1: Όλοι χωρίς άγχος.
0: Αυτά.
1: Κανένα άγχος. Καλημέρα και στους δύο. Μαρία, ο Ανδρέας Λαγός παρουσιάζει το βιβλίο του 81 Πιάτα με ελληνικά προϊόντα. Ναι, στο γνωστό βιβλιοπωλείο στο Σύνταγμα. Οι φαν σου ρωτούν αν θα πας. Είμαι καλεσμένη.
0: Ναι. Θα έρθω ακάλεσε να δούμε ποιο μιλάς.
1: Ο Ανδρέας Λαγός, το ξέρω.
0: Ξέρω ποιος είναι ο Λαγός. Ναι. Είχαμε και στον Παναθηναϊκό Λαγό παιχτάρα, στο κέντρο και αριστερά.
1: Εννοείται.
0: Αλλά το θέμα μετά τον Ηρακλή. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Και ΑΕΚ, δεν ήταν και ΑΕΚ ο Λαγός.
1: Είχε έρθει, ναι.
0: Πού να το θυμάσαι. Θυμάσαι μόνο αυτούς που παίρνουν πρωτάθλημα. Πλησιάζει η Παρασκευή, θα φας καλά και εσύ και ο Νερατζιάς. Έχουμε μηνυματάκι.
1: Χαμός.
0: Και ήρθε και το σαντουιτσάκι.
1: Και ήρθε. Και μην πανηγυρίζετε, λέει, ακόμα φίλοι της Arsenal. Γιατί είμαι. Έχουμε ακόμα ένα παιχνίδι. Και για τον τσόχο της έπιασε εσένα ξαφνικά, ας πούμε, ο πόνος.
2: Να μην χαρούνε κι άλλοι.
1: Να χαρούνε κι άλλοι. Ο τσόχος πρέπει να χαρεί.
2: Ποιος να χαρεί.
1: Έλα πάμε. Πάμε σε break.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Συγγνώμη. Ξέρετε αν αργεί το 14?
8: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
9: Να το, ήρθε.
7: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
10: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
9: με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
12: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
9: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
13: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
14: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
15: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
16: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, να πούμε λίγο για το πρώτο match του NBA, Μαρία. Εντάξει, το μεγάλο φαβορί είναι ο Oklahoma City Thunder να κάνει το back-to-back. Αλλά πήγε εκεί το χταπόδο Γομπενιάμα από άλλο πλανήτη, δύο παρατάσεις, 122-115 στον πρώτο τελικό της Δύσης. Μην χαίρεστε κάποιοι, μην πάθουμε όπως στη Βαλένθια κάποιοι φίλοι των Spurs, γιατί οι Έλληνες είναι αρκετοί, υπάρχουν αρκετοί φίλοι των Spurs λόγω Popovich, Ginobili, Duncan, okay. Είναι μια αγαπητή ομάδα. Νομίζω και ο Ρομπόλης είναι με τους Spurs, νομίζω. Έκανε το 1-0 ο Γουέμπι. Νομίζω, Μαρία, τα επόμενα χρόνια θα βγαίνουν playmaker 2-45. Δηλαδή μετά το να το κούμπα έχει έρθει ο Γομπενιάμα να σκάει την μπάλα απ' έξω, να ξεκινάει να κάνει
1: τρίπλες. Πριν από χρόνια πώς τι
0: είσαι εσύ γέκο. Και ο Ελληνιάδης.
1: 1,80 ψηλός.
0: Ψηλός για
1: playmaker.
0: Τώρα αυτός είναι, ξέρω εγώ, 2,27 κατεβάζει την μπάλα, ο Αντετοκούμπο 2,14 κατεβάζει την μπάλα, μετά θα έρθει κάποιος 2,50 πάνω από το γήπεδο, θα κάνει τρίποντο κάρφωμα. Δεν έχουμε δει ακόμα τρίποντο κάρφωμα. Δηλαδή 1-2 από το τρίποντο και κάρφωμα. Μόνο αυτό δεν έχω δει ακόμα.
1: 101-108 οι δύο παρατάσεις.
0: Και 122-115 έκαναν το 1-0 οι Spurs. Αναμένεται.
1: Στους τελικούς της Δύσης, μ' αρέσει.
0: Νομίζω αυτοί εδώ θα πάμε σε 7 παιχνίδια.
1: Λες,
0: ναι. Θα πάρει μάτς και εκεί ο Οκλαχώμα. Το πιστεύω δηλαδή. Θα έχει πολύ ψωμί. Θα παίζουν μέχρι το Μουντιάλ αυτοί. Αυτό. 41 πόντους, 24 rebound είχε ο Γουέμπενιάμα. 41 πόντους, 24 rebound.
1: 24 rebound. Τι κάνανε οι άλλοι, μόνο αυτός έπαιζε.
0: Δηλαδή αυτός και να χάσει ένα σουτ, ξαναπαίρνει.
1: Θα το ξαναπαίρνει μόνος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είπαμε για Νεϊμάρ. Είπαμε για Νεϊμάρ. Ο φίλος ο Πορτογάλος, ο Μουρίνιο, πήγε στη Ρεάλ Μαδρίτης. Μπελά δεν είχε, μπελά βρήκε.
0: Παιδιά,
1: αν με
0: δουλειά
1: ρωτάς,
0: δεν είχε ο διάολος.
1: Ναι, αυτό.
0: Δεν λέω παρακάτω.
1: Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει.
0: Πραγματικά.
1: Αλλά ναι, θα πήγε. Είσαι ο Μουρίνιο.
0: Ναι.
1: Θα πήγαινε αυτή τη στιγμή στη Ρεάλ.
0: Αν μου δίναν τη δουλειά, για πλάκα. Μπορώ ακόμα. Θα πάω να τα κάνω, ρόιδο.
1: Αυτά είναι τα δάνεια του Μουρίνιο. Τα μπορώ
0: να τα κάνω ρόιδο. Ναι. Μα να σου πω κάτι. Εγώ τώρα με θέλει ο Αταμάν. Άμα πει βάλε φανέλα, θα πάω. Δεν με νοιάζει που θα ξεφτυλιστώ. Μπορώ να πατήσω παρκέ.
1: Άλλη περίπτωση δική σου, ρε παιδί μου. Εντάξει, ο Μουρίνιο έχει πάει, ξαναπάει, έχει πάει από εδώ, έχει πάει από εκεί.
0: Δεν καταλαβαίνω που είμαι φαν Μουρίνιο εγώ. Ποιο του δίνει αυτή τη δουλειά στη Ρεάλ Μαδρίτη αυτή τη στιγμή το 2026.
1: Και ποιο θα πήγαινε. Αυτό είναι το θέμα.
0: Εντάξει, ρε Μαρία. Να πάει ο Λέτο. Άμα δεν έρθει στον Παναθηναϊκό και πάρουμε αυτόν τον.
1: Και ποιον θα πάρετε.
0: Τον Δανό.
1: Τον θέλω αυτό.
0: Τον Έστρουπ.
1: Να έρθει στον Παναθηναϊκό. Φαίνεται το παιδί
0: Ρεμπρόφ,
1: αξιόλογο.
0: Διάβαζα. Δε σύλλα.
1: Όχι, Ρεμπρόφ. Όχι, ο Ρεμπρόφ. Όχι πάλι, Ρεμπρόφ.
0: Να το λέω μαλλιά. Πού είσαι, Ρεμπρόφ.
1: Ήμαρτον με το Ρεμπρόφ. Είναι ο αντίστοιχο Νταβόρ
0: Σούκερ.
1: Που ερχόταν κάθε καλοκαίρι.
0: Χαζέ Ρομπέρτο
1: έχασε. Όχι άλλο Ρεμπρόφ. Που έχει ακουστεί για την ΑΕΚ, για τον Παναθηναϊκό, για τον ΠΑΟΚ, ναι, για τον Ολυμπιακό, ναι, για όχι άλλο Ρεμπρόφ. Πώς τον είπαμε, το Σνούκερ. Στούκερ.
0: Όχι Στούκερ.
1: Μπρούκερ.
0: Νέστρουκ.
1: Νέστρουκ. Αυτό.
0: Την Κοπεχάγη.
1: Αυτό. Ωραίο. Στηρίζω. Στηρίζω. Να, το παιδί να κάτσει, πόσο να κάτσει. 4-5 μήνες, δεν πειράζει. Εδώ πέρα θα.
0: Όχι 4-5 μήνες.
1: Θα τον κάνουμε προπονητή εθνικής μετά, αργότερα. Μια χαρά.
0: Νέστρουκ. Εντάξει, ήταν στην Κοπεχάγη, 180 μάτς. Και Champions League, και τους έβγαλε, δεν το πήρε, θα το θυμόμασταν, και πρωτάθλημα. Εντάξει, φαίνεται ότι υπάρχει εκεί μια προσέγγιση. Ας έρθει ο Νέστρουπ.
1: Από την άλλη σκέφτομαι.
0: Και στην κορφή.
1: Μήπως.
0: Ναι.
1: Παρά είναι έτσι ωραίος, καλοβαλμένος, γοητευτικός.
0: Ωραίος είναι.
1: Θέλω να πω, μήπως θέλετε κάποιον λιγότερο... αντικειμενικά γοητευτικό.
0: Άρα δεν μπορώ εγώ να γυρίζω πάλι.
1: Όχι.
0: Γιατί είμαι γοητευτικό. Πολύ γοητευτικό. Να έρθει ο Γκαρτιόλα που φεύγει. Πήρε 20 τρόπαια σε 10 χρόνια.
1: Και ο Κόντε φεύγει.
0: Να λοιπόν επιλογές για τον Παναθηναϊκό μας.
1: Και ο Κόντε φεύγει, άρχισε και τα αποχαιρετιστήρια, ενώ έχει συμβόλαιο μέχρι το 27. Και εκτιμώ πάρα πολύ την ευκαιρία που μου δώσατε. Και πήραμε μια ομάδα και δεν την, μπορεί να μην την κάναμε την καλύτερη, αλλά την κάναμε την πιο σκληρή και τέτοια.
0: Θα είμαστε γυμνοί και θα ξέρουν από τις πατούσες μας τι είμαστε.
1: Φεύγει και ο Κόντε λοιπόν. Δεν ξέρω, ο Βαγγέλης έλεγε ότι μπορεί να αναλάβει την εθνική Ιταλία, να του συμμαζέψει εκεί πέρα, να του κάνει ανθρώπου.
0: Έχει δίκιο ο Βαγγέλης, νομίζω και εσύ το θες αυτό. Εγώ ήθελα Λουτσέσκου.
1: Αλλά
0: παιδιά,
1: θα τον ήθελα και στη Γιουβέντους.
0: Ναι, ναι. Εγώ ήθελα Λουτσέσκου, το έχω πει και σε συνέντευξη. Το φως.
1: Στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, θέλω ναι. Λουτσέσκου στον Παναθηναϊκό.
1: Θεωρεί ότι ταιριάζουν μενταλιτέ του Λουτσέσκου
0: απόλυτα.
1: Στον Παναθηναϊκό.
0: Απόλυτα.
1: Θεωρώ καθόλου.
0: Εγώ θεωρώ απόλυτα. Θεωρώ ότι χρειάζεται ένα σοκ και όχι ένα project, ο οργανισμό. Εγώ θέλω τον Λουτσέσκου γιατί γνωρίζει την ελληνική πραγματικότητα και μπορεί και τους ποδοσφαιριστές και τους βάζει σε εξέλιξη.
1: Τους βγάζει τα καλύτερά τους.
0: Ναι, ναι, σημαντική. Αυτό έχει ναι. Βγάλει πάρα πολλούς παίκτες στα χέρια του. Δεν ξέρω αν γίνεται αυτό. Νομίζω εντάξει, τον αγαπάνε στον ΠΑΟΚ θα μείνει. Λέω εγώ τώρα. Αν υπήρχε μια χαραμάδα εκεί, θα την έβλεπα εγώ προσωπικά.
1: Ναι.
0: Εκτιμώ πολύ τη δουλειά του. Εντάξει, ας αφήσουμε το κομμάτι του χαρακτήρα που βέβαια τον τελευταίο χρόνο είναι όλα πιο ήρεμα τα πράγματα.
1: Ναι, ναι.
0: Τους τελευταίους 15 μήνες δεν είχαμε έτσι εμπριστικές
1: δηλώσεις.
0: Είναι όλα
1: εσύ,
0: πιο ήρεμα, πιο περνάνε και τα χρόνια και στέκομαι στο γεγονός ότι θα μπορέσει ο Παναθηναϊκός να βγάλει και παίχτες από την Ακαδημία, παίχτες να παίξουν έτσι, όχι να δίνονται δανεικοί, παίχτες να παίξουν, να πρωταγωνιστήσουν. Έχει πολλοί ποδοσφαιριστές στα χέρια του και υπό τις οδηγίες του. Έχουν εξελιχθεί σημαντικά, έχουν πάρει μεταγραφές, έχουν παίξει στην εθνική, έχουν πρωταγωνιστήσει. Αυτό, μια ιδέα. Τώρα, άλλοι ξέρουν καλύτερα από μένα, σίγουρα.
1: Καλημέρα στον Αλέξανδρο.
0: Γεια σου, Άλεξ.
1: Σομ. Αλέξανδρο Σομ. Καλημέρα, Γιούργεν λέει. Ποιος Μουρίνιο, τώρα που φεύγει επιτέλους ο Πεπ, γυρίζει Κλοπ και τα σαρώνουμε όλα για 10 χρόνια. Θα πάρουμε μαζεμένα όσα χάναμε με 100 βαθμούς. Ο καθένας με
0: ο
1: τον πόνο του.
0: Πόνο,
1: θα
0: έλα, ναι, ναι, ναι,
1: θα έλεγα
0: ναι, ναι.
1: Ο καθένας με τον πόνο
0: εγώ
1: του.
0: Εγώ θέλω Λουτσέσκου, αυτός θέλει Γιούργεν.
1: Να επιστρέψει. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Αντικειμενικά, ναι, και εγώ θα το ήθελα αυτό, Αλέξανδρε. Uh-huh. Αλλά αντικειμενικά, αν ήμουν ο Κλοπ, ούτε τη φωτογραφία μου δεν θα ξαναέστελνα.
0: Κατάλαβα.
1: Έτσι. Έχει βρει την ησυχία του άνθρωπος. Άστονε τώρα εκεί που είναι. Μια χαρά είμαστε. Αν θέλετε σοκ, λέει στον Παναθηναϊκό, ένα είναι το όνομα, Ματίας.
0: Ναι. Ναι. Λουτσέσκου στον Πασχετικό Παναθηναϊκό, λέει ο Βαγγέλης. Καλημέρα.
1: Ναι, γιατί όχι. Ναι, γιατί όχι. Εγώ νομίζω θα γυρίσει στη Γιουβέντους, λέει κάποιος, για το Κόντε. Παιδιά, είτε γυρίσει στη Γιουβέντους, είτε γυρίσει στην Εθνική Ιταλίας, για καλό θα είναι.
0: Ναι.
1: Για μένα είναι και τα δύο καλά.
0: Θα τρώει αματρισιάνα και καλό φάει.
1: Και μακάρι, και μακάρι. Καλημέρες από Καρδίτσα. Σερτάκι στον Παναθηναϊκό, δεν νομίζω. Παναθηναϊκός θέλει ένα προπονητή, λέει, έναν λίγο πιο Νίκολιτς, Ροτβάιλερ.
0: Εντάξει, Okay.
1: Τι λέει, θα ήθελα να σχολιάσω. Παιδιά, σχολιάσαμε χθες τα του Ηλιόπουλου και της Φιέστας. Έχει πάει Τρίτη. Πάει.
0: Τα είπαμε, ρε παιδιά. Ναι.
1: Παγιατέψανε αυτά τα κουλούρια. Πάμε στα επόμενα. Πάμε στο επόμενο. Ο Μουρίνιο πήρε τον Ζιντάν τηλέφωνο και ρώτησε: θα πας? Όχι, είπε ο άλλος. Και είπε: εντάξει, θα πάω. Ο Ζιντάν θα πάει στην Εθνική Γαλλία.
0: Και αυτό είναι σωστό. Να επιστρέψουν όλοι στη ρίζα του, Μαρία. Να επιστρέψουν στα χωριά του.
1: Νομίζω τελευταία διοργάνωση δεν είναι αυτή για το Ντουσάμ.
0: Ναι, να επιστρέψουν στα χωριά τους. Να πάει ο Ζιντάν Εθνική Γαλλία. Να πάει ο. Να γυρίσουν στα χωριά σας. Mm. Να πάει ο Κόντες Εθνική Ιταλίας. Όπως πρέπει.
1: Έτσι.
0: Έλα να μαζευόμαστε.
1: Καλημέρα στο Μάκη. Ωραιότατη η Λέρος Μαριό, αλλά λάθος επιλογή. Κύπρο έπρεπε να πας. Mm. Μαθαίνω, ξεκινάει καμπάνια το Υπουργείο Τουρισμού. Βρες την τύχη σου στο νησί της Αφροδίτης. Πάλι εκεί έτυχε τον Τζόκερ. Αλήθεια τώρα.
0: Εντάξει, τι να πάω, είναι να κερδίσω. Έχω και εγώ παραστάσει.
1: Ξέρεις
0: τι, θα πάω να παίξω τώρα που έχω παραστάσει Κύπρο, θα παίξω από εκεί. Μήπως είναι η άβρα, ρε παιδί.
1: Ξέρω τι συμβαίνει. Μήπως γέρνει, ξέρω εγώ. Καλημέρα και στο Σαλοπέτα. Έχεις και εσύ τα θεματάκια σου. Άστορες η Σαλοπέτα. Mm-hmm. Καλημέρα και στη Σοφία. Yeah. Μαρία, πιάνω τον εαυτό μου αρκετές ημέρες τώρα να κάνει αυτό το.
0: Αυτό είναι αγαπημένο. Σου έχω πει αυτό.
1: Τη απελπισία, τη απόγνωση. Inflation κανονικό.
0: Πρέπει να το κάνεις μπλούζα. Και όλοι θα ξέρουν. Αυτή η μπλούζα θα φωνάζει, Μαρία. Και βάλε δύο δάχτυλα στη μύτη στην κορυφή. Έτσι.
1: Ναι.
0: Λίγο πριν πάμε σε πολιτική ενημέρωση, πάμε, Μαρία, πιάσε λίγο το φάκελο να πούμε τα δικά μας.
1: Βεβαίως.
0: Λίγο τα δικά μας να τα πούμε. Μας κάνει νόημα ο κύριος Γιαννίσης, υπεύθυνος πολίτης, άνθρωπος, συνεργάτης, φίλος.
1: Ας σου πω κάτι.
0: Ήρθε
1: το box delivery app.
0: Α, βέβαια.
1: Τρως. πίνεις, ψωνίζεις και μαζεύεις πόντους σε κάθε μα κάθε παραγγελία που τα κάνεις έκπτωση σε κάθε επόμενη και βρίσκεις χιλιάδες προσφορές στα πιο αγαπημένα καταστήματα. Πιο κερδισμένος δεν γίνεται να βγεις, το λέει το box.
0: Και κατέβασε το, box.
1: Κατέβασε το.
0: Εγώ έχω ψηφιακή κάρτα Lidl Plus, κερδίζεις κουπόνια για φρούτα και λαχανικά που φτάνουν τα 25 ευρώ. Ανοίγεις την εφαρμογή Lidl Plus, γυρνάς στον τροχό, ενεργοποιείς το δώρο για την επόμενη επίσκεψη. Επιβραβεύεσαι με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Κατέβασε την εφαρμογή τώρα και ξεκίνα να κερδίζεις. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Πω πω μυρωδιές. Δεν μπορώ, λιώνω. Πάλι αυτό το ψητοπολείο με τα φρέσκα του, τα χειροποίητά του, τα ψητά του. Ψητοπολείο Σχάρα. Φαντάζεσαι γεύσεις? Όχι, δεν φαντάζεσαι. Μόνο αν δοκίμασες μπορείς να ξέρεις. Ψητά σούβλας, σχάρας, σε μεγάλη ποικιλία και όλα χειροποίητα. Ψητοπολείο Σχάρα. Απολαύστε τα στο όμορφό μας περιβάλλον ή delivery στο χώρο σας. Ψητοπολείο Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Αβάρχων, Πάτρα. Delivery στο 2610-31-3840.
2: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Απηδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
3: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
4: Από το 1970, το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
5: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
4: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
5: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
6: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610 990 114.

0: έρχεται.
1: Αχ, τι έπαθα!
2: Είχατε ατύχημα. Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
3: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
2: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.

0: Εδώ είμαστε, εντάξει, Suicide Blonde από Γιαννήση, γίγαντας
1: έτσι,
0: Γιαννήση,
1: έτσι.
0: Ζαφυρά του,
1: Τσουβέλας,
0: ή από εδώ τους από εκεί, δεύτερο μισάωρο, πολλά τα μηνύματα, κέφι βλέπω, διαολεμένο εκεί έξω, καλά έχουμε και τους υβριστές, είναι καθημερινοί αυτοί που μας βρίζουν ό,τι έχουμε και δεν έχουμε.
1: Να μίλαγε και κανονικά να συνεννοούμασταν, ναι, ναι, θα ήταν καλύτερα.
0: Μας βρίζει 1,5 χρόνο, ας πούμε, ναι, κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. 20 βριστικά μηνύματα, ο ίδιος άνθρωπος κάθε μέρα.
1: Μα το πιο κουραστικό, για να καταλάβει και λίγο ο κόσμος, είναι ότι ο τρόπος που γράφει είναι λίγο περίεργος.
0: Ναι.
1: Οπότε λέμε και εμείς, μήπως υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
0: Ναι, εντάξει. Καλά, για να σε βρίζει κάποιος με 20 μηνύματα κάθε μέρα,
1: με τον τρόπο που γράφει.
0: Ναι, γενικά πρέπει να έχει πρόβλημα.
1: Είναι λίγο ακατανόητο. Τέλος πάντων, παμπαρακάτ. Άλλη μια μέρα επιβίωσα από αλλεργικά, όλη μέρα. Νικόλ, κουράγιο. Νίκο. Δεν είσαι με τα καλά σου. Αν μου πεις ποιος είναι. Όλοι έτσι είμαστε. Όλοι έτσι είμαστε. Νίκο. Μαρία, πες καμιά πρόταση για νησί να πάω με την κοπέλα μου. 25 και 27 χρονών. Καταρχάς που βρήκατε τα λεφτά.
0: Στο Δεγανήσι. Στο Δεγανήσι είναι πάρα πολύ ωραίο. Πού να πάτε. Να πάτε μια Ζάκυνθο. Γιατί. Περίμενε, ρε Μαρία. Τι κάνεις με το σήκω, σήκω, σήκω, σήκω.
1: Μια Ζάκυνθο.
0: Πολύ ωραία.
1: Πώς ήρθε τώρα η Ζάκυνθο.
0: Το Ιόνιο, μωρέ. Μας πρίξατε με το Αιγαίο για τους βράχους με νερά εκεί πέρα και το κάθε Μαντρί το κάνατε Airbnb και εδώ Αιγίδα. Ναι, πολύ ωραίο.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Ούτε τα δέντρα δεν θέλουν να είναι εκεί και πάτε εσείς.
1: Στη Ζάκυνθο είναι γεμάτο Άγγλους και μπαρς και.
0: Εντάξει, όταν βλέπετε Premier League είναι καλά.
1: Ναι, να βλέπω Premier League. Ναι, εννοείται από στη Ζάκυνθο.
0: Δεν σου πάρε πας στο Λαγανά. Έχει πολύ ωραία μέρη. Δεν θα πας στο κλαμπ Μέδουσα απ' έξω να παίζει μπουκέτα.
1: Θα σου πω, Μαρία ρώτησε. Είπε Μαρία.
0: Έχεις δίκιο, αποσύρωμα
1: έχει, γιατί από την κουβέντα. Ανακατεύεσαι, έχεις δει, έχεις εσύ ιδέα.
2: Πέστα εσύ.
1: Που δεν βουτάς το ποδαρίνι σου, το λευκό, ας πούμε. Πας μέχρι Αστράγαλο και λες.
0: Το αναγεννησιακό μου.
1: Αναγεννησιακό. Παιδιά, δεν υπάρχει.
0: Η γάμπα αυτή, σε πειράζει, η γαμπούλα αυτή.
1: Είναι σχεδόν χοιρινό το χρώμα, είναι χοιρινό.
0: Αν θες να πεις μοσχάρι, ναι.
1: Όχι μοσχάρι.
0: Μέσα από την Ιρλή που δεν έχει ψηθεί, στην αρχή.
1: Γιατί το μοσχάρι έχει έντονο χρώμα. Αυτό είναι χοιρινό.
0: Έχεις.
1: Το χρώμα.
0: Πριγαμπούλα.
1: Είναι πενιρλί.
0: Χάλασε το πενιρλάκι. Θες πλωτήρι.
1: Θα βάλεις και αυγουλάκι.
0: Άκου σπάνκι στον εαυτό μου που έχω φτάσει. Λοιπόν, πες Μαρία εσύ, νησί. Νησί για το φίλο. Φαίνεται ότι είναι Παναθηναϊκός.
1: Λοιπόν, 25-27, 25-27.
0: 25-27 τι, Ιουλίου.
1: Χρονών, ρε εσύ. Είναι 25 και 27. Ναι, δώσε μου μπατζετάκι όμως, να ξέρουμε που θα
0: είναι. Εντάξει, πάμε με ένα μπατζετ 2.000 ευρώ.
1: Για πόσες μέρες, για δύο μέρες, καλά είναι.
0: Για τέσσερις μέρες.
1: Για τέσσερις μέρες.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν,
0: πήγαινε, γιατί επειδή είσαι άντρας, θα πληρώσεις και τα ακτοπλοϊκά του κοριτσιού. Αλλιώς μη σηκωθεί.
1: Αλλιώς πήγαινε, έλα μόνος σου.
0: Δεν μην κάνεις κανένα αστείο και πεις μισά-μισά.
1: Τι η καρία, μωρέ, πάτε καλά.
0: Γιατί να χορεύουν αιών.
1: Για σένα έπαθα.
0: Χρονιά και χρονιά. Και βάζανε και ένα Στεφάνι Ηλιάς. Βάζουνε λουλούδια.
1: Τι σχέση έχει το Στεφάνι Ηλιάς? Γιατί οι Ολυμπιακούς αγώνες θα τρέξουν.
0: Βάζουν λουλούδια και φύλλα στο κεφάλι. Πες Γιαννήση.
1: Έχεις πάει καρία Γιαννήση?
0: Ναι, ναι. Δεν
1: βάζει. Όχι, έτσι μπράβο.
0: Δεν έχεις τα βίντεο που βάζουν λουλούδια στο κεφάλι. Όλοι. Πάρα πολλοί ρε παιδί μου. Βάζουν κάτι κλαδιά στο κεφάλι και χορεύουν. Λες, σου λέει
1: Ηρακλιά.
0: Αυτό μετά θα το καπνίσω.
1: Ηρακλιά θα πάνε. Ηρακλιά θα πάτε, πάρα πολύ ωραία θα είναι.
0: Ηρακλιά, ρε Μαρία, τι θα πάνε, ΕΣΠΑ θα πάνε να κάνουν χωράφια.
1: Ηρακλιά, πάρα πολύ ωραία, φοβερές παραλίες.
0: Είναι μακριά, άσε.
1: Φοβερές παραλίες. Ενώ η Ζάκυνθος είναι μεσοτυχία εδώ με το Μοσχάτο. Είναι μακριά, λέει.
0: Να σου πω κάτι, Ζάκυνθος, πας Κυλλήνη 3 ώρες παρά 20 με τον νέο δρόμο, 2:40, και παίρνεις το κορυφαίο καράβι, αυτό πας Αμερική. Που έχει
1: είναι
0: μέσα.
1: Του Προέδρου το καράβι.
0: Όχι.
1: Όχι, δεν θα πάτε, Ζάκυνθο.
0: Δεν είναι του Προέδρου.
1: Έχουμε μεταγραφές να κάνουμε.
0: Αλλά είναι κυτρινόμαυρο.
1: Ρε, γέω, ρε. Είναι και τι κυτρινό... έγινε που είναι.
0: Έστω κυτρινό... στην ψυχή.
1: Όχι, σε λοιπόν, καμία ψυχή.
0: Και μετά πα Ζάκυνθο.
1: Κυκλάδες έχουμε μεταγραφές να κάνουμε. Τελειώνεται.
0: Ζάκυνθο.
1: Μικρές κυκλάδες, μεγάλες κυκλάδες, πώς τα λένε αυτά.
0: Πρέσπα, μικρή πρέσπα, καλημέρα. Έχω φτιάξει ωραίο.
1: Κάτω κουφονίσια.
0: Έχω φτιάξει πολύ ωραίο ψάρι, πέστροφα με πατάτες, πλακί.
1: Όχι αστυπάλαια. Παιδιά, δεν είναι ωραία αστυπάλαια. Μακριά από αστυπάλαια. Μακριά από αστυπάλαια. Και ειδικά αρχές Αυγούστου, μακριά.
0: Κάτσε να μεταφέρω στον ακτύπη Μαρία την άποψή σου για Ζάκυνθο.
1: Ναι, σιγά δεν ξέρω τι μπορώ εγώ που κατά.
0: Δεν τα έχουν συζητήσει.
1: Παιδιά, εντάξει, έχω εκφραστεί για το Ιόνιο.
0: Πας μπόχαλη πάνω, φανταστικά. Τέλεια, τέλεια είναι η Ζάκυνθο.
1: Φανταστικά.
0: Θα πας και πρώτον έχει καταπληκτικό φαγητό, πολύ καλύτερο από το Αιγαίο.
1: Γιατί έχεις φάει εσύ στο Αιγαίο και ξέρεις.
0: Παντού, σε όλα τα νησιά έχω πάει. Με παραστάσεις, παντού. Έχω μείνει Σαντορίνη 22.
1: Με παραστάει. Σαντορίνη... Έχω πάει με παραστάει.
0: 22 μέρες έχω μείνει στη Σαντορίνη.
1: Γιατί είπα εγώ να πάνε Σαντορίνη.
0: Πού θες να πάνε?
1: Είπα, Ηρακλιά.
0: Ηρακλιά είναι δέντρο, ρε μάλλον.
1: Σύφνος. Ωραίος.
0: Έχω πάει και στη Σύφνο.
1: Ωραίο. Δεν έχει ωραίο φαγητό η Σύφνο.
0: Φανταστικό. Η Σύρος, Βασίλης, Αρχόντισσα. Έχω πάει και στη Σύρο.
1: Ωραίες.
0: Μικρή Κέρκυρα. Μαρία, επειδή πέρασε άσχημα με γκόμενου, δεν φταίω. Με τον Αριανό σου τον γκόμενο που είχε πάει εκεί.
1: Όχι, είχε τον παπαδάκι του Αρτέτα. Δεν είχα φάει με του γονεί μου.
0: Εντάξει, είχε την καταπίεση το γόνιο ότι πρέπει να.
1: Δεν μ' άρεσε. Δεν είχε να κάνει.
0: Από κλιματαριά βάζουν κλαδιά και καλά.
1: Και καλά τι θα ψήσουν.
0: Διόνυσο Θεό. Και εγώ αρνή σκέφτηκα. Διόνυσο Θεό. Είναι τα διονυσιακά.
1: Θα ψήσουμε.
0: Πασπαλίνη. Πήγαινε Πάτμο, θα περάσει Φίνα.
1: Λίγο ακριβούτσικα είναι στην Πάτμο. Λίγο, λίγο.
0: Μπορώ, όχι φτηνά, ακτοπλογικά σκύρια από Γαλατά με 1,5 ευρώ με τη βάρκα.
1: Όχι, κολυμπώντα, παιδιά, κολυμπώντα.
0: Γαλάζια λίμνη, φάει και μούρα.
1: Πήγαινε, έγινε, άμα είναι.
0: Ναι.
1: Άμα θες εδώ κοντά. Έγινε.
0: Κύθνο, Κύθνο λέει κάποιο.
1: Κύθνο, αλλά τώρα, γιατί στην Κύθνο το καλοκαίρι.
0: Δουλεύουν τώρα.
1: Όχι, οι τουρίστες είναι περισσότεροι από τις καρέκλες στις ταβέρνες.
0: Οκ, okay, κατάλαβα. Εγώ θέλω να πάει και να. Το νερό Αύρα, μπορεί να πάει το Αύρα και να ρίξει νερό, να πετάει κόσμο κάτω, σε αυτούς που κάνουν τα πανιά γύρω-γύρω και καλά.
1: Αυτό που γίνεται.
0: Αυτό με τα μαντήλια.
1: Ναι, αυτό γίνεται στη.
0: Παντού πλέον γίνεται.
1: Όχι, στο Σαντιάγο Μπερναμπέου, όταν να φύγει προπονητής.
0: Φέρα φαγκάλε, έλεγε ο Μακαρίτης, ο Κυριάννης. Αλλά αυτό με τα πανιά είναι φρέσκο. Αυτό με κάτι μαντήλια που κάνουν τώρα είναι καινού και καλά είναι ελληνικό.
1: Άσε μα, δεν ζαφυρά το, θα μα πει αν θα πάμε ή όχι στην Αστυπάλαια. Έλα πρωί-πρωί με την τζίχτη. Παιδιά, όχι Αστυπάλαια, μακριά από την Αστυπάλαια. Χάλια.
0: Παιδιά το λέει, γιατί δεν καταλαβαίνω. Πε το ηρωνικό. Επειδή πάει η Μαρία και δεν θέλει κόσμο. Δεν καταλαβαίνω άλλο. Λοιπόν.
1: Φτάνει όσοι πάμε. Τα Κύθυρα. Δεν ξέρω, δεν έχω πάει Κύθυρα.
0: Την Κύθυνο είναι ο Γονίδης, νομίζω.
1: Μακριά.
0: Την Κύθυνο είναι ο Γονίδης. Το λέει συνέχεια. Okay. Η Νάξος είναι πολύ ωραίο νησί να πάνε τα παιδιά. Γιατί κάνει με το ό,τι λέω. Γιατί κάνει φέρμπολ σε ό,τι
1: είσαι
0: λέω.
1: Πραγματικά για τουριστικό οδηγό.
0: Η Νάξο είναι πανέμορφη, ρε. Πανέμορφη.
1: Ναι, πάρα πολύ.
0: Εμένα η Νάξο μ' άρεσε πιο πολύ.
1: Ξέρεις γιατί σ' αρέσει η Νάξο?
0: Γιατί έχει καλό φάει αρνί.
1: Γιατί έχει μόνο κατσίκια.
0: Τι θα φάει, τι θα
1: αυτό φάει. Και μυρίζει στάνι όλο το νησί.
0: Τέλειο είναι. Η Νάξο μου θυμίζει την Άρτα. Απίστευτο.
1: Γι' αυτό σου θυμίζει
0: τέλεια
1: την Άρτα.
0: Τέλεια
1: ναι. Αρέσει.
0: Πάρα πολύ ωραία είναι η Νάξο. Εγώ έχω παραστάσεις και ξέρω από νησιά, λέει ο Παύλος, έχει παραστάσεις. Ωραίο. Λευκάδα.
1: Αγκίστρι, μην πάτε, θέλω να πάω εγώ.
0: Ωραία.
1: Λευκάδα. Φίλος μου. Λευκάδα, να πάτε. Αρκίτσα, παιδιά, λέει, το καλύτερο καλαμάκι. Αρκίτσα παραλιακά. Ωραία η Αρκίτσα, πολύ ωραία.
0: Φίτσα, θες Αρκίτσα.
1: Έχω περάσει Πάσχα εγώ στην Αρκίτσα.
0: Ωραίο, ε.
1: Πολύ ωραία. Ωραιότατα.
0: Να πας στην Ιταλία να βρεις το ράπτη. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Και εκεί θάλασσα έχει.
1: Στο Καρπενήσι, βέβαια. Πολύ ωραία.
0: Εμένα, αν με βάλει σε όλα τα νησιά της Ελλάδας, θα πάω στο τέλος στη Μάνη. Αυτό είναι δεδομένο ότι στο τέλος θα πάω στη Μάνη, γιατί εκεί περνάω ωραία, είναι πολύ φίλοι και πάω με τα μάξι. Έχω την ελευθερία. Δεν νιώθω.
1: Εσύ δεν είσαι του νησιού.
0: Δεν νιώθω ότι είμαι σε ένα νησί στη Μάνη. Τα έχω όλα, είναι όλα τέλεια, αλλά και λέω πάω να φύγω. Και μπαίνω μέσα στα μάξι και φεύγω. Στροφές, βγαίνω στην Εθνική, γεια σας. Αυτά. Ταξιδιάρα ψυχή σου ταιριάζει Λευκάδα Μαρία. 6971 λέει κάποιος. Πάμε διάλειμμα. Πάμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19
5: 9 Μαΐου. Από τις 9 έως τις 4 στο Domotel Castri Hotel στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
6: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
9: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
10: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
11: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Ρε Μαρία, στο ένα χορεύουν οι Καριώτικα, στο Ιόνιο είναι μάπα, το άλλο απέσιο, το άλλο μυρίζει, στάνει, αμάν, τα νησιά φταίνει, είσαι περίεργη, κάθεστε σπίτι ρε μην πάτε πουθενά, παπογκρίνια. Ο γιος μου είναι 6 χρονών και μου είπε ότι θέλει να βάλει τη φανέλα της ΣΑΚ για να πάει στον Ήπιο. Πιστεύετε ότι είμαι υπερβολικός που αγχώνομαι που πήγε το σχολείο? Όχι. Εγώ λέω όχι.
1: Όχι.
0: Ας το παιδί να πάει.
1: Ξέρεις ότι θυμάμαι ακριβώς, γιατί έχω καλή μνήμη, τη μέρα που μ' άφησε ο πατέρας μου στο σχολείο και πήγε οικοδομή.
0: Τι με
1: τα οικοδομικά ρούχα. Με άφησε στο νηπιαγωγείο.
0: Στο νηπιαγωγείο.
1: Ναι.
0: Έλα, ρε.
1: Και έφυγε. Θυμάμαι σαν τώρα τι φορούσε. Το μουστάκι που είχε τα μαλλιά. Ήταν σαν εμένα έτσι όπως είμαι τώρα. Και έφυγε με τα ρούχα, γιατί ήταν οικοδόμος εμένα. Ο πατέρας μου ήταν στον Άβακα, Άβαξ, πριν γίνει παπάς. Και έφυγε και πήγε για δουλειά. Γιατί φτιάχνανε στο Περιστέρι κάποια έργα. Και θυμάμαι το σχολείο, θυμάμαι.
0: Πώς ένιωσες?
1: Έκλαιγα. Έκλαιγα.
0: Γι' αυτό το θυμάσαι, γιατί ένιωσες την εγκατάλειψη.
1: Μετά τη δεύτερη μέρα καλύτερη, την τρίτη μέρα καλύτερη. Και μετά έκανα κάποιους φίλους.
0: Εντάξει. Πέρα από την πλάκα, είναι εκείνη η ηλικία που νομίζω ότι σε εγκαταλείπουν οι γονείς σου. Σοβαρά τώρα, δηλαδή. Γι' αυτό το θυμάσαι.
1: Το θυμάμαι, γιατί λέω τώρα για ποιο λόγο έγινε αυτό.
0: Ήσουν μια χαρά σπίτι τόσα χρόνια. Πέντε χρόνια ήσουν στο σπίτι, άρχοντας βασιλιάς. Ναι. Και ξαφνικά έρχεται ο πατέρας και σε αφήνει σε ένα μέρος και φεύγει.
1: Ξαναέφεγε βέβαια και ο πατέρας μου. Εγώ τον θυμάμαι με στρατιωτικά ρούχα όταν έφυγε, γιατί ο φάδερ έκανε και στρατό όταν είχα βγει. Και εκείνο το θυμάμαι. Μας. Θυμάμαι τα στρατιωτικά ρούχα. Ήταν λοκατζής. Οπότε καταλαβαίνω τι εννοεί. Πιο πολύ αγχώνεται το παιδί, να ξέρεις, παρά εσύ. Τον άγχωσα κι άλλο τώρα.
0: Ναι, βέβαια αυτό αγχώνεται γιατί θα πάει με τη φανέλα της ΑΕΚ. Όχι γιατί θα το πάει το παιδί στον νηπιαγωγείο. Άλλωστε έχει πάει το παιδί στον νηπιαγωγείο.
1: Έχει πάει.
0: Έχουμε 19 Μαΐου. Ναι. Έχει καταγραφεί αυτό το.
1: Δεν νομίζω άλλα παιδάκια στον νηπιαγωγείο.
0: Το τραύμα.
1: Πήρατε ένα αποτάχημα μετά από χρόνια.
0: Ντούρε!
1: Πού είναι η παλάγκα, Καγιαγκιόγι? Πού είναι η παλάγκα, Λεκαγιαγκιόγι, με το πω εδώ χιού? Με το πω εδώ χιού? Το καλύτερο, να το πω αυτό,
0: το
1: καλύτερο νησί είναι
0: το Λαγονίσι.
1: Η καλή παρέα. Αν πας με την άλλη που είσαι 15 χρόνια μαζί, τι να περάσεις, ό,τι σας λέω.
0: Περνάς καλά και αυτό βγαίνει παρά έξω. Περνάς καλά. Μάρα, μην ξεχάσεις, τα ίσα δικαιώματα και όταν βγαίνετε έξω να πληρώσει μόνο ο άντρας. Εν τω μεταξύ, αυτό το πετσουβέλας.
1: Εγώ
0: δεν αναφέρθηκα για να πληρώσει ο άντρας. Δεν είπα τίποτα τέτοιο.
1: Θα πω στις γυναίκες τώρα μια συμβουλή, μακριά από άντρες που έχουν πορτοφολάκι.
0: Αυτό που ανοίγει,
1: αυτό
0: έτσι
1: που ανοίγει και έχει κάρτα μέσα, ξέρω εγώ, το ένα, ψηλά εδώ και τα κόκκινα. Ο άντρας δίνω τώρα συμβουλή, άκου, συμβουλή για να καταστραφείς. Πετάει τα ψηλά στα μάξι και έχει τα λεφτά στην τσέπη, του σπάνε το όχημα για να του πάρουν τα ψηλά και παίρνει τηλέφωνο ασφαλιστικές. Επειδή του σπάσανε το φινιστρίνι για να του πάρουν τα ψηλά. Και του πήραν και τα γυαλιά από μέσα. Λοιπόν, έτσι, ακούστε με και για άλλες συμβουλές καθημερινότητας. Κορίτσι, μ' ακούς κορίτσι, που ακούς, ακούς κορίτσι. Εάν πας ραντεβού και βγάλει ο άλλος πορτοφολίνο και μάλιστα φθαρμένο, μαύρο.
0: Και το 5 ευρώ να είναι διπλωμένο.
1: Πες, έχω μια δουλειά και τρέξε, ξέχνα και το κινητό σου εκεί. Φύγε γρήγορα. Με ακούς, στο λέει αγοράκι τώρα αυτό που έλεγα για τον Αρτέτα πρωί. Φύγε κορίτσι μου. Μην πεις μετά δεν ξέρω για ποιο λόγο εξελίχθηκε έτσι αυτή. Το μεγαλύτερο red flag. Το μεγαλύτερο red flag. Έτσι. Αυτά. Τσούβι, σε αγαπώ γιατί η ατάκα του Αλόνσο στην παρουσίαση θα είμαστε γυμνοί και λοιπά. Με έχει στιγματίσει όσο και σένα. Φίλε, ειλικρινά σου μιλάω. Ήρθα εδώ το πρωί μετά την βραδινή αυτή τοποθέτηση του Αλόνσο και είπα στη Μαρία, αυτός έχει φύγει.
0: Αυτός έχει φύγει.
1: Ναι.
0: Εδώ έχει στιγματίσει εμένα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κάποιοι λέει κλείσανε πάργα. Πολύ ωραία. Μπράβο, πολύ ωραία.
1: Ωραία, κανέλα και γάλα.
0: Ναι.
1: Που πήγε επίστρατο ο πατέρα σου. Θα ρωτήσω, φίλε μου.
0: Παιδιά, σαν το βουνό το καλοκαίρι δεν είπε. Κάποιοι είναι για το βουνό το καλοκαίρι.
1: Εγώ και η Εύα.
0: Κάποιοι είναι να πάρουμε τα βουνά.
1: Εγώ είμαι πάντα στο χωριό μου.
0: Εσύ σας αρέσει το βουνό. Εμένα δεν μου αρέσει.
1: 18-17 μέρες στο χωριό. Και πάω να κάνει η Εύα σαπ εκεί στη λίμνη Ζηρού, Ολιβιέ. Εγώ κάθομαι σε ονειροπαγίδες. Σαπ εκεί στη λίμνη Ζηρού, Ολιβιέ. Εγώ κάθομαι σε ονειροπαγίδες

0: ξέρω να είναι φύλακα για αγριογούρνα.
1: Σιγά μου, ρε,
0: στο... Μα έρχονται στην αυλή και τα τρώνε όλα. Έχουμε πρόβλημα. Είναι έτσι τα αγριογούρνα.
1: Άμα κάνε ντου με τα μηχανάκια τα αγριογούρνα, δεν κατάλαβα. Τι θα κάνει ο σκύλο.
2: Πορτολαιόνε κάτω αγριογούρνα.
1: Τι θα σου κάνει ο σκύλο. Θα βάλει την ουρά και αυτή πει περάστε.
0: Πάει εκεί και κάνει.
1: Τι θα φάτε, κύριε. Θα φάτε σήμερα καλαμπόκια.
0: Κάνει και μετά έρχεται σπίτι.
1: Εγώ να κάνω τι.
0: Ναι, αλλά το σκυλί. Το προηγούμενο που είχε ο Καραγκούνης, έτσι το έλεγε.
1: Καραγκούνη τον έλεγε.
0: Έπεφτε και εσύ τα γεφάουλ.
1: Έκανε διατάσεις, τι έκανε.
0: Ήταν ένα σκυλί λεβέντης. Τι έγινε. Φέρετε μου εδώ, έλα.
1: Έλα τώρα.
0: Μάν το μάν, έλα τώρα. Σάντρα. Παίξαμε καλό παιχνίδι. Αλόνισο, λέει κάποιος, όταν είσαι 25-27 και σε καμιά δεκαριά χρόνια πας κύρο να αλλιώσεις το κατιακάκι.
1: Το λεμονάτο.
0: Και πού να κάνεις ηλιοθεραπεία στο βουνό Τσούβι.
1: Λέτε, μωρέ.
0: Για ποιο λόγο να κάνω ηλιοθεραπεία.
1: Όχι, γιατί δεν κάνεις ηλιοθεραπεία στο βουνό.
0: Κάνεις, αλλά εγώ για ποιο λόγο να κάνω ηλιοθεραπεία.
1: Δηλαδή θεωρούν ότι αν πας στο βουνό θα πας κατευθείαν σε σπηλιά με την αρκούδα. Δεν κατάλαβα. Έχει βγει η αρκούδα, έχει ξυπνήσει και θα μπεις εσύ.
0: Για ποιο λόγο, για να τρέχω μετά για δερματικά, για. Άσε ρε. Έχει γίνει ο ήλιος ο πιο τοξικός ever. Τι λέει.
1: Red flag.
0: Ναι. Σοβαρά μιλάς τώρα να πάω. Έχουν πληθύνει 70% τα περιστατικά. Τρέχει ο ξάδερφός μου όλη την ώρα με αυτούς που κάνουν ηλιοθεραπεία. Έχω να προτείνω το καλύτερο νησί με το καλύτερο και φρέσκο ψάρι. Φρέσκο ψάρι. Λαγονίση. Mm-hmm. Μάλιστα. Mm-hmm. Σας άρεσε? Όχι.
1: Όχι. Το περιμέναμε ότι θα έρθει τόσο.
0: Ψαρονέφρι, ναι. Κατερίνη. Βουνό, θάλασσα, ό,τι γουστάρετε. Φίλε, είμαι πάντα εκεί, Λευτέρης Ραφαηλίδης. Είμαι πάντα στην Κατερίνη στην παραλία. Συνεννοούμε με οπαδούς Μπαγκαβάγκα, αυτή η Μπαγκαράγκα. Αυτά.
1: Πραγματικά δεν ακούτε την εκπομπή.
0: Ακούνε αυτά
1: μισό,
0: που θέλει.
1: Μισό, θα διαβάσω το μήνυμα όπως ήρθε.
0: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, κυρία Ζαφυράτου, είστε ηλίθια.
0: Όχι.
1: Λες ότι το παιδάκι που θα πάει στο δημοτικό σχολείο με τη φανέλα της ΑΕΚ ότι θα αγχωθεί. Είσαι ένα κλασικό φοβικό παράδειγμα.
0: Μάλιστα. Δεν ζει σε άλλη εποχή, εντάξει ο άνθρωπος.
1: Ήταν ερώτηση του μπαμπά του.
0: Ναι.
1: Ήταν ερώτηση του μπαμπά του. Ότι θα πάει το παιδάκι του στον ήπιο με τη φανέλα της ΑΕΚ και ότι θα αγχωθεί. Πρέπει να αγχώνομαι και εγώ λέω όχι. Γιατί όχι. Να αγχώνεσαι.
0: Ναι, αυτό είπε.
1: Παιδιά, πραγματικά. Δηλαδή πριν χαρακτηρίσετε κάποιον, στείλετε ένα μήνυμα.
0: Μα θέλει να σε βρει, κύριε Μαρία.
1: Μήπως κάνω λάθος. Μήπως δεν άκουσα καλά. Λες να είπε τέτοιο πράγμα. Ρε, την παλεύετε μερικοί.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Ναι. Πιστοπλοϊκό, τι είναι το πιστοπλοϊκό. Ιστοπλοϊκό, και πιστόλι και ιστοπλοϊκό. Πόπο, δεν με πλησιάζει κανένας. Κοίτα.
1: Οι καλύτερες διακοπές λέει οικονομικό και με το ιστοπλοϊκό. Είναι οικονομικό.
0: Ναι. Πιστοπλοϊκό έχει και πιστοπλοϊκό. Ναι. Εγώ, Μαρία, όμως έχω Cosmote 5G WiFi. Όπου και να είμαι στις διακοπές, συνδέομαι εύκολα και γρήγορα και με ταχύτητες έως 300 Mbps και παίρνω και περιόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους με Cosmote 5G WiFi. Απολαμβάνω γρήγορο ίντερνετ παντού, σε όλα τα νησιά, σε όλα τα βουνά, με την δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα, cosmote.gr. Άστονα, μωρέ, άστονα, ρετάκι, μην βρίζεις τώρα.
1: Έλα, μωρέ, ρετάκι.
0: Άστονα, ρετάκι.
1: Πώς, εγώ φταίω.
0: Άστονα, ρετάκι.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Το Final Four της EuroLeague πλησιάζει και εσύ το ζεις στην BWIN. Οι αγώνες παίζουν με 0% γκανιώτα και με αγορές για μακροχρόνια στοιχήματα με extra large αποδόσεις, με build-a-bet και αμέτρητα ειδικά. Στην BWIN κάθε φάση παίζει αλλιώς και οι αποδόσεις απογειώνονται.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Sport FM Patra.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-250.
2: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης,

0: Somerset 76 Ρίο. Τηλέφωνο 2610 994 111. Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610 333 803 και 6932 436 520.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ναι, έλα Γιώργο.
4: Έλα, λέ.
3: Μ' ακούς?
4: Σ' ακούω.
3: Ο μικρός.
4: Τι?
3: Είπε την πρώτη του λέξη.
4: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
3: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
4: Είπε μπαμά.
3: Όχι.
4: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
3: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
4: Μπάλα.
3: Ναι.
4: Είπε μπάλα.
3: Είπε μπάλα.
4: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
5: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports. Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Nob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
7: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
8: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
7: Τι λεωφόρο Γλαύκου.
8: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
9: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Πάντα το όνειρό μου είναι να έχω ένα πολύ άσχημο μήνυμα σε αμπουκάλι για να το βρει ένας πατέρας.
1: Ένας πατέρας.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Παπά, λέει τι γράφει το μπουκάλι.
1: Παπά, κοίτα, κοίτα, θα τα ανοίξει εσύ.
0: Και να ανοίξει το μπουκάλι για να πω κατάρα για πάντα. Αυτό,
1: και
0: αν
1: να είναι Παναθηναϊκός.
0: Αν βρήκε αυτό το μπουκάλι, δεν θα πάρει πρωτάθλημα ποτέ.
2: Ποτέ.
1: Έλα, καλημέρα, 8 λεπτά και μετά τις 9.
0: Ωραίο, ωραίο.
1: Big Wins for FM 94,6. Είναι η εκπομπή από εδώ.
3: Τους από εκεί.
1: Γιαννήσεις, Γιαννήσεις, τις μουσικάρες και έχουν έρθει τα μηνύματα και μπράβο Γιαννήση. Έχουμε πει ότι ο Γιαννήσης στην ψυχή
0: είναι
1: άνω των 50,
0: ναι.
1: Μπράβο ακριβώς. Αλεξάνδρα
0: Μαρία Ζαφυράτου.
1: Και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 εδώ πέρα, τα σοψυχά μας και τα σοψυχά σας.
0: Καλημέρα από παντού, από Ινδία, από Αμερική, από Αυστραλία, από Κατερίνη, από Καμεναβούρλα, από Λαμία και φυσικά από περιοχές της Αττικής και από τη Θεσσαλονίκη και από Χαλάστρα, καλημέρα. Ένας θέλει να πάει ο Γιάννης το Αντετοκούμπο στη Νέα Υόρκη να πάει στη New York Knicks. Okay. Κυρία Ζαφυράτου, γήπεδο ΑΕΚ πάτε. Ναι, η φωτογραφία της Μαρίας είναι στις διάσημες φιλάθλους. Υπάρχει πολύ τυχογραφία της Μαρίας Ζαφυράτου. Ναι, ναι. Δίπλα στο
1: το
0: Θωμά Μαύρο. Έχουν
1: σκάψει, τώρα θα βάλουν και άγαλμα.
0: Δίπλα στο Θωμά Μαύρο.
1: Ακριβώς. Δίπλα στον Κώστα Βουτσά.
0: Στο Βουτσά είσαι.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι που βάλανε τους ποδοσφαιριστές αλλού, κατάλαβα.
0: Και τους κωμικούς αλλού.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Και στην Κέρκυρα, εδώ πάρα πολλές προτάσεις για το πού να πάει αυτό το ζευγάρι και σκιάθο. Γενικά, εντάξει, παιδιά, ανοίξτε το χάρτη, κάντε ένα μπίζι, ας πούμε, και πατήστε. Και αν σας βγαίνει το μπάτζετ, καλό να περάσετε. Έχει σημασία η παρέα, Αλέξανδρε.
0: Όχι, ο Ποδολάγνος χτυπά, ναι. Μαρία μπλε πεντικιούρ πιστή, είναι λόγω Νέας Δημοκρατίας και Sky φίλε μου, πρέπει να καταλαβαίνεις τα υποσυνείδητα μηνύματα,
1: ακριβώς,
0: περνάει σε Ποδολάγνος ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μεγάλη δύναμη.
1: Στα πόδια σας.
0: Μπράβο, δεν είναι τυχαίο, αν βάλει κόκκινο είναι γιατί θα είμαι εγώ στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Δηλαδή γενικά λειτουργούμε έτσι.
1: Κάπως
0: άμα
1: έτσι
0: με δεις εμένα με μπλε πεντικιούρ, είναι θα το έχει πάρει ο Ολυμπιακός στο Telecom Center. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτό που γίνεται με τα εισιτήρια στην μία και μοναδική παράσταση, το ξαναλέω, που θα κάνουμε στην Αθήνα για το Telecom Center.
1: 12 Σεπτεμβρίου.
0: 12/9. Θα τα δώσω όλα. Έχει φτιαχτεί κάτι, δημιουργείται κάτι μοναδικό για το stand-up. Και σας περιμένω να πάρετε τα εισιτήριά σας μέσω more.com. Με ευχαριστώ που δεν έχω κάποια άδεια να το πω, αλλά εκμεταλλεύομαι την αγάπη του σταθμού στο πρόσωπό μου για ιδιονόφιλος. Εντάξει,
1: εντάξει είμαστε, να δώσετε κανένα ταξιδάκι ρε τσιγκούνιδες, τη γενέθλια έχετε, δίνουμε ένα αυτοκίνητο προς το παρόν.
0: 8 Ιουνίου.
1: Εντάξει, εντάξει, το δώσαμε πέρυσι. Θυμάσαι που δώσαμε ταξιδάκι πέρυσι και πήγανε στην Ίο.
0: Μια χαρά, έτσι, δεν πήγανε.
1: Hideout Suite, καλημέρα στο φίλο μας, το Λευτέρι.
0: Μια χαρά, δεν
1: έχει ξεκινήσει σεζόν εκεί. Τι λέει, θέλω
0: δυναμικά
1: να μου πείτε γιατί οι άνδρες ενώ λέτε στη γυναίκα σας πως είναι η πιο όμορφη, με το που περάσει μια άλλη με κολλάνε γυρνάτε και κοιτάτε.
0: Φυσικά, εγώ το κάνω αυτό.
1: Αυτό είναι το ένστικτο, παιδιά, το ένστικτο.
0: Εγώ το κάνω αυτό.
1: Δεν λες, κοίτα αυτή εδώ πέρα. Δεν το λες έτσι, για να κοιτάξεις και εσύ, για να κοιτάξεις και εκείνη.
0: Όχι, λέω, εύα, και κοίτα εδώ, τούμπανο. Ναι, μου λέει, έχει δίκιο. Το ίδιο, και εγώ είπα για τον Αρτέτα πρωί-πρωί.
1: Ακριβώς.
0: Τι έγινε? Το έχω παίξει
1: το
0: για ξεκάρφωμα, δεν το περιμένατε διπλό ημίχρονο στο τελικό. Όπως, ρε παιδιά, ανθρώπινο είναι αυτό τώρα, το μάτι τώρα, τώρα βλάκες, θα τα ποινικοποιήσουμε όλα αυτά.
1: Μαρία, η γνωστή εταιρεία πάει και σποράδες.
0: Α,
1: σωστό,
0: ναι.
1: Σωστό. Ναι, Αιγαίο, Αιγαίο, γενικά.
0: Πάλι ύμνος ΑΕΚ. Ύμνος ΑΕΚ, μάλιστα.
1: Έχουμε μεταγραφές να κάνουμε το καλοκαίρι.
0: Είχαμε γιορτή σαρδέλας και ούζο. Και εμείς ψήναμε καλαμάκια τσόκα αρνή και προβατίνα πήρες μόνο η Κέρκυρα, ο πυγμάχος εκπομπής. Από εκεί είσαι, ωραία παιδί, και έχει φάει το ξυλό ζωή σου. Μάλιστα.
1: Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, λέει ο Γιώργος.
0: Οκ, okay, μουδανιά έρχομαι.
1: Εντάξει,
0: έρχομαι
1: ναι.
0: Εκεί. Δώστε εισιτήριο για Final Four, σας παρακαλώ. Αφήστε το αυτοκίνητο. Θυσιάζουν οι μέρες.
1: Έλα τώρα, έλα τώρα. Τσούβι λέει, δεν είπες την πιστωτική, το δίπλωμα και την ταυτότητα που θα τα βάλουμε αν δεν έχουμε πορτοφόλι στο κινητό. Όλα μπαίνουν πλέον.
0: Τσαντάκι χιαστή, σαν τον τρανό θα σκάσουμε.
1: Μπανάνα.
0: Όχι, τσαντάκι χιαστή και θα μπει. Έχω γκόγκο στον τραπέζι μου. Τι είναι αυτό που λες? The square, όπως φοράω εγώ. Τσαντάκι χιαστή, θα ξυρίσει πλαϊνά, κολλητό τζιν και αθλητικά με αερόσολες. Και βάλε και έναν δίπλα με τατουάζ, αράχνη στο λαιμό να σε φυλάει. Ας είναι ένας αδερφός με 30 ευρώ. Έλα εδώ.
1: Έλα εδώ να σου πω κάτι.
0: Ναι, ναι. Και σκάσε μύτη εκεί και άκουσάσκε, τέρμα. Ακού. Ξέρω εγώ.
1: Σαν τα σίβωτα λέει πουθενά. Ωραία είναι και τα πολύ ωραία τα σίβωτα. Πάρα πολύ ωραία.
0: Παίζει. Ναι, ναι, σίβωτα είναι φανταστικά. Αλλά εγώ, επειδή είμαι από εκεί, ξέρεις, δεν μου φαίνεται κάτι απίστευτο, γιατί το έχω ζήσει αυτό συνέχεια με τα μάτια.
1: Αλλά παιδιά, ο κόσμος πρέπει να μοιραστεί. Δεν γίνεται όλοι να πάνε σε ένα μέρος.
0: Όχι, πάτε όλοι στην πάρκα.
1: Αυτό είναι σωστό. Αυτό είναι σωστό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Καλημέρα. Λέει, εκεί που θέλουμε λέει, να πάμε διακοπές φέτος, έχουν όλοι αυτοπροσκαλεστεί. Πώς το γλιτώνουμε? Θέλουμε να έρθουν κάποιοι άλλοι βασικά. Παιδιά, δεν το επικοινωνούμε αυτό.
0: Θα του πεις ευθέως, κοίτα, δεν γίνεται να έρθεις, γιατί έχουν άλλη προτεραιότητα. Τάκ.
1: Ωραία. Και δεν θα έρθουν ποτέ ξανά.
0: Μπράβο. Mm-hmm. Θα σε μισήσουν. Ωραία. Γιατί θα ζηλέψουν, αλλά αυτό θα κάνουν και θα πατήσουν τα παλιόποδά τους μέσα στο σπίτι σου. Έτσι κι αλλιώς θα σε μισήσουν. Δεν θα εκτιμήσουν τη φιλοξενία. Γι' αυτό, κλώσσο στο σβέρκο που λέει και η Μαρία, πες τους τα ίσια ότι έχω άλλους πιο σημαντικούς φίλους από μένα.
1: Χάσετε τώρα τις διακοπές. Περιμένετε τις διακοπές μία φορά το χρόνο και θα τις περάσετε με ανθρώπους που δεν θέλετε.
0: Είσαι στα καλά σου για να μην τσαντιστούν, ναι. Τι λέτε, ρε. Τέλος αυτά.
1: Τα έχουν πει ψυχολόγοι. Δεν έχει εξασφαλίσει κανένας ότι θα περάσεις κι άλλες διακοπές. Έχουμε πουθενά κανένα.
0: Κοίτα, δεν έχουμε εξασφαλίσει το γεγονός ότι θα ξυπνήσουμε το πρωί.
1: Ακριβώς.
0: Δεν λέω τώρα αυτό. Ναι, ναι, δεν λέω τώρα αυτό.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Έχει τσαντιστεί γιατί έχει πορτοφολάκι και τον δίκασα. Και αν δεν έχω μπαταρία στο κινητό, να πάρεις powerbank. Τι να σου πω, ρε φίλε, τώρα.
1: Ας το κινητό, κάθε τρεις και λίγο κινητό. Ας το λίγο κάτω το κινητό να αναπνεύσει. Συγγνώμη κιόλας.
0: Καλημέρα και από τον Γιώργο το Θαυμαστή.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Άκουσα για πάργα, λέει, και ξύπνησα γιατί του αρέσει πάρα πολύ η πάργα. Ωραία. Καλημέρα σε όλους σας. Ναι, είναι ωραία η πάυγα.
1: Είναι πολύ ωραία η πάυγα. Και τα σίγουρα είναι πολύ ωραία.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία η πάυγα.
1: Ένα τίμερο.
0: Πότε πας πάυγα?
1: Δεν μπορώ να σου πω.
0: Ναι, γιατί οι κλέφτες παραμονεύουν. Είσαι στον 7ο όροφο, θα σε κλέψει ο Spider-Man. Θα δεις ξαφνικά έναν έρχεται. ένα ερήτη.
1: Καλημέρα στην Ελένη. Καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα από Μόναχο. Όλα με θαυμαστικά. Κάποιος περνάει καλά.
0: Με φοβίζουν οι άνθρωποι με τα θαυμαστικά.
1: Και με τις τρεις τελείες.
0: Τρεις τελείες, κάτι εννοούν.
1: Και τέσσερις τελείες.
0: Τρεις. Κάτι εννοούν.
1: Πέντε. Πάζουνε τελείες.
0: Καλημέρα σε όλους σας. Πέντε
1: ναι,
0: τελείες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί?
1: Όλες ότι θα έρθουν να σγαζώσει. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ναι, ναι. Να σας έχει ο Θεός καλά. Όλες τις τελείες. Ναι, ναι, ναι.
1: Καλημέρα, Τσου. Με όλο το σεβασμό, λέει, νομίζω ότι πρέπει να βάλεις και εισιτήρια με κοινωνικά κριτήρια. Π.χ. εμείς είμαστε 5 άτομα οικογένεια και επειδή σε αγαπάμε, θα δώσουμε 80 ευρώ για να σε δούμε. Α, αλλά για την παράσταση. Εγώ νόμιζα ότι πήγαινε για τις διακοπές αυτό. Συγγνώμη.
0: Φίλε, καταλαβαίνω, ναι. Αλλά επειδή είμαι και εγώ στο κομμάτι της παραγωγής, δεν καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι το εγχείρημα. Προσπαθώ. Τα ακούω όλα. Τα ακούω όλα. Όταν βγω στην πολιτική σκηνή της χώρας, θα τα έχω υποχρεωτικά αυτά. Θα τα έχω υποχρεωτικά. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που με ετοιμάς. Έχουμε διάλειμμα. Πάμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
7: Αχα.
6: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
7: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
9: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
10: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
11: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
10: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
11: Α, είπα κι εγώ.
12: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις. αποδόσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
13: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
14: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
15: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
16: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
15: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
17: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
18: Η Winsport FM 94,6.

0: Σε καμία περίπτωση δεν θέλω να σας πικάρω, αλλά είμαι σε αυλή 100 μέτρα από τη θάλασσα, Αιγαίο, Ελληνικούμπα. Φρεσκοβγαλμένο τυροπιτάρι και έπεται γιαούρτι με βύσσινο σε κανένα διωράκι μπάνιο. Να είστε καλά. Καλά να είσαι και εσύ. Μπράβο, καλά να περνάς και στα δικά μας ηλεύθερες. Ναι. Καλημέρα και στη Βέρα.
1: Δεν σε έβρισε κανένα τώρα.
0: Όχι, κανένα.
1: Θα περάσει ωραία. Αν συμβεί κάτι. Στείλε αυτό το μήνυμα σε 10 φίλου σου, Άγιο Νεκτάρο. Είναι γιατρό.
0: Καλημέρα, Hot Dog Jovic από.
1: Hot Dog Center.
0: Από Φλόρινα. Γιώργο, εντάξει, δεν ασχοληθούμε τώρα. Υπάρχουν λίγοι Ολυμπιακοί που διαμαρτύρονται για διαιτητή. Άσε μας τώρα. Δηλαδή, τελευταίο παιχνίδι τώρα.
1: Τώρα τα υβριστικά σε μένα και στον Ερατζιά που έρχονται δεν τα καταλαβαίνω, ρε παιδιά.
0: Εντάξει.
1: Οκ.
0: Καλημέρα στο Γιάνγκο, το φίλο μας.
1: Είναι όλοι εδώ. Είναι όλοι εδώ.
0: Καλημέρα, λέει. Πέστονε σε αυτόν, λέει. Και εγώ είμαι μαρμάρι. Καλημέρα. Καλημέρα, Γιάνγκο. Έλα, φτιάξε το εξοχικό, Γιάνγκο. Έλα, γείτονα. Λοιπόν, καλημέρα και στον Νίκο. Ναι, εντάξει, και Σύφνο και Σκιάθο και Νάξο. Εντάξει, άμα είναι να κάνουμε καταγραφή όλων των ελληνικών νησιών, Νίκο μου, δεν βοηθάμε έτσι το ζευγάρι. Καλημέρα και στο Γιώργο. Εγώ πήρα, λέει, στον εγγονό μου φανέλα του Ολυμπιακού, αλλά με την προϋπόθεση, με την υπόσχεση ότι θα τη φοράμε μόνο στην πλατεία όταν θα παίζουμε μαζί, που θα τη φοράω και εγώ τη δική μου και στο 5x5. Πολύ ωραία. Καλημέρα και, και στη Λάμια του Βουνού. Γεια σου, ρε Γιάννη, με τις μουσικάρες σου.
1: Θα φάτε Γιαννήσια από Ολυμπιακό και εσύ και ο Νερατζιάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι ο Τσιβέλλας με την Προβατίνα άνετα έπαιρνε τη Eurovision. Θέλει κάτι κολλητικό. Προβατίνα.
0: Ναι, να κάνουμε ένα remix.
1: Θέλει κάτι κολλητικό. Κάτι χαζούλικο.
0: Θα πήγαινε στη Eurovision.
1: Εννοείται, γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.
0: Όχι.
1: Το είπα. Ναι. Βέβαια. Τι, κωμωδία είναι. Ο Ακύλας ντύθηκε γατί. Εγώ μπορώ να ντύθω πρόβατο.
0: Κάτι ήταν τελικά αυτό.
1: Κάτι ήταν.
0: Λεοπαρδαλογατί.
1: Λεοπαρδαλακύλα. Δεν ξέρω τι ήταν. Κάτι ήταν. Κακάνε. Πώς έκανε.
0: Και να έχεις χάρες και να ψήνουνε. Ναι. Ωραίο.
1: Ελλάδα.
0: Και μετά να μοιράσεις σοφλάκια.
1: Να μοιράσω τα σοφλάκια. Θα λέγουμε The Pit of Giro. Πει το γύρο. Από Αλέξανδρο Τσουβέλα. Πει το γύρο.
0: Ναι, θέλει κάτι που.
1: Πει το γύρο. Δεκάδα.
0: Θέλει κάτι που να το πιάνουν και οι ξένοι, ρε παιδί μου.
1: Γιατί δεν έρχονται για πει το γύρο.
0: Αυτό λέω. Για τσουβλάκι. Αυτό ακριβώς.
1: Ή τζαϊτζάικι. Κάπως έτσι.
0: Τζαϊτζάικι.
1: Ναι.
0: Οπα.
1: Κάτι τέτοιο θέλει. Και θα πω, όπως λέει αυτή η Τσούβι Μπαμπαβάκα, ότι αυτό, όταν λέω πιτόγυρο, δεν είναι κάτι απλό.
0: Είναι
1: η πίτα που όταν ολοκληρώνεσαι σαν άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Η πίτα που μας τυλίγει και ουσιαστικά είναι η αγκαλιά της μάνας. Θα πω στο τέλος, θα νικήσω. Τέλειο μήνυμα. Κούναγε το τρόντο. Το όπλο. Μπαγκαράγκα. Μας έβγαλε τα μάτια, την ψήφισαν όλοι. Και θα είμαι έτοιμος. Και εγώ χωρίς πιένει.
0: Ναι, ούτως ή άλλως έτσι έρχεσαι.
1: Α, ναι, το ξέχασα. Ναι, αλλά οι ποδοσφαιριστές φοράνε αυτό το.
0: Αυτό είναι για τις μετρήσεις.
1: Μποστάκι.
0: Ναι.
1: Γεια σου, Ούκλα, κάνε με ad. Είμαι μπλοκ. Έτσι σκέφτομαι. Να πάω Eurovision. Θέλω ένα ωραίο χορευτικό πίσω. Ένα ωραίο χορευτικό. Πι.
0: Δεν θα σε χάσουμε για.
1: Πόσο θα με χάσει.
0: Για κάποιους μήνες θα σε χάσω. Θα κάνεις πρόβες αυτό.
1: Θα κάνω αυτό πάλι. Θα έρχομαι το πρωί στη δουλειά.
0: Δεν μπορείς να τα κάνεις όλα και να κάνεις και Eurovision.
1: Φυσικά θα κάνω Eurovision. Και θα έχω σχολιασμούς εδώ και τέτοια. Θέλω φτερά πίσω.
0: Θα πας στην ΕΡΤ.
1: Για λίγο είναι με stage. Τώρα δεν πας μόνιμα στην ΕΡΤ. Πάνε αυτά. Με κάτι φτερά θα βάλω πίσω.
0: Να μην έχεις κατσίκια. Κακικάκια.
1: Θα κάνω χορευτικά κατσικανθρώπους. Η coach.
0: Και να συνδέσεις και αρχαία ιστορία.
1: Τραγόμορφο Πάνα. Ναι.
0: Αν νόμιζα τον Πάνα, το Βάιλαν.
1: Όχι.
0: Γιατί όχι.
1: Πάνα. Ναι. Από Αθενέ. Το Χρύσανθο.
0: Όλο. Και τουριστικά να το πάω.
1: Ναι, θα το πάω και έτσι. Θα τα δέσω όλα μαζί. Και μετά θα με δέσετε με λευκό που κάμισε ανάποδα. Να φέρω και εγώ τη μάνα μου όπως Αλβανός. Που την έφερε στη σκηνή. Και του έκανε δώρο ένα ρολόι.
0: Έγινε αυτό το πράγμα.
1: Έγινε, δεν είδες.
0: Δεν το είδα.
1: Το χάσες.
0: Ήδη κάποια, σε κάποια. Λίγο, μετά ξύπναγα, μετά ξανακοιμόμουν.
1: Και με τον Ακύλα κοιμηθήκαν από ό,τι φάνηκε. Ναι. Αλλά ξύπνησαν με την Μπαγκαράγκα αυτή. Τη Νάρα. Όχι, Ντάρα.
0: Πώς τη λένε.
1: Νάρα είναι, Ντάρα τη λένε.
0: Ντάρα. Το ζευγάρι αν έχει παιδάκι 7-10, λέει, τους φιλοξενώ εγώ στην Άνδρο. Όχι, δεν έχουν. Νομίζω δεν έχουν.
1: Όχι, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25
0: Μένω Γκίζη, είμαστε Ολυμπιακοί. Όταν πάμε σεφ, η βόλτα, ακόμα και το καλοκαίρι, λέει, τα παιδιά φοράνε κάτι από πάνω ή αλλάζουν στη διαδρομή. Ναι, ναι, δυστυχώς χρειάζεται. Τι να κάνουμε. Ελάτε Νεμαία, λέει
1: κάποιος. Αν έχετε παιδιά, να τα πάτε στη Νεμαία, ναι, σε εινογνωσία.
0: Ο συγκεκριμένος ακροατής ζήτησε ένα νησί να πάει με την κοπέλα του. Εντάξει. Ζήτησε νησί, τι να κάνουμε τώρα. Έρχεται καλοκαίρι, είμαστε στην Ελλάδα. Έρχονται από όλες τις άκρες του κόσμου να πάνε σε νησί. Δεν έχει ακουστεί η Μύκονος και η Κρήτη. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Η Μύκονος δεν είναι για μας, είναι για τους ξένους.
1: Ναι. Με 2.000 να έρθει στην Τένεδο, λέει κάποιος. Μάλιστα.
0: Πείτε γνώμες για Μονεμβασιά ή Πάργα, διακοπές με παιδιά. Πισίνα. Πισινάς.
1: Εντάξει. Ραμόνα γύρω από
0: Μονεμβασιά μέσα στη Μονεμβασιά.
1: Δεν ξέρω.
0: Εγώ δεν το θεωρώ καλοκαιρινό προορισμό ότι η Μονεμβασιά είναι ωραία το χειμώνα. Η Πάργα είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Ωραία, αλλά και Ραμόνα Eurovision θα ήταν πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι, αυτό να κάνει κάτι έτσι.
1: Έχω κάνει τραγούδι Ραμόνα, δεν το αγαπήσατε τόσο.
0: Δεν το πήγε για μόνο τέτοιο.
1: Δεν το πήγα για Eurovision. Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει.
1: Ραμόνα Πεσκέ. Να είμαι η μια μεριά. Εγώ είμαι εδώ. Και να γυρνάει ο Πεσκέ από την άλλη μεριά.
0: Α, αυτό που είχε κάνει ο Παράβα.
1: Ναι.
0: Παράβαση δεν το είχε κάνει.
1: Δεν θυμάμαι, νομίζω Παράβαση.
0: Ναι, Παράβαση το είχε κάνει.
1: Να γυρνά.
0: Μου ρίχνει ευθύνε, δεν σκέφτεσαι εγώ.
1: Που χάσαμε χρόνια αγάπη.
0: Ωραία ήταν αυτό.
1: Σου ρίχνει ευθύνε, τι
0: θα σου στηρίξουν πάρα πολύ. Θα το κάνουν πιο έντυπο.
1: Πιο art, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και πίσω όταν γυρίσω να είμαι ο Θεός Αριστίδης. Τι έγινε, κρύπη γάση, κύριο Καθήριο. Τρουρουρουρουρ. Λέω σας. Πιστεύεις ότι ο Γιαννίσης με τις μουσικές γνώσεις θα παίζει σε rock bar και θα έχει την πιο ωραία νάρα του μαγαζιού?
0: Άκου λοιπόν, επειδή λέγαμε
1: για
0: ψυχικά παιδικά τραύματα, πιστεύω ότι ο Γιαννίσης έχει μεγαλώσει σε rock bar. Δηλαδή τον πήγαιναν οι γονείς του, δεν είχαν που να τον αφήσουν, οι παππούδες ήταν μακριά.
1: Είναι time traveler. Είχε κινητό σε...
0: Και τον είχαν, κοιμόταν εκεί δίπλα στο ηχείο, έτρωγε τα πατατάκια. Του δώσανε μπύρα 5 χρονών.
1: Θέλω να το
0: για να κοιμηθεί,
1: κόκερ,
0: δεν κοιμόταν. Κόκερ. Μια μέρα δεν κοιμόταν. Μια μέρα δεν κοιμόταν και του λέει: φέρ του μια μπύρα εδώ πέρα. Χωρίς τον αφρό, γιατί θα φουσκώσει. Κάπως έτσι, έτσι, έτσι. Και κοιμότανε με αυτά. Έκανε υπνοθεραπεία με αυτά τα μάτια.
1: Υπνοθεραπεία.
0: Τα τραγούδια. Υπνοθεραπεία.
1: Λοιπόν, πάμε σε πολιτικά ενημέρωση.
0: Πολιτικά ενημέρωση. Πριν όμως, όπου και αν βρίσκεσαι, ό,τι καιρό και αν κάνει. Αν εσύ θέλεις Wi-Fi θα το έχεις με το COSMOTE 5G Wi-Fi. Μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου και αν βρίσκεσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και απολαμβάνεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, με τη δύναμη και την αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Όκλα και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Και αν είστε σε αναζήτηση εργασίας, η εβδομάδα φέρνει σημαντικές ευκαιρίες από Little Ελλάς, δύο Little Days. Η πρώτη είναι σήμερα. Η ομάδα της Little Ελλάς μεταφέρεται στο Ντομοτέλ Καστρί στη Νέα Ερυθρέα, αναζητώντας συνεργάτες για τα καταστήματα σε Άνοιξη, Αγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία λοιπόν. Η ώρα είναι 9 το πρωί, τώρα ξεκίνησε, μέχρι 4 το απόγευμα. Μην το χάσετε. Εντάξει, έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Πάμε τώρα στην πολιτική ενημέρωση και γυρίζουμε.
0: Ωραία.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέκ. Κάνει το βλαφέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σουτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Skoda. Η Skoda Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Skoda και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Skoda Auto Club, Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33. Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
6: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτιρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
7: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου. Μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
8: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
9: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.

0: έρχεται.
1: Η κατασκευή ενός μνημείου απαιτεί ακρίβεια τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην υλοποίησή του.
2: Στον Τριαντόπουλο, πάντα σε συνεννόηση με τον πελάτη και με την πείρα των 35 ετών στο χώρο, αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την κατασκευή και διακόσμηση μνημείων, αλλά και κάθε είδους κατασκευή από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιών και κουζίνας σε όλα τα στυλ που θα δώσουν νέα πνοή στο χώρο σας. Σας προσφέρουμε αποδεδειγμένα τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Τριαντόπουλος, Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 98, στο Μονοδέντρι.
1: Τηλέφωνα 2610-677-72 και 6987-177-655.
3: Sport FM Patras

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Big Wins Sport FM 94,6. Από εδώ. Και να σου πω κάτι, Μαρία.
1: Ναι,
0: πήρε ο πρόεδρος Ηλιόπουλος, πήρε άκρη το πρωτάθλημα. Ο πρόεδρος Ηλιόπουλος έκανε αυτό με αυτοκίνητα.
1: Ναι.
0: Αν εδώ ο δικός μας πρόεδρος πάρει το πρωτάθλημα Παναθηναϊκός, τι πρέπει να κάνει? Δεν πρέπει να μπει μέσα βανίλα ice, την. Ice. Δηλαδή.
1: Έχει χρόνια να το σκεφτεί.
0: Δεν τρέπεσαι. Καλά. Θα αλλάξω παρτενέρ. Αλέξανδρος Τσουβέλλας, ξέρω εγώ.
1: Δεν πρέπει πρώτα να γίνει το γήπεδο.
0: Άσε με, μωρέ, γιατί τώρα
1: θα ήταν πιο εντυπωσιακό. Και με την άκρη έτσι δεν έγινε.
0: Ωραία, να γίνει το γήπεδο.
1: Έτσι, να γίνει το
0: τι
1: γήπεδο.
0: Πρέπει να κάνει, να κατέβει με σκηνή από πάνω. Όπως
1: ο ίδιος όμως. Ναι. Με το ελικόπτερο του Sky.
0: Ναι. Ναι. Δεν ξέρω. Να αντιθεί μασκό, να βγει. Δεν ξέρω. Πρέπει να κάνουμε.
1: Πρέπει να
0: γίνουν εντυπωσιακά πράγματα.
1: Ναι. Μη σας έρθει απότομα.
0: Όχι, γιατί ο άλλος τραγούδησε, έρανε σοου, μπήκε με το.
1: Να βάλει το Βάιο, να κάνει κάτι.
0: Τι να κάνει ο Βάιος?
1: Δεν ξέρω.
0: I did it my way. And now the end is near.
1: Εσύ ξέρουμε, θα φέρεις κλαρίνα.
0: 100%.
1: Εννοείται. Ναι, όχι τα βιολιά που έφερε ο Ηλιόπουλος.
0: Όχι, 42 κλαρίνα.
1: 42 κλαρίνα, βεβαίως.
0: 4 και 2, 6.
1: Ακούστε.
0: Φέρε με 42 κλαρίνα, με Θεός.
1: Ναι.
0: Θα χορτάσει το μάτι με 42 κλαρίνα.
1: Ποιος Παναθηναϊκός καλλιτέχνης θα τραγουδήσει?
0: Διονυσίου, σίγουρα. Δεν φτάνει που τραγουδάνε τόσο καιρό χωρίς πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Και όσοι.
1: Για να σου πω και κάτι. Και Λιόλιου, γιατί δεν κατάλαβα.
0: Ναι, έχουμε το λογαριασμό. Φίλοι, ναι, να κάνει το λογαριασμό. Ναι, αλλά έχει συνδεθεί με Ολυμπιακού στο δικό μας το σπίτι, σε Γαύρος νοικιάστηκε. Έχει.
1: Ναι, δεν
0: έφτιαξε. Εμένα που πήγα εκεί και καθίσαμε μαζί και τελικά με ρώτησαν αν πήγα εν ώψη EuroLeague. Για να.
1: Ξορκίσεις.
0: Όχι να ξορκίσω, επειδή και εκεί θα τραγουδάνε. Το δικό μας, το δικό σας το σπίτι βαζέλια νοικιάστηκε σίγουρα. Θα το φτιάξουν.
1: Σίγουρα.
0: Θα το φτιάξουν οι φίλοι του Ολυμπιακού. 100%.
1: Oh, τρακάρισμα στο Κυφισό και το μόνο που σκέφτομαι είναι το Τζούβι. Κάντο στην άκρη, έκοψε στην Αθήνα μας τα δύο. Σκέφτομαι τον Τζούβι να λέει.
0: Εγώ, παιδιά, δεν τα λέω εγώ. Απλά είμαι σε κάποιο συμφωνή δική σας,
1: ναι,
0: παιδί μου. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Εκεί δεν πρέπει να το κάνουν στην άκρη τώρα. Τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ένα μήνυμα από τον Γιώργο.
0: Γεια
1: που έχει μεγάλη χαρά ο Γιώργος.
0: Γιατί
1: και δικαίως.
0: Έχει χαρά στο σπίτι του.
1: Ναι. Πολύ καλημέρα, παιδες. Με μεγάλη χαρά μπορώ να σας πω ότι η κόρη μου πέρασε στην εθνική ομάδα Under 12. Ναι. Brazilian Jiu Jitsu. Και από εδώ και πέρα θα φοράει τη φανέλα της εθνικής. Σε αυτό το άθλημα τίποτα δεν σου χαρίζεται και πρέπει να πονέσεις, να αγωνιστείς και με αμέτρητες ώρες προπόνηση να καταφέρεις το όνειρό σου.
0: Σε κανένα
1: μπράβο,
0: άθλημα,
1: ρε, Γιώργο,
0: για να φτάσει σε υψηλό επίπεδο δεν σου χαρίζεται κάτι. Αλλά
1: και να
0: μπράβο,
1: στην εθνική κιόλας.
0: Μπράβο στο,
1: μπράβο στο κορίτσι.
0: Που τα κατάφερε.
1: Και μπράβο και στους γονείς που έχουν τα πέρα δόθε, τα πήγαινε το παιδί, τα φέρε το παιδί, αυτό πότε έχει προπόνηση, πότε κάνει, πότε δείχνει.
0: Τώρα,
1: και αυτό
0: τώρα
1: χρειάζεται.
0: Για να συνεννοηθούν τώρα και φάει αυτό κίνηση και είναι δύσκολο.
1: Ναι, ρε παιδιά, το 18 δεν είχαμε γήπεδο. Το θυμάμαι. Μην κοιτάτε που έχω μεγαλώσει. Το θυμάμαι. Όταν όμως έκανε γήπεδο η ΑΕΚ και σήκωσε εκεί το πρωτάθλημα, δεν ήταν πιο ωραίο?
0: Ναι, να μπει.
1: Ναι, είχαν πάει στη Ριζούπολη.
0: Να μπει ο πρόεδρος με τέτοιο. Με πλοίο στο γήπεδο.
1: Του χρόνου.
0: Θα το κάνουμε. Δικό σου.
1: Α.
0: Πάλι. Μοναχοφάει.
1: Το κολοσσέο. Θα βάλουμε νερό στην οπαπαρέ. Σε τρόμαξα, Τζούβι.
0: Το κάνουμε κολοσσέο. Δεν θα τρόμαζε εσύ αν το έκανα εγώ.
1: Έχεις δίκιο. Δεν το έκανα επίτηδες, με
0: συγχωρείς.
1: Αλεξανδρέ, αν αλλάξει παρτενέρ, πάρε τα ραμπάνκο που το γύρισε αθλητικά.
0: Αλλά πρόκειται εμείς αλλάξει η Μαρία τελικά.
1: Είδες όμως που τελικά υπάρχουν αυτές οι ίσες δυνάμεις.
0: Να σου πω όμως κάτι. Δεν είναι ωραίο ότι όποιος και να φύγει να έρθει τα ραμπάνκο.
1: Α, ναι.
0: Α, ναι. Κάτια και Μαρία.
1: Κάτια και Μαρία. Μαρία
0: το,
1: και
0: σούπερ,
1: Κάτια.
0: Το σούπερ πρωινό.
1: Αμέ. Πείτε τώρα με το χέρι στην καρδιά να φύγει ο Τσούβι να έρθει τα ραμπάνκο.
0: Κάσα, τη πω, έλα εδώ.
1: Έλα
0: εδώ και ξύπνα 6 ώρα.
1: Κάτια, έλα.
0: Ξύπνα 6 ώρα να δω πώ θα είσαι.
1: Ξύπνα
0: 6 ώρα να δω πώ θα είσαι. Να ευχαριστήσω την ομάδα μου, θα λέει το πρωί που με έντυσε.

0: 48 κλαρίνα βάλε.
1: Ω,
0: σπάσα ομοιότητα είναι συμπτωματική και τα λοιπά με τα πρωταθλήματα του Ολυμπιακού. Οκ.
1: Δεν τρέπεστε. Καλημέρα και στην Ατάσα από τον Brighton. Γεια σου, Ατάσα. Καλημέρα και στον Πάνο. Πρωταθληματικές καλημέρες. Ακόμη να συνέλθω από την Κυριακή. Σκόπελο να πάει ο φίλος με το κορίτσι. Πήγα πέρσι με το Αμόρε με εξαιρετική επιτυχία.
0: Μπράβο.
1: Δεσμεύεστε έτσι όπως να ξέρετε. Έτσι. Δημιουργείτε προσδοκίες.
0: Χωρίς προσδοκία δεν γίνεται και κάτι, ρε.
1: Έγινα να πάει, λέει ο Δημήτρης. Ενημερώστε παρακαλώ τον κύριο Γιαννίση ότι παρότι πληρεί το κριτήριο της ηλικίας, τα ένσημά του δεν αρκούν ακόμα για την προώρη σύνταξη που αιτήθηκε. Εύκα Καλυθέας. Καλημέρα και στον Αντώνη. Να πω πως το πανηγύρι 15 Αυγούστου της Λαγκαδάς στην Ικαρία σου μένει αξέχαστο. Είναι πραγματικά εμπειρία ζωής, μοναδικό συνέστημα, έχει τη δική της ομορφιά η Ικαρία. Έχει τη δική της. Όλα τα μέρη έχουν τη δική τους ομορφιά.
0: Ναι.
1: Και το καθένα είναι για συγκεκριμένα γούστα.
0: Και λόγο.
1: Και λόγο.
0: Λοιπόν, θα σε πάω λίγο στο Final Four, λίγο πριν πάμε στο διάλειμμα. Έχω λίγο. Έχουμε τα μέτρα ασφαλείας της αστυνομίας. Θα είναι σε κατάσταση συναγερμού η Αθήνα γενικότερα εκείνο το Παρασκευό Σαββατοκυριακό. Θέλω να σας πω ότι όσοι είστε στον περιβάλλοντα χώρο, δεν θα μπορέσετε να κουνηθείτε εάν δεν έχετε επίσημα έγγραφα πάνω σας.
1: Ένα λογαριασμό ΔΕΗ, τι να έχουνε.
0: Μην ξεχάσει κάποιος την ταυτότητά του, μπορεί να μην μπει ούτε στο γήπεδο. Το ξαναλέω.
1: Μιλάς για αυτούς που θα πάνε στο γήπεδο, ναι, ή για αυτούς που μένουν γύρω-γύρω.
0: Και γύρω-γύρω, γενικά θα έχουμε αποκλεισμούς δρόμων για να υπάρχει ομαλή προσέγγιση των οπαδών,
1: ναι,
0: όλων των ομάδων στο Telecom Center. Ειδικές αστυνομικές δυνάμεις θα είναι αποκλειστικά επιφορτισμένες με τη συνοδεία καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής στην Αθήνα για τις ομάδες. Εκεί που θα διαμένουν οι αποστολές, θα υπάρχουν στατικές αστυνομικές δυνάμεις σε 24ωρη βάση.
1: Ωραία.
0: Ειδικά πλάνα μετακίνησης για κάθε αποστολή και ειδικοί χάρτες και οδηγίες για τους φιλάθλους. Θα υπάρξουν ειδικοί χάρτες και οδηγίες για το πώς δεν θα μπορέσετε να πάτε από που θέλετε στο γήπεδο. Δηλαδή θα πάμε από δάντε, θα πάμε από εκεί.
1: Ναι,
0: θα,
1: εγώ ξέρω να σου πω ένα δρόμο.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Θα έχουμε ένα ιδιαίτερο επιχειρησιακό πλάνο με ισχυρές δυνάμεις καταστολής, μονάδες K9, επίγειες και εναέριες δυνάμεις επιτήρησης, σύγχρονα τεχνικά μέσα σε συνεχή λειτουργία γύρω από το Telecom Center.
1: Παρασκευή, Κυριακή αυτά.
0: Ναι. Θα υπάρχει και ενημέρωση στους κατοίκους της περιοχής γύρω από το στάδιο. Γιατί οι μεγάλες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και οι μεγάλοι αποκλεισμοί δρόμων και οι πάρα πολύ μεγάλοι αυξημένοι έλεγχοι, ίσως επειδή μου τους εκνευρίσουν, κάνουν δύσκολη ακόμα την πρόσβαση και για το σπίτι τους. Εγώ το λέω.
1: Mm-hmm.
0: Όσοι μένετε γύρω-γύρω, πρέπει να ενημερωθείτε. Θα σας επηρεάσει, το λέω και το ξαναλέω. Στόχος είναι η ομαλή διεξαγωγή, η αποφυγή επεισοδίων και η ασφαλής μετακίνηση χιλιάδων φιλάθλων που θα βρίσκονται στην Αθήνα για το πιο μεγάλο μπασκετικό ευρωπαϊκό ραντεβού. Θα είναι πολύ έντονα τα μέτρα. Το λέω, παιδιά, διαβάστε οδηγίες που θέλετε να πάτε στο Telecom Center για να πάτε ομαλά, για να μην έχετε θέματα. Αυτά. Δεν είναι, το παρκάρω εδώ, πάω εδώ, εντάξει, άνετα, τι έγινε, πώς το πάμε, φάμε.
1: Μάλιστα, οκ. Προσοχή. Προσοχή.
0: Και εγώ σκέφτομαι πάντα τους κατοίκους. Αυτό σκέφτομαι.
1: Εντάξει, 2 μέρες είναι, οκ.
0: Okay. Είναι 2 μέρες όμως.
1: Το σημαντικό είναι να μην έχουμε τίποτα επεισόδια, να μην έχουμε ξύλο.
0: Δεν είμαι σίγουρος.
1: Αυτό είναι το σημαντικό.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ναι, έλα Γιώργο.
5: Έλα, λέ.
4: Μ' ακούς?
5: Σ' ακούω.
4: Ο μικρός.
5: Τι?
4: Είπε την πρώτη του λέξη.
5: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
4: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
5: Τι?
4: Είπε μπα.
5: Είπε μπαμά.
4: Όχι.
5: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
4: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
5: Μπάλα?
4: Ναι.
5: Είπε μπάλα.
4: Είπε μπάλα.
5: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
6: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Ζάκρετ Σπορτς.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
9: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
10: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
9: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
10: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
11: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ για το οικονομικό αντίκτυπο του Παγκοσμίου Κυπέλλου mm-hmm. που πρόκειται να γίνει, να ξεκινήσει την 11η Ιουνίου. Εντελώς συμπτωματικά, όχι, 11η Ιουνίου. Λοιπόν, σύμφωνα με μελέτη του Open Economics σε συνεργασία με τη FIFA και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, το τουρνουά του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα παγκόσμιο οικονομικό αντίκτυπο ύψους 80,1 δισεκατομμυρίου δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στο οποίο περιλαμβάνονται έσοδα από τον τουρισμό, τις μεταφορές, την παροχή υπηρεσιών, την εμπορική δραστηριότητα μέσα και έξω από τα γήπεδα. Παράλληλα, η FIFA λέει υπολογίσει να τζιράρει γύρω στα 11 δισεκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας τα 7,5 δισεκατομμύρια δολάρια από το Κατάρ. Μιλάμε, το Κατάρ, στο Κατάρ το 22 είχε 7,5 δις δολάρια κέρδη και τώρα υπολογίζει 11. Μιλάμε για τεράστια διαφορά.
1: Είναι διαφορά.
0: Τεράστια
1: κάποιοι
0: διαφορά.
1: Κάνανε λάθη.
0: Στη Ρωσία είχαν 5,3 δισεκατομμύρια. Τώρα είναι τα διπλάσια μέσα σε λίγα χρόνια. Αχ, τα έσοδα λέει από τηλεοπτικά δικαιώματα, μόνο και μόνο η επέκταση του τουρνουά σε 48 ομάδες αναμένεται να αυξήσει σημαντικά τα έσοδα. Παιδιά, βάλτε 150 ομάδες να βλέπουμε τρεις μήνες Μουντιάλ.
1: Α, μπράβο.
0: Ναι, ρε,
1: και μετά, μέχρι Δεκέμβρη. Και μετά βάλτε και συλλόγων.
0: Ναι. Ναι, είναι φυσικά αυτό αποδεικνύει πόσο πολύ αγαπάει η FIFA το ποδόσφαιρο. Όχι.
1: Τα έσοδα, ναι.

0: Καλημέρα Μαρία, την εκπομπή σας την ακούω καθημερινά μόνο για σένα. Μ' ακούς! Μόνο για σένα!
1: Μ' ακούς Μαρία!
2: Και πολύ καλά κάνει.
0: Να βάλει FIFA στο τέτοιο τα 11 δισεκατομμύρια.
2: Μα έχετε κάνει όλα νούμερα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τι έκανε ο Webby, τι έκανε ο Webby. Μόνο μελέτα δεν έφτιαξε αυτό το βράδυ. Εκεί όπως επιτόπου. Εμείς καλά είναι. Εμείς θα βγούμε 151 θέσεις θα πάμε η Ελλάδα.
2: Αν έχει 150 ομάδες.
0: Ναι. Αλλά θα πούμε ότι έχουμε project και φύγαμε με το κεφάλι ψηλά.
2: Σταμάτα τώρα. Μην γρουζουζεύεις έτσι τις επόμενες κινήσεις εθνικής μας.
0: Ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις.
2: Μην κάνεις τέτοιο manifestation αρνητικό.
0: Αρνητικό.
2: Αρνητικό.
0: Εσείς τα αρδάκια το βαφτίζετε θετικά. Να τρώμε τρίμπαλα και να μένουμε εκτός διοργάνωσης.
2: Τι να κάνουμε. Κάπως πρέπει να δούμε τη ζωή με θετικά. Να δούμε το ποτήρι.
0: Να το βλέπετε έτσι.
2: Όχι, να αρχίσουμε να κράζουμε. Έτσι.
0: Όχι, δεν θα κράξουμε να πάμε. Ναι, ναι, ναι. Ενώ αυτό το χάιδεμα ότι παίζουμε μπαλάρα και μένουμε έξω και πάει. Και πάνε όλοι.
2: Εδώ κράζανε την εθνική που πήρε το Euro τώρα.
0: Άσε, δεν θα ασχοληθώ με άσχετους. Δεν θα ασχοληθώ με άσχετους ότι παίξαμε αντιποδόσφαιρο και μερικοί δεν ήταν ευχαριστημένοι πήραμε το Euro. Αλλά και αυτό το χάιδεμα ότι έχουμε ταλέντο, αλλά μένουμε και εκτός, ξέρω εγώ. Θα πάμε σε μια διοργάνωση να το χαρούμε.
2: Έτσι λένε και οι Ιταλοί. Θα πάμε. Έχει ακριβήνει, λέει, η ζωή των ανθρώπων, εξού και η αύξηση τζίρου. Καλά.
0: Φού και φού.
2: Κάπως απλοϊκό αυτό.
0: Ναι, πολύ απλοϊκό.
2: Μας ακούει και η Ικαρία. Η καταπράσινη Ικαρία.
0: Από δέντρα ή παναθηναϊκούς. Και πολύ λίγα διάφετ.
2: Περισσότερους αεκτζίδες έχει. Αν δεν κάνω λάθος η Ικαρία. Είχε τουλάχιστον όταν είχα πάει.

0: Μαρία λέει, όχι Μέρη, Μαρία λέει τέλος πάντων, πόσο δεκτική είσαι σε ένα σοβαρό και πετυχημένο φλερτ. Εννοείς το μήνυμα που ήρθε ότι την εκπομπή την ακούω μόνο για σένα, αυτό είναι σοβαρό?
1: Είπα, υπάρχει παγίδα.
0: Σοβαρό και πετυχημένο φλερτ.
1: Υπάρχει παγίδα.
0: Είναι αυτό, εντάξει ρε παιδί μου, κομπλιμέντο είναι, οκ, okay, αλλά δεν είναι σοβαρό και πετυχημένο φλερτ. Είναι φλερτ, αν σου λέει κάποιος ότι σε ακούει.
1: Όχι,
0: αυτό είναι η δουλειά μου αυτή.
1: Ναι. Τι έγινε, Τσουβελάκο, μπήκε ο Νεϊμάρ στο παγκόσμιο, πονάς καθόλου, θα τραυματιστεί.
0: Έλα ρε τώρα, μην
1: λίγο
0: το
1: πριν πάει.
0: Αυτό.
1: Τι να μην κάνω, τι να μην κάνω. Ένα νέο παιδί τώρα στερείται το γυρολόγο των απαταιώνα, το Νεϊμάρ. Έλα τώρα.
0: Αυτά τα λένε και για μα.
1: Τι είναι για μα. Εμείς εδώ δεν εκπροσωπούμε εμείς μια χώρα. Είμαστε σε μια ιδιωτική εταιρεία.
0: Δεν εκπροσωπούμε εμείς μια χώρα.
1: Όχι. Είμαστε σε μια ιδιωτική επιχείρηση.
0: Γιατί οι ομάδες δεν είναι επιχειρήσεις.
1: Δεν είναι επιχείρηση τώρα η εθνική Βραζιλία, ξέρω εγώ, η εθνική. Είναι η εθνική. Τι θα γίνει τώρα με τον Νεϊμάρ, να μην πάει ένα νέο παιδί. Να παίξει με το ζόρι, να κάνει κλίκες.
0: Ναι.
1: Έλα τώρα. Έχω κανονίσει μυϊκό τραυματισμό λίγο πριν την έναρξη, σε προπόνηση. Τον βλέπω να κλαίει και να πηγαίνει με την αδερφή του για φαγητό. Έλα, φτάνει τώρα, φτάνει.
0: Δεν, εγώ κρατάω την απόσταση.
1: Καμία απόσταση. Επίθεση στο Νεϊμάρ. Είχα κάνει και στο Μοντέρο, είδες πώς πήγε αυτό. Αλλά δεν έβρισα, είπα θα γίνει και θα χάσει και την Πέμπτη. Έγινε το 0-2. Δεν πρόλαβα μετά να ανασάνω. Μέχρι να έρθει άλλη Τρίτη με είχαν τσιμπολογήσει.
0: Καλημέρα και στη Μυτιλίνη. Γεια σου,
1: Μορέλη μου. Γεια σου, Μορέλη. Λοιπόν, πάμε. Έρχεται Τσούτσικα Τσόχος. Για 2 ώρο πρεσάρισμα. Τσόχο συγκινημένο σαν τον Αρτέτα δάκρυσε.
0: Περίμενε, έχουμε άλλο ένα παιχνίδι ακόμα. Καλά.
1: Τρεμάμενη φωνή ο Αρτέτα πήρε μικρόφωνο χτες. Και έκανε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γενικά πολύ κλαίμε τελευταία.
1: Θα τα πούμε στο ΠΑΚ, κλαίγαμε τον Γκριεσμάν.
0: Με τον Γκριεσμάν, δηλαδή που καταντήσαμε. Τι γίνεται. Κλαίμε και με τον Γκριεσμάν. Δηλαδή με ομάδες και με παίκτες που δεν έχουμε κανένα συναισθηματικό δεσμό.
1: Γερνάμε.
0: Αυτό ναι, μάλλον.
1: Έχω όμω και box delivery app. Τα σπάει, τρώω, πίνω, ψωνίζω, μαζεύω πόντους για την επόμενη παραγγελία. Παίρνω έκπτωση σε χιλιάδες προσφορές από τα πιο αγαπημένα καταστήματα. Δεν γίνεται να είμαι πιο κερδισμένος. Box delivery app.
0: Ρε παιδιά, πλάκα κάναμε. Το φτύνινες λέει. Ξυπνάει για να ακούσει τη δική σου φωνή. Τις 200 που υπάρχουν στα ράδια. Αν ακούει, μπηγούν στο παρεφέμιο, θα ακούει τώρα, δεν κατάλαβα.
1: Θα φάει τάκλινο.
0: Έλα μωρέ, πλάκα κάνει. Εμείς τα παίρνετε όλα τη μετρητή και κυριολεκτικά και όλα.
1: Ναι, για
0: όνομα. Τι λέω, πού είμαι, τι κάνω.
1: Που βαδίζω.
0: Κάθε φορά που ολοκληρώνεις αγορές στα Lidl και σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus, χτύπησε το χέρι. Έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις κουπόνια για φρούτα και λαχανικά ή χρηματικές εκτόσεις που φτάνουν και τα 25 ευρώ. Δεν είναι λίγα. Άνοιξε την εφαρμογή Lidl Plus, γύρνα τον τροχό και ενεργοποίησε το δώρο σου για την επόμενη επίσκεψή σου στο κατάστημα. Στα Lidl οι αγορές σου επιβραβεύονται με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Κατέβασε την εφαρμογή τώρα και ξεκίνα να κερδίζεις. Γιατί αξίζει.
1: Ναι.
0: Νίνι.
1: Είσαι έτοιμος, Γιάννηση? Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Είδες? Τρόμαξες τώρα εσύ?
0: Επειδή είμαι το Κολοσσέο.
1: Ναι. Το Final Four της EuroLeague παίζει στην Big Win με 0% γκανιώτα. Build a bet, extra extra large αποδόσεις και αγορές για κάθε πόντο. Big Win παίζεις από το app.
2: Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Sport FM Patras. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
1: Ισχάρα, άναψε στην Πάτρα. Κλείσε τραπέζι και έλα να απολαύσεις τα καλύτερα κρέατα. Αυθεντικές χειροποίητες γεύσεις στα κάρβουνα ή τη σούβλα στην ψησταριά Ισχάρα. Εκεί που μοιράζεσαι τις πιο νόστιμες εμπειρίες. Ψησταριά Ισχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Ναυάρχων, Πάτρα. Delivery 2610-31-3840.
2: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
3: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
2: Τηλεοφόρο Γλαύκου.
3: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
4: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης, τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, φτισόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
5: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
10: Τάνια.
11: Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
10: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
11: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
10: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
11: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
10: Σαν την El Greco με τίποτα.

άμα είναι να μας πεθάνετε για να πάρουμε ένα πρωτάθλημα, να μας το πείτε να το ξέρουμε. Άμα είναι όπως λέει και ο αντίπας να φτάσει στο ζάχαρο 5 για να κερδίσουμε την Μπέρνλι, δεν γίνεται δουλειά έτσι.

Κάθε μάτς έχει γίνει χειρότερο από τεστ κοπόσεως, Γιάννης. Χειρότερο, χειρότερο. Με τη West Ham κοντέψαμε να μείνουμε. Φάγαμε 3 λεπτά, αλλά αποφασίσει το VAR ότι είναι φάουλ στο Ράγκε για να μην μετρήσει τον γκολ. Θες λέμε τι διάλογο εντός έδρας είναι με την Μπέρνλι, μήπως βάλουμε και κανένα γκολ παραπάνω, δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται.

0: και έβαλες Γιάννης. Με αυτό ρίχνω με γκόμενες στο σχολείο.
1: Τι, κόβω.
0: Ναι.
1: Πού κοιτάπα.
0: Ναι.
1: Σχολείο, τι σχολείο.
0: Σχολείο, όταν πήγε να πει σχολείο.
1: Πόσο σχολείο ρε παιδί μου, δημοτικό ή ηλικίο.
0: Πού να θυμάμαι τώρα. Όχι, δημοτικό δεν είναι. Πρέπει να πήγαινα γυμνάσιο. Πότε βγήκε αυτό. Ο νέος τροπ ήρθε.
2: Τους διάλυσες.
0: Κάτσε δίπλα μου.
2: Ποιος ήρθε, δεν ήρθε.
0: Όχι, λέω, έτσι θα σε λέω από σήμερα.
2: Όχι ρε, καταρχάς αυτός είναι μικρός. Εγώ είμαι τώρα τρίτη ηλικία ραδιοφωνικά. Αυτός ποδοσφαιρικά είναι βρέφος. Και εγώ όπως το λένε ραδιοφωνικά με τρίτη ηλικία. Τι σχέση έχω με τον άνθρωπο αυτόν. Αυτός είναι φρέσκος, έχει ιδέες, έχει αυτό, έχει φιλοδοξίες. Εγώ μπορώ να πάω στο BBC. Άσε με τώρα πρώτα. Με πιάνεις αυτή τη μούρη τώρα. Τους γέλησες χθες, πήγες και τους πήρες προπονητή, τους πήρες πρωτάθλημα, τους τα πήρες όλα. Τους γέλησες χθες, Μιχάλη μου. Παράγκα έστησες, δεν αποβάλλει το χάπι.
0: Μου στέλνει ειδοποίηση στο Messenger ότι ένας Γιάννης δικηγόρος θέλει να μου στείλει μήνυμα. Να ανησυχήσω.
2: Είναι σπαμ, άστο τώρα. Κάτι θα έρθει. Ναι, άστο. Άστο.
0: Όχι, εγώ θα αυτό. Θα δοκιμάσω.
2: Ο Γιάννης δικηγόρος θέλει να στείλει μήνυμα.
0: Ναι.
2: Timelapse κάμερα. Έχει ένα καναπέ και ξεκινάει από τη μία μεριά και καταλήγει στην άλλη συνήθως.
0: Δεν κάνει τίποτα αυτός.
2: Σε σπορ, σε άθλημα. Διώχνει η Βανέσα το σπίτι, κλείνει φώτα, ανάβει φώτα. Κάνει τέτοια πράγματα.
0: Ναι.
2: Κάνει τέτοια κι εσύ.
0: Εγώ αλλάζω τηλεοράσεις.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, κλείω τηλεόραση,
2: ναι.
0: Βάζω τάμπλετ. Κλείω τάμπλετ, βάζω κινητό. Κλείω κινητό, ξαναβάζω τηλεόραση. Και καναπέ αλλάζω.
2: Και καναπέ.
0: Και καναπέ αλλάζω.
2: Και καναπέ. Και στάση σταυροπόδι δεξί, σταυροπόδι αριστερό.
0: Όχι.
2: Όχι.
0: Όχι. Τι σταυροπόδι, δεν είναι άσχημα σταυροπόδι.
2: Και εγώ έχω μερικές.
0: Κουνιούνται και τα δύο πόδια παντού το βάλουμε και κουνιούνται. Σταυροπόδι λέει. Σταυροπόδι για να δει πρέπει να είσαι χαλαρός. Αχτώ, αγαπητέ σταυροπόδι. Πού να χαλαρώσουμε εμείς.
2: Είναι λίγο άκρη φάση στην Arsenal, λέει. Είναι διαφορετικό να σε Arsenal. Ρε φίλε, το έχει πάρει το πρωτάθλημα. Ποιο παίζει τελευταία αγωνιστική.
0: Είσαι από τα καλά σου.
2: Ποιο παίζει τελευταία αγωνιστική.
0: Δεν μπορούσε να κερδίσει εντός έδρας την Μπέρνλι.
2: Ναι.
0: Σε όλο το δεύτερο ημίχρονο, όταν λέμε τρέμαμε,
2: ναι.
0: Δεν βάζει νου σου. Στο πρώτο μήνα, εντάξει, έχουμε κάνει δύο δοκάρια, έχουμε κάτι ευκαιρία έτσι να το κάνουμε 2-0. Δεν το κάνουμε 2-0.
2: Ωραία.
0: Αφού δεν έγινε 2-0,
2: ναι.
0: Από το 45 κάθε δευτερόλεπτο που πέρναγε,
2: ναι.
0: Ήμασταν. Δεν το βάλαμε το δεύτερο γκολ. Τώρα, δηλαδή, άμα γίνει κανένα τέτοιο, θα το
2: γίνει,
0: πάμε.
2: Τώρα θα γίνει.
0: Ναι, είμαστε όλοι τώρα σε αυτό το mood. Να πάμε μπροστά. Όχι, άσε ρε τώρα, γιατί να πάμε μπροστά. Αφού δεν το βάλαμε το δεύτερο γκολ, δεν πειράζει. Να περάσει η ώρα. Γύρνα την μπάλα, γύρνα την μπάλα. Γύρνα την μπάλα, φτάσαμε στο 80 και εκεί κοπήκανε τελείως τα πόδια. Μετά πήρανε την μπάλα αυτή. Τώρα τι γίνεται.
2: Και τώρα, με ποιο παίζουμε τώρα τελευταία γνωστική.
0: Με την Crystal Palace εκτός.
2: Ωραίο. Περίμενε. Με ποια ομάδα είχε παίξει με την QPR. Είχε παίξει η
0: City. Αγκουερό.
2: QPR.
0: Ναι, ναι, μισή. QPR, μισή.
2: Πώς δεν θυμάμαι, πώς δεν θυμάμαι. Πώς δεν θυμάμαι. Την ανθρώπη. Κάπως έτσι θα το πάρεις, να ξέρεις.
0: Τι εννοείς.
2: Με κάποιο corner στο 93.
0: Θα χάνω κάποιο... και θα το γυρίσω.
2: Όχι, όχι, όχι. Με γκολ τέλος πάντων που θα μπει στο.
0: Εντάξει.
2: Στο χασο... Να στο λέω, να ναι. Το ξέρεις.
0: Ναι, θα σε... Δεν θα φτάσουμε στον τελικό.
2: Περίμενε, περίμενε. Άκου, Μιχάλη.
0: Δεν θα φτάσουμε.
2: Θα σε πάω λοιπόν στο Φάληρο, στον Αχιλλέα.
0: Ναι.
2: Ο τριανταφυλλίτης ο Αχιλλέας. Τρομερός καρδιολόγος, απίστευτος,
0: ναι.
2: Αριανός, οπότε δεν έχει και, δεν έχει και άγχη ποδοσφαιρικά, μπασκετικά και αυτά.
0: Ναι.
2: Θα έχει λαλημένα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, θα σε πάω στον Αχιλλέα λοιπόν.
0: Ναι.
2: Θα του πω Αχιλλέα, μάκρο να δεις. Το παιδί αυτό
0: ναι.
2: Πάει να πάρει πρωτάθλημα. Και ναι. Πιθανότατα θα το πάρει με τρόπο άσχημο.
0: Ναι.
2: Οπότε λοιπόν, κάντε ένα σερβισάκι.
0: Ναι.
2: Έτσι.
0: Πες στον Αχιλλέα, το έχω κάνει σερβις.
2: Ωραία.
0: Είδα ολόκληρο το West Ham Arsenal και ολόκληρο το Arsenal Burnley.
2: Μπράβο, ωραία.
0: Μέσα σε μια εβδομάδα έχω κάνει δύο τεστ κοπόσεως.
2: Ωραία.
0: Και τα έχω περάσει και τα δύο.
2: Ωραία. Περνάνε οι τηλεθεατές από Topic Control. Δεν ωραία. Περνάνε. Δώσ' του λοιπόν 2-3 χαπάκια να είναι σίγουρο το παιδί ότι θα έρθει για εκπομπή τη Δευτέρα.
0: Και
2: αυτό. Δεν θέλουμε κάτι άλλο.
0: Εάν το...
2: Να το πανηγυρίσει στον αέρα το πρωτάθλημα.
0: Την Κυριακή δεν αποκλείεται να πάρω μισό Ζάναξ.
2: Δεν αποκλείεται. Επειδή σε έχω ζήσει πολλά χρόνια, αν το πάρει το μισό Ζάναξ, πιστεύω θα τη βγάλει τούφα στο καναπέ και θα ρωτάς μετά πόσο ήρθε.
0: Εντάξει. Δεν είναι άσχημα αυτό. Δεν θα καταλάβει χθε η Κουντούρη, σηκώθηκε και έφυγε. Δηλαδή λίγο έλειψε να φύγει από το σπίτι. Με τη φράση.
2: Δεν σα αντέχω πια.
0: Δεν αντέχω να αγχώνομαι κι εγώ. Έτσι όπω βλέπουμε την Άρσενα, εδώ είμαι Λίβερπουλ. Πάντε γεια!
2: Εμένε, η Πάλας είναι φιλικό σωματείο με την Τότεναμ.
0: Όχι μόνο τώρα φιλικό σωματείο με την Τότεναμ. Είναι λονδρέζικο, έχουμε κόντρα, κλασική.
2: Η Πάλας είναι φιλικό σωματείο με την Τότεναμ. Δηλαδή θα βγουν μετά οι κρυσταλλαπαλαίοι οι φίλοι και θα πούνε κόψαμε το πρωτάθλημα της Arsenal, περηφάνεια και δόξα και τιμή στο πρόεδρο Λονδίνο.
0: Σίγουρα θα το πούνε αυτό.
2: Α, ναι.
0: Ναι, ναι, σίγουρα θα το πούνε.
2: Α, ναι. Αυτοί δεν έχουν τελικό conference.
0: Έχουν την Τετάρτη.
2: Και παίζετε στις Κυριακή.
0: Ναι, αλλά ο...
2: Έλα, ρε, σε παρακαλώ πολύ.
0: Ο Γκλάσνερ είπε ότι δεν θα κάνω εκτεταμένο rotation.
2: Δεν θα κάνει εκτεταμένο rotation.
0: Όχι, λέει. Θα αλλάξω κάποιο, αλλά όχι εκτεταμένο.
2: Κάνε μα τη χάρη, ρε Γκλάσνερ, τώρα που κυκλοφορεί. Έχει πάρει, εντάξει, έχει πάρει δύο κούπες με την Crystal Palace. Δεν έχει καμία. Είσαι μάγκα.
0: Ναι,
2: λοιπόν, δεν θες μια τρίτη δηλαδή. Και μια
0: θέλει, θέλει. Δεν είπε ότι δεν θέλω.
2: Τι δεν θα κάνει rotation, λοιπόν.
0: Ότι πρέπει να έχουμε ρυθμό.
2: Πρέπει να έχουμε ρυθμό. Ναι, αυτό το λέει πολύ, αυτό το λένε πολύ.
0: Να.
2: Και ειδικά οι ομάδες στην Αγγλία.
0: Εντάξει, δεν θα βάλει αυτός που θα βάλει βασικούς, φαντάζομαι τελικό, θα του αφήσει 90 λεπτά μέσα.
2: Ναι.
0: Αλλά μπορεί να βάλει κάποιους 60, κάποιους 30.
2: Να, αυτό φαντάζομαι. Ο Χάβερτς βάλει τον γκολ.
0: Ναι, ο Χάβερτς βάλει τον γκολ. Πριν κάνει το τάκλιν που έπρεπε να αποβληθεί.
2: Ναι, φώναζε ο Κώστας από την οίκια. Παράγκα τη Άρσεναλ και αυτά. Αυτό τι είναι, τι είναι.
0: Σάντερλαντ, ξέρω
2: και
0: τι.
2: Γιατί...
0: Και
2: γιατί.
0: Όχι, όχι, απ' όλα είναι. Και Manchester United είναι και Σάντερλαντ είναι. Είναι τέσσερις
2: πέντε. Μιλάμε ακόμα.
0: Ναι, ναι. Πώς το λέγει ο άλλος. Με ανώμαλους δεν κάνω πάρα. Δεν μιλάω.
2: Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα λοιπόν στο Σάντερλαντ και να πούμε επίσης, τώρα που μιλάμε για φάσεις, ξέρεις, τώρα είναι η κατάλληλη φάση για αλλαγές. Και αν μια εταιρεία γνωρίζει από αλλαγές, αυτή είναι η Novamix, καθώς στις τελευταίες δεκαετίες έχει αλλάξει το τοπίο των δομικών υλικών, συνδυάζοντας αξιοπιστία με καινοτομία. Η Novamix, με παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες, διαθέτει ολοκληρωμένα συστήματα δόμησης που καλύπτουν ακόμα και τα πιο απαιτητικά έργα. Ανακαλύψτε τα προϊόντα της, κόλλες, αρμόστοχους, επισκευαστικά, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές τσιμεντοκονίες, σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής και αλλάξτε το χώρο σας με την εγγύηση ποιότητας της Novamix. Μάθετε περισσότερα στο www.novamix.gr.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί ντουπου ντουπου ντουπου. Μάστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω πως σπίτια, τάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές τσιμεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
6: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
7: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
8: Να το, ήρθε.
6: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
5: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
11: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Η Winsport FM 94,6.
2: Άκου τώρα ποιότητα ακροατηρίου.
0: Ναι.
2: Είμαι United από το 1992.
0: Ναι,
2: από την εγκαθίδρυση τη παράγκα δηλαδή του Sir Alex Ferguson. Σχόλιο δικό μου αυτό. Σουσού, σχόλιο συντάκτη. Sunderland από το 1998. Οκ. Okay. Και Forest από το 2018. Ενοχλάμε κανέναν. Ρε Κώστα, να σου πω κάτι. Δεν πα Αγγλία μια βόλτα φορώντα μια φανέλα τριχοτομημένη με τα τρία σηματάκια.
0: Τώρα
2: να δούμε πώς θα συμπεριφερθούν οι Άγγλοι. Άσχημα μας εμάς.
0: Μάντσεστερ από το 92, Σάντερλαντ από πότε?
2: 98 και Φόρεστ από το 18. Σε δύο χρόνια λογικά θα διαλύσει μια τέταρτη.
0: Φόρεστ από το 18.
2: Με λόγω Μαρινάκη.
0: Με λόγω Μαρινάκη. Είναι Ολυμπιακό. Ναι. Σωστά.
2: Αλλά λογικά σε δύο χρόνια, το 28, θα διαλέξει μια τέταρτη. Ναι. Να έχει, να πορεύεται. Και ποια θα μπορούσε να είναι αυτή?
0: Κάτσε, κάτσε. Και από τις κάτω κατηγορίες δεν είσαι κάτι.
2: Δεν μπορεί.
0: Δεν μπορεί. Γεια καλά.
2: Όλοι έχουμε λίγο Colchester, ξέρω εγώ, λίγο Portsmouth, λίγο AFC Wimbledon, λίγο Milton Keynes Dons. Λίγο έχουμε μια συμπάθεια. Εγώ πάντα με τη Γιόβιλ ήμουν, δεν ξέρω γιατί. Όπου την έλεγα τη Γιόβιλ, ας πούμε, τη συναντούσα. Η Γιόβιλ έλεγα...
0: Τη Γιόβιλ, Plymouth ήσουν, φορούσε πράσινα.
2: Η Γιόβιλ σε ένα παιχνίδι, εγώ θυμάμαι ένα παιχνίδι Γιόβιλ τον Κάστερ, που το βλέπαμε τότε σε ένα κανάλι. Τα χρόνια τα παλιά, άνοδος από την conference στην
0: League 2.
2: Και ήταν τελικός και σκάει ο διαιτητής, φίλε.
0: Ναι.
2: Ήταν σαν το Hightower.
0: Ο διαιτητής
2: ήταν σαν το Hightower.
0: Ναι.
2: Έτσι. Μιλάμε τώρα για 2-10 ντουλάπα.
0: Ναι.
2: Και σκάει στο γήπεδο με μπαντάνα. Και λέω, ντάει, αυτός έχει κρατάει τη συμμορία. Έχει πλακωθεί με 5-6. Είναι έτοιμος για το match.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και από τότε συμπαθώ ο Γιώπηλ. Και Plymouth, εντάξει. Όχι, έχω κλείσει, λέω.
0: Λοιπόν, φεύγει και ο Πεπ.
2: Φεύγει ο Πεπ, ναι. Σοκ. Να σου πω την αλήθεια, κάποια στιγμή αναμενόμενο θα γινόταν. Ε.
0: Δεν μπορεί χωρίς τον Κλοπ.
2: Ναι, του λείπει.
0: Ναι, αλήθεια είναι.
2: Ναι, του λείπει. Του λείπει. Ναι. Και το λένε και οι παίχτες του. Mm. Δηλαδή λένε οι παίχτες του ότι, okay, εντάξει, εμείς καταλαβαίνουμε ότι είναι η κόντρα με την Arsenal και αυτά. Αλλά. Δεν μπορούσε. Liverpool.
0: Πέρα από αυτό, το Liverpool τέτοιο. Δεν μπορεί, ξέρεις, με ανθρώπους που συχνοτίστηκε τόσο πολύ όπως ο Αρτέτα ή ο Μαρέσκα.
2: Να νιώσει και κόντρα.
0: Να νιώσει και κόντρα.
2: Σωστό.
0: Τον άλλον τον λάτρευε, αλλά μπορούσε να νιώσει και την κόντρα, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
0: Χώρια που ήταν και δύο σχολές ποδοσφαίρου. Άσε την Άρσεναλ των τελευταίων τριών μηνών. Και ο Αρτέτα είναι κατοχή, αυτό. Ο Μαρέσκα το ίδιο.
2: Ναι.
0: Δεν είναι κόπιες, καλές, κακές, αλλά κόπιες. Οπότε του λείπει.
2: Εντάξει.
0: Και εγώ ήμουν βέβαιος ότι θα.
2: Έχει και κορεσμός, Μιχαλή.
0: Ναι, ναι, θα ψάξει σαμπάτικαλ.
2: Ναι. Έχει, είναι και ο κορεσμός.
0: Άλλωστε,
2: 20 τίτλους σε 10 χρόνια.
0: Ναι, άλλωστε όταν ανανέωσε, δεν νομίζω ότι ήταν τυχαίο ότι έβαλε ότι παιδιά μπορώ να φύγω ένα χρόνο νωρίτερα. Μετά ξανανεώσω με τριετία.
2: Mm-hmm.
0: Αλλά να ξέρετε, 2+1 να είναι, να μπορώ να φύγω το. Γιατί τα κουράγια τελειώνουν.
2: Ναι.
0: Και είμαι βέβαιος, θα κάνει τουλάχιστον ένα χρόνο σαμπάτικαλ.
2: Ναι. Ναι. Όλοι το έχουν ανάγκη αυτό.
0: Ναι.
2: Όλοι το έχουν ανάγκη. Λοιπόν, εδώ γίνει χαμός τώρα, φίλε. Ο Τάσος με τα ζυμαρικά αλλά Μολυζάνα. Θα θυμάστε αλλά Μολυζάνα που μας είχε στείλει εδώ
0: Τάσος. Α, νόμιζα ο Τάσος του Μαρούση. Ναι, βέβαια, εξαιρετικά. Εξαιρετικά.
2: Huddersfield Town. Άκου τώρα πώς την έχει βαρέσει.
0: Εντάξει, όσοι είναι κάποιες τέτοιες ομάδες πρέπει να έχουν.
2: Πρέπει να σπουδάσει εκεί.
0: Ναι, κάτι τέτοιο.
2: Έξετερ FC λέει ο άλλος. Για άνοδο. Port Vale, γιατί δεν λέτε. Γιατί δεν λέτε Port Vale, κύριε Τσόχο.
0: Αυτός ο Έξετερ FC
2: ναι.
0: Είναι football manager.
2: Οκ. Okay. Λοιπόν, τι να λέμε τώρα, μόνο Everton λέει σταθερά και αμύωτα εδώ και 20 χρόνια. Το Σούσκα ξέρω την Everton. Ο Σούσκα είναι ο Ασβεστά είναι Εύρετον.
0: Το δικό μα
2: παιδί. Και ο Ζαχαρίου.
0: Ναι.
2: Αυτοί οι τρεις, δεν ξέρω άλλους.
0: Ναι.
2: Τα ξέρω και ένα τέταρτο. Εντάξει. Mm. Άστον Βίλα το 81. Καλά, Άστον Βίλα είναι ιστορική ομάδα, παιδιά τώρα.
0: Ναι.
2: West Ham είναι οι Μεταλλάδες κυρίως.
0: Σωστά.
2: West Ham.
0: Ναι.
2: Up the Irons. Έτσι. Ναι. Iron Maiden, μια που έρχω τώρα να πάω για νήσι και ακουπανιέται. Για νήσι θα βάλει περουχά. Ή έτσι θα πα με αυτό μαλλί. Αυτό, και εγώ έτσι είχα πάει με κοντό μαλλί. Ανύπακτο το 18 τέλος πάντων και είχα περάσει πάρα πολύ ωραία. Θα περάσετε πάρα πολύ καλά. Είναι πάρα πολύ ωραίοι. Λένε και το Alexander the Great πλέον στην Ελλάδα. Γιατί στην Ελλάδα δεν το λέγανε. Κάποια στιγμή νομίζω όμως το μπουμπούνισαν. Τέλος πάντων θα περάσετε καλά. Είναι σίγουρο. Μας έκανε το FIFA λίγο Bolton, λίγο Charlton, λίγο Blackpool λέει.
0: Ναι, εντάξει.
2: Blackpool, θυμάσαι εκείνο το Σκοτσέζο με το βρωμόσουτο.
0: Ναι, ναι.
2: Που το μπήκε Liverpool κι αν
0: δεις. Ναι, ναι, ναι.
2: Εγώ πάλι ρε φίλε. Πάντα στο football manager τώρα που το συζητάμε. Δεν το συζητάμε, αλλά πάρθε.
0: Εμείς λέει πως μπορούμε να κάνουμε ένα χρόνο σαμπάτικαλ χωρίς να μείνουμε άφαγοι. Μπα,
2: καλό.
0: Δεν γίνεται.
2: Καλό.
0: Λίγο δύσκολο.
2: Καλό.
0: Εδώ δεν ξέρουμε αν θα φτάσουμε στη σύνταξη.
2: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, πάντα πήγαινα Λατινική Αμερική, ρε φίλε. Πάντα πήγαινα Λατινική Αμερική, έπαιρνα κάτι ομάδες, ξέρω εγώ, Αργεντινή, Χιλή. Τέτοια πράγματα. Κουλά πράγματα δηλαδή. Φούλαμ, Φούλαμ είναι ο Πανούτσος.
0: Ναι, ρε τα γάρα, λέει, το είπες και θες, ξέρεις τι σημαίνει το σαμπάτικα.
2: Το σαμπάτικα.
0: Είναι όρες που χρησιμοποιείται για αυτού.
2: Η αγρανάπαυση.
0: Ναι. Στο ποδόσφαιρο από τους προπονητές χρησιμοποιείται πάρα πολύ. Και την προηγούμενη φορά ο Πεπ, όταν έφυγε. Από πού έφυγε, από την Μπάγερν.
2: Ναι.
0: Ή από την Μπαρσελόνα πριν πάει στην Μπάγερν.
2: Α, δεν θυμάμαι πότε το έκανε το.
0: Όχι, όχι, όχι. Από την Μπαρσελόνα πριν πάει στην Μπάγερν. Που πήγε και είσαι στην Αμερική και μάθανε γερμανικά. Το τελευταίο τρίμηνο που είχε συμφωνήσει. Και έφυγε την Μπαρσελόνα και είπε σαμπάτικα, παιδιά.
2: Και ο Μπράντοβιτς έκανε αυτό, τον έφυγε τον Παναθηναϊκό. Ένα χρόνο έκατσε. Το έχουν ανάγκη. Παιδιά, είναι πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη υποστολή. Είναι πολύ μεγάλο το φορτίο και το βάρος σε ψυχολογικό επίπεδο που έχουν οι προπονητές σε αυτό το επίπεδο, έτσι. Δεν είναι πολύ εύκολο. Στην προηγούμενη περιοδία είπαν, λέει, το Alexander the Great, τουλάχιστον στο Άμστερνταμ. Ναι, στην Ελλάδα δεν το λένε. Την Μέιντεν. Κάπου όμως άκουσα ότι θα το πούνε μάλλον. Μόνο Wigan, λέει. Shrewsbury Hulls, λέει, εννοείται. Shrewsbury, τώρα Hooligans. Δηλαδή, πραγματικά, δηλαδή. Μίλγολ, μόνο τα γραγιοντάρια λέει, ο Σάββας, εντάξει. Η Μίλγολ, παιδιά, είναι λίγο επικίνδυνη παρέα, να ξέρετε.
0: Πολύ.
2: Λίτζ είναι πολύ. Λίτζ είναι πολύ.
0: Πολύ, πολύ.
2: Ναι. Η Μίλγολ είναι επικίνδυνη παρέα, να ξέρετε.
0: Λίτζ είναι δύο διαφορετικές γενιές. Είναι και οι παλιοί.
2: Οι 70-65 και αυτά.
0: Ναι.
2: Ηλικία.
0: Ναι. Εξιντάρδες, ας πούμε.
2: Ναι.
0: Είναι και κάποιοι τριαντάρδες από τον Χάρη, Κιουέλ, Βίντουκα κτλ.
2: Μπάρτον. Εντάξει, πολύ καλή ομάδα. Πάρα πολύ καλή ομάδα αυτή η Leeds που είχε παίξει και Champions League. Πάρα πολύ καλή ομάδα, ναι. Βέβαια, διαβάζοντας λίγο το Damned United, το βιβλίο διαβάζοντας, ναι, ναι, και η ταινία πολύ καλή, αλλά διαβάζοντας το βιβλίο καταλαβαίνεις ότι η Leeds ήταν η παράγκα εκείνης της εποχής. Μαζί με τον Ρεβί.
0: Ναι.
2: Και ότι κυνηγάγανε τους αγνούς παραδοσιακούς προπονητές, όπως ας πούμε τον ήρωα της ιστορίας μας. Damned United. Τον Brian Clough. Πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Παραεπιπτόντως, τώρα που έχετε καλοκαιράκι, βρείτε το και διαβάστε το. Πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, πραγματικά. Και ταινία πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ρε Ανδρέα, αν δεν είσαι ο Γιαννακόπουλος, γιατί είσαι Μπόλτον, ας πούμε. Γιατί να είσαι Μπόλτον, που αν μου πεις. Τώρα μπορεί να ακούει και ο Στέλιος και να βρίζει. Ναι. Γιατί να είσαι Μπόλτον όμως. Ποιος είναι ο λόγος. Ότι.
0: Όχι, μου αρέσει το Τροσάρ που λέει ένα φίλο δεν είναι κόκκινη κάρτα. Δεν είναι αυτά τα πράγματα.
2: Ναι.
0: Μια απόθεση στην Αγγλία κόκκινη. Του Χάβερτ είναι προφανέ ότι είναι κόκκινη. Τώρα
2: Αγγλία
0: νομίζω
2: είναι.
0: Ότι. Επειδή
2: άλλα τα κριτήρια.
0: Επειδή δεν ήταν πολύ γεμάτο το τεινό στην κόκκινη, αλλά δεν έχει
2: κρίση. Είναι άλλα τα κριτήρια στην Αγγλία. Ξέρεις τι, καμιά φορά βλέπουμε μάτς στην Αγγλία και λέμε.
0: Όπως επίσης του Σάκα σε οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο θα δίνω απέναντι και κόκκινη κάρτα. Στην Αγγλία σου λέει λίγο σε πάτσε, δεν με νοιάζει.
2: Μπράβο. Είναι άλλο το.
0: Δεν σε κλώτσε. Σε πάτσε λίγο.
2: Και είναι, είναι και λίγο ατζαμίδες οι διαιτητές οι Αγγλοί, ως πολύ. Τώρα με ακούσει ο Τυρακόπουλος θα κάνει like σε αυτό που λέω. Τέλος πάντων, είναι και λίγο ατζαμίδες οι διαιτητές. Αλλά είναι και τελείως διαφορετική φιλοσοφία. Δηλαδή, για να πάρεις φάουλ στην Αγγλία, μου λέει ο Μπορμπόκης εσύ. Μου λέει αυτό το κλασικό πράγμα που κάνουμε εμείς το 90, ας πούμε, που πηγαίνουμε στο κόρνερ, καλύπτουμε την μπάλα με το σώμα για καθυστέρηση. Με το πάω μου λέει, το κάνω.
0: Ναι.
2: Πρώτο μάτς. Πάω μου λέει στο κόρνερ και.
0: Τρως πρόξιμο, σου παίρνει μπάλα, παίζει.
2: Ποιο πρόξιμο, του πάω στο ζυγωματικό. Ο αντίπαλο. Και φάγαμε και σέντρα μου λέει, παρά λίγο φάμε και γκολ. Δηλαδή δεν έχει εκεί, είναι καλή νύχτα ζωή. Λοιπόν, ένα διαφημιστικό μήνυμα και πάμε δελτίο. Στη Vistabet το παιχνίδι είναι special και ξεκινάμε επική προσφορά χωρίς κατάθεση και 1615 δώρα. Vistabet και είσαι πρώτο τραπέζι πίστα.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 634.
3: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
4: Κύριε Στριμάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
5: Άσε, στάζει.
4: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
5: Στάζει, παιδί μου, η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
4: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
6: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
7: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους
6: που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
7: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
6: Τηλέφωνο 2610 527 588.
8: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Software.

0: έρχεται. Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Ναι, έλα Γιώργο.
2: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
2: Σ' ακούω.
1: Ο μικρός.
2: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
2: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
2: Τι?
1: Είπε μπα.
2: Είπε μπαμά.
1: Όχι.
2: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
2: Μπάλα.
1: Ναι.
2: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
2: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
3: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
4: Πάτρας 96,3.

Αυτά είναι, φίλε. Λοιπόν, χαιρετίσματα και καλημέρα από έναν φίλο και στην αθλητή του γιου σου. Λόπτα εκβοντόλη. Καλημέρα, ρε γιγάντα, καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, τώρα δίνουν άλλο του αγώνε τα παιδιά. Ξεκινήσει να εξετάσει. Του λέω του γιου μου χθε, λέω πώ πήγε σήμερα το διάβασμα. Ξεκινάμε άλγεμπρα σήμερα. Μου λέει μια χαρά. Είμαι έξω, μου λέει βόλτα, χαλαρώσω να αποσυμπιεστώ. Του λέω διάβασε πολύ, πάρα πολύ, μου λέει. Εντάξει, του λέω.

0: Ωραίες μουσικές επιλογές, φίλε Γιώργο μου. Μπράβο, Γιώργος Γιάννησης. Καλλιτέχνης. Καλλιτέχνης. Να σου πω κάτι, θες να του δώσουμε ένα δύο να παίξει μουσική να φύγουμε?
1: Αύριο.
0: Για στείλε λεπτομέρειες, ρε φίλε. Απ' τη σειρά μου λέει στην Κόρινθο το Σταύρο. Σταύρο στην Κόρινθο. Στην Κόρινθο ήμασταν πολύ νοματέοι. Ποιος είσαι, για στείλε στοιχεία. Για στείλε στοιχεία. Τι ωραία που ήμασταν στην Κόρινθο, ωραία ήμασταν. Χαβαλέ είχαμε. Λοιπόν, μπείτε στο site. Μπείτε στο site, φίλε, γιατί εδώ πέρα βλέπω κερδίστε ένα Daytona Dineta 125 σκούτερ. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε ένα σκουτεράκι σε εσάς. Ένα σκούτερ 125 κυβικών τη Dineta. Daytona, μάλλον. Dineta είναι το μοντέλο. Το οποίο έχει full pension air condition. Αυτό που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο ειδικό θέμα που υπάρχει στο site του Sport FM. Το βλέπετε το μηχανάκι, λέει διαγωνισμός πάνω, 30 χρόνια δίπλα, δεν μπορείτε να το χάσετε. Μπείτε μέσα, βάλτε τα ονόματά σας, όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, email και αυτομάτως μπαίνετε στην κλήρωση για το σκούτερ αυτό, το οποίο, η οποία κλήρωση θα γίνει 11 με 12 την Παρασκευή 29 Μαΐου. Και προφανώς συνεχίζεται ο διαγωνισμός για το Cherry Tico 4 Hybrid, την αυτοκινητάρα αυτή, στο Instagram του Sport FM. Εκεί θα μπείτε στο Instagram του Sport FM, θα δείτε την αυτοκινητάρα, θα ακολουθήσετε τους, τα βήματα που σας υποδεικνύει το σχετικό ποστάρισμα και θα μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή, το Σάββατο, τσόχο. Έχουμε εκπομπή. Καβάλα στο Cherry Tico 4.
1: Πού, δεν μου έχει πει πού, ώρα, τίποτα δεν μου έχει πει.
0: 12-2 είναι.
1: 12-2.
0: Στην Βουλιαγμένη είναι.
1: Στην Βουλιαγμένη, εδώ
0: ναι,
1: δίπλα.
0: Ναι.
1: Πάλι ταξίδι να κάνουμε στο άλλο.
0: Ναι. Μια χαρά, θα σε είδε, θα έχει κίνηση, τίποτα. Θα σε βάλω στην αυτοκινητάρα μέσα.
1: Γιατί δεν έχει κίνηση.
0: Θα σου βάλω τις οθονάρες, Σάββατο πρωί, τίποτα. Ναι. Καβάλες. Λοιπόν, θα σου βάλω τις οθονάρες μέσα να παίζουν, αγουστάρεις στην καινούργια αυτοκινητάρα. Ναι. Να φτιάξει ειδικά εικόνα.
1: Μέσα από το αυτοκίνητο θα κάνουμε εκπομπή.
0: Μπορεί να γίνει και αυτό. Μπορεί να κάνουμε test drive, ναι, σε αυτό που συζητάω να πουλήσω.
1: Εκεί τι είναι.
0: Δηλαδή, οδηγείτε το αυτοκίνητο και ακούτε περιγραφή πριβέ από τσόχο.
1: Εκεί τι είναι,
0: έκθεση. Βέβαια.
1: Έκθεση του αυτοκίνητο.
0: Βέβαια. Του σπανού. Βέβαια.
1: Α, του σπανού.
0: Ξέρει τι κοτέ. Α, είδε που σε ενδιαφέρει. Α, είδε που σε ενδιαφέρει. Είδε που σε ενδιαφέρει. Λοιπόν, εγώ να σου πω ότι αν το ψάχνετε πάντως, ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Cherry Tico 4 Hybrid σα περιμένει. Με 204 ύπους, υβριδική τεχνολογία χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με το πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό του ήρω, όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε τεστ ντράιβ και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Cherry στην Αττική. Για πάμε τώρα να δούμε, ρε φίλε, τι γίνεται στο κομμάτι προπονητή στον Παναθηναϊκό. Αυτή είναι η κουβέντα πλέον. Έτσι. Κύριος Δεσύλλας είναι μαζί μας. Τι κάνετε, κύριε Διονύση μας? Καλημέρα.
2: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Πώς είστε?
2: Αμαξάρα, τι σας άκουγα τώρα.
0: Ναι, αμαξάρα είναι όντως. Είναι αμαξάρα. Ναι. Το κακό είναι ότι
2: πάμε. Να σας απογοητεύσω, αλλά το Σάββατο υπάρχει περίπτωση να μην έχει καλό καιρό, οπότε μπορεί να έχει και κίνηση. Αλλά οκ. Okay.
0: Εντάξει, επειδή επαγγελματίες είμαστε, θα πάμε νωρίτερα, ναι, έτσι.
2: Αυτό το λέω.
1: Ναι. Επαγγελματίες είσαστε. Θα πάτε νωρίτερα.
2: Λοιπόν.
1: Διονύση, να έρθεις και εσύ που σας αρέσει, άμα ξανά, να έχει παρέα.
2: Ναι. Ναι, στον Παναθηναϊκό.
1: Και να σου πω και κάτι.
2: Ναι.
1: Όπως άρχισε, φέρει και τον προπονητή μαζί. Για τις πρώτες δηλώσεις. Γι' αυτό το λέω.
0: Λοιπόν, περίμενε. Διονύση μου, κάνε λίγο μια παύση. Ένα, ναι, μήνυμα το οποίο πρέπει να περάσει, να μην περάσει για παρατηρητό. Λέει: περιγράφω παιχνίδια στον Ballander TV της Μυτιλίνης.
1: Ναι.
0: Είμαι Arsenal.
1: Ναι.
0: Συγγίζω κάτι παραπάνω.
1: Ναι.
0: Και πρόσφατα φόρεσα γυαλιά. Με τιμά που με φωνάζουν τσόχο της Λέσβου.
2: Αυτά είναι. Αυτά είναι.
0: Έτσι.
2: Και λοιπόν, είναι μια εβδομάδα αυτή που διανύουμε που είναι πολύ πιθανό μέχρι το τέλος να έχουμε όριση και εξέλιξη. Είναι πολύ πιθανό. Αυτά δεν μπορεί να είναι σίγουρο για τίποτα.
0: Mm-hmm.
2: Ο Γιάκοπ Νέστρουπ είναι μια περίπτωση που προτάθηκε, που έχουν συζητήσει στον Παναθηναϊκό και που μπορώ να πω ότι είναι υψηλά στις προτιμήσεις. Δεν είναι ο μόνος.
0: Mm-hmm.
2: Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει κλείσει. Ο Νέστρουπ, να θυμίσω, ήταν στην Κοπεχάγη, είναι 38 ετών. Έχει χαρακτηριστικά και πακέτο ελκυστικό.
0: Mm-hmm.
2: Υπό την έννοια ότι είναι ένας προπονητής ο οποίος είναι Είχαμε πει τα λέγει ο Μιχάλης τις προηγούμενες ημέρες ότι φαίνεται στον Παναθηναϊκό να έχουν καταλήξει ότι θέλουν να πάνε σε κάτι πιο, σε άλλο μοντέλο σε σχέση με αυτό που υπήρχε πριν, υπάρχει τώρα και δεν θα υπάρξει ενώ με τον Μπενίτεθ. Είναι ένας προπονητής ελπιδοφόρος, ένας προπονητής εξελίξιμος, ένας προπονητής ο οποίος έχει δίψα, έχει πάρει δύο double με την Κοπεχάγη. Φέτος δεν πήγε καλά το πράγμα. Έψαξα λίγο να δω τι δεν πήγε καλά. Υπάρχουν διαφορετικές καταστάσεις, ας πούμε, στο τι δεν πήγε καλά στην Κοπεχάγη την τελευταία χρονιά και έμεινε εκτός πλέον κτλ. Μία κατάσταση είναι ότι η πιο σημαντική νομίζω ότι πούλησαν πάρα πολλούς παίκτες για τα κάνει αυτά η Κοπεχάγη, περνάει σε διάφορους κύκλους, σε διάφορες φάσεις και δεν τους αντικατέστησε, ας πούμε, επάξια ή ακόμη και ποσοτικά. Τόσο αν δεν πήγε καλά η χρονιά. Και είναι ένας προπονητής ο οποίος σε άλλο έχει προταθεί, έχει εξεταστεί τον Παναθηναϊκό, γίνεται κάποιος ζητής και είναι φυσικά είναι ψηλά στις προτιμήσεις. Δεν είναι ο μόνος. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός τον παίρνει, τον προπονητή συγκεκριμένο έκλεισε.
0: Ναι.
2: Πρέπει να δούμε πώς θα πάνε τις επόμενες μέρες. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις, άλλες δύο-τρεις. Και θα δούμε. Τώρα, ανά πάσα όλη στιγμή εδώ που βρισκόμαστε, μπορεί να έχουμε την παρτίδα οποιαδήποτε εξέλιξη.
0: Ναι.
2: Οπότε καταλαβαίνετε. Πρέπει να περιμένουμε να δούμε αν τελικά ο Παναθηναϊκός προχωρήσει την περίπτωση αυτή ή προχωρήσει η περίπτωση αυτή για τον Παναθηναϊκό ή πάει σε κάτι άλλο. Όλα αυτά φυσικά σε συνδυασμό με το να έχουμε και το οριστικό με τον Ράφα Μπενίτεθ, το οποίο θα προχωρήσει από τον Παναθηναϊκό. Αυτές είναι οι εξελίξεις που έχουμε τώρα τον Παναθηναϊκό στο κομμάτι του προπονητή που καταλαβαίνει κανείς ότι είναι πρώτος στην ατζέντα, έτσι. Δηλαδή όλα γύρω από αυτό κινούνται. Είναι μια ενδιαφέρουσα επιλογή σίγουρα, αν προχωρήσει, του Νέστρουπ. Δηλαδή ψάχνοντάς τον... είναι 38 ετών, δεν έχει τις πολύ μεγάλες εμπειρίες που θα έχει ένας 50, ας πούμε, ένας 55χρονος. Αλλά από την άλλη δεν το λες και άπειρο έχοντας δύο ντάμπλ, έχοντας πάρει 16 Champions League με την Κοπεχάγη και έχοντας κάνει πράγματα, εν πάση περιπτώσει, με τους Δανούς. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχει και παραστασμένο, δεν έχει και τίποτα.
0: Και να σου πω κάτι. Μοιάζει και στη λογική που ήθελε ο Παναθηναϊκός να αρχίσει να εφαρμόζει από
2: το αυτό
0: από
2: που έγινε ο Μιχάλης προηγούμενες μέρες. Εγώ με το που μας ήρθε το όνομα αυτό ως πληροφορία, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε ήταν ο Μιχάλης. Που έλεγε ότι το project και το προφίλ που ψάχνει ο Παναθηναϊκός και ότι φαίνεται να έχει καταλέξει σε κάτι τέτοιο. Οπότε ναι, δουλεύει με νέους παίκτες. Ο Παναθηναϊκός έχει νέους παίκτες, θα πάρει και άλλους νέους παίκτες. Επαναλαμβάνω. Τώρα αυτά είναι σχόλια που κάνουμε εμείς για να περιγράψουμε κάπως το προφίλ του Δανού. Δεν είναι κάτι το οποίο έχει κλείσει. Είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει ξεχωρίσει μεταξύ άλλων από τον Παναθηναϊκό μετά την πρόταση που έγινε. Υπάρχουν και άλλοι. Το κρατάμε και βλέπουμε πώς θα πάει τις επόμενες μέρες. Έτσι.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι από αυτού.
0: Όχι ρε παιδί μου.
2: Ή να προσθέσετε κάτι έχοντας ψάξει και εσείς το συγκεκριμένο...
0: Θα σου πω, έπεσε μπροστά μας εχθές. Και εντάξει, πέσαμε κι εμείς να διαβάσουμε δύο πράγματα, ρε παιδί μου. Για μένα μπορεί να μην αρέσει το Παναθηναϊκό αυτό. Αλλά για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι ο προπονητής αυτός έχει φιλοδοξία να κάτσει σε πάγκο Bundesliga, σε πάγκο Premier και το καθεξής. Κάτι που σημαίνει.
2: Άρα να θεωρεί τον Παναθηναϊκό σκαλοπάτι.
0: Ναι, μπορεί αυτό σου λέω και πάλι στον Παναθηναϊκό να μην αρέσει. Σαν λογική. Δηλαδή ότι κάτσε, ρε φίλε, εμείς εδώ που συζητάμε να συνεργαστούμε. Πρέπει να κάνεις τη δουλειά για μας. Αλλά για μένα είναι μια μορφή εχέγγυο αυτό, ότι ο προπονητής αυτός θα καβάλει τα δυνατά του για να φτιάξει το όνομά του, να συνεχίσει μάλλον το χτίσιμο του ονόματός του σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και είναι επίσης πολύ σημαντικό. Θυμάμαι δηλαδή την περίπτωση του Μάρκο Σίλβα στον Ολυμπιακό, που ήταν μια άλλη μετοχή, με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Okay, εντάξει. Αλλά έχει αυτό το βασικό χαρακτηριστικό, το οποίο το είδαμε πώς λειτουργήσε και στον Ολυμπιακό και μετά τον Ολυμπιακό.
1: Τώρα, κοιτάξτε, θα δούμε αν όντως θα υπάρξει συμφωνία μαζί του ή όχι. Αλλά στις προδιαγραφές, γιατί πάντα το θέμα προπονητή είναι και λίγο... είναι λίγο τύχη, είναι λίγο...
2: δύσκολη πίστα.
1: Ναι. Χρειάζεται να σου πάνε και ορισμένα πράγματα...
2: Πολλά πράγματα, μαζί, ναι.
1: Από άποψη βιογραφικού και από άποψη project που τρέχει ο Παναθηναϊκός, μοιάζει απολύτως ταιριαστός. Δηλαδή τελείως να κουμπώνει. Τι θέλω να πω. Προπονητής που ασχολείται πολύ με τους νέους ποδοσφαιριστές και τους ταλαντούχους και τους αναδεικνύει, γιατί αυτό είναι το project που τρέχει μονίμως η Κοπενχάγη. προπονητής που είναι πολύ μικρός σε ηλικία με μεγάλες φιλοδοξίες και που έχει κάνει πρωταθλητισμό. Mm-hmm. Και μάλιστα έχει κάνει πρωταθλητισμό επιτυχημένα. Προπονητής που έχει εδώ συμπτωματικά ένα τελείως δικό του άνθρωπο, να τον...
2: Το 10.
1: Το 10 βέβαια. Να τον, ναι, τον είχε παίκτη, να τον καθοδηγήσει στα πρώτα βήματα. Από τα πολύ απλά μέχρι τα πιο σύνθετα.
2: Να τον βάλει και λίγο στην οτροπία, αν προχωρήσει έτσι πάντα, κάνουμε εσείς τώρα, να τον βάλει και λίγο στην οτροπία, τι είναι ο Παναθηναϊκός, ο οργανισμός που ο Ζέκα το ξέρει, δηλαδή να τον προσαρμόσει πιο εύκολα. Παίζει ρόλο αυτό.
1: Σωστά.
0: Βέβαια.
2: Και ειδικά για νέο ηλικιακά προπονητή που δεν έχει βγει από τη χώρα του.
1: Επίσης.
2: Παίζει ρόλο να έχεις έναν άνθρωπο δίπλα που τον είχες παίκτη, που σε ξέρει, τον ξέρεις και θα σου εξηγήσει κάποια πράγματα περισσότερο.
1: Προπονητής που την τζέκαρε την ελληνική αγορά για παίκτες. Mm-hmm. Θυμίζω η Κοπενχάγη συχνά πυκνά παίρνει παίκτες από την Ελλάδα. Τελευταίο παράδειγμα είναι ο Κοτάρσκι, ο οποίος πήγε στην Κοπενχάγη με δική του εισήγηση. Αυτός επέμενε πάρα πολύ να πάρει τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ. Και γενικά τσεκάρει πολύ την ελληνική αγορά. Και έχει πάρει και Έλληνες ποδοσφαιριστές στην Κοπενχάγη. Μην αρχίζω να λέω ονόματα, πέρα από το Ζέκα κτλ. Κτλ. Και επίσης προπονητής που ήταν σε ομάδα, που okay, δεν συγκρίνεται με τίποτα η πίεση στη Σκανδιναβία ή στις βόρειες χώρες σε σχέση με τις νότιες, αλλά που είχε πολύ μεγάλη πίεση στην ομάδα. Δηλαδή για Δανία η ομάδα με τη μεγαλύτερη πίεση, μακράν τις δεύτερες, είναι η Κοπενχάγη. Άρα το βιογραφικό λέει, ξαναλέω, ότι είναι μια πολύ ταιριαστή περίπτωση σε αυτό που έψαχνε ο Παναθηναϊκός.
2: Οπότε είμαστε αναμονή να δούμε αν τελικά προχωρήσει αυτό ή κάτι άλλο στον Παναθηναϊκό. Υπάρχουν πιθανότητες, το κρατάμε και θα δούμε ποιες θα είναι οι οριστικές εξελίξεις σε αυτό το κομμάτι. Κατά τα λοιπά δεν υπάρχει και κάτι άλλο στην επικαιρότητα. Υπό την έννοια ότι αυτό που υπάρχει τώρα στην ατζέντα, όπως είπαμε, είναι το θέμα του προπονητή. Να δούμε πού θα καταλήξει ο Παναθηναϊκός, αν θα είναι ο Νέστρουπ ή όχι. Και μόλις συμβεί αυτό, ο Παναθηναϊκός να προχωρήσει όλα τα υπόλοιπα για το σχεδιασμό του εν ώψη νέα σεζόν. Τις τιμές των διαρκείας περιμένουμε. Mm-hmm. Σήμερα ή αύριο είναι να βγουν, από όσο ξέρω, για να προχωρήσει και αυτό, γιατί πρωτά υπάρχει αρκετός κόσμος που ενδιαφέρεται να πάρει. Θεωρώ ότι θα είναι αυξημένη η κίνηση φέτος και λόγω βοτανικού. Γι' αυτό και φέτος ο Παναθηναϊκός βγάζει τα διαρκείας πολύ νωρίτερα σε σχέση με άλλες χρονιές. Συνήθως η μάμη ήμασταν προετοιμασία όταν τα έβγαζε ο Παναθηναϊκός.
0: Τελευταίος θα βγάζει ο Παναθηναϊκός τα διαρκείας.
2: Ναι. Τώρα τα έχει βγάλει νωρίς και περιμένουμε σήμερα αύριο να βγουν τιμές, τέτοιες μέρες τέλος πάντων, για να ξέρει και ο κόσμος πάνω κάτω πώς θα κινηθεί και εν πάση περιπτώσει να κάνει και τα κουμάντα του.
0: Εντάξει, μπορεί να βγάλει και πολλά περισσότερα φέτος ο Παναθηναϊκός, έτσι, διαρκείας.
2: Όχι, θα έχει περισσότερα.
0: Δεν και μπορεί να έχει και καλύτερη τιμολογιακή πολιτική από πέρσι.
2: Ναι, έτσι. Ναι, και εγώ αυτό θεωρώ, γιατί ναι, ίσως το ΆΚΑ έτσι έχει, είναι μεγαλύτερο γήπεδο και προς τα εκεί θα πάει, ας πούμε. Τους περιμένουμε να τα δούμε για να ξέρει ο κόσμος και να τα πάρει.
0: Πολύ φίλε, ευχαριστούμε.
2: Την καλημέρα μου.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, κάτσε να κάνουμε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
5: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές?
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
5: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
4: Φυσικά. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
7: Νιώθω λίγο περίεργα.
6: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
8: 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. 30 χρόνια Sport FM. στο τρίτο συνέδριο All About Sports and New Media στις 10 Ιουνίου του 2026 κορυφαία ονόματα συζητούν και σε συμβουλεύουν για το πώς τα media αλλάζουν μέσα σε αυτές τις δεκαετίες. Θέλεις να πάρεις μέρος σε αυτό το συνέδριο εντελώς δωρεάν? Κάνε την εγγραφή σου τώρα στο 210-4831-108 ή μπαίνοντας στο info@traininghub.edu.gr και θα έχεις και την ευκαιρία να διεκδικήσεις 2 υποτροφίες στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μην το σκέφτεσαι. Οι αιτήσεις συμμετοχής στο συνέδριο αφορούν ηλικίες 18 έως 32 ετών.
9: Η Winsport FM 94,6.
1: Steve Miller Band,
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό το βάζει πολύ ο Νέρχος.
0: Ναι, είναι αγαπημένο του Νέρχος. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Κετζετζόγλου τώρα που, εντάξει, μετά τους εορτασμούς πρέπει σιγά σιγά να μας χαρτογραφήσει και την επόμενη μέρα της πρωταθλήτριας ΑΕΚ. Τι κάνετε κύριε Κωνστά μας, πώς είστε?
10: Πώς είστε, παιδιά?
0: Καλά, καλά, μια χαρά. Από ξενύχτη σε ξενύχτη.
10: Επόμενη μέρα, Βάη, ελπίζουμε να είναι σαν τη χθεσινή.
0: Τι εννοείς?
1: Τι είχε χθεσινή?
10: Να συνεχίσουμε στο ίδιο... Να συνεχίσει έκμε όπως ήταν, παιδί μου.
0: Περίμενε, χθεσινή εννοεί σχηματικά χθεσινή.
1: Και προχθεσινή.
10: Σχηματικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
10: Σχηματικά χθεσινή.
1: Πες το, φίλε, λέω κάτι έγινε.
0: Γιατί χθες το 10-11 είχε, τσακώθηκε λίγο με Βασιλόπουλο. Όχι, τσακώθηκε, εντάξει, λίγο έτσι. Για τη σύνθεση τη εκτελεστική επιτροπή τη ΕΠΟ, μια πολύ βαρετή κουβέντα. Α, τέλος πάντων. Κάποιοι γουστάρουν να
1: την κάνουν. Α, πάνω στο ζάπινγκ το πέτυχα εκεί που ρώταγε ο.
10: Εξεπεράστηκε.
1: Ο Νικολογιάννης, ότι περιμένω εδώ πού θα καταλήξει όλο αυτό.
0: Ναι, ο Θεοδόρου.
1: Α, ναι, ναι, πρώτα ο Θεοδόρου και μετά ο Νικολογιάννης. Και συμφώνησαν όλοι ότι δεν θα καταλήξει πουθενά.
10: Έδωσε τη λύση, έδωσε τη λύση. Ωραία, ήταν η πιο πετυχημένη ατάκα τη βραδιά. Το παραδέχομαι. Λοιπόν. Εντάξει, τώρα έδωσε ένα στίγμα σίγουρα ο Νίκολιτς από το πρώτο της φιέστας για το μέλλον μια ομάδα που είναι καλή, πρέπει να ενισχυθεί σε συγκεκριμένες θέσεις και πρέπει να αποκτήσει πιο υψηλού επίπεδου λύσεις. Mm-hmm. Δηλαδή σε όλες τις περιπτώσεις οι παίχτες που καλύψουν μέσα στη χρονιά, είτε λόγω rotation είτε επειδή θα έχουν κάποιο θέμα, ας πούμε, να υπάρχει τουλάχιστον ένα παίκτης που να μπορεί να μπει μέσα και η διαφορά που θα γίνει να είναι πάρα πολύ μικρή.
0: Ναι.
10: Είπε για παράδειγμα στο κέντρο που πράγματι εκεί, ιδίως λόγω της παρουσίας του Πινέδα, ο οποίος κάθε χρόνο κάνει πράγματα, ας πούμε, και έχει νούμερα που κάνουν δύο χαφ μαζί, και είπε ότι πρέπει να έρθει ένας ποδοσφαιριστής που να μπορεί να παίξει στη θέση και των δύο όποτε χρειαστεί και να είναι εισάξιος, γιατί όχι και καλύτερος. Mm-hmm. Άρα κάπως έτσι θα κινηθεί ομάδα. Δηλαδή επιλεκτικά 3-4 όπως είπε μεταγραφές εν δυνάμει βασικών και από εκεί πέρα να δούμε τι άλλο θα γίνει με συμπληρωματικούς, γιατί υπάρχει και με τους νέους, το είπε και ο ίδιος, δηλαδή ότι υπάρχουν 3 project στην ομάδα, ο Γεωργίεφ, ο Σαχαμπό και ο Κανοσκάμις, που του χρόνου θα πάρουν περισσότερο χρόνο. Οι δύο που ήρθαν το Γενάρη, ουσιαστικά αυτό το εξάμηνο, πεντάμηνο τέλος πάντων, λειτουργήσε σαν προετοιμασία ώστε το καλοκαίρι να είναι έτοιμοι.
0: Έτοιμοι να ανταποκριθούν.
10: Ακριβώς, να είναι έτοιμοι να μπουν και να διεκδικήσουν ό,τι χώρο διεκδικήσουν στην ομάδα ή ό,τι χρόνο. Και να κάνουν το βήμα παραπάνω. Είναι 20 ετών, οπότε είναι η στιγμή να αρχίζουν να μπαίνουν και στην ομάδα. Ο Κάλλος Κάμις έπαιξε πολύ πέρυσι, τον πρώτο γύρο, και αυτός να συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε το Γενάρη.
0: Κωστή, για 20χρονο, για τα κύπελα και αυτά, για τις... Ο Κάλλος Κάμις είναι ακόμα μέσα.
10: Ο Κάλλος Κάμις είναι ακόμη μέσα.
0: Ωραία.
10: Που είναι σημαντικό. Υπάρχει ο Καραργύρης.
1: Μου αρέσει που πέρυσι... για τα κύπελα. Για το Champions League. Για την Ευρώπη, τέλος πάντων.
10: Τι εννοείς?
1: Ναι, και στη λίστα της Ευρώπης οι 4 από τις 25 πρέπει να είναι από τις ακαδημίες.
0: Ναι, εκεί μπορείς να πάρεις μικρότερη λίστα, αλλά στο κύπελλο δεν μπορεί να παίξει μάτς. Με 10.
1: Ναι, αλλά με 21 παίχτες είναι.
0: Δύσκολο, ναι.
1: Δεν είναι καθόλου απλό.
10: Ναι, αλλά συνήθως, παιδιά, αν δεν έχεις τον Κοστούλα, τον Μουζακίτη, ξέρω εγώ, Είναι, είναι σαν να μην έχεις τέλος πάντων.
0: Ναι.
10: Είναι και αυτό. Ναι. Η ΑΕΚ, είπαμε.
1: Και επίσης και Έλληνες. Τέσσερις έχει αυτή η ΑΕΚ. Εννοώ προς γραμμής, έτσι. Βάζοντας μέσα και τον Καλοσκάμι.
10: Ναι, ναι, ισχύει.
1: Ο τέταρτος είναι ο Καλοσκάμις. Δηλαδή στις 21 μπορείς να δουλέψεις στην Ευρώπη τώρα, η ΑΕΚ πρέπει οπωσδήποτε να δουλέψει και τον Καλοσκάμι.
10: Ναι, θα, γι' αυτό θα γίνει, όπως είπαμε, και κάποιες ειδικού σκοπού μεταγραφές.
0: Mm.
10: Σίγουρα αυτό που λέει Μιχάλη το τελευταίο που είπες, δηλαδή να γίνουν 5 οι Έλληνες που να μπορούν να παίξουν στην Ευρώπη, είτε Champions League είτε Europa League, σίγουρα εκεί δεν θα αφήσει η ΑΕΚ αυτή τη θέση, κάποια κίνηση θα γίνει. Τώρα ποια θα είναι, θα το δούμε στην πορεία αυτό. Θυμίζω ότι ο παίχτης που θα έρθει, ας πούμε, θα πρέπει να από 15 μέχρι 18 να ήταν στην Ελλάδα.
1: Ναι.
10: Στις ομάδες της Ελλάδας, έτσι. Δηλαδή αποκλείονται έτσι πάρα πολλοί παίχτες που αυτή τη στιγμή παίζουν στο εξωτερικό, αλλά είναι Έλληνες και έχουν και δικαίωμα συμμετοχή στην εθνική. Γιατί δεν θα είναι αλλιώς τα πράγματα. Και επίσης θα μπορούσε να είναι και ξένος, όπως ήταν πιο παλιό, ας πούμε, ο Καστίγιο, ξέρω εγώ, ένα παράδειγμα.
1: Ναι. Τρίτος θεματοφύλακας θα παραμείνουν οι δύο πιτσιρικάδες, φαντάζομαι.
10: Κοίτα, ο Αγγελόπουλος είναι ένας θεματοφύλακας που θεωρούν στην ΑΕΚ ότι έχει βγει.
1: Ναι, ναι, το λέω, αν υπάρχει διάθεση να δανειστεί κάπου για να πάρει παιχνίδια, οπότε δεν θα είναι στο ρόστερ. Υπό αυτό
10: δεν
1: είναι
10: τώρα. Αυτό δεν ξέρω, τώρα είναι κάτι δευτερεύον αυτή τη στιγμή.
1: Γιατί ο ένας από τους γηγενείς συνήθως της ελληνικής ομάδας είναι ο τρίτος θεματοφύλακας. Ναι. Ένας από τις ακαδημίες.
10: Ναι. Δεν ξέρω αν έχει έρθει αυτή, αλλά δεν το νομίζω. Νομίζω θα μείνει έτσι όπως είναι.
1: Θα μείνει ως τρίτος.
10: Πήγε καλά φέτος το πράγμα, δηλαδή από τη στιγμή που και ο Μπρινιόλι ως ξεκάθαρα δεύτερος ήταν μια χαρά. Δηλαδή δεν είχε κάποιο θέμα, είχε κάνει και συνέντευξη, είχε μιλήσει γι' αυτό.
0: Το θεματικό του πω, ότι αποδέχτηκε τη θέση αυτή, ρε παιδί μου.
10: Ακριβώς, αυτό, yeah. Ακριβώς. Yeah. Και τώρα που χρειάστηκε η έξα δύο τελευταία μας, okay, καλά πήγε. Yeah. Στο κύπελο δεν είχε κάποια θέματα. Και τέλος πάντων σε κάθε περίπτωση είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό για μια ομάδα να έχει την πολυτέλεια, να έχει τον Πρινιόλι δεύτερο τερματοφύλακα. Yeah. Πραγματικά. Από την στιγμή που αποφασίζει και έχει ένα τόσο μεγάλο μπάτσο για τη θέση, τουλάχιστον το θετικό, το πολύ καλό είναι ότι πιάνει τόπο. Δηλαδή έχει δύο πραγματικά τερματοφύλακες πάρα πολύ καλούς. Θα μπορούσε και ο Μπρινιόλι να είναι σε οποιαδήποτε ομάδα βασικός.

0: που πιστεύω θα ανανεώσει σύντομα.
1: Γκατζίνοβιτς, Πινέδα, Μαρίν.
0: Ναι, έχει παίχτες. Έχει και παίχτες που έχουν παίξει.
2: Σίγουρα έχει παίχτες, αλλά είναι μια συζήτηση για να έχουμε ώρα. Χωρίς να υπολογίζω παίχτες που θα φύγουν, Γιόνσον, Γκρούγκιτς κτλ. Αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ έχει 18 ξένους με τον Περέιρα. Που δεν ξέρουμε αν θα μείνει, γι' αυτό το λέω. Αν δεν μείνει ο Περέιρα, 17. Είναι ακριβώς ο αριθμός.
0: Θα μείνει, πιστεύω, ο Περέιρα, Μιχάλη.
2: Μάλιστα.
0: Θα
2: και εγώ αυτό, γι' αυτό το είπα,
1: ναι,
2: 18. Είναι 17 ξένους μπορεί να δηλώσει η ΑΕΚ.
0: Ναι.
2: Άρα, έχοντας 18, από όσους θα πάρει, συν έναν πρέπει να τους κόψει από τη λίστα, δεν είναι καθόλου εύκολο. Γι' αυτό ρωτάω για Έλληνες και γηγενείς, γιατί είναι και ένα ζήτημα ποιους κόβεις.
0: Είναι ένα ζήτημα ποιους κόβεις, σίγουρα.
2: Δεν έχω βάλει Ζωάο Μάριο, δεν έχω βάλει Γκρούγκιτς, δεν έχω βάλει Γιόνσον, ξυπακούεται όλα αυτά, έτσι.
0: Ναι, είναι ένα θέμα, αλλά αυτό γίνεται πάντα. Δηλαδή φτάνουν οι ομάδες σε ένα σημείο που...
1: Κάποιοι μένουν εκτός λίστας.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά είναι άλλο 1-2 και είναι άλλο 5-6. Αν η ΑΕΚ κάνει 4 μεταγραφές ξένων παικτών, πρέπει να κόψει 5. Δεν είναι... είναι ζόρι.
0: Θα είναι πάντως αρκετά δύσκολο έστω ένας από αυτούς τους 3-4 να είναι Έλληνας. Δηλαδή θα μπορούσε να πει, για παράδειγμα, να είναι ο Γιαννούλης, αλλά κάτι τέτοιο είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Πάρα πολύ δύσκολο, ναι.
0: Παρότι είναι μια θέση που, όπως είπα και χθες, δεν είναι και 100% σίγουρο ότι θα γίνει η μεταγραφή.
1: Ναι. Αλλά και αν έρθει ο Γιαννούλης στην Ελλάδα, πιθανότατα θα πάει στον ΠΑΟΚ με βάση τα
0: ακριβώς. Όχι, το είπα τυχαία το παράδειγμα. Απλά για να δώσω το επίπεδο του
2: παίκτη. Για να δείξει ότι αυτό θα ήταν βασικό.
1: Ωραία, δεν το συζητάμε. Αν την κάνουμε την κουβέντα, αύριο με πέσει το Ρένανση, φίλε.
0: Βεβαίως,
1: παιδιά. Καλημέρα σας.
2: Χαίρετε.
0: Καλημέρα.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Ένα γνώριμο στέκι στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
2: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
1: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
3: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990

0: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
1: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
2: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
3: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Καταρχάς, καλωσορίζουμε τον Πάνο Μπουρνά στην τεχνική και μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Και έχετε μια λύση από τον φιλοδόκρατη που λέει: μπορεί να φέρει και το Μητάι ΑΕΚ που είναι club trained.
1: Αλήθεια είναι αυτή.
0: Ναι.
1: Τα έχει γραφτεί.
0: Και είναι μια περίπτωση που μπορεί να βοηθήσει για λίστες. Και αγωνιστικά.
1: 100%.
0: Και αγωνιστικά, έτσι. Γιατί είναι βασικό στην Εθνική Αλβανίας ο Μητάι. Δεν είναι φτηνή περίπτωση.
1: Βέβαια. Ναι, δεν ξέρω τι λέει ο Νίκολιτς.
0: Ναι. Εντάξει. Και αυτό παίζει τον ρόλο. Τώρα ξέρεις, εδώ κοιτάμε λίγο και την οικονομία της δημιουργίας του χτισήματος της λίστας της ΑΕΚ.
1: Να.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε στον Ολυμπιακό.
1: Βεβαίως.
0: Πάμε να δούμε αν έχουμε νεότερα με βάση τον προγραμματισμό για τις συναντήσεις, απολογιστικές, τέλος πάντων την κουβέντα που θα γίνει για την έναρξη της νέας σεζόν. Διαβάζω, ας πούμε, στον Ερυθρόλευκο στο κόκκινο πρωταθλητή, διαβάζω για σαρωτικές αλλαγές στο ρόστερ.
2: Καλή σας μέρα, κύριε.
0: Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα.
2: Σαρωτικές αλλαγές, ανάλογα πώς το θεωρεί ο καθένας. Θα γίνουν αλλαγές και θα είναι και αρκετές, είναι σίγουρο.
1: Mm-hmm. Στον ποιο αριθμό τις λες σαρωτικές?
2: Εγώ?
1: Ναι.
2: Να βάλουμε κάτω την 11, να δούμε χωρίς ρεπορτάζ πόσοι χρειάζονται.
1: Όχι, όχι. Καλά, η 11 μπορεί να καταλήξουμε ότι χρειάζονται 9. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να μην κάνει 12 μεταγραφές. Μέχρι να φτάσουμε στους 25 μπορούμε να κρατήσουμε τους 11 βασικούς, άλλους 4 και να πάρουμε 10.
2: Μισό. Ναι. Η αδιάρθρωση ξεκινάει από τους βασικούς.
1: Ναι, ναι, ρε παιδί μου, λέω οι σαρωτικές αλλαγές στο ρόστερ, σε ποιο αριθμό υπολογίζεις? Μπορεί να μείνει ο... να μην λέω τώρα ονόματα, ξέρω εγώ, ο Ντάνι Γκαρθία, mm-hmm. αλλά να μην υπολογίζεται βασικός. Ορίστε, να πω όνομα. Που λύγει και το συμβολαιό του κιόλας. Mm-hmm. Αλλά να μην υπολογίζεται βασικός, να είναι ένας από τους 25. Και να αποκτηθεί βασικός.
2: Θέλει ο Ολυμπιακός να αποκτήσει παίχτες που θα είναι βασικοί.
1: Ναι.
2: Που θα αλλάξουν την εικόνα της ομάδας, που θα είναι πολύ πιο κοντά στην παρουσία του, την αγωνιστική παρουσία του Ολυμπιακού την περσινή περίοδο. Αυτό θέλει να κάνει. Και θέλει να το κάνει με παίχτες που θα υπηρετούν τα θέλω του Μεντιλίμπαρ. Βλέπω πολλές αλλαγές στην βασική ενδεκάδα. Αυτό εισπράττω.
1: Ναι.
2: Και στην άμυνα και στα χαφ, και στα άκρα της επίθεσης και επιθετικός φαίνεται ότι μπορεί να αποκτηθεί. Είναι πολύ ρευστό το τοπίο, γιατί ακόμα δεν έχει γίνει συνάντηση ανάμεσα στο Βαγγέλη Μαρινάκη και το Μεντιλίμπαρ.
1: Mm-hmm.
2: Αναμένεται τις επόμενες ημέρες, είναι στο εξωτερικό όπως γνωρίζουμε ο πρόεδρος της Παραολυμπιακός. Θα γυρίσει για να γίνει συνάντηση, θα μου πει κάποιος τεχνολογία, ίντερνετ, δεν θέλουν να κάνουν τέτοια συνάντηση.
0: Όχι, εσύ, αυτά λέγονται και από κοντά, δεν λέγονται τώρα.
2: Ναι. Όσο και αν η τεχνολογία σου λύνει τα χέρια, αυτή τη συνάντηση θέλουν να την κάνουν από κοντά.
0: Ναι.
2: Για να μιλήσουν, να ανοίξουν τα χαρτιά τους οι δύο πλευρές, δηλαδή να δουν, να βάλουν κάτω, να δει ποια ήταν τα λάθη, να τα διορθώσουν την επόμενη σεζόν, πώς μπορούν να διορθωθούν, τι μπορεί να γίνει, λάθη και από τις δύο πλευρές.
0: Mm-hmm.
2: Και δεν γίνεται να έχει κάνει μόνο η μία πλευρά λάθη. Όλες οι πλευρές. Και η διοίκηση έχει κάνει λάθη και ο προπονητής έχει κάνει λάθη και οι παίχτες έχουν κάνει λάθη. 100%. Γι' αυτό και θέλουν να καθίσουν στο τραπέζι, να μιλήσουν, να ξεκινήσει το χτίσιμο από νωρίς. Γιατί ο Ολυμπιακός φέτος δεν έχει την πολυτέλεια που είχε τα προηγούμενα δύο καλοκαίρια. Θα έχει πιο νωρίς υποχρεώσεις. Να δούμε τι θα γίνει με την Αστον Βίλα. Αν μπορεί να του κάνει το χατήρι.
1: Ναι, γιατί εκεί αν δεν το κάνει το χατήρι, πολύ κοντά θα είναι σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Mm. Θέλω να πω, 20 Αυγούστου χοντρικά ξεκινάει για το πρωτάθλημα, θα ξεκινήσει 10 μέρες νωρίτερα τις υποχρεώσεις.
0: Ναι. Θα είναι σαν να. Ναι.
1: Δεν είναι τραγικό. Όχι. Το 20 Ιουλίου ξεκινάνε οι υποχρεώσεις, είναι τελείως άλλο.
0: Είναι ένας μήνας πριν.
1: Ναι, είναι ένας μήνας πριν.
2: Μπράβο, είναι ένας μήνας πριν. Και ένας μήνας πριν είναι ο μισός χρόνος ξεκούρασης χοντρικά από ό,τι είχε τα προηγούμενα δύο καλοκαίρια ο Ολυμπιακός και ο χρόνος προετοιμασίας. Από όλους για να χτίσουν την.
0: Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι η κούραση τόσο, η ξεκούραση τόσο μεγάλο πρόβλημα ή η ανάγκη για έγκαιρα κινήσεις, ρε παιδί μου. Να γίνουν έγκαιρα κινήσεις οι βασικές, οι σημαντικές.
1: Κοίτανε, όσο έγκαιρα και να γίνουν οι κινήσεις οι μεταγραφικές,
0: mm-hmm.
1: δεν βλέπω Ολυμπιακό αν παίζει 20 Ιουλίου
0: να, είναι κομπλέ.
1: Να έχει εντεκάδα με 6 καινούριες μεταγραφές.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει.
2: Δεν γίνεται αυτό.
0: Και θα είναι και αυτοκτονικό εδώ που τα λέμε τώρα.
1: Να.
2: Ναι, δεν υπάρχει προπονητής που θα κάνει. Εγώ σου λέω ότι τις κάνει και τις 6 μεταγραφές. Αυτές που λέει ο Μιχάλης. Και παραπάνω μπορεί να έχει κάνει.
1: Να.
2: δεν θα εμπιστευτεί οι καινούργιες παίχτες, δεν θα επιχειρήσει σε ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι που με τη Λίμπαρ και κανένας προπονητής να χτίσει την ομάδα από την αρχή για ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι. Θα πάει με αυτούς που ξέρει και εμπιστεύεται και θα βάλετε κάποιες πινελιές που θα κρίνει ο ίδιος ότι μπορούν να τον βοηθήσουν. Είναι απλά τα πράγματα, είναι κοινή λογική, όσο και αν λέμε ότι δεν υπάρχει πολλές φορές η λογική στον αθλητισμό, αυτό είναι κοινή λογική. Δεν μπορείς να ανακατέψεις την τράπουλα από την αρχή.
1: Και επίσης δεν είναι και ένα για καμία ελληνική ομάδα και για καμία ομάδα στον κόσμο δεν είναι ένα εύκολο καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι Μουντιάλ.
0: Λόγω Μουντιάλ, βέβαια.
2: Ναι.
1: Που οι μεταγραφές πάντα τα καλοκαίρια του Μουντιάλ αργούνε.
0: Βέβαια. Αυτό. Γιατί οι παίχτες θέλουν να
2: δουν. Αλλάζουν τα δεδομένα πολλές φορές.
1: Ακριβώς. Και επίσης είναι ένα δύσκολο καλοκαίρι για τον Ολυμπιακό και σε σχέση με τις πωλήσεις του. Δεν ξέρει πότε, πότε και τι προτάσεις θα έρθουν για τον όποιον Τζολάκη, για τον όποιο Πιρόλα, για τον όποιο Έσε, για τον όποιο Μουζακίτη. Δεν είναι ένας-δύο.
0: Ναι, βέβαια θα μου επιτρέψεις να σου πω το εξής, ότι οι ομάδες οι οποίες έχουν ένα πολύ αναπτυγμένο δίκτυο scouting σε επίπεδο ευρωπαϊκό, δεν κοιτάνε το πόσο καλά ή όχι καλά πήγε σε μια χρονιά ένας ποδοσφαιριστής. Αλλά κοιτάνε ότι ακόμα ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος τέλος πάντων μπορεί να μην είναι στην καλύτερη του κατάσταση, έχει τις προδιαγραφές για να παίξει αυτό που έχουν στο νου τους και ενδεχομένως έχει καλύτερη τιμή.
1: Καλά, καλά, τις δηλώσεις έτσι, αλλά επειδή εδώ δεν μιλάμε για μεταγραφές 3, 4, 5,
0: όχι,
1: 7 εκατομμύρια.
0: Μιλάμε για 20-25 εκατομμύρια.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Σου θυμίζω τον Ιωαννίδη.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Ιωαννίδης, ας πούμε, από τη Sporting αποκτήθηκε στην κακή του χρονιά.
1: Ναι, έτσι. Αλλά θέλω να πω τέτοιου είδους ομάδες που έχουν τέτοιο πορτοφόλι, να δώσουν 25 εκατομμύρια για να πάρουν τον φύλακα, μπορούν να μπουν και στη λογική και της εντός ή εκτός αγωγικών εμπορικής κίνησης. Μας γυάλισε αυτός στο Μουντιάλ. Έχουμε 20-25 εκατομμύρια. Να περιμένουμε να δούμε. Α, τελικά δεν τον πήραμε. Ήδη αξιολογήσαμε ότι δεν πρέπει να τον πάρουμε. Ξαναγυρνάμε στο Τζολάκι. Άντε πάνε να πάρουμε τον Τζολάκι που τον ξέρουμε.
0: Έχεις δίκιο.
1: Και τον παρακολουθούμε
0: δύο
1: χρόνια.
0: Έχεις δίκιο.
1: Οπότε να έρθει η πρόταση 1η Αυγούστου για τον Τζολάκι.
0: Σωστό.
2: Να δούμε όμως τα πράγματα για την πλευρά του Ολυμπιακού. Γιατί ο Μιχάλης ανέφερε 4 ονόματα. Δεν τα ανέφερε τυχαία. 100% είναι από τους παίχτες που απασχολούν αρκετές ομάδες. Μπορεί ο Ολυμπιακός να τους πουλήσει και τους 4.
1: Όχι.
2: Και αν έρθει πρόταση για κάποιον μετά στο δεύτερο μισό του Αυγούστου και έχεις δώσει τους 2, τι κάνεις? Είναι και πρόταση που ξεπερνάει και την ποδοσφαιρική λογική. Είναι πολλά τα δεδομένα.
0: Ή από κάποια ομάδα που δεν μπορείς εύκολα να αρνηθείς.
1: Εντάξει,
0: όπως έγινε με τη Ζημιά και τη Λίβερπουλ.
1: Εντάξει, αν πέσει τέτοια κέντα, πέσει τέτοια κέντα. Μπορεί να χρειαστεί. Αλλά προφανώς η πρόταση δεν είναι να πουλήσει και τους 4.
0: Όχι.
1: Σε καμία των περιπτώσεων.
2: Καμία περίπτωση. Είναι ένα δύσκολο καλοκαίρι και στο τι θα φέρει και στο τι θα δώσει ο Ολυμπιακός. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Και πάντα η απώλεια του τίτλου σε φέρνει με περισσότερη πίεση. Να διορθώσουμε τα λάθη που κάναμε πέρσι. Μην κάνουμε τα ίδια. Γιατί οι μεταγραφές αυτές πήραμε αυτόν που πιστεύαμε, δεν μας βγήκε. Τι μπορούμε να κάνουμε φέτος? Α, βγήκε πάλι στην επιφάνεια το όνομα του Μίγια.
0: Καλά, αυτό είναι, εντάξει, είναι... Επαγωγικά βγαίνει, ρε παιδί μου. Στηρίζουμε με τη Λίμπαρ, θέλουμε να κάνουμε κινήσεις που θέλουμε τη Λίμπαρ. Πάμε στα ονόματα που παίξανε πέρσι. Πρώτο έπαιξε του Μίγια, αυτό είναι.
2: Ναι, πρώτο έπαιξε του. Όχι, βγήκε και από την Ισπανία.
0: Ναι.
2: Και μάλιστα λένε και πόσα ζητάει η ομάδα του. Και... Είναι μια ολόκληρη κουβέντα που έχει ξεκινήσει τις τελευταίες ημέρες γύρω από τον Μίγια. Αλλά από κάθε άποψη, στον Ολυμπιακό είναι αποφασισμένοι να μην επαναλάβουν τα λάθη που έγιναν πέρσι το καλοκαίρι. Θα μου πεις μεταγραφές είναι.
0: Ναι, εντάξει.
2: Δεν παίρνεις ένα παίχτη και υπογράφεις σε...
0: Προφανώς.
2: Ότι θα έρθει και θα σου προσφέρει. Απλά θέλουν να εξαντλήσουν κάθε πιθανότητα να αυξήσουν το ενδεχόμενο να έρθει ένας παίχτης και να βοηθήσει. Γιατί κακά τα ψέματα οι μεταγραφές των τελευταίων ετών δεν έχουν βοηθήσει τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
2: Έρχονται, ο Στρεφέτσα για παράδειγμα. Ήρθε παίχτης και λέγαμε, και με βάση αυτά που είχαμε δει από την Ιταλία, είναι παίχτης στα θέλω του Μαντιλίμπαρ. Παίχτης της ομάδας που θα γυρίσει, θα βοηθήσει, δεν θα κοιτάει μόνο. Δεν βοήθησε. Και ξαναγύρισε στην Ιταλία και έχει καλύτερη απόδοση.
0: Mm-hmm.
2: Υπάρχουν και αυτοί οι παίχτες που δεν θα σε βοηθήσουν, ενώ κάπου αλλού θα προσφέρουν πολλά περισσότερα. Μην ξεχνάμε ότι είναι και αυτά τα δεδομένα και μην λέμε ότι να, γιατί παίζει εκεί και δεν παίζει εδώ. Είναι και το κλίμα, είναι πολλά. Είναι
0: όχι, είναι και η συνταγή ποδοσφαιρική, Νίκο, που σε άλλους παίχτες ταιριάζει και σε άλλους δεν ταιριάζει. Δεν είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές παίζουν το ίδιο πράγμα σε όλες τις διατάξεις και σε όλες τις λογικές.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
2: Για παράδειγμα, Πόρτα ήρθε την πρώτη χρονιά και ήταν βασικό κομμάτι του Ολυμπιακού, ήρθε τη δεύτερη, έβγαλε τραυματισμός, δεν βοήθησε.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν τέτοια πράγματα.
1: Εμείς υπάρχουν... συζητάγαμε νωρίτερα και ο Ολυμπιακός έχει τεράστιο πρόβλημα με Έλληνες ποδοσφαιριστές.
2: Ναι, τεράστιο. Θέλει να ενισχύσει το ελληνικό στοιχείο.
1: Γιατί ο Πασχαλάκης φεύγει.
0: Σωστό.
2: Δεν είναι και εύκολο όμως να ενισχύσει το ελληνικό.
0: Απλά ο Μπότης δεν μπαίνει στη διαδικασία αυτή. Δεν...
1: Νομίζω θα φύγει και ο Μπότης.
2: Δεν είναι σίγουρο.
1: Ναι, δεν είναι σίγουρο. Ναι. Λύγει το συμβόλαιό του okay. και σκέφτεται να φύγει, όπως το ίδιο ισχύει και για τον Καλογερόπουλο. Λέγει το συμβολαιό του και σκέφτεται να φύγει. Το λέω γιατί είναι και γηγενής.
0: Ναι,
2: ο... ναι,
1: θέλουν να παίζουν, δηλαδή τα παιδιά δεν είναι ότι...
2: Ναι, δεν είναι, θέλουν να παίζουν, όλοι θέλουν να παίζουν. Υπάρχουν εκείνοι που λένε μια χαρά είμαι εδώ στον Ολυμπιακό, ο άρχοντας, παίρνω τα λεφτά μου στην ώρα μου, μπορεί να θα πανηγυρίσω πρωτάθλημα.
0: Champions League αυτό, εκείνο το άλλο, ναι, okay.
2: Ναι, δεν είναι όμως όλοι έτσι. Ναι. Ο άλλος λέει θέλω να παίζω. Mm-hmm. Μπορείς να τον αδικήσεις, να του πεις γιατί...
1: Όχι, στην πραγματικότητα ο Ολυμπιακός. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, χωρίς να συζητάμε για ενδεχόμενο πώληση, έχει τρεις Έλληνες πολύ ενεργούς. Το Ρέτσο, τον Μουζακίτη και τον Τζελάκη.
0: Ναι.
1: Αυτοί είναι οι τρεις πολύ ενεργοί.
2: Και οι δύο από τους τρεις είναι υποψήφοι μεταγραφικοί στόχοι
1: ναι.
2: του εξωτερικού.
1: Ναι.
2: Δεν μπορούν. Είναι ακόμη
1: ένα. Okay, θα γυρίσει ο Φορτούνης. Το ξέρουμε.
2: Ναι,
1: ένας τέαρος Έλληνας. Γι' αυτό ο Ολυμπιακός κοιτάει πολύ την περίπτωση του Τσάπρα. Τώρα που ο Ροντινέη αποφασίστηκε οριστικά και μετά κλείνει ότι είναι εξτρέμ.
0: Είναι εξτρέμ, ναι. Και τοποθετήθηκε δημόσια ο Μεντιλίμπαρ.
1: Ναι, ναι.
2: Συγγνώμη τώρα, μην ακούστε κακή, αλλά και με τις εμφανίσεις που έκανε ο Ροντινέη, δεν μπορείς να στηριχτείς πάνω στο Ροντινέη ως μπακ. Πρέπει να μην έλεγε ο Μεντιλίμπαρ την εξτρέμ.
0: Εγώ περίμενα να το πεις αλλιώς. Ότι βρήκαμε εξτρέμ που βάζει γκολ. Επιτέλους.
1: Τέλος πάντων,
0: γιατί είσαι άδικος με τον κουρασμένο, δηλαδή. Δεν κατάλαβα.
1: Όπως και να έχει, είναι μια ακόμη περίπτωση. Είναι ένα ερώτημα τι θα γίνει με τον Μασούρα.
2: Σωστό, γιατί είναι δανεικός.
1: Ναι, επιστρέφει από δανεισμό. Είναι, αλλά χρειάζεται Έλληνες. Γι' αυτό ακούς και ονόματα όπως Χουτεσιώτης, όπως Σάλιακας.
0: Σάλιακας που πέσε η Σεν Πάουλη, καλή επιλογή.
2: Παίχτες που μπορούν να ενισχύσουν και όχι απλά να δώσουν το παρόν στον Ολυμπιακό, να δώσουν και βοήθειες.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι το βασικό, να ενισχύσουν το ελληνικό στοιχείο, γιατί το έχει ανάγκη ο Ολυμπιακός αυτό. Είναι πολλοί παράμετροι που μπαίνουν τώρα στο τραπέζι των συζητήσεων για το μεταγραφική ενίσχυση του Ολυμπιακού. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Δεν είναι δηλαδή φεύγει ο Ποντένσε που είναι δανεικός να πάρουμε ένα εξτρέμ και τα διαβατήρια θα παίξουν ρόλο.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Χαίρετε.
0: Ωραία, ευχαριστούμε κύριε. Λοιπόν, και μια που μιλάμε για μεταγραφές, υπάρχουν έξυπνοι παίχτες πολυεργαλεία που δεν είναι μόνο για μια δουλειά στο γήπεδο, όπως και η ιδιαίτερα ελαστική κόλλα Marmo Flex S2 της Novamix για πλακίδια και μάρμαρα μεγάλων διαστάσεων, που εκτός από κόλλα είναι και υλικό στεγανοποίησης. Με ένα υλικό και ένα πέρασμα κάνεις δύο δουλειές και κολλάς και στεγανοποιείς. Η ελαστική τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων προσφέρει εξαιρετική αντοχή και ευκολία στην εφαρμογή για μεγάλο κόλλημα. Ανακαλύψτε τα προϊόντα της Novamix από αρμόστοχους στεγανοτικά και επισκευαστικά μέχρι συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και πατητές τσιμεντοκονίες σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο www.novamix.gr.

0: 94,6.
1: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
2: Ναι.
1: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.

0: δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Λοιπόν, στον ΠΟΚ και αυτό είναι σε μια φάση να δούμε τι θα κάνουμε. Με μια απόφαση χθες του Σεβάρ Σαββίδη για την επιβολή προστίμου, βαρέως προστίμου, αλλά και την απαγόρευση ουσιαστικά.
3: Αυτό πείραξε πολύ περισσότερο.
2: Ναι, λογικό είναι εσύ.
3: Γιατί είχαν αρκετοί ξένοι, είχαν κλείσει. Κάνουν
2: εισιτήρια και αυτά, ναι. Εντάξει.
3: Για διακοπές.
2: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, έχει βάσανε η ζωή. Πάμε στον κύριο Τζομπατζόγλου να μας τα πει με λεπτομέρειες. Καλημέρα σας, κύριε, τι κάνετε?
4: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Πώς είμαστε?
4: Καλά είμαστε.
2: Μπράβο.
4: Δεν βγαίνει κάποια άκρη, ούτε συνεργάτες του Σαββίδη αντιλήφθηκαν απολύτως το νόημα,
2: ναι,
4: της απόφασης αυτής για να μην αναχωρήσει κανείς από τη Θεσσαλονίκη. Όσο και αν είχαν κανονίσει βεβαίως οικογενειακά να φύγουν οι ξένοι. Δεν είναι δηλαδή ξεκάθαρο αν πρόκειται για να καψώνει μια τιμωρία, έτσι 100%, ή αν ο προσδιορισμός ακριβώς μέχρι την Τετάρτη σημαίνει ότι περιμένουμε κάτι σήμερα αύριο.
2: Μια συνάντηση, ας πούμε.
4: Ναι,
2: μια επίσκεψη.
4: Μια ομιλία του.
2: Ναι.
4: Συνήθως ο Σαββίδης παίρνει λίγο τον χρόνο, αξιοποιεί όσο μπορεί για να περάσει η δύσκολη κρίσιμη στιγμή και μετά αποφασίζει, μετά παρουσιάζει τις όποιες αποφάσεις. Θα φανεί μάλλον σήμερα προς τα που πάει το πράγμα, τι σκέφτεται. Προφανώς είναι πάρα πολύ ενοχλημένος. Αυτό της Κυριακής δεν μπορεί να δικαιολογηθεί. Δεν μπορεί εύκολα να εξηγηθεί. Είναι μια ήττα μετά από πολλές άλλες παρόμοιες, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.
2: Εντάξει, δεν είναι ήττα, είναι ισοπαλία.
4: Ήττα είναι. Ήττα είναι, ο ΠΑΟΚ έχασε. Ο ΠΑΟΚ έχασε και μάλιστα έχασε ενώ είχε την τύχη στα χέρια του σε ιδανικό περιβάλλον, σε άδειο γήπεδο, με αντίπαλο μισό άδειο. Δεν δικαιολογείται και δεν υπάρχει καμία ποδοσφαιρική εξήγηση, κανένα άλοθη στην ομάδα, ό,τι και αν έγινε, ό,τι και αν έχει περάσει, ούτε για τον προπονητή, ούτε για τους ποδοσφαιριστές. Αυτή η τελευταία απώλεια της χρονιάς ήταν κάτι σοκαριστικό, έχει ενοχλήσει πάρα πολύ και δεν μπορεί να προβλέψει κανείς τι θα φέρει και πόσο θα επηρεάσει. Πέρασε μια χρονιά όπου βγήκαν συμπεράσματα, έχουν αναλύσει αρκετά πώς το όλο πράγμα, το όλο κακό ξεκίνησε από μία μόλυνση του Ιβανούσετς, του παίχτη που παίζει στο 10, πώς ο ΠΑΟΚ έχασε όλα τα δεκάρια του, πώς στο 10 χρησιμοποιήθηκαν άλλοι ποδοσφαιριστές που επιβάρυναν άλλες θέσεις και ειδικά στα χαφ, πώς αυτό επιβάρυνε μια λυσίδα.
2: Ναι.
4: Έχουν βγάλει μια άκρη, έχουν εξηγηθεί. Αλλά τελειώνει η χρονιά, χάνει και το κύπελλο όπως το χάνει, τα φέρνει έτσι και την τελευταία αγωνιστική έχει την τύχη στα χέρια σου και μάλιστα το ελέγχεις με τέτοιο τρόπο και καταφέρνεις και πάλι το χάνεις έτσι. Νομίζω ότι θα παίξει σημαντικό ρόλο από εδώ και πέρα αυτό το τελείωμα της χρονιάς. Τώρα αυτά ξέρετε, για καλό, για κακό, ποιος μπορεί να ξέρει τι θα ακολουθήσει. Πάντως ναι, είναι όλα πιθανά, είναι όλα ανοιχτά. Ο ιδιοκτήτης σαφώς αποφασίζει, είχε αποφασίσει και έχει αποφασίσει δομικές αλλαγές και στη λειτουργία της ΠΑΕ και στην διαμόρφωση του αγωνιστικού. Όλα μαζί τα περιμένουμε σε ένα καλοκαίρι που ξεκινάει πολύ πολύ γρήγορα, πολύ απότομα για τον ΠΑΟΚ, με όλους να περιμένουν. Με όλους να περιμένουν την ομάδα να προσπαθεί να ηρεμήσει και τον προπονητή. Και τον Μπαλάκη φυσικά να είναι στον ιδιοκτήτη για το πώς θα καθορίσει τις εξελίξεις. Αυτό έχει να κάνει βεβαίως και με το ρόστερ, με ποδοσφαιριστές δηλαδή που ειδικά τελείωναν τα συμβόλαια Αλλά υπήρχε ένα σκεπτικό να παραμείνουν, να ανανεώσουν, γιατί είναι παίκτες που έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο στην ομάδα, ακόμα και ως πρωταθλητές. Κάποιοι εξ αυτών βεβαίως έχουν και οψιόν ανανέωσης. Είναι όλα στο τραπέζι. Αρκεί να ηρεμήσει και η ηγεσία, να ξεπεράσει το σοκ.
2: Και να πατήσει το κουμπί της κίνησης της νέας σεζόν, ρε παιδί μου.
4: Ναι,
2: δηλαδή,
4: ναι.
2: Πώς να βάλει τις αρχές, καταλαβες. Γιατί τώρα είμαστε σε μια θολούρα.
4: Μπράβο, ναι. Αυτό κατάλαβε προφανώς και ο Σαββίδης, ότι με τόση θολούρα, τέτοιο σοκ από όλους, μπορεί να γίνουν και μεγάλα λάθη.
2: Mm-hmm.
4: Αφήνει το χρόνο, δεν ξέρω, μια-δυο μέρες, Τετάρτη είπε αρχικά. Πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις και μετά από αγώνες μιλούσε με τον Λουτσέσκου, πάντα σε τέτοιο περιθώριο, δύο μέρες μετά τον αγώνα, όχι ακριβώς την επομένη, λογικά θα γίνει και μια τέτοια κουβέντα, έτσι ώστε να πάρει και τις δικές του απόψεις. Είναι πολύ κρίσιμο όλο το σκηνικό, δεν μπορεί να γίνουν προβλέψεις,
2: mm-hmm.
4: κανονικά δεν μπορεί να γίνουν προβλέψεις, και τα περιμένουμε όλα να ξεκινήσουν από τις επόμενες ημέρες. Στο περιθώριο όλων αυτών, λίγα πράγματα. Η προετοιμασία θα ξεκινήσει τέλη Ιουνίου. Εκεί θα αναχωρήσει ο ΠΑΟΚ, που πλέον ξέρει πότε ακριβώς παίζει, 23 Ιουλίου, για να γυρίσει 7-10 μέρες, αλλά είναι πραγματικά λεπτομέρειες.
2: Ναι,
4: είναι πραγματικά
2: όντως
4: λεπτομέρειες. Η δομή, όποιες αλλαγές στην ΠΑΕ. Και αυτό που επίσης τονίζουν, και για μένα έχει πολύ πολύ μεγάλο νόημα, συγκεκριμένες εξαγγελίες για τις
2: για τα γήπεδα, τα προπονητικά κέντρα.
4: Ναι, για τις ενέργειες που έχουν γίνει και τις εξελίξεις που έχουμε στα γήπεδα. Αυτά είναι τα
2: σημαντικά.
4: Τα πιο σημαντικά, ναι, που θέλει να ακούσει και ο κόσμος. Όσο βέβαια και αν και η ομάδα είναι πάντα στο επίκεντρο.
2: Ναι, εντάξει, απλά εδώ τώρα χαίρομαι πολύ, θα ήταν μια πολύ πιο εύκολη κίνηση του ΠΑΟΚ στη νέα σεζόν, αν ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, είχε κατακτήσει το μίνιμουμ, τη δεύτερη θέση, προκριματικά Champions League,
3: και ναι, πιθανώς.
2: Και θα λέγανε μετά, και okay, πάμε να φτιάξουμε το όραμά μας ξανά από την αρχή. Τώρα πρέπει να προηγηθεί το ξεκαθάρισμα για το πώς θα ποιες θα
4: είναι
2: οι αρχές που θα βάλουμε, και στη συνέχεια να προγραμματίσουμε και όλα αυτά που είχαμε έτσι και αλλιώς εξαγγείλει μέσω του κ. Παπαμίκου στην πρόσφατη συνέντευξη.
4: Αυτά αφορούσαν, είπαμε, τη δομή της ΠΑΕ, τη δομή του αγωνιστικού.
2: Ναι.
4: Τώρα, καθαρά για το ίδιο αυτό, καθ' αυτό το αγωνιστικό είναι το κύριο ζήτημα.
2: Mm-hmm.
4: Ποια ομάδα θα μπει στο γήπεδο. Και
2: πάντως συνήθως, ναι, Δημήτρη, τώρα βέβαια εσύ το ζεις από πολύ κοντά και καταλαβαίνω ότι έχεις και, πώς να το πω, παίρνεις και διαφορετικά μηνύματα, αλλά αυτό που κυριαρχεί μακριά από τον ΠΑΟΚ σε εμάς είναι ότι παρά τις μεγάλες κρίσεις που από καιρό σε καιρό περνάει, η σχέση του Ιβάν Σαββίδη με παίχτες, η σχέση του Ιβάν Σαββίδη με τον Λουτσέσκου, γενικά η κατάσταση, ας πούμε, η πνευματική κατάσταση στον ΠΑΟΚ, έχουν ένα μαγικό τρόπο να τα λύνουν αυτά. Όχι να τα βάζουν κάπου το χαλί, να τα λύνουν αυτά και να συνεχίζουν και να προχωράνε πατώντας ένα κουμπί επανεκκίνησης ουσιαστικά.
3: Ναι. Παρ' όλα αυτά έρχεται,
4: ναι,
3: ισχύει,
4: ναι,
3: διαχρονικά, αλλά έρχεται τώρα θα είναι υποκρίσει πολλά πράγματα. Έρχεται ένα δύσκολο, ναι, καλοκαίρι για τον ΠΑΟΚ. Θα πρέπει να κάνει προκρίσεις.
2: Ναι.
4: Εντάξει, μέχρι να μπει στο γήπεδο είναι ποια ομάδα θα παρουσιαστεί, με ποιο σκεπτικό. Γιατί είπαμε, ενώ θα μπορούσε να έχει εμπιστοσύνη σε ανθρώπους που έγραψαν το όνομά τους και σε προτάσμα του ΠΑΟΚ 24,
2: mm-hmm.
4: μετά τη φετινή πορεία και το πόσο έχουν, να το πω, καεί, γιατί είναι μια πολύ καμένη χρονιά για τον ΠΑΟΚ. Και σωματικά και πνευματικά. Πώς αυτοί οι ίδιοι θα ξαναμπούν στο γήπεδο να παίξουν για τον ΠΑΟΚ.
2: Ναι.
4: Ενώ έχουν περάσει ένα πράγμα το οποίο φαίνεται ότι τους έχει αφήσει, φάνηκε και στο τελευταίο παιχνίδι, φάνηκε το τελευταίο διάστημα της χρονιάς. Τους έκαψε εντελώς αυτό που πέρασαν φέτος. Και σωματικά και στο μυαλό. Θα μπορέσουν να ξαναμπούν και να φτάσουν σε επίπεδα, όντας και ένα χρόνο μεγαλύτερη, ακόμα και αυτό, να φτάσουν σε επίπεδα Ιανουαρίου, ας πούμε, Δεκεμβρίου του φετινού. Αυτό είναι για μένα ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό που έχει να αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ και όποιοι θα αποφασίσουν για την τύχη αυτής της ομάδας, για τη δομή αυτής της ομάδας, mm-hmm. καθαρά της ομάδας πλέον.
2: Mm-hmm.
4: Γιατί και αυτό είναι ένα ζήτημα.
2: Εννοείται. Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε μου.
4: Καλημέρα,
3: καλημέρα.
2: Εγώ να σας πω ένα διαφημιστικό μήνυμα. Στη Vistabet το παιχνίδι είναι special και με την επική της προσφορά, χωρίς κατάθεση, η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει. Παιχνίδι για αρχόντους με 1615 δώρα.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
7: Κάνει το γλασέ, κάνει το γλασέ.
8: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
7: Το σούτ, είναι 2-0.
9: Σπορ FM Πάτρα.
10: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
11: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Skoda. Η Skoda Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Skoda και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Skoda Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 30. Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
12: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού. Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτιρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ηνοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς, Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
13: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
14: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban, εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
15: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
16: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπη στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.

0: έρχεται.
1: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
2: Έχεις.
1: Θέλω μπρατσάκια.
2: Έχεις.
1: Θέλω και πετσέτα.
2: Έχεις.
1: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
3: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Φίδη Νέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
2: Κάνει το βλασέ.
3: Δεν είναι offside.
2: Το σούτ.

0: Όχι, θα σε κρατήσω, θα σε κρατήσω στην πρωτεύουσα. Θα σε πάω.
1: Στον Αλέξη, το Σαββόμπλο.
0: Ναι. Γιατί βλέπω να έχουμε ανατροπές εκεί. Με βάση τα όσα συζητάγαμε, ας πούμε, πριν από λίγο καιρό. Και ότι κερδίζει την παραμονή του Γρηγορίου στον πάγκο του Άρη.
1: Καλημέρα, κύριε.
0: Τι κάνετε?
2: Καλημέρα.
0: Πώς καλά είστε? Να σου πω.
2: Καλά είμαστε.
0: Θα κατέβεις για τα γενεθλιά?
2: Έτσι λέω.
0: Φίλε, πες μου άμα το οριστικοποιήσεις. Ξεσηκωμός για σένα υπάρχει βασικά, να ξέρεις. Γιατί είμαστε σε ένα κέριο σημείο εκεί στην παραλία που θα είμαστε. Και τα μαγαζιά που είναι πρόσκαιρα εκεί εύκαιρα είναι πολλά και σημαντικά. Οπότε ρίξε.
2: Να βάλω τα καλά μου δηλαδή.
0: Βάλε κάτι άνετο βασικά.
1: Τι εννοείς πέρα από το. Πέρα από το μαγαζί του πάρτι, εννοείς για μετά.
0: Θα τον πάω μπουζούκια τον Αλέξη, ρε.
1: Ναι.
0: Θα έρθει ο Αλέξη για να τον κυκλοφορήσω.
1: Ναι.
0: Μιλάμε τώρα για τη βιβλικότερη μορφή της πρωτεύουσας. Ναι. Λάγα κάνεις τώρα.
1: Ναι. Δεν θα πάει καλά. Άμα ξεκινάει από τις 10 το πρωί και καταλήγει σε μπουζούκια, δεν θα πάει καλά αυτό.
0: Εντάξει. Χρόνια πολλά.
1: Να πάρουμε ταξί. Να πάρουμε ταξιά πολλά, αλλά, δηλαδή, όχι ταξί.
0: Εννοείται.
1: Πολλά ταξιά να έχουμε.
0: Εννοείται. Βανάκι.
1: Μάλιστα. Για πείτε τώρα για Γρηγορίου.
2: Από ό,τι φαίνεται, δεν έχει χρησιμοποιηθεί βέβαια. Επίκειται μια τελευταία συνάντηση η οποία θα γίνει τις επόμενες μέρες ανάμεσα στους δύο άντρες, τον Γρηγορίου και τον Καρυπίδη. Ο Γρηγορίου παραμένει στην τεχνική ηγεσία του Άρη, παρά το γεγονός ότι όταν είχε συμφωνήσει, μιλούσαμε όλοι για ένα σχήμα 10 αγωνιστικών, όσες δηλαδή απέμεναν. Play-off και τα 4 της κανονικής διάρκειας. Λίγο το γεγονός ότι με τον Παπαδόπουλο, θυμάστε, θα τα έλεγα εγώ, ότι υπήρχαν δυσκολίες, ότι δεν ήταν τόσο εύκολο και τελειωμένο όπως το παρουσίαζαν αρκετοί. Υπήρχαν αρκετές δυσκολίες που να κάνουν και με το οικονομικό και με τη φιλοσοφία γενικότερα. Αν ο Άρης ήθελε να συνεργαστεί με τον Παπαδόπουλο, ήξερε τον τρόπο.
0: Με το οικονομικό υπήρχαν προβλήματα. Με το οικονομικό.
2: Ναι, δεν συμφωνούσαν ούτε στο οικονομικό.
0: Ναι.
2: Υπήρχε διαφορά, υπήρχε απόσταση και στο οικονομικό. Και σε διάφορα θέματα φιλοσοφίας.
0: Στη φιλοσοφία το καταλαβαίνω απόλυτα.
2: Ναι. Και το οικονομικό, εντάξει, γιατί ο Παπαδόπουλος ήταν να κεφαλαιοποιήσει η ΒΑΗ μια πολύ καλή διετία που έχει κάνει. Θεωρείται αυτή τη στιγμή ένας από τους ελίξιμους Έλληνες προπονητές και προφανώς αυτό ήθελε να το εισπράξει και στο οικονομικό. Να, το,
0: okay.
2: να, δει ένα, να πάρει ένα μεγαλύτερο συμβόλαιο.
0: Ναι.
2: Θεμητό και κατανοητό, εντάξει. Οπότε από τη στιγμή που φαίνεται ότι δεν έχει διάθεση ο Καρυπίδης επίσης να πάει σε ένα ξένο προπονητή, κάτι που συνηθίζει, δεν είναι κάτι που δεν το έχει κάνει. Και εδώ που τα λέμε, αν είναι να πας σε μια επιλογή αμφίβολης προέλευσης, δηλαδή με ένα προπονητή τύπου ο Γιάτος, να πω, τον Παναθηναϊκό κάποια στιγμή.
0: Τώρα γιατί το θυμήθηκες αυτόν τον Αλέξη που θα μου πεις.
2: Τώρα μου ήρθε, δεν ξέρω γιατί. Για Αμβούργος, άντε να πω ένα Αμβούργος. Τον Έμινγκ. Είναι τον απίθανο, το φοβερό,
0: ναι.
2: το Γερμανό. Προτίμησε να πάει σε μια επιλογή με έναν άνθρωπο που τουλάχιστον σε αυτά τα 10 παιχνίδια και κυρίως στα play-off με τις 5 συνεχόμενες νίκες είδε ένα προπονητή που σημάδεψε την κατάσταση, σοβαρός, έκανε τα βασικά, γενικότερα αντιμετώπισε τον Άρη με το σεβασμό που του πρέπει. Και αποφάσισε, όπως όλα δείχνουν, να του δώσει τα ενία και για την επόμενη σεζόν. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι είναι μια επιλογή η οποία άρεσε στην πλειοψηφία του κόσμου. Αυτό επίσης το καταλαβαίνω. Ο κόσμος προφανώς περίμενε κάτι διαφορετικό. Το θέμα είναι πώς θα τον βοηθήσει, δηλαδή, εφόσον έχει καταλήξει σε αυτή την απόφαση. Ποιο θα είναι το πλάνο για την επόμενη σεζόν. Θα κρατήσει ένα βασικό κορμό ο Άρης που δεν το κάνει τα τελευταία χρόνια ή θα πάει πάλι σε πάρα πολλές αλλαγές που θα αναρκοθετήσουν με το καλημέρα την όποια προσπάθεια.
0: Το τελείωμα της χρονιάς αφήνει στον Άρη κάποια πραγματάκια, Αλέξη.
2: Ναι, και εγώ αυτό βλέπω.
0: Τι πραγματάκια αφήνει? Αφήνει τον Καρέ καταρχάς. Θα γίνει προσπάθεια και να το κρατήσει τον Καρέ τώρα ο Άρης.
2: Τον Καρέ έχει ένα δανεισμό μέχρι το Δεκέμβριο του. Αυτή η χρόνο να το σκεφτεί. Τώρα είναι αιτήσιος ο δανεισμός του και έχει μια οψιόν, δεν είναι υποχρεωτική, είναι οψιόν. Δηλαδή αν θέλει, είναι και συγκεκριμένα τα νούμερα, τα ξέρει ο Άρης και θα προσπαθήσει να τον κρατήσει.
0: Ναι. Αφήνει τον Καντεβέρε. Αφήνει τον Κουαμέ. Ο Κουαμέ θα κάνει μια προσπάθεια να το κρατήσει. Τι παίζει με τον Κουαμέ?
2: Ο Κουαμέ έχει συμβόλαιο και την
0: Οπότε...
2: Και ο Καντεβέρα έχει συμβόλαιο. Ο Χόγκλα είναι υποχρεωτική αγορά.
0: Ωραία.
2: Από τη Γρανάδα
0: του Φαντιγκά. Του τελευταίου κομματιού του παθήματος είναι μια χαρά.
2: Πάρα καλά. Πολύ αθλητικό παίζει. Πολύ καλά αθλητικό μπακ. Έχει συμβόλαιο και την επόμενη σεζόν. Και ο Φαντιγκά.
0: Ναι.
2: Ο Διούδης έχει στο τέρμα επίσης συμβόλαιο. Με τον Αθανασιάδη είμαστε ακόμη σε εκκρεμότητα. Πανσεράκης έχει μια πρόταση από την Τουρκία, έχει μια πρόταση και από τον Ηρακλή και έχει μια πρόταση η οποία δεν τον ικανοποιεί στην παρούσα φάση από τον Άρη.
0: Ωραία.
2: Και θα δούμε τι θα αποφασίσει. Έχει 7 συμβόλαια τα οποία ολοκληρώνονται. Ένα από αυτά είναι και του Γιαννιώτα. Πιθανότητα ο Γιαννιώτας για βάθος και για τα αποδυτήρια, και επειδή το κέρδισε με το σπαθί του νομίζω, και
0: έχει
2: 5 assist ο Γιαννιώτας, θα παραμείνει. Και οι τελευταίες αγωνιστικές δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης από τη φαίνεται και στο Φέντεκ.
0: Ο Άρης δεν μπορεί να σπαταλάει Έλληνες ποδοσφαιριστές. Και ο Γιαννιώτας κατάλαβε, στο τέλος μας το έδειξε και σε εμάς, αυτός το καταλαβαίνει καιρό, τι σημαίνει Άρης. Έτσι, πόσο καιρό έχεις να δεις παίχτη του Άρη να σκοράρει και να συγκινείται έτσι έντονα.
2: Ο Γιαννιώτας μπαίνει μέσα σαν να μην υπάρχει αύριο.
0: Μπράβο.
2: Είναι, αυτό το χρειάζεται.
0: Ακριβώς.
2: Μαζί το Φαμπιάνο στο κέντρο της άμυνας, μια σταθερά τουλάχιστον. Πίσω για το Φρίντεκ, επαναλαμβάνω, υπάρχει μια αλλαγή στη σκέψη τις τελευταίες μέρες με τις καλές εμφανίσεις. Το Φρίντεκ πάντως
0: δεν τραυματισμή είναι η Αλέξη του Φρίντεκ. Δεν είναι ότι δεν είναι καλός ποδοσφαιριστής.
2: Δεν είναι τόσο πολύ ο Φρίντεκ. Όχι, ο Γιένσεν είναι.
0: Ο Γιένσεν, ναι,
2: και ο Γιένσεν είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Ένα φοβερό εργαλείο. Έχει παίξει 8 διαφορετικές θέσεις μέσα στη σεζόν. Επίσης είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης και πολλά θα εξαρτηθούν από τι θα γίνει με το Ράτσιτς. Εντάξει.
0: Ναι.
2: Ο Ράτσιτς έκανε μια έτσι περίεργη τοποθέτηση στο Instagram τις προηγούμενες μέρες. Αυτό το αν θα είμαι την επόμενη χρονιά στον Άρη άφησε να ιωρείται γενικά ένα ζήτημα για το μέλλον του. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν προτάσεις, δεν θα σας το κρύβω, για το Ράτσιτς και δεν αναφέρομαι στη συνάντηση που έκανε ο Μπενίτες την περασμένη Παρασκευή με τον Γκορ Γκλούσεβιτς, τον ατζέντη του. Γκορ Γκλούσεβιτς, ανοίγω παρένθεση, center for του Άρη, επί υπουργής Κοντομινά.
0: Εννοείται.
2: Πλέον ατζέντης. Γιατί ο Μπενίτες ως άλλος είναι φευγάτος από τον Παναθηναϊκό, οπότε δεν έχει καμία σημασία αυτή η συνάντηση. Απλά ο Ράτσιτς νομίζω ότι γενικότερα είναι στη βιτρίνα, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Ναι.
2: Και θα εξαρτούν πολλά. Εγώ θα ήθελα να μείνει. Να μείνει γιατί είναι και προσωπικότητα και καλός παίκτης είναι. Και μαζί με Χόγκλα και Γιένσεν ο Άρης έχει μια σταθερά στη μεσαία γραμμή. Και δεν χρειάζεται να πάει σε πάρα πολλές προσθήκες. Ο Πέρες δεν θα συνεχίσει παρά το καλό του τίνης. Για τον Καρέ θα γίνει προσπάθεια. Για το Σούντμπερκ επίσης υπάρχει μια υποχρεωτική αγορά για τον Άρη. Ίσως 500.000 ευρώ. Και στην κρίζα ζώνη αυτή τη στιγμή υπάρχει να πω ότι είναι ο Γαλανόπουλος με το Δόνι.
0: Ναι.
2: Έχουν συμβόλαιο και την επόμενη ζώνη, αλλά λόγω τραυματισμών αμφότεροι δεν τους έφεραν σχεδόν καθόλου. Υπάρχει μια σκέψη να λυθεί η συνεργασία από ό,τι γνωρίζω. Όπως επίσης ο Άρης δεν δείχνει πρόθεση αυτή τη στιγμή να ενεργοποιήσει την οψιόν και με το Μεντίλ. Για την επόμενη σεζόν. Οι τραυματισμοί του, το χειρουργείο που έκανε και τα 450.000 που είναι το συμβόλαιο την επόμενη σεζόν, μάλλον βάζουν φρένο.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε κύριε.
2: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα
0: σας. Έχεις να μας πεις κάτι κύριε Τσόχο?
1: Βεβαίως.
0: Για πέστε μας.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα με την επική προσφορά χωρίς κατάθεση της VistaBet. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει. Παιχνίδι για αρχόντους με 1615 δώρα.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Μπο φίλε, Final Four, τρίτη είναι σήμερα. 19 του μηνού είναι. Νίκος Ζέρβας είναι μαζί μας να μας πει πως συνεχίζεται η προετοιμασία του Ολυμπιακού για αυτή την μεγάλη πρόκληση που έχει μπροστά του να ράψει το τέταρτο αστέρι στην φανέλα του. Τι κάνετε κύριε Νίκο μας?
4: Καλημέρα.
0: Πώς είστε?
1: Buongiorno.
4: Καλά είμαι. Πίστευα ότι θα με πάρετε για να συζητήσουμε το τέλος του μπάσκετ.
0: Το τέλος του μπάσκετ?
4: Ναι, ρε φίλε, όταν ένας τύπος 2-25 στέκεται από τα 10 μέτρα και βάζει τρίποντο.
0: Α, για το Μπανιάμα λες,
4: Ισοφάρισης. Εντάξει, κάτι...
0: Ναι, δεν υπάρχει. Μα το είπε και ο Άντωνι Έντουαρτς στη σειρά την προηγούμενη.
4: 25, ρε, ξαλέω.
0: Ρε φίλε, στην προηγούμενη σειρά της Μινεσότα με τον Σαν Άντωνιο Σπέρς, κάποια στιγμή ο Άντωνι Έντουαρτς, ο οποίος ξέρεις δεν είναι και ο πιο νουνεχής αθλητής, δεν μιλάει με αυτοσυγκράτηση και ψυχραιμία. Ναι. Κάποια στιγμή λοιπόν μετά το τέλος του πέμπτου μάτς, αν δεν κάνω λάθος, είπε, παιδιά, συγγνώμη, αλλά υπάρχουν πράγματα που δεν μπορείς παρά να τα θαυμάζεις. Σε αυτά που κάνει ο Μπανιάμα. Δεν μπορώ να
4: σου τρομερά.
0: Άστο.
4: Και ο Μπανιάμα από την Ευρωλίγα ξεκίνησε, οπότε.
0: Εγώ το θυμάμαι σε ένα μάτσο το ΑΚΑ να βάζει τρίποντα και λέω: κοίτα να δει την πηγάζουν εσύ αυτοί οι Γάλλοι. Τρομερά πράγματα. Ναι.
4: Πάμε να μιλήσουμε για Ευρωλίγα λοιπόν.
0: Ναι.
4: Σε πολύ καλό επίπεδο η προετοιμασία. Διαφορετικά από ό,τι παλιά. Δηλαδή, τι θέλω να πω, γιατί ξέρει πολλοί κόσμοι αυτή τη στιγμή δύο πράγματα έχει στο μυαλό. Το ένα είναι τα ειστήρια. Στο οποίο μπορούμε να αναφερθούμε αν θέλετε, αλλά και στο πόσο διαφορετικός θα είναι ο Ολυμπιακός αυτό το Final Four, γιατί με εξαίρεση το Βερολίνο, όπου εντάξει, ξεκάθαρα νομίζω ότι ήταν outsider, δεν είχε το roster και τη δυναμική για να πει ότι είμαι διεκδικητής, και στο Final Four του Κάουνας και στο Final Four του Αμπουντάμπη ο Ολυμπιακός ήταν φαβορή και τώρα είναι φαβορή. Απλά νομίζω ότι διαχειρίζεται πολύ διαφορετικά αυτή την πίεση Βλέπεις χαρούμενους
0: ανθρώπους. Πιο ήρεμα, πιο...
4: Μπράβο. Ναι. Ναι. Χαρούμενους ανθρώπους που θα είναι σε αυτήν την διοργάνωση. Αποσυμπιεσμένους από τις πολύ καλές εμφανίσεις που είχαν στο τελευταίο διάστημα. Δηλαδή δεν υπάρχει αμφιβολία για το τι μπορεί να κάνουν. Το θέμα είναι να το κάνουν, έτσι, αυτόν τον ρόλο.
0: Ναι, γιατί τελειώνει σε τρομερή φόρμα ο Ολυμπιακός την κανονική διάρκεια, έτσι.
4: Σωστά.
0: Και τα play-off.
4: Συν του ότι πλήν από αυτό το σφιξματάκι που είχε λίγο έτσι ένα μικρή ενόχληση στο γαστροκνήμιο ο Βεζένκοφ, όλοι οι υπόλοιποι είναι εντάξει. Και ο Βεζένκοφ θα είναι εντάξει. Δεν το συζητάμε, δεν υπάρχει θέμα μη συμμετοχής του την Παρασκευή.
0: Ναι, αλλά είναι λίγο επικίνδυνη εκεί η γάμπα.
4: Είναι. Ναι. Γι' αυτό κιόλας προφυλάχτηκε και γι' αυτό κάνει και εντατικές θεραπείες για να είναι στο 100% την Παρασκευή. Τα λέω όλα αυτά γιατί πέρυσι στο Αμπουντάμπι υπήρχαν 6 τραυματίες. Με μικροτραυματισμούς βέβαια, έτσι δεν λείψανε. Αλλά σωματικά ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλά. Και αποδείχθηκε ότι αυτό επηρεάστηκε και πνευματικά πάρα πολύ. Και έπαθε μεγάλο κάζο από την Μονακό.
1: Ήταν αρκετοί από αυτούς 5-6. Δεν τα είχαμε μάθει πέρυσι. Δεν ήθελε ο Ολυμπιακός να τα βγάλει προς τα έξω.
4: Δεν το ήθελε, ναι.
1: Ναι, για ευνόητους λόγους. Ήταν 10 μέρες, 12 μέρες, 14 μέρες εκτός προπόνησης.
4: Με ατομικές, με.
1: Ναι.
4: Αυτό λοιπόν το αισιόδοξο κομμάτι, αλλά εντάξει, καταλαβαίνει κανείς ότι όταν ξεκινάνε τα παιχνίδια του Final Four δεν υπάρχουν θεωρίες, δεν υπάρχουν στατιστικές. Υπάρχει πόσο το θέλεις, πόσο πνευματικά είσαι και ψυχολογικά έτοιμος.
0: Ναι.
4: Απλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός φέτος είναι σε ένα πολύ καλό φεγγάρι και έχουν δημιουργηθεί επίσης και πάρα πολύ καλές συνθήκες. Θυμίζω ότι είναι το πρώτο Final Four που ο Ολυμπιακός παίζει στην Ελλάδα. Άσχετο αν δεν είναι στην έδρα του, στη φυσική του έδρα, είναι στην Ελλάδα. Αυτό κάτι σημαίνει. Δεν ήταν ούτε το 93 γιατί είναι το πάτημα της γραμμής του Πάσπαλ. Δεν ήταν το 2007.
0: Ωραία, τι θυμήθηκες τώρα, ναι. Στη Λιμός λες, ναι.
4: Βεβαίως.
0: Ναι.
4: Αν δεν είχε πατήσει τη γραμμή θα ήταν στο
0: σύνολο. Το κακομίρι τον Ντόμιτς θυμάμαι ακόμα. Ναι, τέλος πάντων.
4: Δεν είναι Θεσσαλονίκη. Επίσης, δηλαδή σε κανένα Final Four δεν ένιωθε σπίτι του. Δεν χρειάζεται να ταξιδέψει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Βέβαια.
4: Ακόμα και για τον κόσμο του που οι υπολογισμοί αυτή τη στιγμή για την Παρασκευή μιλούν για 9.000. Είναι πολύ σημαντικό το ότι δεν θα έχουν εξοδέψει μια περιουσία και δεν θα έχουν κάνει και ώρες ταξιδιού για να πάνε να υποστηρίξουν την ομάδα τους. Έτσι. Θα πάρουν ένα ταξάκι, ένα μετρό
0: ναι.
4: Και θα πάνε στο γήπεδο. Θα είναι ξεκούραστοι για να φωνάξουν. Όλα αυτά είναι, ξέρεις, πολύ μικρές λεπτομέρειες που μπορεί να μην παίζουν μπάσκετ.
0: Καλά, ο κόσμος που πάει στο Final Four, Νικόλα μου, δεν κουράζεται, να ξέρεις.
4: Καλά, σίγουρα.
0: Ενθουσιάζεται.
4: Ναι. Σίγουρα. Απλά πέρυσι, ας πούμε, ξέρω στο Αμπουντάμπι ανθρώπους που έχουν αλλάξει άλλο πλάνο.
0: Α, στο Αμπουντάμπι ήταν μια ιδιαίτερη κατάσταση. Ναι.
4: Ακριβώς. Από εκεί και έπειτα, εντάξει, νομίζω ότι έχουμε μέρες να μιλήσουμε αγωνιστικά. Είναι ξεκάθαρο ότι παίζει η καλύτερη επίθεση απέναντι στην καλύτερη άμυνα. Το λένε οι αριθμοί.
0: Σωστό.
4: Είναι μια απλοϊκή ανάγνωση, αλλά δεν μπορεί να ξεκινήσει από αλλού. Θεωρώ ότι αν ο Ολυμπιακός καταφέρει να λύσει το αμυντικό γορδιασμό της Φενέρμπαχτσε, θα έχει ένα πολύ μεγάλο βήμα. Έχει τα όπλα, γιατί φέτος η συνθήκη του Ντόρση και η κατάσταση που είναι ο Ντόρση σε αντίθεση με πέρσι αλλάζει πολύ τα δεδομένα, νομίζω. Και απελευθερώνει και το Βεζένκοφ.
0: Όλη τη χρονιά το έχει κάνει αυτό.
4: Ακριβώς. Και μένει τώρα σιγά-σιγά να μπούμε σε κλίμα την Πέμπτη συνέντευξη, έτσι. Τύπου οι προπονήσεις και όλα αυτά, τα οποία φυσικά θα τα ακούσουμε ζωντανά στον Πίμεση Πορεφέμ όπως κάθε χρόνο. Η σημαντική πληροφορία που θέλω να αναφέρω, ξέχωρα από την εκτίμηση, ξαναλέω, των 9 με 10.000 φίλων του Ολυμπιακού την Παρασκευή στον ημιτελικό, είναι ότι μετά από πολλές προσπάθειες και της Ευρωλίγκας και των ομάδων, λύθηκε το πρόβλημα αυτό με τη μεταβίβαση που θα γίνει την Παρασκευή για την Κυριακή. Αν λοιπόν ο Ολυμπιακός πάνε όλα καλά, είναι υποθετικό αυτό, αλλά νομίζω είναι αρκετά χρηστικό,
0: ναι.
4: Προκριθεί την Κυριακή στον τελικό, θα μπορούν οι φίλοι του Ολυμπιακού να πάρουν τα εισιτήρια της Φενέρ.
0: Άρα άλλα 3.000-3.500 εισιτήρια.
4: Ακριβώς.
0: Περίπου,
4: ακριβώς.
0: Έτσι. Ναι.
4: Ακριβώς. Νομίζω ότι ήταν αναγκαίο να γίνει αυτή το βήμα πίσω της αστυνομίας,
0: ναι.
4: Το οποίο αρίστον παράδοση έχει εκπονήσει ένα πάρα πολύ μεγάλο διαφορετικό πλάνο για να υπάρχει ασφάλεια.
0: Ναι.
4: Έτσι, και θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί όσοι θα πάνε, έτσι. Και στους ελέγχους και στο τι θα κουβαλάνε πάνω τους. Υπάρχουν οδηγίες αναλυτικά και στο site της Sport FM. Έχει λυθεί όμως ένα σημαντικό πρόβλημα, γιατί καταλαβαίνει κανείς ότι αν ίσχυε αυτή η αναγκαστική αλλαγή των στοιχείων και η επιβεβαίωση μέσω της αστυνομίας, δεν προλαβαίνει να το κάνουν. Έτσι.
0: Σωστό. Σωστό. Και γίνεται σε κάθε Final Four να γίνει και εδώ, εντάξει.
4: Ναι, αφού εντάξει, είναι νομοθεσία τέτοια που το επιβάλλει η δικιά μας,
0: ναι.
4: Αλλά θα ήταν πολύ μεγάλο πρόβλημα και θα μένανε πολλές θέσεις κενές, έτσι, σε αυτή την περίπτωση.
0: Ωραία.
4: Είναι ξεκάθαρο.
0: Ευχαριστούμε, κύριε.
1: Καλημέρα
0: σας. Εγώ να σου πω ότι BWIN παίζει στο Final Four της EuroLeague με 0% γκανιότητα, ενισχυμένες αποδόσεις, αμέτρητα ειδικά παικτών, κορυφαίο Build a Bet και μοναδικές προσφορές σε όλους τους αγώνες. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21, παίξει υπεύθυνα, όροι και προϋποθέσεις στο BWIN.gr. Λοιπόν, πάμε. Έχουμε break. Λοιπόν,
5: Βέβαια στον ανθρώπο που λέει για 97-98-99% κατάκτηση πρωταθλήματος από την National, εδώ στον BWin Sport FM 4,6. Χρήστος Σωτηρακόπουλος, καλημέρα σας κύριε, τι κάνετε?
6: Καλά κύριε, εσείς πως είστε? Καλά, να επιβεβαιωθεί το 3%, το 2%.
5: Εντάξει,
6: πρέπει να κάνει τελευταία νίκη. Και εγώ το πιστεύω το εντάξει, αλλά πρέπει να το κάνει. Αλλά χθες ήταν φανερό ότι το μυαλό της Arsenal πρώτα ήταν, υπάρχει καμία πλάκα και γίνει αλλά γούλους. Εκείνη η ζημιά που είχε γίνει το Φεβρουάριο και ξέρεις, ποτέ δεν ξέρεις. Μια μπάλα είναι, μια σέντρα είναι, μια φάση είναι. Οπότε την ένοιαζε να κρατήσει τη νίκη, έχοντας το μυαλό της πια ότι δεν μπορεί να παίξει καν στο μυαλό της το σενάριο της ισοβαθμίας. Οπότε πάει για το να πάρει το τελευταίο. Αν στην αρχή του καλό, πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις μπαίνουν αυτές οι κουβέντες. Αν όταν ξεκινάει η σεζόν σου πούνε παίζεις το πρωτάθλημα όλο σε ένα παιχνίδι. Mm-hmm. Πας και παίζεις με την Crystal Palace εκτός, χωρίς μάλιστα να έχει κάνει κάτι άλλο. Θα το παλέψει η Crystal Palace μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Ούτε αν έχει τελικό η Crystal Palace το Μάιο, ούτε οτιδήποτε. Το παίρνεις ή δεν το παίρνεις το σενάριο?
5: Εννοείται.
6: Άρα λοιπόν έτσι. Αμέπως, αμέργων. Αυτό. Το μάτς δεν μπαίνει σε μεγάλη κριτική και δεν μπαίνει και σε μεγάλη κουβέντα. Τώρα, το θέμα μας είναι ο Γκουαρδιόλα. Mm-hmm. Βέβαια, αυτό το είδηση του Ornstein. 11 Νοεμβρίου βλέπω εδώ ένα κομμάτι που μου στείλαν τα παιδιά από το England 365 που είχα γράψει το κομμάτι ότι θέλει να πάρει το τίτλο για να φύγει, γιατί ήδη τότε συζητιόταν, ο Ornstein πάλι το είχε βγάλει, χθες το έγραψε email, αλλά του Ornstein το ρεπορτάζ είναι πολλές εβδομάδες τώρα και από τον Νοέμβριο είχε πρωτογράψει, μιλάμε για το Athletic, έτσι, ότι γίνονται συζητήσεις με τον Μαρέσκα. Θυμάστε την ιστορία που είχε γίνει, που ο Μαρέσκα ενημέρωσε την Chelsea ότι ανάμεσα στα άλλα θα μιλήσει με τη City και η Chelsea τον απέλυσε. Ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία των ειδικών του με τη Chelsea. Τη στιγμή που ακόμα τότε η Chelsea ήταν μέσα ακόμα και στο πρωτάθλημα. Και okay, εγώ σου λέω ότι δεν μπορούσε να πάρει το πρωτάθλημα, πάντως συζητιόταν η θέση της για να είναι πίσω από τους δύο.
5: Ναι.
6: Arsenal και City να είναι τρίτη. Τώρα είναι ένα, τι είναι.
5: Και δεν έμεινε να μείνει εκτός Ευρώπης.
6: Τέλος πάντων, το θέμα του Γουαρδιόλα έμοιαζε από πολλούς μήνες πριν. Επίσης, εγώ θέλω να πω ότι όταν όλοι που βγαίνουν και σχολιάζουν ή για τον οπαδούς εννοώ, γράφει ένα site, ο Sport FM, το Sport 24, το Gazeta, το England 365, μια είδηση, τι γράφεται και δεν ισχύουν αυτά και εκείνο και τ' άλλο. Όταν γράφεται κάτι έξω, πιθανώς από κάπου έχει προκύψει. Δεν θα προέκυψε ποτέ ξαφνικά, όπως ξαφνικό δεν ήταν ούτε του Φέργκισον το 13. Επί δύο χρόνια συζητιότανε, έλεγε αυτός δεν πάω πουθενά, κάποια μέρα προκειμένου να διαρρεύσει, είπε μόνος του, το έδωσε μόνος του σε μια εφημερίδα και σου είπε γράψτε το, γιατί θα διαρρέε. Το 13 με σήμερα είναι ακόμα πιο δύσκολο. Κλοπ θα θυμάστε ότι είπε από το Γενάρη, ότι επειδή θα φανεί, πριν από δύο χρόνια από όταν του Κλοπ, το 24, επειδή άμα το πει στα αποδυτήριά σου, κάτι θα διαρρεύσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι. Ακόμη και στα αποδυτήρια να μην το πεις, στη διοίκηση να το πεις, κάποιος θα το διαρρεύσει. Οπότε ο Γκουαρδιόλα.
1: Εδώ το κράτησαν καλά πάντως, γιατί δεν είναι απόφαση τελευταίας εβδομάδας.
6: Εδώ το κράτησαν
1: είναι
6: απόφαση πολύ καλά
1: αρκετών εβδομάδων και ήταν αυτή η επιθυμία του Γκουαρδιόλα. Δεν ήθελε. Ναι. Δεν θεώρησε ότι θα βοηθούσε την ομάδα.
6: Το έκανε πολύ καλύτερα για μένα από ότι το έκανε ο Κλοπ τότε. Γιατί ο Κλοπ πριν από δύο χρόνια με την απόφαση του να βγει και να το ανακοινώσει την απορρίθμισε πλήρως την. Εδώ η City το Γενάρη έκανε πολύ ωραίες μεταγραφές, δηλαδή αφήνει πίσω μια πολύ έτοιμη ομάδα και ο Μαρέσκα ίσως είναι και η πιο ιδανική λύση που μπορεί να δει κάποιος αυτή τη στιγμή για μια επόμενη συνέχεια σε αυτό το πράγμα της City. Το ποδόσφαιρο του μάλιστα, μην ξεχνάμε πως μέσα στη χρονιά άλλαξε ακόμα και τον τρόπο που παίζει η City, έτσι. Η City δεν έπαιζε με κάθετες πάσες, δεν έπαιζε πολύ με τα extreme. Θυμίστε πως ο τρόμος των ομάδων απέναντι στη City ήταν ότι η City από την ώρα που σου παίρνε την μπάλα, όσα παιχνίδια κέρδιζε τέτοια τις τελευταίες αγωνιστικές, τις 10 τελευταίες, 8 τελευταίες αγωνιστικές, που ο αντίπαλος δεν έπαιρνε ποτέ την μπάλα στα πόδια του μετά το 60. Αυτό το ποδόσφαιρο το άλλαξε με στη χρονιά ο Γκουαρδιόλα. Για να το προσαρμόσει πιθανώς και σε αυτούς που σιγά σιγά ερχόντουσαν. Δεν του βγήκαν όλες οι μεταγραφές του τελευταίου 1,5 χρόνου. Δηλαδή ο Νίκο Γκονζάλης είναι για να γελάει ο κόσμος τώρα, μην το συζητάμε. Ο Ράιντερς δεν βγήκε που ήταν top στην σερία, πιθανώς με έναν άλλο προπονητή, με έναν άλλο ρόλο καμιά φορά. Πολλές φορές βλέπουμε παίχτες που με έναν άλλο ρόλο, έναν άλλο προπονητή αλλάζουν σε μια ομάδα. Άφησε πίσω όμως μια ομάδα που έχει τώρα τον Ντοκού με πολύ περισσότερη πρωτοβουλία από τα αριστερά. σε αντίθεση με αυτό τα προηγούμενα χρόνια, θα θυμάστε, που το στερούσε από τον Γκρίλις, ας πούμε, το πάρε την μπάλα και κάνει ό,τι θέλεις, ο Σεμένιο ταιριάζει πολύ στο παιχνίδι τους, ήρθε ο Γκέχη, αφήνει μια ομάδα πίσω η οποία, οκ, okay, το πιο πιθανό θα μείνει δεύτερη τώρα έτσι όπως πάει το πράγμα, πήρε δύο τίτλους, την αφήνει υγιέστατη και η επόμενη μέρα είναι αυτή που είναι. Μέχρι κάποια μέρα, γιατί μετά από τρία χρόνια που έχει τελειώσει και αυτή η δίκη, κάποια μέρα πρέπει να βγει και αυτή η περίφημη απόφαση για τη Manchester City, έτσι. Mm-hmm. Αγωνιστικά όμως αυτός έκανε το καλύτερο δυνατό που μπορούσε να κάνει, άσε τους τίτλους. Οι τίτλοι είναι τίτλοι. Υπέροχοι, 20 τίτλους, ο επόμενος νομίζω 8-9 πρέπει να έχει η Λίβερπουλ, ναι, ναι, η Τσέλσι, αυτό το διάστημα του Γκουαρδιόλα συζητάω. Οι τίτλοι είναι, δεν είναι μόνο οι τίτλοι, είναι και το τι αφήνει πίσω γενικά. Και είναι πολύ σημαντικό. Αυτό.
5: Και πόσο έχει μεγαλώσει το κλαμπ.
6: 100%. Και πόσο έχει μεγαλώσει το κλαμπ. Λοιπόν, αυτά. Να είστε καλά.
1: Κύριε, χαίρετε, καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
5: Λοιπόν, Τσόχο, του μόνο θα είσαι μόνος σου. Έχω δουλειές. Ναι. Οπότε, παιδιά, συντονιστείτε κατά 10 και 4 εσείς.
1: Όπως είπε και ο Αρτέτα, είμαστε όλοι με την πόρνη μας.
5: Οπότε, παιδιά, συντονιστείτε κατά 10 και 4 εσείς.
1: Όπως είπε και ο Αρτέτα, είμαστε όλοι με την πόρνη μας.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Πω μυρωδιές. Δεν μπορώ. Λιώνω. Πάλι αυτό το ψητοπολείο με τα φρέσκα του. Τα χειροποίητά του. Τα ψητά του. Ψητοπολείο Σχάρα. Φαντάζεσαι γεύσεις? Όχι. Δεν φαντάζεσαι. Μόνο αν δοκίμασες μπορείς να ξέρεις. Ψητά σούβλας, σχάρας, σε μεγάλη ποικιλία και όλα χειροποίητα. Ψητοπολείο Σχάρα. Απολαύστε τα στο όμορφό μας περιβάλλον ή delivery στο χώρο σας. Ψητοπολείο Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Αβάρχων, Πάτρα. Delivery στο 2610-31-3840.
2: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111. Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
3: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
2: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
3: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας. Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
2: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας γυαλί και πορσελάνη.
3: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
2: Τηλέφωνο 2610-525-352.
3: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
7: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
8: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Sport FM Patras.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Σας έβαλα και το ακούσατε όλο το σήμα της αρχής λόγω Άγιου Καφενείου που γινόταν εδώ πέρα. 12 λεπτά μετά τις 12, 19η μέρα του Μαΐου του Σωτήρια του 2026. Είμαστε εδώ στον Big Win Sport FM 4,6. Θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 2. Θα πούμε πολλά και διάφορα για πολλούς και διάφορους ως συνήθως. Ο Παναγιώτης Μπουρνάς είναι στην κονσόλα του και στην επιλογή της μουσικής, οπότε αυτό είναι χρήσιμο και απαραίτητο. Ο Σωτήρης Ταμπάκος έχει επιστρέψει στη βάση και είναι στη διεύθυνση του Δημοσιογραφικού Στρατού Πτρέ, για χάρη μας και για χάρη σας. Ο Άντων Σκαρπέτοπουλος είναι στο μικρόφωνο. Ο κ. Πανούτσος στα Πέρξη Παραλιακής και χορηγός αυτής της εκπομπής, επειδή ορισμένα πράγματα δεν αλλάζουν, είναι η Bet365. Μαζί μας και η Νόβα. Η Νόβα σου θυμίζει ότι κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνεις μυθικά μπέργκερ για μυθικές στιγμές. Κατεβάζοντας το παντού app, σκανάροντας την απόδειξη και παίρνοντας το deal. Αυτό μπορεί να το κάνεις όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αν έχεις όρεξη για μπεργκεράκι και είσαι και στην δρομή της Nova. Μαθαίνεις τα πάντα στο nova.gr. Δυνατό της επικοινωνίας, όρεξη να έχετε, 2195-79-283-84-85, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Και επίσης έχετε πάντα τη δυνατότητα να μας στέλνετε και μηνύματα μέσω της γνωστής διαδικασίας, η οποία προβλέπει πρώτα απ' όλα μια σύνδεση στο διαδίκτυο, μια συσκευή σας, ένα υποχρεωτικό πέρασμα από το sportfm.gr, όπως κάνω και εγώ κάθε φορά που έρχομαι εδώ πέρα. Και βέβαια, αφού δείτε τις ημέρες, πρέπει να κλικάρετε το Big Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο live πάνω δεξιά και χάρη στην σελίδα που ανοίγει, παρακολουθείτε διαδικτυακά το πρόγραμμα και μας στέλνετε και μηνύματα τα οποία χρησιμοποιούμε εδώ πέρα για τις προβληματικές της εκπομπής και τις συζητήσεις. Βέβαια δεν τα διαβάζουμε όλα στον αέρα, προς Θεού, θα μας είχαν κλείσει το ράδιο εδώ και καιρό. Λοιπόν, είναι μια μέρα ήσυχη σε μια εβδομάδα που δεν έχει φοβερά και τρομερά πράγματα. Δηλαδή έχουμε, βέβαια μπαίνουμε σιγά σιγά στη φάση ευρωπαϊκή τελική, αρχίζει να διαμορφώνεται αυτό που λέμε ευρωπαϊκός χάρτης της επόμενης χρονιάς, δηλαδή να μαθαίνουμε και τους πιθανούς αντιπάλους των ελληνικών ομάδων που είναι στην Ευρώπη. Βέβαια σιγά σιγά η συζήτηση θα πάει, ας πούμε, στα μεταγραφικά που θα μας απασχολούν για μήνες. Αλλά φοβερή και τρομερή αγωνιστική επικαιρότητα δεν υπάρχει σήμερα. Υπάρχουν δύο παιχνίδια στην Premier League. Το σημαντικό είναι το Bournemouth Manchester City. Α, και το άλλο, το Chelsea Tottenham δεν είναι αστείο, διότι δεν είχα δει ότι η Chelsea παίζει με την Tottenham. Νομίζω ότι η Chelsea παίζει με κάποιον και όταν παίζει η Chelsea δεν έχει καμία σημασία τον τελευταίο καιρό, διότι δεν έχω καταλάβει τι προσπαθεί να κάνει η Chelsea. Νομίζω προσπαθεί να βγει στο Conference League, στο νήμα, να περάσει κανένα δύο-τρεις ομάδες οι οποίες είναι εκεί πέρα μαζί της. Αλλά η Tottenham καίγεται. 14 αυτό, 9.30 το Bournemouth Manchester City, που μπορεί να κρίνει το αγγλικό πρωτάθλημα αν η City δεν κερδίσει. Η Arsenal ράβει κουστούμι κανονικά. Θέλω να πω ότι ήδη είναι μπροστά η Arsenal με φοβερό άγχος, απερίγραπτο πραγματικά. Δεν ξέρω πόσοι άντεξαν να δουν λίγο το χθεσινό της παιχνίδι. Παιχνίδι προφανώς αγχωμένης ομάδας. Η Arsenal κέρδισε με 1-0. Κρατάει την πρωτιά με νύχια και με δόντια. Και αυτό σημαίνει πολλά, ας πούμε, για το φινάλε της σεζόν της. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, είναι αλληλένδετα η Premier League και το Champions League, στο μυαλό μου τουλάχιστον. Νομίζω ότι αν καταφέρει να την κερδίσει την Premier, η Arsenal θα πάει στη Βουδαπέστη απελευθερωμένη πάρα πολύ και μπορεί να παίξει και καλή μπάλα και μπορεί να πάρει το τρόπαιο εκεί. Να παίξει την μπάλα που παίζει, βέβαια. Εντάξει, μην φανταστείτε ότι θα κερδίσει 4-3 την Παρί, δεν υπάρχουν αυτά. Αν δεν την πάρει την Premier League, νομίζω ότι αυτός ο βράχος που κουβαλάει στην πλάτη της θα την συντρίψει πολύ, φοβάμαι. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα break και να δω τι ρωτάτε, γιατί δεν έχει τίποτα φοβερό η επικαιρότητα για να σταθούμε σε αυτή.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
5: Νιώθω λίγο περίεργα.
4: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
6: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
7: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
6: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
8: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
1: Η Winsport FM 94,6.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Για να το τι ρωτάτε. Για να το τι ρωτάτε. Λοιπόν, Παναγιώτη, έχεις ένα δίκιο, δεν το διαβάζω. Καταλαβαίνεις τώρα εσύ έτσι. Ο Νεϊμάρ λέει θα παίξει τελικά στο Μουντιάλ και εσύ ασχολείστε με το Arsenal Μπερνί. Ο Νεϊμάρ μπορεί να παίξει στο Μουντιάλ. Μακάρι να παίξει και μακάρι να κάνει και κάτι στο Μουντιάλ. Γιατί όλο θυμάμαι να συζητάμε για το τι θα κάνει ο Νεϊμάρ στο Μουντιάλ και στο τέλος δεν γίνεται τίποτα. Το σημαντικότερο πράγμα που έχει κάνει ο Νεϊμάρ στο Μουντιάλ είναι ότι τραυματίστηκε το 2014, βύθισε την Βραζιλία στη θλίψη και στη λύπη και μετά φάγανε 7 γκολ. Δεν λέω ότι δεν είναι καλός παίκτης, προς Θεού, έτσι. Αλλά λέω ότι τα Μουντιάλ δεν του πάνε πολύ του Νεϊμάρ. Μακάρι να είναι φέτος η διοργάνωσή του, γιατί όχι. Λοιπόν, καίγεστε πάρα πολύ για την Arsenal. Είναι πολύ κοντά ρε παιδιά, νομίζω θα τα καταφέρει να το πάρει. Βγάλε Μανουσέλη ένα σιρήγο να ακούσουμε λίγο μπασκετάκι, έστω να γκαρίδα, λέει ένας φίλος. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, το σκεφτόμουν να βγάζω έναν κάθε μέρα. Τελικά αποφάσισα την Παρασκευή, που κανονικά δεν έχουμε εκπομπή γιατί τελείωσε το πρωτάθλημα, να κάνω μια εκπομπή με το Final Four και να βγάλω όλους αυτούς και να μην βγάλουμε τους ρεπόρτερ όπως κάνουμε συνήθως, αλλά να το κάνουμε Παρασκευή του Final Four, εκτός αν έχει συμβεί κάτι φοβερό και τρομερό. Οπότε εδώ είναι όλοι οι υπόλοιποι και θα μας τα πούνε. Να βγάλω ας πούμε έναν κάθε μισάωρο και να συζητήσουμε για τη χρονιά, το Final Four, όλα αυτά εν πάση περιπτώσει τα οποία έχουμε μπροστά μας, γιατί κακά τα ψέματα αυτή είναι η επικαιρότητα της χώρας. Δηλαδή μετά τη Eurovision έρχεται το Final Four, όπως λένε ας πούμε μετά την πρωτοχρονιά έρχεται το Πάσχα, κάτι τέτοιο. Τι θα έκανες με τον Λουτσέσκο και τον ΠΑΟΚ? Να πω ότι για πρώτη φορά συζητιέται σοβαρά η πιθανότητα να αλλάξει ο ΠΑΟΚ προπονητή. Αλλά ότι θα αλλάξει δεν είμαι βέβαιος. Άλλο συζητιέται κάτι και άλλο θα γίνει κάτι. Νομίζω ότι όλα έχουν να κάνουν πάρα πολύ στην προκειμένη περίπτωση με τον Λουτσέσκο, εγώ λέω. Αν θέλει ο Λουτσέσκο να μείνει, συμβόλαιο έχει, την εκτίμηση του Σαββίδη την έχει, μια άκρη θα τη βρούνε. Αν δεν θέλει να μείνει, δεν χρειάζεται να τον παρακαλέσουν να μείνει, λέω εγώ, γιατί. Δεν είναι η περίπτωση του ανθρώπου ο οποίος μπορεί ας πούμε να αλλάξει γνώμη και να δουλέψει μετά με κέφι. Θα το έχει πάντα στο μυαλό του ότι ήταν να φύγω, έμεινα και άλλα τέτοια πολλά. Όσοι αγαπούν το ποδόσφαιρο ελπίζουν να γνωρίσει την συντριβή Arsenal του Αρτέτα. Λέει όπως Ατλέτικο του Σιμεώνε, παλιότερα η Βαλένθια του Κούπερ. Είσαι πολύ άδικος φίλε, είσαι πολύ άδικος. Δηλαδή το ποδόσφαιρο είναι ένα πράγμα το οποίο είναι πολλά, δεν είναι μόνο το 5-4 ας πούμε. Οπότε όχι, δεν περιμένουμε να συντριβεί Arsenal του Αρτέτα. Δεν περιμένουμε να συντριβεί Ατλέτικο του Σιμεώνη και δεν χαρήκαμε για τις ήττες της Βαλένθια του Κούπερ, να είσαι βέβαιος. Λοιπόν, για να δούμε. Ένας φίλος με ρωτάει για την γάμα εθνική των 120 ομάδων όπου θα ανέβουν τελικά 4. Έχω ακούσει και χειρότερα. Δεν ξέρω πραγματικά. Δηλαδή. Δεν ξέρω ρε φίλε, δηλαδή αυτά τα συστήματα τα ελληνικά με τις μικρές κατηγορίες είναι κάτι ας πούμε που με ξεπερνάει. Δηλαδή θέλω να μάθω ποιος θα σκέφτεται, ποιος θα κάνει αυτά. Ετοιμάζεσαι λέει για τελικό Champions League, ετοιμάζουμε για τελικό Champions League όπως κάθε χρόνο. Καπάκι ταξίδι Αμερική για Μουντιάλ, όχι αυτό δεν προβλέπεται για την ώρα, δεν νομίζω. Είναι πάρα πολύ ζόρικη αυτή η διοργάνωση για έναν κουρασμένο άνθρωπο όπως είμαι εγώ. Εγώ είμαι σχολή Ροντινέη, κουρασμένος. Δηλαδή, για να καταλάβετε, για να δει κάποιος τους ημιτελικούς και τον τελικό, έτσι όπως το έχουν κάνει, πρέπει να αλλάξει, να κάνει, ξέρω εγώ, 3 πτήσεις 4 ώρες κάπου τόσο τη μέρα. Εντάξει, για να προλάβει, ας πούμε, να περάσει να διασχίσει τη μισή Αμερική και να φτάσει τελικά στο New Jersey να δει τον τελικό. Εντάξει, ίσως όταν ήμουν 22 χρονών να τα έκανα, τώρα μπα. Θα δούμε βέβαια. Και να σας πω και κάτι, ψινόμουν να πάω στον τελικό αν ήταν στο Los Angeles. Να δούμε και το Los Angeles, να είχαμε μια αφορμή να πάμε εκεί πέρα καμιά μερούλα παραπάνω, να κάνουμε ένα ταξίδι μεγάλο και να δούμε και τον τελικό. Αλλά τώρα το New Jersey δεν με ψήνει. Άντε να δούμε. Λοιπόν, είπες λέει χθες μόνο για το Μίγια σου λένε, Χίλ και Σαραγκώσα δεν είχε ζητήσει. Χίλ και Σαραγκώσα είχε ζητήσει, αλλά όταν είπαν Χίλ Σαραγκώσα και Ποντένσε, είπε Ποντένσε ο κύριος Μεντιλίμπαρ στο τέλος. Αυτά για να τα ξέρετε έτσι.
Γιατί όντως φτάσανε στο τέλος να πάρουν έναν από αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Αλλά ο προπονητής είπε: θέλω τον Ποντένσε, τον οποίο τον ξέρω. Και καλά έκανε, γιατί οι άλλοι δύο δεν είναι ότι κάνανε και τίποτα φοβερές και τρομερές σεζόν προηγουμένως. Ήταν λίγο στοιχήματα και πήγε στα σίγουρα. Άλλο τώρα τι έγινε στη συμπορία με τον Ποντένσε, δεν το ξέρει ποτέ. Αλλά τότε η επιλογή, ήταν, η επιλογή του Μεντιλίμπαρ ήταν ορθότατη. Γενικώς δεν υπάρχει ζήτημα επιλογών του Μεντιλίμπαρ, κατά τη γνώμη μου. Ό,τι του δώσει αυτό το παίρνει και το χρησιμοποιεί. Το ζήτημα είναι το παιχνίδι, δηλαδή τι κάνει με αυτούς. Γιατί κατά τη γνώμη μου και με το Μίγια, το ίδιο ποδόσφαιρο θα έπαιζε, αλλά δεν το εξηγήσει τώρα. Γιατί κάνετε όλοι γαργάρα την κόκκινη που έπρεπε να πάρει Arsenal χθες. Δεν την κάνω γαργάρα, ήταν κόκκινη. Το είδα το μαρκάρισμα του Havertz. Προφανώς και την κόκκινη, αλλά δεν θα άλλαζε και τίποτα. Ναι, μηδέν θα τελειώνει, να είσαι βέβαιος. Η Arsenal δεν θα δεχόταν γκολ από την Burnley 8 χρόνια να παίζανε. Δεύτερο δεν έχει σκοπό να βάλει. Οπότε δεν τίθεται θέμα για μένα, δεν έγινε κάτι. Σου ακυρώθηκε, λέει, με Όσκαρα τυχαία στο ταξίδι στην Αυστραλία. Οπότε πρέπει να είσαι κουρασμένος αλλά και πεισμωμένος. Αγαπάω, φίλε, που το με σκέφτεσαι τόσο πολύ. Εγώ το ταξίδι που ακυρώθηκε στην Αυστραλία ήδη το έχω ξεχάσει, δηλαδή δεν θέλω να το σκέφτομαι. Έχει κλείσει, λέει, Μοντέρο Ολυμπιακός. Είναι οι ΑΕΚ στις ομάδες που μπορεί να πάρουν το Γιαννούλη για αριστερό μπακ. Ρωτάει ο Σάκης, δεν ξέρω για το Μοντέρο. Για το Γιαννούλη ξέρω ότι έχει κλείσει τον ΠΑΟΚ. Αυτό ξέρω, αυτό λέω. Αν αλλάξει κάτι, εδώ είμαστε. Αλλά έχει κλείσει τον ΠΑΟΚ καιρό τώρα και δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι αν αλλάξει ο προπονητής. Τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με τον Γιαννούλη, γιατί ο Γιαννούλης είναι καλός Έλληνας παίκτης, πολύ καλός Έλληνας παίκτης. Και από πολύ καλούς Έλληνες παίκτες έχουν όλη ανάγκη. Αν τον έχεις τον Έλληνα παίκτη και μπορεί να τον πάρεις, τον αποκτάς όσο πιο γρήγορα γίνεται. Και αυτό νομίζω έχει γίνει στην περίπτωση του ΠΑΟΚ με τον Γιαννούλη. Τουλάχιστον υπάρχει μια αρχική συμφωνία, παρότι όλοι το διαψεύδουν. Εγώ εξακολουθώ να το πιστεύω. Καλή ταινία του Γκάι Ρίτσι, δεν το είδα. Έμπλεξα άσχημα το Παρασκευό Σαββατοκύριακο και δεν το είδα. Και τώρα βγαίνει και άλλη μία που θέλω, περιμένω να δω. Η ταινία του Γκους Βαν Σαντ. Και θα δούμε τώρα πώς θα τα προλάβουμε, γιατί έχει και Final Four και γίνεται λίγο δύσκολο. Αλλά ένα Σάββατο εκεί υπάρχει για να δούμε καμιά ταινία μετά από καιρό. Έχω καιρό. Από το Michael Jackson έχω να πάω να δω ταινία. Για μένα σαν να πέρασαν χρόνια, ας πούμε. Βλέπω συνήθως κανένα δυο ότι είναι εβδομάδα. Αλλά δεν είναι. Τώρα είχα μπλέξει. Εσύ θα ήθελες να κερδίσει η Arsenal την Πάρη. Αν είναι καλύτερη, γιατί δεν μην κερδίσει. Τι, τραβάω κανένα ζόρι. Δεν κατάλαβα. Να κερδίσει η Arsenal την Πάρη. Χαρή και τσόχος. Δεν ξέρω κανέναν που να είναι στην Πάρη, με την Πάρη στην Ελλάδα. Για να του συμπαρασταθώ εκείνη τη μέρα. Όχι ότι μου είναι η Παρή με κάποια ομάδα που χαίρομαι όταν χάνει, με τίποτα. Δηλαδή, μια χαρά ομάδα. Πολύ έτσι θεαματική, ωραία, με ωραίο τρόπο παιχνίδι, ό,τι θέλετε. Αλλά είναι η καλύτερη Arsenal, τι να κάνουμε, να κλάψουμε. Λοιπόν, δεν είναι απλώς κόκκινη, λέει, του Havertz, είναι και φυλάκιση. Εντάξει. Η Νορβηγία θα βάλει τα περισσότερα γκολ στο φετινό Μουντιάλ. Δεν έχω δει με ποιους παίζει, αλλά είναι αρκετά πιθανό. Άλλωστε, με τον Χάλαντ όλα μπορεί να συμβούν. Βέβαια, κρατάω μια πισινή σε αυτό που λες, γιατί βλέπω τον Χάλαντ πεσμένο τελευταία. Και το καταλαβαίνεις αυτό από την συμπεριφορά του κυρίως. Από την απέτησή του να πάρει την μπάλα σε κάθε φάση για να την τελειώσει, να βάλει γκολ. Περισσότερο ζητάει και λιγότερο παίζει τον τελευταίο καιρό. Να δούμε. Πιστεύεις ότι ο Ηρακλής και η Καλαμάτα θα καταφέρουν να μένουν στη Super League? Θα ανεβεί του χρόνου ο Πανιώνιος με Λάρισα Καλυθέα Σέρες στην κατηγορία? Ο Πανιώνιος, αν έχει καλή ομάδα, μπορεί να ανεβεί. Δεν τις φοβάμαι εγώ αυτές τις ομάδες και νομίζω του χρόνου ανεβαίνουν και δύο. Γιατί θα είναι νέος όμιλος. Λοιπόν, για την Καλαμάτα και τον Ηρακλή θέλω να δω. Γιατί είναι αλήθεια ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην δεύτερη και την πρώτη κατηγορία. Και είναι επίσης αλήθεια ότι αυτές οι δύο ομάδες από το υλικό που είχαν φέτος δεν έχουν να κρατήσουν πάρα πολλούς παίκτες. Δηλαδή θα πρέπει να γίνουν κομμάτι από την αρχή και αυτό καταλαβαίνετε είναι πάντα δύσκολο. Έχουν κάνει και διαφορετικές επιλογές προπονητών, έτσι. Δηλαδή η Καλαμάτα πήγε σε έναν Έλληνα προπονητή, ένα δικό της παιδί που λέει ο λόγος. Ο Ηρακλής έφερε τον Ματσάρη. Να δούμε. Είναι διαφορετικός ο δρόμος που παίρνουν. Είναι όμως ομάδες που έχουν περάσει από την κατηγορία. Δεν είναι, θέλω να πω, άσχετες με το γεγονός, βέβαια. Και η Καλαμάτα έχει λίγο προτάριδες προέδρους, ας πούμε, προπονητές, αλλά μπορεί να βρεθούν άνθρωποι να δώσουν, ας πούμε, τα φώτα τους και την πείρα τους. Λοιπόν, πάμε για ένα break και τα λέμε σε λίγο.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610 520063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
1: Η κατασκευή ενός μνημείου απαιτεί ακρίβεια τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην υλοποίησή του.
3: Στον Τριαντόπουλο, πάντα σε συνεννόηση με τον πελάτη και με την πείρα των 35 ετών στο χώρο, αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την κατασκευή και διακόσμηση μνημείων, αλλά και κάθε είδους κατασκευή από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιών και κουζίνας σε όλα τα στυλ που θα δώσουν νέα πνοή στο χώρο σας. Σας προσφέρουμε αποδεδειγμένα τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Τριαντόπουλος, Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 98, στο Μονοδέντρι.
1: Τηλέφωνο 2610 670 772 και 6987 177 655.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση και ξέρεις που να πας. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
5: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610 346 555.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610 990 114.

0: Έχετε.
1: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
2: El Greco.
1: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
2: El Greco.
1: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
2: El Greco.
1: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
2: El Greco.
1: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
3: El Greco. Πίτσα El Greco.
1: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
4: Sport FM.
5: Sport FM.
4: Πάτρα. Πρωταθλητής.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Πρέπει να πω ότι πολλές ερωτήσεις έχουν να κάνουν με το Παναθηναϊκό, τον προπονητή. Το γεγονός ότι χθες διέρευσε το όνομα του πρώην προπονητή της Κοπενχάγης, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά αυτά θα τα πούμε αργότερα με τον κύριο Αθανασίου. Κάντε λίγο υπομονή. Να έρθει και ο κύριος Πάνουτσος κάποια στιγμή. Στις περίεργες ερωτήσεις της ημέρας χαίρομαι που με ρωτάτε ποιος θα κερδίσει κάνες. Ειλικρινά δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα. Ό,τι διαβάζω κι εγώ από διάφορες ανταποκρίσεις φίλων και γνωστών που είναι εκεί πέρα, όλοι συμφωνούν ότι είναι φέτος η σειρά των Ιαπωνέζων να κερδίσουν η σειρά. Δηλαδή οι Ιαπωνέζοι έχουν τις καλύτερες ταινίες, αλλά δεν ξέρω τι να σας πω, τι διαβάζω κι εγώ.

0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Για το Final Four επίσης έχω πάρα πολλές ερωτήσεις, διάφορα πράγματα τα οποία επισημαίνεται για εισιτήρια και τα, το καταλαβαίνω. Εντάξει, υπομονή, Final Four θα περάσει, θέλω να πω. Δηλαδή, θα δούμε τα παιχνίδια, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα. Όσοι είναι τυχεροί και βρήκαν εισιτήρια θα πάνε. Οι υπόλοιποι θα το δουν από τη Νόβα και καταλαβαίνω ότι δεν γίνεται κάθε χρόνο στην Αθήνα, οπότε υπάρχουν πάρα πολλοί που γι' αυτό το λόγο θα ήθελαν να είναι παρόντες. Καταλαβαίνω και την κρίνια για τις τιμές των εισιτηρίων, τα οποία είναι πραγματικά πάρα πολύ ακριβά. Α, τι να κάνουμε. Λοιπόν, ένας φίλος εδώ με διορθώνει, λέει ότι είπε ότι η κάρτα δεν φαίνεται αρχικά, για φυλακή φαίνεται ότι είναι το μαρκάρισμα, να το δεις αργά. Εν πάση περιπτώσει, το καταλαβαίνω αυτό που λες, αλλά, αλλά δεν πέρασε αυτό τώρα, τι να συζητάμε. Και να ξέρετε ότι μετά τα περίφημα χέρια και τη συζήτηση που γίνεται αν ένα χέρι είναι πέναλτι και σε ορισμένες περιπτώσεις είναι, σε άλλες δεν είναι και όλα αυτά, το δεύτερο πράγμα για το οποίο γίνεται πάντα συζήτηση τον τελευταίο καιρό είναι αυτές οι κάρτες. Δηλαδή υπάρχει το ρυψοκίνδυνο μαρκάρισμα, υπάρχει το βίαιο μαρκάρισμα, υπάρχουν διάφορα πράγματα τα οποία δεν είναι στον κανονισμό, αλλά είναι σε αυτά, στις περίφημες οδηγίες που έρχονται από, το φόρουμ, το αρμόδιο της FIFA, αυτό που επεξεργάζεται τους κανονισμούς, που αυτά τα πράγματα συνήθως πρέπει να πω ότι γίνονται όλα και χειρότερα. Όταν δηλαδή προκύπτουν οι οδηγίες, τι γίνεται? Απαιτούν από τον διαιτή μεγαλύτερη κρίση, περισσότερη κρίση, κρίση γενικώς. Και η κρίση τον μπερδεύει το πράγμα, γιατί δεν μπορεί όλοι να συμφωνούμε στο ίδιο ακριβώς. Λοιπόν, τι άλλο, πολλά για το, βλέπω για το Μουντιάλ έχετε αρχίσει να στέλνετε, υπομονή, θα τα δούμε και αυτά όταν έρθει η ώρα, τώρα είναι πολύ νωρίς για να πούμε ποια ομάδα πάει στο τελικό και αυτά. Και επίσης θέλω να πω κάτι, ότι βλέπετε τι γίνεται, πόσοι παίκτες σε αυτές τις τελευταίες αγωνιστικές σε όλη την Ευρώπη τραυματίζονται και χάνουν τα Μουντιάλ και δεν θα είναι παρόντες. Και καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν και ομάδες οι οποίες εξαρτώνται από 2-3 ποδοσφαιριστές. Άμα χάσουν, ξέρω εγώ, έναν, μπορεί το πράγμα να πάει χειρότερα. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Επίσης, πόσο διάρκει το Μουντιάλ?
0: Ένα μήνα και.
1: Βάλε και τις απώλειες στη διάρκεια.
0: Ξέρεις τι Μουντιάλ θα είναι αυτό, δεν? Θα έχουν οι ομάδες τέτοιες μετακινήσεις. Έβλεπα το χάρτη.
1: Το πρόγραμμα.
0: Που δεν, δηλαδή, θα τους φαίνεται αεροπλάνα, ας πούμε. Το παραδόθηκε. Οι προπονήσεις ήταν λιγότερες υποχρεωτικά. Τέλος πάντων, θα δούμε.
1: Ναι.
0: Θα δούμε. Τι έχουμε άλλο?
1: Άλλο, τίποτα. Δεν,
0: ναι.
1: Δεν άσχετα δηλαδή με το ραδιόφωνο, δεν
0: να έχει. Η εκπομπή έχει πάει σε άλλα επίπεδα. Γιατί για να καταλάβεις, όταν ζήτησα τα μηνύματα, ένα από τα πρώτα που ήρθαν ήταν ποιος θα κερδίσει κάνες. Δηλαδή έχουμε κάνες, πια.
1: Έχουν ασχοληθεί, έχουν μπει στο Facebook να τον την αναρτήσουν.
0: Το Γιάννη, ναι, δεν ξέρω πόσοι παρακολουθούν.
1: Ξέρετε, στο Καμπαγιάν.
0: Το Γιάννη, το Ζμπουλάκι.
1: Το Καμπαγιάν το ξέρεις, έτσι.
0: Ναι.
1: Το ξέρεις, το Καμπαγιάν.
0: Ποιο είναι το Καμπαγιάν, δεν ξέρω. Ποιο είναι αυτό?
1: Το Καμπαγιάν είναι το μικρό εστιατόριο του Ανατολικής κουζίνας,
0: ναι,
1: που τρώει ο Γιάννης.
0: Α! Και Ανατολικής κουζίνας ο Γιάννης.
1: Μιλάμε Ανατολικής κουζίνας όμως επίπεδου.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, κηλικίου.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δηλαδή, ναι, πλαστικό μαχαιροπύρουνο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Καμπαγιάν, επάνω ξέρω εγώ, είτε στην κρίση που περνάει η Ευρώπη, ας πούμε την πληθωριστική, είτε πάνω στην τέτοια στην απληστία του, έχει πάει τις τιμές στο διάολο.
0: Ναι.
1: Δεν έχει διαβάσει την άρτηση.
0: Έχω διαβάσει, μπράβο, έχω διαβάσει, πες τα.
1: Με αποτέλεσμα το χοιρινό, ένα πιατάκι, μια ιδέα δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Χοιρινό σε πλαστικό μέσα να το χρεώσει, ναι, το Γιάννη κοντά στα 9 ευρώ.
0: Ναι.
1: Και τον καφέ να το χρεώσει πάνω από το άλυρο. Σε, ναι, πλαστικό και πάλι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Επίπεδο
0: αυτό
1: γρηγόρη,
0: δηλαδή. Τον εργασιακό μεσαίωνα, ας πούμε, που μπράβο, ζουν οι άνθρωποι εκεί πέρα.
1: Μπράβο,
0: ναι, ναι,
1: μπράβο,
0: ναι,
1: μπράβο.
0: Αυτό που ζουν οι σκάνες.
1: Ναι. Είναι, και επειδή έχω και, ναι, επαφές, όπως ξέρεις, και, ναι, με άλλα παιδιά σαντά που έχουν πάει, ναι, κάνες, ζουν μια κόλαση. Το μόνο που έχω να πω είναι στείλε ένα αεροπλάνο, μια φλωτήλα, ξέρω εγώ κάτι.
0: Κάτι να τον φέρουνε.
1: Όλους.
0: Και τους υπόλοιπους.
1: Γιατί οι άλλοι δεν τρώνε στην Καμπαγιά?
0: Νομίζω οι άλλοι είναι πιο κυριλέδες, δεν τρώνε εκεί. Έχουν άλλα, έχουν τα δικά τους. Δηλαδή,
1: Κοίτα κάτι.
0: Το βασιλείο μόνο σούσι. Μου λες, κάνεις δε, τα αποφεύγει τα τοπικά. Λέω εγώ τώρα.
1: Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Γιατί και μου λέει και ο βασιλείο που μου έχει πάλι ναι. μέσα, ας πούμε, από
0: ναι,
1: κάνες.
0: Ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων, ή ας κάνει κάτι η κυβέρνηση, ρε παιδί μου. Ας κάτι, πάρει
0: ναι.
1: μια στήριξη οικονομική.
0: Ναι, αυτό
1: ένα σίγουρα. Επίδομα κάνες για όσους αυτούς.
0: Ναι.
1: Γιατί μένω και καιρό αυτοί εκεί πέρα.
0: Σωστό. Και ναι. κυρίως επιστρέφουν. Αυτό είναι το χειρότερο.
1: Ναι, επιστρέφουν δηλαδή... γενικά. Θα μπορούσα να μείνω για πάντα.
0: Ναι, επιστρέφουν γενικά και επιστρέφουν κάθε χρόνο σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Δηλαδή,
1: ναι,
0: το σταμπάρει τον άλλον. Αυτό θέλω να
1: ναι,
0: πω.
1: Ναι, ναι, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Το σταμπάρει. Δηλαδή είναι.
1: Ναι.
0: Είναι ένα θέμα.
1: Λοιπόν, αυτό δεν σας βοηθάει να καταλάβετε ποιο θα κερδίσει κάνεις.
0: Όχι.
1: Αλλά θα σας βοηθήσει καλύτερα για τη ζωή σας και να κάνετε τουλάχιστον μια αποτίμηση και μια κριτική για τη ζωή που ζείτε. Αν σκεφτείτε, έχει τη βία ποιο κέρδισε πέρσι στις κάνες.
0: Ούτε εγώ δεν το θυμάμαι.
1: Που τι να θυμάσαι, ρε, κάτι
0: τέτοιο. Ναι.
1: Ούτε ο ίδιος δεν το θυμάται.
0: Όχι, Γιάννης, θα θυμάται. Είχαμε κάνει μια φορά ένα
1: Γιάννης, ο ίδιος αυτός που κέρδισε.
0: Με το αν βλέπονται οι ταινίες που κέρδισαν στις κάνες και είχαμε μιλήσει για όλες. Δηλαδή, όσες έχουν κερδίσει τα τελευταία 20 χρόνια.
1: Να κάνει ένα πόντ τα τελευταία 10 χρόνια
0: ναι.
1: τι εισιτήρια έχουν κόψει στην Ελλάδα. Όλες μαζί.
0: Αυτό δεν χρειάζεται καν. Δηλαδή, όλες μαζί έχουν κόψει. Τι να σου πω, τι έκοψε ο Καποδίστριας στο Sporting στη Νέα Σμύρνη.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Για να είμαστε δίκαιοι. Ναι, έτσι, ναι, ναι. Να είμαστε δίκαιοι. Άλλο τώρα αυτοί. Κατάλαβες. Ναι. Λοιπόν,
1: και γι' αυτό αμφισβητώ την ειλικρίνεια του IP ακροατή που έστειλε το μήνυμα, ας πούμε,
0: ναι.
1: ότι πραγματικά θα ακουμπήσει το δεκάρικο για να πάει να δει αυτό που βγήκε από τις κάνες.
0: Ναι. Θέλω να πω ότι
1: ναι.
0: σε λιγότερο σοβαρά
1: ναι.
0: ότι στις κάνες γοήτευσε τον κόσμο
1: ναι.
0: Τους κριτικούς. Κατά βάση αυτοί βλέπουν.
1: Κόσμο,
0: αυτοί βλέπουν βασικά. Αυτοί ναι. βλέπουν. Το ντοκιμαντέρ για το παιχνίδι Αγγλία-Αργεντινή του Μαραντόνα το 86.
1: Ναι.
0: Το οποίο λέγεται The Match.
1: Okay, The Match.
0: Και το οποίο ήταν, λένε όλοι ότι είναι καταπληκτικό.
1: Mm-hmm.
0: Και το οποίο δεν το έχει αγοράσει κανένας στην Ελλάδα. Βέβαια, ρώτησα, έμαθα,
1: ναι,
0: μου είπανε
1: ναι, ναι, ναι.
0: ότι μπορεί να παίξει το Disney Plus.
1: Ναι.
0: Και ότι ένας λόγος που λίγο αποτρέπει την πιθανότητα, ξέρω εγώ, ναι. αγοράς το είναι ότι αφού θα βγει στην πλατφόρμα.
1: Είναι και ποιος πάει τώρα αλλά... να το για να το δει.
0: Ναι. Εγώ αυτά λέω ότι.
1: Είναι της τηλεόρασης, πράγμα.
0: Ναι, ότι είναι της τηλεόρασης, αλλά ότι αν το έπαιρναν λόγω και του θέματος, κάτι θα μπορούσε να πουλήσει. Αλλά δεν ξέρω πόσο κάνει. Το έπαιρνα εγώ.
1: Θα το έπαιρνε εσύ, αλλά η ηλικία σου δεν πάνε ναι. σινεμά για να δουν πράγματα τα οποία είναι κατά βάση τηλεοπτικά.
0: Ναι. Έχεις ένα δίκιο για το ποιο πάνε σινεμά.
1: Εσύ θα πας.
0: Η απάντηση είναι ότι ο Καποδίστρας έκοψε 800.000-850.000.
1: Πάνω στον Καποδίστρα.
0: Ακριβώς με τις ηλικίες μου.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά εν πάση περιπτώσει. Και μεγαλύτερους κιόλας. Αλλά.
1: Δηλαδή για τον Καζατζίδη, για τον Καποδίστρα δεν έχω για άλλα. Ναι. Θα πάει κάποιος να δει ένα ντοκιματέρ. Ναι. Γιατί...
0: Απλά επειδή με μου αρέσει το ντοκιματέρ, θα ήθελα να το δω σινεμά. Θα ήμασταν 5 πιθανότητα.
1: Και πάρτο για σένα.
0: Ναι.
1: Ο μικρόκοσμος που είναι κοντά σου.
0: Ο μικρόκοσμος ήθελε. Είχαμε μιλήσει με τα παιδιά που έχουν το μικρόκοσμο ναι. πριν από κάτι χρόνια.
1: Ναι.
0: Θέλανε να κάνουν μια βδομάδα με ταινίες αθλητικές. Ναι. Μια βδομάδα, ξέρεις, πριν αρχίσει καλά η σεζόν, δηλαδή και αρχές Σεπτεμβρίου, ναι. ξέρω κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Και. Πώς το λένε.
1: Αφαιρουμένη τη πυγμαχία, γιατί η πυγμαχία έχει πάρα πολλές ταινίες.
0: Ναι. Βέβαια, δεν υπήρχε τότε που το συζητάγαμε Netflix. Πάρα ναι. χρόνια πριν, ή υπήρχε στην αρχή και τα λοιπά, και δεν έχει τόσα αθλητικά όσο έχει το Netflix. Το Netflix, χτες το κοίταζα,
1: ναι.
0: έχει γίνει κανονικά, τι να σου πω τώρα,
1: Eurosport.
0: Eurosport. Ναι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έρχονται, παίζει ο Ροναλντίνιο, που είναι ναι. στη δεκάδα, το
1: ναι, ναι.
0: ντόκου σέρις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο James Vardy,
1: ναι.
0: που μου λένε ότι είναι και πάρα πολύ καλό, έχω σκοπό να το δω ναι. και σήμερα.
1: Ωραία.
0: Έρχεται, αν θυμάμαι καλά, ο Βίνι Τζόουνς.
1: Τι έχει τη ζωή του Βίνι.
0: Ναι, ναι, ναι. Την καριέρα τη ζωή, τι έκανε μετά και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Προσφαιριστής, ηθοποιός και όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Έρχεται, υπάρχει ήδη, καλά υπάρχουν άπειρα, Βινίσιους, ό,τι θέλεις.
1: Ναι.
0: Έρχεται καινούριο για τον Αδάλ, με ολοκληρωμένη πια την καριέρα, γιατί το πρώτο που βγήκε ήταν στα μισά ναι. της. Και είναι, αυτά έχει πλάκα ότι έρχονται στη σειρά. Δηλαδή βλέπεις, σου λέει ναι, προσεχώς. Ναι. Και έχει 5 αθλητικά, να πούμε. 6 ναι, αθλητικά, ναι, ξέρω εγώ. Ναι. Ωραία, μπράβο. Λοιπόν, πάμε στον ναι. κύριο Αθανασίου και τα λέμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
5: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
6: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
5: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
1: Δεν έχω ιδέα. Είναι. Νικό.
2: Καλημέρα, Αντώνη. Τι κάνετε?
1: Εκεί είναι, δεν κοίταγα το φώτα. Για να δω αν έχει βγει.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσω λίγο με τα εισιτήρια διαρκείας. Γιατί υπάρχει κόσμος που ρωτάει. Υπάρχει μια ανακοίνωση του Παναθηναϊκού σχετικά με τις τιμές. Να πω εγώ ότι από την 5η 21 Μαΐου θα ξεκινήσει η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Υπενθυμίζω για όποιον τον θυμάται ότι ο Παναθηναϊκός του χρόνου θα παίξει όλα τα παιχνίδια στο Ολυμπιακό Στάδιο. Στην πρώτη φάση προτεραιότητα θα έχουν οι κάτοχοι διαρκείας της περσινής σεζόν, εκείνης που μόλις ολοκληρώθηκε πριν από δύο μέρες, οι οποίοι θα μπορούν έως και τις 27 Μαΐου να διατηρήσουν την ίδια θέση που είχαν πέρσι. Η δεύτερη φάση θα ξεκινήσει 29 Μαΐου και θα διαρκέσει μέχρι τις 3 Ιουνίου και θα αφορά τους παλαιούς κατόχους που θέλουν να αλλάξουν θέση, δηλαδή για παράδειγμα κάποιος που είχε διαρκεία στη θύρα 9 και θέλει ας πούμε να πάρει ένα διαρκεία στη θύρα 10, λέω εγώ, έτσι στο Ολυμπιακό Στάδιο που είναι οι κεντρικές θύρες, μία κάτω ή άλλη πάνω. Και η τρίτη φάση ξεκινάει από 4 Ιουνίου και αφορά τους νέους κατόχους. Λοιπόν, η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας 26-27 απευθύνεται σε ενεργά μέλη του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, κάτι που σημαίνει έτσι ότι για να μπορέσει κάποιος να μπει στη διαδικασία και να πάρει διαρκείας θα πρέπει να είναι ενεργό μέλος στον ερασιτέχνη Παναθηναϊκό. Γιατί είναι σημαντικό για τους φίλους του Παναθηναϊκού να πάρουν διαρκείας για το 26-27? Γιατί διαρκείας 26-27 σημαίνει προτεραιότητα απόκτησης διαρκείας στο νέο σύγχρονο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Να πω λίγο και τις τιμές. Έτσι και για όποιον θέλει φυσικά
1: το
2: υπάρχει ανακοίνωση.
1: Να είναι ταμιακά εντάξει, να έχει κανένα.
2: Μπράβο, ναι. Να είναι ταμιακά εντάξει. Λοιπόν, να πω και τις τιμές. Βέβαια όλες οι πληροφορίες και όλες οι λεπτομέρειες υπάρχουν στο site της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Μισό λεπτάκι εδώ να το ανοίξω. Δώστε μου ένα λεπτό, πανέτοιμος είμαι. Λοιπόν, για τις θύρες 3α, 3β, 15α, 15β, 33α, 33β, 21α και 21β 400 ευρώ. 5α, 5β, 13α, 31α, 31β 550 ευρώ. 7α, 7β, 11α, 11β 780. 9α, 9β 1000. 29α και 29β αυτές που είναι κοντά στα επίσημα 1300. Στις θύρες 23α και 23β family στα 825 ευρώ και στα VIP 1 και VIP 2 4.500 ευρώ.
1: Απέναντι από τα επίσημα ποια είναι?
2: Απέναντι από τα επίσημα είναι οι 9 και οι 10.
1: Πράγκα.
2: Εντάξει. Γιατί 10 εδώ δεν βλέπω, γιατί δεν έχει ανοίξει το πάνω διάζωμα για τα διαρκείας. Αυτή είναι η, βλέπω να έχουν ανοίξει κάτω. Για την 9α και 9β 1000. Που είναι έτσι μια ωραία
1: θέση.
2: Λοιπόν, ναι, είναι καλή θέση, αν και νομίζω ότι η καλύτερη θέση για να βλέπεις μπάλα στο Ολυμπιακό Στάδιο είναι πάνω. Ψηλά, κάπου. Πάνω και στο κέντρο. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα.
1: Ξέρετε, έχω δει πάνω και ψηλά στο Ολυμπιακό Στάδιο.
2: Για πες.
1: Τον τελικό του Champions League Milan Liverpool.
2: Έλα ρε.
1: Ναι, όχι πολύ ψηλά. Πάνω όμως, στο δεύτερο διάστημα.
2: Το ευχαριστήθηκες.
1: Καλό. Καλό.
2: Μπράβο.
1: Αν και στο ΆΚΑ πρέπει να σου πω ότι έχω συνηθίσει τόσο πολύ τα δημοσιογραφικά που μου φαινόταν σαν σε άλλο γήπεδο.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω, πραγματικά το λέω, τι γίνεται. Αλήθεια, δεν κάνω πλάκα. Όλα αυτά τα χρόνια όταν παρακολουθώ παιχνίδι στο ΆΚΑ τα δημοσιογραφικά. Επειδή είναι έτσι χτισμένο το γήπεδο για στίβο. Κατάλαβες. Είναι πολύ. Κάποιες στιγμές λες τώρα πώς έγινε αυτό. Αλλά άμα πας ψηλά, δεν σου λέω να πας τέρμα πάνω Θεού, αλλά μέσα κεντρικά και ψηλά νομίζω μπορείς να δεις πάρα πολύ όμορφα το ποδόσφαιρο.
1: Κάποια
2: λοιπόν,
1: στιγμή
2: πάμε...
1: κόρνερ από τα δημοσιογραφικά λέει ο διπλανός, ποιος είναι αυτός, ο Τσάρθας, το απαντάει ο διπλανός, όχι ο Μπατίστα. Φτάνει αυτό.
2: Καλό. Ψηλά και στο πέταλο, δίπλα από το ρολόι, έχω δει το Παναθηναϊκός Juventus 3-1 με τον γκολ του Πάολο Σόουζα, αλλά επειδή ήταν στο τέρμα που μπήκε τον γκολ, το είχα όλο πιάτο. Το έχω απολαύσει. Αν ήμουν απέναντι, νομίζω θα ήταν λίγο δύσκολο. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε στα δικά μας. Εδώ γιατί αυτό το οποίο καίει τον Παναθηναϊκό και θα τον καίει αυτή τη βδομάδα είναι το θέμα του προπονητή.
1: Έκλεισε.
2: Όχι, δεν έχει κλείσει. Όχι. Αυτό μπορώ να το πω με απόλυτη σίγουρη.
1: Να μην μπερδευτούμε, μιλάμε για τον Έστρουπ.
2: Θα πιάσω τα πράγματα από τον προπονητή που έχει τώρα ο Παναθηναϊκός για να είμαστε σωστοί, γιατί δεν έχει ανακοινωθεί καμία λύση συνεργασίας με τον Ράφα Μπενίτεθ, έτσι. Εντάξει, αυτό το οποίο απομένει για να φτάσουμε σε κάτι τυπικό νομίζω είναι τα διαδικαστικά πλέον, δηλαδή να ενημερωθεί ο άνθρωπος πρώτον και δεύτερον να λυθεί το συμβόλαιο. Δεν είναι μικρό το τίμημα.
1: Είναι έξι όπως λένε.
2: Κοίταξε, νομίζω ότι είναι πιο χαμηλά.
1: 5.
2: Νομίζω είναι κάπου ανάμεσα σε 5 και 6. Καταρχήν ο Ράφα είχε ένα συμβόλαιο 4 εκατομμύρια ευρώ ετησίως μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Δεν νομίζω ότι θα μπει σε μια διαδικασία, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, να κάνεις κόντο στον Παναθηναϊκό. Κάτι που είχε κάνει, εξής να το πω, ο Αλόνσο όταν έφυγε, ο οποίος πήρε μόνο τα μόνο τη σεζόν και το επόμενο χρόνο του συμβολέου του κατά κάποιον τρόπο
1: το
2: χάρισε. Νομίζω θα είναι κάπου ανάμεσα σε 5 και 6. Εντάξει, πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Νομίζω ότι υπήρχε και μια ρήτρα στο συμβόλαιο που έλεγε ότι αν ας πούμε η ευθύνη του Παναθηναϊκού δεν συνεχιστεί η συνεργασία, ότι υπάρχει ας πούμε έτσι ένα πέναλτι γύρω σε 1 εκατομμύριο ευρώ. Αυτά καλό είναι, ξέρεις, να τα δούμε λίγο όταν συμβούν και τι θα αποκύψει και τότε από το ρεπορτάζ, αλλά δεν περιμένουμε κάτι διαφορετικό. Τώρα στον αφορά την επόμενη μέρα, ένα από τα πολλά, πάρα πολλά ονόματα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, αλλά ταυτόχρονα και το μοναδικό που ισχύει, πραγματικά είναι φοβερό, αυτό του Jakob Nestrup, είναι ένας Δανός τεχνικός, 38-39, ο οποίος έκανε μια πάρα πολύ καλή δουλειά στην Κοπενχάγη, με την οποία έχει κατακτήσει 2W και έχει φτάσει και μέχρι τους 16 του Champions League. Και έφυγε από εκεί τον Μάρτιο. Είναι μια περίπτωση που την κοιτάζει ζεστά ο Παναθηναϊκός, αλλά σε καμία περίπτωση γιατί δεν μπορώ να πω. Έφυγε γιατί, έφυγε γιατί στην τρίτη χρονιά δεν πήγε καλά το έργο εκεί, και δεν πήγε καλά κυρίως γιατί η διοίκηση της Κοπεχάγης προχώρησε σε αρκετές πωλήσεις σημαντικών ποδοσφαιριστών. Νομίζω ο πιο σημαντικός από όλους και πιο γνωστός που μπορεί να τον ξέρει ο κόσμος είναι ο Φρόχολτ, είναι ο κεντρικός χαφ της Πόρτο, μια συγκλονιστική παιχτάρα. Και τα κενά τα οποία προέκυψαν δεν αναπληρώθηκαν ποτέ. Δηλαδή επί της ουσίας πούλησαν σημαντικά κεφάλαια της ομάδας και δεν αναπληρώθηκαν τα κενά με αντίστοιχη ποιότητα. Ένας προπονητής που ταιριάζει πάρα πολύ στην αναζήτηση και στα κριτήρια που είχαν βάλει άνθρωποι του Παναθηναϊκού, δηλαδή βγήκαν στην αγορά ψάχνοντας κάποιον νεαρό με φιλοδοξία που να έχει κάνει πρωταθλητισμό και το ποδόσφαιρό του να είναι ταιριαστό σε μια ομάδα πρωταθλητισμού, είναι ένας προπονητής με, έτσι να το πω, εξωτερικογενείς βλέψεις. Εντάξει, περισσότερα θα πούμε και πιο αναλυτικά εάν και εφόσον ο Παναθηναϊκός φτάσει σε μια ολοκλήρωση αυτής της συμφωνίας, αλλά το ξαναλέω, δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή που να μπορώ εγώ να πω με σιγουριά ότι ο Παναθηναϊκός έχει συμφωνήσει έστω προφορικά ή έχει υπογράψει κάποιο συμβόλαιο ή κάποιο προσύμφωνο ή το οτιδήποτε. Το μόνο που μπορώ να πω με ασφάλεια είναι ότι είναι μία από τις περιπτώσεις που στο πράσινο στρατόπεδο την κοιτάζουν πάρα πολύ ζεστά. Να πω ότι για τον συγκεκριμένο προπονητή είχαν ενδιαφερθεί και ομάδες από το γερμανικό πρωτάθλημα και η Άιντραχτ, η οποία έλυσε το συμβόλαιο του Ριέρα. Δεν πήγε καθόλου καλά αυτό εκεί. Έβγαλαν μάλιστα και εδώ τώρα κάνω μια παρένθεση και ένα πανό ιό παδί ότι δεν σε ευχαριστούμε για τίποτα. Ενώ ο Ριέρα είχε ένα προφίλ που νομίζω ότι και σε κάποιες ελληνικές ομάδες μπορεί να έχει προταθεί τα προηγούμενα χρόνια, γιατί είχε κάνει μια πολύ καλή δουλειά στην Τζέλιε, αλλά στην Άιντραχτ δεν πήγε καλά το έργο καθόλου. Είχε διαφερθεί και η Άντερλεχτ, αν δεν κάνω λάθος, για τον Νέστρουπ, και γενικά είναι ένας από τους νεαρούς τεχνικούς αυτή τη στιγμή.
1: Έρχεται
2: στην
1: Ευρώπη,
2: με το καλό προφίλ.
1: Είναι αλήθεια ότι έρχεται με το ΖΕΚΑ, ας πούμε, να δίνει την. Πώς το λένε, είναι πρότασή του κατά κάποιο τρόπο.
2: Όχι, δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει αυτό, όχι. Ότι θα έχει ερωτηθεί ο ΖΕΚΑ ότι, αδερφέ, ενώ τον είχες προπονητή, θες να μας πεις την άποψή σου. Δεν νομίζω ότι δεν έχει συμβεί, δεν το ξέρω.
1: Α, λογικό είναι αυτό.
2: Είναι κοινή λογική.
1: Αν τον πρότεινε κιόλας.
2: Όχι. Αυτό δεν έχει γίνει. Η διαδικασία ήταν και είναι συγκεκριμένη και είναι ομαδική. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία είναι προφανώς ο μεγαλομέτωχος της ομάδας, έτσι. Ο Μπαλντίνι, ο Κοτσόλης και ο Γκορόνα, οι τεχνικοί διευθυντές. Αυτό είναι. Είναι μια, ας το πω, ομαδική συνολική προσπάθεια. Να δούμε τώρα τι θα γίνει μέσα στην εβδομάδα και αν θα μπορέσει να προκύψει κάτι σχετικά με αυτό το θέμα. Κατά τα άλλα, ποδοσφαιριστές, άδεια, επιστροφή, όπως είπα και χθες, 15 Ιουνίου, αναχώρηση μάλλον για Ολλανδία 22 του μηνός και επιστροφή 5, να παίξει εκεί και κάποια φιλικά ο Παναθηναϊκός, και τα υπόλοιπα θα τα δούμε από αύριο, γιατί βλέπω πέρασε η ώρα, μην σας φάω το δελτίο.
1: Εντάξει, έχουμε μέρες.
3: Φοβερό κλείσιμο.
2: Δεν ξέρω αν έχετε να ρωτήσετε κάτι.
3: Τίποτα, αύριο.
2: Ο Κάρπετ νομίζω κάτι απορίες.
3: Κάτι, αύριο.
2: Αύριο, εντάξει, άντε, γεια.

0: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
5: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
8: Η δράση ξεκινάει.
9: City in Action 2026, powered by Day.
10: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Let's go.
9: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
11: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
12: Καλά τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένουν, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
13: Τηλεοφόρο Γλαύκου.
12: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
14: Sport FM Patras. Τρίποντο στην αθλητική ενημέρωση.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Να σας θυμίσω ότι η Σιδενόρ είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός χάλιβας στην Νότια Ανατολική Ευρώπη. Καλύπτει όχι μόνο την ελληνική αγορά, αλλά εξάγει σε πάνω από 50 χώρες. Είναι ένας καθαρά ελληνικός όμιλος. Προσθέτει αξία στις ελληνικές υποδομές και κατασκευές από το 1962. Η συνέπεια και η αξιοπιστία είναι οι αξίες που χαρακτηρίζουν τη Σιδενόρ σε όλη την πορεία της, αυτή που γράφει 60 χρόνια τώρα.

Μάλιστα, μάλιστα. Βλέπω και τι στέλνετε. Εντάξει, καταλαβαίνω την τρέλα που έχετε με μεταγραφές, αλλά δεν πρόκειται να ολοκληρωθούν αύριο το πρωί, έτσι, για καμία ομάδα θέλω να πω. Οπότε κάντε υπομονή και μην στεναχωριέστε. Λοιπόν, τώρα όσο για τον Δανό προπονητή του Παναθηναϊκού, να δούμε πρώτα απ' όλα αν θα έρθει και ποιος θα είναι ο βοηθός του κτλ. Αυτά θα τα περιμένουμε.

0: προηγούμενος σκανδιναβός προπονητής του Παναθηναϊκού πρέπει να ήταν ο Μπάκε, που ρωτάει ένας φίλος εδώ πέρα.
1: Ναι, έτσι, έχουν εμφανιστεί κάποιοι κύριοι Σκανδιναβοί, διάφοροι. Ναι. Ως τώρα εμένα μου έρχεται στο κεφάλι.
0: Στον Πανιόνι.
1: Όχι στο Παναθηναϊκό.
0: Στον Πανιόνι.
1: Ναι, στον Πανιόνι.
0: Ο Μπάκη και ο Μπέγκστον, εγώ θυμάμαι, στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν ήταν Δανή, ήταν Σουηδία αυτή, έτσι. Δεν είναι το ίδιο πράγμα ακριβώς.
1: Ο Μπέγκστον εμφανίστηκε και στον στο Πανιόνι.
0: Ο Μπέγκστον.
1: Μαζί με το Στόρε.
0: Α, ως,
1: η ειδικότητά του ήταν σοφός.
0: Ναι.
1: Σοφός και ενίσχυση στη φυσική κατάσταση, να το πω έτσι.
0: Ναι. Όχι, όχι, αυτός που λες είναι άλλος, δεν είναι ο Μπέγκστον.
1: Τι δεν είναι ο Μπέγκστον.
0: Ο Μπέγκστον ήταν. Δεν μπορούσε να
1: είναι. Δεν ήταν.
0: Όχι, όχι, όχι. Τον μπερδεύεις με άλλο. Ο Μπέγκστον είχε έρθει τη δεκαετία του 80, του 90 στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, αν είστε στον Πανιόνι με το Στόρε, πρέπει να είναι 100 χρονών.
1: Ναι, εντάξει, υπήρχε ένας ο οποίος ήταν μαζί με το Στόρε.
0: Σωστό, αλλά δεν ήταν.
1: Δεν λεγόταν Μπέγκστον άνθρωπος.
0: Κάπως αλλιώς. Θα θυμηθώ, θα το θυμηθώ.
1: Ναι, γιατί έχουμε πάει και έχουμε φάει μαζί με τον Κιντή, τον Μπέγκστον και τον Στόρε. Ναι, ναι, στο μαγαζί στην Βουλιαχμένη με τα ψάρια και με τον Κυριλέ.
0: Μεγάλη φίρμα αυτός που λες.
1: Ναι.
0: Αυτός ήταν μεγαλύτερο.
1: Στην Ίντερ ήταν.
0: Ήταν στην Ιταλία γενικώς. Αλλά δεν λεγόταν. Ναι, αλλά δεν λεγόταν.
1: Πώς το λέγανε.
0: Λεγόταν Μπέγκστον, λεγόταν κάποιος αλλιώς. Θα τον θυμηθώ.
1: Πρέπει λοιπόν, να μιλήσει πολύ το όνομα του. Θυμάμαι ποιον λες εσύ τον Μπέγκστον στον Παναθηναϊκό.
0: Ο Μπέγκστον πριν στον Παναθηναϊκό ήταν αυτός που είχε πάει με την Γκέντεμπορκ στον τελικό του κυπέλλου UEFA το 1983. Ας πούμε, πολύ παλιά ιστορία. Μετά δεν θυμάμαι εγώ Σκανδιναβούς. Μπάγκσμπο είναι αυτός. Μοιάζει, αλλά δεν. Μπάγκσμπο. Λοιπόν, μετά Σκανδιναβούς δεν θυμάμαι στην Ελλάδα γενικά. Πολύ λίγους.
1: Εγώ προσπαθώ να εντάξει να
0: δούμε. Δεν έχει καμιά σημασία βέβαια. Μπομπά, έχουν περάσει 5 Σκανδιναβοί και να είναι όλοι καταπληκτικοί και να έρθει ο έκτος και να μην είναι, ή να μην έχουν περάσει 5 που να μην έχουν μείνει μήνα και να έρθει ο έκτος και να είναι ο καλύτερος προπονητής που δουλέψει στην Ελλάδα ποτέ.
1: Είναι και προπονητομάνα η Σκανδιναβία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αντίθετα με τους Ισπανούς πρέπει να έχουν 5.000 προπονητές να κυκλοφορούν.
0: Ναι.
1: Πορτογάλοι κτλ. Που στην Ελλάδα και στην αριθμό όπως έχουν.
0: Ναι, κοίτα, οι Σκανδιναβοί όταν είναι καλοί φεύγουν και πάνε, ας πούμε, ξέρω εγώ, στην Αγγλία. Συνήθως όψι παίχτες. Και μετά γίνονται Έρικσον. Δηλαδή κάνουν καριέρα σε όλο τον κόσμο. Αλλά όντως δεν είναι πάρα πολύ. Και ο λόγος είναι πολύ απλός. Για να τραβήξεις το μάτι στη Σκανδιναβία πρέπει να κάνεις κάτι φοβερό.
1: Ναι.
0: Για να τραβήξεις το μάτι στην Ισπανία, βγαίνει στην Ευρώπη. Άμα βγει στην Ευρώπη, λένε όπα. Αυτός καλός πρέπει να είναι. Θυμάμαι, έτσι είχε έρθει ο Βαλβέρδε. Ο Βαλβέρδε βγήκε, είχε πάει και τελικό, Europa League τι είχε κάνει. Την πρώτη χρονιά που βγήκε. Είναι Ισπανιόλ, νομίζω.
1: Επειδή μου είναι και σαν τους Ιουγκοσλάβους, ο ένας φέρνει τον άλλον.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή, οι Ιουγκοσλάβοι σε κάποια στιγμή είχε πήξει η Ελλάδα στους Ιουγκοσλάβους που λέγανε όλοι, α, αν είναι ίτς, τον παίρνετε.
0: Ναι, ωραία, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και στην Ελλάδα τελευταία έχουμε και κάμποσους Ιταλούς. Τώρα ήρθε ο Ματζάρη στον Ηρακλή, ήταν ο Φέστα που επέστρεψε στην ΑΕΛ. Παλιά δεν είχαμε καθόλου. Ναι. Ήταν πολύ σπάνιο. Εδώ ο Μαλεζάνη, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή λέγανε τον Μπρούνο Πεζάολο. Πεζάολο δεν ήταν Ιταλός. Ήταν από την Λατινική Αμερική, αλλά ναι. Ήταν χρόνια στην Ιταλία.
1: Ήταν Ιταλός.
0: Είχε γίνει Ιταλός, όμως δεν ήταν Ιταλός. Ο Σόλιντ ήταν η μεγάλη φίρμα από αυτούς που έχουν έρθει στην Ελλάδα. Είχε έρθει, μου λέει, ένας φίλος, ένας Πέτερσον στην Καλαμάτα, δεν τον θυμάμαι.
1: Αυτό δεν τον θυμάμαι ούτε εγώ.
0: Αυτός που είχε κάνει καλά πράγματα ήταν ο Μπο Γιώχανσον στον Πανιούνιο.
1: Βέβαια, τον θυμάμαι σαν τώρα.
0: Ναι, ναι. Αυτός είχε κάνει καλά πράγματα. Ο Λίνεν δεν ήταν, Γερμανός.
1: Όχι, μου στέλνει
0: εδώ πέρα.
1: Αυτό λέγεται το όνομά του στη Δίχα, άρχισαμε τώρα. Εντάξει,
0: δεν ήταν Σκανδιναβός.
1: Ο Λίνεν, σου λέω, έχει ένα από του μεγαλύτερου τραυματισμού στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Δεν το ξαναδεί αυτό.
0: Ναι.
1: Το τραυματισμό του Λίνεν τον είδα πριν από 40 χρόνια πώ τον υποκεβάλε και μετά δεν έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα στη ζωή μου. Δηλαδή, σκίστηκε το μπούτι του στην έξω πλευρά. Χωρίς να τρέχει αίμα αρχικά.
0: Ναι.
1: Έβλεπε κόκαλο κανονικά. Ναι. Και δεν έβλεπε αίμα. Μείναν όλοι, είχαν παίξει τότε με την Gladbach. Που έπαιζε. Πέσανε Gladbach με ποιους, δεν θυμάμαι. Και μείνανε. Και είχε γίνει τότε και ολόκληρη ιστορία με τον Ρεχάγκελ. Αν του είχε πει, πάρτονε.
0: Ναι. Ένα συνάδελφο εδώ πέρα, καλημέρα Νίκο, μου λέει: δύο Δανείοι έχουν έρθει σίγουρα στην Ελλάδα. Ήταν στο Σκόμποε που ήρθε λίγο στον Άρη. Σωστός, τον θυμάσαι.
1: Τον θυμάμαι το
0: Σκόμποε. Δεν θυμάμαι κανένα προπονητή ο Άρης, αν είναι ο Σκόμποε. Νομίζω ότι είχαν φέρει σαν μεγάλη προσοχή.
1: Ναι, παίχτη.
0: Πεκτάρα. Πεκτάρα. Φοβερό παίχτη. Από του καλύτερου παίχτε που έχουν παίξει στην Ελλάδα.
1: Ωραία.
0: Αλλά άπησε στον Άρη και δεν γινόταν φασαρία.
1: Τι σχέδια αυτά το φιλοάρι ενό σου.
0: Ναι, λοιπόν. Και τον φέρανε μετά, νομίζω, περισσότερο σαν φυσιογνωμία ιστορική, να πούμε. Ναι. Λοιπόν. Και ο άλλος ένας Νίλσεν, μου λέει, που έχει έρθει στην Κηφισιά. Αυτόν. Προπονητής. Στο προηγούμενο πέρασμα της Κηφισιάς από την πρώτη κατηγορία. Ναι.
1: Εντάξει, που θέλω να το ξεχάσω, να θυμάμαι. Πήγαινε καινούριο ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Και η Κηφισιά θα παίζει άλλη μπαλά. Το θυμάμαι σαν τώρα κι αυτό. Ναι. Mm-hmm. Ναι. Okay. Mm-hmm.
0: Λοιπόν.
1: Δεν ξέρω πόσο συμβατή είναι σε γενικές γραμμές. Δεν σημαίνει τίποτα τώρα για τον Έστρουπ, έτσι. Αλλά ναι. είναι. Βλέπουν οι Σκανδιναβοί το ποδόσφαιρο διαφορετικά.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά αν. Απ' την άλλη παίζουν πάρα πολύ ποδόσφαιρο.
1: Ναι, ναι, χαρά του ποδοσφαίρου.
0: Πάρα πολύ και στα ναι. πιτσιρίκια.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή μου λέγανε ότι. Εγώ ξέρω δεν έχω πάει ποτέ στη Σκανδιναβία ναι. και το έχω αποθυμένο. Ίσως προλάβω κάποια στιγμή να πάω. Mm. Αλλά μου λέγανε ότι και στην Στοκχόλμη και στην Δανία βλέπεις. Δεν υπάρχει περίπτωση πάρκο να μην έχει γήπεδο ποδοσφαίρου και να παίζουν πιτσιρικάδες μέσα. Όχι ακαδημίες.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Κατάλαβες, χήμα, πάμε να παίξουμε.
1: Και στην Αγγλία έτσι ήταν.
0: Ναι, και στην Αγγλία. Κάποτε
1: ναι,
0: ήταν.
1: Μέχρι
0: έτσι,
1: κάποτε, τώρα... ναι, ήταν το. Ναι. Σαν το football, ξέρω εγώ, το weekend mm-hmm. football, ας πούμε. Mm-hmm. Που πηγαίνεις εκεί πέρα, μπορεί να είχε τρία γήπεδα μέσα του πάρκο.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, και πηγαίνεις και έπαιζες.
0: Και μάλιστα, μου έλεγε ένας φίλος μου που έχει ζήσει πολύ εκεί.
1: Ναι.
0: Ότι, που έχει ζήσει και στην Σουηδία και στην Δανία, γιατρός. Ότι η μεγάλη πλάκα είναι ότι παίζουν και ζυγισμένοι οι πιτσιρικάδες. Δηλαδή βλέπεις πιτσιρικάδες και παίζουν 4-4-2 λέει, στον πάρκο ας πούμε.
1: Εγώ
0: δηλαδή.
1: Ξέρω ότι έχουν, μου κάνει εντύπωση αυτό για τον λόγο ότι υπάρχει η νοοτροπία να μην τους δίνουν θέση όταν είσαι μικρός.
0: Ώστε
1: να μπορείς να παίξεις.
0: Σωστό, σε ακαδημίες αυτό.
1: Ναι,
0: εγώ σου λέω τώρα τα χυμαδιά.
1: Ναι,
0: λέει,
1: αυτό, τα χυμαδιά, ωραία, μπορεί.
0: Και εγώ λατρεύω την ταινία αυτή τη δανέζικη με το που πίνουν ατελείωτα, που λένε ότι με λίγο αλκοόλ γίνεσαι ευτυχής. Στο αίμα με τους καθηγητές.
1: Ναι, ναι, ναι. Το άσπρο
0: πάτο έχει βγει στα ελληνικά. Που υπάρχει ο γυμναστής που έχει την ομάδα mm-hmm. του σχολείου.
1: Ναι.
0: Και η ομάδα του σχολείου βγαίνει και παίζει και τραγουδάνε το εθνικό ύμνο. Τα παιδάκια, ας πούμε, ο οποίος εθνικός ύμνος της Δανίας είναι του τύπου αρνάκι άσπρο και παχύ. Δηλαδή αναφέρεται στις ομορφιές χώρας. Δεν έχει τίποτα ηρωικό μέσα, ότι σαν τα δικά μας κόκαλα βγαλμένα και τις
1: ζωές. Πρέπει να είναι η χώρα με τις περισσότερες σημαίες σε σπίτια.
0: Η Δανία.
1: Φοβερό. Φοβερό. Ότι βάζουν. Εγώ πήγαινα εξοχή Δανία, ας πούμε, και έβλεπε συνέχεια σημαίες μία μετά την άλλη. Εμείς Αγγλία παίζαμε για πλάκα, ξέρεις που λες έτσι γήπεδο ελεύθερο, κάτω από το Crystal Palace είχε. Ένα χώρο που πηγαίναμε εκεί πέρα και παίζαμε ποδόσφαιρο Αγγλία με ξέρεις, μισό μέτρο λάσπη.
0: Μάλιστα. Πάμε στον κύριο Νικολακόπουλο.

0: 4,6.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
8: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
0: Η Winsport FM 94,6.
9: Μάλιστα, Κώστας Νικολακόπουλος.
10: Ναι, Αντώνηδες, τι κάνετε?
9: Τι γίνεται, Κώστα, πες μου εξελίξεις.
10: Εξελίξεις καταιγιστικές, πρέπει να πω.
9: Οπα, οπα. Είμαστε μέσα.
10: Προς το παρόν τίποτα, είναι αλήθεια. Είναι αυτές οι πρώτες μέρες μετά από μια σεζόν στην οποία ο Ολυμπιακός έχει αποτύχει στο πρωτάθλημα. Και έχει και στο κύπελο τέλος πάντων. Και προσπαθούν να αναλύσουν, να δουν τι δεν έγινε καλά, να πάρουν αποφάσεις για τη συνέχεια κλπ. Mm-hmm. Οπότε περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις οι οποίες οπωσδήποτε θα έρθουν. Σε αυτές τις περιπτώσεις, okay, είναι πάντα κεντρικό πρόσωπο προπονητής. Έχω πει ότι δεν προκύπτει καμία κινητικότητα στον Ολυμπιακό σε σχέση με το Μεντιλίμπαρ. Δεν έχουμε δηλαδή κάτι mm-hmm. που να μας δείχνει ότι μπορεί να, ότι μπορεί να, ναι, να έχουμε κάτι διαφορετικό. Okay. Σε αυτές τις περιπτώσεις γενικά για το κάθε τι υπάρχει και ο αντίλογος. Θέλω να πω ένα παράδειγμα, σκεφτόμουν πριν ότι λέμε και λογικά κιόλας λέμε ότι όταν είναι να ξεκινήσεις μια σεζόν σύντομα, δηλαδή σε ένα μήνα ο Ολυμπιακός ξεκινάει προετοιμασία, όπως έχουμε πει, γιατί σε δύο μήνες παίζει πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι, 22 Ιουλίου και 22 Ιουνίου είπαμε ξεκινάει προετοιμασία. Σε αυτές τις περιπτώσεις λες λογικά ότι ο προπονητής με τον οποίο είσαι μαζί είναι μια καλή εξέλιξη το να συνεχίσεις, γιατί αυτός ξέρει την ομάδα, αυτός ξέρει τους παίχτες, αυτός δεν θα χρειαστεί προσαρμογή σε σχέση με κάποιον άλλον, ξέρω εγώ κλπ. Έχει μία λογική, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Έτσι δεν είναι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι στη συντριπτική πλειοψηφία τα παιχνίδια τα οποία παίζεις, ειδικά αρχικά στα προκριματικά, είσαι, η συντριπτική πλειοψηφία είναι οι ίδιοι παίχτες πάνω κάτω που είχες.
9: Ναι.
10: Δεν, πολύ δύσκολα κάνεις θεαματικές αλλαγές, ακόμα και καινούργιος προπονητής να έρθει.
9: Mm-hmm.
10: Τώρα από την άλλη μπορεί κάποιος να πει και έναν αντίλογο, ότι ξέρεις κάτι, ο Μεντιλίμπαρ δεν έχει κάνει ποτέ στην καριέρα του προκριματικά καλοκαιριού.
9: Ναι.
10: Ξέρεις, τα προκριματικά καλοκαιριού είναι μια ιδιαίτερη ιστορία. Δεν είναι τόσο απλά. Ξέρουμε πολύ καλά ότι πόσες εκπλήξεις γίνονται και πόσο πρέπει να είσαι φόκους αυτά και προετοιμασμένος καλά κλπ. Ο Μεντιλίμπαρ όταν ήρθε στον Ολυμπιακό είχε εμπειρία ευρωπαϊκή, βεβαίως με τη Σεβίλη. Αλλά ήταν εμπειρία
9: Δύο μήνες. Πόσο, Μάρτιο είχε πάει και το... όταν ήταν τελικό, στο Μάιο. Δεν είχε ξεκινήσει τη χρονιά με τη Σεβίλη. Στο τέλος.
10: Ναι, αλλά έπαιξε, παιδί μου, αρκετά παιχνίδια. Έπαιξε 10 παιχνίδια με τη Σεβίλη στην Ευρώπη.
9: Τόσο πολλά, νομίζω λιγότερα. Αλλά πάση περιπτώσει δεν είχε κανένα
10: σημασία. Και δύο του Champions League στην επόμενη σεζόν δεν έπαιξε και
9: ένα τελικό Champions League. Ναι. Okay.
10: Ναι, και Super Cup και λοιπά. Ήταν καμιά δεκαριά. Τώρα μπορεί να είναι 9, 11.
9: Ναι,
10: θέλω να πω ότι.
9: Δεν έκανε καν. Τώρα έχει κάνει
10: προβάδισμα. Ναι,
9: μπορεί να γίνει επιλογή όμω. Συγγνώμη, μισό λεπτό τώρα, παιδιά. Μπορεί να γίνει ποτέ επιλογή αν έχει κάνει κάποιο παιχνίδια στην Ευρώπη σε πρώιμη φάση.
10: Αν θες τη γνώμη μου ή αν γίνεται.
9: Αν το έχεις ακούσει δηλαδή, να πούνε να το
10: Ολυμπιακός είχε πάρει το χάσι για να προκριθεί στο Champions League. Ναι.
9: Τον είχε πάρει δηλαδή λέγοντας ότι έχει πείρα από πρώιμες φάσεις.
10: Ξεκάθαρα.
9: Okay,
10: ξεκάθαρα.
9: Πείρα ευρωπαϊκών προγραμματικών.
10: Μάλιστα. Ναι, ξεκάθαρα. Εγώ δεν σου λέω ότι ήταν μια σοφή επιλογή.
9: Όχι, παιδί μου, εγώ σου λέω αν υπάρχει επιλογή. Μου είπες την επιλογή.
10: Υπάρχει 100%. Ναι, 100%. 100%. Γιατί, ξέρεις, είναι το οικονομικό, είναι μεγάλο κομμάτι.
9: Δεν είναι σημαντικό να περάσεις, αλλά εάν επιλέγεις προπονητή ποτέ από την πείρα που είχες σε πρώιμες φάσεις ευρωπαϊκών αγώνων.
10: Ναι, κανονικά δεν μπορεί να είναι αυτό το πρώτο, όπως το λένε, ο πρώτος παράγοντας.
9: Έτσι το καταλαβαίνω και εγώ.
10: Ναι, δεν πρέπει κανονικά, δεν πρέπει.
9: Είναι καλός παράγοντας.
10: Αλλά είναι μία παράμετρος που ξέρεις τη λαμβάνουν πάντα υπόψη. Γιατί επαναλαμβάνω, είναι κάτι ιδιαίτερο τα προκριματικά αυτά. Όπως και αν το κάνουμε. Το έχουμε δει και στον Ολυμπιακό και σε άλλες ομάδες κλπ. Και σημαντικά, αλλά και δύσκολα.
9: Ναι,
10: δηλαδή, έχεις αποκλειστεί από Χάπουελ Μπερσέβα, από Λουντογκόρετς και από διάφορα τέτοια στο Champions League.
9: Και είναι μεγάλη διαφορά και οικονομική, ας πούμε, να πας σε Champions League και να πας σε, ξέρω εγώ...
10: Ακριβώς, ακριβώς. Ο Μεντιλίμπαρ, λοιπόν, δεν την έχει αυτή την πείρα. Είναι η πρώτη φορά που θα μπει σε καλοκαιρινά προκριματικά. Αυτό δεν σημαίνει...
9: Για αυτό το λόγο, όχι.
10: Πρόσεξε, δεν σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός θα αλλάξει το Μεντιλίμπαρ για αυτό τον λόγο. Λέμε όμως ότι ποια είναι τα δεδομένα, ρε παιδί μου. Όπως είναι ένα δεδομένο ότι με το Μεντιλίμπαρ εξασφαλίζεις μια καλή συνέχεια, ας πούμε, από τη μία σεζόν στην άλλη, έτσι είναι και αυτό ένα δεδομένο.
9: Ναι, παιδί, και κάποια στιγμή, εντάξει, κάποιος προπονητής ακόμα και επιτυχημένος μπορεί να αλλάξει. Δεκτό, αλλιώς θα ήταν μια ζωή. Δεν πρέπει να περιμένεις οπωσδήποτε μια αποτυχία μεγάλη για να τον
10: Απλά λέω ότι μέχρι τώρα δεν μας έχει προκύψει από το ρεπορτάζ κάτι. Ναι, ότι κάτι γίνεται, ότι είναι να φύγει, ξέρω εγώ κλπ. Οκ, ποτέ δεν ξέρεις το ποδόσφαιρο. Είναι μια αποτυχημένη σεζόν ξεκάθαρα για τον Ολυμπιακό αυτή. Γιατί, πήγε καλά στο Champions League, αλλά εξίσου αλήθεια είναι ότι δεν ήταν πρώτος ή δεύτερος στόχος να πάρει ο Ολυμπιακός το Champions League. Τέλος πάντων.
9: Είναι μέτρια σεζόν είναι αυτή. Δηλαδή ξαναβγαίνεις
10: προς. Αν τα βάζεις όλα κάτω, λες.
9: τέτοιο.
10: Ναι.
9: Το κακό με αυτή τη σεζόν είναι ότι το ποδόσφαιρο του δεν ήταν ελκυστικό. Αυτό για μένα.
10: Ναι, δεν παρουσίασε, πώς να το πεις, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, ναι, είχαν από ένα δίμηνο το οποίο ήταν πολύ καλό, ανεξαρτήτως ξέρεις τι τερμάτισε ο καθένας.
9: Έτσι,
10: και τέτοια.
9: Ακριβώς.
10: Ναι, ο Ολυμπιακός δεν είχε κάποιο δίμηνο, ναι, όπως είχε πέρσι ας πούμε, που έβλεπες ότι ξέρεις πέφτανε οι τεσσάρες, ναι, και όλα αυτά και
9: είναι τα το
10: τέτοια.
9: Μόνο που μπορεί να είναι κριτήριο για μένα για το Μεντιλίμπα. Να πει δηλαδή σε κάποια στιγμή ο Μαρινάκης ας πούμε, γιατί έχεις μια προεδρικοκεντρική ας πούμε δίκη όπως και όλες οι ομάδες,
10: ναι,
9: εδώ, για να πει ο Μαρινάκης,
10: ναι,
9: ότι κοίτα κάτι θέλουμε μια ομάδα η οποία να παίζει πιο θεαματικό, πιο ελκυστικό ποδόσφαιρο. Είναι πάντοτε μια επικίνδυνη απόφαση, ας πούμε, όταν ρίξει ένα προπονητή όπως δεν έχει αποτύχει.
10: Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι αυτή και όπως επίσης είναι αλήθεια ότι έχει τον σεβασμό όλων στον Ολυμπιακό, ναι, με τη Λίπαρ.
9: Ναι, δηλαδή αυτό, καλά προπονητήρια, ξέρεις, έχει καλά ποδητήρια, κάτι.
10: Ναι, δεν μπορεί να του το αφαιρέσει, ναι, αυτό ναι, κανένας, όχι, ότι έχει το σεβασμό όλων, ναι, με τη Λίπαρ.
9: Ακόμα και τώρα να έφευγε, ας πούμε, δεν θα έφευγε.
10: Δηλαδή, ακόμα ξέρεις και αυτοί, ναι, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι έχει μονές,
9: ναι,
10: που έχει μονές, ναι, δηλαδή, ναι, ο Μεντί είναι ξεκάθαρο,
9: ναι,
10: σέβονται τον προπονητή και άνθρωπο που έχει κάνει αυτά που έχει κάνει ακόμα και στη φετινή σεζόν.
9: Αλλά πρέπει να τα πούνε στον κόσμο αυτά, όμως.
10: Τι εννοείς?
9: Να πούνε στον κόσμο ότι εμείς κρατάμε τον Μεντιλίμπαρ, αλλά ο Μεντιλίμπαρ θέλει τον Γκαρσία, θέλει τον αυτό, θέλει τον άλλο, δηλαδή. Να ξέρει ο κόσμος τι ζητάει ο προπονητής, όλα αυτά δηλαδή. Γιατί δεν καταλαβαίνω δηλαδή τον αγαπάνε
10: δηλαδή. Αυτά θα φανούν μέσα από την πορεία τώρα. Άμα μείνει ο Γκαρσία που λες και εσύ, είναι σαφές ότι.
9: Δεν υπάρχει, ζητάει να μείνει ο Γκαρσία.
10: Θα έχει μείνει επειδή τον θέλει ο προπονητής. Είναι σαφές.
9: Δηλαδή, να αρθεί. Μπράβο, να κρατάς το Μεντιλίμπαρ και να λες ότι δεν είναι, αλλά θα κάνουμε. Αλλά δεν έχει νόημα. Περισσότερα πάνω.
11: Περισσότερα με την Λίμπαρ αύριο.
9: Ακριβώς, αύριο.
10: Να.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σουτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Πω μυρωδιές. Δεν μπορώ. Λιώνω. Πάλι αυτό το ψητοπολείο με τα φρέσκα του. Τα χειροποίητά του. Τα ψητά του. Ψητοπολείο Σχάρα. Φαντάζεσαι γεύσεις. Όχι. Δεν φαντάζεσαι. Μόνο αν δοκίμασες μπορείς να ξέρεις. Ψητά σούβλας, σχάρας, σε μεγάλη ποικιλία και όλα χειροποίητα. Ψητοπολείο Σχάρα. Απολαύστε τα στο όμορφό μας περιβάλλον ή delivery στο χώρο σας. Ψητοπολείο Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Αβάρχων, Πάτρα. Delivery στο 2610-31-3840.
5: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
6: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197 στον Κόκκινο Μήλο. Με φιλικές τιμές.
5: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
7: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
8: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
7: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
8: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
7: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
8: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
7: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 54565.
9: Αχ, τι έπαθα!
10: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
11: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
10: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
12: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
13: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
14: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.

0: Να η έκπληξη, να η σούπερ έκπληξη που λέγει μια ψυχή. Ανανέωσε για 2 χρόνια μάλιστα με τον Άρη ο Μιχάλης Γρηγορίου.
1: Mm-hmm.
0: Η είδηση της τελευταίας στιγμής. Εντάξει.
1: Ναι, δεν βλέπω και εγώ κανένα λόγο γιατί να μην ανανεώσει. Δηλαδή εντάξει, λέγαμε όλοι ότι έχει κλείσει με τον Παπαδόπουλος, αλλά όπως φαίνεται δεν είχε κλείσει. Ήταν κοντά, γιατί και ο Παπαδόπουλος άφηνε να εννοηθεί ότι πρώτα θα μιλήσω με την ομάδα μου και μετά προφανώς κάτι συνέβαινε. Ωραία.
0: Ήταν από αυτές τις ιστορίες που τα είχαν βρει σε όλα, εκτός από τα λεφτά που λέει ένας φίλος. Δεν ήταν τα λεφτά, τα πλάκα κάτω.
1: Μπορεί, γιατί.
0: Όχι, νομίζω ότι τα τελευταία αποτελέσματα του Άρη, 5 νίκες στη σειρά και τα λοιπά, κάπου τον...
1: Δεν ξέρω αν έχει τη σοφία
0: τον Καρυπίδη, τον...
1: Ο Καρυπίδης είναι πρόεδρος ή όχι?
0: Ο Καρυπίδης είναι πρόεδρος.
1: Περίμενε, είναι πρόεδρος.
0: Ναι, ναι, πρόεδρος.
1: Όχι ισχυρός άνδρας.
0: Όχι, πρόεδρος.
1: Και πρόεδρος. Okay.
0: Νομίζω ότι τις μετοχές έχει η Ειρήνη Καρυπίδη.
1: Ναι, ρε παιδί μου, το διοικητικό συμβούλιο και λέει ποιος είναι ο πρόεδρος. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν το εξής, ότι εν τη σοφία του, εάν τον επέλεξε για το λόγο ότι μοιάζει να βελτίωσε πάρα πολύ τα αποδυτήρια ο Γρηγορίου, όπως φάνηκε στο τελευταίο μάτς, όλοι πανηγυρίζουν πραγματικά αυτό που λένε σαν οικογένεια, όντως, δηλαδή που βλέπεις ακόμα και το μωρό να μοιάζει εύθυμος.
0: Σε ένα άδειο γήπεδο παρεπιπτόντως.
1: Ναι, σε άδειο γήπεδο παρεπιπτόντως. Ακριβώς.
0: Μάλιστα μου είπανε μια σκηνή, ο Στεφάνου το είπε.
1: Ναι.
0: Ότι στο μπάσκετ έπαιζε ο Άρης με την ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Ήταν την ίδια ώρα τα μάτς. Και ανακοινώθηκε η νίκη του Άρη επί του Λεβαδιακού. Και έπεσε γιούχα και αμέσως συνθήματα από δοκιμασίας για τον Καρυπίδη. Κατάλαβες. Μεγαλομέτωχος είναι ο Καρυπίδης, πρόεδρος είναι η Ειρήνη Καρυπίδη. Ανάποδα.
1: Okay, δεν είναι. Αλλά καθαρά τυπικά το λέω τυπικά, για να μην πω το πρόεδρος. Καταλαβαίνεις. Ναι, εντάξει. Δεν είναι. Μιλάμε για, πώς το λένε, κατάσταση.
0: Ναι.
1: Πώς να πω. Αποσύνθεση. Όταν το πήρε ο Γρηγορίου, ήταν διάλυση η ομάδα.
0: Και εγώ αναγνωρίζω στον Γρηγορίου ότι έκανε μια καλή δουλειά σε γενικές γραμμές. Αλλά ουέ και αλίμονο. Εάν αυτά τα τελευταία αποτελέσματα, δηλαδή οι 5 νίκες, οι 4 από τις οποίες είναι όταν ο Άρης δεν είχε στόχο, γιατί ο Όφη είχε πάρει το κύπελο και δεν έβγαινε στην Ευρώπη, αν σταθούν πάρα πολύ σε αυτό.
1: Όχι, εμένα μόνο πράγμα που θα στεκόμουν ήταν ότι είδα οι παίκτες να είναι, θα μπορούσαν να είχαν πίεση.
0: Δεν είχαν πίεση καμία.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Εγώ πολύ φοβάμαι ότι αυτό το γκρουπ του Άρη, το μεγάλο του πρόβλημα. Ήταν η πίεση. Ήταν ότι δεν άντυχε την πίεση. Όλοι αυτοί οι Καντεβέρε, ξέρω εγώ, και τα λοιπά που εμφανιστήκανε. Μπορεί να είναι καλοί παίχτες.
1: Όχι, αλλά καλοί παίχτες είναι 100% και τον βλέπεις να ξέρει πάρα πολύ.
0: Ναι. Αλλά στο ζήτημα της πίεσης.
1: Δηλαδή ο Γκαρέ και οι Καντεβέρε είναι καλοί παίχτες.
0: Μα και ο Ράστιτς μπορεί να είναι καλός παίχτης. Είναι λίγο αργός, αλλά μια μπαλαχή την ξέρει. Το θέμα είναι ότι, ρε παιδί μου, αυτή η βελτίωση είχε να κάνει ερωτηματικό για μένα.
1: Ναι.
0: Με τη δουλειά του προπονητή ή με την έλλειψη πίεσης.
1: Είδα κάτι, εγώ θα σου το πω διαφορετικά. Τώρα να δούμε ότι είχε καρυπηδικά, ακόμα προσεκτικά.
0: Ναι.
1: Εάν μπορεί κάποιος να οραματιστεί μετά από 8 μήνες, 12 μήνες μάλλον, το τέλος του επόμενου πρωταθλήματος και να σκεφτεί ότι εσύ ευτυχώς που δεν κάναμε το λάθος να αλλάξουμε τον Γρηγορίο, να το σκεφτεί ότι είναι η πιθανότητα, τότε τον κρατάς.
0: Ναι.
1: Εάν τον κρατάς απλά για να τον κρατήσεις, ας πούμε, κακό και για τον Γρηγορίου, κακό για σένα. Αλλά από τη στιγμή που ανανέωσε, υποθέτω ότι έχει κάνει κάποια τέτοια εκτίμηση. Αν έχει μία προοπτική.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις. Αλλιώς διαφορετικά μην μπλέκεις. Δηλαδή, και όλοι στον ίδιο θα κάνεις μία και σε σένα.
0: Ξέρεις τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Αυτοί που συνηθίζουν να αλλάζουν πολλούς προπονητές, ο Άρης έχει αλλάξει τους 4.
1: Ναι.
0: Τρεις σίγουρα. Χιμένεθ, Γρηγορίου, Ουζουνίδης. Τώρα και στον διάμεσο δεν θυμάμαι αν
1: υπάρχει. Δεν παίζει κανένα ρόλο.
0: Τρεις,
1: ας
0: πούμε λοιπόν τρεις. Στο τέλος σταματάνε να θεωρούν τον προπονητή κάτι σημαντικό.
1: Ναι.
0: Οπότε η όποια απόφασή τους
1: δεν
0: έχει πολύ μεγάλη βαρύτητα.
1: Okay.
0: Δηλαδή την παίρνει ένας άνθρωπος που ξέρεις ότι.
1: Θα τον φάει εύκολα.
0: Ναι, δηλαδή δεν έχει τίποτα το.
1: Okay.
0: Το τέτοιο.
1: Ξέρεις, κάποια στιγμή δηλαδή και ο. Πώς το λένε. Ο Σαούλ αποφάσισε να γίνει Απόστολος Παύλος. Σε περίπτωση κανένα πια. Το ίδιο ισχύει και για τον Καρυπίδη. Και κάποια στιγμή σου λέει: μπορεί να έχω ένα προπονητή να κρατήσω.
0: Ναι. Και πολλές φορές αυτές οι περιπτώσεις του interim προπονητή που έρχονται δηλαδή για λίγο. Γιατί ο Γρηγορίου, από όσο εγώ ήξερα τουλάχιστον, είχε προσληφθεί για αυτόν τον λόγο. Δηλαδή ότι έχουμε κλείσει τον Παπαδόπουλο.
1: Ναι.
0: Πάμε με τον Γρηγορίου να τελειώσει η χρονιά και βλέπουμε. Πολλές φορές αυτές οι περιπτώσεις γίνονται μετά σημαντικές επιλογές. Το κλασικότερο παράδειγμα με την Λίμπαρ. Ο Μεντιλμπάρ όταν ήρθε, ήρθε με 3 μήνες συμβόλαια. Να πάμε στο καλοκαίρι και να δούμε. Λοιπόν, και ο Γρηγορίου μπορεί να αποδειχθεί ο Μεντιλμπάρ του Άρη στη συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Από την άλλη μεριά, παρόλο που εγώ τον κόβω για αρκετά εγωίστη τον Παπαδόπουλο, του αφαιρεί διαπραγματευτικό τέτοιο βάρος.
0: Ναι.
1: Leverage που λένε οι Εγγλέζοι. Δηλαδή, αν είναι να μιλήσουν με τον Κομπότη, επειδή και ο Κομπότης είναι παλιό. Οπότε ξέρει αυτή τη στιγμή τελείως ότι μια κίνηση την οποία θα μπορούσε να κάνει ο Παπαδόπουλος θα ήταν να πάει στον Άρη, τώρα δεν υπάρχει αυτή η κίνηση. Mm-hmm. Σε άλλη ομάδα δεν μπορεί, ο Ολυμπιακός δεν πάει.
0: Θα έχει τζόγο στους πάγκους, γιατί εγώ βλέπω με το μάτι τώρα, χωρίς να καθίσω να κάνω και που λέω λόγος τρομερό ρεπορτάζ, βλέπω ότι υπάρχουν πάγκοι. Δηλαδή υπάρχει ένα θέμα τι θα γίνει με τον Κόντι και τον Άρη και τον Όφη.
1: Δηλαδή.
0: Υπάρχει να μην συνεχίσει ο Κόντι στο.
1: Από πλευρά Όφη.
0: Όχι, από πλευρά Κόντι.
1: Από πλευρά Κόντι.
0: Εντάξει. Υπάρχει μια πιθανότητα. Δεν λέω ότι είναι.
1: Να κάνει βήμα αν δεν είναι προ εξωτερικό. Αν δεν κάνει ο Κόντι.
0: Και
1: δεν υπάρχουν κάποιο.
0: Έχει το εξωτερικό στο μυαλό του Κόντι.
1: Να πάει Κύπρο, ξέρω.
0: Και είναι και από του ανθρώπου που πηγαίνουν και Σαουδική Αραβία. Πηγαίνουν και τέτοια.
1: Όχι, να πάει Σαουδική Αραβία.
0: Λοιπόν.
1: Σαουδική Αραβία το. Μπορεί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Αν δεν πάει εξωτερικό ο Κόντις, δεν έχει να κάνει βήμα κατά πάνω.
0: Ναι. Αλλά εγώ νομίζω ότι ο Κόντις είναι μπετόν εκεί. Και μου λένε όχι.
1: Ωραία.
0: Λεβαδιακός. Θα δούμε.
1: Ναι.
0: Βόλος. Ψάχνουμε προπονητή.
1: Στο θα δούμε, το θα δούμε είναι από πλευράς προπονητή. Έχεις πει τους δύο πρώτους.
0: Στο Λεβαδιακό είναι και από τους δύο.
1: Α, οκ. Okay.
0: Και ο ένας θα δει και ο άλλος θα δει.
1: Και ο Κομπότης θα δει. Ναι. Okay.
0: Τότε, εντάξει, γιατί και ο Κομπότης όταν ακούει ότι ο Παπαδόπουλος, ας πούμε, έχει συμφωνήσει με τον Άρη και τα ακούει ένα μήνα, δεν μπορεί να μην παίζει ρόλο αυτό.
1: Αν το έχει πει ο Παπαδόπουλος.
0: Στην κρίση του.
1: Αν το έχει πει ο Παπαδόπουλος, εγώ συμφωνήσει με τον Άρη.
0: Ναι, και αυτό.
1: Τότε δεν είναι. Τότε γιατί έχει κάνει τη δήλωση ότι θα μιλήσουμε με τη δίκηση 2-3 φορές.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: Ατρόμητος έχει προπονητή και συνεχίζει με αυτόν.
1: Ναι.
0: Και φυσικά ερωτηματικό ξέρω εγώ.
1: Αν πάει σε καλύτερη ομάδα ο Λέτο.
0: Γενικώς δεν ξέρω. Γιατί ακούω διάφορα. Ότι ναι, μεν είμαστε ευχαριστημένοι, αλλά έχει παραιτηθεί και κανένα 2-3 φορές ο Λέτος στη διάρκεια της χρονιάς και δεν την κάναμε δεκτή.
1: Okay.
0: Ερωτηματικό. Πανετολικός.
1: Εγώ ξέρω από την Κηφισιά, ξέρω από την Κηφισιά ότι η θέση ήταν τότε θα πάει για τον Παναθηναϊκό.
0: Α, δούμε.
1: Ωραία.
0: Πανετολικός.
1: Δεν
0: σίγουρα προπονητή.
1: Πανετολικό, ναι.
0: Έτσι λογικό. Ξέρω.
1: Ένας.
0: Και μην έχουμε και αλλαγή διοκτησίας.
1: Αστέρα. Ψάχνετε. Ναι, ωραία.
0: Είναι κοντά. Δεν μπορώ να πω περισσότερα.
1: Αστέρα πριν. Γιατί την προηγούμενη φορά τα περισσότερα ήταν όχι από σένα. Mm. Ήταν οι Πολωνοί.
0: Οι Πολωνοί, ναι. Όχι τώρα, εγώ ξέρω για ελληνική λύση. Ναι. Αστέρα Τρίπολη, ψάχνουμε προπονητή.
1: Ωραία.
0: ΑΕΛ Πανσεραϊκός, δεν συζητάμε.
1: Άντιο, γεια μα.
0: Γεια μα. Παραδόξω. Έχουν προπονητή αυτοί που ανεβήκανε. Η Καλαμάτα, το Χριστοφιλέα και ο Ηρακλής τον Ματζάρη.
1: Στην πραγματικότητα λοιπόν αυτή τη στιγμή μιλάμε.
0: Ναι.
1: Αν θα φύγει ο Κόντι, μια γερή ομάδα. Πανετολικό, συμφωνώ και εγώ, δύο οι ομάδες και μία τρίτη είπαμε.
0: Πάει και Φυσιά, Τρίπολη και αφήνω τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ που και οι τρεις προβληματίζονται. Ό,τι ΑΕΚ λέω. Τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό.
1: Δεν ενδιαφέρον την εγχώρια η αγορά.
0: Ναι.
1: Δεν ενδιαφέρον την εγχώρια η αγορά.
0: Ναι, όχι
1: τον Παναθηναϊκό για το Λέτο, ας πούμε, που λέγανε δεν υπάρχει.
0: Ναι, υπάρχει. Αλλά γενικώς. Ναι. Αυτή τη στιγμή από αυτές τις ομάδες που είναι στην πρώτη κατηγορία.
1: Τρεις με τέσσερις από την πρώτη κατηγορία.
0: Ένας, δύο, τρεις. Τέσσερις, πέντε, έξι. Θα σου πω. Επτά, οκτώ, εννιά προβληματίζονται για προπονητές. Εννιά ομάδες. Κάποιες θα αλλάξουν σίγουρα και κάποιοι προβληματίζονται.
1: Εννιά ομάδες.
0: Και αν θέλεις τη μεγαλύτερη έκπληξη προβληματισμού έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, είναι η περίπτωση του Λουτσέσκου.
1: Αν είναι καλά. Αλλά αυτό δεν ενδιαφέρει την εγχώρια αγορά.
0: Όχι την εγχώρια αγορά. Ναι. Καλά, και οι άλλοι νομίζουν ότι εμείς είμαστε βέβαιοι ότι θα πάρουν Έλληνες.
1: Ναι, ρε παιδί μου, μπορεί να μην πάρουν Έλληνες, αλλά οι ομάδες που πιθανόν να πάρουν Έλληνες είναι τέσσερις. Στην πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Έγινε, άντε.
0: Πέντε.
1: Άντε, πέντε. Ναι,
0: Όφη, Βόλος,
1: αν
0: βάλει και
1: τον
0: Όφη.
1: Αν βάλει και τον Όφη που είναι στο χέρι του Κόντι.
0: Πάμε στον κύριο. στον κύριο
1: Γιώργο, Γιώργο Τσάκηρη.
2: Η Winsport FM 94,6.
1: Πάμε!
3: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο πατέρα σου.
5: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό. Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Τάκης και Μπούπης.
8: Μπούπη, φέρε το λουρί.
9: Πάμε να δούμε σπίτια.
10: Ναι καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
8: Όχι βρε.
9: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
10: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
9: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα.
11: Απλά και ανθρώπινα.
10: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
9: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ παρακαλώ.
7: Τάκης και Μπούμπις.
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
12: Η Winsport FM 94,6.

0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
1: Ναι, μόλις βγήκε και ο Γιώργος Τσάκηρης στην τηλεφωνική γραμμή, κύριε Καρπετούπλε.
2: Αμέ, για να μην έχουμε και άλλο πρόβλημα.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Είμαστε στην ΑΕΚ, παιδιά, όπως αντιλαμβάνεστε, είμαστε σε μια έτσι κατάσταση αποφόρτισης από το τρίμερο που προηγήθηκε και αποκατάσταση για όλους τους υπόλοιπους. Η ομάδα τους ή άλλους, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι ήδη σε διακοπές, και οι ποδοσφαιριστές δηλαδή και όλοι, πλην των ανθρώπων που θα τρέξουν τον αγωνιστικό σχεδιασμό, εννοείται, του ιδιοκτήτη δηλαδή, που δεδομένα θα έχει απευθείας επικοινωνία με τους Ριμπάλτα, που αυτός και αν θα είναι πολύ στην τσίτα για αυτό το επόμενο διάστημα, και του Νικολίτς. Με ένα πολύ μεγάλο αστερίσκο. Βέβαια η ΑΕΚ, όπως αντιλαμβάνεστε, έχει πάρα πολύ χρόνο, έχει πολύ σύμμαχο το χρόνο για να πετύχει αυτό που θέλει, και με τα έως τώρα δεδομένα λιγότερες ανάγκες από οποιονδήποτε άλλο. Βέβαια είναι και λίγο λογικό αυτό, γιατί έχει κάνει και το προηγούμενο καλοκαίρι ένα αρκετά σημαντικό, ας πούμε, αρκετά σημαντικό πάντερεμα παιχτών που ήθελε ο Ριμπάλτα, γι' αυτό και άλλωστε αυτή τη στιγμή θα ψάξει 3 με 4. Εδώ να διευκρινίσω και πάλι, γιατί ο κόσμος μπορεί να μην το αντιλαμβάνεται σωστά αυτό. Προφανέστατα και αυτό θα ισχύει αν δεν φύγει κανένας, δεν πουληθεί κανένας, δεν αλλάξει κάποιο τέλος πάντων δεδομένο που έχουμε αυτή τη στιγμή στο ρόστερ. Επιπρόσθετα αυτό θα αλλάξει αν και εφόσον παρατηρηθεί και στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας κάποια ανάγκη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή λέμε για ένα κεντρικό αμυντικό σίγουρα, γιατί θα μεταφέρουμε λίγο στο δεξιά κρουτσάμε στον Γεωργίεφ να πλαισιώσει το ρότα, και από αυτά που έχουμε δει σαν προπονητικό team έχουμε αυτή την πεποίθηση ότι θα ανταποκριθεί άνετα, και θα τον έχουμε και έτσι ως μπαλαντέρ και για στόπερ, να έχουμε δηλαδή 4-5 για την επόμενη σεζόν. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα γίνει και 100% στο χορτάρι, διότι αν δεν ανταποκριθεί ο Γεωργίεφος backup του Ρότα, τότε θα ανοίξει η συζήτηση για να πάμε και για ένα back. Για παράδειγμα το λέω αυτό. Ανέφερα αυτό γιατί δεν είναι γνήσιο δεξιμπακ ο Γεωργίεφ, άσχετα αν παίζει μόνο εκεί στην Βουλγαρία, στην χώρα του, στην εθνική ομάδα της χώρας του. Στην καριέρα του γενικά, το παιδί από τα 18 του μέχρι τα 20 του ήταν κεντρικός αμυντικός, και γι' αυτό ο Στέκης αποκτήθηκε στην ΑΕΚ. Ότι μεταφέρεται στο δεξιά κρουτσάμενος δεν σημαίνει ότι 100% θα ανταποκριθεί και εκεί, ώστε να μην υπάρξει ανάγκη. Αυτή είναι η βασική σκέψη. Όπως και σε άλλες θέσεις είναι τέτοιες σκέψεις. Αν όμως δούμε ότι στο αριστερό κρουτσάμενος πρέπει να γίνει υποχρεωτικά αναβάθμιση, γιατί δεν είναι αυτό που περιμέναμε κανένας από τους δύο, γιατί τους έχει βάλει λίγο δύσκολα σκέψη ο Πενάρης στο τελευταίο διάστημα που της καλής προσαρμογής του, τότε θα γίνει και εκεί. Οπότε όλα αυτά το λέω γιατί μπορεί ο κόσμος να λέει ότι θέλουμε κι άλλους, θέλουμε κι άλλους. Αυτό έχει το σχέδιο, είχε από την αρχή όμως ο Ριμπάλτα με τον Νίκολιτς. Αυτό ήταν στο πλάνο τους όταν έλεγαν για 3 μεταγραφικές περιόδους, και δεν θα τα αλλάξουν και δεν θα παρεκκλίνουν. Μόνο, που είναι πολύ ενθαρρυντικό αυτό και ευχάριστο, θα έχουν αυξημένο μπάτζετ για να το υλοποιήσουν, όπως και παράλληλα περισσότερες επιλογές, διότι κακά τα ψέματα είναι πολύ πιο ελκυστικό το προϊόν Παύλα Project όταν σου έχει δεδομένη παρουσία στο Europa League, στο League Phase του Europa League, και αυξημένες πιθανότητες, μπορεί και αν γίνουν και κάνα δυο ομορφιές το καλοκαίρι από τα προκληματικά, πάνω από το 50% να είναι οι πιθανότητες να μπεις και στο League Phase του Champions League. Αυτά αν μη τι άλλο και τα δύο μαζί είναι ένα πακέτο που σε έναν παίχτη που θα πας, το ακούει περισσότερο από ό,τι άκουγε το καλοκαίρι το περσινό, για παράδειγμα, να δώσουν να καταλάβουν στον κόσμο και να θυμηθούν την ΑΕΚ να του λέει ότι ίσως να μην έχουμε και Ευρώπη, αν δεν προκριθούμε με 3 προκρίσεις χωρίς μαξιλαράκι. Δεν ήταν το ίδιο εύκολο να προσελκύσεις παίχτη έτσι, από ότι το να του πεις, κοίτα, εγώ εδώ σου προσφέρω σίγουρη League Phase Europa. Σίγουρη League Phase Europa. Και σου δίνω και ένα 50% πιθανότητων για να πάμε στο Champions League, που μπορεί να εξαρτηθεί και από σαν να παίξεις καλά, για παράδειγμα. Είναι πολύ πολύ σημαντικό σίγουρα, και αυτό βέβαια εννοείται ότι θα προσπαθήσει να το εκμεταλλευτεί η ΑΕΚ. Έναν δεύτερο αστερίσκο, τον θυμίζουμε ανατακτά χρονικά διαστήματα, γιατί το ξεχνάει και ο κόσμος δικαιολογημένα, υπάρχει Μουντιάλ φέτος και δεν είναι όπως τα παλιά Μουντιάλ. Παλιά λέγαμε υπάρχει Μουντιάλ, αλλά εντάξει, πόσους μουντιαλικούς παίκτες μπορεί να φέρει μια ελληνική ομάδα, ας πούμε.
0: Καλά, θα υπάρχει 48 ομάδες στο Μουντιάλ.
2: Ακριβώς, αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά, ότι μιλάμε για 48 ομάδες τώρα, εθνικές, δεν μιλάμε για το ελάχιστο που υπήρχε πάντα. Οπότε αναγκαστικά έχεις την υποχρέωση να περιμένεις, γιατί να είναι ευχάριστο αυτό, υπό την έννοια, ξαναλέω, ότι πρώτη αγωνιστική υποχρέωσή της είναι 17 με 18 Αυγούστου. Αργούμε πολύ. Κοίταξε, 6 Ιουλίου, 7, κάπου εκεί, είτε θα φύγουν για το βασικό στάδιο προετοιμασίας, είτε θα μαζευτούν για να φύγουν στο πρώτο δεκαήμερο Ιουλίου.
1: Έχουν 1,5 μήνα διακοπές, όσοι δεν έχουν εθνικές.
2: Ό,τι είχε ο Ολυμπιακός τα επόμενα 2 χρόνια, τα έχει τώρα η ΑΕΚ. Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Μόνο που δεν έχει λιγκρέι κλειδωμένο, έτσι, αυτό. Γιατί πέρυσι ο Ολυμπιακός είχε και την προηγούμενη χρονιά που είχε πάρει το conference, δεν είχε δηλαδή playoffs.
0: Ναι, ναι, και τις δύο χρονιές. Ο ΙΑΚ έχει δηλαδή δύο μάτσες.
2: Απλά εμείς, επειδή μου ξέρεις, τις προηγούμενες χρονιές τελείωσε και λίγο πιο νωρίς, λίγο πιο αργά η χρονιά. Δηλαδή ο Ολυμπιακός έπαιρνε το conference, έφτασε μέχρι τις 29 Μαΐου που έπαιξε στη Φιλαδέλφεια.
0: Ναι.
2: Τώρα είναι 17 Μαΐου. Αυτή τη βδομάδα, την παραπάνω, αυτή είναι η διαφορά. Ξέρεις,
0: εντάξει,
2: το
0: δεν είναι τόσο, γιατί έχουν εθνικές, οπότε...
2: Ναι, κάποιοι.
1: Όσοι δεν έχουν.
0: Όσοι δεν έχουν, πάνε διακοπές υπέροχα. Είναι σαν έναν δάσκαλο.
2: Ναι, θα παίξουν στον Ιούνιο τώρα κάποια διάφορα μάτια με τις εθνικές τους και μετά τέλος. Ένα μήνα πες τέλος πάντων και βάλε. Αλλά εκεί το βλέπω. Γύρω στις 8-10 Ιουλίου να φύγουν. Κάπου εκεί πρέπει να φύγουν. Δηλαδή, και πάλι θα μου πεις 20-15-20 μέρες να το κάνεις να μείνεις εκτός. Γιατί πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να μείνεις βασικό στο αντιπροετοιμασία πάνω από 18 μέρες. Και ο παίχτης δεν μπορεί. Αλλά και να μείνουν στην υπερβολή στα 20 μέρες.
1: Πρέπει να έχει μεγάλη επιτυχία να κάνει το πρόγραμμα.
2: Βέβαια. Και 20 όμως μας να μείνουν, θα φύγουν 10 στους. Γιατί αλλιώς θα επιστρέψουν, θα έχουν 18 μέρες στην Αθήνα.
1: Ναι.
2: Δεν είναι λίγο το χρόνο, είναι πολύ μεγάλο ας πούμε. Εντάξει, θα πάρουν ένα τετραήμερο off μετά την προετοιμασία, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
2: Να επιστρέψουν να αρχίσουν 2-3 φιλικά προετοιμασίες που έχουν να πούν 18. Αλλά είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα.
1: Ναι.
2: Στην Αθήνα των 40 βαθμού συνήθως. Αυτό λέμε έτσι. Γι' αυτό το λέμε στον κόσμο. Το λέμε γιατί δουλεύουν τα παιδιά και ο υπόλοιπος κόσμος κάθεται. Δεν το θέλουν πολλοί ομάδες αυτό. Γι' αυτό το λέω. Αυτά και για την προετοιμασία. Και στο επόμενο χρονικό διάστημα εννοείται θα μάθουμε και λεπτομέρειες για τα διαρκείας. Ξέρω ότι με τον Φίλι Τσάικ θα δούμε αν θα είναι χωριστά πάλι. Δεν νομίζω να αλλάξει αυτό πάντως.
1: Και
2: δεν
1: το λόγο.
2: Σωστά. Δεν βλέπω το λόγο να αλλάξει και δεν βλέπω και τελευταίες αυξήσεις ό,τι αφορά τις εγχώριες οργανώσεις. Στο Champions League θα δούμε αν θα υπάρχουν αυξήσεις, γιατί δεν ξέρω αν θα είναι Champions League κιόλας. Επειδή ήταν από πριν, δεν νομίζω να έχει πολύ μεγάλη αύξηση πάντως και απόκληση. Είναι δεδομένο το Europa League, θυμίζω, και είναι δεδομένο 4 μάτς στο League Face στην Ευρώπη σε αυτή την διοργάνωση. Και έχουμε μπροστά μας και 3 κεφάλαια που ανοίγουν πολύ πολύ ουσιαστικά μέσα το θέμα του Περέιρα, που αναμένεται να κλείσει θετικά, αλλά πέρα το περιμένουμε. Είπαμε ότι θα έρθουν οι εκπρόσωποι του Αργεντίνου άμεσα στην Ελλάδα. Περιμένουμε λοιπόν από αυτό να υπάρξει συμφωνία καταρχάς, επειδή όμως ποτέ δεν ξέρεις και επειδή δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, το αφήνουμε ανοιχτό, γιατί είναι και ένα μεγάλο γενναίο ψαλίδι που πρέπει να δεχθεί ο Τούκου, κοντά στο 50% θυμίζω. Και έπειτα τα κεφάλαια Πινέδα με Γιώβιτς, τα οποία η ΑΕΚ, ναι, η πρόθεση της ΑΕΚ είναι να τα ανανεώσει.
1: Ναι,
2: να γίνει πρόωρη ανανέωση και στους δύο. Στην περίπτωση Γιώβιτς διαβάσαμε και μάθαμε από την Ολλανδία ότι υπάρχει ενδιαφέρον από την Αϊτχόφεν για το ενδεχόμενο να τον αποκτήσει από την ΑΕΚ. Θυμίζω έχει συμβόλαιο άλλο ένα χρόνο Γιώβιτς για να τον πάρει από την ΑΕΚ θα πρέπει να δώσει σημαντικό ποσό. Δεν
1: μπαίνει
2: στη διαδικασία. Όχι. Δεν μπαίνει στη διαδικασία συζήτηση από την ΑΕΚ κάτω από 10 εκατομμύρια ευρώ του άλλους για τον Γιώβιτς.
1: Ναι. Οκ. Okay.
2: Αυτά.
1: Έγινε.
0: Πολύ ωραία.
2: Να είστε καλά.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, να πούμε τρία πράγματα και να σας πούμε γεια.
1: Ένα.
0: Να πούμε αρχικά ότι η Νόβα σου θυμίζει ότι μπορείς να έχεις υπερυψηλές ταχύτητες της τάξης των 300 Mbps για απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική είναι, έτσι. Χάρη στο Nova 5G Home Internet, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα που παρέχεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Γι' αυτό μπορεί να δεις και το χάρτη των ταχυτήτων και όλες τις πληροφορίες στο nova.gr. Και να μην ρωτάς τα συνεργεία που δουλεύουν έξω από το σπίτι αν ήρθατε, παιδιά, να βάζετε οπτικές ίνες και σε εμάς, όπως συνήθως γίνεται. Ακολουθούν ο κύριος Χονδροθύμιος και ο κύριος Μπάμπης Χριστόγλου.
1: Ναι.
0: Θέμα ελεύθερο για τους ακροατές. Εντάξει, σήμερα δεν έχει
1: γίνει. Παρακάτω και μολύβι, τι βρίσκουν οι ακροατές.
0: Βρίσκουν οι ακροατές. Οι ακροατές είναι πολύ δυνατοί. Ναι, βρίσκουν οι ακροατές. Λοιπόν.
1: Και τέλος, ποιο σημαίνει.
0: Και τέλος, πρέπει να πω ότι χορηγός αυτής της εκπομπής είναι η Bet365.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
2: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό επισκευάζουμε με κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 9 εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994.

0: Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by they. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Nob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
2: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Sport FM Patras 96,3.
4: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Ο Πάνος Μπουρνάς θα είναι στην τεχνική και μουσική επιμέλεια.
1: Δεν είναι ο Παναγιώτης Κεφαλάς.
0: Είναι αυτό, επειδή ήξερα ότι δεν την πετυχαίναμε, γι' αυτό είπα εγώ τον Πάνο, πες τους άλλους. Ποιοι που τους ξέρεις, φαντάζομαι.
1: Ποιοι είναι οι άλλοι.
0: Για δες.
1: Ένα ταμπάκο βλέπω και μία πανούτσου.
0: Τι θες, τους καλύτερους έχουμε εδώ.
1: Εντάξει, παιδί μου, θα μπορούσαμε.
0: Κρέμ de la κρέμ.
1: Θα μπορούσαμε κάτι καλύτερο.
0: Αφρό.
1: Θα μπορούσαμε κάτι καλύτερο.
0: Ντροπή, ντροπή, ντροπή.
1: Και έσχος.
0: Όνειδος.

0: τα 9, 2, 83, 4 και 5.
1: Πάνε ακόμα πως θα έρθεις βαθιά να μ' αγαπήσεις.
0: Το Arsenal κέρδισε, ε?
2: Ναι, όχι και έπαιρνε με τους προτελευταίους υποβασμένους με 1-0 και σου άρεσαν και μια κόκκινη νομίζω.

0: Φεύγει ο Γκουαρδιόλα.
1: Έφυγε, τέλος, γεια σας.
0: Ναι. Δηλαδή τι.
1: Τι, γεια σας. Τι δεν καταλαβαίνεις.
0: Ακούγεται για την Καβάλα.
1: Ναι, αλλά τώρα επειδή έφυγε και ο Κόντε, κονταραχτυπιούνται.

0: Μάλλον και εμείς έχουμε τάτσι. Δεν θέλουμε άλλο. Δεν ξέρω αν τον έχουμε ακόμα δηλαδή. Αλλά μια χαρά είναι τάτσι για μας.
1: Ποτέ μιλές τελικά για την καβάλα. Γιατί μπορεί να ξημερώσει κάτι άλλο. Πού θα παίζουμε του χρόνου.
0: Τώρα κι εσύ δε.
1: Ρωτώ.
0: Τρίτη εθνική λογικά. Στην Ελλάδα βρισκόμαστε, δεν μπορούμε να είμαστε και σίγουροι.
1: Okay.
0: Λοιπόν, έχει και ένα Bournemouth City σήμερα στις 9.30.
1: Λες, μπα, δεν νομίζω.
0: Και έχει και 14ο
1: ναι.
0: Chelsea Tottenham. Παίρνω ένα χ και από, απόψε σώζω τη χρονιά.
1: Ωραία. Chelsea Tottenham είναι.
0: Chelsea Tottenham, καλύτερα, εμείς εκτός έδρας είμαστε καλύτεροι να ξέρεις.
1: Okay.
0: Λοιπόν, πάμε σε γραμμούς γιατί υπάρχει. Παρακαλώ. Υπάρχουν και ανυπόμονοι, χαίρετε.
1: Παρακαλώ.
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Γεια χαρά.
2: Παναθηναϊκός είμαι ο Γιώργος λέγομαι.
1: Γεια σου Γιώργο.
2: Δεν μου λέτε έχει πάρει απόφαση ο Παναθηναϊκός να αλλάξει τον προπονητή του.
0: Όπως όλα δείχνουνε.
1: Μάλλον πάει για αλλαγή είναι μάλλον.
2: Δηλαδή είναι αποτυχημένος αυτός ο άνθρωπος. Έτσι το βγάλαμε και αυτό είναι αποτυχημένο. Για ποιο λόγο εσείς τι...
1: Καλά, δεν έκανε, και, δεν έκανε και τα.
2: Δεν πήρε το πρωτάθλημα.
1: Ναι, δεν έκανε και μια φοβερή χρονιά όσο ήταν στο Παναθηναϊκό.
2: Αλλά ήταν okay. 8 βαθμούς πίσω το Λεβαδιακό.
0: Και όταν ήρθε δεν ήταν. Αυτό ήταν 2 βαθμούς.
1: Ωραία, και.
2: Και. Ήταν 3 μήνες προπονητής. Τι να κάνει ο άνθρωπος.
0: Δεν είναι 3 μήνες.
2: Έχει έβγαλε αυτός, έκανε προετοιμασία.
0: Έχετε δίκιο ότι δεν έκανε προετοιμασία.
1: Έχετε
0: αλλά
1: δίκιο,
0: ήρθε τον Οκτώβριο όμως.
1: Ξέρετε, δεν κάνουμε εμείς το σχεδιασμό του Παναθηναϊκού.
0: Ξαναλέω, δεν ήρθε πριν από 3 μήνες. Ήρθε τον Οκτώβριο.
2: Επειδή.
1: Ναι, όχι, απλά.
2: Δεν σας είπα να βρείτε εσείς. Τέλος πάντων. Μια φορά εχθές που κάνανε τα παιδιά εκεί στο. Στην εκπομπή το 76% δεν ξέρω τι θέλει ο κόσμος να μείνει ο προπονητής. Τέλος πάντων. Δεν πειράζει. 15 χρόνια έχουν. 25 θα κάνουν να πάρουν πρωτάθλημα. Με το κάθε 3 μήνες να αλλάζουν προπονητή.
1: Είναι κακό να αλλάζεις προπονητή κάθε 3 μήνες. Είναι δεδομένο. Όπως είναι κακό να μην δίνεις τη δυνατότητα σε έναν προπονητή τον οποίο τον πήρες στη μέση τη σεζόν και λίγο πιο πίσω πόσο ήταν. Να μην του δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάσει μια ολόκληρη χρονιά για να δούμε. Ναι, εντάξει, αυτό είναι μια γενική.
2: Αφήστε τον άνθρωπο να παίξει μια χρονιά.
1: Είναι
2: να
1: μια
2: δούμε τι
1: δική μου γενική τοποθέτηση, την οποία όμως.

0: Αυτό που κάνουμε εμείς είναι και ανέξοδο, ξέρεις. Δεν πληρώνουμε κάτι.
1: Όχι μόνο αυτό. Δεν βάζετε και κανένας ευθύνες.
0: Ναι. Και αυτό.
2: Δεν σας έδειξα ευθύνες.
1: Όχι, όχι, δεν μιλάμε για αυτό. Είναι γενικότερο κομμάτι.
0: Γενικά το λέμε. Γενικά το λέμε.
2: Okay.
0: Γενικά πάντως, αν θέλει μια ομάδα να προοδεύσει, πρέπει να πάρει έναν προπονητή, να τον αφήσει,
1: για να
0: τον σχεδιάσει, να τον στηρίξει, να του κάνει τα θέλω του και από εκεί και πέρα να κριθεί. Δεν μπορεί να κριθεί ο Μπενίτε θα είναι καλός ή κακός προπονητής για το διάστημα, για το διάστημα που παρέμεινε στον εξάλλου δεν το χρειάζεται κιόλας ο Μπενίτε, διότι έχει μια ιστορία, έχει ένα βιογραφικό το οποίο το έχει καταθέσει τόσα χρόνια στο ποδόσφαιρο. Από εκεί και πέρα στην Ελλάδα έχουν φύγει προπονητές που μεγαλούργησαν σε άλλες ομάδες, έχουν φύγει προπονητές που μετά πήγανε και κάνανε παπάδες, αλλά έχουν φύγει και προπονητές που ήταν καλοί.
2: Εντάξει, ας τον δοκιμάσουμε τον άνθρωπο μια χρονιά να κάνει την προετοιμασία αυτός, να δούμε. Και εκ των μεταξύ ξέρουμε ότι είναι ένας καλός προπονητής. Δεν σου λέω ότι είναι ο Α. Ναι. Είναι ένας καλός. Ας τον να κάνουμε μια προετοιμασία. Γιατί το Δεκέμβριο, το Γενάρη θα θέλουν άλλο προπονητή. Θα πάρουν λέει ένα Δανό τώρα. Ποιος ξέρει ποιος είναι αυτός. Άλλος το Γενάρη. Γι' αυτό κάνουμε να πάρουμε 15 χρόνια πρωτάθλημα.
1: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ που με ακούσατε.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Μικρό διαφημιστικό και επιστρέφω.

0: 94,6.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
4: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
3: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
8: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
7: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
8: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
7: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, φίλε, δεν μπορώ να σου πω. Καταρχήν, ανάμεσα στο Final Four και παίζοντας Ολυμπιακούς τελικούς, πραγματικά θα είναι αστείο να συζητάμε αν ο Ολυμπιακός πάρει το Μοντέρο, το Μακιντιάρ, τον άλλον, πώς το λένε, από τις Αλγκύρες κτλ. Είναι το αποκλείο να κάθεται να συζητάει ο Ολυμπιακός και κάθε σοβαρή ομάδα εν ώρα του.
1: Εγώ λέω το συζητάει και ο Ολυμπιακός, άντε.
0: Ναι.
1: Με τον Φραντζίσκο που είναι στις Άλκυρες και δεν. Ο Μοντέρο έρχεται και αυτό να παίξει Champions League, που να πω. Final Four.
0: Δηλαδή, τι
1: τα παιδιά, δεν ακολουθεί την αποστολή των τελευταίων δύο μέρες, δεν είμαι εκεί focus. Απλά μιλάω με του μάνατζερ.
0: Μιλάω με τον Ολυμπιακό και μου πιάνουν και την κουβέντα και μου λένε ότι κοίταξε να δει. Εντάξει, επειδή θα παίξουμε και
1: είναι,
0: μαζί, σε παρακαλώ πολύ. Όχι, και
1: είναι άλλο,
0: είναι σαν χλαμάρι.
1: Είναι άλλο αν υπάρχει ενδιαφέρον, κάποια προσέγγιση κτλ. Και άλλο αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αν γίνεται
0: ενταραβέρι.
1: Έχει διαφορά το ένα με το άλλο.
0: Είναι αφύσικο. Να έχεις παίκτες οι οποίοι θα πάνε να παίξουν εκεί και να ξέρουν ότι η ομάδα σου συζητάει με κάποιον άλλον που θα έρθει στη θέση σου. Είναι τρομερά σαχλαμάρα, μεγάλη, ατελείωτη.

Φίλε μου από τη Μαδρίτη, Χρήστο, όταν ήταν να πάρει ο Παναθηναϊκός τον Μπενίτεθ, εγώ κατέθεσα την άποψή μου, διότι το γνωρίζω πάρα πολύ καλά από τη Λίβερπουλ, διότι ως γνωστό παρακολουθώ τη Λίβερπουλ από μικρό παιδάκι. Κατέθεσα την άποψή μου κτλ. Άλλο αυτό και άλλο αυτό που γίνεται με τον κάθε Μπενίτεθ και με τον κάθε προπονητή που έρχεται στην Ελλάδα για να δουλέψει. Από τη στιγμή που αποφασίζεις να πάρεις ένα τέτοιο προπονητή, να δώσεις ένα σκασμό λεφτά για να έρθει εδώ, πρέπει να του δώσεις και τη δυνατότητα να δεις το έργο του κτλ. Κτλ. Δεν μπορεί και δεν πιστεύω ότι κάποιος στον Παναθηναϊκό σήμερα διαπίστωσε ότι ο Μπενίτεθ δεν κάνει. Αν πραγματικά κάποιος από τον Παναθηναϊκό διαπίστωσε τώρα ότι ο Μπενίτεθ θα κάνει, θα πρέπει να τον φωνάξει ο διοκτήτης της ομάδας στο γραφείο του και να του εξηγήσει και να του πει γιατί δεν μου το είπες πριν από τόσο καιρό που τον πήρα. Πάμε.

0: Πότε είναι η τελική του Τσουλού και τα λοιπά? Την άλλη εβδομάδα είναι. Αρχίζουν από την άλλη εβδομάδα. Πότε είναι?
1: Τι, από τώρα.
0: Τι από τώρα, δηλαδή από σήμερα?
1: Από σήμερα, ναι. Τώρα πες.
0: Ναι, για πες.

0: Λοιπόν, η Σάκαρη αποκλείστηκε.
1: Έλα τώρα που θα σκορώσει και με τη...
0: Ρωτάω ρε, λέει, να μην μαθαίνω.
1: Λοιπόν, αύριο,
0: ναι,
1: έχουμε τον πρώτο τελικό.
0: Που είναι ποιος?
1: Η Europa League, στην Κωνσταντινούπολη, Freiburg, Aston Villa.
0: Freiburg, Aston Villa, ναι, ωραία. Καλός θάνατος.
1: Μια χαρά, γιατί να μην είναι καλός.
0: Καλός θάνατος.

0: άλλο Σάββατο.
1: Ναι.
0: Όχι αυτό, το άλλο.
1: Το άλλο.
0: Έχουμε τελικό Champions League. Paris Saint-Germain Arsenal. Πρόσεξε με όμως.
1: Ναι.
0: 7 η ώρα.
1: Τόσο νωρίς.
0: Τόσο νωρίς, γι' αυτό πρόσεξε με. Ενώ το Freiburg.
1: Άστον Βίλα.
0: Είναι νομίζω στις 8, αλλά κάτι να το τσεκάρω.
1: 7 η ώρα τελικό Champions League.
0: Όχι, 10 η ώρα είναι το Freiburg Άστον Βίλα αύριο. Κανονικά στην ώρα που έχουμε συνηθίσει.

0: Για την άλλη Τετάρτη,
1: ναι,
0: είναι το Crystal Palace Ράγιο Βαγεκάνο στις 10 ώρα το βράδυ και αυτός. Ο τελικός στην Red Bull Arena.
1: Άρα. Τα χαιρετίσματά μου στο φίλο μου τον Μιχαήλ. Γεια σου, αρχηγέ.
0: Άρα, αύριο Τετάρτη, τελικός Europa Freiburg Aston Villa. Την άλλη Τετάρτη, τελικός conference Crystal Palace με την με την Ράγιο. Και σε 10 μέρες, το άλλο Σάββατο, 7 η ώρα το απόγευμα, έχουμε το Paris Arsenal.

0: Ένας φίλος που θέλει να σου κάνει πλάκα, παίζεις Chelsea Tottenham καρφωτό διπλό.
1: Καθόλου πλάκα, δεν το βλέπω τόσο αστείο. Ξαναλέω, είμαστε καλύτεροι εκτός έδρας και η Chelsea τον τελευταίο καιρό είναι σε μαύρο χάλι. Όχι ότι εμείς είμαστε σε άσπρο, εμείς είμαστε σε κατά μαύρο, αλλά εντάξει. Παίξε ένα H2 εδώ για να δω πόσο δίνει και είμαστε όλοι ευχαριστημένοι.
0: Ένας φίλος μου λέει ότι μιλάς για την εσύ που η ομάδα σου θέλει να αλλάξει 5-6 προπονητές. Αδερφέ, και στην ομάδα μου αλλά και σε οποιαδήποτε ομάδα η θέση μου είναι η ίδια, ότι δεν μπορεί να αλλάζεις τον προπονητή μέσα στην σεζόν. Πρέπει να τον αφήνεις να κάνει τη δουλειά του κτλ. Δεν αλλάζω θέση ούτε αν πρόκειται για την ομάδα μου ή αν πρόκειται για άλλη ομάδα.
1: Θυμίζω ότι κλείνουμε 30 χρόνια στις 8 του Ιούνιου. Sport FM και γιορτάζει, διορίζει, γλεντάει, τα κάνει όλα. Το μεγάλο δώρο είναι ένα Cherry Tingo 4 Hybrid. Μπορείτε να μπείτε στο Instagram του Sport FM και να ακολουθήσετε την πολύ πολύ απλή διαδικασία για να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει σε λίγες μέρες και ίσως να είστε εσείς ο τυχερός που θα πάρει αυτή την αμαξάρα. Εάν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Cherry Tingo 4 Hybrid σας περιμένει με 204 ύπους, υβριδική τεχνολογία χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδύθηκε το νέο Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό του, οι διπλές οθόνες 12,3 ιντσών δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι άνδη χώροι και τα προηγμένα συστήματα ασφαλείας το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Και το καλύτερο, όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
2: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
3: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
7: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.

0: έρχεται.
1: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Εδώ μας επιστρέψαμε Big Wings Sport FM στους 94,6, 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, 30 χρόνια Sport FM. Στο τρίτο συνέδριο All About Sports and New Media στις 10 Ιουνίου, κορυφαία ονόματα συζητούν και σε συμβουλεύουν για το πώς τα media αλλάζουν μέσα σε αυτές τις δεκαετίες. Θέλεις να πάρεις μέρος σε αυτό το συνέδριο εντελώς δωρεάν? Κάνε την εγγραφή σου τώρα στο 210-4831-108 ή μπαίνοντας στο info@trainhub.edu.gr και θα έχεις και την ευκαιρία να διεκδικήσεις δύο υποτροφίες στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μην το σκέφτεσαι, ισχύει για νέους από 18 έως 32 ετών.

0: Πάμε, πάμε.
1: Χαίρετε.
2: Ναι, καλησπέρα, εγώ μιλάω.
0: Για χαρά.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα Σταύρο, Σταμάτης είμαι από Αρτέμιδα.
1: Γεια Σταμάτη.
2: Είναι ο κύριος Μπάμπης εκεί.
0: Σταμάτη, γεια σου, ναι.
2: Καλησπέρα κύριε Μπάμπη, είμαι ο αδερφός του Μάριου, του Πολίτη.
0: Απαπαπαπαπα.
2: Μια χάρη θα ήθελα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί έχασα τη γυναίκα μου προχθές. Ένα τραγουδάκι μόνο, ένα τραγουδάκι, καλά, ένα τραγουδάκι για τις αφιέρωσες, Ελίνα τη λέγανε, μόνο αυτό και συγγνώμη.
1: Όποιο θέλεις εσύ.
2: Δεν έχω κάτι στο μυαλό μου, δεν τη ειλικρινά, ένα τραγουδάκι μόνο για τη γυναίκα μου.
0: Να ζεις να τη θυμάσαι αδελφέ, να ζεις να τη θυμάσαι.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ και συγγνώμη για σας.
0: Να είσαι καλά.
1: Συγγνώμη. Γι' αυτό είμαστε εδώ για να νιώθουμε όλοι μια παρέα και ο ένας να είναι δίπλα στον άλλο.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Τι έχεις, έχεις επάνω, τι έχεις.
1: Θα βάλω κάτι.
0: Ναι, βάλε κάτι.

0: Είναι συγκλονιστικό. Αποσυντονιστήκαμε τελείως. Είναι συγκλονιστικά τα μηνύματα που έχουμε λάβει από εσάς, που αμέσως δεν ξέρω, πάμε σε διαφήμιση.
1: Πάμε ακριβώς, πάμε διαφημιστικό να επανέλθουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
4: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
3: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
4: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
5: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
6: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
13: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
12: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
13: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
14: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
15: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
16: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Novivers.
2: Η Winsport FM 94,6.
1: Εδώ είμαστε, Big Wings Sport FM 94,6. Συνεχίζουμε, προσαρμοζόμαστε και προχωράμε. Πάμε σε γραμμές, πάμε στους φίλους που περιμένουν. Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
17: Ναι, γεια σας.
0: Γεια χαρά.
17: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
17: Τέλειωσα από Κηφισιά. Θέλω να πω χρόνια πολλά Sport FM. Δεν ξέρω αν μπορούσα να επικοινωνήσω εκείνη την ημέρα, γιατί πραγματικά αυτός είναι ο σταθμός που ακούμε. Με ήθος και με ύφος. Και με αξιοπρέπεια. Μπράβο σας.
0: Να είστε καλά.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
17: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
18: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
18: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
18: Παιδιά, Αντώνης από Κρήτη, Ηράκλειο. Συγχαρητήρια καταρχήν. Σας ακούω χρόνια. Δεν έχει τύχει να πάρω ποτέ τηλέφωνο. Τώρα ένιωσα την ανάγκη να πάρω τηλέφωνο. Να δώσω τα συλληπιτήριά μου στο φίλο που έχασε τη γυναίκα του. Και αν μου επιτρέπετε να του πω να μείνει δυνατός, να μείνει γερός. Και αν έχουν μείνει και πίσω, απραγματοποιεί τα όνειρα, να ζήσει για να τα κάνει πράξη για τη γυναίκα του. Μόνο αυτό ήθελα να πω, παιδιά. Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
18: Γεια χαρά.

0: Πάμε, επιστρέφουμε. Παναγιώτης Κεφαλάς, έλα Παναγιώτη.
1: Χαίρετε.
2: Χαίρετε, χαίρετε. Η αντίστροφη μέτρησή μας είναι. Δεν έμεινε τίποτα, μερικές ώρες.
1: Ναι. Σιγά σιγά.
2: Δεν είναι μέρες.
1: Ξεκινάμε.
2: Ετοιμάζομαι.
1: Καλά, με συνεντεύξεις τύπου, με αφήξεις ομάδα, με προπονήσεις.
2: Πλέον όλα. Η ελληνική πολιτεία μέσω ανακοίνωσης μας έβγαλε ότι θα είναι πολύ δρακόντρια. Θα είναι δρακόντρια τα μέτρα ασφαλείας. Μιλάμε για μια διοργάνωση η οποία θα προβληθεί σε όλο τον πλανήτη. Έτσι. Μιλάμε, η Ευρωλίγκα αυτή τη στιγμή είναι το δεύτερο καλύτερο πρωτάθλημα μετά το NBA αυτή τη στιγμή παγκοσμίως όσον αφορά τον μπάσκετ τουλάχιστον, και εντάξει, για μερικούς εξυπώνουν, εμείς το θεωρούμε καλύτερο και ανώτερο από το NBA, όχι από άψη ταλέντη και ποιότητας αναγκαστικά, αλλά γενικά από το είδος μπάσκετ το οποίο βλέπουμε. Εντάξει. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας, περιμένουμε όπως είπατε και εσείς τις ομάδες, οι ομάδες οι οποίες, και ας το πούμε και αυτό, ότι ξέχωρα από τη Real, νομίζω από τις 4 του Final Four μόνο η Real έχει κάποια σοβαρά αγωνιστικά προβλήματα, να το υπενθυμίσουμε και αυτό, γιατί όπως είπαμε πρέπει να ετοιμαστούμε σιγά σιγά, είναι και το αγωνιστικό, έτσι, ωραία τα καλά, ωραία τα οι δηλώσεις, ωραία περάσαμε και στα play-off που λέει ο λόγος, εννοώ με τις μάχες τις οποίες είδαμε, αλλά τώρα είμαστε στην τελική ευθεία. Η Real λοιπόν, όπως όλα δείχνουν και όπως είχε γίνει γνωστό πριν από μερικές εβδομάδες, θα στερηθεί και τους δύο ψηλούς της, και τον Ταβάρες και τον Άλεξ Λεν. Από την άλλη, η προσεγγής αντίπαλος του Ολυμπιακού, η Φενέρμπαχτσε, δεν έχει προβλήματα από ό,τι βλέπουμε, ή τουλάχιστον ό,τι αναφέρει το ρεπορτάζ στις τελευταίες ώρες, αν εξαιρέσουμε ως απουσία τον Ζίλσον Μπάγκο, που είναι απουσία από την αρχή της σεζόν, δεν έπαιξε και σχεδόν καθόλου με την Φενέρ, και ούτως ή άλλως το κοινό αυτό, το κενό αυτό του Ζίλσον Μπάγκο, του ψηλού, έχει καλυφθεί από τον παίκτη ο οποίος ξεκίνησε φέτος στην ΑΕΚ. Να παίζει ο Κρις Σίλβα, είναι ο παίκτης ο οποίος τον αντικατέστησε. Από την άλλη, η Βαλένθια ενδεχομένως να στερηθεί τις υπηρεσίες του Λόπεθ Αροστέγη, αλλά τον δίνουν αμφίβολο, όπως και τον Ιωσέπ Πουέρτο. Αν το θυμάστε, ο Πουέρτο είχε τραυματιστεί στο τρίτο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, στο πρώτο από τα δύο το οποίο έγινε στο Telecom Center, τα play-off, και εκτοτε δεν έχει ξαναπήξει. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός επίσης, μετέφερε και το ρεπορτάζ το πρωί ο Νίκος, έχει ο Γιώργος Μπαρτζόκας όλους τους παίκτες στην διάθεσή του για αυτήν την πολύ μεγάλη γιορτή. Πριν από μερικές ώρες, μάλιστα, και νομίζω ότι πρέπει να το έχει καταλάβει και ο κόσμος, εμείς το περιμένουμε γιατί είναι η δουλειά μας αυτή ούτως ή άλλως, το έχει καταλάβει και ο κόσμος, όταν πλησιάζουμε στο Final Four της Ευρωλίγκας, όπου γίνονται τα περισσότερα deal, μάλλον τα πιο 38 deal κατά τη διάρκεια των Final Four, στο πλαίσιο αυτό και στην ονοματολογία την οποία βγαίνει, βγήκε στην επιφάνεια το όνομα του Τζιν Μοντέρο, Ζαν Μοντέρο όπως θέλετε πείτε το, του Δομινικανού εκρηκτικού guard και του εκ των MVP της φετινής Βαλένθια, ότι είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό. Αυτά αναφέρουν οι Ιταλοί τουλάχιστον. Το Sportando, το οποίο είναι ένα αρκετά έγκυρο ιταλικό site, δεν γνωρίζω βάσει του ρεπορτάζ αν έχει βάση το συγκεκριμένο, γιατί μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος με τις εμφανίσεις που έκανε φέτος
1: έχει εκπληκτικό. Λογικά θα αποτελέσει το μήλον της Έριδος φέτος.
2: Σαφέστατα και θα αποτελέσει το μήλον της Έριδος. Ο ίδιος πάντως, το περιβάλλον του μάλλον, γιατί νομίζω ο ίδιος δεν το έχει δηλώσει ανοιχτά, αν δεν μου διαφεύγει κάτι, είναι ότι αυτό το καλοκαίρι θα ήθελε να δοκιμάσει το NBA, κάτι που ισχύει και αντίστοιχα και με τον Φρανσίσκο, αλλά νομίζω ότι επειδή ακούγονται αρκετά μεγάλα ποσά και για τους δύο, δεν ξέρω αν αυτά τα ποσά τους
1: επηρεάζουν.
2: Και έτσι, έστω, ας το πούμε, φρενάρουν ή να αναβάλουν το όνειρο του NBA αυτοί οι δύο παίκτες. Ο Μοντέρο, να θυμίσουμε ότι πριν από μερικές ημέρες έπαιξε και στο ρεπορτάζ της Χάπορ Τελαβίβ πάρα πολύ δυνατά. Επίσης, πολύ σημαντικό όσον αφορά τον Μοντέρο, να πούμε ότι έχει ένα buyout από την Βαλένθια, γιατί δεσμεύεται με συμβόλαιο ούτως ή άλλως, το οποίο buyout, άλλα ρεπορτάζ το δίνουν γύρω στα 600-700.000 ευρώ, άλλα ρεπορτάζ το δίνουν ακόμη και στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Με το 1,5 εκατομμύριο ευρώ έπαιξε και το ρεπορτάζ της Χάποελ, η οποία εκτός ότι προτίθεται να πληρώσει αυτό το 1,5, αν ισχύει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, που είναι η ρήτρα του Μοντέρο, μάλιστα φέρεται και διατεθειμένη να του προσφέρει μέχρι και 3,5 εκατομμύρια δολάρια ετησίως συμβόλαιο για να τον δελεάσει τον συγκεκριμένο παίκτη, και αυτά τα ποσά μπορούμε να τα ακούμε και να μας ακούγονται πάρα πολύ υπερβολικά, αλλά να υπενθυμίσουμε ότι πάντα σύμφωνα με τους Ισραηλινούς του χρόνου το μπάζι της Χάπλη θα είναι ακόμη πιο ανεβασμένο, οπότε θα είναι αναφίβολα μία από τις ομάδες που αυτό το καλοκαίρι θα μπει πάρα πολύ δυναμικά.
1: Και είναι και τέτοια δυναμική της ομάδας που για να μπορέσει να ματσάρει προσφορές από συλλόγους με πολύ μεγαλύτερη ιστορία, φανέλα, ξέρεις, και
2: Ναι, θα πάει πολύ πετέ, ακόμη.
0: Πρέπει
2: να
0: εγώ θα ξαναπώ την απόψη μου. Είναι γελίο να ακούγονται αυτά τα πράγματα για έναν παίκτη ο οποίος τώρα θα έρθει να παίξει Final Four. Για μια ομάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός που είναι στο Final Four. Η σκέψη και μόνο ότι μπορεί κάποιος να πλησιάσει τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή για να συζητήσει με τα γραφικά ή και τον ίδιο τον παίκτη, τη θεωρώ γελία. Πάμε παρακάτω.
1: Μόνο δεύτερο μάναζε και τα λοιπά αυτό, σε μια φιλολογική κουβέντα. Να πει τώρα είτε ο παίκτης, είτε οι ομάδες, είτε η Βαλένθια, είτε ο Ολυμπιακός.
0: Τρία
1: είτε...
0: πουλάκια κάθονταν και πλέκανε.
1: Ναι, δεν είναι το timing.
2: Μα και εγώ για να είμαι ειλικρινής, ξεκίνησα λέγοντας ότι πάντα κατά τη διάρκεια του Final Four γίνονται τα deal και πάντα βγαίνουν και διάφορες φήμες. Έτσι, οι οποίες ενδεχομένως να μην βγαίνουν από τις ομάδες ή στην πλειοψηφία να μην βγαίνουν αυτές τις φήμες από τις ομάδες. Να είναι από μανατζερικά γραφεία γιατί πρέπει να κλείσουν κάποιο ένα πολύ καλό deal. Με αρκετά χρήματα, οπότε καταλαβαίνουμε ότι μπορεί και αυτό το δημοσίευμα να είναι στο πλαίσιο αυτό, δηλαδή μπορεί να μην σημαίνει κάτι δηλαδή. Άλλωστε το ξαναπάμε, το παρατηρούμε σχεδόν να γίνεται κάθε χρόνο αυτό. Βλέπετε στα μέσα της σεζόν, Δεκέμβρη, Γενάρη, ακόμη και Φεβρουάριο να ακούγονται ονόματα. Όχι, θα ακουστούν Απρίλιο-Μάιο και ειδικά τον Μάιο όταν είναι το Final Four.
1: Σιγά σιγά ολοκληρώνεται η σεζόν.
2: Κατά ψέματα έχουν γίνει πολλά deal μέσα στο Final Four τώρα. Πόσο είναι κοντά ή όχι η συγκεκριμένη περίπτωση και πόσο ευσταθεί, για να είμαστε έτσι ειλικρινείς, αλλά τουλάχιστον στο αγωνιστικό κομμάτι του Ολυμπιακού, επειδή μιλάμε για τον παίκτη ο οποίος ακούστηκε για τον Ολυμπιακό, γράφεται για τον Ολυμπιακό σύμφωνα με τους Ιταλούς ο Μοντέρο, νομίζω ότι ο Γιώργος Μπαρτζόκας αυτή τη στιγμή είναι το τελευταίο πράγμα που τον ενδιαφέρει.
0: Πάντως από το συγκεκριμένο που βγήκε τον αυτόν δεν πετυχαίνει ελέφαντα στα δύο μέτρα.
2: Η αλήθεια είναι ότι παλιότερα ήταν λίγο πιο εύστοχος, ας το πούμε. Ναι, τώρα
0: πια
2: το τελευταίο
0: δεν πετυχαίνει
2: διάστημα...
0: ελέφαντα. Ναι.
2: Ναι. Εντάξει, τώρα ναι, δεν μπορώ να κρίνω τη δουλειά του καθενός, αλλά...
0: Όχι, για... εκ του αποτελέσματος το λέω, ρε φίλε, δεν το λέω για...
2: κοίταξε να δεις τώρα, άμα έχεις καλές σχέσεις με κάποιον μάνατζερ, γιατί ο μάνατζερ γράψει αυτό λίγο και ας μην καταλήξει τον Ολυμπιακό.
0: Αυτό δεν είναι δουλειά όμως, αυτό είναι εξυπηρέτηση.
2: Αυτό είναι χρηματιστήριο, γιατί χρηματιστήριο έχει γίνει και αυτό. Μάλιστα. Οπότε να ανέβουν
0: εγώ
2: και
0: πάλι, εγώ πάλι λέω ότι ο παίκτης θα μείνει στη Βαλένθια, διότι η Βαλένθια προχθές έκανε δήλωση ότι θα ματσάρουμε οποιαδήποτε πρόταση υπάρχει, εκτός αν θέλει ο παίκτης να πάει στην Αμερική.
2: Και μια στιγμή μιλάμε για Βαλένθια, να μην νομίζει ο κόσμος ότι η Βαλένθια είναι μια ομάδα που μπορεί να τα λέει στα λόγια ότι μπορεί να ματσάρει προσφορές. Ο ιδιοκτήτης της Βαλένθια, ο κύριος Ροτζ, ο Χουάν Ροτζ, είναι ο δεύτερος πιο πλούσιος Ισπανός αυτή τη στιγμή. Ο πιο πλούσιος είναι που έχει τα γνωστά καταστήματα στα ρούχα, για να μην κάνουμε διαφήμιση. Και ο δεύτερος είναι ο κύριος Ροτζ, ο οποίος έχει την μπασκετική Βαλένθια. Δεν έχει καμιά σχέση η μπασκετική με την ποδοσφαιρική ιδιοκτησιακά. Δεν είναι... Δεν συμβαίνει αυτό και στην Ισπανία. Δεν είναι, ας πούμε, Real Barcelona που είναι ένας ιδιοκτήτης και γενικά είναι ένα κλαμπ με μέλη και αυτά. Έχει πάρα πολλά χρήματα. Είδαμε ότι έχτισε και μια γηπεδαρά. Έχει αυτή τη στιγμή το καλύτερο γήπεδο και γενικά αν τους ανοίξει η όρεξη και στην Βαλένθια, βέβαια εκείνοι θέλουν να το πάνε και λίγο πιο μεθοδικά. Δηλαδή θέλουν να βάλουν και στη διαδικασία παραγωγής παικτών. Γιατί έχουν και ενδεχομένως να έχουν τις καλύτερες υποδομές τουλάχιστον για τις ακαδημίες. Το πάνε λίγο διαφορετικά. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι αν. Εφόσον τους ανοίξει η όρεξη φέτος και νομίζω δεν έχουν κάποιον άλλο λόγο να μην τους ανοίξει, μιλάμε για μια ομάδα που έφτασε στο Final Four. Δεν μπορείς δηλαδή, αν θες να δείξεις μια συνέπεια και μια συνέχεια σε αυτό και αν έχεις όραμα βέβαια να δείξεις ότι έχεις όραμα, προφανώς θα εξακολουθείς να επενδύεις και εφόσον είσαι πλέον, λογίζεσαι μια ομάδα Final Four, νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχίσεις το ίδιο μονοπάτι, δηλαδή να συνεχίσεις τις ίδιες επενδύσεις και οπότε αυτό σημαίνει ότι δεν θα είναι, για να καταλέξουμε, πολύ εύκολο. Κατά την ταπεινή μου γνώμη και έτσι όπως βλέπω εκείνη την κατάσταση, να πάρεις και παίχτη εύκολα από τη Βαλένθια πια.
1: Ακριβώς.
2: Όπως ήθιστε δηλαδή στις ομάδες οι οποίες είναι Final Four, μπορεί να πάρεις παίχτη εύκολα από τη Φενέρ, τον Ολυμπιακό, από τον Παναθηναϊκό, από τη Ρεάλ. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο. Αν δεν το επιτρέψουν οι ίδιες, έτσι. Αν δεν το επιτρέψουν οι ίδιες.
1: Ωραία. Να είσαι καλά, Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, εγώ.
1: Καλή συνέχεια στον Παναγιώτη Κεφαλά. Η Big Win παίζει στο Final Four της EuroLeague με 0% κανιότητα, ανισχυμένες αποδόσεις, αμέτρητα ειδικά παικτών, κορυφαία build a bet και μοναδικές προσφορές σε όλους τους αγώνες. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα, όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr. Τραγουδάκι, αθλητική ενημέρωση και επιστρέφουμε με πολύ πολύ ωραία παρέα.

0: Ισχάρα, άναψε στην Πάτρα. Κλείσε τραπέζι και έλα να απολαύσεις τα καλύτερα κρέατα. Αυθεντικές χειροποίητες γεύσεις στα κάρβουνα ή τη σούβλα στην ψησταριά Ισχάρα. Εκεί που μοιράζεσαι τις πιο νόστιμες εμπειρίες. Ψησταριά Ισχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Ναυάρχων, Πάτρα. Delivery 2610-31-3840.
1: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη

0: Αρμονία, Αλμυρού 2 και Αργίου.
1: Τηλέφωνο 2610-525-352.
0: Μάρμαρα Μπινιέρης, πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. Day, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, Day.
4: Τάνια!
5: Γιαννάκη μου, τι θέλεις!
4: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
5: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
4: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
5: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
4: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
6: El Greco. Πίτσα El Greco.
4: El Greco.
6: Πάλι ζωγράφησες.
7: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
8: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Sport FM Patras

0: Big Win Sport FM 94,6. Πρέπει να το συνηθίσετε ότι τελειώνοντας οι αγωνιστικές υποχρεώσεις θα μας υποστείτε μουσικά. Και σήμερα είναι μια δοκιμασία για σας.
1: Όχι δοκιμασία.
0: Δοκιμασία, ρε παιδί μου. Σου φέρνουμε έναν ήχο τον οποίο δεν τον πολύ ακούνε στο...
1: Μια εμπειρία.
0: Ναι, στο ραδιόφωνο. Τους φέρνουμε κάτι το οποίο τους δώσαμε ένα δείγμα με την προηγούμενη δουλειά τους.
1: Ναι.
0: Με την προηγούμενη συναυλία, πάλι στον ίδιο χώρο.
2: Σωστά, στην καζάρτα Ρουφστέ.
0: Μιλά στο μικρόφωνο γιατί θα ακούει.
1: Θα φτιάξουμε όλα.
0: Όχι, θα το σηκώσουμε.
1: Λοιπόν, θα έχετε γνωριμία με ένα άλλο είδος που ίσως δεν έχετε συνηθίσει τόσο στα αυτιά σας, αλλά πολύ ενδιαφέρον νομίζω.
0: Λεγόμαστε πάνω.
2: Παναρμόνια.
0: Παναρμόνια. Και είμαστε πολλοί.
2: Είμαστε αρκετοί, ναι.
1: Λοιπόν, να συστηθούμε πρώτα απ' όλα.
0: Να συστηθούμε.
1: Ναι. Και είμαστε εδώ. Δηλαδή η Παναρμόνια είναι πολύ. Εδώ έχουμε

0: τρεις συνοδοιπόρους από εγώ. Συστηθείτε λοιπόν στο κοινό.
1: Η Τζοάννα.
2: Είμαι η Τζοάννα Σουλκούκη.
0: Λοιπόν, και θέλουμε να πείτε και τι κάνετε, τι είναι.
2: Λοιπόν, εγώ είμαι στην ομάδα εδώ και 8 χρόνια στην Παναρμονία,
0: ναι.
2: Και παίζω πιάνο κυρίως, αλλά και γράφω μουσική, τραγούδια, στίχους.
0: Πολύ εργαλείο.
2: Ενορχίστρωση, καλλιτεχνική επιμέλεια.
0: Μάλιστα. Ενορχίστρωση, τζαλέ. Φέρνω και τα νερά.
1: Τα λες κιόλας ή μόνο γράφεις?
2: Και τραγουδάω. Και τραγουδάω.
0: Ναι. Πολύ εργαλείο. Πολύ ελβετικό σου γιας. Πάμε εδώ.
1: Από την άλλη μεριά.
3: Εγώ είμαι η Ερμιέλ Τζάνεβα. Εγώ είμαι από το 2012 στην Παναρμόνια.
0: Ναι.
3: Παίζω φλάουτο και τραγουδάω. Και. Γενικά περνάμε καλά.
0: Γενικά τραγουδάμε όλοι σχεδόν. Όποιος έχει κέφι βγαίνει μπροστά.
2: Πραγματικά.
3: Ναι.
4: Γεια σας. Εγώ Μιχάλης Πυθαγόριος.
0: Mm-hmm.
1: Πυθαγόριος, ωραίο.
0: Ωραίο, ναι. Καλλιτεχνικό.
4: Ναι. Καλλιτεχνικό, ναι. Και παίζω μπουζούκι,
0: ναι.
4: Μπάσο και λαούτο.
0: Έχουμε, προσέξτε τώρα, έχουμε πιάνο, λαούτο και μπουζούκι. Έτσι είναι.
1: Εσύ με το μπουζούκι, τι θες με αυτούς εδώ?
4: Λίγο διαφορετικός ο τρόπος που.
1: Ναι.
0: Μα και νομίζω ότι αυτό είναι και το νόημα, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Νομίζω ότι όμως, επειδή να βάλουμε και τον κόσμο στο παιχνίδι, να ακούσουμε ένα μικρό δείγμα από την δουλειά τους που θα την παρουσιάσουν στον Καζάρτε την Πέμπτη.
0: Μεθαύριο.
2: Μεθαύριο 21.
1: Ναι.
2: Κωνσταντίνου Κελένης.
1: Ωραία.
2: 9:30 ξεκινάμε, οπότε ο κόσμος θα έρθει γύρω στις 9. Και έχουμε και πολύ ωραίες συμμετοχές μαζί μας, πολύ ωραίους καλεσμένους. Έχουμε την Μπένι Μπαλτατζή, μας κάνει την τιμή να είναι μαζί μας, να τραγουδήσει και δικά της τραγούδια και δικά μας.
1: Ωραία.
2: Και έχουμε τον, ξέρετε, βιολιστή Τζέκη Σουλκούκη, που είναι και πατέρας μου.
1: Ωραία.
2: Και έχουμε και τη Δάφνη Νικολάου, μια υπέροχη φωνή που γνωρίσαμε τώρα στο Voice. Και είναι έτσι και του παραδοσιακού η Δάφνη, αλλά γενικά και εκείνη. Χαμελέωσε πάρα πολλά ήδη. Είναι απίστευτη φωνή.
0: Σταγόνες του Φωτός λέγεται η παράσταση, σωστά?
2: Ακριβώς.
0: Πάμε να ακούσουμε κάτι και να καταλάβετε κι εσείς.
1: Έχουμε ζητήσει τραγούδι το πρώτο, ποιο θα παίξει?
2: Ας βάλουμε το Τόδο Εσούνου. Να μπούμε λίγο στο κλίμα.
0: Πώς έχει γίνει όλη αυτή η σύμπραξη? Έχει μεγάλο ενδιαφέρον να μας πείτε στην πορεία. Σας το λέω από τώρα για να μην χαμογελάνε, παιδιά, πρέπει να το ζείτε τώρα. Ο καθένας με διάκεψε, λέει, θα ακούσουμε πολλές και διαφορετικές ιστορίες, νομίζω. Πάμε να ακούσουμε πρώτα απ' όλα τη δουλειά των παιδιών.

0: Ακούσαμε Τζοάννα.
1: Τόδο Εσούνο. Ναι.
0: Ναι, το οποίο το έχει γράψει.
1: Το έχω γράψει εγώ. Στίχους μουσική. Και αρχικά γράφτηκε ο στίχος. Βασικά είναι μια φίλη η οποία δεν είναι τώρα εδώ. Σοφία Ερατό, Συναδυνάκη. Είχε γράψει το Όλα είναι ένα. Και μεταφράστηκε μετά ο στίχος αυτός στα ισπανικά, που τον προσαρμόσαμε λίγο. Και είναι το Todo es Uno, το οποίο κυκλοφόρησε στο άλμπουμ Rays of Infinity, που είναι ένα ξενόγλωσσο άλμπουμ. Και μπορεί ο κόσμος να το βρει και από το site μας και γενικώς στα μέσα, Spotify και YouTube.
0: Το site σας είναι?
1: Panharmonia.com.
0: Okay.
2: Εύκολο. Και αυτό είναι εύκολο, το δύσκολο είναι άλλο. Είστε σε αυτή την συναυλία μόνο 11, από ό,τι μου είπατε, σωστά?
1: 11 με τους
2: καλεσμένους. Πολλές φορές είστε minimum 8, 10, 12, αναλόγως στη...
1: Εκεί.
2: Πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις? Γιατί στην Ελλάδα είμαστε, δεν είναι? Δηλαδή, αν δεν υπάρχει κάποιος leader.
0: Διαβοής.
2: Ναι.
0: Δηλαδή... Φαντάζομαι ότι κάποιος θα παίζει το ρόλο του leader.
2: Υπάρχει.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να μην υπάρχει. Δεν
1: έχουμε
0: γίνεται.
1: Κάθε φορά ένα κέντρο. Αυτά τα τελευταία χρόνια είμαι εγώ. Αλλά δεν είναι και απόλυτο. Έτσι είναι αναλόγως. Δηλαδή, αν μπορεί κάποιος όντως να διαθέσει την ενέργειά του σε όλο αυτό και να μπορεί να εναρμονίσει έτσι την ομάδα ώστε να λαμβάνονται όλες οι απόψεις
2: υπόψη,
1: έτσι, αλλά και να βγαίνει και ένα αποτέλεσμα όμορφο μέσα από τις δράσεις και τις επιλογές που γίνονται.
2: Πώς άρχισε όλο αυτό? Διότι δεν είναι, παίζω εγώ με το φίλο μου μια κιθάρα στο γυμνάσιο και άντε βρήκαμε ακόμα έναν παίζει drums και κάναμε μπάντα. Για να μαζευτείτε όλοι αυτή η διαφορετική
1: μουσική. Το περιγράψατε ήδη.
2: Ναι, αλλά πώς μίξατε είναι το θέμα?
1: Πυθαγόρια, μίλα εσύ που είσαι πριν από εμάς σε αυτήν την ομάδα.
3: Εντάξει. Ξεκίνησε από δύο φίλους.
2: Α!
3: Ναι. Και σιγά σιγά εμπνευστήκαμε κι εμείς. Δηλαδή μετά ξεκίνησε η Ερμιέλ να συμμετέχει.
0: Η Ερμιέλ από πού είναι?
4: Εγώ είμαι από Βουλγαρία.
0: Ωραία.
3: Ναι.
2: Με μουσική παιδεία πολύ.
0: Εννοείται.
1: Βέβαια.
2: Η Βουλγαρία. Ναι. Οπότε... Σιγά σιγά βρίσκατε κάποιο στην πορεία, ταιριάζαν τα γνώτα σας και μουσικά και σε ανθρώπινο επίπεδο και α, πάμε και σου ένας ακολουθούσε τον άλλον, κάπως έτσι.
3: Κάπως έτσι έγινε, ναι, ναι. Και μετά...
1: Ναι, και το όμορφο είναι ότι δεν γινόταν επιλογή, ας πούμε, ξέρεις, μην φανταστείτε ακροάσεις να γίνονται. Ναι. Είτε κάποιο είναι, ας πούμε, έχει μεγάλη κατάρτιση στη μουσική, όπως είναι και η Ερμιέλ, με δίπλωμα φλάουτου κτλ. Είτε ήταν κάποιο που απλά εμπνεόταν να παίξει ένα ακουστό όργανο και να μπει, του άρεσε αυτή η μουσική.
2: Δηλαδή, ερχόταν, σας άκουγε και λες εσύ, παίζω και φλάουτο, θα κολούσε εδώ αυτό. Ναι, έλα στην παρέα μας. Είναι λίγο πρωτόγνωρο, έτσι.
0: Θα έρθω με ένα ντενεκέ.
2: Και εγώ με ένα τρίγωνο μόνο μπορώ, δεν ξέρω. Γιατί η φάση είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Μας αρέσει πολύ.
2: Και πώς αποφασίζουμε, παιδί μου, ότι...
0: Δείχνει αυθόρμητο, που δεν μπορεί να είναι στη μουσική αυθόρμητο, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι που εμπλουτίζεται κάθε φορά με πράγματα και με... Όχι μόνο με λόγια, αλλά και με ήχους και με όργανα και με... Όταν ο καθένας από εσάς παίζει 2-3 όργανα και τα εναλλάσσει την ώρα της συναυλίας, καταλαβαίνω ότι είναι αυθόρμητο αλλά ελεγχόμενο.
2: Αυτό το παραίσθηκο βγαίνει μετά και στο stage ή εκεί πλέον έχουμε αφήσει κατά μέρος το κέφι μας και πάμε σε πιο επαγγελματικά...
1: Να πεις Ερμιέλ.
0: Από τις φάτσες τους και μόνο αποκλείεται.
2: Όχι, δεν είναι όλες οι φάτσες ίδιες. Κάτσε να μας απαντήσουν.
4: Εγώ πιστεύω ότι βγαίνει το παρεϊστικό, ναι. Γιατί βασικά ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα εμάς είναι να είμαστε αυτό που είμαστε και στη σκηνή, όχι να είμαστε αλλιώς στην πρόβα.
2: Ε, το απολαμβάνετε, φαντάζομαι.
4: Αλλιώς στη σκηνή, ναι. Οπότε πιστεύω βγαίνει, ναι.
2: Ποια ήταν η στιγμή που είπατε ότι, όπα, εδώ έγινε ένα μπαμ, ρε παιδί μου, ένα μπράβο? Να το νιώσαμε λίγο πιο...
1: Στη συναυλία εννοείται, ή στην πορεία της ομάδας?
2: Και γενικότερα.
1: Κάποια στιγμή επί κορονοϊού νομίζουμε ότι εκεί πάρθηκε μέσα μας μια ωραία απόφαση ότι αυτό που κάνουμε ενισχύει τον κόσμο, την αφοβία, διότι τότε είχαμε μια έξαρση φοβίας γενικά και εγκλωβισμού και όλο αυτό το οριοθετημένο. Οπότε επειδή η μουσική μας θεωρούμε ότι προάγει αυτή την απελευθέρωση από οποιαδήποτε δεσμά, είτε εσωτερικά κυρίως, γιατί αυτά φέρνουν τα εξωτερικά, είτε από αυτό που ονομάζουμε περιορισμούς από εξουσίες, έτσι. Θεωρήσαμε ότι είναι ωραίο να μην υποστηριζόμαστε μόνο εμείς από αυτό που κάνουμε, αλλά να το προσφέρουμε. Εκεί είπαμε ότι θα κάνουμε πιο πολλές δράσεις, θα εξωτερικεύσουμε αυτό που κάνουμε. Και ας μην είναι τόσο κερδοφόρο, γιατί καταλαβαίνετε, μια ομάδα, ειδικά στην Ελλάδα, 10 ανθρώπων,
2: Πολύ μελή.
1: Να πηγαίνει σε μουσικές σκηνές να παίζει και αυτό να έχει κέρδος.
2: Είναι λίγο δύσκολο, είναι η αλήθεια.
1: Αυτό.
0: Αν δεν μεγαλώσει, αν δεν απλωθεί, αν δεν ανοίξει, θα κάνετε το κέφι σας, θα κάνετε την τρέλα σας κτλ. Θα βρείτε έναν άλλον τρόπο να βιοπορίζεστε και θα κάνετε την τρέλα σας. Αυτή η τρέλα όμως θα σας οδηγήσει κάποια στιγμή να ανοίξει όλο αυτό και να μαθευτεί σε περισσότερο κόσμο και να γίνει πιο όχι πιο αγαπητό, γιατί είναι σαν χλαμάρα, να γίνει πιο
2: διαδεδομένο, προφανώς
0: διαδεδομένο, ναι. Και να μπορεί πολλοί κόσμος να μπαίνει και να ακούει αυτό το είδος της μουσικής κτλ. Τώρα μιλάμε εδώ και έρχονται μηνύματα από Ισπανία,
2: από Σεβίλη,
0: από Σεβίλια, που πραγματικά ξέρεις, δεν ξέρεις ποτέ που θα σε οδηγήσει η μουσική. Ποτέ. Δεν έχεις δηλαδή. Ακόμα και όταν γράφεις ένα τραγούδι, δεν ξέρεις τι θα γίνει με αυτό. Δηλαδή, μπορεί να γίνει, μπορεί να μην γίνει, μπορεί κάποια στιγμή μετά από 2-3 χρόνια να το ακούς στο ραδιόφωνο και να λες, ρε, εγώ το έγραψα αυτό. Μήπως μοιάζει με το δικό μου. Το ξέρω. Δηλαδή, είναι μια ιστορία που είναι ανοιχτή και που δεν πρόκειται να κλείσει για όσο υπάρχει, γιατί το τραγούδι πια φεύγοντας από σένα δεν είναι δικό σου, είναι του κόσμου.
1: Προφανώς.
0: Το κάνει ό,τι θέλει, το βάζει εκεί που θέλει, το αισθάνεται όπως θέλει και εσύ έχεις τελειώσει με αυτό. Απλά μπορεί κάποια στιγμή αυτό να σε βιοπορήσει, τίποτα άλλο.
1: Ναι, δεν είναι στόχος, αλλά πιστεύω ότι όταν οι άνθρωποι κάνουν αυτό που αγαπούν, το κάνουν καλά. Το κάνουν σταθερά, το κάνουν αυθεντικά. Και αυτό, επειδή είναι ανεκτίμητο, κάποια στιγμή θα βρει αυτούς που ακουμπάνε αυτές τις ποιότητες και θα συνεπάρξουν αυτοί οι άνθρωποι και ο ένας θα υποστηρίξει τον άλλο.
0: Τι σου λέει ο πατέρας που είναι μουσικός?
1: Του αρέσει πολύ αυτή η ομάδα, διότι αυτό που μου είχε πει κάποια στιγμή είναι ότι το όνομά σας είναι αυτό που είσαστε.
2: Όντως.
1: Σας περιγράφει, λέει, απόλυτα αυτό το όνομα, η Παναρμόνια. Και για μένα είναι πολύ τιμητικό από έναν άνθρωπο που έχει και τεράστια εμπειρία. Και ποτέ δεν χαϊδεύει αυτιά, οπότε θεωρώ ότι είμαστε σε ένα δρόμο αληθινό. Δεν θα πω καλό ή σωστό, θα πω αληθινό.
2: Ωραία. Πάμε και ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στους 94,6.

0: 4,6.
1: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί ντούπου, ντούπου, ντούπου. Μάστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω από σπίτια, δάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του, ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όροι.
7: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
8: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
7: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
9: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
10: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
9: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
10: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι, να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
0: Η Winsport FM 94,6.
12: Αυτό που θα ακούσετε τώρα, το ακούτε για πρώτη φορά και εσείς και όλος ο κόσμος, γιατί είναι η πρώτη φορά που παίζει το ραδιόφωνο.
13: Σωστά, μάτια μου όμορφα.
12: Πάμε να το απολαύσουμε.

0: Όπως ακούτε, υπάρχει και ελληνικό στίχος. Γιατί πριν ακούσαμε ξενόγλωσσο, ναι, ακούμε και ελληνικά. Από όλα θα έχει μεθαύριο.
1: Μα παίζουμε και άλλα πράγματα στη συναυλία και στο
0: τέλος. Γι' αυτό δηλαδή, μόνο... τους το δώσαμε να το καταλάβουν οι άνθρωποι, να τα ακούσουν.

0: Ακούμε την Τζόνα και την
1: Δήμητρα Σακελαροπούλου,
0: η οποία θα είναι και αυτή στο...
1: Σε αυτό το live δεν θα είναι.
0: Ναι.
1: Θα ήταν okay. Στο προηγούμενο, γιατί είναι, έχει κάποιες εξετάσεις. Αλλά...
2: Θα είναι, παίρνει μπάλα δύο.
0: Εντάξει,
1: και η Δάφνη Νικολάου.
2: Μπράβο για αυτό το live. Οπότε να έχετε ποικιλία.
1: Έχουμε και τραγουδάνε πολύ.
0: Να θυμίσουμε ότι η αφορμή αυτήνης της σημερινής ραδιοφωνικής εκπομπής είναι το live που γίνεται την Πέμπτη στο Γκαζάρτε, πώς μου το πες.
1: Γκαζάρτε, roof stage είναι.
0: Α, είναι από πάνω.
1: Η Ταράτσα αυτή είναι. Θέα την Ακρόπολη.
0: Είναι στην Ταράτσα, έτσι.
2: Ακόμα καλύτερα, ναι. 9.30 ώρα αρχίζει.
0: Τώρα έφαγα ένα κόλλημα γιατί την Πέμπτη θα βρέχει.
1: Βρέχει, δεν βρέχει. Η οροφή μπορεί να ανοίξει, μπορεί και να κλείσει. Οπότε είμαστε προστατευμένοι.
2: Αυτό και ρομαντικά, δεν μασάμε.
0: Κάτι άκουσα και ήθελα να το διευκρινίσουμε. Έχει δηλαδή, ακόμα και αν βρέχει, μπορεί να γίνει συναυλία.
1: Φυσικά, φυσικά.
2: Τι άλλο θα ακούσουμε μεθαύριο?
1: Θα ακούσουμε και ορχιστρική μουσική. Είναι αυθόρμητο μεν. Δηλαδή από αυτοσχεδιασμούς που έχουμε παίξει live.
2: Και τους έχετε ταιριάξει.
1: Και θα ακούσουμε και ελληνικό στίχο και ξένο στίχο από δικά μας τραγούδια.
0: Από πού το πήρατε αυτό το αυθόρμητο και τους αυτοσχεδιασμούς?
1: Από πού το πήραμε?
0: Το πήρατε από κάπου?
1: Το αυθόρμητο δεν το παίρνει.
2: Ό,τι έχει καθένας μέσα του.
1: Το αυθόρμητο να βλύζει.
0: Υπάρχει μια τεράστια εκπομπή του Μάνου Χατζηδάκη στην ΕΡΤ, τις οποίες μετά τις έγραφε, που φώναζε κάποιους μεγάλους μουσικούς, δεν ξέρω αν το έχετε δει.
1: Όχι.
0: Και έβαζε το Ζαμπέτα μέσα και του λέει ξεκινά. Ναι. Λέει τι να ξεκινήσω, παίζε, του λέει. Κάρκιζε και έπαιζε, τον συνόδευε στο πιάνο και κάνανε 2 ώρες μουσική συζήτηση χωρίς να μιλάνε. Αυτός είναι αυθόρμητος, δηλαδή ξεκινά, παίζε. Δεν το κάνει μόνο με τον Ζαμπέτα, το κάνει με πάρα πολλούς μουσικούς και είναι πραγματικά, άμα τα πετύχετε αυτά, δείτε τα, είναι καταπληκτικά.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι,
1: εμείς περιμένοντας έτσι όταν παίζουμε σε φίλους μας, έτσι, γιατί έχουμε αρκετά χρόνια δράσης, είναι το κρυπτό. Οπότε όσο περιμέναμε λοιπόν να μαζευτούν, κάποιες φορές παίζαμε κάποιες μουσικές έτσι για να είναι ευχάριστη η αναμονή. Από εκεί ερχόντουσαν αυτά τα
2: ιδέες
1: και κάποια από αυτά τα κρατάμε και τα παίζουμε και στα live μας. Μας αρέσει.
0: Ωραία. Θα πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε γιατί πρέπει να δώσουμε και 2 προσκλήσεις.
2: Βέβαια.
1: Σωστό. 2 διπλές.
2: Ναι, για να βγάλουμε την παρέα του.
0: 2-10-95-79-283-4 και 5. 2 διπλές προσκλήσεις για μεθαύριο. Είτε στο τηλέφωνο είτε και μέσα από το site στα μηνύματα. Απλά γράψτε όνομα, επώνυμο και το τηλέφωνό σας για να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας.
2: Πάμε με αυτό το μουσικό θέμα σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίωρο που θα είναι στην παρέα μας, η Παναρμόνια.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
0: Το σούτ. Είναι 2-0. Sport FM Πάτρα.
3: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
4: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
3: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 634.
5: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο.
6: Έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνη.
7: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
8: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
9: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
10: Έχεις.
9: Θέλω μπρατσάκια.
10: Έχεις.
9: Θέλω και πετσέτα.
10: Έχεις.
9: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
11: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ. Γλάφκου 9.

Έρχεται. Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: Αυτοί που ακούτε είναι η Παναρμόνια, οι οποίοι, μάλλον κάποιοι εκ των οποίων είναι εδώ στην παρέα μας και μεθαύριο δίνουν τη δική τους παράσταση.
1: Την Πέμπτη στο κάρτερ του Καζάρτε στέλνουμε και δύο από εσάς με την παρέα τους στο 210-95-79-283-45 στα μηνύματα του ίντερνετ εδώ στο σταθμό.
0: Υπήρχε συνθήκη που να διαφωνούσα, τι εννοώ, να πει ο φίλος μου εδώ με το μπουζούκι με την παινία, επίσης όχι αδερφέ, εδώ έχουμε φλάω, το έχουμε ξέρω λαούτα, έχουμε
1: τέτοια. Τον Πυθαγόριο τον βλέπω σε πανικό, δεν ξέρω.
0: Όχι, δεν θέλει να μιλήσει, ναι.
1: Τον έχουν τραμπουκίσει εδώ τα κορίτσια.
0: Νομίζω είναι έτσι ήπιον τόνο, νομίζω. Δηλαδή, πώς δεν ταιριάζουν φίλε όλα με όλα.
2: Πώς γίνεται η...
0: Και να σου πω κάτι, συγγνώμη, Πυθαγόριο, ναι, γιατί βλέπω τώρα. Εντάξει, κιθάρες, βλέπω λαούτα, βλέπω γκάιντες, τρομπέτες, κρουστά περίεργα κτλ. Το μπουζούκι είναι αυτό λίγο που, ξέρεις, δεν το ταιριάζει με όλα τα υπόλοιπα. Νιώθεις λίγο διαφορετικός μέσα σε όλο αυτό.
1: Μα δεν παίζει μόνο μπουζούκι.
0: Ναι, όταν παίζει μπουζούκι είναι το θέμα, γιατί παίζει και λαούτα. Ο άνθρωπος παίζει από ό,τι βλέπω και άλλα. Και μπάσο κτλ.
3: Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησα με τον μπουζούκι. Mm-hmm. Ναι, ξεκίνησα με τον μπουζούκι και τα πρώτα χρόνια η αλήθεια είναι ότι ας πούμε πολέμησα για να.
0: Ναι, έδωσε τη μάχη σου.
3: Ναι, έδωσα τη μάχη μου. Γιατί όμως, γιατί πίστευα ότι το μπουζούκι έχει ταυτιστεί με ένα, σαν όργανο με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Και δεν μου αρέσει αυτή η ταύτιση ότι ένα όργανο παίζει ένα ισχύει. Πράγμα.
0: Ναι. Ισχύει και πολλές φορές, για να καταλάβει ο κόσμος προφανώς τι λέει τώρα Πυθαγόριος, αν το μεταφράζω σωστά, σκεφτείτε πώς έχουμε συνδυάσει όλοι στο μυαλό μας. Το κλαρίνο που το έχουμε συνδυάσει μόνο με τη δημοτική μουσική και πόσο διαφορετικό ήχο και άλλα πράγματα μπορεί επίσης να παράξει το κλαρίνο.
1: Υπάρχει κλαρίνο και στους villager.
0: Αυτό λέω, ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και διαφορετικά.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, και έχουμε και με κοιτάει με φόβο η Ερμιέλ, έχει τραβηχτεί από το μικρόφωνο. Έλα πιο κοντά. Είμαστε με φιλικές διαθέσεις έχουμε έρθει εδώ. Εσύ πώς έχεις ταιριάξει σε όλο αυτό, η δικιά σου πινελιά ποια είναι?
4: Δικιά μου είναι λίγο όταν τσακώνονται να το μαλακώνει.
0: Έχει βρει το ρόλο της.
4: Γιατί το φλάουτ είναι πάντα γλυκό, οπότε καταλαβαίνω.
0: Πραγματικά όμως, είναι πολύ ξεχωριστός ήχος.
1: Θέλει πολύ χρόνο για να μάθει κανείς φλάουτο.
4: Εγώ πιστεύω χρειάζεται πόσο κάποιος παρατηρεί τον εαυτό του την ώρα που παίζει και πόσο χρόνο αφιερώνει. Αυτό έχω παρατηρήσει. Δεν είναι κάτι στάνταρ ότι τόσο. Άμα έχεις συνειδητοποιήσει τι πατάς, πώς πατάς, τι φυσάς και όλο αυτό, όσο έχεις, πιο συνειδητός, ναι, τόσο πιο
0: έχεις
4: γρήγορα.
0: Έχεις αρχίσει από φλάουτο ή και έχεις καταλήξει στο φλάουτο? Έχεις ασχοληθεί και με άλλα μουσικά όργανα ή πήγες με τη μία εκεί και...
4: Εγώ ήθελα να κάνω πιάνο πιο πολύ. Ξεκίνησα με πιάνο, αλλά επειδή...
0: Αλλά δεν σ' άφησε εδώ, κυρία. Σου λέω, πιάνο εδώ, μόνο εμείς. Μόνο η Τζοάννα.
1: Λες πολλά κουμπιά, τι πιάνο τώρα.
0: Πλήκτα τώρα, άσε, ναι.
4: Όχι, όχι, αλλά ήταν πιο εύκολο να μπει στο μουσικό σχολείο με φλάουτο, οπότε μπήκα με φλάουτο.
0: Ξέρεψες και το αγάπησες στην πορεία.
4: Εντάξει, δεν το άφησα τελείως, αλλά δεν είμαι
0: επαγγελματίας. Τι άλλο θέλουμε να κάνουμε μέσα από αυτή τη ομάδα?
2: Τι άλλο θέλουμε να κάνουμε? Το θέλουμε να κάνουμε είναι να δώσουμε μια ανάσα. Αισιοδοξίας, ελπίδας, ελευθερίας, δύναμης. Αυτό μας εμπνέει εμάς. Και για να το κάνουμε αυτό, επειδή πριν Σταύρο μας ρώτησε αν τσακωνόμαστε τόσοι που είμαστε.
0: Διαφωνούμε, ρε παιδιά, τσακωνόμαστε, είναι βαριά κουβέντα.
2: Διαφωνούμε, σωστά.
0: Είναι ωραία.
2: Αλλά πολλές φορές.
0: Δημιουργικό.
2: Ναι, όταν κάποιος επιμένει στην άποψή του, η διαφωνία μπορεί να γίνει πόλεμος, έτσι.
0: Mm-hmm. Όπως έδωσε τη μάχη του και πολέμησε ο φίλος μου Πυθαγόρης για τον μπουζούκι, δηλαδή.
2: Ακριβώς. Λέει μπουζούκι ή τίποτα. Οπότε το πρώτο που χρειάζεται είναι να εστιάσει κανείς στη δική του καλλιέργεια. Εσωτερικά, να δει εκεί τους δικούς του αντιπάλους, τις γνώμες του, τα εγώ του που λέμε. Έτσι, να δούμε εκεί λίγο τι χρειάζεται να δούμε ο καθένας. Και αυτό το έχουμε κάνει όλοι όσοι βρισκόμαστε στην ομάδα αυτή, σταθερά. Οπότε ξεκινήσαμε από αυτό. Αυτό βοήθησε πάρα πολύ ώστε αυτό που κάνουμε στις δράσεις μας να είναι αληθινό. Mm-hmm.
0: Θα πάω σε ένα λίγο πιο δύσκολο μονοπάτι.
2: Ναι.
0: Υπάρχουν κομμάτια που έχετε γράψει μαζί? Δηλαδή, τι να πω, όχι το ένα το γράψω εγώ, το άλλο η Τζοάννα, το άλλο ξέρω ο Πυθαγόρης. Ναι, κάποιοι που λέμε ότι για να συνθέσουμε αυτό το κομμάτι συνεργαστήκαμε τρία άτομα. Υπάρχουν, γιατί εκεί νομίζω είναι ακόμα πιο δημιουργικό και πιο δύσκολο να ταιριάξουν αυτά που έχουμε στο κεφάλι μας και στο μυαλό μας. Ναι.
2: Πάντα, γιατί έτσι κι αλλιώς όταν φέρνουμε ένα νέο στίχο που λέμε, α, μου ήρθε αυτό. ακούστε το, μου ήρθε και αυτή η μελωδία. Και μπορεί να πει η Ερμιέλ, πολύ ωραία να θα παίζα εγώ αυτό, ας πούμε. Αυτό σχεδιάζει και τη στιγμή. Παίζει κάτι στο φλαούτο. Αυτό εντάσσεται μέσα στο τραγούδι. Προφανώς δεν θα βάλεις 17 συντελεστές.
0: Ναι.
2: Αλλά γι' αυτό λέμε ότι είναι μουσική της Παναρμόνια και ανήκει στην Παναρμόνια. Ασχέτως αν εμείς θα παραμείνουμε σε όλη μας τη ζωή εκεί ή όχι. Υπάρχει διάδραση. Υπάρχει και στις πρόβες και στη συνδημιουργία. Και η έμπνευσή μας μπορεί να είναι αυθόρμητη, αλλά πάντα ο ένας με τον άλλο συμφωνούμε ότι αυτό μας εκφράζει.
0: Βέβαια.
1: Γιατί να έρθω να σας ακούσω, ρε παιδιά.
2: Κωνσταντίνου και Ελένης.
0: Ναι. Το γενικά γιατί.
2: Νομίζω ότι δεν έχουμε πάρα πολλές αναφορές στη σημερινή εποχή σε κάτι αυθόρμητο, αληθινό και που να εστιάζει σε αυτό που θέλουμε να καταφέρουμε, όχι στο πρόβλημα, γιατί πολλές φορές ο κόσμος θέλει να δείξει, ας πούμε, την δυσαρέσκεια του κακού, του πολέμου, του μαύρου, του πείτε το όπως θέλετε, αυτό το αντίθετο, αυτή την αντίθετη δύναμη. Σου λέει να δείξω με δράμα το δράμα. Γιατί? Το βιώνουμε όλη μέρα. Όλη μέρα πόλεμοι, όλη μέρα ιός, τρομοκρατία, όλα τα μέσα προβάλλουν αυτό. Για ποιο λόγο να μην δούμε και την θετική πλευρά? Όχι γιατί είμαστε ψευτορομαντικοί, αλλά γιατί η αληθινή κατάσταση του ανθρώπου, αν βγάλουμε λίγο, αν αφαιρέσουμε λίγο τα νομίζω ότι και εγώ είμαι ισχυρότερος και εγώ είμαι καλύτερος, ικανότερος, ανώτερος, ο άνθρωπος είναι μια χαρά, είναι τέλειος.
0: Ως στάσεις ζωής, δηλαδή να βλέπουμε λίγο και ό,τι θετικό μπορούμε να δούμε και να μην μαυρίζουμε. Γιατί ονομάσαμε τη δουλειά Σταγόνες του Φωτός?
2: Γιατί όλα αυτά τα τραγούδια είναι σπόροι φωτός, είναι σταγόνες του φωτός. Ένα-έναν δούμε, όχι μόνο δικά μας, έτσι. Γιατί έχουμε επιλέξει και τραγούδια γνωστά.
0: Μπράβο, τι άλλο θα ακούσουμε?
2: Όπως ακούσατε πριν, Μπελατσάου, ναι. Τούριος του Ρίγα, έτσι μας αρέσει και λίγο το πιο επαναστατικό. Μας αρέσει όμως και το πιο παραδοσιακό. Από ξένο τόπο, ας πούμε. Τραγουδάμε πολλές φορές και δεν εξαιρέσει και Ζουμπούλια. Μας αρέσει, θα τραγουδήσει ο Ηλίας, ας πούμε, Σου μιλώ και κοκκινίζεις. Θα τραγουδήσει και η Πέννη δύο τραγούδια της.
0: Τώρα πολύ ο Ηλίας, η Πέννη. Ας πούμε λίγο.
2: Πέννη Μπαλτατζή.
0: Ναι,
2: λοιπόν,
0: ας πούμε γενικά, γιατί την Πέννη Μπαλτατζή την αναφέραμε, ας πούμε και όλους τους συντελεστές.
2: Σωστά. Λοιπόν, Απόστολος Θάμος, που είναι και ιδρυτής αυτής της ομάδας, πρωτοπόρος, αυτός που πρώτο ξεκίνησε να παίζει δύο ακόρντα στην κιθάρα. Κιθάρα και τραγούδι, λοιπόν, Απόστολος Θάμος. Ηλίας Λαμπρόπουλος, αυτός κι αν είναι πολύ εργαλείο. Βιολί, τρομπέτα, γκάιντα, κλαρινέτο και τραγουδάει. Δάφνη Νικολάου, όπως είπαμε, στο τραγούδι. Μπλέντι Τέλα, ένας υπέροχος κιθαριστής, βιρτουόζος. Και έχουμε την Ερμιέλ Κρασιμίρα Τζάνεβα, που είναι και σήμερα εδώ, Πυθαγόριος Χατζη Νικολάου, Μπουζούκι, Μπάσο και Λαούτο. Και έχουμε τον Ευθύμιο Κρέτσι στα κρουστά, τον Μίνο Ασφινιά επίσης στα κρουστά και τον Μαρκ Χάφερμαν στα γκόγκ. Και ο ηχολήπτης μας Παντελής Ανδρέου. Γκόγκ, έχουμε και γκόγκ σε αυτή τη συναυλία. Ναι.
0: Νομίζω ότι αυτό θα μπορούσα να παίξω εγώ εύκολα. Πώς φορβάρα τον γκόγκ. Τζάμπα μεροκάματο είναι αυτό.
2: Σωστό, απλά δεν είναι.
1: Δεν το πληρώνουν.
2: Δεν το βαράμε απλά.
0: Καλά, φαντάζομαι πως ναι.
2: Το ηχούμε πάρα πολύ συνειδητά.
0: Γελάω διότι υπάρχει τα τελευταία χρόνια τυχαίνει να βλέπω την πρωτοχρονιά τη Συμφωνική της Βιέννης.
2: Ναι.
0: Και είναι τώρα καμιά εκατό ονοματέοι όλοι βιρτουόζοι με βιολιά, με μπάσα, με βιολεντσέλα κτλ. Και είναι ένα τύπο, έχει ένα τριγωνάκι πραγματικά, ένα ντίν μόνο, ένα ντίν. Και όχι συνεχόμενα, αλλά μια φορά τόσο και λέω, αυτό τον έλεγε, πω λέει, εγώ είμαι μέλος της Συμφωνικής Ορχήστρας, της Βιέννης. Φοβερός μουσικός ήταν αυτός ο τύπος. Και τελικά βάλα απλά ένα ντίν το τριγωνάκι.
2: Αν βλέπαμε.
0: Αυτή όμως... βέβαια με τον φίλο μου, τον Μάρκ, δεν ξέρω τώρα, με τον Γκόγκ, προφανώς πρέπει να συντονιστεί, να συγχρονιστεί, να είναι.
2: Αν δούμε εξετάσεις διπλώματος ενός κρουστού.
0: Τα κρουστά, ναι,
2: εκεί θα κατανοήσουμε. Τι πληρώνει κάποιος, θα παίξει αυτό το καμπανάκι μια φορά σε ολοκλήρη τη συμφωνία.
0: Σωστό. Πάμε για ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε σιγά σιγά να κάνουμε αποφώνηση. The only thing you find is your divine true nature beyond space and... Η Winsport FM 94,6.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
6: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
7: μπαίνει στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ναι, έλα Γιώργο.
9: Έλα, λε.
8: Μ' ακούς?
9: Σ' ακούω.
8: Ο μικρός.
9: Τι?
8: Είπε την πρώτη του λέξη.
9: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
8: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
9: Τι?
8: Είπε μπα.
9: Είπε μπαμπά.
8: Όχι.
9: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
8: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
9: Μπάλα. Είπε μπάλα.
8: Είπε μπάλα.
9: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
7: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
10: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
11: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
10: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
11: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
10: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
11: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
13: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτο με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις γνώση η B2 Flex BP Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και εξέγνιασες για πολλά χρόνια.
12: Δηλαδή αντέχει.
13: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2 Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
14: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
15: Η Winsport FM 94,6.

0: πείτε μας γιατί ακούμε.
1: Fly Higher.
0: Έχει παντρέψει παραδόσεις, πέτα, πέτα.
1: Έχουμε παντρέψει παραδόσεις, αέρα. Έχουμε βάλει πέρα από τα γκόγκ, έχουμε βάλει και ένα μάντραμ της Πράσινης Στάρας, έτσι, γιατί το τραγούδι μιλάει για αυτοαπελευθέρωση, οπότε αυτή η θεότητα θεωρήσαμε ότι ταιριάζει καλύτερα από όλες.
0: Έχει πολύ ωραίο σπίτι, πάντως.
2: Ωραία, να δώσουμε ένα από το ίντερνετ εδώ, Πλασαράς Παναγιώτης, και δώσει και ένα από εκεί.
0: Πείτε μου και ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 17.
1: 15.
0: Είναι η κυρία Σλαχνανίδου Μαριάνθη. Μαριάνθη μου, με παίρνει. Η Μαριάνθη μα, πώς Μαριάνθη.
1: Μπράβο, Μαριάνθη.
0: Σε 6:27 τελειώνει ο αριθμό τηλεφώνου τη και ο κύριο Πλασαρά Παναγιώτη.
2: Θα μπορούσα να σου πω τι ακριβώ έκανε στο όνομα, αλλά είμαστε στο ραδιόφωνο.
0: Σαρά Σλαχνανίδου.
2: Ωραία. Πέμπτη λοιπόν στην ταράτσα, στο Καζάρτε, ο κύριο Πλασαρά Παναγιώτη και η κυρία Σάδε.
0: Κύριε Μαριάνθη, τέλο πάντων, ναι.
2: Θα πάρουμε και τηλέφωνο για ασφαλώς να το επιβεβαιώσουμε. Γράψε και αυτό το τηλέφωνο.
0: Ναι, ναι, το έχω σημειώσει.
2: Παιδιά, σας ευχαριστούμε πολύ. Μας δώσατε μια άλλη εικόνα, ένα διαφορετικό πράγμα. Ελπίζουμε να πάει καλά και εδώ θα είμαστε και στα επόμενα και στα αυτά. Και κάποια στιγμή να μαζευτούμε να κάνουμε δίπλα στο στούντιο ένα.
0: Να έρθετε με τα μουσικά οργανάκια,
1: με χαρά
0: να γουστάρουμε.
2: Να παίξουμε, να το ευχαριστηθούμε και να το μεταδώσουμε μετά.
0: Δεν θα πούμε πολλά λόγια. Εκεί τη μουσικούλα σας, την εμπνεύση σας. Μουσικούλα σας το λέω με γλυκιά έννοια, έτσι, όχι υποτιμητικά, μην παρεξηγηθώ. Λοιπόν, αυτό που ακούμε και αυτή την ώρα και την προηγούμενη ώρα είναι η Παναρμόνια. Μεθαύριο στο Γκαζάρτε, τα παιδιά θα είναι εκεί, να σας περιμένουν. Ευχαριστούμε, εμείς περάσαμε ωραία.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ, ήταν τέλεια.
2: Να είστε, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε και τον κόσμο που ήταν στην παρέα μας. Ευχαριστούμε και τον Πάνο Μπουρνά που ήταν στη μουσική και τεχνική επιμέλεια. Τον Σωτήρη Ταμπάκο και την Κωνσταντίνα Βγανούτσου που δημοσιογραφικά υποστήριξαν την εκπομπή. Από τον Πάπη και τον Σταύρο, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτερ. Μετά στον Νικολογιάννη, Κώστα και Τζετζόγλου και Γιώργο Τσαλάκα. Να είστε όλοι καλά.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
2: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I was my car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I was my car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
1: Τηλεφόρο Γλαύκου.
2: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
3: Για πάνω από 20 χρόνια, η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
4: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
5: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.

0: για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
1: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. Day. Power up the ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός Day.
2: Από το 1970, το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
3: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
2: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας, σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
3: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
4: Τώρα FM Πάτρας 96,3.

Φαρμάδο 96, ο Ματρή Αλεξίνη στα μικρόφωνα. Θα δώσω γενό πλουστή ρύθμιση του ήχου. Καλό απόγευμα. Τρίτη σήμερα, 19 Μαΐου. Στον ρυθμό των εξελίξεων κινούμαστε. Στην Πανεχαϊκή οι διαδικασίες συνεχίζονται μεταξύ των νομικών συμβούλων των δύο πλευρών, συζητήσεις και αντιπροτάσεις επί των όρων για την τελική συμφωνία. Πάντως δεν αναμένεται υπάρξει ανακοίνωση πριν τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις. Οι επόμενες μέρες θα είναι πάρα πολύ σημαντικές, αλλά πολύ δύσκολα θα υπάρξει κάποια ανακοίνωση πριν τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Θα δούμε όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες που υπάρχουν. Την Πέμπτη στις 4 ώρα το απόγευμα στην Πειτρική Επιτροπή της ΕΠΟ η ένσταση της Ζακίντου για το κύριο σταγόνα με τον πύργο, στην οποία θα κάνει παρέμβαση με ένομο συμφέρον η ομάδα της Πετρούπολης, η οποία και αυτή διεκδικεί την άνοδο στη Super League 2. Κανένα σενάριο λέει από τη Super League 2 να ανέβουν η τρίτη από τη τρίτη εθνική κατηγορία. Θα υπάρξει, είπε, νομική απόφαση, η οποία όποιος είναι ο νικητής της υπόθεσης, δικαστικής υποθέσεως, θα ανέβει η Super League 2. Η Super League 2 θα ξεκινήσει χρόνο με 16 ομάδες, όπως είναι το αρχικό πλάνο μου τόνισα, και δεν υπάρχει καμία περίπτωση να για σενάρια να ανεβάσουμε και άλλες ομάδες για να αποδοθεί δικαιοσύνη κατά τις ομάδες. Θα δούμε τι θα συμβεί. Η Ένωση Γλάφκου Έσπερου έτοιμη για το αυριανό μεγάλο παιχνίδι με τον Κρόνο, έτοιμη να κάνει το 2-2 και να ισοφαρίσει. Στα μπαράζ Β και Γ κατηγορία στέφεται το ενδιαφέρον σε τοπικό επίπεδο. Θα δούμε λοιπόν τα θέματα. Sport FM Patras 96, τρία στο φέρι τα μηνύματά σας. 229-119 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τις δικές σας παρεμβάσεις.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται, το ενδιαφέρον στρέφεται και σε εξελίξει στη Μοναχαϊκή και στο δικαστικό μέτωπο βεβαίως, καθώς την 5η στις 4 ανακοινώθηκε ότι θα εκδικαστεί η ένσταση του πύργου της ακίνητου για το κύριο στο αγώνα με τον πύργο. Η ένσταση θα εκδικαστεί την 5η, η απόφαση θα βγει τη Δευτέρα, όπως έχει ανακοινωθεί πλέον στους νομικούς συμβούλους. Στη συνέχεια, ο χαμένος είναι σίγουρο, θα πάει σε εφετείο. Θα πάμε για τη μεθεπόμενη Τετάρτη στο δεύτερο βάθμιο και έχει ο Θεός με τις ομάδες να λένε ότι θα πάρει στο ΚΑΣ όποια δεν δικαιωθεί. Άρα έχει πολύ δρόμο ακόμη. Η ιστορία τρίτη εθνική κατηγορία. Επικύρωση βαθμολογικού πίνακα δεν φαίνεται ότι μπορεί να γίνει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Νομίζω ότι η αποπλέον δεν μπορεί να πάει σε επικύρωση κανένας βαθμολογικού πίνακα αν δεν τελειώσει αυτή η ιστορία τώρα που άνοιξε με την ένσταση, που αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον και που παρακολουθούν τώρα κατά τα ψέματα όλες οι ομάδες. Και όλοι είναι σίγουροι ότι θα δικαιωθούν δικαστικά. Ταξιζάκηντος είπα, θεωρεί ότι δεδομένου ότι δεν θα συνεχιστεί πάλι το μάτσο, οπότε το έχουν δεδομένο ότι έχουν πάρει τους 3 βαθμούς και είναι πρώτοι με 11 βαθμούς. Στον πύργο βέβαια παλεύουν για το καλύτερο από το να συνεχίσει το μάτς από το 78 λεπτό της αναμέτρησης, αλλά πιο πολύ βέβαια να μην ισχύει ο το μείον 1 και να είναι αυτή στη δεύτερη θέση βαθμολογίας. Και η Μετρόπολη πλευρά της να λέει ότι εμείς είμαστε αυτοί που πρέπει να ανέβουμε με το γράμμα του νόμου, γιατί πρέπει να αφαιρεθεί ένας βαθμός από τον πύργο. Άρα εκ των πραγμάτων έχει τεράστιο ενδιαφέρον η δικαστική μάχη των επόμενων ημερών που θα μονοπολίσει το ενδιαφέρον, γιατί είπα ότι δεν μπορεί να γίνει και πλέον και να επικυρωθεί η βαθμολογία. Μένει στον αέρα αυτή τη στιγμή η βαθμολογία της τρίτης εθνικής κατηγορίας και δεν ξέρω πόσο καιρό ακόμη θα μένει, και αυτό είναι ένα καλό νέο για τις ομάδες που περιμένουν την Εκτελεστική Επιτροπή, δηλαδή όπως η Θήλα και οι υπόλοιποι. Όσο πάει μακριά η επικύρωση βαθμολογικού πίνακα, τόσο και αυτές οι ομάδες αρχίσουν να πιστεύουν ότι σε κάποια τα επόμενα 2 συμβούλια της Εκτελεστικής Επιτροπής θα συζητηθεί και το θέμα το δικό τους.

σύστημα αναγκαγή, είμαστε ενώπιον εξελίξεων, αυτό είναι φανερό, αλλά έχουμε δρόμο ακόμη. Δεν είμαστε ακριβώς σε φάση ότι διστατικές συμφωνίες και της ανακοίνωσης, είμαστε σε μια διεργασία να οριστικοποιηθούν οι όροι της συμφωνίας, να γραφτούν στο συμφωνητικό και να πάμε στην τελική ευθεία για την παραχώρηση του management. Έχουμε όμως ακόμη κάποιες μέρες στον δρόμο, αυτή είναι η πραγματικότητα, δύσκολα. Θα υπάρξει κάτι μέσα σε αυτήν την εβδομάδα. Ακόμη επαναλαμβάνω ότι είμαστε σε μια φάση που οι δικηγόροι ελέγχουν, προσπαθούν να βρουν τους όρους της συμφωνίας. Από ό,τι μαθαίνω, συζητήσεις γίνονται προτάσεις επί των όρων. Η μία πλευρά την προτείνει, η άλλη δέχεται, ξαναπροτείνει άλλα πράγματα. Άρα σε μια διαπραγμάτευση αυτά υπάρχουν. Αυτό που αρχίζει να φαίνεται από σήμερα είναι ότι μάλλον πάμε για την επόμενη εβδομάδα το θέμα των ανακοινώσεων. Άλλωστε, μας λαβεί και ένα επαγγελματικό ταξίδι του Κώστας Βόλη, ο οποίος θα λείπει την Πάτρα τις 4 μέρες, που καταλαβαίνει κανείς ότι πλέον πάει πίσω και τα θέματα των εξελίξεων. Οπότε, όπως πληροφορήθηκα σήμερα, πριν τα μέσα, πριν δηλαδή περάσει καμία εβδομάδα, δεν μπορούν να υπάρξουν εξελίξεις όσον αφορά και ανακοινώσεις. Βεβαίως, όλες αυτές τις μέρες είναι καθοριστικές για να φτάσουμε στην τελική συμφωνία. Είναι τώρα σε μια διαπραγμάτευση των όρων που θα γραφτούν στο συμφωνητικό. Η μία πλευρά έχει καταθέσει τους όρους, η άλλη πλευρά αντιπροτείνει. Πέρα από την οικονομική εγγύηση που υπάρχει από ό,τι έχω μάθει, υπάρχουν και άλλα θέματα που είναι προς συζήτηση. Και αυτό που υπάρχει ως είδηση είναι ότι αρχικά η Παναχαϊκή δεν έχει βάλει στο τραπέζι, ούτε διαπραγματεύεται καμία παραχώρηση του γηπέδου της στη δεδομένη χρονική στιγμή. Αυτό είναι κάτι που δεν το διαπραγματεύεται σε δεδομένη χρονική στιγμή. Και δεν το διαπραγματεύεται για τον εξής λόγο, ότι επειδή πρέπει να δει στην πορεία, γι' αυτό και ζητά και την εγγύηση. Ναι, βλέπουν μια πολύ σοβαρότητα, βλέπουν ανθρώπους που ξέρουν ποδόσφαιρο, όμως Παναχαϊκοί πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στα βήματα και κυρίως αυτή τη φορά, από ό,τι φαίνεται, ζητάνε πάρα πολλές εγγύησεις. Ήταν πολύ περισσότερες εγγύησεις από ό,τι είχαν ζητήσει από τον Πέτρο Σταθάκη και τους Αμερικάνους. Αυτό επίσης είναι δεδομένο. Ότι στο τραπέζι έχουν πέσει πάρα πολύ μεγαλύτερες εγγύσεις. Η Παναχαϊκή θέλει μια πάρα πολύ προσεκτική. Αυτό που πληροφόρηθηκα ότι ούτε καν έχει τεθεί ένα τέτοιο θέμα. Για το γήπεδο έχουν συζητήσει θέματα. Παραχώρηση γήπεδο είπα ούτε καν. Αν δεν δούμε τους ανθρώπους, δεν τους δούμε ένα διάστημα, δεν τους δούμε πώς θα παραχωρήσουν, το γήπεδο είπε είναι περιουσιακό στοιχείο της Παναχαϊκής. Δεν μπορεί να μπει αυτή σε παιδί τη διαπραγμάτευση τώρα. Άρα, από την βάση Παναχαϊκής μου ξεκαθάρισαν ότι θέμα παραχώρησης για χρόνια που ακούγεται, όχι. Στην αρχή ούτε καν μπαίνει αυτό το κομμάτι. Καταρχήν είπε πρέπει να τους δούμε και στην πορεία. Γι' αυτό ζητάμε και τις εγγύησεις. Ναι, μεν τώρα όλοι βλέπουμε τους σοβαρούς ανθρώπους, βλέπουμε ανθρώπους που θέλουν, που υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά τέτοια θέματα μου ξεκαθάρισαν δεν μπορούν να μπουν στο τραπέζι σήμερα. Μπήκαν θέματα για το γήπεδο, αλλά όλα τα άλλα πλήν από αυτό. Ούτε καν τέθηκε τέτοιο θέμα που μας είπε σε ένα περιουσιακό στοιχείο της ομάδας. Εντάξει, ούτως ή άλλως και για τους υπόλοιπους, από ό,τι φαίνεται, για την άλλη πλευρά των ενδιαφερόμενων, αυτό είναι το θέμα, ότι άλλα πράγματα για το γήπεδο. Κυρίως ενδιαφέρει τώρα το κομμάτι της ανακατασκευής, χωροτάπητα, τους ενδιαφέρει το θέμα της σκεπαστής, τους ενδιαφέρει η αναμόρφωση των χώρων. Όλων των χώρων, γραφείων, αποδυτηρίων, εξωτερικού χώρου, ήδη έχουν στήσει έγκριση για να αλλάξουν τον εξωτερικό χώρο του γήπεδου. Τέτοια θέματα έχουν μπει στο τραπέζι. Αλλά τα υπόλοιπα για παραχώρηση όχι. Άρα είμαστε σε μια φάση τώρα κάποιων ημερών, πάρα πολύ σημαντικών ημερών, που θα τρέξουν οι διαδικασίες, που οι δικηγόροι έχουν αρκετή δουλειά, από ό,τι φαίνεται, για να ελέγξουν και κάθε φορά να εκτιμούν την κάθε αντιπρόταση που γίνεται. Αλλά σίγουρα έχουμε μπει στην ευθεία για να πάμε για τους όρους της τελικής συμφωνίας.

Άρα είπαμε, έχουμε επόμενα, ειδικά από αύριο μέχρι την Παρασκευή θα υπάρχουν αρκετές επαφές σε μια προσπάθεια να τα βρουν σε όλα τα κομμάτια και το ότι θα γραφτεί στο προσύμφωνο, έτσι, αυτό είναι το πιο βασικό. Η συμφωνία που θα υπάρξει, γιατί πέρα από την εγκριτική, επαναλαμβάνω, η Παναχαϊκή ζητάει αρκετά πράγματα. Θέλει να είναι καλυμμένη σε πολλά πράγματα αυτή τη στιγμή από την άλλη πλευρά. Εγγυήσεις ζητούν και οι υπόλοιποι και η άλλη πλευρά, εννοείται, και αυτοί έχουν θέσει θέματα από την πλευρά της Παναχαϊκής. Όμως είναι κοντά. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που λένε οι Παναχαϊκοί συνεχίζουν να εξακολουθούν να λένε ότι είναι σε καλό δρόμο. Όμως και από την Παναχαϊκή αυτό τονίζουν. Ότι ο κόσμος θα πρέπει να κάνει υπομονή. Ότι σε μια διαπραγμάτευση υπάρχουν μέρες μπροστά, υπάρχουν διεργασίες και μόνο όταν μπουν υπογραφές, η Παναχαϊκή θα δώσει περισσότερα στοιχεία στη δημοσιότητα. Άλλωστε φαίνεται ότι λίγα άτομα γνωρίζουν πρόσωπα και ακριβώς τα δεδομένα. Πολύ λίγα άτομα, τα οποία είναι και αυτά που συμμετέχουν στις συζητήσεις. Όσον αφορά τώρα το θέμα της μυστικότητας, επανέλαβα και σήμερα ότι θα πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι η άλλη πλευρά έχει τέσσερα μεγάλο θέμα εμπιστευτικότητας και μυστικότητας. Το οποίο έχει γίνει αποδεκτό από την πλευρά της Παναχαϊκής. Δεν πρόκειται να υποθεί το παραμικρό γύρω από τα ονόματα των δύο. Αυτό που μου τόνισε η κορυφαία στο λόγο της Παναχαϊκής, ότι εδώ μου τόνισε πάνω να πάρει ένα νοικιά σε ένα σπίτι και δεν το λες. Το κρατάς μυστικό μέχρι να νοικιάσει ένα καινούριο σπίτι. Το ίδιο γίνεται και εδώ. Ότι η άλλη πλευρά μας έχει θέσει ως απαράβατο όρο να μην μάθευτούν τα ονόματά τους. Το ένα όνομα είναι γνωστό. Γνωστό λέει όταν θα το μάθουμε. Δεν είναι βαράγοντες που έχει κάνει η ομάδα. Υπάρχει σοβαρότητα, υπάρχει ενδιαφέρον. Αυτά είναι όλα πολύ θετικά σημάδια. Αλλά ονόματα αυτή τη στιγμή από πλευρά Παναχαϊκής δεν πρόκειται να υποθούν αν δεν πέσουν υπογραφές. Στην Παναχαϊκή κρατάνε την μπάλα, απλά επαναλαμβάνουν συνεχώς ότι είμαστε καλό δρόμο, δεν θέλουν να λένε περισσότερα λόγια, γιατί σε μια διαπραγμάτευση ξέρουν ότι μέχρι τελευταία ώρα όλα μπορεί να είναι ρευστά. Θα κάνουν υπομονή άλλη μια εβδομάδα περίπου. Έτσι, αυτό φαίνεται. Είπα, θα υπάρξει μια αποσία του Κώστας Βόλη πλέον για 3-4 μέρες από την Πάτρα, που γι' αυτό είναι ένα θέμα που θα πάει λίγο επαγγελματική υποχρέωση, θα πάει λίγο πίσω τα θέματα. Οπότε όλα δείχνουν ότι η επόμενη εβδομάδα θα είναι άκρος καθοριστική για την τελική συμφωνία και βάσει του πλάνου που έχουν βάλει, ότι μέχρι τέλος Μαΐου να έχει οριστικοποιηθεί με υπογραφές και η συμφωνία.

Ο Δημήτρης λέει στο πρώτο μήνυμα, καλησπέρα Αλέξη, λέει καλή κομπή, τηλεδιάσκεψη με τους Ολλανδούς έγινε. Δημήτρη, τηλεδιάσκεψη με τους Ολλανδούς δεν έγινε. Η αλήθεια είναι ότι οι Ολλανδοί έχουν εμφανιστεί. Επειδή το ψάξα σήμερα, έχουν εμφανιστεί όντως. Μετά από ένα διάστημα που είχαν χαθεί, έχουν εμφανιστεί μέσω του εκπροσώπου στην Ελλάδα. Έχουν ζητήσει όντως μια συνάντηση με τους ανθρώπους της Παναχαϊκής. Το πιθανότερο, και μάλιστα ζητάνε να υπάρξει μια συνάντηση πριν προχωρήσουν τις διαδικασίες με την άλλη πλευρά. Είναι γνώστες, έχουν διαβάσει ότι η Παναχαϊκή συζητάει με τους δύο Έλληνες επιχειρηματίες. Θα εκτιμηθεί το θέμα των Ολλανδών από τη διοίκηση της Παναχαϊκής. Τηλεδιάσκεψη δεν έχει γίνει ακόμη. Ούτε σήμερα θα γίνει, ούτε αύριο θα γίνει. Μέχρι αύριο δεν υπάρχει καμία τηλεδιάσκεψη στο πρόγραμμα. Έτσι. Η Παναχαϊκή θα εκτιμήσει τη στάση της σε αυτό το κομμάτι των Ολλανδών. Η Παναχαϊκή δίνει απόλυτη προτεραιότητα πλέον στους δύο επιχειρηματίες. Έχει προχωρήσει αρκετά εκεί το θέμα. Έτσι. Και δεν αποκλείεται να υπάρξει μια επαφή. Αλλά έχουν ζητήσει πλέον ημερομηνίες και ώρες μπορούν να μιλήσουν οι δύο πλευρές. Όμως η πλευρά της Παναχαϊκής από την άλλη ξεκαθαρίζει ότι οι επαφές τώρα μέσω τηλεδιάσκεψης, να πούμε τι, ότι πρέπει να το ενδιαφέρον γίνεται όταν είσαι παρόν. Οι άλλοι έχουν έρθει πάνω στην Πάτρα. Έχουν έρθει τουλάχιστον τρεις φορές. Είναι διαζώσεις πλέον οι επαφές. Και είναι καθαρά προτεραιότητα της Παναχαϊκής αυτή τη στιγμή οι δύο επιχειρηματίες οι Έλληνες. Θεωρούν ότι οι Ολλανδοί, για τους οποίους δεν έχουν αποκομίσει άσχημη εντύπωση στην εικόνα στην Αστέγνη Παναχαϊκή, θα το πω. Δεν ούτε στέκονται αυτό που λέει ο κόσμος ότι είναι γραφείο, μάνατζερ και όλα αυτά. Θεωρούν ότι σε όποια κουβέντα έχει γίνει πριν από κάποιους μήνες, ότι είσαι αρκετά θετικοί σε κάποια πράγματα. Όμως τώρα είναι ξεκάθαρο ότι η προτεραιότητα της Παναχαϊκής είναι οι δύο επιχειρηματίες. Από την Ελλάδα. Είναι πολύ προχωρημένα τα πράγματα. Δεν σκέφτονται να κάνουν, δεν θα κάνουν πίσω τώρα, στη δεδομένη χρονική στιγμή. Ελπίζω ότι θα φτάσουν τελική συμφωνία. Στο κομμάτι των Ολλανδών, οι Ολλανδοί έχουν δύο μήνες είχαν χαθεί. Έτσι. Τηλεδιάσκεψη πάντως μέχρι αύριο δεν υπάρχει. Ούτε σήμερα, ούτε αύριο υπάρχει τηλεδιάσκεψη. Καμία περίπτωση. Έτσι. Δεν ξέρω αν δεν υπάρξει κάποια επαφή. Το αφήνω ανοιχτό. Ανοιχτό μου το άφησε, ανοιχτό το αφήνω. Αλλά ξεκάθαρα η Παναχαϊκή κινείται στην άλλη κατεύθυνση. Εδώ που έχει φτάσει τώρα, κινείται προς τους Ελληνικούς επιχειρηματίες. Είναι δύο διαφορετικά δεδομένα, το ξεκαθαρίζω. Έτσι, καμία σχέση ο ένας με τους άλλους. Αλλά και προτεραιότητα πλέον βασική της Παναχαϊκής, οι δύο Έλληνες επιχειρηματίες.

Λοιπόν, είπαμε, θα πάμε σε μια εβδομάδα πάρα πολύ κατουριστική πλέον. Να, από ό,τι φαίνεται, το επόμενο 7ήμερο, 8ήμερο, μέχρι τα μέσα της εβδομάδας, θα είναι το πιο κρίσιμο που θα διανύσουμε στην όλη υπόθεση. Είναι πλέον λυμένη απόφαση ότι μέχρι τέλος του μήνα έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο. Δεν φαίνεται ότι θα πάει παραπέρα. Είτε θετικά, όπως πιστεύουμε στον Παναχακή, ότι θα είναι το. Είτε αρνητικά. Μπορούμε στην Παναχακή θεωρούν ότι προς το θετικό πάει, αλλά δεν θέλουν να το πούν και σαν συνδεδομένο, ότι μέχρι τέλος του μήνα θα έχει ξεκαθαρίσει. Θα έχει κλειδώσει. Δηλαδή, αν είναι θετικά, θα έχουν πέσει υπογραφές. Δεν θέλουν να πάει παραπέρα. Έχουν κάνει τώρα τις επαφές, όλοι γνωρίζουν, έχουν πάρει τα οικονομικά τους στοιχεία, γνωρίζουν τα πάντα, έχουν εκθέσει στα χέρια τους, έτσι. Έχουν πάρα πολλές εκθέσεις στα χέρια τους. Έχουν έκθεση για το ρόστερ, έχουν έκθεση για το γήπεδο, έχουν έκθεση για το υλικό της ομάδας. Τα πάντα έχουν ζητήσει ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Έχουν έκθεση το πώς λειτουργούσε φέτος η Παναχαϊκή σαν οργανισμός. Γνωρίζουν τα πάντα. Άρα τώρα δεν έχουν διαπραγματευτούν κάτι επί αυτού. Τώρα έχουν να μπουν να διαπραγματευτούν τις βασικές λεπτομέρειες του συμφωνητικού, το οποίο δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποιες είναι όλες αυτές οι διαφορές. Πάντως, το μόνο σίγουρο είναι ότι ζητούνται πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι είχαν ζητηθεί επιμερών Πέτρου Σταθάκη και Αμερικανών. Τώρα η Δίξερ Παναχαϊκή θέλει να τους δέσει καλά, να είναι σίγουροι ότι η ομάδα θα είναι σε καλά χέρια και για όταν ανέβει στο Super League 2. Γι' αυτό ζητάει πολύ περισσότερα πράγματα στη διαπραγμάτευση με τους δύο Έλληνες επιχειρηματίες.

Ο Τάσος λέει: Αλέξη, καλησπέρα. Ελλάδα 2026. Αυτά μόνο εδώ στο ελληνικό πρωτάθλημα και στη Super League 2 και τη τρίτη εθνική κατηγορία μπορούν να συμβούν. Την Παναχαϊκή την υποδίβασαν 48 ώρες πριν τελειώσει το πρωτάθλημα. Τώρα δύο ομάδες πανηγυρίζουν. Ο Πύργος πανηγυρίζει, η Πετρούπολη πανηγυρίζει ότι έχουν ανεβεί στη Super League 2 και κανονικά κανείς δεν ξέρει αυτή τη στιγμή ποιο θα είναι του χρόνου στην επόμενη κατηγορία. Αυτά μόνο στην Ελλάδα μπορούν να συμβούν. Ναι, Τάσο μου δεν διαφωνεί κανείς. Εντάξει, για μένα σου πατάσω, η άποψή μου ήταν ότι θα έπρεπε να μην γίνει τελευταία αγωνιστική. Θα μου πει τώρα βέβαια θα τα τράβαγαν οι ομάδες πίσω. Είναι και αυτό ένα θέμα. Δηλαδή τώρα δεν μπορούσαν και περιμένουν και οι ομάδες 20 μέρες, το νωρίτερο 20 μέρες, το λιγότερο 20 μέρες, να περιμένουν οι παίχτες τώρα και να κάνουν προπονήσεις να παίξουν τελευταία αγωνιστική. Είναι και αυτό ένα θέμα. Βέβαια, εδώ που φτάσαμε τώρα, ό,τι και απόφαση να ακούσω, καλά είμαι προετοιμασμένος για όλες τις αποφάσεις εγώ προσωπικά, ή να μην σου λέω ψέματα. Μπορώ να είμαι προετοιμασμένος για όλη. Μπορώ να ακούσω την οποιαδήποτε απόφαση. Έτσι. Νομίζω όμως ότι ήταν μια υπόθεση η οποία θα έχει πολύ ψωμί και στη συνέχεια. Επειδή μαθαίνω ότι και οι δύο θέλουν να ανέβουν και οι δύο καίγονται, έχει πολύ δρόμο ακόμη το ιστορία αυτή. Εντάξει, είναι μια διμαστική μάχη. Θα είναι σεβαστή η τελική απόφαση όταν θα φτάσουμε σε δεύτερο βαθμό, γιατί νομίζω ότι κάπου εκεί θα κριθεί, στο δεύτερο βαθμό. Τώρα, περί ΚΑΣ και όλα αυτά, δεν ξέρω τι θα γίνει. Κατά πρώτο, μια ομάδα για να πάει στο ΚΑΣ από ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία θέλει, το νομίζω, 27-23 χιλιάρικα, πόσα θέλει, να πάει να προσφύγει στο ΚΑΣ. Τουλάχιστον ο ΚΑΣ θέλει 55 μέρες να φανθεί επί της υποθέσεως. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι μπαίνει σε κίνδυνο και η έναρξη του επόμενου πρωταθλήματος. Το πιο βασικό είναι ότι πάει κάποια ομάδα από τις δύο στο ΚΑΣ, η χαμένη, θα αρχίσει να τίθεται θέμα ημερομηνιών για τα νέα πρωταθλήματα. Έτσι, στο ΚΑΣ μου είπαν ότι 55 μέρες το λιγότερο για να αποφανθεί. 50 και 60 είχε κάνει με την Κοζάνη. Καταλαβαίνει κανείς ότι δεν θα ξέρει κανείς όλο το καλοκαίρι τι θα γίνεται. Δεν ξέρω τώρα τι λύση θα βρεθεί, ποια θα είναι η απόφαση του δικαστηρίου. Η Super League λέει αδύο ότι από την πλευρά μας ούτε καν να σκέφτονται να ανεβάσουν τους τρίτους. Δεν το συζητάμε καθόλου, είπε αυτό. Για να βρούμε μεσοδέζικη λύση. Η ΕΠΟ λέει ότι δεν είπαμε πότε θα ανεβάσουμε τους τρίτους. Και όλοι θα περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί.

Ο Παγίβης λέει: δεν θέλω να πιστεύω, λέει, ότι παίζουν παιχνίδια με τους Έλληνες και μετά να μας πούν, λέει, ότι χάλασε και να μας πασάρουν ως λύση στους Ολλανδούς, όπως λέει μια ψυχή. Πολύ βία. Καλά, δεν είναι κανένα παιχνίδι με τους Έλληνες. Και οι Έλληνες από την άλλη πλευρά της Παναχαϊκής τουλάχιστον, από αυτά που μου έχουν μεταφέρει, έτσι, ότι μιλάμε για πολύ σοβαρούς ανθρώπους. Δεν μιλάμε, είπε, για ανθρώπους που τους έχουν πείσει για το πραγματικό ενδιαφέρον. Αυτό είναι δεδομένο. Τώρα σε μια διαπραγμάτευση. Εντάξει, η Παναχαϊκή αυτό που λένε είναι πολύ προσγειωμένη. Είναι αισιόδοξοι, θεωρούν ότι είμαστε σε καλό δρόμο, όμως δεν θέλουν να προσχωθούν στον κόσμο κάτι, δεν λένε ότι είμαστε στο τέλος. Αυτό που μεταφέρουν την Παναχαϊκή είναι ότι θα το πούμε όταν πέσουν υπογραφές. Στην Παναχαϊκή προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι οι Έλληνες. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Οι Ολλανδοί εμφανίστηκαν μετά από 2 μήνες και ζητάνε τώρα ξαφνικά μία συνάντηση πριν ολοκληρώσουν τις επαφές με τους άλλους. Θα μπορούσαν να το έχουν κάνει και αυτοί πολύ νωρίτερα. Και να πω και κάτι. Ωραία, κάνουν μια τηλεδιάσκεψη. Μέχρι αύριο την Πέμπτη, την Παρασκευή, το Σάββατο, την Κυριακή, δεν ξέρω πότε. Τη Δευτέρα. Έτσι, πότε θα γίνει τηλεδιάσκεψη. Τώρα, το να μιλάς πάλι σε μια τηλεδιάσκεψη, δεν μου λέει εμένα κάτι. Αν δεν έρθεις εδώ στην Ελλάδα, να είσαι εδώ παρόν, να συζητήσεις, να καθίσεις στο τραπέζι, εντάξει, εγώ δεν νομίζω ότι τα προβλήματα λύνονται με μια τηλεδιάσκεψη. Δηλαδή, σκέψεις είχαμε και με τους Αμερικάνους. Νυχτερινές. Έτσι, δεν νομίζω ότι μια τηλεδιάσκεψη θα λύσει όλα τα. Μπορεί να ικανοποιήσει. Και πόση ώρα μιλάς σε μια τηλεδιάσκεψη. Έτσι, έχουν εκπρόσωπο στην Ελλάδα. Είναι δεδομένο ότι έχουν εκπρόσωπο. Δεν λέω ότι δεν έχουν. Έτσι. Αλλά δεν μπορεί να μιλήσει με τον εκπρόσωπο. Πρέπει να μιλήσει όντως με αυτούς που είναι φέροντες επικεφαλής. Και από ό,τι κατάλαβα, δεν είναι παραπάνω και από 2 σε αυτόν τον όμιλο των Ολλανδών. Για την Παναχαϊκή όμως προτεραιότητα ξεκάθαρα είναι οι Έλληνες. Είναι πολύ προχωρημένα τα πράγματα. Δεν είναι απλά. Όταν τώρα υπάρχει ένα προσήμωρο το οποίο μελετάτε από τις 2 πλευρές, έχουμε φτάσει τώρα σε μια ευθεία. Μακάρι να υλοποιηθεί, γιατί αν δεν υλοποιηθεί θα ξαρχίσει πάλι η δυσκολία και θα δούμε τι θα γίνει.

Ο Δημήτρης λέει, Αλέξη, μήπως την Παναχαϊκή εντέχνος αφήνει να διαρρεύσει για Ολλανδούς για να πιέσει ακόμη περισσότερο τους Έλληνες. Δημήτρη, δεν αφήνει να διαρρεύσει η Παναχαϊκή εντέχνος. Όντως, δηλαδή, εγώ το τσέκαρα σήμερα. Γιατί είχα πει εδώ και καιρό για τα email. Τώρα δεν υπάρχει email, το διευκρινίζω, υπάρχει τηλεφώνημα. Τώρα έγινε τηλεφώνημα. Τηλεφώνημα από τον εκπρόσωπο της Ελλάδα. Όντως εμφανίστηκαν, δηλαδή. Δεν αφήνει Παναχαϊκή να διαρρεύσει προς τα έξω. Όντως υπάρχει. Και υπάρχει τηλεφώνημα. Στο οποίο ζητήθηκε άμεσα συνάντηση και πριν την ολοκλήρωση των επαφών με την άλλη πλευρά. Είναι πραγματικότητα δηλαδή αυτό. Δεν είναι κάτι που το έβγαλε Παναχαϊκή εντέχνος να τους πιέσει τους άλλους. Είναι αλήθεια, είναι γεγονός που έχει συμβεί. Έχουν εμφανιστεί εδώ και 2-3 μέρες με τηλεφώνημα. Τώρα, μέχρι αύριο, τηλεδιάσκεψη δεν υπάρχει πάντως στον ορίζοντα. Δεν τίθεται θέμα να μιλήσουμε μαζί του. Τώρα από πέμπτη δεν ξέρω τι θα γίνει. Τι θα συμβεί. Δεν είναι ότι πιέζουν τους Έλληνες. Με τους Έλληνες έχουν προχωρήσει εδώ και καιρό. Και με τους Έλληνες είναι και διατεθειμένοι να το πάνε ως το τέλος. Αυτή είναι η βασική προτεραιότητα. Αυτό τους ενδιαφέρει και εκεί θα προχωρήσουν. Νομίζω ότι στην Παναχαϊκή, είπα, δεν έχουν αρνητική εικόνα τους Ολλανδούς. Αλλά ξέρουν τώρα ότι έχουν μπει σε μια διαπραγμάτευση τελικής ευθείας. Θα το πάνε ως το τέλος τώρα με την άλλη πλευρά και όταν θα ολοκληρωθεί, αν είναι θετικό, γιατί έχει τελειώσει. Που αυτό ελπίζουν όλοι, γιατί μετά είναι αρνητικό, ξαναρχίζουμε τα δύσκολα πάλι. Τουλάχιστον τώρα έχεις τον χρόνο μπροστά. Έχεις λίγο χρόνο μπροστά. Αλλά και τώρα όλοι πιέζουν να τελειώσει η κατάσταση. Βέβαια, εντάξει, ξέρουν όλοι ότι παίχτες, προπονητές, στελέχωση, αν τελειώσουμε το τέλος Μαΐου, θα υπάρξει άμεσα. Έτσι είναι πολύ γρήγορο το διάστημα. Θα δούμε. Οι επόμενες μέρες, είπα, είναι άκρως καθοριστικές και πολύ κρίσιμες πλέον για την τελική συμφωνία. Πάμε διαφημιστώ τώρα και επανερχόμαστε.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Ισχάρα, άναψε στην Πάτρα. Κλείσε τραπέζι και έλα να απολαύσεις τα καλύτερα κρέατα. Αυθεντικές χειροποίητες γεύσεις στα κάρβουνα ή τη σούβλα στην ψησταριά Ισχάρα. Εκεί που μοιράζεσαι τις πιο νόστιμες εμπειρίες. Ψησταριά Ισχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Ναυάρχων, Πάτρα. Delivery 2610-31-3840.
2: Αχ, τι έπαθα!
3: Είχατε ατύχημα. Φανοποιώ Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
4: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
3: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
5: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
6: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
5: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
6: Τηλέφωνο 2610-525-352.
5: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
7: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλο. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
8: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Ναι, έλα Γιώργο.
10: Έλα, λέ.
9: Μ' ακούς?
10: Σ' ακούω.
9: Ο μικρός.
10: Τι?
9: Είπε την πρώτη του λέξη.
10: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
9: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
10: Τι?
9: Είπε μπα. Είπε...
10: είπε μπαμά.
9: Όχι.
10: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
9: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
10: Μπάλα.
9: Ναι.
10: Είπε μπάλα.
9: Είπε μπάλα.
10: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
11: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
12: Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
13: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610-990-114.

Λοιπόν, πρόγραμμα σπορεύματο συνδέξει 3 φορέ τα μηνύματά σα, 2-9-119, τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τι δικέ παρεμβάσει. Λευρό Μουνιέκο, εδώ καλησπέρα. Λέξη, λέμε πω έμαθα σε ποιο γήπεδο έγινε το Final Four στο μπάσκετ παίζει Παναχακή 30 και 31 Μαΐου. Κάτι ακούστηκε για Αθήνα, αλλά όχι γήπεδο Νίκο, όχι δεν έχω γνωρίσει. Θα πάρω όμω ένα τηλέφωνο τώρα και θα ενημερωθώ. Σε λίγο θα πάρω τηλέφωνο εδώ αν γνωρίζουν κάτι περισσότερο στην Παναχακή. Ο Νίκος λέει: καλησπέρα, Αλέξη. Λέει: ελπίζω η συμφωνία να ολοκληρωθεί που κατά τη γνώμη μου θα έχουμε deal. Από εκεί πέρα να είναι μια περίπτωση που θα φέρει αρχικά την άνω της ομάδας σε πρώτη φάση. Όσο για το θέμα με τα δικαστικά, η Παναχαϊκή πέρσι υποβιβάστηκε γιατί την άφησαν να παίξει τελευταία αγωνιστική να τη δώσουν ευκαιρία. Και αν δεν πλήρωνε μετά, ας μας έριχναν. Δεν έδινε αδειοδότηση η Παναχαϊκή για ένα χαρτί γηπέδου και φέτος σε ομάδες αλφαεθνικής έδωσαν αδειοδοτήσεις χωρίς να έχουν σταθερό γήπεδο να δηλώσουν. Άλλαξαν όμως πλέον και δεν υποβάζεται κανείς για προσφυγές. Πολιτικοί εδώ δεν πήραν καμία θέση για την αδικία πέρσι ομάδος, μόνο για καμιά φωτογραφία είναι και μέχρι εκεί. Έχει ο καιρός γυρίσματα όμως για όλους. Ναι, Νίκο, αυτά είναι όλα γνωστά που μου είπες. Δεν αλλάζει κάτι. Έτσι, δεν τίθεται θέμα για αυτά που μου λες. Έτσι, έχουν συμβεί, δεν μπορώ να σου πω. Ναι, και στην πρώτη εθνική κατηγορία τίθηκαν θέματα φέτος με την αναδιοδότηση και όχι μόνο σε. Και σε Super League 2 ομάδες. Δηλαδή, το Γάλλιο τώρα έφτασε να πει που δεν έχει καμία σχέση με το. Στην Εύβοια. Αν είναι δυνατόν, έτσι. Μαθαίνω σήμερα, μαθαίνω ότι η Πετρούπολη αυτή την ώρα, αν ανέβει, δικαιωθεί ότι δεν θα γήπεδο το Αιγάλιο τελικά. Η Πετρούπολη φαίνεται τα βρήκε με το γήπεδο της Φιλής. Θα δηλώσει το γήπεδο της Φιλής, που είναι και γήπεδαρα και το στη Φιλή. Φαίνεται ότι η Πετρούπολη τα έχει βρει με τον δήμαρχο εκεί, με τη δήμαρχο Φιλής, αν ανέβει να παίξει τη Φιλή. Έτσι, δεν μπορεί να. Εντάξει, δεν μπορεί να συνεχιστεί η κατάσταση στα Δαμάρια τώρα. Έτσι, κατά πρώτον, δεν νομίζω ότι αυτό το γήπεδο μπορεί να πάρει άδεια. Αν βρεθεί η Πετρούπολη στα Super League 2, αυτό το γήπεδο που βρήκαμε τώρα από την Δαμάρια, ότι μπορεί να παίξει. Βέβαια και στη Φιλή. Έχω την αίσθηση ότι το γήπεδο είναι πλαστικό όμως. Δεν ξέρω τι. Αλλά πληροφορήθηκα σήμερα ότι με τη Φιλή τα έχουν βρει. Ότι εκεί τα έχουν. Έχει πάρει συμφωνία για να τη δώσει η Φιλή το γήπεδο για να παίξει Super League 2. Ούτως ή άλλως, Πετρούπολη, αν ανέβει, θα χρειαστεί γήπεδο. Έτσι. Όπως τα ίδια θα ξαναγίνει πάλι με την Κυψιά. Τη νέα περίοδο ψάχνετε να δει ποιο γήπεδο θα δηλώσει τη Super League 1. Αυτά είναι γνωστά θέματα. Τώρα εντάξει, η ιστορία Πύργος Ζάκυνθος. Ζάκυνθος Πύργος είναι μια διαφορετική ιστορία. Είναι καθαρά δικαστικό θέμα. Ή με λένε ότι ο νόμος είναι ξεκάθαρος πριν εφαρμοστεί, ή άλλοι λένε υπάρχει διαδικασμένο στο Ολυμπιακό Παναθηναϊκός και μάλιστα στο El Clásico της Ελλάδος υπάρχει διαδικασμένο, άρα το ίδιο πρέπει να ισχύσει και για εμάς. Είναι όμως μια απόφαση δικαστηρίου, η οποία θεωρώ ότι θα κριθεί σε δεύτερο βαθμό. Έτσι. Εγώ μέσα μου στον πρώτο βάθμο είμαι 99% σίγουρος ότι θα είναι απόφαση. Στο δεύτερο βάθμο δεν ξέρω τι θα γίνει. Ό,τι να γίνει, δηλαδή θα γίνει στο εφετείο. Έχω την αίσθηση. Εκεί γιατί και ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός το εφετείο κρίθηκε στην πορεία. Έτσι. Θα δούμε. Είναι εντελώς διαφορετικά. Είναι μια δικαστική περιπέτεια εντελώς άλλη. Τώρα, όσον αφορά τα διοικητικά, το είπαμε. Είναι κοντά, δεν είναι μακριά με τους επιχειρηματίες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όσο όμως δεν την κλειδώνει, δεν τελειώνει, δεν πέφτουν υπογραφές, η αγωνία συνεχίζεται. Η αγωνία παρατείνεται μέχρι το. Να κλειδώσει και να ανακοινωθεί επίσημα. Γιατί καμία συμφωνία δεν τελειώνει στα λόγια. Και πριν από 2 χρόνια η συμφωνία ήταν δεδομένη. Και πριν από 2 χρόνια η Παναχαϊκή έπαιρνε παίκτες με 80.000 και με 70 και με 60 γιατί θεωρούσαν όλη τη συμφωνία δεδομένη. Και όμως αρχής Αυγούστου δεν έγινε. Τώρα βέβαια είναι μια άλλη διαφορετική περίπτωση. Εδώ τι να γίνει τώρα σε μερικές μέρες θα ξεκαθαρίσει. Δεν θα πάει πολύ μακριά από εδώ και πέρα η βαλίτσα. Τώρα μετράμε αντίστροφα. Μιλάμε για μέρες πλέον. Δεν είναι, τώρα από εδώ και πέρα δεν θα υπάρξει σύριαλ. Λίγες μέρες υπομονή και θα υπάρξει ανακοίνωση. Είναι στα μέσα της εβδομάδας μου είπαν το αργότερο θα είναι πλέον η ιστορία. Οπότε είμαστε τώρα στην τελική στοφήνης. Στην τελική ευθεία της διαπραγμάτευσης. Αλλά και πάλι προσγειωμένοι μέχρι να υπάρξει επίσημη ανακοίνωση.

Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέει καλησπέρα Αλέξη, κοίταξε με ανέβουν και 8 αυταμπαράσεις Super League 2 στο τέλος και να ικανοποιηθούν όλοι. Δύσκολο. Εντάξει τώρα παιδιά, δεν γίνεται κάθε φορά να λέμε να ανέβουν και 8. Τώρα έχω, πόσα σενάρια έχω ακούσει. Σε Super League 1 δεν θα πέσει κανένας. Δεν νομίζω ότι ισχύει. Εντάξει, βέβαια, άκουσα και χτίζω βράδυ τον κύριο Πρίτσαβο, είπε στο Δωμαίδη ότι είμαι θετικό σήμερα. Μην πέσει κανένα, θα γίνονται κάξι. Τι να πω, δεν ξέρω αν ήταν μια προειδοποίηση για όλου. Ο κύριο Πρίτσαβο χθε είπε ότι είμαι θετικό, είπε στου 16. Από ό,τι μαθαίνω, ότι και στη Super League 1 είναι πρόεδροι που είναι θετικοί. Αλλά κολλάνε. Μαρινάκη, Σαββίδη, Ηλιόπουλο και η Καλαφούζο. Οι 4 δεν φαίνεται να θέλουν 16. Γιατί εντάξει τώρα θα, αν το δω και αυτό να δεν κάνουμε πρωτάθλημα και αν μην βαστεί κανένα στο τέλος, εντάξει δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε με το πρωτάθλημα. Τώρα σε Super League 2 θα ανέβουν 3, θα ανέβουν 4. Στην τρίτη εθνική κατηγορία θα μείνουν οι ομάδες εκεί, θα ανεβάσουμε κι άλλους. Δεν μπορεί να συμβαίνουν όλα αυτά. Υπάρχουν προκηρύξεις. Εντάξει, κάτι θα υπάρξει. Στη γάμα εθνική κατηγορία που είναι πάρα πολλές ομάδες, θα υπάρξουν κενά, θα υπάρξουν σίγουρα κάτι θα υπάρξει. Τώρα, Super League 1 και Super League 2, δεν μπορεί κάθε φορά να λέμε όποιος πέφτει και δεν τον βολεύει να αλλάξει, να μεγαλώσει ο αριθμός των ομάδων. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Τι λέει η Ευρωκύριακη Super League 1, αυτό. Τι λέει το επίσημο πρωτάθλημα στη Super League 2, πρώτη φορά πάμε σε έναν όμιλο μετά από τόσα χρόνια, λέει 16 ομάδες. Τέλος. Τι 18 τώρα για να τους βολέψουμε όλους. Όχι, δεν βολευτούν όλοι. Όποια είναι η δικαστική απόφαση, όποιος είναι κερδισμένος, θα ανέβει στο Super League 2, ο άλλος θα παίξει γάμα εθνική κατηγορία.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει τα λεφτά είναι πολλά, λέει Αλέξ, από τα τηλεοπτικά, λέει, και με τη νέα πλατφόρμα Βαρδινογιάννη και Μαρινάκη. Ναι, Νίκο, το κοίταξε. Η συμφωνία Μαρινάκη-Βαρδινογιάννη έχει φέρει ένα καινούριο θέμα στα τηλεοπτικά, όπως και να το κάνουμε. Έτσι, τώρα είναι η τελευταία χρονιά, από ό,τι καταλαβαίνω, που οι Κοσμοτέ και η Νόβα έχουν αποκλειστικά το πρωτάθλημα της Super League 1. Από την επόμενη μαθαίνω ότι θα έχουμε θέματα. Δηλαδή για τον Ολυμπιακό ακούγεται ότι θα πάει στο Μέγα στον Αντένα. Ακούγεται διάφορα. Για τον Παναθηναϊκό επίσης. Ότι θα φύγει ο Παναθηναϊκός από την Κοσμοτέ και θα πάει σε ελεύθερο κανάλι. Δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει. Είναι δεδομένο ότι φέρνει. Όπως έρχεται και νέο η συνεργασία με τον Γιάννη Μαράκη, πιθανόν το πρώτο πράγμα μαθαίνω ότι φέρνει καινούργια δεδομένα στη Super League 2 από τον χρόνο. Έτσι. Μαθαίνω ότι το δεύτερο κανάλι του Μέγα θα μπει πολύ δυνατά πλέον για τα τηλεοπτικά δικαιώματα στη Super League 2. Τους ενδιαφέρει. Η συμφωνία τώρα με Μαρινάκη Βαρδινογιάννη φέρνει άλλα δεδομένα. Όπως και να το κάνουμε στο. Και Κυριακού, έτσι. Φέρνει άλλα δεδομένα στο τηλεοπτικό χάρτη. Θεωρώ ότι από την επόμενη χρονιά και Super League 1 θα έχουμε να κατατάξει τα κανάλια. Πιστεύω ότι θα είναι η τελευταία χρονιά που μεταφέρουν, που οι Κοσμοτέ και η Νόβα θα μονοπολίσουν. Από την επόμενη χρονιά θα έχουμε αλλαγή στο προϊόν. Θα μπουν και άλλα κανάλια στη διαδικασία.

0: Έχουμε γραμμή τώρα. Α, δεν μου το είπε τώρα το καταλάβω. Πάμε. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Ναι.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Τι έγινε?
0: Μια χαρά.
1: Λοιπόν, ξανά στο κάδρο οι Ολλανδοί.
0: Κοίταξε, Αντώνη, η αλήθεια είναι, ξέρεις ότι λέμε αλήθειες, ότι έγινε τηλεφώνημα με εκπρόσωπό τους και εγώ δεν το ήξερα, το πληροφόρηθηκα σήμερα, το ψάξα. Ναι, έχει εκπρόσωπό τους έκανε τηλεφώνημα, ζήτησε μια συνάντηση πριν ολοκληρώσουμε την άλλη πλευρά, γιατί έχουν μάθει έτσι τη διαπραγματεύση με την πλευρά. Όμως, η Παναγιακή μου ξεκαθαρίζει ότι είναι πλέον προτεραιότητά της να τελειώσει, αν τελειώσει με τους Έλληνες.
1: Οι Έλληνες δεν έχουν καμία σχέση με
0: καμία, Ολλανδία. Καμία, μα καμία.
1: Με Ολλανδία. Πρόσεξε τι λέω, όχι με τους Ολλανδούς. Με Ολλανδία.
0: Από ό,τι μου έχω μεταφέρει, καμία σχέση με εξωτερικό. Τουλάχιστον αυτό μεταφέρω, αυτό σου μεταφέρω. Ας σου λέμε, μου είπαν ψέματα, σου λέμε ψέματα.
1: Λοιπόν, εντάξει. Για μένα οι Ολλανδοί δεν έχουν φύγει ποτέ από το κάτω. Εντάξει. Και όσον αφορά τώρα αυτά που λέγονται, είναι στάχτη στα μάτια του κόσμου. Εν τω μεταξύ, το έχουμε κάνει το θέμα το γεφύρι της Άρτας. Έχουμε δύο μήνες που έχουμε τελειώσει το ποδόσφαιρο. Κοντά, πώς έχει, κοντά δύο μήνες.
0: 8 Απριλίου, 1,5 μήνα, ναι.
1: Πάμε για δύο μήνες, παρά 10 μέρες, 15. 1,5 μήνα. Ωραία. Λοιπόν, και ακόμα είμαστε στο διατάφτα. Για πες μου τώρα, τι γίνεται με το γηπεδικό, τι είπες εσύ για παρακόρηση, τι...
0: Ρώτησα, επειδή ακούγονται ότι αν στο κάδρο έχουν μπει θέματα για το γήπεδο και την πλευρά των επιχειρηματιών. Έτσι. Ρώτησα χθες την Παναγιακή το βράδυ, επειδή έχει ακουστεί ότι υπάρχει ένα θέμα για παραχώρηση 30 χρονών, αν θέλουν, από την πλευρά της Παναγιακής μου ξεκαθάρισαν ότι τέτοιο θέμα δεν έχει μπει στη διαπραγμάτευση. Ότι ούτε καν η Παναγιακή σκεφτεί αυτή τη στιγμή σε ένα περιουσιακό στοιχείο σε ανθρώπους που δεν τους έχει δει. Δεν ξέρει πώς θα προχωρήσουν να συζητάει ένα θέμα παραχώρηση τώρα με το καλημέρα ενός περιουσιακού στοιχείου. Αυτό είπα. Μου ξεκαθάρισαν για θέματα γηπέδου.
1: Παραχώρηση προς εκμετάλλευση.
0: Εκμετάλλευση, ναι.
1: Με κάποια χρήματα.
0: Ναι, αυτή τη στιγμή για ξεκίνημα όχι.
1: Έτσι.
0: Ναι, ότι εμείς πρέπει να τους δούμε. Και έχουν δίκιο, Αντώνη. Πρέπει να τους δούμε.
1: Ναι, okay.
0: Είναι οκ. Ναι, δεκτό. Ότι δεν μπορούμε μέσα με τους ανθρώπους.
1: Εμείς ήμασταν λαύροι. Καταρχήν δεν γίνεται να κυρώνουμε τους εαυτούς μας. Μόνο και μόνο για την εσωστρέφειά μας. Το έχουμε πει πολλές φορές, κατά καιρούς, όταν το γήπεδο παραχωρόταν στον Αγκαλανόμαθο, επί Χαραλαμπόπουλου, επί Νικολακόπουλου, για δεκαετίες. Έτσι, δεν μπορείς, και το ίδιο ακόμα αυτή τη στιγμή παρεμφερεί, γίνεται με τις ακαδημίες, που έχουν παραχωρηθεί 12 χρόνια.
0: Ναι, έτσι, όντως υπάρχει ένα συμβόλαιο.
1: Και αυτή τη στιγμή είναι δέσμια η εραστηρική ή οποιοδήποτε έρθει να πάρει την ομάδα, με ένα 12ετές συμβόλαιο, κλειστό στον επιχειρηματία που εκμεταλλεύεται τις Ακαδημίες της Παναγιακής. Είναι όμως λίγο οξύμορο. Απ' τη μία δεν θέλουν να δώσουν το γήπεδο, απ' την άλλη δίνουν 12 χρόνια τις Ακαδημίες. Τέλος πάντων, για μένα ούτε το ένα ούτε το άλλο έπρεπε να γίνει. Έτσι. Άλλωστε, όσον αφορά το γηπεδικό, υπάρχει και νόμος που διέπει τις σχέσεις μεταξύ ερασιτέχνη και ΠΑΕ. Προσέξτε, όμως πρέπει να γίνει ΠΑΕ. Γιατί οι επενδυτές που θα έρθουν, είναι επενδυτές του management, όχι μια ΠΑΕ, δεν έχουν κάποιες μετοχές στο όνομά του,
0: όχι, ναι,
1: δεν υπάρχει μια ανώνυμη εταιρεία, άρα θεωρώ ότι τρέχουν, προτρέχουν οι ανθρώποι. Και μεγαλύτερη στήριξη θα είχαν, αν όντως αυτοί οι ανθρώποι που θέλουν να ασχοληθούν με την Παναχαϊκή είναι σοβαροί όπως λες και εσύ, και έχουν σχέσεις με το αντικείμενο, μπαίναν στην ομάδα, κάναν πρωταθλητισμό, φτιάχναν κάποια πράγματα, και μετά λέγανε θέλουμε να μην εκμεταλλευτούμε και το γήπεδο. Τότε θεωρώ ότι και ο κόσμος που θα τους είχε αγκαλιάσει βλέποντας ότι έχουν αγνά αισθήματα για την επένδυσή τους στην ομάδα.
0: Ναι, αυτό θα γίνει, όπως το λες.
1: Θα τους είχε και μια στήριξη περισσότερο πάνω στο αίτημά τους για παραχώρηση του γήπεδου. Λοιπόν, εγώ το θεωρώ ως μη γενόμενο, γιατί δεν το θεωρώ και πολύ σοβαρό. Αν πρόκειται για σοβαρούς ανθρώπους να μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία.
0: Όχι, δεν έχει τεθεί θέμα. Δεν έχει τεθεί θέμα. Για το γήπεδο έχουν θέσει θέματα. Ναι, έχουν θέσει, αλλά όχι τέτοιο θέμα.
1: Εκτός και αν υπάρχει χρηματοδότηση από τους επενδυτές προς την ανακατασκευή του γήπεδου. Και θέλουν να κλείσουν τη χρηματοδότηση αυτή με κάποια μίσθια. Τα οποία τα θεωρώ θεμητά. Γιατί όπως είπες και εσύ σε κάποια αποτροπή του λόγου σου, ότι άμα νοικιάσουν ένα σπίτι, αυτό ξέρω εγώ. Ναι, αλλά νοικιάσουν ένα σπίτι το οποίο είναι ερείπιο, δεν έχει πόρτες, τα λοιπά, ψημοδέλη. Αναλαμβάνεις να κάνεις κάποιες εργασίες και ισοστελίζεις τα λεφτά που χαλάνε.
0: Εντάξει, αυτό είναι θέμα που θα βρουν μεταξύ τους. Αυτό είναι σεβαστό και θεμητό ότι μπορεί να συμβαίνει. Δεν το ξέρω. Γιατί για τη σκεπαστή, αυτή τη στιγμή έτσι, θα υπάρξει ένα κονδύλι από την περιφέρεια. Δεν ξέρουμε όμως πόσο είναι το ποσό π.χ. των αναγκαίων εργασιών. Κανείς δεν το ξέρει.
1: Ας μην το κουβεντιάζουμε αυτό το θέμα. Ναι. Για μένα δεν συμφέρει να το κουβεντιάζουμε αυτό το θέμα. Ναι. Γιατί και πολλή αξία δίνουμε χωρίς να υπάρχει έργο, παρά μονάχα λόγια, αλλά και στην τελική και να υπάρχει έργο, δημιουργούμε σκόπελους μπροστά από αυτό το πράγμα. Δεν χρειάζεται.
0: Σεβαστό, σεβαστό σε κατάλαβα.
1: Έτσι.
0: Σεβαστό και σε κατάλαβα, σώπα, τέλος.
1: Πάμε παραπέρα. Πόσο μπορεί, πόσο εμπιστοσύνη. Πραγματικά, θέλω να εγώ βασικά ήθελα να ξέρω τον κόσμο, όχι από αυτούς τους ανθρώπους που είναι στο Αλισβερίσι και στις συζητήσεις. Γιατί αυτοί έχουν το δικό τους θεό μέσα στο μυαλό τους. Είναι άνθρωποι τελείως διαφορετικοί από εμάς. Είμαστε πιο λαϊκοί άνθρωποι που συναναστρεφόμαστε στα καφενεία μεταξύ μας, που μιλάμε για την Παναχαϊκή από ανιδιοτέλεια και αγάπη για την ομάδα. Πόσο λοιπόν σε όλους εμάς εμπνέει εμπιστοσύνη η όλη αυτή κατάσταση και η όλη αυτή μορφή που έχει πάρει αυτό το Αλισβερίσι. Πραγματικά θα ήθελα να ξέρω από τους υπόλοιπους φίλους που ακούνε αυτή τη στιγμή, αν και τα έχω πάρει εγώ τα μηνύματά μου και από τα μηνύματα που έχεις εσύ και εγώ και παρά έξω που μιλάω. Το έχουνε αφού γκράζονται καθόλου τον κόσμο. Γιατί εδώ πρόκειται να έρθουν κάποιοι άνθρωποι να ασχοληθούν με μια ομάδα και θα έρθουν σε ένα μήνα, ενάμιση, να ζητάνε τη στήριξη αυτού του κόσμου. Αυτού του κόσμου που αυτή τη στιγμή τον γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους, που θεωρούν ότι είναι μια μάζα, ένας λαός, μερικά νούμερα της 100 ποσοστά και πόσοι να μας στηρίξουν 50, 100, 200, αλλά ο κάθε άνθρωπος από εμάς. Έχουμε τη δικιά μας προσωπικότητα, έχουμε τα δικά μας θέλω, τους δικούς μας εγωισμούς, τις δικές μας εσωστρέφειες, τα δικά μας πιστεύω και τη δικιά μας αγάπη για την ομάδα αυτή, την οποία αυτή τη στιγμή θεωρώ, όπως σκέφτομαι εγώ, σκέφτονται πολλοί άλλοι άνθρωποι, αυτοί οι άνθρωποι την πληγώνουν. Και τις κάνουν κακό. Ελέονται το ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Και όλοι έχουμε βγει προς τα έξω και έχουμε δείξει ότι η Παναχαϊκή είναι μια ξεβράκωτη που περιμένει στη γωνία τον πελάτη και μπορεί να δεχτεί οποιονδήποτε πελάτη μόνο και μόνο για να κάνει μια βίζιτα.
0: Ναι, τώρα δεν είναι.
1: Και αν είναι βαριές οι λέξεις και επηρεάζουν κάποιους ανθρώπους, να μην το κάνουμε. Να μην το κάνουμε.
0: Αυτή τη στιγμή όμως, Αντωνίδη, δεν νομίζω ότι είναι. Υπάρχει μια διαπραγμάτευση εδώ και κάποιο διάστημα.
1: Εδώ και δύο μήνες.
0: Ναι, υπάρχει ένα διάστημα.
1: Και όλα είναι κρυπτό κάτω από το. Εγώ, πείτε μου, σε ποια ομάδα ενδιαφέρθηκε να πάρει κάποιος σοβαρός. Πείτε μου, ένα σοβαρό επιχειρηματία που ενδιαφέρθηκε να αγοράσει ομάδα ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, γιατί μιλάμε για τα ελληνικά δεδομένα. Και έμεινε κρυφός στις διαπραγματεύσεις. Πες μου έναν. Που γίνανε οι διαπραγματεύσεις και μετά ανακοίνωσε ότι πήρε την ομάδα.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι, και πέρσι ο Μελισσανίδης. Και πέρσι όταν ο Μελισσανίδης έδωσε την ομάδα στον Λιόπουλο, το μάθαμε όταν το μεταβίβασαμε. Δεν ήξερε κανένας ότι ο Μελισσανίδης μίλαγε με τον Λιόπουλο.
1: Αυτό ήταν αλυσβερίσι μεταξύ ανωνύμου εταιρείας.
0: Ναι, αλλά εντάξει. Και εδώ έχει τεθεί ένα θέμα από την άλλη πλευρά. Δεν θέλουν να βάλουν τα ονόματά του.
1: Όχι. Εγώ. Σαν μέλος, εγώ, κάθε μέλος του Εραστέχνη έχει δικαίωμα να μάθει. Είναι υποχρεωμένη η διοίκηση να εξηγήσει στο μέλος. Δεν είναι, αυτό σου λέω, ότι δεν πουλάει ο Μελισσανίδης στον Ηλιόπουλο. Και πρόσεξε, πώληση ανωνύμου εταιρείας. Εδώ μιλάμε ότι διαπραγματεύεται ένα εκλεγμένο διοικητικό συμβούλιο από ένα ερασιτεχνικό σωματείο την παραχώρηση του management. Αν θέλουμε να μιλάμε με πραγματική ορολογία.
0: Ναι, αυτή είναι η παραχώρηση του management.
1: Ορθά. Έτσι. Λοιπόν, πώς μπορεί ένα ερασιτεχνικό σωματείο, μια ερασιτεχνική διοίκηση, να μην ενημερώνει τα μέλη της με ποιον διαπραγματεύεται δύο μήνες τώρα? Ποιος της δίνει αυτό το δικαίωμα? Ποιος νόμος? Να μην ενημερώνει τα μέλη της. Ποιος νόμος της δίνει? Ποιος νόμος της δίνει το δικαίωμα να μην συγκαλεί γενική συνέλευση όταν το 1/5 του ταγμιακά, τα λέμε συνέχεια, της έχει ζητήσει γενική συνέλευση για ενημέρωση? Ποιος νόμος της δίνει το δικαίωμα? Όλα αυτά λοιπόν εμένα δεν μου δίνουν εμπιστοσύνη και τα μηνύματά μου δεν είναι προς την ερασιτέχνη. Γιατί ξέρω πως λειτουργούν και δεν περιμένω να αλλάξουν λειτουργία. Το μήνυμά μου είναι προς τεπίδεξους επενδυτές, ότι με τον τρόπο που έρχονται, αφού όπως είπες και εσύ, είναι δικό τους αίτημα η εμπιστευτικότητα.
0: Ναι, αυτό
1: μου το κακός το δέχεται η ερασιτεχνική, γιατί στο είπα πάρα πολλές φορές, μιλάμε για ερασιτεχνικό σωματείο. Δεν μιλάμε για ανώνυμη εταιρεία. Ανώνυμες εταιρείες έχουν μετόχους, έχουν άλλη νομολογία. Δεν σου πέφτει λόγος όταν είσαι ανώνυμη εταιρεία. Εδώ όμως πέφτει λόγος σε όλα τα μέλη. Και υπάρχει μερίδα μελών που έχει ζητήσει γενική συνέλευση και απάντηση ακόμα δεν έχει πάρει. Απαξίωση των μελών από τα διοικητικά στελέχη. Ξέρεις πώς λέγεται αυτό? Φαμίλια.
0: Πάντως από ό,τι καταλαβαίνω δεν υπάρχει θέμα γενικής συνέλευσης, θα την απόφαση θα την πάρει το ΔΣ.
1: Εννοείται ότι δεν υπάρχει θέμα γενικής συνέλευσης και απορώ με κάποιους, όχι εκεί μέσα, κάποιους άλλους από απ' έξω. Απορώ. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Τους έχουν τρίψει τα μούτρα ούκο λίγες φορές. Και κατά το παρελθόν και με τις τωρινές κινήσεις. Δεν κατανοώ. Θα δούμε. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε το ρούχο της ιστορίας. Γιατί υπάρχει εσωστρέφεια μεγάλη. Ο καθένας... Πες το.
0: Πιστεύω ότι λίγες μέρες πριν αναχωρήσει θα έχει τελειώσει το θέμα.
1: Δεν αναχωρώ, φίλε.
0: Δεν αναχωρείς.
1: Δεν αναχωρώ τελικά, ναι. Θα παραμείνω εγώ.
0: Εδώ.
1: Θα είμαι εδώ στις εξελίξεις.
0: Καλά και εκεί κάτω. Να σου εξελίξεις μέσα, δάσου.
1: Ωραία, θα μάθαινε, αλλά το θέμα είναι ότι εδώ, όχι εδώ, θα είμαι και παρόν στην Γενική Συνέλευση.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
0: Έγινε. Καλό βράδυ. Γεια.
1: Γεια χαρά. Γεια. I'll
0: keep you forevermore. You're my master. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει, πόσοι έκαναν διαφήμιση, λέει, το όνομα του τους, λέει, στην πλάτη της Παναχαϊκής. Εμένα αυτή η μυστικότητα μου δείχνει πολύ σοβαρότητα, λέει. Ο Γιώργος είναι ξεκάθαρο, άλλη πλευρά, που δεν είδε θέλουν να βγουν τα ονόματα. Εγώ για αυτό το βράδυ μίλησα πολύ άργα του Παναχαϊκής. Είναι δεδομένο. Και να πω και κάτι, ότι ο μόνος αυτή τη στιγμή που ξέρει πραγματικά όλο τον κύκλο των διεργασιών, των διαβουλεύσεων και όλα, είναι μόνο ο Κώστας Βόλης. Οι υπόλοιποι όλοι μπορούν να ξέρουν κάποια πράγματα, αυτούς που έχει ενημερώσει, αλλά την πραγματική εικόνα μόνο ο Κώστας Βόλης την έχει. Μόνο αυτός είναι που κινείται γύρω, ξέρει τις επαφές. Έτσι. Και αυτή τη στιγμή που έχει αποδεχτεί ο ίδιος τη μυστικότητα, θα πάει ως στο τέλος. Άλλος φίλος εδώ που μου φαίνεται ότι είναι ενημερωμένος, ο Γιώργος, λέει: μην το κουράζουμε το θέμα. Οι επαφές έχουν τελειώσει, μόνο οι ανακοινώσεις από μένα, τα καλύτερα έρχονται. Μάλιστα, ο Γιώργος κάτι εδώ μπορεί να ξέρει. Ο Γιώργος είπε: μπορεί να ξέρει κάτι περισσότερο. Εντάξει, είμαστε τελική ευθεία. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Ακούω, λέει, το φίλο της Παναχαϊκής, λέμε προσοχή. Το μόνο που θέλω να πω, λέει, αυτοί που ενδιαφέρονται για την Παναχαϊκή είναι πολύ σοβαροί άνθρωποι. Εντάξει, τώρα μου το λέει εδώ ο Γιώργος, δεν ξέρω αν τους γνωρίζει. Πραγματικά δεν το ξέρω, ειλικρινά. Γνωρίζω ότι τον επικεφαλής των πρώτων τον ξέρουν 3 άτομα. Έτσι μου έχουν μεταφέρει. Τον μπροστάρι τον ξέρουν 3. Τον δεύτερο, επειδή είχε έρθει στο νεφιλικό, μπορεί να τον ξέρουν και περισσότερο. Έτσι. Τώρα τον. Ό,τι να γίνει, θα γίνει. Δεν ξέρω τώρα ποιοι γνωρίζουν, ποιοι δεν γνωρίζουν, ποιοι υποστηρίζουν ό,τι γνωρίζουν χωρίς να γνωρίζουν. Επίσης, έτσι. Δεν θα πω σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ περιμένω όταν θα υπάρξουν, θα τα μάθουμε όλοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα υπόλοιπα θα δούμε τι θα γίνουν. Πάμε διαφημίσεις εδώ και επανερχόμαστε. Η πραγματικότητα. Τα υπόλοιπα θα δούμε τι θα γίνουν. Πάμε διαφημίσεις εδώ και επανερχόμαστε.

0: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
1: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197 στον Κόκκινο Μήλο. Με φιλικές τιμές.
0: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
2: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
3: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
2: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
4: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club, Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
5: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
6: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610 700 241.
7: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
8: Άσε, στάζει.
7: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
8: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
7: Α, υγρασία. Σου χωλήσει, δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
9: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
10: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους
9: που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
10: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, Παραλία.
9: Τηλέφωνο 2610 527 588.
11: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
13: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της CenterSoft One.
14: Η δράση ξεκινάει.
15: City in Action 2026, powered by They.
16: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go.
15: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Nob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
17: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
18: Κάνει το μπλασέ, κάνει το μπλασέ.
19: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
18: Το σούτ.

0: Λοιπόν, προχωράμε στο προβλήματο 96-3 στο Facebook, τα μηνύματά σα, 219 τηλεφωνικό κέντρο Σταθμού για τι Κέρδε Παρεμβάσει. Να διευκρινίσω ότι ο Γιώργο προσθέτει τα μηνύματα, έτσι δεν είναι ο γνωστό Γιώργο, ο φίλο Ζαρουχλέικα. Έτσι διευκρινίζει. Το μένουν τώρα, του ζαλίζουν. Δεν έχει. Όχι. Υπάρχει ένα άλλο φίλο εδώ πέρα, Γιώργο, δεν ξέρω το. Εντάξει, τώρα που με έστειλε, δεν ξέρω τι ξέρει, και αν είναι και όντω και Γιώργο το όνομά του. Αλλά εν πάση περιπτώσει, είπα, δεν ξέρω ποιοι ξέρουν, αν ξέρουν, αν κάποιοι κάνουν ότι ξέρουν. Εντάξει, με απασχολεί αυτό το κομμάτι. Έτσι, το ξεκαθαρίζω ότι δεν είναι ο Γιώργος σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, ο Αντώνης λέει: εγώ δεν γνωρίζω κανέναν και δεν θέλω να γνωρίζω κανέναν, λέει, που κρύβεται κάτω από τραπέζια. Πολύ ευχαρίστω να στηθώ, λέει, σε όποιον δεν έχει να φοβηθεί κάτι. Μάλιστα, απάντησε στο φίλο επί τη ουσία. Να πω καταρχήν, πρωτού προχωρήσω, ότι στη διακοπή επικοινωνήσε μαζί μου ο πρόεδρο του Παθήματο Τρίτη Εθνική Κατηγορία, ο κ. Σιδέρης. Μου είπε ότι θα πάρω από χτες, γιατί άκουσα κάποια πράγματα που είπατε. Μου είπε κάποια πράγματα τα οποία κρατάω, όταν να μην βρει κάποια πράγματα. Δύο τρία πράγματα όμως είπε να ξεκαθαρίζουμε λίγο τα πράγματα. Είπε. Καταρχήν, την επόμενη εβδομάδα θα περιμένουμε, είπε, να δούμε τι θα γίνει πρωτόδικα με την υπόθεση του πύργου με τη Σάκη. Υπάρχει μια σκέψη, είπε, για τη βαθμολογία. Την επόμενη εβδομάδα μου ξεκαθάρισε τι σκέφτονται, μου είπε: δεν θέλω να το πείσω όμως. Την επόμενη εβδομάδα κάτι θα προκύψει. Βεβαίως υπάρχει ένα ανοιχτό θέμα αυτή τη στιγμή, είπε, και στο δεύτερο όμιλο το τι θα γίνει. Σας άκουσα, είπε, με προσοχή χτες, είπατε για τις ομάδες της Αχαΐας και όλα αυτά, σωστά και όλα αυτά. Δεν έχω αντίρρηση σε αυτά. Σήμερα λοιπόν λέω ξεκάθαρα ότι οι ομάδες αυτή τη στιγμή στη ΓΑΜΑ Εθνική με βάση το πλάνο είναι 120. Ακριβώς. Με τους πρωταθλητές, με τις ομάδες που έχουν πέσει και τις ομάδες που έχουν ανέβει, έχουμε 120 ομάδες. Το λέω, 120 είμαστε πλέον. Ακριβώς. Βγαίνουμε 10 όμιλων των 12 ομάδων. Στα υπόλοιπα των περιετοιμάτων δεν θα εμπλακώ σε κανένα αίτημα. Ό,τι ισχύει, μόνο κάτι όταν θα ακούσετε από το στόμα του Προέδρου Μάκη Γκαγκάτση και από το στόμα του δικό μου ως Προέδρου των Διοργανώσεων της Τρίτης Εθνικής Κατηγορίας. Από κανένα άλλο στόμα δεν είναι επίσημο. Σας άκουσα με προσοχή χθες που είπατε για κάποια θέματα. Άρα λοιπόν, διευκρινίζω, επίσημο είναι μόνο ό,τι πει ο Γκαγκάτσης και εγώ. Κανένας άλλος είπε. Όλα τα υπόλοιπα είναι αλωνών. Ούτε ο Πρόεδρος είπε, ούτε εγώ έχω πει κάτι. Ο καθένας μπορεί να κάνει ποια ασθετήματα θέλει. Δεν αντιλέγουν. Το είναι δικαίωμά του. Η νυν διοίκηση σε ΕΠΟ, ξεκαθαρίστε το, δεν θα γίνει έκτοτη για καμία ομάδα. Τέλος. Έκτοτη για κανέναν. Ούτε θα πάμε να κρυφτούμε, ούτε τίποτα. Να τελειώνει η ιστορία. Ό,τι ακούστε επισήμως από μένα θα ισχύει. Ό,τι ακούστε από τον πρόεδρο θα ισχύει. Δεν θέλω να μπαίνουμε τώρα σε διαδικασία. Ο ένας, το άλλο, έτοιμο το καθένα. Μόνο ότι πούμε συγκεκριμένα εμείς και διευκρινίζω προς όλες τις ομάδες. Σήμερα έχουμε 120 ομάδες στη ΓΑΜΑ Εθνική. Ακριβώς. Είναι 120. Δεν υπάρχει ούτε ένα κενό τώρα πλέον. Δεν ξέρω τι θα γίνει πέμπτη στην πορεία. Αυτή τη στιγμή δηλώνω, βάλαμε τις ομάδες κάτω χθες, 120 ντάν. Που η προκήρυψη λέει έως 120, έχω 120 επί τώρα. 10 όμιλοι των 12 ομάδων. Αλλά θα παρακαλέσουμε να μην επεκτενόμαστε σε θέματα που δεν έχει πει ούτε ο Γκαγκάτσης ούτε εγώ. Ισχύει μόνο ό,τι πούμε εμείς επίσημα. Εμείς δεν είπαμε τίποτα σε κανέναν. Αν κάποιοι χρησιμοποιούν το όνομά μας, κάνουν μεγάλο λάθος. Η νυν διοίκηση ΕΚΠΟ δεν θα γίνει έκτοτε, είπε για κανέναν. Με παρακάλεσε, το είπα, μου είπε και κάποια πράγματα off the record, εντάξει, τα σέβομαι, μου τα είπε ο άνθρωπος, αλλά επειδή μου είπε χθες σας άκουσα, τυχαία είπε μου κάποιοι ακούγανε και σας άκουσα, είπα ότι όντως αναφέρθηκα, δεν το έκρισα στον κύριο Σιδέρη, εντάξει, το είπα, τα είπα για τις ομάδες Αχαΐας, μου λέει εντάξει, στην Αχαΐα είστε, αλλά εγώ και ο φίλος πρόεδρος Επιτροπής ΓΑΜΑ Εθνικής σας ξεκαθαρίσω για τα πράγματα. Ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι, δεν έχει διαφοροποιηθεί κάτι ως προς την προκήρυξη. Δεν είπε πότε αλλάζει η προκήρυξη στη ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία. 10 όμιλοι των 12 ομάδων. Έχουμε 120 ομάδες που θα ενημερωθεί τις λίγες μέρες για την καινούργια προκήρυξη του νέου πρωταθλήματος. Λοιπόν, πάμε επόμενη τηλεφωνική. Καλησπέρα.
1: Έλα, Αλέξη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Τι γίνεται?
0: Όλα βαίνουν καλώς.
1: Δεν σε βλέπω για διακοπές το καλοκαίρι.
0: Όχι, γιατί μου.
1: Όχι, όχι, τυχερό είσαι τώρα, εντάξει.
0: Τι μαθαίνεις?
1: Εγώ τι να μάθω. Εγώ είμαι τελευταίο στροχό.
0: Ναι, καλά. Τελευταίος είσαι, αλλά έχετε τις πληροφορίες.
1: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Η ερασιτεχνική, για να δώσει το management, αν γνωρίζεις, χρειάζεται μόνο η έγκριση του ΔΣ ή πρέπει να προσκαλέσει η Γενική Συνέλευση?
0: Και από αυτό που λένε κάποιο καταστατικό, δεν το έχω διαβάσει, ότι θέλει, μπορεί να πάει στην ενημέρωση συνέλευση. Η ερασιτεχνική σου λέει ευθέως ότι θα πάρει μια απόφαση μέσω ΔΣ.
1: Γιατί όταν δόθηκε η ομάδα στο Σταθάκι και τους Αμερικάνους με 4 επιταγές των 20.000 πήγε την Γενική Συνέλευση.
0: Όχι, η απόφαση ερασιτεχνικής είναι ότι η ομάδα θα παρακολουθεί με απόφαση ΔΣ και στη συνέχεια θα ενημερώσει τον, θα ενημερώσουν όλους για την απόφασή τους. Δεν πρόκειται να πάνε σε συνέλευση στην ερασιτεχνική. Και πέρσι, παρότι πήγαν σε Γενική Συνέλευση, στη συνέχεια με τον Δημήτρη Δρόσο πήγαν να τη δώσουν με απόφαση ΔΣ. Και αν δεν είχε γίνει και το τηλεφώνημα, και ερχόταν στην Πάτρα Δημήτρη Δρόσο, δεν είχε πάρει με απόφαση ΔΣ. Το ίδιο θα γίνει τώρα. Από ό,τι γνωρίζω, δεν προτίθεται να πάνε σε συνέλευση. Θα παραχωρηθεί η ομάδα, όπως το είπες, όφελος με τους Αμερικάνους θέλουν να πάρουν τις εγγυήσεις με απόφαση ΔΣ.
1: Ναι, καλά πήραν κάτι εγγύησης τότε.
0: Ναι, εντάξει, πήραν. Πρόσεξε, αυτή τη στιγμή αυτό που μου διευκρινίστηκε σωστά, μου το έπαιξε, ξέχασα να το πω χθες το βράδυ. Μου διευκρινίστηκε από πλευράς Παναχαϊκής να ξεκαθαρίσω προς τον κόσμο ότι επιμερών Σταθάκη η Παναχαϊκή πήρε συναλλαγματικές. Τώρα δεν μιλάμε καν για συναλλαγματικές, είπε. Μιλάμε για τραπεζική εγγυητική. Ναι, σωστά, καλά που το είπες, διότι όντως, ναι, μου είπαν χθες το βράδυ με ένα τεχνική ότι με παρακάλεσε, αυτό με παρακάλεσε. Να ξεκαθαρίσεις, μου λέει, ότι επί Σταθάκη πήραμε συναλλαγματικές, τώρα μιλάμε για τραπεζική εγγυητική, εγγυητική τραπέζης και πολλές ακόμη περισσότερες εγγυήσεις που διασφαλίζουν το μέλλον του σωματείου.
1: Και όπως πληροφορεί και όλα, η εγγυητική που δόθηκε είναι και πολύ μεγαλύτερη από αυτή που ζητήθηκε.
0: Ναι, δεν είναι το νούμερο το μικρό αυτό, το ένα νούμερο που είχε ακουστεί αρχικά. Είναι μεγαλύτερο. Από ό,τι ξέρω και εγώ, είναι μεγαλύτερο.
1: Μπράβο. Να, κοίταξε, σε αυτό τώρα που είπε και ο Αντώνης πριν για την εμπιστευτικότητα που δεν διαρρέει το όνομα, ούτε και εμένα μου αρέσει έτσι. Δεν βρίσκω το λόγο, αν θες να σου πω την άποψή μου. Και αυτό ξαναπεί. Δεν το καταλαβαίνω αυτό για ποιο λόγο.
0: Είναι απέτσι μόνο της άλλης πλευράς.
1: Μπράβο. Βρε παιδί μου, προφανώς. Άλλο σου λέω, δεν βρίσκω την αιτία που γίνεται αυτό. Αλλά εάν πρόκειται για κάτι σοβαρό, δεν είναι και αυτό που θα με χαλάσει. Δηλαδή, εάν ευοδοθεί το deal και είναι άνθρωποι σοβαροί επιχειρηματίες που μπορούν να προχωρήσουν στην ομάδα, δεν θα κάτσω να σταθώ τώρα γιατί δεν διέρευσε το όνομά τους. Αλλά θα ήθελα, εάν δεν προχωρήσει το deal, να μάθουμε τα ονόματά τους.
0: Ναι, αυτό είναι σωστό.
1: Διότι αν δεν μαθευτούν τα ονόματά τους, κάτι πάει λάθος.
0: Σε αυτό συμφωνώ.
1: Θα μπορούσε κάποιος να σου πει ότι υπάρχει βόλος, δεν υπήρχε κανένας.
0: Ναι, με αυτό θα πούνε όλοι. Αν υπήρξε, υπάρχει ένα βάγιο και δεν ακουστούν ονόματα, θα πούνε όλοι δεν υπήρχε κανένας. Ναι. Θεωρώ ότι ακόμη και σε αρνητικό αποτέλεσμα θα πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος για τα ονόματα. Σε αυτό συμφωνώ είμαι μαζί σου.
1: Κοίταξε. Τα ονόματά τους δεν έχουν διαρρεύσει, δεν τα ξέρει κανένας προφανώς.
0: Κανένας.
1: Εγώ, ναι, τώρα τα ξέρω σβόλοι, τα ξέρουν και 2-3 στην ερασιτεχνική.
0: Τόσοι.
1: Ωραία. Ο πολλής κόσμος στην μίγο, εγώ π.χ. δεν τα ξέρω, εσύ μπορεί να μην τα ξέρεις. Αν και εγώ δεν σε πιστεύω ότι δεν τα ξέρεις, σας το λέω, αλλά δεν πειράζει, δεν έχει σημασία.
0: Δεν τα ξέρω, πάμε.
1: Ωραία, δεν πειράζει. Στο πρώτη φάση πώς θα τους κρίνω. Εγώ μιλάω έτσι, σαν Χρήστο. Έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα οι άνθρωποι.
0: Από ό,τι μου μεταφέρει, ναι.
1: Όχι, ρε, συμμεριτορικά ρωτάω, δεν είναι προφανώς, ναι, δεν ξέρω, θα δούμε. Αν έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα. Πώς λέγαμε, θυμάσαι παλιά, έχουν αφημί, λέμε. Κάνανε φορολογική δήλωση. Θα φανεί η σοβαρότητά τους. Έχουν εμπλακεί ποτέ σε αμαρτίες του παρελθόντος? Αφού λες ότι έχουν εμπλακεί σε ομάδες, έτσι λες.
0: Ο ένας έχει εμπλακεί.
1: Ο ένας, μπράβο.
0: Ο ένας έχει εμπλακεί.
1: Ή αλλιώς δεν έχει δώσει κανένα δικαίωμα, όπως μας λες. Δηλαδή, εκεί θα σχηματίσουμε μια πρώτη άποψη. Αλλά τώρα δεν μπορώ να κρίνω, ρε αγόρι. Τι να πω εγώ, δηλαδή δεν προσεγγίζουν σωστά την ερασιτεχνική ή δεν προσεγγίζουν σωστά τον κόσμο. Αυτό είναι το λιγότερο που με ενδιαφέρει τώρα. Όπως κάναμε υπομονή 1,5 μήνα, ας κάνουμε άλλη μια εβδομάδα, ξέρω εγώ.
0: Ναι, είπα, στα όμως, μέσα της επόμενης εβδομάδας θα έχουμε ένα τέλος.
1: Ωραία, θα έχουμε ένα τέλος. Σου είπα όμως, με την προϋπόθεση ότι είτε θετικά πάει είτε αρνητικά, θα βγει στον κόσμο η ερασιτεχνική και θα πει ότι εμείς μιλάγαμε με αυτούς, με αυτούς και με αυτούς. Έτσι δεν πρέπει να γίνει, ρε Αλέξη.
0: Ναι, συμφωνώ, σε αυτό συμφωνώ, συμφωνώ.
1: Ναι, διότι αν δεν γίνει, βλέπεις τι σου στέλνουν τώρα. Α, μήπως δεν υπάρχουν Έλληνες επιχειρηματίες και θέλουν να τη δώσουν στο γραφείο μάνατζερ των Ολλανδών. Έτσι δεν σου στέλνουν.
0: Ναι, ναι, τώρα σου κάνω.
1: Μπράβο. Και δικαιολογημένα σου στέλνουν.
0: Ναι, δεν αντιλέγω. Συμφωνώ σε αυτό το σκεπτικό σου, συμφωνώ, με βρίσκει σύμφωνο.
1: Γιατί, γιατί αν ξέραμε ότι είναι ο Παναγιώτης, ο Λάκης, ο Τάκης, θα λέγαμε είναι αυτοί που μιλάνε, εντάξει. Τώρα που επικρατεί τέτοια μυστικότητα, μπορεί να είναι και από τη μία μεριά για μένα καλό είναι, γιατί είναι πρώτη φορά που στην Παναχαϊκή επικρατεί τέτοια μυστικότητα.
0: Ναι, και τέτοια ρέει και μου κάνει εντύπωση ότι δεν ανοίγει κανένα στόμα.
1: Άρα λοιπόν αυτό υποδηλώνει κάποια σοβαρότητα, αλλά είναι και επικίνδυνο. Το βλέπεις τώρα τι γίνεται, έτσι. Θα είναι επικίνδυνο όχι τώρα τόσο πολύ, όσο το αν στραβώσει η ιστορία. Και εγώ στο έχω ξαναπεί, ούτε για Ολλανδούς ακούω, ούτε για κανέναν. Ναι. Φοβάμαι ότι αν στραβώσει δεν θα βρεθεί διάδοχη λύση.
0: Θα δυσκολέψει. Αν στραβώσει θα δυσκολέψει, κατάσταση πολύ.
1: Θα δυσκολέψει και θα ζήσουμε μία από τα ίδια πάλι.
0: Ναι, γι' αυτό η Παναχαϊκή τα δίνει όλα σε αυτή την περίπτωση. Βέβαια όμως με τις εγγυήσεις που θέλει να πάρει, έτσι, για να διασφαλίσει το σωματείο.
1: Δεν είναι. Όταν μιλάς με δύο ανθρώπους και έχεις φτάσει στα όρια του προσύμφωνου, έτσι, σου έχουν στείλει προσύμφωνο και περιμένουν να το τροποποιήσεις, να το αποδεχτείς για να το υπογράψεις. Πώς να πας να μιλήσεις με κάποιον άλλον που σου στείλε τώρα ένα mail, πάλι πήρε τηλέφωνο, τι έκανε ο άλλος?
0: Πήρε τηλέφωνο εκπρόσωπός του. Ναι.
1: Μπράβο. Μα με τον άλλον να ανταλλάσσεις προσύμφωνα.
0: Ναι, ναι. Είναι γεγονός. Μα χθες το βράδυ μου είπε άνθρωπος, κορυφαίος τέλος της Παναχαϊκής, ότι Αλέξη, εντάξει, τώρα έχουμε μπει στη διαδικασία με τους ΕΠΕ, αλλά και οι Ολλανδοί αυτή τη στιγμή και μέσω τηλεδιάσκεψης δεν μπορεί να γίνει τώρα. Δηλαδή πρέπει να έρθουν εδώ να δούμε τις προθέσεις. Τώρα σε μια τηλεδιάσκεψη πόση ώρα να μιλήσει? Μία ώρα, μη δύο, παραπάνω δεν μπορεί να μιλήσει.
1: Και να σου πω και κάτι άλλο, που και εκεί είναι φαύλη ερασιτέχνικη. Ο κόσμος βοά φωνάζει ότι οι Ολλανδοί είναι ένα γραφείο μάνατζερ ποδοσφαιριστών που παίρνουν ομάδες στις μικρές κατηγορίες και σπρώχνουν παίχτες. Μην κρυβόμαστε, τώρα αυτό λέγεται παντού.
0: Είναι ένα γραφείο μάνατζερ, δεν στο εγώ, είναι γραφείο μάνατζερ.
1: Ή επιβεβαίωσέ το, ή διέψευσέ το. Θα μου πεις, αφού δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαπραγματεύσεις, γιατί να μπεις σε αυτόν τον κόπο. Σωστό και αυτό.
0: Ναι, ένα γραφείο μάνατζερ είναι από ό,τι φαίνεται. Ναι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο.
1: Και θα δώσει το γραφείο μάνατζερ τη λύση στην Παναχαϊκή. Αλλά τέλος πάντων, από ό,τι φαίνεται, η Παναχαϊκή ζητάει κάποιες εγγυήσεις, όπως μαθαίνετε, έτσι.
0: Ναι, ναι. Αρκετές ζητάει εγγυήσεις για το μέλλον του σωματείου.
1: Καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό, γιατί προσπαθεί να μην την ξαναπατήσει. Την
0: ναι,
1: πάτησε,
0: ναι. Ούτως, σου είπα, με το σωστά του μου είπες ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιες διαφορές. Δηλαδή, ότι με Σταθάκη οι Αμερικάνους ζητήσαμε συναλλαγματικές. Εδώ ζητάμε εγγυητική τραπέζη. Με Σταθάκη οι Αμερικάνους ζητήσαμε κάποια άλλα λίγα πράγματα. Τώρα εδώ ζητάμε πολλές εγγυήσεις για να δοθεί η ομάδα.
1: Ότι,
0: και είναι και πολύ σημαντικό αυτό που είπαν και τον Αντώνη, έτσι, ότι εμένα μου δείχνει ότι η άλλη πλευρά εσενική το χειρίζεται σωστά. Όταν η εσενική λέει ότι εμείς δεν παίρνουμε καν.
1: Ναι. Θα φανεί το αποτελέσμα.
0: Όχι, άλλο ήθελα. Άλλο για άλλο κομμάτι να σου πω, Χρήστο. Ναι. Σε αυτό που είπα στην αρχή, ότι η εσενική είπε ούτε κατά διάνοια μπαίνουμε εμείς σε θέμα παραχώρηση και πέτρου ανθρώπου που ακόμη δεν του ξέρουμε καλά, είναι επίσης σημαντικό. Ότι κάτι τέτοιο δεν ήθελα ποτέ, κανένα είπε. Δεν το συζητάμε καν αυτό το κομμάτι. Το συζητάμε για το θέμα γηπέδου. Κάποιες βελτιώσεις, ναι, αλλά θέμα τέτοιο είπε για κάποιους πρέπει να τους δούμε στην πορεία, βεβαίως. Άρα βλέπω ότι και η Παναχαϊκή προσπαθεί να δέσει το σωματείο όσο καλύτερα γίνεται.
1: Ναι. Κοίταξε, βέβαια και η ερασιτεχνική δεν τη βλέπω ότι μπορεί να συντηρήσει το γήπεδο μόνη της για να μην δώσει κάπου αλλού την εκμετάλλευσή του, αλλά αυτό είναι άλλη κουβέντα.
0: Εντάξει.
1: Δεν είναι επί της παρουσίας.
0: Είναι όμως και σωστό ότι δεν μπορεί να το συστήσει σήμερα με κάποιους που εμφανίζει για πρώτη φορά και δεν του ξέρει.
1: Πολύ το σωστό. Ναι,
0: πολύ σωστό.
1: Κοίταξε, στην ερασιτεχνική ξέρει τι έχουν πάθει. Ο οποίος καεί, λέει, στο χυλόφισα και το γιαούρτι. Ναι, και νομίζω ότι ό,τι εγγυήσει δεν είχαν ζητήσει τα τελευταία 150 χρόνια πρέπει να τη ζητάνε τώρα. Και καλά κάνουν, αν θες τη γνώμη μου, έτσι.
0: Εντάξει, είναι η αλήθεια. Τους ζητάνε πάρα πολλές εγγύησεις.
1: Ναι.
0: Γιατί και τώρα είμαστε στο προσύμφωνο τις διαπραγματεύσεις και τις αντιφορτάσεις που γίνονται επί των όρων της συμφωνίας. Γιατί όντως, εντάξει, έχουν βάλει και αυτοί εγγύησεις. Από ό,τι μαθαίνω ότι και πλέον άλλη πλευρά έχει βάλει εγγύησεις. Πιο πολύ για το γήπεδο.
1: Έχει διαπραγματευτές, δεν είναι ένα.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Τέλος πάντων, πάντως ό,τι είναι να γίνει πρέπει να γίνει με αυτό το τέλος του μηνός, έτσι.
0: Ναι, ναι, είναι καταληκτική ημερομηνία.
1: Ναι, για να γίνει μετά από πολλά χρόνια ένα καλοκαίρι καθαρά αγωνιστικό. Να ασχολούμαστε μόνο με τα αγωνιστικά. Γιατί τα τελευταία καλοκαίρια, από συμμαχίαστε μετά, δεν ασχολούμαστε κανένα καλοκαίρι με το αγωνιστικό. Κοντεύουμε να πάρουμε πτυχίο νομική όλοι εδώ. Τι είναι.
0: Ναι, είσαι σωστός,
1: Έτσι, εδώ όλοι οι ακροατές κοντεύουν να γίνουν ανταγωνιστές του Γρηγορίου και του δικού σου, του Λίβα. Κοντεύουμε, σου λέω, έχουμε αποκτήσει νομικές γνώσεις όλοι. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό σε άλλη ομάδα.
0: Εντάξει, κοίταξε. Το ρεπορτάζ της Παναχαϊκής, δυστυχώς όλα τα περισσότερα. Δηλαδή, εγώ μια χρονιά, όντως θυμάμαι με Κώστα Κατσουράνη και Συμμαχία που ήταν καθαρά αγωνιστικό και ψάχναμε να βρούμε έστω μία είδηση. Τα υπόλοιπα χρόνια δεν σου κρύβω ότι είναι νομικό, δικαστικό, ό,τι δεν έχει γίνει.
1: Έτσι ακριβώς, γι' αυτό σου λέω. Η αναλογία είναι 90-10.
0: Μέχρι και πέρσι έγινε και αστυνομικό με μια υποτιθέμενη ληστεία που δεν έγινε ποτέ. Έτσι.
1: Αυτό λε. Εδώ ψάχναμε το ροζ βίντεο. Τι μα λε τώρα, έψαχναμε μια ολόκληρη πόλη, τι έχουμε ζήσει. Ναι, ψάχναμε μια ολόκληρη πόλη, έψαχναμε ένα μήνα το ροζ βίντεο, να δούμε ποιοι πρωταγωνιστούν και αν το κάνουν καλά.
0: Γεια σου, Χρήστο, γεια.

Ο Νίκος λέει: η ανακοίνωση λέει θα γίνει στις 26 του μήνα, λέει, μαζί με την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη την ίδια μέρα. Κάποιος θα χάσει από τις δύο ανακοινώσεις. 26 είναι Τρίτη. 27. Μπάλε στην ένα. Κάπου, αν όλα πάνε καλά, είναι κάπου εκεί. 27, 28, γύρω-γύρω σε αυτές τις ημερομηνίες. Μάλιστα, την ίδια μέρα δεν νομίζω. Θα χάσει το νόημα. Δύο ανακοινώσεις την ίδια μέρα δεν γίνεται. Ο Γιώργος ο φίλος μου λέει: στην περίπτωση λέει Βεντουρή είχε διαρρεύσει κάτι. Όχι. Στην περίπτωση του Βεντουρή δεν είχε διαρρεύσει κάτι. Κατά πρώτον, το όνομα του Βεντουρή βγήκε 1,5 χρόνο μετά το θάνατό του. Έτσι. Δεν. Όντως δεν έχει διαρρεύσει το παραμικρό. Και φαντάσου, Γιώργο, τώρα είπα: θα κάποια στιγμή θα το πω. Πληροφορήθηκα την Παρασκευή ποιον είχε κλείσει για τεχνικό διευθυντή και τους υπόλοιπους. Δηλαδή από σπόντα. Έτσι, διότι όντως είχε κάνει αυτός, πίστευε ότι την έχει την ομάδα. Δηλαδή φτάσαμε, και ο Βεντουρής δηλαδή από αυτά που κατάλαβα συγχωρημένο το παιδί, τώρα που μιλάω για την νεκρό και δεν είναι σωστό, αλλά δηλαδή έμαθα τώρα ότι όντως ο άνθρωπος είχε κλείσει τεχνικό διευθυντή, είχε κλείσει προπονητή, είχε κλείσει συμβούλους από Αθήνα να φέρει κάτω και αυτά, και τελικά χάλασε η δουλειά αρχές Αυγούστου. Αρχές Αυγούστου. Και όντως είχε κλείσει ανθρώπους και σημαντικούς ανθρώπους από την Αθήνα. Εντάξει, μην το κάνω όμως, μιλάμε τώρα για ένα παιδί που έφυγε πολύ προώρα από τη ζωή. Ναι, όντως δεν έχει διαρρεύσει όμως και τότε τίποτα.

Λοιπόν, ο Μαρίνο λέει τώρα μπήκα, λέει τι νέα έχουμε, λέει υπάρχει προσύμφωνο. Μαρίνο, προσύμφωνο, κοίταξε. Υπάρχει ένα προσύμφωνο που διαπραγματεύεται με αντιπροτάσει και όλα αυτά. Δεν έχουμε υπογραφεί προσύμφωνο ακόμη. Είναι σε μια διαπραγμάτευση να φτάσουν στου όρου τη τελική συμφωνία. Από ό,τι φαίνεται, θέλουμε καμία εβδομάδα ακόμη. Αυτό έγινε εκτίμηση ότι στα μέσα τη εβδομάδα θα έχει τελειώσει. Αν όλα πάνε καλά, έτσι. Είναι τώρα σε μια επαφή των δικηγόρων που ανταλλάσσουν τους όρους, τι θα πρέπει να γραφτεί, τι θα πρέπει να αλλάξει. Αυτά είναι νομικά θέματα τώρα σε ένα ευρωσύμφωνο που πάνε να ετοιμαστεί για να το υπογράψουν και δύο πλευρές και να προχωρήσουν μετά στη διαδικασία της παραχώρησης του management. Είναι και αυτό είναι ένα δεδομένο. Λοιπόν, άλλος φίλος εδώ, ο Δημήτρης τώρα μου λέει, αυτοκτόνησε άτομο, λέει, έπεσε, λέει, με τα μάξι στο Ρίο. Καινούριο. Άλλο αυτό τώρα. Μάλιστα, τώρα ο Δημήτρης λέει ότι ναι, δεν το έχω ακούσει, Δημήτρη μου, να μου το λες, εντάξει, τώρα μου λέει, λοιπόν, στο Ρίο βλέπω ότι άνδρας έχει ανασυρθεί νεκρός, δεν ξέρω τώρα αν είναι αυτοκτονία, για να το βλέπω ένα ρεπορτάζ τώρα, ότι εντοπίστηκε όντως στη δυτική προβλήτα του Ρίου, λέει, ναι, το αυτοκίνητό του κατέληξε στη θάλασσα, μάλιστα. Όντως, βλέπω τώρα ότι υπάρχει ρεπορτάζ, δεν ξέρουμε τώρα, ότι από διευκρίνησης άγνωστες συνθήκες, άντρας ο οποίος επέβαινε σε αυτοκίνητο, έπεσε με το αυτοκίνητό του στη θάλασσα, στη δυτική προβλήτα του Ρίου, είναι νεκρός. Ο άνθρωπος, τι να πω, δεν ξέρω. 65 χρόνια και ούτε μεγάλος. Μάλιστα. Απλά λέει διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο νοσοκομείο. Μάλιστα, και τώρα πλέον με σε διεξάρτητη έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας. Μάλιστα, άλλο τώρα. Μάλιστα, νεκρός λοιπόν 65χρονος άνδρας στη δυτική προβλήτα του Ρίου, ο οποίος έφυγε με το αυτοκίνητό του και έπεσε στη θάλασσα. Δυστυχώς είναι νεκρός. Έχει ανασυρθεί νεκρός. Τώρα δεν ξέρω αν είναι αυτοκτονία, αν είναι παθολογικά τα αίτια, διερευνούνται τα αίτια. Αλλά όλοι μιλάνε τώρα όντως για μια τραγωδία αυτή τη στιγμή που συνέβη πριν από λίγη ώρα στη δυτική προβλήτα στο Ρίο. Τι να πω, δεν ξέρω. Αυτά που γίνονται κάθε μέρα. Ούτε να τα σκεφτόμαστε πιο πάλι. Μάλιστα.

Λοιπόν, ο Άλεξ λέει, δεν μας λες όμως, λέει, το λόγο που χάλασε η δουλειά με το Venturi Alex. Λέξη έψη ουσίας, δεν έχει υποθεί και ποτέ τι έτσι. Με το μάθω πολύ, πολύ αργότερα. Τώρα, τι να σου πω. Κάτι χάλασε τη διαπραγμάτευση. Έτσι. Έχουν ακουστεί διάφορα. Ο άνθρωπος δεν είναι στη ζωή για να σου επιβεβαιώσω, να επιβεβαιώσουμε κάτι αυτή τη στιγμή. Έτσι, έχει ακουστεί για τα ποσοστά, για κάποια θέματα συνδίκησης, όλα. Δεν μπορώ να είμαι σίγουρος όμως. Το θέμα είναι ότι κάπως στράβωσε η δουλειά. Αυτό είναι δεδομένο. Τώρα δεν είναι και ζωή το παιδί για να γνωρίζουμε κάτι περισσότερο. Κάπου, ναι, σε κάποια τέτοια θέματα. Από ό,τι είχα ακούσει, κόλλησε σε διαδικαστικά θέματα η ιστορία. Δεν κούλησε στο οικονομικό, γιατί στο οικονομικό φαινόταν ότι υπήρχαν χρήματα. Έτσι. Όταν πήγες, είχαν μεταγραφές 80 και 70 και 60. Έτσι. Και είχε τρεις παίκτες άνω των 60, δύο με 80 και ένα με 70. Μιλάμε για τώρα τρελά νούμερα. Θεωρώ ότι όλοι υπολόγισαν στα χρήματα, ότι ο Βεντούρης θα έβαζε τα χρήματα. Όμως φαίνεται ότι κάτι δεν προέκυψε σωστά στη συμφωνία με τους Αμερικάνους. Αν μιλάγαμε για οριστική παραχώρηση των μετοχών, αν οι Αμερικάνοι θεωρούσαν ότι πρέπει να βάλει λεφτά για να τρώγουν συμπαίκτη, αυτά έχουν ακουστεί έτσι. Για να μην λέω ψέματα, αυτό, ότι χάλεσε αυτό το κομμάτι. Ότι ενώ ο άνθρωπο έλεγε ότι θα πάρει την ομάδα του πιεστικού πακέτου, ότι οι Αμερικάνοι ήταν θέμα για συμπαίκτη αρκετά. Έτσι έχει ακουστεί. Δεν μπορώ να είμαι σίγουρο. Σημασία έχει ότι χάλεσε και σημασία έχει το παιδί είναι και στη ζωή αυτή την ώρα. Αυτό είναι το πιο βασικό. Ο Αντώνης λέει και να τα μόνο λέει με το Venturi που χάλασε, λέει τον deal, και άλλοι είχαν διαφερθεί λέει και χάλασε η δουλειά. Εντάξει, με το Venturi, Αντώνη, ήταν για το γνωρίσεις και εσύ, είχαν φτάσει κοντά από ποτέ. Από άλλες φορές με το Venturi ήταν πάρα πολύ πιο κοντά.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σουτ. Είναι 2-0.
3: Sport FM Πάτρα.
4: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
5: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, φτισόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
6: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
7: El Greco.
6: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
7: El Greco.
6: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
7: El Greco.
6: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
7: El Greco.
6: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
8: El Greco. Πίτσα El Greco.
6: El Greco.
8: Πάλι ζωγράφισες.
9: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Γύρος Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
10: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
11: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
12: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
13: Έχεις.
12: Θέλω μπρατσάκια.
13: Έχεις.
12: Θέλω και πετσέτα.
13: Έχεις.
12: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
14: Από το tzatzala.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο tzatzala.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Patra Mall, Γλάφκου 9.

Λοιπόν, προχωράμε, πάμε τελευταίο μέρος. Συγγνώμη. Να πω ότι χθες είχαμε και τις εκλογές στους παλέμαχους ποδοσφαιριστές του Σύλλογου Παλεμάχων της Πανεχαϊκής. Έχουν εκλεγεί ο Χρήστος Μικές ως πρώτος και επίσης ο Διοικητικός Συμβούλιο Καραπίτσος, Κιβελίδης, Νικολόπουλος, Μιχαλόπουλος, Ανδριέλος, Σανδραβέλης. Αυτοί είναι που έχουν εκλεγεί. Και αναπληρωματικοί μέλη ο Μιχάλης Κοντογιάννης και ο Λιμπέρης Τεργίδης. Όμως βεβαίως για το θέμα των εκλογών πλήθονται θέματα. Ήδη σήμερα παλέμαχος ποδοσφαιριστής της Πανεχαϊκής έχει στείλει ένσταση προς τον Δημήτρη Αργυρόπουλο, τότε ως πρόεδρο. Ως αρμόδιο πρόεδρο Παλεμάχων Παναχαϊκής, που ήταν μέχρι χθες, και ως πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής για αποκλεισμό από τις εκλογές, ότι έχει υπάρξει μια διαγραφή παλεμάχου ποδοσφαιριστή χωρίς να έχει κληθεί στο όργανο να ενημερωθεί, και ότι έστειλε επίσης το ένσταση στον Δημήτρη Αργυρόπουλο σήμερα ότι πλέον θεωρεί ότι υπάρχει ένσταση ότι δεν έχει ενημερωθεί γιατί διαγράφηκε και δεν θα το επιτρέψαν να ψηφίσει στις νέες εκλογές. Και όχι μόνο αυτό, αύριο ο συγκεκριμένος παλέμαχος καταθέτει ένσταση κατά του κύρους των εκλογών των παλεμάχων. Καθώς θεωρεί ότι ήθελε να θέσει και υποψηφιότητα, δεν του επέτρεψαν να θέσει υποψηφιότητα, δεν του επέτρεψαν να ψηφίσει, δεν είχε λάβει καμία φορά γνώση της απόφασης αυτής, δεν ξέρει ποιο διοικητικό συμβούλιο την έχει πάρει και για ποιους λόγους, και για τον λόγο αυτό αύριο καταθέτει ένσταση κατά του κύρους των εκλογών, των χθεσινών εκλογών. Βεβαίως, από την άλλη πλευρά δεν θέλει να δημοσιοποιήσει το όνομά του, τον ενδιαφέρει μόνο η ιδέα της Πανεχαϊκής, αλλά κάποια πράγματα θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τον νόμο Δόνησε, γι' αυτό και αύριο, από ό,τι γνωρίζω και με ενημέρωσε, ότι δεν θέλει να πει για την ώρα το όνομά του, να μην μιλάει για δημοσιότητα και όλα αυτά. Θα ενημερωθούν, να το πει ο ίδιος όταν είναι. Θα καταθέσει αύριο ένσταση κατά του κύρους των χθεσινών εκλογών των παλεμάχων, θεωρώντας ότι κακώς δεν του επιτρέπει να είναι υποψηφίος και κακώς δεν του επιτρέπει να είναι να ψηφίσει, αφού τον ενημέρωσαν ότι τον έχουν διαγράψει από το Σύλλογο. Έχουμε και αυτές τις εξελίξεις. Θα δούμε τις επόμενες μέρες τι θα γίνει. Υπάρχουν πολλές διαβουλεύσεις και θα δούμε τι θα συμβεί.

Λοιπόν, προσπαθώ τώρα γιατί έχω εδώ αρκετά μηνύματα του φίλου τη Παναγιακή. Λέει πότε παίζει Παναγιακή στο Final Four στο μπάσκετ, λέει και πού θα γίνει. Και ο Νίκος μου έγραψε εδώ, λέει μην ξεχάσει να ρωτήσει, Αλέξη, πού θα γίνει το Final Four. Λοιπόν, τώρα με ενημερώνουν από την Παναγιακή ότι δεν υπάρχει ακόμη καμία επίσημη ενημέρωση και καμία ανακοίνωση για το πού θα διεξαχθεί το Final Four 30 και 31 Μαΐου. Αύριο με ενημέρωσε την Παναγιακή. Υπάρχει ένα τελευταίο παιχνίδι στους τελικούς, το Μεντ Γαλάτικα. Το παιχνίδι Γαλάτιστα. Μεντ Γαλάτιστα είναι 3-3 στις νίκες και ο νικητής αύριο παίρνει το εισιτήριο για το Final Four. Ακόμη δεν είναι τίποτα σίγουρο, δεν υπάρχει καμία διαρροή, δεν ισχύει κάτι περί Αθήνας για την ώρα. Η Παναγιακή δεν γνωρίζει κάτι. Επισήμως λοιπόν τίποτα. Θα πρέπει να υπάρξει, μου είπαν, το αυριανό παιχνίδι να βγει η τέταρτη ομάδα του Final Four που θα βγει από τον αναμέτρηση του Μεντ Γαλάτιστα και μετά πιθανότατα την Πέμπτη θα έχουμε την οριστικοποίηση την Παρασκευή το που θα γίνει το Final Four. Πέμπτη ή Παρασκευή θα γνωρίζουμε που θα γίνει το Final Four και τι θα ισχύει για την κατάταξη. Θυμίζω ότι από τους τέσσερις από το Final Four θα έχουμε ο πρώτος θα βγει απευθείας στην National League 1 και ο χαμένος του τελικού, ο δεύτερος δηλαδή, θα έχει το δικαίωμα να έχει δωρεάν wild card σε περίπτωση του πρώτου καινού στο πρωτάθλημα της National League 1. Αυτά είναι τα δεδομένα που υπάρχουν για το μπάσκετ. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένας ορισμός, καμία ανακοίνωση για το Final Four. Πέμπτη ή Παρασκευή, αφού αύριο πρέπει να βγει η τελευταία ομάδα που θα συμπληρώσει την τετράδα του Final Four.

0: Ο Νίκος λέει: πάντως είναι άδικο να γίνει Αθήνα, λέει, γιατί υπάρχουν ήδη δύο αθηναϊκές ομάδες. Ναι, Νίκο, η Παναχαϊκή δεν γνωρίζει κάτι περί Αθήνας, δεν το έχει ακούσει, λέει. Αυτό μου ενημέρωσαν τώρα, δεν το ξέρουν. Άρα εκ των πραγμάτων θα περιμένουμε. Πέμπτη Παρασκευή θα ανακοινωθεί ο τόπος, αλλά και τι ισχύει στη γενική κατάταξη. Πώς θα βγει η κατάταξη, η τελική κατάταξη. Έτσι. Γιατί τώρα παίζει ρόλο και η τελική κατάταξη. Έτσι. Άρα Πέμπτη Παρασκευή θα γνωρίζουμε σε ποιο γήπεδο γίνεται το Final Four. Λοιπόν, πάμε στον Παναγιώτη Μάλιο τώρα να δούμε τα τελευταία νέα. Παναγιώτη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αλέξη, σε εσένα και στους φίλους του ακροατές του σταθμού.
0: Λοιπόν, μάχη από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Τι λένε τα νέα στον πύργο τώρα, τι λένε.
1: Όλοι πανηγυρίζουν. Μου κάνει εντύπωση που όλοι την Κυριακή πανηγύριζαν. Ο πύργος πανηγύριζε, σποταγωγήθηκε το Δημαρχείο, πήγαν οι παίχτες, καπνογόνα. Στη Ζάκυνθο το πανηγυρίζαν όλοι. Στον Άρη Πετρούπολης βγάλαν ανακοίνωση και λέει ότι περιμένετε και...
0: Γελάει καλή τρόπης, γελάει τελευταίος.
1: Γελάει καλή τρόπης, γελάει τελευταίος. Ο ΑΕΟ, θα πω εγώ, ποιος ένας θα μείνει απ' έξω. Ποιος ένας τώρα θα μείνει απ' έξω από τους τρεις. Αυτό είναι. Ο Εθνικός είναι σίγουρα εκτός. Αποτυχία για τον Εθνικό να πούμε εδώ. Πέμπτη συνεχόμενη χρονιά που παλεύει να ανέβει και δεν μπορεί να ανέβει. Είναι κρίμα για μια ομάδα που έχει παίξει, τη θυμόμαστε, στην Αλφα Εθνική παλιά, να μην μπορεί να πάρει την άνοδο 5 χρόνια από τη Γάμα Εθνική στη Β'. Είναι τραγικό αυτό για τον Εθνικό. Μιλάμε για μια πολύ βαριά φανέλα. Έτσι. Αλλά ο Εθνικός θα παίζει και τον χρόνο στη Γάμα Εθνική. Τώρα τι γίνεται με τους άλλους τρεις. Εδώ είναι το θέμα τώρα. Και φοβάμαι μην το θέμα αυτό μην κρατήσει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Γιατί ό,τι απόφαση και να βγει, θα υπάρχει έφεση.
0: Δεδομένο αυτό.
1: Από ότι αυτό είναι δεδομένο αυτό. Λοιπόν, και αν και εκεί η απόφαση που θα βγει δεν αρέσει στην εκάστοτε ομάδα, θα προσφύγει και στο ΚΑΣ. Και από ό,τι ξέρω, εκτός από την Πετρούπολη, θα προσφύγει και ο πύργος στο ΚΑΣ. Άμα γίνει κάτι και η απόφαση είναι αρνητική. Εάν το ΚΑΣ βγάζει απόφαση μετά από 2-2,5 μήνες, οπότε αν δηλαδή γίνει κάτι τέτοιο, δεν ξέρω, την άρεσε στο στον αέρα το πρωτάθλημα, νέα σεζόν, αργούν τα πάντα.
0: Αργούν τα πάντα, αργούν τα πάντα.
1: Είναι δεμένα τα χέρια της ΕΠΟ, δεν ξέρω πώς να το πω.
0: Κοίταξε, η ΕΠΟ, από ό,τι μου είπε ο κύριος Ιδέας πριν από λίγο, έχει ένα πλάνο για την επόμενη εβδομάδα όσον αφορά τι θα πράξει με τη βαθμολογία. Βεβαίως, σίγουρα δεν θα επικυρώσει για την άνοδο, αυτό είναι δεδομένο. Αλλά απ' την άλλη, οι ομάδες έχουν και αυτές το δικαίωμα να κάνουν τα ένδυκά τους μέσα. Μπορούν να πάνε μέχρι το ΚΑΣ.
1: Σίγουρα.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Νομίζω είναι 23-27 χιλιάρικα το παράβολο. Θα πάνε και θα δούμε τι θα. Γιατί φαντάζομαι τώρα, η Πετρούπολη το έχει ανακοινώσει από χτες ότι αν δεν εφαρμοστεί ο νόμος, εμείς πάμε στο ΚΑΣ. Τώρα μας λέει ότι και ο πύργος λέει. Και το πήρε το ίδιο, έτσι. Μάλιστα.
1: Θα δούμε τώρα, θα δούμε. Αυτό που είπε και οι ομάδες τώρα στην Καμεθική βγαίνουν 120, όντως βγαίνουν 120. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Όμως, εγώ μαθαίνω ότι θα προκύψουν αρκετά κενά και θα προκύψουν και κενά από τις ομάδες που έπεσαν από τη Β' Εθνική στη Γάμα. Από τη Super League 2 στη Γάμα, ήδη 2-3 ομάδες είναι πολύ δύσκολο να κατέβουν. Βέβαια είναι νωρίς ακόμα, μιλάμε για Μάιο.
0: Εντάξει, τώρα...
1: Αυτά ξεκαθαρίζουν συνήθως
0: από τον νότιο όμιλο
1: Ιουνίου.
0: Από τον νότιο όμιλο πάντως να σου πω από τις ομάδες που έπεσαν, τουλάχιστον για Ηλιούπολη και Γάλλο δεν τίθεται κανένα θέμα, θα παίξουν κανονικά Γάμα Εθνική του χρόνου.
1: Ναι.
0: Από
1: ναι,
0: αυτά
1: ναι,
0: που έχω τσεκάρει, Ηλιούπολη και Γάλλο θα παίξουν.
1: Του βορείου ομίλου κάποιες ομάδες έχουν θέμα.
0: Βέβαια, εντάξει, θεωρώ ότι εμάς εδώ μας ενδιαφέρουν τα κενά να είναι στο νότιο όμιλο. Μας ενδιαφέρουν τα πιο πολύ να τα κενά.
1: Δεν ξέρω, μην το πάνε συνολικά. Δηλαδή δούνε, ξέρω εγώ, είναι 120 ομάδες, δεν κατεβαίνουν, ξέρω εγώ, 6-7-8 ομάδες. Πώς να καλυφθούν τα κενά αυτά, παράδειγμα λέω τώρα.
0: Ναι, αν υπερκύψουν κενά, όλα θα είναι ανοιχτά.
1: Μπορεί και περισσότερα. Βλέπω η Αλεξάνδρεια έχει πρόβλημα να κατέβει που έπαιζε πέρσι με την Κύπρο. Είναι νωρίς ακόμα.
0: Είναι νωρίς, νωρίς. Είναι και άλλες ομάδες.
1: Είναι πολύ νωρίς.
0: Δηλαδή,
1: για τις ομάδες που θέλουν να, ξέρω εγώ, η Αχαϊκή για παράδειγμα, έτσι, που θέλει να ανέβει στα δεύτερα, την Αχαϊκή και άλλες ομάδες που ζητούν να ανέβουν ή και ομάδες που ζητούν να, που έπεσαν να σωθούν όπως η Φίελα, το Χαϊδάρι, η Κοζάνη, ο Θερμαϊκός Θέρμης. Θα πιστεύω θα τραβήξει σε μάκρος. Δεν θα ξεκαθαρίσει δηλαδή τις επόμενες μέρες. Δηλαδή μπορεί να περάσουν και εβδομάδες. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
0: Ναι, σίγουρα δεν θα είναι κάτι που θα ανακοινωθεί τώρα άμεσα. Κατά πρώτον δεν ξέρω πότε αρχίζουν να δηλώνουν τις συμμετοχές ομάδες και τι θα γίνει. Έτσι, ακόμη πολύ νωρίς.
1: Καταρχήν θα πάρουμε μια εικόνα επικήρυξη, επικήρυξη αυτό που είπες. Όταν δούμε το πόσες ομάδες δήλωσαν συμμετοχή. Δηλαδή θα δούμε. Δήλωσαν, ξέρω εγώ, 110, 105, 95. Από εκεί θα προκύψουν τα κενά. Όταν βγουν οι δηλώσεις συμμετοχής και δει ΕΠΟ πόσες ομάδες έχουν δηλώσει συμμετοχή. Πότε θα ξέρει πόσα είναι τα κενά. Τώρα δεν μπορεί να ξέρει κανένας πόσα θα είναι τα κενά.
0: Όχι, όχι.
1: Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Απλά το λέω για να μην περιμένουν κάποιοι κάτι να γίνει άμεσα. Γιατί δεν θα γίνει κάτι άμεσα. Πολύ απλά.
0: Ναι, όχι, δεν υπάρχει. Εγώ και ο Άγγελος Δανιήλ μου είπε στον τελικό ότι πριν από τις 15 Ιουνίου δεν πρόκειται να υπάρξει καμία εξέλιξη.
1: Ακριβώς αυτό που σου είπα και εγώ. Θα περάσει ένα μήνα και μπορεί και παραπάνω.
0: Ναι, ναι.
1: Αν δηλαδή η ΕΠΟ δεν έχει στα χέρια τη δηλώσει συμμετοχής να ξέρει ότι τόσες ομάδες κατεβαίνουν, άρα τόσα κενά υπάρχουν, άρα πρέπει να συμπληρώσουμε τα κενά που υπάρχουν, τα σκύψη κενά που υπάρχουν, δεν μπορεί να γίνει προγραμματισμός. Πολύ απλά.
0: Μάλιστα, για να δούμε τώρα τι θα γίνει, θα έχουμε και αυτό μέσα στο καλοκαίρι και θα δούμε τι θα συμβεί.
1: Απλά θα είναι δύσκολο για τις ομάδες που ενδιαφέρονται να πάνε για πρωτάθλημα, γιατί το έχουμε πει και την άλλη φορά, ότι θα ανεβαίνουν μόνο 4 στις 10, πιο δύσκολο από φέτος, έτσι. Γιατί φέτος ήταν 6 οι όμιλοι, τώρα θα είναι 10 οι όμιλοι. Άρα ανεβαίνουν οι ίδιες ομάδες με πιο πολλούς ομίλους, άρα θα είναι πολύ πιο δύσκολο.
0: Ναι, δεδομένο αυτό, όταν πιο δύσκολο.
1: Πολύ πιο δύσκολο. Πρέπει να έχεις ομάδα Super League 2 το μισό ρόστερ για να ανταπεξέλθεις στον πρωταθλητισμό. Και πώς θα είναι και άλλες ομάδες στον όμιλο, αν είναι δυνατός ο όμιλος, αν είναι πιο αδύναμος. Δηλαδή είδαμε, ξέρω εγώ, π.χ. ο όμιλος της Ελασσόνας, εκεί που εναλλάσσονταν ο πιο πρώτος με τον Άρη Φιλιατών, αν θυμάσαι, ήταν και ο Τηλικράτης. Ήταν πιο αδύναμος όμιλος, σαφώς, από τον όμιλο που ήταν εδώ ο Πύργος, ο Ιζάκυνθος, και από τον Αθηναϊκό όμιλο, έτσι. Και είχαμε πει ότι η Αλασσόνα δεν έχει τύχει στα μπαράζ, γιατί που συνέβη. Γιατί στον Αποκή όμιλο αυτό που είπαμε έγινε. Βγήκε ο Παναθρακικός για πλάκα, ο Παναθρακικός με την Καλαμαριά. Είχαν βγει την τέταρτη αγωνιστική μαθηματικά. Έτσι. Δεν έγινε το ίδιο όμως στον όμιλο το δικό μας, που το περιμέναμε ότι θα είναι πολύ ανταγωνιστικός ο όμιλος και τα παιχνίδια θα είναι πολύ κλειστά. Και όντως ήταν πολύ κλειστά τα παιχνίδια. Γιατί είδες πολλά παιχνίδια και δικές λεπτομέρειες. Δηλαδή ο Πύργος κέρδισε την Άρη Πετρούπολη στο 90 με κόλ του Χατή. Προχτές ο Εθνικός κέρδισε 1-0, ο Άρης Πετρούπολης κέρδισε 1-0 και το γύρισε ο Πύργος πάλι στο 90 με το Χατή. Αλλά ο Πύργος πήρε δύο νίκες
0: στο 90.
1: Με τον Άρη Πετρούπολης και τα δύο μάτς στο 90. Έτσι, στο 90 και τα δύο μάτς. Θέλω να πω ότι ήταν πολύ πιο δύσκολος ο όμιλος, πολύ πιο δυνατός και αυτό φάνηκε. Και αυτό που έλεγες και με τον Εθνικό, ότι δεν είχε τόσο δυνατά παιχνίδια στο πρωτάθλημα όσο είχε ο Εθνικό, ο οποίος ο Πύργος
0: Κιτάκης. Ακριβώς τώρα αυτό ήταν το θέμα.
1: Και
0: τώρα.
1: Το σύγχυσε αυτό.
0: Ναι, ναι. Τώρα τα περί υπόλοιπα δεν τον ήθελε ο Ολυμπιακός, αυτά είναι αστείο της τώρα. Ούτε ο Ολυμπιακός.
1: Δεν τα ακούμε αυτά τώρα. Ο Εθνικός πρέπει να κοιτάξει να βρει ένα γήπεδο να φτιάξει. Καταρχήν δεν ξέρω γιατί τόσα χρόνια δεν έχει γίνει.
0: Θα του φτιάξει ήδη, ξεκινάει τώρα ο Γιάννης Μόραλης.
1: Αν δεν έχει έδρα, δεν κάνει τίποτα. Πέντε χρόνια βολοδέρνει σιγά σιγά και δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
0: Ο Εθνικός ιστορική ομάδα και ένα γήπεδο το δικαιούται.
1: Έχει γυρίσει όλα τα γήπεδα σαν γήπεδούχος.
0: Ακριβώς. Και το δικαιούται και θεωρώ ότι από ό,τι μαθαίνω ότι ο Γιάννης Μόραλης έχει ξεκινήσει ήδη τη μελέτη για το γήπεδο που θα είναι πολύ κοντά στο Καραϊσκάκι. Θα είναι και κοντά στο Καραϊσκάκι από την πληροφορία.
1: Μακάρι. Όσοι είσαι Σαλαμίνα κάποτε είχε έδρα ο Εθνικός, έχει παίξει όλα τα γήπεδα στο γήπεδούχος. Εντάξει, είναι τσιγκάνος, να το πούμε λαϊκά. Πρέπει να βρεθεί μια έδρα. Τώρα, τι θα γίνει τώρα με το άλλο θέμα, με τον Πύργο, την Πετρούπολη και τη Ζάκυνθο, είναι πολλά τα ενδεχόμενα. Το πιο σημαντικό για μένα είναι αν θα θεωρηθεί ο βαθμός από τον Πύργο. Εκεί θα γίνει το κλειδί για τις τρεις ομάδες.
0: Όλοι αυτό λέμε.
1: Εκεί είναι το κλειδί. Άμα αφαιρεθεί ο βαθμός ή δεν αφαιρεθεί. Εκεί θα κρυθεί το ποιες δύο ομάδες θα ανέβουν του χρόνου Super League 2. Έτσι. Και δεν πιστεύω να γίνει αυτό που ακούγεται, ότι δηλαδή να βρεθεί μια μεσοβέζικη λύση αφού είναι πολύ μπλέξιμο να ανέβουν και τρεις.
0: Όχι, λίγο δύσκολο να γίνει. Από πλευρά Super League 2 μου είπαν δεν
1: τίθεται. Γιατί ακούστηκε και αυτό ο Πάπα κατά κόρον, ότι δεν υπάρχει λύση, έχει μπλέξει ΕΠΟ. Η εύκολη λύση ανεβάζω και τους τρεις.
0: Όχι. Από το Super League 2 ξεκάθαρα δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Ξεκινάμε με 16 μου είπαν. Τέλος.
1: Ναι.
0: Και το γιατί.
1: Όπως και από την Αλφα να μην πέσει κανείς και πάλι, λάθος είναι. Γιατί γίνεται μπαράζ παραμονής, γιατί παλεύαν οι Λάρις στον Παναθηναϊκό.
0: Δεν νομίζω ότι δεν θα πέσουν τώρα.
1: Οι Τρίπολοι, γιατί παλεύαν αυτοί, και η Κηφισιά και ο Πανετολικός, γιατί γίνανε οι αγώνες τότε. Όπως και οι αγώνες τώρα που έγιναν, που πήρε το κύπελο Όφη, εδώ γελάει ο κόσμος, έτσι. Λοιπόν, πήρε το κύπελο Όφη και ο Όφη βγαίνει στο Europa League, έτσι. Και τότε γιατί παίζαν οι άλλες ομάδες.
0: Εντάξει, δεν μπορούσαν να μην παίξουν όμως, γιατί ήταν τώρα διαδικασία.
1: Ναι, αλλιώς το λέω ότι τα παιχνίδια αυτά που γίνονται τώρα είναι φιλικά.
0: Ναι, εντάξει, αλλά
1: δεν υπάρχει κανένα βαθμολογικό ενδιαφέρον. Ποιος κάθεται να δει το Λεβαδιακό τώρα, τον Όφη και τον Βόλο. Ποιος. Τι να δει, αφού δεν έχει ενδιαφέρον, αφού ξέρει τι θα γίνει.
0: Έτσι κι αλλιώ τελειώνει για αυτή αύριο.
1: Αλλιώ το λέω, ότι για τα παιχνίδια που έχουν γίνει τώρα έχω άνευ ουσίας, στην ουσία, αφού πήρε τον κύπελο όφη. Είναι από τα παράδοξα του ελληνικού ποδοσφαίρου, ένα από τα παράδοξα.
0: Εντάξει, το πήρε όφη τώρα εκεί, ήταν και αυτό ότι έπρεπε να τελειώσει και αυτό. Εντάξει, θα παίξει μια ομάδα.
1: Οπότε είμαστε ένα αμονή εξελίξεων. Τώρα, το οποίο δεν θα είναι κάτι. Να μην περιμένει κάποιος ότι θα είναι αυτή τη βδομάδα την άλλη βδομάδα. Έτσι, θα τραβήξει σε μάκρος. Θα τραβήξει σε μάκρος. Θα φύγει και ο Μάιος, ίσως. Μιλάω για τις τρεις ομάδες τώρα, τον Πύργο, τη Ζάκυνθο και την Πετρούπολη. Αυτό μας καίει. Αυτό μιλάω, για αυτό το θέμα. Και αυτό θα τραβήξει σε μάκρος. Για το αν θα ανέβουν παραπάνω ομάδες, π.χ. Αχαϊκή ή αν θα μείνει η Θήλα, αυτό θα τραβήξει σε πιο πολύ μάκρος ακόμα. Κατά τη γνώμη μου. Όντως θα πάει με αυτό που είπε ο Άγγελος ο Δανίλης, μετά τις 15 Ιουνίου, μπορεί και πιο μετά. Αναλόγως τι ημερομηνία θα ορίσει η ΕΠΟ για να δηλώσουν συμμετοχή, να πληρώσουν οι μάδες το παράβολο των 500 ευρώ, αν είναι τόσα τα χρήματα και φέτος δεν ξέρω, για να τα βάλει κάτω η ΕΠΟ, να δει έχουμε τόσες ομάδες, έχουμε τόσα κενά, πώς μπορούν να αναπληρωθούν τα κενά. Αλλά πρέπει να είναι και σύντομο αυτό. Θυμάστε αυτό που είχα πει και την άλλη φορά πριν από τρία χρόνια που είχε ανέβει ο Ατρόμητος. Είχε πάρει το πρωτάθλημα Ατρόμητος και δεν είχε ανέβει στα μπαράζ και του ζητήθηκε να παίξει στη Γάμα Εθνική 20 Ιουνίου. Και είχαν κάνει τον προγραμματισμό οι άνθρωποι για το Α τοπικό. Το ίδιο ισχύει και για τον Παλιξουριακό τότε, αν θυμάσαι. Ήταν ο Παλιξουριακός, ο Ατρόμητος, η Θεία Λαμπελοκύμπορα τη Ζάκυνθο και ο Ξενοφών Κρεσθένων. Και καμία από τις τέσσερις δεν δέχτηκε να ανέβει. Καμία. Το θυμάσαι αυτό. Πριν από τρία χρόνια ήταν. Ήταν φοβερό αυτό. Δηλαδή, 0 στα 4 πήρε από εκεί. Κανένας δεν δέχτηκε γιατί πολύ απλά είχαν κάνει προγραμματισμό οι ομάδες για το Α τοπικό. Και δεν μπορείς τώρα ξαφνικά να σου λέει παίξε γάμα εθνική για να πάρω 10 παίχτες. Πότε θα τους πάρω.
0: Ο Γιώργος λέει καλά σου λέει Αλέξ. Λέει ότι ο τελικός έπρεπε να γίνει μετά το πέρας, λέει τον μπαράζ 5-8. Εντάξει, αφού ο τελικός είχε συγκεκριμένη ημερομηνία. Εντάξει, το πήρε ο Όφη, το ανατρέφηκαν τα πλάνα. Ήταν επόμενο ότι μετά χάθηκε τον ενδιαφέρον. Αλήθεια.
1: Τώρα να σου πω τα παιχνίδια αυτά που γίνονται είναι ανεπουσία. Δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον στα παιχνίδια αυτά. Δεν παρακολουθεί κανείς τα παιχνίδια αυτά του Λεβαδιακού του Όφη τώρα. Δεν τα παρακολουθεί ουδείς.
0: Εγώ δεν έχω δει κανένα, μη σου λέω ψέματα.
1: Στα λόγια μου έρχεσαι.
0: Δεν έχω δει
1: κανένα.
0: Μάτς για την παραμονή έχω δει. Μη σου λέω ψέματα, μάτς για την παραμονή έχω δει. Αλλά για το 5-8 όχι, δεν έχω δει.
1: Κέρδιζε όφη 0-2 στη Λιβαδιά και μετά το 90 έγινε 3-2.
0: Μάτσο Αστέρα Τρίπολης της Λάρισας του Παρσαρακού έχω δει βεβαίως.
1: Δεν μου σχόλιασε αυτό που σου πω όμως. Κέρδιζε όφη 0-2 και από το 90 μέχρι το 97 έγινε 3-2.
0: Εντάξει, μπάλεν. Στο ποδόσφαιρο, λέει. Αφού να σου πω κάτι, όταν παίζει χωρίς άγχος και ελεύθερα.
1: Όταν είναι και διάφορα ακριβώς, τα μάτια, όλα τα πάντα γίνονται.
0: Όλα τα πάντα γίνονται.
1: Τα πάντα είναι δυνατά να γίνονται.
0: Δεν κατάλαβα, τα πάντα γίνονται. Δεν το
1: συζητάω. Τα πάντα γίνονται.
0: Εντάξει, δεν είναι. Ο Όφη, ούτως ή άλλως μετά το κατάξιο κυπέλου, είναι μια άλλη ομάδα στο πρωτάθλημα. Αφού οι παίκτες έχουν πάει στον γύρο παλί, θα σκοτωθούν να πάρουν τώρα. Και τι έγινε, να παίρνουν και μια νίκη παραπάνω.
1: Δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει λόγος. Τα φιλικά του Αυγούστου έχουν πιο πολύ ενδιαφέρον από αυτά τα μάτια.
0: Ο Γιώργος λέει εδώ, ο φίλος
1: μου. Του Αυγούστου βλέπει και κάτι.
0: Γνωριστήκαμε στη Φιέστα, λέμε τον Παναγιώτη, είμαστε φίλοι πλέον.
1: Ναι, αυτό θα με πρόλαβε τώρα ο Γιώργος. Ήρθε και με βρήκε στη Φιέστα στροφή του και μου λέει: Είμαι ο Γιώργος που βλέπω. Βγαίνω στο Βηγενή. Τον βλέπω τον Γιώργο, του λέω: Εσύ είσαι ο Γιώργος. Μου λέει: Ναι, εγώ είμαι. Και πιάσαμε συζήτηση και λέγαμε τα πάντα. Πολύ καλό παιδί ο Γιώργος, εγώ δεν τον ήξερα, να σου πω την αλήθεια. Και ξέχασα να στο παίξω στο αέρα. Αυτό δεν πειράζει, το λέμε τώρα, το ίδιο είναι. Λοιπόν, και έρχεται στη Φιέστα στην δρομή του ξαφνικά και μου λέει: Ξέρεις, είμαι ο Γιώργος που βλέπω που βγαίνω στο Διγενή. Του λέω: Που λες για την Παναχαϊκή, ναι, μπράβο, του λέω: Τα λες πολύ ωραία. Και πιάσαμε συζήτηση περί ανέμων και υδάτων. Και λέγαμε πολλά. Μπράβο στο Γιώργο. Χάρηκα που τον εγνώρισα, πραγματικά το λέω, έτσι. Δεν ξέρω αν τον έχει γνωρίσει από κοντά.
0: Είμαστε φίλοι τόσα χρόνια.
1: Α, τόσο, δεν το ξέρω. Εντάξει. Ήταν εκεί στη Φιέστα στην δρομή του, είναι ατρόμητος,
0: τέλος.
1: Το είχε πει και θυμάμαι και που έβγαινε και το έλεγε ότι είμαι ατρόμητος. Και τα πάμε εκεί. Τα πήγε και το χρόνο στον ατρόμητο, θα είχε την Παναχαϊκή, αντίπαλοι ήταν στη Γάμα Εθνική.
0: Για Παναχαϊκή δεν το βλέπω ζεστά ακόμα.
1: Πολύ το τρομή του είναι Παναχαϊκή, έτσι. Πολύ το τρομή του πατρών είναι Παναχαϊκή.
0: Ναι, εντάξει, Γιώργος, μια χαρά. Όλα καλά.
1: Ο Ατρόμητος που οργανώνεται σιγά-σιγά για να παίξει στη Γάμα Εθνική, στα προσφυγικά μάλλον θα έχει έδρα. Είναι πολύ δύσκολο να γίνει κάτι με το γήπεδο του Ατρόμητου στα Ζαροχουλέκα, γιατί είναι ανήκει στο Δήμο, θέλει πάρα πολλά να γίνουν. Δεν νομίζω όχι να προλάβουν, δεν νομίζω ότι είναι τόσα πολλά που πρέπει να γίνουν που δεν είναι εφικτό να γίνει να παίξει στα Ζαρουχλέκο ο Αντρόμητος. Και θεωρώ ότι θα δηλώσει γέδα το γήπεδο των προσφυγικών, που είναι πιο μαζεμένο γήπεδο και πιο έδρα.
0: Μάλιστα. Έτσι. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Ναι, τώρα ουσιαστικά και είδες και Τρίπολη έμεινε, εγώ το έλεγα, το πίστευα ότι Τρίπολη θα μείνει.
1: Εκτός και αν δεν πέσει κανείς και πέσουν και μείνουν όλοι.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει πίσω να μην παίξει.
1: Τίποτα, Βέλη, φεύγω από τη Λάρισα, λέει.
0: Δεν υπάρχει πίσω να μην πέσει κανένας τώρα.
1: Κρίμα για τη Λάρισα, γιατί είναι μια ομάδα με κόσμο, πολύ κόσμο. Εγώ θα προτιμούσα να πέσει η ομάδα που δεν έχει κόσμο. Και που δεν έχει.
0: Άκου τώρα, ο Γιώργος λέει εδώ πέρα, θα ακούσατε λέει πρωτοποριακά πράγματα για Ατρόμητο φέτος. Έτσι μου λένε και εμένα.
1: Ναι, ναι. Οργανώνεται ο Ατρόμητος. Ήδη από τώρα αρχίζει και βολιδοσκοπεί παίχτες. Έτσι.
0: Είναι κοντά σε τεχνικό διευθυντή.
1: Παχωρεί να μείνει ο Βασίλης ο Παλατής στην τεχνική ηγεσία. Παχωρεί να παραμείνει ο Βασίλης ο
0: Παλατής. Ήδη είναι κοντά σε τεχνικό διευθυντή.
1: Ισχύει. Και οργανώνεται σιγά σιγά γιατί θέλει οργάνωση. Δεν είναι όπως παλιά που ήταν κοντά το τοπικό με τη ΓΑΜΑ Εθνική. Τώρα υπάρχει μεγάλη διαφορά. Παλιά λέγαμε ήταν και η ΔΕΛΤΑ Εθνική ανάμεσα. Από τα κουτσοφέρνω, παίρνω πέντε παίχτες, θα σταθώ στη ΔΕΛΤΑ. Τώρα η ΓΑΜΑ έχει μεγάλη διαφορά με το τοπικό. Δεν είναι όπως παλιά. Το λέω αυτό σε όλους. Έχει τεράστια διαφορά. Γι' αυτό πολλές ομάδες από το πόλο λαϊκά τα βρίσκουν μπαστούνια όταν ανεβαίνουν από το τοπικό στη ΓΑΜΑ. Γιατί έχουν την οτροπία του τοπικού, αλλά η ΓΑΜΑ είναι αλλιώς.
0: Δεδομένο. Για
1: να πληρώνει διαιτησία, ξέρω εγώ, ένα παράδειγμα 200 ευρώ, στη ΓΑΜΑ Εθνική δεν πέφτει κάτω από 800. Ξεκινάω αυτό πρώτα. Και μετά είναι το μπάτζετ, οι παίχτες, προπονητικό team, τα πάντα.
0: Θα δούμε τι έχουν οι ομάδες στην Αχαΐα, θα οργανωθούν. Γιατί τώρα έχω και κάποια μηνύματα και στον Παναγιάλιο. Με ρωτάνε πολύ ότι παίζει για Παναγιάλιο, γιατί και στον Παναγιάλιο έρχονται μεγάλες ανακοινώσεις. Εντάξει, ο Παναγιάλιος δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Θα πάει για πρωτάθλημα, θα πάρει πρωτάθλημα του χρόνου στα 100 χρόνια.
1: Επιτυχημένη χρονιά του Παναγιάλιου.
0: Αλλά θα πέσουν πολλά λεφτά του χρόνου, έρχονται μεγάλες ανακοινώσεις. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο στα 100 χρόνια να ανέβει κατηγορία. Αλλά θα πέσουν πολλά λεφτά του χρόνου, έρχονται μεγάλες ανακοινώσεις. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο στα 100 χρόνια να ανέβει κατηγορία.

0: την αρχή της περίοδου μέχρι το τέλος. Ενώ βλέπεις πολλές ομάδες ότι αλλάζουν προπονητές στην Ελλάδα, 2-3 προπονητές. Παναγιάλιος ξεκίνησε την αρχή.
1: Και τώρα έχει τον πρώτο λόγο να παραμείνει για τη νέα περίοδο.
0: Και ολοκλήρωσε με τον ίδιο προπονητή μετά από 8-9 μήνες. Έτσι. Πολύ σημαντικό αυτό. Και, όχι, και δεν γίνεται συχνά στις ομάδες που αλλάζουν πολλούς προπονητές. Ο Παναγιάλιος κράτησε τον ίδιο προπονητή, επιτυχημένη συνταγή. Και λογικό θα είναι να μείνει και του χρόνου.
1: Ο Γιώργος λέει κλείνοντας, ο Ατρόμητος λέει πηγαίνει περπατώντας, δεν τρέχει, δεν σκοντάφτει αυτό κράτο. Το Γιώργο το κρατάω γιατί το ξέρω, ξέρω πώς λειτουργεί ο Ατρόμητος διοικητικά.
0: Μα έτσι βήμα-βήμα πρέπει να πας.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Εννοείται. Βήμα-βήμα πας, βλέπεις την αγορά με τους παίχτες, τι θέλεις, κάνεις τις επαφές σου, οργανώνεσαι διοικητικά, θωρακίζεις, θα το πω έτσι. Και προχωράς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε για κλείσιμο, Μαραγιώτη. Με κυνηγεί αυτό.
0: Έγινε.
1: Λοιπόν, άντε, καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ και καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε για φινάλε. Τα υπόλοιπα εις αύριο, στις 6 το απόγευμα, από τον Αλέξη Γιμνάς, στο μικρόφωνο του Σπορεφήν Πάτρας και το Θόρυβα, για να βγουν τα συνήθιμα στο ήχο. Να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
2: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
1: Τηλεοφόρο Γλαύκου.
2: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
3: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
3: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
4: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
3: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 54565.
5: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
6: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος, το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
7: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
8: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε

0: καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλωνάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Nob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
4: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Ο Χρήστος Κόντης το είχε κατά κάποιο τρόπο προαναγγείλει. Δηλαδή μετά το μάτς με τον Βόλο, είχε μιλήσει ότι θα πρέπει να πάρθουν κάποιες σκληρές αποφάσεις. Και νομίζω ότι στο σκληρές αποφάσεις, βλέποντας τις ανακοινώσεις της ημέρας, νομίζω φωτογράφιζε την αποχώρηση του Νέιρα. Υποστολή σημαίας για την κριτική ομάδα, αλλά και του Λαμπρόπουλου.
6: Ναι.
5: Μετά από μια τριετία, 8 χρόνια ο Αργεντινός και μια τριετία ο Λαμπρόπουλος, συνέδεσαν προφανώς τα ονόματά τους με την ιστορική κατάκτηση του κυπέλου πριν από σχεδόν ένα μήνα στο Πανθεσσαλικό απέναντι στον ΠΑΟΚ, σύν τις άλλες τρεις αποδεσμεύσεις. Και πάει ουσιαστικά, γιατί φαντάζομαι δεν θα μείνει μόνο σε αυτές τις 5.
6: Καλά, ναι,
5: είναι η αρχή.
6: Ναι, είναι το πρώτο.
5: Γιατί αναλόγως τι θα γίνει και με τις ανανεώσεις. Και πάμε για ένα ολικό lifting και τα κουβεντιάζουμε και στο αργότερα με τον Μάνο Σουριά. Υπάρχει στο οργανόγραμμα της σημερινής εκπομπής. Να δημιουργηθεί μια ομάδα που θα έχει την υπογραφή του Έλληνα τεχνικού. Ναι. Γιατί παρέλαβε μια ομάδα που δεν ήταν δικιά του, ωστόσο με μεθοδικότητα και σωστή δουλειά
6: έγραψε ιστορία.
5: Mm-hmm. Και από τη στιγμή που συνεχίζει, την επόμενη σεζόν που θα είναι και πολύ πιο απαιτητική, με τρεις ουσιαστικά διοργανώσεις να έχει να διαχειριστεί, θα φτιάξει τη δική του ομάδα. Τώρα το τι θα δούμε, θα το δείξει ο χρόνος.
6: Έχουμε διαρκείας Παναθηναϊκού.
5: Ναι.
6: Από την Πέμπτη έχουμε την παραμονή, την επισημοποίηση παραμονής του Μιχάλη Γρηγορίου στον πάγκο του Άρη. Έχουμε πολύ έντονη φημολογία στον ΠΑΟΚ για Ράσμα Λουτσέσκου.
5: Ναι, δεν ξέρω.
6: Γράφτηκε μέχρι και υπόψη ο αντικαταστάτης πλέον, έτσι.
5: Ναι, σε ρωσικό μέσο. Mm-hmm. Για να δούμε.
6: Και έχουμε και ένα ψιλοχαμό στο Βόλεϊ.
5: Ναι, μαζεμένες κινησούλες.
6: Και από Παναθηναϊκό και από Μήλωνα και από Φλίσβο Παλαιού Φαλήρου.
5: Ναι. Ναι, ο Παναθηναϊκός τώρα με την απόκτηση του Κόλεφ.
6: Πολύ ισχυρός.
5: Του Βούλγαρου κεντρικού πρώην πλέον του ΠΑΟΚ. Ναι, ισχυροποιείται πάρα πολύ. Και να δούμε, ενδιαφέρον έχει το τι θα γίνει, θα πω εγώ, και υπάρχει ενίσχυση. Αυτό που είπες, να δούμε και τι θα γίνει με τον ΠΑΟΚ.
6: Ναι.
5: Γιατί είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Συνήθως όλα αυτά τα χρόνια στο βόλεϊ οι ομάδες φτιάχνονται Απρίλη-Μάη και μετά κλείνουν, φεύγουν για καλοκαίρι. Ο ΠΑΟΚ είναι σε πολύ δύσκολη θέση και βασικά θα πρέπει να βρει χορηγούς, γι' αυτό και χτύπησαν την πόρτα του κυρίου Χατζόπουλου και του κυρίου Τσαλόπουλου, ουσιαστικά για να στήσει την ομάδα της νέας σεζόν.
6: Και φυσικά αδειάζει και η Άμμο στην Κλεψίδρα για το Final Four, έτσι.
5: Ναι, πλέον είμαστε τρίτη βραδάκι. Ένα τριημεράκι έμεινε για το πρώτο τζάμπολ, αλλά ουσιαστικά στο Glass Floor, μιας και μιλάμε για το Telecom Center, το άτυπο τζάμπολ θα γίνει την Πέμπτη, έτσι.
6: Ένα με συνεντεύξεις τύπου. Και Ουνάς Foundation, προπονήσεις, δηλώσεις. Εκεί θα είμαστε από το πρωί. Όλη η ομάδα του Big Wins Sport FM, να συμμεταφέρουμε το κλίμα για τους φίλους που ρωτάνε για ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Θα έχουμε τον Γιώργο Πετρίδη.
5: Θα κουβεντιάσουμε.
6: Αργότερα να το κουβεντιάσουμε. Υπάρχει μια έντονη φημολογία, είναι αλήθεια. Αλλά κατά πόσο ισχύει, αρμόδιος θα μας απαντήσει ο Γιώργος.
5: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, επειδή είπες για βόλεϊ, να πάμε στα λεγόμενα μικρότερα αθλήματα, να τα πούμε τώρα.
6: Ναι,
5: στο handball των γυναικών, ο ΠΑΟΚ νίκησε σχετικά εύκολα την ΑΕΚ με 35-29. Ισοφάρισε την σειρά σε 1-1.
6: Στις τρεις νίκες εκεί.
5: Και πλέον η σειρά θα μεταφερθεί. Το παιχνίδι γινόταν στη Θεσσαλονίκη, θα μεταφερθεί και πάλι στην Αθήνα, στο κλειστό του Καματερού, που έχει δηλώσει ως έδρα η ΑΕΚ, η οποία έχει το πλεονέκτημα για το τρίτο παιχνίδι της σειράς, αυτό που είπες, η οποία κρίνεται στις τρεις νίκες. Και στο Πόλο είχαμε τα δύο πρώτα παιχνίδια της ημιτελικής σειράς στο πρωτάθλημα των γυναικών. Εύκολες νίκες για τους γηπεδούχους, Ολυμπιακός Εθνικός 29 και Βουλιαγμένη Γλυφάδα 14-6. Έκαναν το 1-0 στη σειρά. Αυτές οι σειρές κρίνονται στις δύο νίκες. Τα επόμενα παιχνίδια θα γίνουν την Παρασκευή στις έδρες των Ιτημένων. 7 και 4 το Γλυφάδα Βουλιαγμένη, 7 και μισή το Εθνικός Ολυμπιακός, που okay, εδώ έχουν κοινή έδρα. Και αν χρειαστεί, τρίτο παιχνίδι θα γίνει την Κυριακή.

0: Λοιπόν, σήμερα πάντως, παιδιά, έχει game night. Καναπέ, παρέα, μπάλα και πίτσα. Και όταν λέμε πίτσα, λέμε πάντα football deal από την Λαβδιτσιάνο. Άκου να δεις. Άχαστο ρόστερ. Δύο πίτσες κλάσικο 8 κομματιών, και μία κοκακόλα 1,5 λίτρο, μόνο με 17,90 ευρώ. Τι να λέμε τώρα. Μπες στο lartigiano.gr ή στο Lartigiano application, παρήγγειλε football deal και παίξε έξυπνα. Lartigiano, ΟΕ, ΟΕ, ΟΕ. Αυτό είναι μια καλή, νομίζω, ιδέα για αύριο το βράδυ, έτσι που παίζει Φράιμπουργκ στον Βίλα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Το τελικό Europa League, μια πίτσα, κοκακόλα. Άψογα. Πάμε. Πάμε για διαφημιστικό διάλειμμα για να αρχίσουμε τα ρεπορτάζ.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. Ο James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω, τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς όρισο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, σηκώνει καρφώνει. 69, 69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
4: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
8: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε να ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ της απόψινης εκπομπής με Παναθηναϊκό. Διονύσης Δεσίλας στην παρέα μας. Μέσα στη μέρα ανακοινώθηκαν τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν, τιμές και όλα τα σχετικά. Πάμε να πούμε λεπτομέρειες γι' αυτό, αλλά και αν υπάρχει κάποια εξέλιξη, κάτι περισσότερο σε ό,τι έχει να κάνει με το θέμα προπονητή. Χαίρετε, κύριε μου.
1: Γεια σας, ό,τι κάνεις.
0: Καλά είμαι εσύ.
1: Καλά, καλησπέρα στον κόσμο. Από πού θέλω να ξεκινήσω, από τον προπονητή.
0: Πάμε από αυτό. Okay.
1: Λοιπόν, είμαστε σε μια κατάσταση όπου οι δύο πλευρές είναι σε ένα καλό επίπεδο συζητήσεων.
0: Mm-hmm.
1: Ένα. Δύο, θεωρώ ότι μέσα στη βδομάδα το θέμα θα έχει τελειώσει.
0: Μιλάς τώρα για τον Έστρουμ, έτσι.
1: Για τον Έστρουμ.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Δίνω αρκετές πιθανότητες να τελειώσει θετικά. Δεν μπορούμε να το πούμε ακόμα με σιγουριά, γιατί δεν έχει κλείσει ακόμα. Ο ίδιος ο Δανός είναι θετικός, mm-hmm. πολύ θετικός στο να αναλάβει τον Παναθηναϊκό. Περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει κάτι, το λέγαμε τη χθες, από Γερμανία.
0: Ναι.
1: Για παράδειγμα, έφυγε ο Ριέρα από την Άιντραχτ και είναι μια ομάδα που έχει ακουστεί για τον Έστρουμ.
0: Mm-hmm.
1: Αν εκεί έρθει κάτι από τη Γερμανία, τότε δεν ξέρω ποια θα είναι η πρόθεση του Δανούγκα κατά ψέματα.
0: Ναι.
1: Την παρούσα φάση πάντως οι συζητήσεις έχουν πάει καλά.
0: Mm-hmm.
1: Ο ίδιος είναι θετικός, πολύ θετικός. Θεωρώ ότι μέσα στην εβδομάδα το πιθανότερο είναι να έχουμε αίσιο τέλος.
0: Ζήτησε δηλαδή, έτσι όπως το λες, δηλαδή κάποια προθεσμία?
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Δεν έχει ζητήσει καμία προθεσμία. Απλά μιλάνε.
0: Okay.
1: Έχουν κάνει δύο κλήσεις. Πέφτουν πάνω από μία.
0: Okay.
1: Έχει περάσει από συνέντευξη. Έχουν ακούσει τη δική του φιλοσοφία για το ποδόσφαιρο.
0: Διονύση, να ρωτήσω ποιος έχει κάνει τις επαφές.
1: Θα σου πω. Έχουν μείνει ικανοποιημένοι όλοι στον Παναθηναϊκό.
0: Mm-hmm.
1: Είναι πρόταση του Μπαλντίνη. Έχει γίνει επαφή με όλους.
0: Ναι.
1: Μπαλντίνη, Αλαφούζος και ο Στέφανος Κοτσόλης, από όσο ξέρω, που έχει συμμετάσχει σε κάποιο κομμάτι των συζητήσεων. Αλλά η πρόταση είναι του Μπαλντίνη. Αυτός mm-hmm. το πρότεινε. Υπήρχε okay. ο Νέστρου και άλλοι δύο. Είναι η πρόταση του Μπαλντίνη. Προχρέθηκε αυτή η περίπτωση και το προχωράνε στον Παναθηναϊκό. Επαναλαμβάνω, δεν έχει κλείσει.
0: Mm-hmm.
1: Είναι σε ένα καλό επίπεδο. Θα δούμε τις επόμενες μέρες αν θα κλείσει ή όχι ο Δανός στον Παναθηναϊκό.
0: Επειδή λες Μπαλντίνη, εντελώς άλλο πράγμα σε σχέση με πριν από 6-7 μήνες, έτσι.
1: Μα είχαμε πει ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει σε άλλο προφίλ.
0: Mm.
1: Ψάχνει άλλο προφίλ. Άλλο πράγμα τελείως.
0: Ναι.
1: Δεν τον έννοιαζε να είναι όνομα, δεν τον έννοιαζε να είναι μεταξιωμένος, ήθελε να βρει κάτι διαφορετικό και τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με τα κριτήρια, ο Νέστρουπ τα καλύπτει αυτά.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα αν θα κλείσει θα το δούμε και το τι θα κάνει αν κλείσει. Στον Παναθηναϊκό επίσης είναι κάτι το οποίο κανείς δεν μπορεί να το γνωρίζει με κανέναν προπονητή. Ρωτήθηκε και ο Ζέκα,
0: mm-hmm.
1: ποιος το ξέρει.
0: Ναι.
1: Από όσο ξέρω έχει ρωτηθεί και ο Χατζηδιάκος στην προσπάθεια να μαζέψουν απόψεις.
0: Γνώμες, ναι. Με ανθρώπους που έχουν δουλέψει μαζί του.
1: Μπράβο.
0: Λογικό.
1: Ναι, άκρως λογικό. Και ώρα είναι mm-hmm. Χέριξεν,
0: mm-hmm.
1: που το ξέρει. Σε κάθε περίπτωση, θεωρώ μέσα στην εβδομάδα να ξέρουμε. Μέσα στην εβδομάδα θα ξέρουμε.
0: Ναι. Και έτσι όπως το περιγράφεις, τα μηνύματα είναι θετικά, έτσι.
1: Είναι θετικά γιατί είναι θετικός και ο ίδιος.
0: Okay.
1: Απλά επαναλαμβάνω να δούμε μήπως έρθει κάτι από Γερμανία.
0: Mm-hmm.
1: Αν έρθει κάτι.
2: Διονύση, είναι λίγο υποθετικό να ρωτάει πολλοίς κόσμος.
1: Ναι.
2: Αν υπάρξει θέμα ελευθερίας σε Ρασβάν Λουτσέσκου, υπάρχει πιθανότητα ο Παναθηναϊκός να ασχοληθεί.
1: Παναθηναϊκός θα πάει να πάει τον Έστρουμ.
2: Mm-hmm.
1: Αν δεν κάτσει ο Έστρουμ, εννοείς, αν δεν προχωρήσει τον Έστρουμ.
2: Ναι.
1: Αν δεν προχωρήσει τον Έστρουμ.
2: Είναι πολύ υποθετικό, ρε παιδί μου.
1: Θα σου πω, ρεπορταζιακά δεν μπορώ να σου πω κάτι.
2: Mm-hmm.
1: Γιατί τώρα ο Παναθηναϊκός έχει λοκάρει στο Δανό. Αν δεν προχωρήσει, αν μείνει ελεύθερος ο Λουτσέσκου, να ρωτάς την άποψή μου, θα είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα περίπτωση.
2: Mm-hmm.
1: Θα είναι okay. μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Και θα είναι ένας προπονητής ελεύθερος που έχει πάρει τα αθλήματα.
2: Mm-hmm. Ξέρει την Ελλάδα και πολλά.
1: Ξέρει, ναι.
2: Mm-hmm.
1: αλλά αυτό είναι δική μου εκτίμηση. Αν
2: και
1: πολύ
2: υποθετικό, ρε, ναι, εντάξει.
1: Ναι, okay. Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Τώρα τα δεδομένα είναι αυτά. Το Παναγός πάει να κάνει δικό τον Έστρουπ. Αυτά σου ότι έχει να κάνει με το κομμάτι αυτό, Παπασολούλη.
0: Ναι, ότι, αυτά σου ότι έχει να κάνει με, με τον επόμενο. Με τον τωρινό, γιατί δεν έχει γίνει ακόμα προηγούμενος. Σε τι φάση είμαστε?
1: Θα περιμένουμε τις επόμενες ημέρες να γίνει και επισήμως προηγούμενος.
0: Ναι, okay.
1: Να λυθεί δηλαδή, πρέπει να τα βρουν, να τα βάλουν κάτω.
0: Ναι.
1: Αποζημιώσεις, αυτά δεν είναι απλά πράγματα αυτά.
0: Όχι, προφανώς.
1: Αλλά θα γίνει, θα γίνει. Mm-hmm. Θα γίνει.
0: Okay.
1: Τώρα τα διαρκείας, οι τιμές κυκλοφόρησαν σήμερα. Υπάρχουν λεπτομέρειες στο pao.gr, μπορεί ο κόσμος να μπει. Είναι μια... Άλλοι τα θεωρούν ακριβά, οι περισσότεροι δηλαδή από ό,τι βλέπω τα θεωρούν ακριβά.
0: Ναι.
1: Άλλοι τα θεωρούν normal. Μάτως τσέπη κανένας δεν μπορούμε να κάνουμε, προφανώς. Είναι διαφορετικά διαρκεία στα φετινά για τον Παναθηναϊκό, γιατί όποιος πάρει παίρνει σε γκρουπ προτεραιότητα για το Βοτανικό.
2: Mm.
1: Δηλαδή έχει ένα απλό κίνητρο.
0: Είναι ιδιαίτερη η σεζόν αυτή που έρχεται.
2: Ναι, πληρώνεις και αυτό, δηλαδή, να το πούμε έτσι. Ναι.
1: Δεν είναι δηλαδή πάρε διαρκεία για τη χρονιά που έρχεται. Είναι πάρε διαρκεία για τη χρονιά που έρχεται και αυτομάτως θα έχει σίγουρα θέση στο Βοτανικό.
2: Mm-hmm.
1: Είναι κάπως κάτι το οποίο το έχουμε ξαναζήσει. Έτσι, τουλάχιστον στο Παναθηναϊκό. Να θυμίσω ότι στην πρώτη φάση προτεραιότητα έχουν οι κάτοχοι διαρκεία της περσινής σεζόν μέχρι 27 Μαΐου. Μπορούν να διατηρήσουν την ίδια θέση που είχαν και τη σεζόν που έτρεξε. Δεύτερη φάση 29 Μαΐου μέχρι 3 Ιουνίου. Παλαιοί κάτοχοι που θέλουν να αλλάξουν θέση. Η τρίτη φάση ξεκινάει από 4 Ιουνίου και αφορά τους νέους κατόχους.
0: Mm-hmm.
1: Μπορεί ο κόσμος στο pao.gr να μπει, να δει όλες τις λεπτομέρειες και να δει πώς μπορεί να αγοράσει το νέο διαρκείας. Mm-hmm. Για την σεζόν που έρχεται, τους Ολυμπιακούς θα θυμίζω, έτσι. Mm-hmm. Δεν έχει ανοίξει το πάνω διάζωμα. Να σας είμαι ειλικρινής, εγώ θα ήθελα να ανοίξει το πάνω διάζωμα, τώρα μια δική μου γνώμη λέω, γιατί υπάρχει κόσμος ο οποίος θέλει να είναι στο πάνω διάζωμα, του αρέσει, και θα μπορούσες να έχεις και επιπλέον θύρες με άλλη τιμολογιακή πολιτική.
2: Ναι.
1: Δηλαδή άλλη τιμή να είχε 11 ή 9 που είναι κέντρο κάτω, και άλλη τιμή 10 που είναι κέντρο πάνω.
0: Είναι πάνω, ναι.
1: Δεν ανοίγει το
2: μαζί σου,
1: από την άλλη, λέει,
2: στο πάνω.
1: Άμα πάμε, συγγνώμη.
2: Και εγώ μαζί σου, στο ΑΚΑ πάντα πάνω θέλω.
1: Όχι, υπάρχει κόσμος πολλής που θέλει.
2: Ναι, με αυτόν τον κόσμο εγώ.
1: Ναι, υπάρχει πολλής κόσμος που θέλει. Το πάνε σε μια λογική όπως πάνε τα τελευταία χρόνια, ότι πρώτα να δούμε, να εξαντλήσουμε τα κάτω και αν εξαντληθούν, ανοίγουμε και πάνω. Αυτή είναι η λογική προφανώς. Και αυτή είναι η κατάσταση με τα διαρκείας. Τώρα διάφορα δημοσιεύματα που έχουν βγει για παίκτες είναι πάρα πολύ νωρίς, γιατί ο Παναθηναϊκός προφανώς κοιτάζει μόνο το θέμα προπονητή. Πάλι έχει γραφτεί το όνομα του Ράστοντερ, του επιθετικού της Τούν, έχει γραφτεί εδώ και καιρό.
0: Ναι, απλά ξαναγράφεται.
1: Το Sky Sports το γερμανικό είναι αυτό το οποίο γράφει και για τον Παναθηναϊκό. Γιατί λέει ότι θα κινηθεί για την απόκτηση του η Gladbach ή το Αμβούργο, και γράφει μέσα ότι απασχολεί τελειώνει για τον Παναθηναϊκό. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός είναι πολύ πιθανό να πάρει θετικό.
0: Mm-hmm.
1: Για να πάρει θετικό θα πρέπει κάποιος να αποχωρήσει. Παντοβιτς ή Σβιντέσκι. Όταν θα έρθει η ώρα, όταν θα έρθει η ώρα για τα μεταγραφικά, γιατί πρώτα προφανώς αντιλαμβάνεται πως είναι το θέμα του προπονητή αυτό το οποίο καίει τώρα.
0: Και ένα για το, επειδή είπες για ονόματα, και ένα για τον, που γράφτηκε και για τον ΠΑΟΚ του Καμερουνέζου κεντρικού αμυντικού, του Τζοϊσκίμ Ντάουα της Στεάουα.
1: Το Africa Foot.
0: Ναι.
1: Το Καναγούς. Okay. Mm-hmm. Είναι πολύ νωρίς και, και συνήθως όταν ακούς δύο ομάδες ή τρεις,
0: ναι, εντάξει.
1: Προτάσεις, αυτά είναι τέτοια πράγματα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να, εγώ από τώρα δεν μπορώ να σου πω κάτι μεταγραφικό, γιατί δεν υπάρχει κάτι μεταγραφικό. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ο Παναθηναϊκός θέλει να κινηθεί ακόμη περισσότερο στην αγορά Ελλήνων. Μπορεί να το δούμε δηλαδή αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά αν έχετε προπόνηση και πει θέλω κάτι άλλο.
0: Ναι. Okay.
1: Καταλαβαίνετε, γιατί πολλά είναι θεωρητικά όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Θα πάρει παίκτη του Παναθηναϊκού, θα πάρει στόπερ, θα πάρει τροματοφύλακα, θα πάρει ακραία μπακ, θα πάρει χαφ, ίσως επιθετικό, θα πάρει εξτρέμ. Θα γίνει κινήσεις.
0: Ρωτάει επίσης κόσμος για το αν θα μπορεί κάποιος φέτος να μεταβιβάσει το διαρκείας.
1: Θέλω να το ρωτήσω αυτό γιατί μέχρι πέρυσι δεν γινόταν.
0: Ναι.
1: Δεσμεύω να το ρωτήσω να απαντήσουμε αύριο. Mm-hmm. Να βρει ένα εκπομπή εννοώ. Ή αν έχω απάντηση τώρα να σας στείλω να
2: την
0: ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Okay. Και κάτι άλλο. Κατά πόσο η ΠΑΕ, η ομάδα, έχει σκοπό να κινηθεί σε βάρος του δημοσιογράφου που με αφορμή αυτά που γράφτηκαν για τον Μπάλντοκ, αν έχεις εικόνα από το ρεπορτάζ.
1: Δεν έχω εικόνα αν θα κινηθεί η ΠΑΕ.
0: Ναι.
1: Η οικογένεια του παιδιού. Mm-hmm. Εγώ είπα προχθές, δεν αισθάνομαι ο Νίκος Ουράλης.
0: Ναι.
1: Έκανα ένα σχόλιο εγώ δικό μου. Δεν μου αρέσει εγώ ποτέ να κάνω μαθήματα δημοσιογραφίας ή ανθρωπίας σε κανέναν.
0: Ναι,
1: αλλά προφανώς. Τώρα ένα χρόνο μετά από το θάνατο ενός ανθρώπου να γράφεις τέτοια πράγματα mm-hmm. και να έχεις μια τέτοια χυδαία ανάπτυξη είναι, τι να πω, το καριστικό δεν θέλω να πω λέξη.
0: Ναι,
1: τώρα αν θα κινηθεί πάλι δεν το ξέρω.
0: Οκ. Okay. Ωραία. Διονύση, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είσαι καλά κι εσύ. Ακούσαμε τον Διονύση Δεσίλα με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Τι θέλουμε, διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφω.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Η πιο μεγάλη στιγμή μέχρι την επόμενη για τον Ολυμπιακό έφτασε. Οι Ερυθρόλευκοι διεκδικούν για τέταρτη φορά στην ιστορία τους την EuroLeague και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει στο Telecom Center. Καθημερινά η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας σας μεταφέρει όλα τα νέα μέχρι την Παρασκευή στις 6 που η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα θα τεθεί αντιμέτωπη της Φενέρμπατσε, ενώ 3 ώρες αργότερα στον άλλο ημιτελικό παίζουν Real Madrid της Βαλένθια. Στην περιγραφή η Νίκο Ζέρβα και Χρήστος Λομπόλης. Μετά το τέλος των ματς ακολουθούν σχόλια, δηλώσεις και φυσικά δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε την Παρασκευή στις 6 στους 94,6. Η Big Win, επίσημος χορηγός της EuroLeague, στηρίζει το ταξίδι του Ολυμπιακού μέχρι την κατάκτηση του τροπέου. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
7: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Noviverse.
8: Έμεινε ένας.
9: Εγώ είμαι!
8: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
9: Λίγο περίεργα.
8: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
10: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
11: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
12: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
11: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
12: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα όλα μετράει για να κάνεις τράκ στα μετρητά.
11: Ε, τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
13: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Big Wins for FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια Big Wins for FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
3: Bwin Sport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε λίγο στο παρεφέμιν καλτσάς κομμάκι συνέχεια στο newsroom. Λοιπόν, έχουμε αρκετά μηνύματα για τις τιμές, αλλά εντάξει, νομίζω ο Διονύσης ήταν ξεκάθαρος.
1: Ναι.
0: Έτσι, γενικότερα πάντως θέλω να πω εγώ ότι οι τιμές είναι στο γήπεδο πλέον και στο μπάσκετ και στο, ναι, Final Four που είναι οι πιο ακριβές όλων των εποχών.
1: Η τιμολογιακή πολιτική, ναι.
0: Νομίζω είναι ότι, okay, είναι να... Είναι να, τα σπόρ έχουν πολύ μεγάλη ζήτηση, γίνονται πολλά sold out, καταλαβαίνω ότι έχουν αλλάξει εποχές, αλλά επειδή ταπεινή μου γνώμη, μπορώ να έχω άδικο, και δεν αναφέρομαι τώρα στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός, γενικά μιλάω και στην ΚΑΕ και στον Ολυμπιακό και σε όλους. Πρέπει να υπάρχει και μια μέρημνα, έστω κάποιων λίγων θέσεων, για ανθρώπους που δεν έχουν δυνατότητα να πληρώσουν αυτά τα εισιτήρια, γιατί μιλάμε για σπόρ που είναι λαϊκής βάσης. Κακά τα ψέματα. Δηλαδή σε ένα γήπεδο 17.000 θέσεων, εντάξει, δεν σου πάω να, δεν σου ορίζω εγώ τη δημολογική σου
1: πολιτική. Ναι, okay.
0: Κράτα 500 θέσεις να υπάρχουν εισιτήρια με 20 ευρώ, ας πούμε. Για να μπορούν να πάνε άνθρωποι που δεν έχουν να τα δώσουν. Έτσι.
1: Ναι. Που επίσης αγαπούν την ομάδα.
0: Ακριβώς, ναι. Δεν μπορείς να ξεχωρίζεις το πορτοφόλι το πόσο στηρίζει κάποιος.
1: Ναι, πόσο αγαπάει.
0: Και αγαπάει την ομάδα. Έτσι. Δεν λέω όλο το γήπεδο.
1: Όχι,
0: okay, παιδί, να βγάλεις χρήματα, συμφωνώ.
1: Ναι, εταιρείες είναι.
0: Ο νόμος της αγοράς και της ζήτησης σου λέει αφού τα πουλάω, γιατί να τα βάλω ακριβά.
1: Ναι.
0: Σωστά. Συμφωνώ. 500 θέσεις. 300. Σε ένα πιο νορμάλ εισιτήριο. Να γίνει μια ανακύκλωση. Να πάει μια φορά κάποιος. Που δεν έχει τη δυνατότητα να δώσει 70 και 80 ευρώ. Mm-hmm. Αυτά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Έχουμε. Έχουμε. Λοιπόν, ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. Συναντήσουμε τον Αλέξη Σαββόπουλο. Περιμέναμε. Είχαμε μια αναβολή στο χθεσινό ραντεβού. Περιμέναμε να γίνει στο τέλος της εβδομάδας. Δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά η ουσία είναι ότι επισημοποιήθηκε η παραμονή του Μιχάλη Γρηγορίου στην τεχνική ηγεσία του Άρη. Χαίρετε, κύριε μου.
0: Γεια σου, Αλέξη.
2: Γεια σου, παιδιά. Γεια σου, τι κάνετε.
1: Καλά, καλά. Ήταν δίκιο, έγινε πράξη.
2: Εντάξει, φαίνεται ότι οι δύο πλευρές τα είχαν πει τώρα, ουσιαστικά είχαν συμφωνήσει από τις προηγούμενες μέρες, αυτό αποδεικνύεται.
1: Ναι.
2: Από όλο αυτό που έγινε μέσα σε γνώριντε τε που λέμε. Δεν πρόλαβε καλά να τελειώσει η σεζόν και ο Άρης ξεκαθαρίζει το θέμα του προπονητή, που κλείνει με την παραμονή του Μιχάλη Γρηγορίου στην τεχνική ηγεσία για δύο μάλιστα χρόνια, σε μια κίνηση που έχει να κάνει και έχει την αξία της και τη σημασία της στο να δείξει προς τα έξω ότι εμπιστεύεται τον προπονητή, ότι θέλει να τον ισχυροποιήσει κατά κάποιο τρόπο, τουλάχιστον έτσι καταλαβαίνω εγώ. Και το θέμα είναι πλέον από εδώ και πέρα το πώς θα πορευτεί ο Άρης, δηλαδή αυτή η απόφαση τι θα σηματοδοτήσει, δηλαδή ποιο θα είναι το πλάνο της επόμενης σεζόν. Η αλήθεια βέβαια είναι, δεν σας κρύβω, ότι εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής, ο κόσμος του Άρη δεν το έχει υποδεχθεί και πολύ θερμά όλο αυτό που συνέβη σήμερα. Δηλαδή, όπως και με κάθε Έλληνα προπονητή, να σας πω την αλήθεια, είναι αυτή η προκατάληψη που υπάρχει. Πολλό δε μάλλον τώρα που και το κλίμα, ξέρετε, είναι λίγο βαρύ από την αποτυχία
1: της
2: και γενικότερα, και ήρθε και αυτή η γρήγορη απόφαση από πλευράς του Θόδωρου Καρυπίδη, την οποία δεν υποδέχτηκε και με πολύ θετικό μάτι ο κόσμος του Άρη γενικά. Και το πρώτο στοίχημα, άρα μάνι που έχει μπροστά του ο Μιχάλης Γρηγορίου, είναι να κερδίσει τον δύσκολο απαιτητικό κόσμο του Άρη και απογοητευμένο κόσμο του Άρη, εντάξει, ο οποίος περιμένει γενικότερα μια καλύτερη μέρα. Και αυτό προφανώς, όπως αντιλαμβάνεστε, θα τον φορτώσει με πολύ μεγάλη πίεση από την πρώτη στιγμή. Πλέον από το πρώτο παιχνίδι θα υπάρχουν απαιτήσεις. Δεν είναι όπως ήταν τώρα τα μάτς, ξέρετε, δεν υπήρχε ουσιαστικά κάποιο διακύβευμα, ήταν χωρίς ουσιαστικό βαθμολογικό ενδιαφέρον. Ναι, μεν ο Άρης ήταν πολύ βελτιωμένος, αλλά όταν δεν υπάρχει κάποιο βαθμολογικό κίνητρο, είναι και πιο χαλαρά τα πράγματα. Τώρα πια δεν θα ισχύει αυτό.
1: Σίγουρα. Αλέξη, όμως να σου πω κάτι. Νομίζω όμως είναι. Συμφωνώ σε αυτό που λες, το έχουμε πει καθ' όλη τη διάρκεια των play-off, αλλά νομίζω είναι λίγο άδικο για τον Γρηγορίου.
2: Ναι, είναι άδικο να φορτωθεί και γενικότερα όλο αυτό το κλίμα και ο άνθρωπος δεν φταίει σε τίποτα, γιατί ήρθε και σε αυτό που το αναλογεί, έκανε αυτό που μπορούσε.
1: Ναι, είναι θετικό το πρόσημο, αν μη τι άλλο.
2: Και ο Άρης ποτέ δεν έπαιξε φέτος όπως έπαιξε έστω και σε κάποια διάφορα παιχνίδια θέλετε να τα πούμε, ναι, στο τέλος της, της σεζόν. Είχε μία αρχή και μία μέση και ένα τέλος στο, στο παιχνίδι του. Έκανε και μια καλύτερη διαχείριση ασφαλώς του, του υλικού. Έδειξε κάποια πράγματα, εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος. Mm. Βελτίωσε κάποια πράγματα παραλαμβάνοντας και χωρίς να είχε μαρτυρηθεί για αυτό που παρέλαβε, ούτε yeah. άφησε κάποιο υπονοούμενο, ούτε τίποτα. Προσπάθησε απλά να το διαχειριστεί και το διαχειρίστηκε όσο καλύτερα μπορούσε. Είναι λίγο άδικο, αλλά είναι έτσι το κλίμα, παιδιά, πάρα πολύ βαρύ. Αυτό αλλάζει μόνο με, με μια καλή εικόνα στο χορτάρι. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι διαφορετικό αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Δηλαδή okay. ο στόχος νομίζω για μένα θα πρέπει να είναι να φτιαχτεί μια διαφορετική ομάδα, δομημένη σε μια άλλη φιλοσοφία, πιο, πιο αθλητική, πιο ανταγωνιστική, με περισσότερα τρεξίματα, με καλύτερο ποδόσφαιρο, όπως ήταν το κλείσιμο της σεζόν δηλαδή. Yeah. Ένα πράγμα να μπορέσει να το διατηρήσει αυτό. Το θέμα είναι, θα μπορέσει να διατηρήσει αυτόν τον κορμό.
1: Ναι.
2: Γιατί υπάρχει, όπως είπαμε και χθες, μια καλή μαγιά παικτών για, ναι, για την επόμενη σεζόν. Αν αναπατήσει πάνω σε αυτό δηλαδή και να προσθέσει φυσικά εννοείται όσους παίκτες χρειαστεί στις θέσεις που θα ανοίξουν και θα προκύψουν κάποιες ανάγκες.
1: Αλέξη, άρα με παραμονή, όχι άρα, με παραμονή Γρηγορίου να θεωρήσουμε ότι θα, το έχεις πει στο παρελθόν, ότι με, από τη στιγμή όμως που επισημοποιήθηκε η παραμονή του Γρηγορίου, ότι θα προσπαθήσει να ενισχύσει το ελληνικό στοιχείο.
2: Η αλήθεια είναι ότι κάποια δημόσια τοποθέτηση για το τι θέλει να κάνει το κλάδι, όμως δεν έχουμε, παιδιά. Δηλαδή όπως είχαμε πέρσι, μια συνέντευξη του Ρέγιας, όταν ανακοινώθηκε, στην οποία υπόθεσε κάποια πράγματα, άσχετα αν σχεδόν τίποτα δεν έγινε από αυτά, στην πορεία.
1: Okay.
2: Είχαμε όμως ένα μπούσουλα, είχαμε ένα χάρτη οδικό για το πώς θέλει να κινηθεί ο Άρης στο αγωνιστικό τμήμα. Τώρα δεν έχουμε κάτι αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δεν ξέρουμε τι ακριβώς. Όλα δεξιά και αριστερά διαραίονται κάποια πράγματα. Λέγεται ότι μπορεί να πέσει το budget, αλλά αν δεν υποθεί από δημόσια, μόνο εικασίες. Και είναι επικίνδυνο τώρα να στεκόμαστε στις εικασίες. Έχουμε μια δήλωση του Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος ο άνθρωπος πολύ σωστά λέει ότι δεν κάναμε τίποτα που βγήκαμε Πέμπτη, αποτυχημένη είναι η χρονιά, θα προσπαθήσουμε να το αλλάξουμε και το μεγάλο στοίχημα να κερδίσουμε τον κόσμο. Άνθρωπος, το είπε ξεκάθαρα.
1: Ναι.
2: Ήρθε και στα περισσότερα παιχνίδια ενώ δεν έφταιγε και ενώ η ομάδα κέρδιζε στα τελευταία παιχνίδια και δεν άδειο.
1: Ναι.
2: Άρα το μέλημά του, ένα δεύτερο στοίχημα πέρα από αυτό το να κερδίσει τον απαιτητικό κόσμο και να τον πείσει ότι αξίζει να είναι προπονητής του Άρη, είναι να φέρει και πίσω τον κόσμο. Και αυτό εγώ πιστεύω ότι μπορεί μόνο να γίνει με καλό ποδόσφαιρο, παιδιά, και μια καλή ομάδα.
1: Σωστά.
2: Γιατί πέρα από όλα τα πρόσωπα και πέρα από κάθε πρόσωπο, είτε λέγεται Γρηγορίου, είτε λέγεται Μάντζιο, είτε λέγεται Ουζουνίδης, είτε οποιοδήποτε, είναι παιδιά ο Άρης. Όπως είναι ο Παναθηναϊκός, όπως είναι ο Ολυμπιακός, όπως είναι ο Πάκος, είναι όλες οι ομάδες.
1: Ναι. Μάλιστα. Ένα δημοσίευμα για την Γκέστεπε και το Σούντμπεργκ.
2: Ναι, νομίζω θα πάει και ο Σούντμπεργκ, ναι, αυτή την ενημέρωση έχω. Έχει παίξει ξανά στην Τουρκία, άλλως δεν το ξέρουν, το ξέρει και ο προπονητής εκεί. Ο Άρης θυμίζει ότι έχει υποχρεωτική αγορά. Τώρα θα συμψηφιστούν κατά κάποιο τρόπο τώρα αυτά, κάπως έτσι θα γίνει, από ό,τι καταλαβαίνω. Και ο παίκτης θα πάει εκεί, άλλωστε δεν ήταν και το πλάνο του Άρη, να σας πω την αλήθεια. Με δεδομένο ότι έχει φύγει ο Άλβαρο. Του Ρόζ λύγει το συμβόλαιο και δεν ξέρουμε τώρα τι θα γίνει με το Ρόζ. Μένει μόνο Φαμπιάνο στην ουσία αυτή τη στιγμή. Ενεργό συμβόλαιο στα στόπερα. Άρα εκεί θέλει πολύ δουλειά με τα γραφικά.
1: Σωστά.
2: Δύο τουλάχιστον.
0: Αλέξη, με το Φρίντεκ άλλαξε το κλίμα.
2: Το άλλαξε ο ίδιος λίγο με την παρουσία του. Και έρχεται και κολλάει σε αυτό που σας έλεγα, Ρενίκο, το ότι πρέπει να μείνει ένας κορμός. Δεν γίνεται να φύγουν όλοι πάλι. Δηλαδή από τη στιγμή που θα πάρει σίγουρα δύο μπακ, νομίζω ότι του Μεντίλη το έχω ξαναπεί, δεν υπάρχει πρόθεση να ενεργοποιηθεί οψιόν μέχρι το τέλος του μήνα, είναι και πολλά τα λεφτά, είναι και πάρα πολλούς τραυματισμούς, δηλαδή συνεχώς τραυματίας είναι. Θα πάρει δύο μπακ τουλάχιστον, ένα δεξιά, ένα αριστερά, πιθανότητα ο Άρης. Άρα από το να παίρνεις να ψάχνεις δύο για το αριστερό άκρο της άμυνας, δεν είναι προτιμότερο να ψάχνεις έναν. Και να έχεις ένα backup το οποίο είναι και αξιόπιστο, το οποίο είναι και σοβαρός επαγγελματίας, ο Φρίντεκ. Και το κέρδισε και με το σπαθί του και δεν παίρνει και τίποτα τρελά λεφτά, εντάξει. Είναι και από τις πιο value for money.
0: Σε αντίθεση με τον Πέρεθ, έτσι.
2: Ναι, είναι 34, αλλά οκ, 34, δεν σημαίνει και τίποτα. Αυτό είναι και πολύ καλός αθλητής, θα πρέπει να σας πω, και επαγγελματίας. Ο Πέρεθ όχι, δεν είναι.
0: Ναι,
2: τα 4 εκατομμύρια είναι απαγορευτικό το νούμερο. Και επίσης και απαγορευτικό είναι και το χρήματα του συμβολέου. 1,7 καθαρά έχει τους χρόνους.
0: Τι λες τώρα.
1: Ναι.
2: Ναι, υπάρχει. Γι' αυτό ήθελα τα. Βλέπετε ότι κάθε τρεις και λίγο υπάρχουν δημοσιεύματα ότι θέλει να προσπαθεί να το ξεφορτωθεί. Έχει κάνει το λάθος και τώρα.
0: Ναι.
2: Αυτό το λάθος. Και φέτος έβαλε πλάτη. Ένα μεγάλο μέρος το κάλυψε η Θέλτα. Του συμβολέου. Αλλιώς ο Άρης δεν τον έπαιρνε.
1: Ναι, ναι, πού να.
2: Τι ήταν η συμφωνία.
1: Ναι, εντάξει, δεν καλύπτεται αυτό.
2: Θέλετε να τον δανείσετε, όχι, αλλά εμείς παιδιά δεν μπορούμε να δώσουμε. 1,6 νομίζω ήταν φέτος το συμβολέο του. Εμείς δεν μπορούμε. Άμα θέλετε να βάλετε πλάτη να καλύψετε ένα μέρος, οκ. Και με συνέντευξη του Ρέγκε αυτό έγινε και γι' αυτό ήρθε ο παίκτης.
1: Αλλά θα επιστρέψει από εκεί που ήρθε.
2: Επιστρέψει από εκεί που ήρθε. Βέβαια το ενδιαφέρον είναι και το στομάτι της Ντρίγια με την Αλούλα, όπως λέγεται αυτή. Στα Μπαράζ, κέρδισε χθες με 2 γκολ του DND, το πρώτο μάτι του Μπαράζ, τον play-off ανώδο η ομάδα του και παίζει τώρα στο τελικό για την άνοδο το Σάββατο. Γιατί ο Άρης καίγεται, γιατί φυσικά θα ενεργοποιηθεί η όψη αναγοράς και είναι και 3,5 εκατομμύρια.
1: Πόσο?
2: 3,5 εκατομμυριάκια.
1: Ω, μια χαρά.
2: Νότι πάτη που θα έλεγε και μιας μορφωμένος φίλος μου.
1: Έτσι. Ωραία. Αλέξη, ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.
2: Καλό βράδυ, παιδιά.
1: Καλό βράδυ και σε σένα. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Αλέξη Σαββόπουλο. Μια μικρή διαφημιστική σφήνα. Σωστά, κύριε Στέφανε.
0: Έτσι.
1: Μπράβο, και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Τώρα εσείς αν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Chery Tingo 4 Hybrid σας περιμένει. Με 204 ύπους υβριδική τεχνολογία χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό του, οι διπλές οθόνες 12,3 ιντσών δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι άνετοι χώροι και τα προηγμένα συστήματα ασφάλειας το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Και το καλύτερο, όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική. Πάμε να μπούμε σιγά σιγά σε περιβάλλον μπάσκετ. Λοιπόν, είπαμε, πλέον μετράμε σιγά σιγά αντίστροφα για το τζάμπολ του Final Four. Για πείτε μας, κυρία μου.
1: Ήρεμα όλα, στο Ολυμπιακό όλοι καλά, όλοι προπονούνται. Θα γίνει αύριο μια τελευταία προπόνηση στο Ειρήνης και Φιλίας και την Πέμπτη θα γίνει στο Telecom Center, έτσι. Εν ώψη του ημιτελικού με την Fenerbahce. Ασφάλως το μυαλό όλων είναι σε αυτό το παιχνίδι. Η διοίκηση κάνει τα κουμάντα της να εξασφαλίσει όσο περισσότερα εισιτήρια μπορεί για να βοηθήσει και τον κόσμο που μέχρι αύριο το μεσημέρι έχει δικαίωμα αγοράσει εισιτήριο ουσιαστικά. Μέχρι αύριο έχει δοθεί αυτή η παράταση σιωπηρή.
0: Τη μεταβίβαση, ε.
1: Μεταβίβαση.
0: Μπράβο, γιατί ρωτάει, βλέπω εδώ ένα μήνυμα ότι μπορείτε να μας πείτε αν μπορεί να γίνει μεταβίβαση εισιτηρίου και αύριο το πρωί.
1: Ναι, μέχρι το μεσημεράκι. Ναι, αν δεν κάνω τρομερό λάθος, μέχρι τις 2 το μεσημέρι.
0: Okay.
1: Μετά από εκεί και πέρα, παιδιά, δεν θα ισχύει το εισιτήριο. Έχει δοθεί πάντως και πάλι σιωπηρά η δυνατότητα να γίνει μεταβίβαση και από Παρασκευή σε Κυριακή.
0: Α, αυτό νομίζω το πρωί δεν το είπες.
1: Ναι.
0: Το Βάγκη του Μιχάλη.
1: Καταλαβαίνει κανείς ότι και στα δύο αποτελέσματα του πρώτου ημιτελικού, γιατί η μερία του τελείωτος θα είναι φίλοι του Ολυμπιακού κοντά στις 9.000 και κοντά στις 3.500 οι οπαδοί της Φενέρ, όποιοι και να λείψουν από την Κυριακή, το κενό είναι μεγάλο, έτσι.
0: Ναι, όντως.
1: Βέβαια, έχω ένα ερωτηματικό τώρα πόσους θα καταφέρουν σε ομιγέννητο ήττα του Ολυμπιακού φίλοι της Φενέρ να έρθουν από την Τουρκία, γιατί θέλει μια βίζα. Δεν είναι τόσο εύκολο.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει. Είναι ένα θέμα που θα το δούμε από Παρασκευή βράδυ και μετά και αναλόγω και με το αποτέλεσμα, έτσι. Δεν μπορούμε να προδικάζουμε αυτή τη
0: στιγμή. Καλά, ναι. Okay. Κρατάμε αυτό που λες ότι θα υπάρχει δυνατότητα τώρα.
1: Υπάρχει, ναι. Έχει κάνει η αστυνομία λίγο πίσω σε αυτό. Έπειτα από πιέσεις. Λογικό είναι, θα πω εγώ. Να δούμε λοιπόν πώς θα είναι η τελική κατανομή του κόσμου. Αύριο θα. Επειδή πολλοί κόσμοι ρωτάει, προσπαθώ να πάω με χρηστικά πράγματα γιατί αγωνιστικά δεν υπάρχει κάτι. Είπαμε, είναι όλοι διαθέσιμοι.
0: Είναι αμφίβολο ο Βεζέγκο.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση.
0: Ωραία.
1: Κανονικά προπονείται.
0: Το τελευταίο μήνυμα δηλαδή που ήρθε, γι' αυτό σου ρωτώ.
1: Κανονικά προπονείται, θα είναι μια χαρά την Παρασκευή. Προφυλάχτηκε πάρα πολύ γιατί είχε αυτό το σφίξιμο που ξαναλέω, δεν είναι αμελητή ποσότητα. Αλλά από το φόβο των Ιουδαίων δεν αγωνίστηκε και γι' αυτό θα είναι μια χαρά την Παρασκευή. Νομίζω θα ανακοινωθούν αύριο, όσοι έχουν πάρει εισιτήριο αύριο θα έχουν τα εισιτήριά του στο email του, έτσι. Το απογευματάκι. Επίσης, πιστεύω θα ανακοινωθεί και μια μάζοξη κόσμου του Ολυμπιακού να αναχωρήσουν με τους ερμούς του ΙΣΑΠ. Όποιος θέλει, έτσι δεν είναι αναγκαστικό. Ο άλλος θέλει, μπορεί να πάει και μόνος του και με το αυτοκίνητό του και με κάποιο ταξί, το οτιδήποτε. Αυτά τα διαδικαστικά. Από την Πέμπτη θα μπούμε ξανά, λέω, σε ρυθμούς δηλώσεων και όλα αυτά. Εντάξει, τώρα, επειδή υπάρχουν πολλά μεταγραφικά σενάρια, θα πω ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή δεν ασχολείται με κανέναν παίχτη. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Έχει ασχοληθεί πριν.
1: Εντάξει, ναι. Να μην πούμε ψέματα σε αυτό. Ναι. Όλες οι ομάδες, ας πούμε, ο Παναθηναϊκός ο Σόρτς πέρυσι τον έκλεισε με έναν καιρό Final Four. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Θα μαζευτούν και όλοι οι μάνατζερ από αύριο στην Αθήνα. Γίνεται ένα τέτοιο αλυσβέρις.
0: Ναι.
1: Το λέω αυτό με αφορμή το δημοσίευμα το ιταλικό για τον Μοντέρο. Εγώ θα πω ότι έχει βάση, αλλά δεν είναι και 100% αλήθινο. Αυτό θα πω μόνο και τίποτα άλλο, γιατί ξαναλέω, Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή το μόνο που τον νοιάζει είναι το ημιτελικός με τη Φενέρ στις 6 ώρα και κάνει ένα παίκτης, έτσι. Δηλαδή κρίνεται όλη χρονιά. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν ότι δεν μπορεί τώρα ο οργανισμός να ασχοληθεί.
0: Ναι, εντάξει, προφανώς αυτό που λες, ότι τώρα αυτές τις μέρες δεν μπορεί να δεν θα ασχοληθεί με τέτοια θέματα. Το προηγούμενο διάστημα, ναι, προφανώς μπορεί να έχουν υπάρξει επαφές, συζητήσεις, ενδεχομένως και συμφωνίες όπως η περίπτωση Μακιντάιρ.
1: Ναι, εντάξει, αυτό το έχουμε πει και ένα μήνα.
0: Γι' αυτό σου λέω. και ό,τι είναι μετά το, το Final Four.
1: Το σίγουρο πάντως είναι ότι ο Ολυμπιακός, ό,τι και να γίνει Παρασκευή και Κυριακή, του χρόνου θα είναι ακόμα πιο δυνατός. Και οικονομικά, λόγω της κατασκευής του νέου Ειρήνης και Φιλίας, που, που έχει ήδη επιφέρει πολλές συμφωνίες.
0: Ναι, η επικείμενη, έτσι.
1: Μπράβο, η επικείμενη. Το Δεκέμβριο θα είναι έτοιμο.
0: Ναι.
1: Μόνο και μόνο στη φανέλα δηλαδή θα υπάρχει τεράστια αύξηση του βασικού χορηγού. Υπάρχουν πάρα πολλές συμφωνίες που έχουν κλειδώσει. Έχει κάνει τρομερή δουλειά το τμήμα μάρκετινγκ του Ολυμπιακού και ο Γενικός Διευθυντής και ο κ. Λεπενιώτης. Και θα είναι πραγματικά τα χρόνια που έρχονται πολύ πιο άνετα, να το πω έτσι. Όχι ότι δεν είναι τώρα. Αλλά θα είναι ακόμα πιο δυνατός. Επειδή ρωτάνε ασφαλώς πώς θα προκύψουν οι κενές θέσεις στους ημιτελικούς, πολύ απλά φίλε μου, από ανθρώπους οι οποίοι δεν πουλήσουν το εισιτήριό τους.
0: Ναι, δεν είναι υποχρεωμένοι όλοι να.
1: Ναι, δεν είναι υποχρεωμένοι να το πουλήσουν, αλλά το έχουν ενθυμίο.
0: Ναι.
1: Επίσης θα υπάρχουν και πολύ ουδέτεροι, είναι δεδομένο αυτό. Εγώ ξέρω για τους φίλους του Παναθηναϊκού που θέλουν να πάνε μπάσκετ. Πώς θα πάνε να υποστηρίξουν κάποιον.
0: Ναι, προφανώς.
1: Αμαγκεντέ. Λοιπόν.
0: Κοίτα, στο ερώτημα γιατί να κάνεις το T-Center που λέει ο φίλος, το Telecom Center Ολυμπιακός, ενώ μπορεί να προπονηθεί στο γήπεδό του.
1: Όχι, είναι πρωτόκολλο.
0: Ναι,
1: okay.
0: Ναι. Προφανώς. Όπως αν γινόταν σε μια.
1: Είναι υποχρεωτικό.
0: Στο εσωτερικό.
1: Ναι, είναι υποχρεωτικό.
0: Τώρα, θες να. Εγώ λέω να τα αφήσουμε για αύριο. Δεν σε ρώτησα κάτι.
1: Το αγωνιστικό,
0: το
1: αύριο,
0: αγωνιστικό γιατί αύριο, ρωτάνε κάποιοι φίλοι τι να προσέξει ο Ολυμπιακός, ποιο είναι το δυνατό σημείο της Φενέρ. Αν θα πάει με δύο σέντερ, τρία γκάρντ, τρία σέντερ, δύο γκάρντ. Εγώ λέω να τα αφήσουμε για αύριο.
1: Α, ναι, μόνο να απαντήσουμε σε ένα φίλο που θα κάτσει ο κύριος Όγκος στον οπαδό του Ολυμπιακού ή περίπου 5.000. Από τους 8.500-9.000 που θα είναι στο Telecom Center, θα είναι αριστερά όπως δείχνει η τελική τηλεοπτική μετάδοση. Δηλαδή, θυμάσαι που καθόντουσαν παλιά οργανωμένοι του Παναθηναϊκού. Εκεί. Εκεί θα είναι ένα κομμάτι πίσω την μπασκέτα μέχρι το κέντρο και πάνω.
0: Ναι,
1: έτσι, το κύριο κομμάτι, γιατί θα είναι και πάρα πολύ διάσπαρτο.
0: Σκόρπι,
1: έτσι.
0: Ναι. Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Επειδή έγινε και χθες η ερώτηση. Η δική μου πληροφόρηση και αίσθηση είναι ότι ο ανεξαρτήτως αποτελέσματος στην Ευρωλίγκα, ο Γιώργος Μπαρτζόκας θα είναι προπονητής του Ολυμπιακού και τη νέα σεζόν. Έτσι.
0: Ναι.
1: Τώρα να αλλάξει κάτι και εκτεθώ, δεν το ξέρω. Επειδή το ρωτάνε πολύ φίλοι.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, και πάμε να συνεχίσουμε σε κλίμα μπάσκετ με την ενότητα που καθιέρωσαμε αυτήν την εβδομάδα για τα νέα των υπόλοιπων. Τη Ευρωλίγκα και όχι μόνο. Δημήτρη Παπαδήμαση θα μα βάλει μέσα στα άδυτα τη Ρεάλ Μαδρίτη. Χαίρετε.
2: Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα,
0: σου,
2: παιδιά. Καλησπέρα και στου φίλου ακροατέ. Μια χαρούλα. Όλα καλά. Εδώ προετοιμαζόμαστε κι εμεί για το Final Four.
1: Έτσι, έτσι, έτσι, να σε βαφτίσουμε και σένα.
2: Έτσι. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, Ρεάλ Μαδρίτη θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια στον δεύτερο ημιτελικό. Επιστρέφει σε Final Four μετά από την περσινή της απουσία. Θυμίζω, πέρσι είχε βγει η 7η, είχε χάσει το πρώτο παιχνίδι της στα play-in, είχε νικήσει μετά την Bayern στη δεύτερη ευκαιρία της και αποκλείστηκε στα play-offs από τον Ολυμπιακό. Έτσι έχασε το περσινό Final Four, επιστρέφει φέτος. Νομίζω σε, από τα λίγα Final Four στα οποία βρίσκεται η Real, στα οποία δίνεται ως τρίτο φαβορί, έτσι. Δηλαδή συνήθως πάει στο φαβορί η Real Madrid στα Final Four. Έχει απουσιάσει μόλις από 3 τα τελευταία 13 χρόνια. Προφανώς η πολλή νίκης της Ευρωλίγκας. Έχει κατακτήσει 11 φορές το τρόπαιο. Τελευταία κατάκτησή της το 2023 στο Κάουνας. Θυμόμαστε πως είχε νικήσει τον Ολυμπιακό στον μεγάλο τελικό τότε στη Λιθουανία. Αυτός ήταν και ο μοναδικός ευρωπαϊκός τίτλος της την τελευταία οχταετία. Το είχε πάρει και το 2018. Λοιπόν, η Ρεάλ φέτος είχε την αλλαγή της στον πάγκο. Επέστρεψε ο Σέρτζιο Σκαριόλο. Αντικατέστησε τον Τσούς Ματέο. Δεν είχε πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές το περσινό καλοκαίρι στο ρόστερ της. Έχασε τον Μούσα. Αυτή ήταν η πιο σημαντική έτσι, απουσία της στη φετινή σεζόν που έφυγε για την Ντουμπάι. Έκανε μερικές έτσι, προσεγμένες θα τις χαρακτήριζα εγώ κινήσεις. Με Μαλεντών, με Πρότσιντα, με Οκέκε. Πήρε και τον Τρέι Λάιλς. Παίκτες που τους έχουν δώσει αρκετά πράγματα κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν. Τερμάτισε στην τρίτη θέση της regular season με ρεκόρ 24-14. Με μεγάλη δύναμη της την έδρα της, εκεί όπου είχε μόλις μία ήττα και 18 νίκες. Χρειάστηκε παρόλα αυτά να πάρει σημαντικές νίκες στο φινάλε της κανονικής περίοδου τότε με Φενέρμπαχτσε και Ερυθρό Αστέρα για να εξασφαλίσει ότι θα έχει το πλεονέκτημα της έδρας στα play-offs. Εκεί νίκησε με 3-1 έτσι, στις νίκες στην Χάπολ Τελαβίβ και κατάφερε να πάρει την πρόκριση για το Final Four της Αθήνας. Προφανώς έχει δύο πάρα πολύ σημαντικές απουσίες ενώπιση του Final Four. Δηλαδή έχει προκύψει ένα πολύ μεγάλο κενό στη θέση 5 μετά τους τραυματισμούς των Ταβάρες και Λεν. Αμφότεροι δεν θα μπορέσουν να αγωνιστούν έτσι, αρχικά στον ημιτελικό και αν περάσει η Real Madrid στον τελικό του Final Four. Καλείται να βγει μπροστά ο Γκαρούμπα. Το έκανε πάντως στη σειρά με τη Χάπουελ. Ήταν αρκετά καλός, έως πολύ καλός θα έλεγα εγώ. Βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα να φτάσει έτσι στο 3-1 και να πάρει την πρόκριση. Μια ομάδα παιδιά που προφανώς έχει το know-how από τέτοιες καταστάσεις έτσι, και συνεχίζει να έχει ονόματα στο ρόστερ της και παίκτες οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία. Προφανώς ο Φακούντο Καπάτσο, ο κινητήριος μοχλός της έτσι, όσον αφορά τη δημιουργία, ο Μάριο Χεζόνια που συνήθως τραβάει το κουπί επιθετικά, δυνατό σύνολο που φέτος έτσι παίζει και λίγο διαφορετικό μπάσκετ θα έλεγα, δεν είναι αυτό το πολύ επιθετικό μπάσκετ της Real Madrid, πιο σκεπτόμενο μπάσκετ θα το χαρακτήριζα εγώ, είναι και αρκετή έμφαση στην άμυνά της και έχει μπροστά της τον εμφύλιο με τη Βαλένθια. Νομίζω ότι θα είναι το φαβορί σε αυτόν τον ημιτελικό κυρίως λόγω φανέλας,
0: λόγω ονόματος, ναι,
2: έτσι, έτσι. 6 φορές έχουν συναντηθεί φέτος Real Madrid και Βαλένθια. Η Real έχασε τα δύο πρώτα παιχνίδια σε Ισπανικό Super Cup και για τον πρώτο γύρο της Ευρωλίγκας νίκησε τα 4 επόμενα σε πρωτάθλημα Ισπανίας, κύπελο και στην έδρα της για την κανονική περίοδο της Ευρωλίγκας. Αυτά σε γενικές γραμμές, παιδιά. Δεν ξέρω αν θέλετε να...
1: Απλά να σου πω ότι οι στοιχηματικές διαφωνούν, έτσι. Το έχουν τη Βαλένθια φοβορή.
2: Α, δίνουν τη Βαλένθια φοβορή.
1: Οριακά, αλλά είναι.
2: Ναι, ναι, εντάξει, λογικό με τη φόρα που έρχεται.
0: Μπράβο, αυτό πήγα να πω εγώ.
2: Μετά το, η μεγάλη ανατροπή της κόντρα στον Παναθηναϊκό, το ακούω. Το ακούω.
0: Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είσαι καλά, παιδιά.
0: Να είσαι καλά κι εσύ.
1: Η Big Win παίζει στο Final Four της EuroLeague με 0% γκανιότητα, ενισχυμένες αποδόσεις, αμέτρητα ειδικά παικτών, κορυφαίο build-a-bet και μοναδικές προσφορές σε όλους τους αγώνες. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Big Win Sport FM 94,6.
4: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
5: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
6: Να το, ήρθε.
4: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
7: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιότα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Πάμε!
9: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
10: Μπορεί να τρέξει.
11: Παίζει να βγει και πρώτος.
10: Μπράβο, πατέρα σου!
11: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό. Οστεομove!
10: Ως δίνει κάτι ενισχυτικό.
11: Ενισχυτικό και φυσικό.
10: Οστεομove!

0: Μισό, να πιω νερό.
1: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Επιστρέψαμε 4 μετά τις 9. Θα ψηφίζατε, λέει, το Σκαριόλο στον προπονητή της χρονιάς, που με τέτοιο μέτριο ρόστερ αλλά και με πολλούς τραυματισμούς έφερε τη Ρεάλ μέχρι το Final Four.
1: Μέτριο. Όχι μέτριο.
0: Μέτριο ρόστερ.
1: Όχι μέτριο.
0: Οκ, okay, τραυματισμοί, οκ, okay, ναι, άξι. Αλλά.
1: Όχι. Τον Ταβάρα, είχα στο τέλος.
0: Ναι, αυτό είναι στο τέλος, τέλος, ναι. Αλλά όχι. Όχι. Η απάντηση είναι όχι.
1: Ναι.
0: Νομίζω ορθώς βγήκε ο Μαρτίνεθ, mm-hmm, της Βαλένθια για την δουλειά που έκανε. Αλλιώς θα πήγαινα εγώ τουλάχιστον σε επιλογή Μπαρτζόκα.
1: Ναι, Μαρτίνεθ, πρώτα και Μπαρτζόκα. Συμφωνώ.
0: Λοιπόν, πάμε. Συνεχίζουμε για να κλείσουμε το. Να βγούμε μετά από το περιβάλλον μπάσκετ. Γιώργος Πετρίδης στην παρέα μας. Γεια σας, κυρία μου.
2: Γεια σας, τι κάνετε.
1: Γεια σου.
0: Καλά είμαστε εσύ.
2: Καλά και εγώ.
0: Τι έχουμε.
2: Να ξεκινήσω καταρχάς λίγο με κάτι εξαγωνιστικά. Ναι, γιατί δεν τα πάμε χτες. Καταρχάς, πάρα πολλά μπράβο και πολλά συγχαρητήρια στον Λάζαρο τον Ρωτά.
0: Ασφαλώς.
2: Τα πάτε και εσείς χτες, να σας άκουσα. Πραγματικά είναι από τις δηλώσεις και από τα λεγόμενα κάποιου αθλητή που πρέπει να μένουν και να τα κρατάμε έτσι ως
0: αδεθνόμαστε. Στα αποδυτήρια.
2: Ναι. Αλλά από θετική πλευρά είναι αυτό. Ναι. Έτσι. Και δεν έχει να κάνει μόνο με τον αθλητισμό, έχει να κάνει και με την κοινωνία και γενικότερα. Προφανώς. Με τα όσα συμβαίνουν, τα πολύ δυσάρεστα. Και το δεύτερο, εντάξει, το που και το Γιονύση πριν, πραγματικά και εγώ απόρρισα πάρα πολύ. Ξέρετε ότι μιλάω και ποτέ για συναδέλφους. Ήταν πολύ άσχημο αυτό που γράφτηκε στα social media. Είναι, τάσου είναι κάτι παραπάνω που αναφέρει. Εντάξει, να σπηλώνεται η μνήμη ενός νεκρού ανθρώπου. Τέλος πάντων, εντάξει. Δεν ξέρω τώρα τι μπορεί να κάνει η οικογένεια του Τζόρτζ, αλλά σίγουρα ήταν πολύ, πολύ βαρύ, πολύ χοντρό το συγκεκριμένο. Mm. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω στα του Παναθηναϊκού. Εντάξει, καταλαβαίνω τον κόσμο ένα μηνύματα για τον Ομπράντοβιτς και για τον Αταμάρ και όλα αυτά. Mm. Καταρχάς, ότι η ομάδα έχει ρεπό μέχρι την Πέμπτη πρωί, θα επιστρέψει προπονήσεις. Mm. Έχει ένα τρίμηνο ρεπό. Okay. Εντάξει, σύμφωνα και με ένα δημοσίευμα, ο Γκίνα Ταμάν έμεινε στη Μύκονο μετά το μάτς. Okay, αφού ούτω ή άλλω θα υπήρχε ρεπό. Εντάξει, νομίζω ότι είναι τόσο πολύ μεγάλο θέμα αυτό. Στα ρεπό του ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Έτσι.
0: Ναι.
2: Σίγουρα πάντως ο Παναθηναϊκός πρέπει να μαζέψει τα κομμάτια του. Πρέπει να κοιτάξει τα λάθη που έκανε αυτή τη φετινή σεζόν και έφτασε αυτή την αποτυχία. Σε αυτή την παταγώδη αποτυχία, όπως λέμε. Έχουν κάνει όλοι λάθη, έχουν όλοι ευθύνες, είναι ξεκάθαρο αυτό. Άλλους περισσότερες, άλλους λιγότερες, και σίγουρα πρέπει να γίνει μάθημα για μένα αυτή η σεζόν και αυτά τα παθήματα της φετινής σεζόν, όχι μόνο της φετινής σεζόν, όλων των μηνών των προηγούμενων και πριν ξεκινήσει η σεζόν με τον ανταγραφικό σχεδιασμό, να γίνουν μαθήματα έτσι ώστε ο Παναθηναϊκός να μην έχει άλλες έτσι τόσο κακές σεζόν. Γιατί δεν είναι ότι αποκλείστηκες από το Final Four και μπορεί να συμβεί στον αθλητισμό, είναι η εικόνα παρουσίαση η ομάδα προς τα έξω. Ο Παναθηναϊκός νομίζω είχε πολύ λίγες κλάμψεις τη φετινή σεζόν, λίγες εξαιρέσεις, λίγα καλά μάτς. Mm-hmm. Τα θυμόμαστε με τα μετράμε στα δάχτυλα του νους χεριού.
0: Ναι, έτσι. Τα έχουμε πει κατά καιρούς.
2: Και αυτό νομίζω είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Είναι η εικόνα που έβγαζε η ομάδα. Τα λέγαμε, τα συζητούσαμε και εμείς μέσα στη σεζόν. Οπότε αυτό πρέπει έτσι να διορθωθεί εν ώψη της επόμενης ημέρας του Παναθηναϊκού.
1: Εγώ πιστεύω, Γιώργο, ναι, σαν ουδέτερος και αχπές στο αντίπαλο ρεπορτάζ, ότι ίσως αυτό να κάνει και καλό. Διότι
2: ναι, πολύ
1: ήταν πολύ λίγο, πολύ κοντά. Mm. Ένα σουτ, μια καλύτερη πάσα στο τελικό σέντερ, είτε στο Game 3 είτε στο Game 4, να πάει πάνω από 20 Final 4. Okay. Όντας γηπεδούχος ουσιαστικά, δύο παιχνίδια ήταν.
2: Ναι.
1: Ξέρεις πόσο εύκολα μετά θα ανακαλυφθεί όλα αυτά που είχαν γίνει όλη τη χρονιά.
2: Ναι, και θα γράφει κατά το χαλάκι.
1: Πολύ σωστά ανέφερες.
2: Ναι. Εντάξει, είναι ένα θέμα αυτό σίγουρα, αλλά και από την άλλη δεν θα σου και εσύ.

0: Θα πήγαινε στο Final Four, αλλά θα ήσουν σίγουρο γιατί του Παναθηναϊκού θα έβλεπε.
1: Καλά, σίγουρα. Ναι,
2: καλά, ναι.
1: Αλλά έτσι, δηλαδή, δεδομένα είχε πάρα πολλέ πιθανότητε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λόγω του ότι είναι στην έδρα του. Είναι πολύ βασικό. Δηλαδή, δεν νομίζω να σου πω την αλήθεια. Η Real του 2015, mm-hmm. νομίζω ότι έθελξε όλη τη χρονιά.
0: Ναι, ναι, ναι. Πολλές ομάδες είναι τέτοιες. Πολλές ομάδες είναι
1: τέτοιες. Το 2017.
0: Αν έφυγε ακόμα και περσινή Φενέρ, το μεγαλύτερο μέρος της σεζόν δεν πήγαινε καλά.
1: Ναι.
0: Έτσι πάτησε γκάζι το τελευταίο δίμηνο. Ο Παναθηναϊκός 24. Από, στο δεύτερο μισό ήταν καταιγιστικός και ασταμάτητος.
1: Έτσι, έτσι, έτσι.
0: Αλλά ο φετινός Παναθηναϊκός σίγουρα ήταν μια ομάδα η οποία δεν είχε σταθερότητα, δεν είχε εύρυθμη λειτουργία, να το πω έτσι. Δεν είχε προπονητική κατεύθυνση και γενικότερα.
1: Και ο ρόστερ πάντως είναι πολύ περίεργο.
0: Ναι. Σίγουρα. Να πω κάτι, επειδή το συζητάμε πάρα πολύ και το θέμα του budget που λέμε, ότι ο Παναθηναϊκός είχε μεγάλο budget, όντως είχε μεγάλο budget, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά υπήρχαν και θέματα σε αυτό το roster, τα οποία, για παράδειγμα, τα λεφτά του Χόλμς, τα λεφτά του Γιουρτσέβεν, ο Γκριγκόνης που ήταν όλο αυτό το διάστημα στην ουσία ενεργός.
1: Δεν έδωσαν τίποτα, θα πεις.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Έτσι, οπότε να το βάζουμε και αυτό στην εξίσωση. Έτσι, ένα πολύ μεγάλο ποσό από αυτό το budget ήταν παίκτη που ήταν ανενεργή, τέλος πάντων, εκτός ομάδας. Τέλος πάντων, τώρα για τον Αταμάν. Νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα ανατραπεί η κατάσταση. Τώρα δεν ξέρω αν θα γίνει κάτι άμεσα ή αν θα πάει ο Παναθηναϊκός για το τέλος της σεζόν, αλλά δεν βλέπω πώς μπορεί να γυρίσει το κλίμα. Ναι, να γυρίσει το κλίμα και να το φέρει υπέρ του, να το πω έτσι. Καταλαβαίνουμε όλοι και το φανταζόμαστε όλοι ότι διακαείς πόθος όλων στον Παναθηναϊκό είναι ο κύριος Μπράντοβιτς. Είναι δεδομένο αυτό. Στο μυαλό του Ζώση δεν μπορούμε να είμαστε αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Έτσι και το
2: αλλά, ναι.
0: Σκέφτεται εκείνος. Νομίζω ότι καταρχάσαμε ότι έχουν πάρα πολύ καλές σχέσεις πριν ο κ. Μπραντοβιτς με τον κύριο Γιανακόπουλο και γενικότερα με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Το λέγαμε και τις προάλλες λόγω στα παιδιά ότι.
2: Έχουν αλλάξει.
0: Ναι, ήταν ο πρώτος που δεχόταν πάντα στα τουρνουά Παύλος Γιανακόπουλος να είναι παρόν με την ομάδα του, με την εκάστοτε ομάδα του. Πάρα πολύ καλές σχέσεις, είναι δεδομένο αυτό. Και φάνηκε νομίζω και στην Αυστραλία, δεν ξέρω αν τα είχατε δει και τις σχετικές δηλώσεις. Οπότε σε αυτό το κομμάτι υπάρχει μια σύμπλευση, να το πω έτσι, υπάρχει μια καλή τέλος πάντων επικοινωνία. Τώρα από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε και τι θέλει και ο Ζότς, έτσι, αν θέλει να αναλάβει τον Παναθηναϊκό, γιατί από Σερβία γράφουν πάρα πολύ ότι υπάρχει πιθανότητα να πιστεύει στην Παρτίζαν, έτσι, εάν αλλάξει η διοίκηση.
2: Ναι.
0: Αλλά θα το δούμε αυτό, θα είναι κάτι που θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες εβδομάδες.
1: Άλλη εναλλακτική.
0: Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα, ότι δεν υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές.
1: Ναι.
0: Ο Σάρας έχει το κλειστό συμβόλαιο με την Φενέρ. Mm-hmm. Δεν ξέρω πώς μπορεί να σπάσει αυτό.
1: Ναι.
0: Έτσι. Τη δεδομένη τώρα στιγμή που μιλάμε. Ναι. Επειδή πολλά αλλάζουν από μέρα σε μέρα, από ώρα σε ώρα. Ναι, αλλά τη δεδομένη στιγμή που μιλάμε δεν βλέπω πώς μπορεί να σπάσει το συμβόλαιο του Σάρας με τη Φενέρ.
1: Για να δούμε και το Final Four, θα πω εγώ.
0: Ναι. Ο Πασκουάλ πάει στην Ντουμπάι.
1: Ναι.
0: Έτσι. Οπότε οι προπονητές από το πάνω ράφι, το όνομα του Ιτούδη, νομίζω ότι τίθεται στη διαδικασία ο Παναθηναϊκός να ασχοληθεί. Και να έχει συζητήσει τους όλους και τους, νομίζω και αυτό συνεχίζει κανονικά στη Χάπου, δηλαδή, και νομίζω ότι έχει ξεκινήσει ήδη και το σχεδιασμό για την επόμενη σεζόν. Οπότε τι μένει ο Μπράντοβιτς. Ενώ από τους προπονητές από το πάνω ράφι που θέλει ο Παναθηναϊκός, έτσι. Okay.
2: Πιστεύεις δηλαδή, λέμε για τον Αταμάν ότι λες για τον Αταμάν ότι δύσκολα θα εξαντλήσει τον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του. Θα ολοκληρώσει τη σεζόν, δηλαδή.
0: Αυτό νομίζω ότι θα το δούμε εδώ τις επόμενες ημέρες. Είναι μια απόφαση που πρέπει να πάρει ο Μίτσης Γιαννακόπουλος και οι άνθρωποι της ομάδας. Δεν φαίνεται να βιάζονται ενώ να πάνε σε μια ξαφνική αλλαγή.
2: Ναι.
0: Αλλά το έχουμε δει αυτό που είπα πριν. Αλλάζουν από στιγμή σε στιγμή. Έτσι. Ας το έχουμε αυτό υπόψη μας. Και πάρα πολλές φορές τον Παναθηναϊκό λειτουργούν έτσι, να το πω, πιο παραγνωριστικά.
2: Ναι.
0: Οπότε. Ναι. Θα το δούμε.
2: Αυτό που θα αλλάξει, κατά πως φαίνεται, είναι το τραπέζι στο Σούνιο.
0: Εντάξει.
2: Ναι, ρε παιδί, εντάξει. Okay. Ναι. Απλά το
0: καταφέρει. Είναι ένα θέμα το οποίο ξέρεις.
2: Πάμε σε μοναστηριακό.
0: Ναι,
2: έτσι,
0: ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι είπε χθες.
1: Θα πω πάντως ότι όταν γίνεται χαβαλές είναι καλό. Εντάξει. Γιατί έκανε χαβαλές. Αυτό το σαρκασμό έκανε.
2: Ναι. Ναι. Ότι η Ευρωλίγκα δεν θα μπει εδώ.
1: Ναι, τα άλλα ενοχλούν και τα άλλα νομίζω προσανατολίζουν κάποιες φορές, αλλά εντάξει.
2: Ωραία.
0: Αυτά κύριε, δεν έχουμε κι άλλο.
2: Περίμενε. Όχι, επειδή έστειλε ένα φίλο ότι λόγω Final Four ο Παναθηναϊκός θα προπονείται στο βοηθητικό του.
0: Ναι.
2: Ωραία.
0: Λέει, α πούμε εδώ πέρα Πέδρο Μαρτίνε, θα με ένα όνομα.
2: Ναι.
0: Και εκείνο έχει συμβόλαιο. Νομίζω ότι αν είχε την δυνατότητα να φύγει από την Βαλένθια θα απασχολούσε τον Παναθηναϊκό. Έτσι δεδομένα. Έχει κάνει τρομερή σεζόν, έχει παρουσιάσει μια εξαιρετική ομάδα. Για μένα είναι προπονητής χρονιάς στη φετινή σεζόν ο Μαρτίνεθ.
1: Ναι,
0: α, οκ, okay, ναι, ναι. Δεν ξέρω, δεν. Νομίζω ότι και αυτός θα θέλει προφανώς.
2: Έχει ξαναβγεί από Ισπανία.
0: Νομίζω δεν έχει βγει.
2: Όχι.
0: Και νομίζω ότι σε γενικές γραμμές ένας προπονητής που του αρέσει πάρα πολύ η χώρα του και δεν έχει στο μυαλό του να φύγει.
1: Το μεγάλο ερώτημα, Γιώργο, είναι πώς η Ρεάλ και η Μπαρσελόνα δεν έχουν ασχοληθεί μαζί του ποτέ, αλλά.
0: Ναι. Ναι.
2: Έλατε.
1: Και δεν το λέω τώρα που ναι. έχει κάνει ένα μίνι θαύμα.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει πάρα πολύ.
0: Έχει παρουσιάσει έργο όλα αυτά τα χρόνια σε αυτές τις ομάδες,
2: δεν
0: είναι ομάδες.
2: Ναι, όντως. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Γιώργο Πετρίδη με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού.

0: Τώρα δεν ξέρω αν ο φίλος τρολάρει τώρα. Λέει όχι ξαναζεσταμένο φαγητό για τον Ομπράντοβιτς. Δηλαδή πραγματικά ανεξάρτητα τι θα κάνει αν επιστρέψει τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, πώς θα πάει.
0: Δεν μπορείς να μιλάς.
1: Για ξαναζεσταμένο φαγητό ρε παιδί για τον Ομπράντοβιτς.
0: Θα μου λέει για κανένα Ντούσκο Ιβάνοβιτς και αυτά, σου λέγα ναι, οκ. Okay. Ναι. Αλλά μόνο και μόνο ο κρότος που θα γίνει και η συσπήρωση που θα υπάρχει θα είναι μια τεράστια κίνηση. Δεν το συζητάμε. Και για τον Παναθηναϊκό κυρίως και για τον ελληνικό μπάσκετ, έτσι. Δεν συζητάμε. Είναι μεγάλη κουβέντα βέβαια. Yeah. Αλλά όχι και σαν ασταμένο φαγητό.
1: Εντάξει, τον έκανε 70-66 ο άνθρωπος. Είπαμε. Yeah. Λοιπόν, τι κάνουμε, πάμε να συνδεθούμε
0: με
1: αίθουσα σύνταξης με Νίκο Ράλι. Τι είναι αυτό που ανέβασες, ρε φίλε?
2: Γεια σας.
1: Γεια σας. Τι γίνεται?
2: Ούτε στην Ελλάδα τη δεκαετία του 80. Καταπληκτικό, καταπληκτικό.
1: Καταπληκτικό.
2: Λοιπόν, θα σας πω την είδηση και μετά θα σας δώσω και άλλες δύο μικρές ειδησούλες από το διεθνές ρεπορτάζ.
1: Ναι,
2: έχουμε δύο, και δύο φρέσκα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, πριν από λίγο έγινε γνωστό με κάθε επισημότητα, το περιμέναμε δηλαδή την απόφαση, βγήκε η απόφαση, ότι στον τελικό της Championship δεν θα είναι η Southampton, η οποία έχει περάσει στον τελικό, αποβάλλεται από τον τελικό, αφού γιατί? Παραδέχθηκε ότι κατασκόπευσε τρεις διαφορετικές ομάδες μέσα στη σεζόν.
1: Τι λες ρε φίλε?
2: Αμέ. Η Λίγκα ανακοίνωσε ότι οι Άγιοι παρακολουθούσαν προπονήσεις της Oxford, της Ipswich και κυρίως της Middlesbrough λίγο πριν τον πρώτο ημιτελικό των play-off στις 7 Μαΐου. Και η Southampton μάλιστα όχι απλά αποβάλλεται από τον τελικό, το οποίο είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Είναι πρωτόγνωρο.
1: Πραγματικά.
2: Και για τέτοιο επίπεδο, μιλάμε τώρα για ένα τελικό ο οποίος...
1: Εκατομμυρίων.
2: Μιλάμε, ναι, τώρα, τι, μαζί με το Champions League, δηλαδή είναι αυτός, δεν υπάρχει άλλος. Τιμωρήθηκε και με αφαίρεση 4 βαθμών για την επόμενη χρονιά.
1: Και λίγα, και λίγοι θα πω.
2: Και λίγοι είναι.
1: Και λίγοι είναι.
2: Τώρα, η Middlesbrough πάει στον τελικό. Παίρνει τη θέση της στον τελικό, θα αντιμετωπίσει τη Hull, περιμένουμε να μάθουμε την ώρα. Το Σάββατο θα γίνει ο τελικός,
1: ναι.
2: Μάλλον 5.
1: Ναι, συνήθως ναι, αυτή είναι
2: η Southampton έχει παραδεχθεί, αυτό είναι τώρα το φοβερό. Η Southampton έχει παραδεχθεί ότι έχει κάνει πολλαπλές παραβιάσεις τέτοιων κανονισμών, κατασκοπίας δηλαδή. Δηλαδή που αφορούν μη εξουσιοδοτημένη βιντεοσκόπηση προπονήσεων άλλων ομάδων και παρακολούθηση. Απαγορεύεται ρητά να παρακολουθήσει προπονήσεις μέσα σε 72 ώρες πριν από μεταξύ τους αγώνα. Και το έχει κάνει φέτος αυτό μόνο 3 φορές. Έτσι. Με κυριότερο βέβαια. Πριν το πρώτο ημιτελικό με τη Middlesbrough, αυτό είναι που την έκαψε. Τώρα, για το γύρω-γύρω. Το περιστατικό που αποκάλυψα τα πάντα έγινε στις 7 Μαΐου. Η Middlesbrough προπονούνταν κανονικά στο προπονητικό της κέντρο και ένας αναλυτής Southampton φέρεται να πάρκαρε σε γειτονικό golf club, πλησίασε ένα υπερυψωμένο σημείο για να βλέπει ο άνθρωπος και άρχισε να καταγράφει την προπόνηση με το κινητό του. Μάλιστα, υπάρχουν υποψίες ότι έκανε και ζωντανή μετάδοση μέσω βιντεοκλήσης. Όταν τον πλησίασε κάποιος από τη Middlesbrough που τον είδε πάνω στο λόφο να τραβάει βίντεο και δεν ήξερε ποιος είναι, ο άνδρας αρνήθηκε να δώσει στοιχεία, διέγραψε άρον-άρον ό,τι είχε στο κινητό του και έφυγε τρέχοντας. Και άλλαξε μάλιστα και ρούχα στις τουαλέτες του Golf Club πριν εξαφανιστεί. Ωστόσο τον έβγαλαν φωτογραφία, ναι. Η Middlesbrough τον ταυτοποίησε μέσω φωτογραφιών από την επίσημη ιστοσελίδα της. Η φωτογραφία του είναι πρώτο θέμα στο site του Big Win Sport FM, πρώτο θέμα παντού παίζει φωτογραφία του αναλυτή. Έκανε την καταγγελία η Middlesbrough και κάπως έτσι φτάσαμε σήμερα σε αυτές τις πολύ βαριές ποινές. Η Southampton θα κάνει έφεση, δεν νομίζω ότι θα την κερδίσει, από ό,τι διαβάζω δηλαδή στα βρετανικά μέσα, και καλώς να μην την κερδίσει, λέω εγώ.
1: Είναι προφανώς.
2: Είναι πρωτοφανές. Λοιπόν, δύο πολύ γρήγορα για να...
0: Οι Άγιοι,
2: Οι Άγιοι, ναι, οι Άγιοι. κρίμα, και λείπουν αρκετά θα έλεγα εγώ.
0: Εντάξει,
2: είναι μια πολύ ιστορική ομάδα. Αλλά μου πει και η Hull και η Middlesbrough ιστορικές είναι όποια και να ανέβει. Λοιπόν, πολύ γρήγορα να σας πω ότι η Manchester City έχει απαγορεύσει στους δημοσιογράφους σήμερα να ρωτήσουν τον Pep Guardiola το οτιδήποτε για το μέλλον του. Και στα flash interviews και στη συνέντευξη τύπου.
1: Καλύτερα να μην πάει τότε.
2: Άρα αυτό επιβεβαιώνει ότι φεύγει, λέω εγώ, αφού το απαγόρευσαν. Και το Sky Sports Italia πριν από λίγο έβγαλε ότι η Real πλήρωσε τη ρήτρα αποδέσμευσης στην Benfica και είναι έτοιμη να ανακοινώσει την επιστροφή του Special One στη Μαδρίτη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Ξαναζεσταμένο φαγητό. Λοιπόν, πάμε ξανά στη Θεσσαλονίκη.
1: Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Τον έχουμε.
3: Χαίρετε, καλησπέρα.
0: Εντάξει, ενημερώθηκε, δεν έχει παραπονό.
1: Τι συμβαίνει στον κόσμο?
3: Ναι.
1: Φανταζόσου.
0: Κατασκοπία, ρε φίλε.
1: Εγώ σοκαρίστηκα με αυτά που έλεγε ο Νίκος Ωράλης.
3: Πολλές φορές πρέπει να έχει γίνει κάτι τέτοιο.
0: Απλά τους έχουν πάει χαμπάρι.
3: Ναι, δεν έχει λάβει... Δηλαδή τώρα σε προπονήσεις που γίνονται σε γήπεδα του εξωτερικού πριν από παιχνίδια, σίγουρα θα έχει γίνει πολλές φορές. Από τους όποιους ντόπιους. Ναι. Και εμείς. Και εμείς λογικά. Αλλά εντάξει, το αντιμετώπισαν σοβαρά και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Αγγλία,
1: ναι.
3: Αγγλία. Όχι τώρα Ιταλία και,
1: έλατε,
3: και Ελλάδα και Τουρκία.
1: Αγγλία.
3: Αγγλία. Αλλά και η ποινή.
1: Βέβαια.
3: Αλλά και η ποινή. Ποινή.
1: Για λοιπόν, πέ.
0: Μπήκε στη ζωή μας η Μπάλτικα,
3: Ποιος?
0: Η Μπάλτικα.
3: Ως προς.
0: Λέω, μπήκε στη ζωή μας η Μπάλτικα για τον προπονητή τον Ταλαλάεφ.
3: Αχα, ναι. Τώρα, τι να πω. Καλά. Ναι, θα έχουμε τέτοια αρκετά το καλοκαίρι. Θα μου πεις, είμαστε σε μια φάση όπου το ΠΑΟΚ ψάχνεται, αφήνει περιθώρια για σενάρια η όλη κατάσταση. Είναι δύσκολη φάση. Είναι δύσκολη φάση, είναι δύο μέρες μετά το σοκαριστικό τέλος της χρονιάς, μετά από μια κακή χρονιά που είχε και θετικά, αλλά το φινάλε σε κάθε προσπάθεια του ΠΑΟΚ ήταν κάκιστο. Και όπως λέει και ο Λουτσέσκου, στη Ρουμανία με τους δύο τελικούς που χάθηκαν, γιατί χάθηκαν δύο τελικοί στο τέλος, με τον τρόπο που χάθηκαν από τον Όφη και τον Παναθηναϊκό, όσο ήταν ο Παναθηναϊκός δεν διεκδικούσε τίποτα παρά μόνο το γόητρο. Και όλο αυτό νομίζω ότι έχει βάλει σε μεγάλη σκέψη τον Ιβάν Σαββίδη. Και για την αξιολόγηση και για αυτούς που θα αξιολογήσουν, αλλά και για την επόμενη μέρα. Προς Σαββίδη περιμένουν όλοι το ένασμα, το ok, τις ανακοινώσεις. Δεν ξέρω πραγματικά όπου θα ξεκινήσει. Μέχρι την Παρασκευή, το Σάββατο, μέχρι το παιχνίδι αυτό, γνωρίζαμε ότι υπάρχει ένα πλάνο για την ποδοσφαιρική ομάδα, κάποιες βασικές ιδέες για το ρόστερ, και βεβαίως περιμέναμε και τις ανακοινώσεις για την ΠΑΕ, για το αγωνιστικό τμήμα, για τη δομή της ΠΑΕ και του αγωνιστικού που θα ξεκαθάριζε. Τώρα δεν ξέρω από πού θα ξεκινήσει. Πραγματικά δεν έχω κάποιο σημάδι. Πρώτα απ' όλα για τους ποδοσφαιριστές, νομίζω ότι με άδεια και λόγω ειδικών συνθήκων δεν θα γίνει κάτι αύριο. Δηλαδή αυτή τη Τετάρτη δεν βλέπω να οριοθετεί το οτιδήποτε.
1: Άρα
3: δηλαδή ότι...
1: ήταν καψόνι.
3: Δηλαδή ήταν, ούτε καψόνι ήταν εκείνης της στιγμής,
1: ναι,
3: μια σκέψη. Δεν φαίνεται, δεν υπάρχει τίποτα τώρα που να δείχνει ότι αύριο θα γίνει κάτι συγκεκριμένο. Γιατί μάλλον έχει μπερδευτεί η κατάσταση, άρα ξεκαθάρισε από το αποτέλεσμα και τον τρόπο που τελείωσε αυτή η yeah. Για τον προπονητή είναι σχεδόν βέβαιο ότι από την πλευρά του Λουτσέσκου δεν υπάρχει κάποιοδήποτε θέμα. Συμβόλαιο έχει ο προπονητής, σίγουρα έκανε κανονικότατα συνεργάζομαι και έκανε σκέψη για την επόμενη σεζόν. Δεν ξέρω αν στην κουβέντα που θα γίνει με τον ιδιοκτήτη κάποια στιγμή μπορεί να ανοίξουν άλλα ζητήματα. Γενικώς είναι μια δύσκολη φάση, πολύ κρίσιμη, λίγες ημέρες μετά το σοκαριστικό τελικό αποτέλεσμα, και όλα αυτά δημιουργούν σενάρια. Αρκετοί βιάζονται για αποφάσεις, αλλά νομίζω ότι δεν είναι η βιασύνη αυτή που τώρα για μια, δύο, τρεις μέρες, δεν ξέρω, κυριαρχεί, παρά το πώς σωστά πρέπει να αξιολογηθεί η κατάσταση.
1: Δημήτρη, δεν γίνονται προπονήσεις έτσι, απλά έχουν μείνει όλοι Θεσσαλονίκη.
3: Δεν ξέρω αν έχουν μείνει όλοι, αν κάποιοι έχουν πάρει άδεια.
1: Α, ναι, οκ.
3: Ναι, γι' αυτό λέω ότι το Τετάρτη δεν σημαίνει κάτι κάποιο ραντεβού, κάτι προγραμματισμένο να συμβεί. Mm-hmm. Είναι αρκετά μετέωρο. Οι πιο πολλοί πρόσωποι να συνέλθουν ακόμη από το τι χάθηκε και κάποια στιγμή οι προπονήσεις θα ξαναρχίσουν και πάλι τέλη Ιουνίου, η ομάδα φύγει αρχές Ιουλίου. Θα είναι ένας δύσκολος μήνας και πράγματι σήμερα πόσο έχουμε, 18, πόσο 19 Ιουνίου,
1: 19 Μαΐου,
3: sorry. Θα το πούμε, δηλαδή πραγματικά θέλω να δω πώς θα είναι ο ΠΑΟΚ 19 Ιουνίου.
1: Ναι.
3: Δεν μπορώ να προβλέψω, πραγματικά σας το λέω. Ναι. Δεν έχω ούτε αίσθηση ούτε σημάδια. Μέχρι το Σάββατο είχα. Μπορούσα να κάνω σκέψεις.
1: Ναι.
3: Από Κυριακή βράδυ και μετά από αυτό που έγινε, δεν ξέρω. Ναι. Δεν ξέρω πραγματικά.
1: Διάβασα πάλι σήμερα το όνομα του Γιαννούλη.
3: Ναι.
1: Έχουν γίνει κουβέντες είτε με τον ποδοσφαιριστή είτε με την Augsburg.
3: Ο Γιαννούλης ξέρει όλα τα χρόνια αυτά ότι όποτε θα αποφασίσει να επιστρέψει, ο ΠΑΟΚ θέλει μέχρι τον τελευταίο λόγο. Uh-huh. Ο ΠΑΟΚ, με βάση το πλάνο που υπήρχε, σίγουρα έψαχνε για αριστερό μπακ. Εννοείται ότι ο Γιαννούλης είναι στόχος. Αν διαμορφωθούν οι συνθήκες και δώσει το ok και ο ποδοσφαιριστής, ο ΠΑΟΚ θα ασχοληθεί. Γιατί έχει συμβόλαιο το ΠΑΟΚ. Για 2 χρόνια νομίζω έχει συμβόλαιο.
1: Ναι, μέχρι το 28.
3: Οποτεδήποτε είναι στόχος ο Γιαννούλης.
1: Ναι, okay.
3: Οποτεδήποτε είναι στόχος. Είναι και στο δικό του χέρι αν αποφασίσει να επιστρέψει. Από τη στιγμή που ΠΑΟΚ ψάχνει αριστερό μπακ, ναι, σίγουρα θα...
0: Για στόπερ ψάχνει.
3: Βέβαια. Γιατί... Και για δύο μήπως ψάχνει.
0: Ακούστηκε ο Καμερουνέζος στο Ντάουα.
3: Ναι, πολύ σκληρός ποδοσφαιριστής, πολύ δυνατός, πολύ μέτρια τεχνική. Εντάξει, αλλά ναι, ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνει για δύο στόπερ και σίγουρα έχει στα υπόψη του για τον έναν τον πιο βασικό, ναι, στάνταρ ισχύει. Γιατί στα στόπερ παραμένει ο Κεντζιόρα και ο Μιχαηλίδης. Ο Κεντζιόρα γιατί έχει οψιόν, και ο Μιχαηλίδης φυσικά που παραμένει, και η ομάδα χρειαστεί σαφώς δύο στόπερ. Ο ΠΑΟΚ που βεβαίως έψαχνε στόπερ το χειμώνα, ήταν ο Ντριγκούσιτς τότε στόχος, μέχρι που φτάσαμε κάποια στιγμή 15-20 Ιανουαρίου που αποφάσισαν να σταματήσουν αυτή την κουβέντα.
1: Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ.
3: Ευχαριστούμε, καλά.
1: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου με τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ.
0: Και πάμε στα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Στον Γιώργο Τσάνακα, ο οποίος είναι μαζί μας. Γεια σου, φιλέ.
4: Γεια σου, Γιώργη, κάνετε.
1: Γεια σου, Γιώργη.
0: Να σε αφήσω από το πιο φρέσκο.
4: Εννοείται, από ό,τι θέλετε.
0: Κωστίνια προς Μπράιτον.
4: Προς Μπράιτον.
0: Ναι.
4: Θα σου πω. Κωστίνια είναι ένας ποδοσφαιριστής. Απλά να σημειώσω εδώ ότι εκπροσωπείται από τον άνθρωπο που πήγε για τον Κοστούλα στην Πέρα.
0: Μάλιστα.
4: Το αφήνω αυτό εδώ να υπάρχει.
1: Άσο τραπέζι, εντάξει, το κρατάω εγώ.
4: Και εμένα, εντάξει, σε ένα πολύ καλό γραφείο, έτσι, αν μη τι άλλο, που έχει πολλές άκρες και στην Αγγλία και γενικότερα. Και με παίκτες όχι μόνο στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Ένας πολύ ισχυρός άνθρωπος, ένας πολύ ισχυρός εκπρόσωπος. Και η αλήθεια είναι ότι είναι ο Κωστίνα ένας ποδοσφαιριστής που θεωρούν στον Ολυμπιακό σχεδόν βέβαιο ότι θα φέρει προτάσεις το καλοκαίρι τώρα. Και ιδιαίτερα από το νησί. Είναι δεδομένο ότι θα έρθουν πάλι, θα πανέλθουν ομάδες από τη Ρωσία, παιδιά. Και γενικότερα, επειδή το ξεκινάτε έτσι, θα είναι ένα καλοκαίρι που θα έχουμε αρκετές αλλαγές. Δηλαδή, παρότι ο προπονητής, εντάξει, να γίνει και το ραντεβού έτσι της διοίκησης του Βαγγέλη Μαρινάκη με την Λίμπαρ, με τον Κουβάση, με την Καραμπέ, αλλά δεν νομίζω πως θα αλλάξει κάτι στο θέμα αυτό που λέμε, ότι παραμένει προπονητής, όπως έχει συμβόλαιο.
1: Μέσα στην εβδομάδα, Γιώργο, έχουμε κάτι νεότερο ή...
4: Περιμένουμε απλώς, επειδή δεν είναι ο πρώτος του Ολυμπιακού ακόμα στην Ελλάδα.
1: Α, okay.
4: Το πρωί τουλάχιστον, εγώ ξέρω, δεν είναι. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι τώρα που μιλάμε. Περιμένουμε να έρθει και να γίνει αυτή η συνάντηση. ώστε να δεσουν όλα επιτάπητος. Και να ξέρετε, επειδή είναι ένας προπονητής, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές με τη Λίπερ, που δεν είναι των πολλών αλλαγών. Φέτος αυτός είναι να αλλάξει λίγο. Δηλαδή, από ποια μου το λέω, δηλαδή, ας πούμε το ότι ο Ολυμπιακός, υπάρχει ένα ενδεχόμενο ακόμη και μεταγραφές να φτάσει και σε διψήφιο αριθμό, δεν θα είναι περίεργο.
1: Ναι.
4: Ναι. Για να τα βάλουμε λίγο κάτω, να κάνουμε μια σούμα. Έχει ο Ολυμπιακός δεδομένα έναν τρανσφέρ για τη νέα σεζόν. Τον Τζολάκη.
1: Ναι.
4: Με τον οποίο θα υπάρξουν και συζητήσεις για να είναι το συμβολέο του. Γιατί λύγει τον επόμενο
1: χρόνο,
4: να το πω.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Ακριβώς. Και δεν θέλει ο Ολυμπιακός να τον χάσει σε καμία περίπτωση. Γιατί καταλαβαίνω ότι αν δεν ανανεώσει κάποια στιγμή, από το Γενάρη και μετά μπορεί να διαπραγματευτεί να φύγει ως ελεύθερος. Δεν θα γίνει αυτό. Αλλά το αναφέρω εγώ για το τυπικό υπόλοιπο. Ο Πασχαλάκης είναι ένας θερμοφύλακας που, παιδιά, και με το συμβόλαιο που έχει, δεν θα το φαντάζει απίθανο να ανανεώσει. Θέλει και ο ίδιος, νομίζω, να πάει να παίξει κάπου για μερικά χρόνια ακόμα. Συν τον Μπότη, που ο Μπότης, όλα δείχνουν που δεν θα ανανεώσει ούτε αυτός.
1: Ναι.
4: Ναι, όλα έτσι δείχνουν και νομίζω πως και ο ίδιος θα θελήσει κάπου να πάει να παίξει.
1: Να παίξει, okay.
4: Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο Ολυμπιακός πάει για δύο τερματοφυλάκες.
0: Σωστά.
4: Ο ένας δεδομένα θα είναι Έλληνας, εγώ λέω. Από εκεί και πέρα, με το Ροντινέι είναι, υπολογίζεται σε ρόλο εξτρέμ. Ο Ολυμπιακός σίγουρα θέλει ένα δεξιμπακ.
1: Ναι.
4: Αν φύγει ο Κωστίνη, πάμε στους δύο. Κρατάμε τον έναν σίγουρα. Είναι, θεωρώ, δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός δεν θα πορευτεί με δύο αριστερά μπακ, μη κοινοτικούς. Οπότε μιλάμε για να παίχτη σίγουρα και στα αριστερά.
1: Αυτός θα μπορούσε, Γιώργο, να είναι ο Αθανασίου ή όχι?
4: Ο προπονητής θα το κρίνει αυτό. Τον Γενάρη ο προπονητής...
1: Έκρινε ότι δεν. Θα αλλάξει κάτι, πιστεύεις?
4: Αυτή τη στιγμή να το δούμε. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει ανάγκη Έλληνες αυτό το καλοκαίρι. Είναι δεδομένο ότι θα αποκτήσει Έλληνες ο Ολυμπιακός το καλοκαίρι. Έχει ανάγκη από Έλληνες. Και ας πούμε, για παράδειγμα, τώρα λέμε ο Μπότης μπορεί να φύγει. Το πιθανότερο σενάριο. Ας πούμε, ο Καλογερόπουλος δεν ξέρω αν θα μείνει. Ίσως αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι προς τον αποχωρήσει.
1: Και αυτός.
4: Το έχει γίνει πρόταση, περιμένουν στον Ολυμπιακό την απάντηση. Αλλά αν δεν λέω τώρα ότι είναι στο 55, μπορεί να είναι στο 55-45. Από τη στιγμή που πήρε και λίγο χρόνο συμμετοχής. Είναι τώρα η πρόταση που έχει γίνει για την ανανέωση, είναι στο χέρι του ποδοσφαιριστή. Γι' αυτό δεν μπορούμε να πούμε βεβαιότητα τι θα γίνει, εν λόγω περίπτωση. Αλλά καταλαβαίνετε ότι έχει ο Ολυμπιακός το Ρέτσο, τον Πιρόλα. Και μετά θα πάρει ένα στόπερ στην ίδια ευθεία με τους δύο.
1: Ναι, okay.
4: Και να δούμε αν ο Μπιανκόν θα παραμείνει ή αν θα φέρει πρόταση.
1: Μπιανκόν και εκείνος μέχρι το 27 δεν έχει, ή κάνω λάθος?
4: Ναι, ναι, ναι. Μέχρι το 27 και ο Μπιανκόν. Στα χαφ. Το συμβόλαιο του Γκαρθία λύγει. Ο προπονητής έχει μια πρόθεση να παραμείνει, ο Γκαρθία. Αλλά θα πρέπει να το δούμε αυτό. Να δούμε και τι θέλει και ο παίχτης, ασφαλώς, έτσι. Εννοώ για το αν θέλει να γυρίσει η πατρίδα του να παίξει ακόμα ένα χρόνο εδώ. Και φυσικά υπάρχει ο Έσο Μουζακίδης, ο Σιπιώνη. Πάει ο Ολυμπιακός σίγουρα για έναν χαφ και πιθανόν για βασικό χαφ. Ένα χαφ με διαφορετικά τελείως χαρακτηριστικά από τους παίχτες που έχει. Και λίγο πιο με λίγο πιο δημιουργικά χαρακτηριστικά.
1: Πλην Φορτούνη.
4: Το 6-8, το Φορτούνη θα τον βάλουμε στο εξτρέμ. Και από εκεί και πέρα, έχει ο Ολυμπιακός δύο σίγουρους εξτρέμ. Με συμβόλαιο, τον Ζέλσον και τον Αντρέ Λουίς.
1: Ναι.
4: Ο Ροντινέι είναι άλλη μια περίπτωση για τα εξτρέμ. Εφόσον επιστρέψει ο Φορτούνης, που αυτό θα γίνει κατά πάσα πιθανότητα, αλλά πρέπει να το δούμε. Να γίνεται και επίσημα. Ο Ολυμπιακός θα πάρει τουλάχιστον ένα εξτρέμ ακόμα. Υπάρχει ο Τσικίνιος στο 10.
1: Ο Φορτούνης δηλαδή προορίζεται για φτερό.
4: Έτσι φαίνεται ότι για εκεί προορίζεται.
0: Εκεί τον έβαζα πάντα με τη Λίπα.
4: Επιστρέψει, εκεί τον έβαζα με τη Λίπα. Είναι και το ίδιο παράδειγμα και με τον Γιαζίτσι, εγώ θα πω. Πολύ απλά. Και κυρίως μιλάμε για εξτρέμ, αριστερό εξτρέμ. Θα αναζητήσει ο Ολυμπιακός. Υπάρχει ο Τσικίνιος για το 10. Εκεί θα πρέπει να δούμε αν θα αποκτηθεί κάποιος άλλος ποδοσφαιριστής. Για να υπάρχουν επιλογές. Και μετά, σίγουρος ο Λικάμπη. Όλα αυτά τώρα τα λέμε λίγο πρόχειρα. Δεν ναι. Θέσουμε και άνθρωποι του Ολυμπιακού να δούμε τα πράγματα. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τον Κλέιτον, γιατί ήρθε, αν μη τι άλλο, αλλά θα πρέπει να δούμε γιατί ως τώρα δεν υπολογιζόταν σε τόσο μεγάλο βαθμό. Το είδαμε, έτσι.
1: Ναι, έως σε καθόλου θα πω εγώ, αλλά οκ. Okay.
4: Εντάξει, ήταν και το θέμα το μη κοινοτικό,
1: ναι,
4: το
1: βάζω
4: όλο λίγο μέσα. Και φυσικά και υπάρχει και ο Ταρέμι που έχει άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο. Και τον Ταρέμι με το όνομα που έχει. Εγώ δεν θα απέκλειω να του έρθει πρόταση από έξω, από κάποια άλλη χώρα, χωρίς να λέω ότι απαραίτητα θα φύγει. καταλαβαίνω ότι δημιουργείται ένα ντόμινο λίγο. Εσύ με τους ποδοσφαιριστές που είναι να γυρίσουν. Δηλαδή γυρίζει ο Καμπελά από δανεισμό. Γυρίζει ο Στρεφές. Γυρίζει ο Γιάρεμτσουκ. Ο Μασούρας. Με τους περισσότερους θα βρεθεί η λύση. Αλλά ας πούμε ο Γιάρεμτσουκ είναι ένας παίχτης που είναι πολύ πιθανό προπονητής. Γιατί ξέρουμε ότι ειδικά πέρυσι τον χρησιμοποίησε πάρα πολύ. Άλλο που τη φετινή σεζόν δεν έγινε.
1: Ναι, αυτό, όμως αυτό που λες ντόμινο. Αν μείνει ο Ταρέμι, θα θελήσει και ο ίδιος πάλι να φύγει.
4: Ναι. Αντίστοιχα, αν αποχωρήσει ο Ταρέμι, μπορεί ο προπονητής να σκεφτεί ότι έχω το Γιάρεμτσουκ που είναι κοινοτικός και να έχω και έναν τρίτο σεντερφόρ. Μπορεί αυτός ο τρίτος σεντερφόρ να είναι με διαφορετικό προφίλ που μπορεί να πέφτει. Όπως ήταν ο Κοστούλας, θυμάστε.
1: Ναι.
4: Όλα αυτά γιατί δημιουργούνται συνεχόμενα.
1: Γιώργο, μη μετακινήσει. Μην κουνιέσαι. Α, ναι, γιατί έκανε κάποιες διακοπές, γι' αυτό, οκ.
4: Τώρα με ακούτε?
0: Ναι.
4: Ωραία. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να δημιουργηθεί ένα ντόμινο ανάλογα με τις αποχωρήσεις, ανάλογα με τις προτάσεις που θα έρθουν.
1: Okay.
4: Είναι πολλά και σας ξαναλέω ότι υπάρχουν και Έλληνες που θα πρέπει να αποκτηθούν. Θα κάνει ο Ολυμπιακός προσπάθεια να αποκτήσει Έλληνες προτάσεις.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Το όνομα του Νταβιντασβίλη που γράφτηκε είναι στα ραντάρ.
4: Αυτή τη στιγμή δεν μου προκύπτει.
0: Ακριβή περίπτωση, αλλά... πολύ έτσι.
4: Είναι. Οι Γάλλοι λένε ότι τον κοστολογούν στα 15 εκατομμύρια ευρώ σε διγέννη. Mm-hmm. Είναι και ένα περίπτωση βέβαια πάρα πολύ καλή.
1: Mm-hmm.
4: Για να λέμε.
1: Καλή χρονιά.
4: Βέβαια. Και είχε γραφτεί πάλι και το Γενάρη. Ούτε τότε μου προέκυπτε ακριβώς ότι υπάρχει σοβαρό ενδιαφέρον τον Νταβιντασβίλη. Αλλά το στυλ του, ενώ αριστεροπόδαρος εξτρέμ που να πατάει περιοχή να έχει γκολ, είναι κάτι που ο Ολυμπιακός θα το κοιτάξει.
1: Mm-hmm.
4: Ένα αριστεροπόδαρο εξτρέμ και γενικότερα παίχτες που να έχουν και νούμερα. Πλέον ο Ολυμπιακός πρέπει να διορθώσει αυτό που έκανε πέρυσι, τη σεζόν μας πέρασε. Δηλαδή το δυσπίσω γραμμές δεν έπαιρνε γκολ.
1: Ναι. Mm-hmm.
4: Και αυτό πρέπει, είναι κάτι που θα πρέπει να το αλλάξει. Αλλά καταλαβαίνετε ότι για να γίνουν αρκετές αλλαγές στην ομάδα, θα πρέπει ασφαλώς να έχουν και καλύτερη παίκτες από τους αυτούς που αποχωρήσουν. Γιατί αλλιώς δεν υπάρχει εισαγωγικά νόημα να γίνει, να γίνουν αρκετές αλλαγές. Όλα αυτά πάντα με την υποσημείωση ότι είμαστε νωρίς, ότι πρέπει να προκύψουν όλες οι συναντήσεις για να δούμε το πλάνο πώς θα σχεδιαστεί, ώστε να γνωρίζουμε περισσότερα τις επόμενες ημέρες για όλα τα ζητήματα. Είναι δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται φρεσκάρισμα πάντως, σαν ομάδα.
1: Εννοείται. Γιώργο, ευχαριστούμε. Έλα.
4: Να πω 10 δευτερόλεπτα τελευταία. Mm-hmm. Αύριο 1 η ώρα η συνέντευξη που παρουσιάζονται έτσι οι κάρτες διαρκείας.
0: Έχουμε κάποια πληροφορία γι' αυτό, για τις τιμές.
4: Για τιμές, γι' αυτά όχι, δεν το γνωρίζω, αλλά είναι αυτό που σας έλεγα και χθες, ότι λόγω γραφειοκρατίας και τέτοιων ζητημάτων ο Ολυμπιακός θα παίξει όπως κατάλληλο ένα χρόνο στο Γιώργο Καραϊσκάκης.
1: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
4: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά και εσύ. Λοιπόν, πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Η πιο μεγάλη στιγμή μέχρι την επόμενη για τον Ολυμπιακό έφτασε. Οι Ερυθρόλευκοι διεκδικούν για 4η φορά στην ιστορία τους στην EuroLeague και ο Big Wins Sport FM 94,6 σας βάζει στο Telecom Center. Καθημερινά η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας σας μεταφέρει όλα τα νέα μέχρι την Παρασκευή στις 6 που η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα θα τεθεί αντιμέτωπη της Φενέρμπαξε, ενώ 3 ώρες αργότερα στον άλλο ημιτελικό παίζουν Real Madrid της Βαλένθια. Στην περιγραφή η Νίκο Ζέρβας και Χρήστος Ρομπόλης. Μετά το τέλος των ματς ακολουθούν σχόλια, δηλώσεις και φυσικά δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ολυμπιακός Φενέρμπαξε την Παρασκευή στις 6 στους 94,6. Η Big Win, επίσημος χορηγός της EuroLeague, στηρίζει το ταξίδι του Ολυμπιακού μέχρι την κατάκτηση του τροπέου. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αγγλίες Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομάρι.
1: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
2: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
1: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
2: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
3: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Ο Big Win Sport FM 94,6 γιορτάζει τα 300 του γενέθλια και σας χαρίζει ένα σύγχρονο SUV αξίας 25.000 ευρώ. Μπες στο Instagram του σταθμού, ακολούθησε τα βήματα που απαιτούνται και κέρδισε ένα Cherry Tingo 4 Hybrid από την Cherry Greece του Ομίλου Σπανός. Γιόρτασε μαζί μας και φύγε με το νέο Car of the Year για το 2026.
5: Big Win Sport FM 94,6.

0: 20 λεπτά πριν τις 10, Big Winsport FM 94,6. Εδώ και ένα δεκάλεπτο ξεκίνησε το πρώτο από τα δύο παιχνίδια της ημέρας, με τα οποία ολοκληρώνεται η 37η αγωνιστική της Premier League. Bournemouth Manchester City. Εξαιρετικά σημαντικό παιχνίδι και για τις δύο. Η Man City, γιατί θέλει μόνο νίκη για να διατηρήσει τις ελπίδες για τον τίτλο. Η Bournemouth, τις δικές της μαθηματικές για έξοδο στο Champions. Και στις 10 και 4 έχουμε το Λονδρέζικο Derby, Chelsea Tottenham. Με την Tottenham να καίγεται, να συνεχίζει να δίνει την μάχη της για την παραμονή. Το λέω και δεν το πιστεύω, ρε φίλε, ότι η Tottenham δίνει μάχη για την παραμονή στην Premier League. Λοιπόν, πάμε.
1: Να πούμε στο φίλο ότι δεν παλάβος, έτσι.
0: Όχι, ναι.
1: Δεν παλάβος. Μια χαρά άκουσε. Αυτό.
0: Λοιπόν, πάμε. Γιώργος Αγγέρης στην παρέα μας για τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Από τα πιο πρόσφατα που διαβάσαμε είναι ότι υπάρχει ενδιαφέρον τον Βάσκο Νταγκάμα και Ατλέτικο Μινέιρο για τον κύριο Περέιρα. Χαίρετε.
1: Γεια σου, Γαρά.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Τι κάνετε.
2: Καμπαρική, για αυτόν τον λόγο βιάζεται και ο Ρομπέρτο Περέιρα να τελειώνει και με το θέμα της κατάστασης για το μέλλον του με την ΑΕΚ, να δει τι θα κάνει με τις περιπτώσεις και τις προοπτικές που θα το εμφανιστούν. Mm-hmm. Σύμφωνα με το δικό μου ρεπορτάζ, δεν έχει γίνει καμιά πρόταση στους εκπροσώπους του ακόμα από τις συγκεκριμένες ομάδες. Υπάρχει όμως κουρούς, είναι γεγονός. Αλλά πρώτα συγκεκριμένη προσφορά, οικονομική, κάτι τον οποίο να δείχνει μια πρόθεση, δεν το έχουν. Δεν έχουν κάτι στα χέρια τους. Mm-hmm. Ούτε σε άλλους περιμένουμε στα επόμενα 2-3-24 μέχρι την Πέμπτη Παρασκευή, αν θες, να έχει έρθει στην Αθήνα ένας εκ των εκπροσώπων, ο συνεργάτης, ο βασικός του εκπρόσωπου, του Κουπερέρα, για να συζητήσει με την ΑΕΚ και να δούμε πώς θα καταλήξει. Επαναλαμβάνω, πριν φύγει από τη χώρα μας, από την Αθήνα κιόλας, θα ήθελε ο Περέιρα να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία του, να γνωρίζει αν θα συνεχίσει εδώ ή όχι.
0: Ναι, και λογικό είναι, παιδί μου.
2: Ναι, μόνο εννοείται, λογικό είναι, εννοείται. Έχουμε πει τα δεδομένα, υπάρχει θετική εικόνα και από τις δύο πλευρές σχετικά με τι επιθυμούν να πράξουν, αλλά ξέρεις πολύ καλά ότι μέχρι να μπούμε στη διαδικασία της ουσιαστικής κουβέντας εκεί έχουμε απόσταση, έτσι θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε.
0: Γιώργο, μιας και λέμε τώρα για ανανέωση, okay, από τα υπόλοιπα, εντάξει, ο Γιόνσον ούτως ή άλλως ξέρουμε ότι δεν υπολογιζόταν εδώ και καιρό, Ζωάο Μάριο και Γκρούγιτς,
2: το ίδιο, ήταν πολύ δύσκολο όσο απίθανο.
0: Μπράβο. Επειδή τον είδα και στη Φιέστα με τον Γκάλενς.
2: Ναι. Δεν είναι, ολοκληρώνεται η συνεργασία τσέκ.
0: Τι έχουμε.
2: Ναι.
0: Okay.
2: Και ολοκληρώνεται.
0: Ολοκληρώνεται. Okay.
2: Το θέμα είναι το παιδί να γίνει καλά, να είναι καλά, να μπορείς να παίξεις κάπου αλλού μετά.
0: Ναι, έχουμε εικόνα. Το πώς.
2: Όχι, δεν έχουμε δυστυχώς. Okay. Και τον ίδιο τον Γκάλενς μου ερωτήσει. Έχουμε μάθει ότι περιμένει και ο ίδιος τελευταία εξέταση και στην πατρίδα του.
0: Μάλιστα.
2: Δεν μπορούμε να έχουμε. Και δεν θα έχουμε λογικά μέχρι να μάθουμε αν πήγε σε άλλη ομάδα, αν πέρασε ιατρικά και όλα αυτά. Αν το κάνει ή δεν σταματήσει ο ποδόσφαιρο. Εδώ πρέπει να πούμε ένα πολύ μεγάλο μπράβο στην ΑΕΚ,
0: ναι, προφανώς,
2: η οποία δεν άλλαξε καμία συνθήκη του συμβολέου του ποδοσφαιριστή και προφανέστατα ήταν απόλυτα συνεπή στην επαγγελματική της υποχρέωση.
0: Συμβατική υποχρέωση, ναι.
2: Μπράβο, τον Αλεξάνδρ Κάλλες. Δυστυχώς, πέρυσι είχε βοηθήσει πολύ αυτό το παιδί, θα μπορούσε να είχε βοηθήσει πολύ περισσότερο,
0: ναι,
2: δεν είχε αυτό το πρόβλημα. Ένα πολύ καλό αριστερό στο περδεύτερο.
1: Ναι. Ρε φίλε, πόσο συγκινητική η ομιλία του Ριμπάλτα.
2: Πάρα πολύ, ρε παιδιά, και ειδικά αυτοί που έχουμε χάσει πατέρα, το καταλαβαίνουμε επί δύο.
1: Ναι. Δεν είχε βγει
2: και βλέπουμε και πράγματα, ρε παιδί μου, ξέρεις, ανθρώπους που εμείς τους κρίνουμε, τους συζητάμε συνέχεια για αυτούς, για τη δουλειά τους, για το αντικείμενό τους. Ξεχνώντας τις φίλες στην καθημερινότητά μας, οι άνθρωποι και αυτοί και το τι μπορεί να περνάνε. Γνωρίζαμε ότι είχε φύγει από τη ζωή ο πατέρας του, βέβαια, είχε γίνει γνωστό, θυμάστε τότε τον Νοέμβριο, το είχαμε πει. Αλλά δεν μπορείς τώρα αυτό να το ξέρεις για τον κάθε άνθρωπο, η απώλεια του πατέρα ή της μητέρας είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό.
0: Το πώς τη διαχειρίζεται, εγώ αυτό λέω, τον πόνο και την απώλεια κάποιος, απλά στέκεσαι προσοχή.
2: Όλοι υποφέρουν, Κάποιοι μπορεί να το ξεπεράσουν λίγο πιο γρήγορα, το χρόνο να είναι λίγο πιο εύκολο για αυτούς, κάποιοι άλλοι όχι. Κάποιοι το ξεπεράνε ποτέ και ζουν, μαθαίνουν να ζουν με αυτό.
0: Πάρα πολύ
2: συγκινητική και πραγματικά αυτό που είπε ο Χαβιέρη Μπάλτα έρχεται να επιβεβαιωθεί από όλη τη διάρκεια της σεζόν που διανύουμε. Αυτό το ότι η καθημερινότητα και η δική τους οικογένεια, αυτή που είχαν στα ποδητήρια της ΑΕΚ, νομίζω ότι το βοήθησε να το ξεπεράσει όντως, ξέρεις, να είναι 100% φόκους εκεί, αποσπούσε πολύ την προσοχή το μυαλό από το να ταξιδεύεις στις στιγμές που λείπει ο πατέρας σου, ξέρεις, φαντάζομαι ότι στη Φιέστα θα έχει πολύ μεγαλύτερο πόνο, να το πω έτσι, ή τέλος πάντων μια γλυκόπικρη γεύση να ήθελε να το έχει περάσει και να είναι ο μπαμπάς του.
0: Σωστά.
2: Κάπου εκεί το καταλαβαίνω, γιατί πολλών από εμάς θα θέλαμε να είναι ο πατέρας μας και σε αυτές τις στιγμές, αλλά και όταν έγινε τα εγγένεια του νέου γηπέδου. Όλα αυτά, επειδή είχαμε τον Αλμέιδα το 23, πως αφιέρωνε, ας πούμε, τον Ντάμπλ στον ουρανό και στον πατέρα του. Και αυτός ένας άνθρωπος πάρα πολύ συστηματικός που δεν ξεπέρασε ποτέ και δεν το ξεπεράσει ο ίδιος. Απλά μαθαίνει να ζει με αυτό, με αυτή την απώλεια. Είναι πολύ όμορφο να έχεις μια δεύτερη οικογένεια και μπράβο και για τους ανθρώπους στο ποδοσφαιρικό τμήμα της ΑΕΚ και όλους τους ανθρώπους γύρω από την Ένωση. Ο ίδιος ο διοκτήτης του κλαμπ ξέρει από την απώλεια του μπαμπά και αυτός ένας άνθρωπος που είναι πολύ, πολύ επηρεασμένος από το πατρικό πρότυπο, από τον πατέρα τον Ικανολόπουλο, ο οποίος είναι το απόλυτο παράδειγμα του Μάριου Ηλιόπουλου. Καλό, πολύ καλό αυτό. Και είδαμε, ξαναλέω, εμείς το επιβεβαιώσαμε στο χορτάρι, το επιβεβαιώσαμε στην καθημερινότητα της δουλειάς, το επιβεβαιώσαμε στα ταξίδια, στα γύρνα, το ταξίδι για την οικογένεια αυτού του γκρουπ. Για τον Ριμπάλτ ήταν πολύ ευχάριστο που ήταν όντως έτσι γεγονός για να μπορέσει να
0: διαχειριστεί Γιώργο, την απουσία. Αυτό που είπες τώρα, αυτό που το οικογένεια, μου έκανε το επιβεβαιώριο, στο πούμε έτσι, και ο Ρέλβας. Με τις δηλώσεις που έκανε, που μίλησε, που εξήρει την ενότητα στην ομάδα. Και επίσης αυτό που μου έκανε. Ναι, απλά το λέω επειδή είναι οι σημερινές δηλώσεις.
2: Ναι, το λες, ναι.
0: Και επίσης μου έκανε εντύπωση η σιγουριά που βγάζει ότι με αυτά που έβλεπε στην καθημερινότητα από τον Νοέμβριο, ότι η ομάδα στο τέλος τη σεζόν θα κατακτήσει κάποιο τρόπαιο.
2: Ναι, ισχύει. Κοίτα, το δείπνο που έχει το γεύμα, μάλλον πιο σωστά.
0: Ναι.
2: Των ποδοσφαιριστών στον ιδιοκτήτη της ομάδας. Δεν είναι πράγμα να το συνηθίζονται εύκολα.
0: Ναι, όντως. Ναι, το είδαμε και
2: πριν. Εντάξει, δηλαδή, εγώ δεν θυμάμαι, έχουν πάρει κάποιες ομάδες πρωταθλήμα, δεν θυμάμαι να έχει κάνει γεύμα η ομάδα σου.
0: Στον πρόεδρο, ναι, στον ιδιοκτήτη. Ναι.
2: Το πώς το εισπράττεις δηλαδή το πρόσωπο, έτσι. Όντως το εισπράττεις σαν πατρική φιγούρα. Αυτό που πήρε το μικρόφωνο Νίκολιτς πριν το γεύμα, ας πούμε. Πήρε το μικρόφωνο ο Νίκολιτς στη διάρκεια της προπόνησης του Σαββάτου και το έδωσε στους παίκτες, γιατί το ήθελε ο Βίντα, για να φωνάξουν μαζί και να παρακινήσουν τον κόσμο αυτό το Super Mario. Αυτό μπορεί για να φαίνεται κωμικό, μπορεί να φαίνεται τραγικό. Χθες λέγαμε και οι τρεις, νομίζω ότι θα θέλαμε να μην είχε τόσο μεγάλη διάρκεια η ομιλία και τόσο πολλά πράγματα, αν θέλει, στον Ιλιόπουλο. Σήμερα όσο συνεχίζεται αυτό το πράγμα της αφιέρωσης ανάδειξης ως άσχημο γεγονότος από εντελώς ελεγχόμενα μέσα κατά του Μάριου Ηλιόπουλου, αρχίζει και μου γίνεται πολύ συμπαθητική ομιλία και ως ευχάριστη. Αν συνεχίσει και άλλα 24 ώρα εκφράζοντας τέτοιο πόνο, θα χαρώ πάρα πολύ για αυτά που είπε και θα πω ότι και για λίγο θα έπρεπε να διαχειριστεί περισσότερο χρόνο. Αλλά τέλος πάντων, αυτό το πράγμα, αυτές οι μικρές λεπτομέρειες δείχνουν το πόσο όμορφα είναι τα πράγματα σε μια ομάδα, τα οποία είναι και το μεγάλο τσατού για μένα. Πάρτε την ΑΕΚ φετινή του Νίκολιτς με του Ριμπάλτα και του Μάριου Ηλιόπουλου σαν παράδειγμα, και δείτε την περσινή του ιδίου ιδιοκτήτη με το Ριμπάλτα ανενεργό επί της ουσίας, εντελώς, και τον Αλμέιδα από το Δεκέμβρη και μετά. Μιλάμε για δύο ομάδες οι οποίες είναι η νύχτα
0: διαφορετικές.
2: Όχι γιατί σε όλη και την δεν ήταν καλός άνθρωπος ο Ματίας Αλμέιδα, ας πούμε. Απέναντίας. Πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Ήταν πάρα πολύ συναισθηματικός. Δεν κούμπανε με δάφτους. Και αυτοί δεν κούμπαναν με δάφτους. Και δεν μπορούσε να γίνει χωριό έτσι πουθενά, παιδιά. Πουθενά. Σωστή. Δεν μπορούσε να διηγηθεί ποτέ αυτό το οικογενειακό κλίμα και η συσπήρωση που απαιτούνταν. Τώρα δημιουργήθηκε, όπως είχε δημιουργηθεί το 23 για παράδειγμα, γιατί να είχε κατέξει τον Double, αντίστοιχο επίπεδο συσπήρωση. Αν το χάσει αυτό η Άκη θα χαθεί. Και πάλι. Είναι το μεγάλο της όπλο. Αυτό είναι το μεγάλο όπλο της ΑΕΚ έναντι του ανταγωνισμού. Δεν ήταν ποτέ το μπάτζετ. Ποτέ δεν είχε το πρώτο μπάτζετ η ΑΕΚ. Και ας το έχει πάει στο Θεό ο Μάριος Ηλιόπουλος συγκριτικά με το παρελθόν. Πάλι δεν ήταν το πρώτο μπάτζετ φέτος. Η ΑΕΚ επιβλήθηκε και το 23 και σήμερα, και αυτό πρέπει να είναι οδηγός και το 18, θυμίζω, έχοντας ως βασικό συστατικό επιτυχίας την ένωση, τη συσπήρωση. Ο κόσμος τότε πήγαινε, θυμάσαι, στα ξενοδοχεία 6 και 7.000 και πήγαινε την ομάδα συνοδεία μέχρι τη Λεωφόρο, μέχρι το Φάληρο το 23. Φέτος πηγαίναν 10 και 15 και 20.000 στην προπόνηση, 20.000 στο Βόλο. Αυτό είναι το συστατικό της επιτυχίας για την ΑΕΚ. Αν το διαταράξει οποιοδήποτε, για τον οποιοδήποτε, δεν παραφέρει τον Ρόμπερσον αριστερό μπακ. Δεν παραφέρει τον Χακίμι δεξί μπακ. Δεν παραφέρει τον Βιτίνια στα χαφ και να κάνει ανταλλαγή τον Χάλαντ Μουδογιώβιτς. Ό,τι σου λέω, Τάσο μου, αν χαθεί η συσπήρωση, θα είναι τρίτη με τέταρτη ΑΕΚ.
0: Γιώργο, ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Γιώργο Τσακίρη. Τώρα, αν είσαι έως 34 ετών, με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις στα βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation. Τα βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας του ΣΕΡ Στέλιου Χατζιωάννου έχουν ήδη αναδείξει επιτυχημένες επιχειρήσεις όπως Τσινόμπο, Ferry Hopper, Hemboilshop, Polycool και Renfluence. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Η πλατφόρμα αιτήσεων είναι ανοιχτή μέχρι τις 6 Ιουλίου. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο stelliosfoundation.gr.
1: Λοιπόν, και πάμε να κλείσουμε όπως αρχίσαμε.
0: Ναι.
1: Με την πόρτα της εξόδου που άνοιξε στον Όφι. Αναμενόμενες κάποιες αποχωρήσεις, κάποιες άλλες μύθοντα, θα συζητήσουμε όλα με τον Μάνα Σουριά. Το σίγουρο είναι ότι ο κυπελούχος Ελλάδας Όφι θα είναι τελείως διαφορετικός στη νέα σεζόν. Χαίρετε.
0: Γεια σου, Μάνο.
3: Καλησπέρα, παιδιά, καλησπέρα σας.
0: Τι κάνεις?
3: Καλά, όλα καλά. Επιβάλλεται να είναι αλλαγμένος, γιατί θα είναι μια εξαιρετικά απαιτητική, δύσκολη χρονιά, με πάρα πολλά παιχνίδια, με τρεις διοργανώσεις. Είναι πρώτη φορά που φύγει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Θα έχει συμμετοχή και στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο και κυρίως σε League Phase, είτε αυτή είναι στην καλύτερη του Europa είτε στη χειρότερη του Conference League. Ο σχεδιασμός δείχνει ότι ήδη είναι έτοιμος στο μυαλό του Κόντι και έχει ξεκινήσει να εφαρμόζεται με το να κλείνουν τα εσωτερικά θέματα και η αρχή γίνεται με τις αποχωρήσεις. Η δεύτερη μέρα σήμερα των διακοπών, καθώς χθες ξεκίνησαν να απολαμβάνουν τις θερινές τους διακοπές, φέρνει τους μισούς από τους 10 παίκτες, των οποίων τα συμβόλαια λήγουν, να αποχωρούν από τον Όφι. Πιο ηχηρές βέβαια είναι οι αποχωρήσεις του Βασίλη Λαμπρόπουλου και του Χουάν Νέιρα, για διαφορετικούς λόγους η κάθε μία. Για τον Αργεντινό, γιατί είναι πλέον ιστορικά η πιο σημαντική προσωπικότητα ξένου ποδοσφαιριστή που έχει φορέσει τη φανέλα του Όφη. Τη χρονιά που μας πέρασε, προσπέρασε σε συμμετοχές τον Αλεχάνδρο Ίσης και έγινε ο πρώτος στην ιστορία της ομάδας, με τα δύο γκολ τα οποία πέτυχε στα play-offs κοντρά στον Άρη και το Βόλο. Προσπέρασε και τον Νίκο Νόμπλια και έγινε ο γυρότερος σκόρερ, αλλά και αυτή η οκταετία που ήταν στην ομάδα του Όφη ήταν με γεμάτες χρονιές, που η παρουσία του, η γενική του συνομία και αγωνιστικά και κυρίως στα αποδυτήρια έπαιζε καταλυτικό ρόλο. Ο ίδιος είχε δηλώσει ότι θα ήθελα να συνεχίσει ακόμα για έναν χρόνο το ποδόσφαιρο, είχε πει μετά τον τελικό του Παρτσαλικού, και κάποιοι ίσως έλεγαν ότι θα μπορούσε να παραμείνει και στον Όφης σε έναν ενδιάμεσο ρόλο και προφανώς να μπορέσει να δίνει όποτε του χρειαζόταν τις αγωνιστικές του ικανότητες, αλλά κυρίως να υπάρχει η ηγετική του φυσιογνωμία στα αποδυτήρια. Αυτός είναι και ο λόγος που προκάλεσε έκπληξη και η αποχώρηση του Βασίλη Λαμπρόπουλου. Ο Λαμπρόπουλος όμως ήταν και από τους παίκτες που είχαν και τη μεγαλύτερη συμμετοχή την φετινή αγωνιστική χρονιά. Έπαιξε σε αρκετούς αγώνες, με πολλά λεπτά συμμετοχής, αρχηγός της ομάδας. Πέτυχε ένα καθοριστικότατο γκολ στον ημιτελικό με το Λεβαδιακό που έστειλε τον Όφη στον τελικό. Βέβαια, το βλέπαμε ότι στα τελευταία παιχνίδια δεν ξεκινούσε στην αρχική δεκάρα, προτιμούσε την τριανδρία του Κρίσμανιτς, του Πούγκουα και του Κοστούλα να ξεκινά ο Χρήστος Κόντης. Και έτσι και ο Λαμπρόπουλος δεν θα συνεχίσει στην ομάδα του Όφη.
0: Μάνο, αυτοί οι δύο είναι οι σκληρές αποφάσεις που είχε πει ο Κόντης.
3: οι πιο σκληρές, οι σκληρότερες και το λέω αυτό γιατί όλοι όσοι αποχώρησαν και θα αποχωρήσουν, γιατί δεν κλείνει σήμερα
0: αυτό εκτιμήσαμε κι εμείς, ναι.
3: Ναι, είναι παίκτες που βοήθησαν κάθε ένας από τον τρόπο του, από το μετερίζει του, αρκετά στο να φτάσει η ομάδα φέτος να κάνει αυτή την ιστορική επιτυχία να κατακτήσει το κύπελλο. Οπότε όλοι πιστώνονται ένα ποσοστό αυτής της αναμερίδας αυτής της επιτυχίας. Mm-hmm. Από εκεί πέρα όμως είναι και η σκληρή πραγματικότητα του ποδοσφαιρού που εκεί χαρακτηρίζονται σκληρές οι αποφάσεις που είπε ο Κόντης, ότι καλό είναι το συνέστημα, αλλά όταν έχεις μια τόσο απαιτητική χρονιά πρέπει να έχεις ένα ρόστερ το οποίο θα ταιριάζει απόλυτα σε αυτό το οποίο έχει στο μυαλό του να παρουσιάσει ο Κόντης, ξέροντας την ομάδα πλέον πολύ καλύτερα από ό,τι όταν την ανέλαβε. Μια βελτιωμένη έκδοση, είπε χαρακτηριστικά. Οπότε προφανώς γιατί και ο Χατζηθορίδης βοήθησε αρκετά στα χρόνια στα οποία βρέθηκε στον Όφη. Ο Χριστόπουλος επίσης όταν ερχόταν από τον πάγκο έδινε λύσεις στο κέντρο της άμυνας. Ο Μπαϊνοβιτς ήταν μια ξεχωριστή περίπτωση. Ήρθε και τον αφήνω τελευταίο στην αναφορά γιατί είναι εξαιρετικά συγκινητικός το μήνυμα της, το μήνυμα μετά την αποχώρησή του. Ήρθε με περγαμηνές και είχε και αρκετά καλή παρουσία τον πρώτο χρόνο της παρουσίας του εδώ. Λίγο αργότερα όμως υπέστη ένα σοβαρό τραυματισμό, υπέστη ρήξη χιαστού. Έμεινε ουσιαστικά για έναν χρόνο εκτός αγωνιστικής δράσης και όταν ξεπέρασε τον τραυματισμό του ποτέ δεν ήταν σε αυτό το επίπεδο που ήταν πριν τραυματιστεί. Και μάλιστα αυτό τόνιζε και ο ίδιος, ζήτησε συγγνώμη από όλους τον Όφη που δεν μπόρεσε να επιστρέψει τον τραυματισμό του έτσι όπως ήταν πρωτού τραυματιστεί. Τον έδωσε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για την καριέρα του είναι Όφη. Οπότε έκλεισαν οι 5 από τις 10 περιπτώσεις των συμβολέων που τελειώνουν τώρα τυπικά σε ένα μήνα. Υπάρχει, θυμίζουμε, και η περίπτωση του Αθανασίου, αλλά αυτή είναι μια ξεχωριστή περίπτωση, είναι δανεικός και προφανώς θα θέλει στην ομάδα ο Κόντης, αλλά δεν εξαρτάται από τον Όφη, αλλά από τον Ολυμπιακό στον οποίο ανήκει και ενδεχομένως να καθυστερήσει λίγο να κλείσει αυτή η περίπτωση αν ο κ. Μεντιλίβαρ θελήσει να τον έχει μαζί του στην αποστολή για να...
0: Στην προετοιμασία, λες.
3: Στην προετοιμασία, ναι. Mm.
0: Για να ο Αθανασίου θα ήθελε.
3: Φαντάζομαι πως ναι, δεν έχει εκφραστεί δημόσια και λέω το φαντάζομαι γιατί και αυτός ήρθε και μετά από 2 μέρες έπαιξε πέρα βασικού. Έδειξε ότι το ταιριάζει απόλυτα και το αγωνιστικό στυλ που παίζει η Όφη και το κλίμα της ομάδας και η εικόνα της. Οπότε θεωρώ ότι θα ήθελε, προφανώς και θα ήθελε να είναι βασικός τέλεχος.
0: Παραμείνει μέλος,
3: όσο καλός και αν είναι, που είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής, εικάζω ότι δεν θα ήταν από τις πρώτες επιλογές ή δεν θα είναι από τις πρώτες επιλογές αν παραμείνει στον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Τώρα από εκεί πέρα είναι οι περιπτώσεις του Φούντα, του Σαλσίδα και του Σεγγέλια και τους τρεις θέλει να τους κρατήσει στον Όφιο
0: Κόντης.
3: Υπάρχει με τον Σαλσίδα και τον Φούντα υπάρχει μια διαφορά στο οικονομικό που περιμένουμε να γεφυρωθεί και δεν ξέρουμε πόσο ικανή μπορεί να είναι για να χαλάσει η παραμονή τους. Ο Γκονζάλεφ και αυτός είναι ένας εξαιρετικά επιδραστικός παίκτης όταν είναι υγιής. Την χρονιά αυτή που μας πέρασε δεν είχε στο τέλος της μεγάλης πολύ παρουσία
0: λόγω
3: των τραυματισμών που είχε, αλλά και αυτός είναι ένας παίκτης τον οποίο θέλει στην ομάδα ο Χρήστος Κόντης. Και από εκεί πέρα μετά είναι και ο Μαρινάκης που είναι και αυτός ένας ποδοσφαιριστής που έχει μια ηγετική παρουσία στα αποδυτήρια, δεν είναι από τις βασικές επιλογές στην ομάδα του Όφη, είναι όμως κριτικός, ξέρει πρόσωπα πράγματα, οπότε ίσως αυτό να είναι ένας λόγος ενδεχομένως για να παραμείνει στην ομάδα, αν και δείχνει ότι δεν είναι πολλές οι πιθανότητες στο να συνηθίσει στον Όφη. Οπότε περιμένουμε να δούμε πότε θα ολοκληρωθούν όλες αυτές οι περιπτώσεις, κυρίως όπως είπαμε του Σαλσίδα, του Γκονζάλεφ, του Σεγγέλια και του Φούντα, που είναι παίκτες που θέλει να τους κρατήσει στην ομάδα και να δούμε τελικά ποια θα είναι και η απόφαση και για τον Μαρινάκη. Δείχνει πάντως, δείχνουμε όλοι στον Όφη ότι θέλουν να ξεκινήσει το κτίσιμο της ομάδας το δυνατόν συντομότερα. 20 Αυγούστου έχει επίσημο παιχνίδι, έχει το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι όφη, 6 Ιουλίου θα γίνει η πρώτη συγκέντρωση, δύσκολο να είναι 6 Ιουλίου βέβαια όλοι οι παίκτες, γιατί είπε ο Κόντης ότι στις μετεγραφές ενδεχομένως να παίξει ρόλο και το ότι θα έχουμε χρονιά Μουντιάλ φέτος, που ενδεχομένως κάποιοι ποδοσφαιριστές να περιμένουν να ολοκληρωθεί για να ίσως πάρουν κάποια υπεραξία, ίσως να κάποιες καλύτερες προτάσεις. Αλλά τουλάχιστον μέχρι τις 20-22, 20 του μήνα θα αναχωρήσει η αποστολή για το εξωτερικό, πιθανότατα και φέτος στο Ρόζενταλ, στο Ολλανδία θα γίνει η αποστολή. Μέχρι εκείνη την ημερομηνία να είναι αν όχι όλοι, οι περισσότεροι από τους παίκτες που θα έχει φέτος κόντης διάθεσή του, ώστε να έχει έναν γεμάτο μήνα μέχρι την έναρξη του πρώτου επίσημου αγώνα, προκειμένου να παρουσιαστεί η ομάδα σε αυτή την πολύ δυναμική έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων, γιατί από τους 20 Αυγούστου μέχρι στη χειρότερη της 17 Δεκεμβρίου όφη θα δίνει συνεχόμενα παιχνίδια και για τη Super League και για το κύπελλο και κυρίως τα ευρωπαϊκά παιχνίδια τα οποία θα έχει μπροστά. Είναι μια απαιτητική χρονιά, είναι μια δύσκολη χρονιά, θα χρειαστεί και πολλούς και ποιοτικούς κύριους παίκτες, γιατί δεν είναι αρκετή μόνο να έχεις δύο παίκτες σε κάθε θέση, αλλά θα πρέπει να είναι και η σάξη, να μεγαλώνει και ο εσωτερικός συναγωνισμός και να έρχονται λύσεις ικανές να δώσουν το κάτι παραπάνω που επιβάλλεται να έχει φέτος όφη.
0: Μάνο, ευχαριστούμε πολύ.
3: Και περιμένω το εξής δυναμικά θα συνεχίσει.
0: Mm-hmm. Ωραία. Να είσαι καλά, Μάνο.
3: Ευχαριστούμε.
0: Καλή συνέχεια σε εσένα. Ακούσαμε και τον Μάνο Σουριά, αναλυτικότατος, με τα τελευταία νέα του όφη και τις αποχωρήσεις και τα του σχεδιασμού ουσιαστικά. Λοιπόν, κάναμε ένα μικρό βεράκι.
1: Πάμε.
0: Να είστε καλά, τα λέμε αύριο.
1: Γεια σας.

0: 94,6.
1: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο, φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
3: Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
4: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν... Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win,

0: Έλιτς. Έλιτς όσο του κλέβει την μπάλα, την πέτα στο Ράφα. Ο Ράφα, Ράφα, σηκώνει καρφώνει. 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
1: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας. Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
5: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ανοίγω τα παιδιά.
6: Ο Δίας σε καλεί.
7: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
10: Come to my boudoir.
9: The second rule of Fight Club is...

0: Ο σοφός Αντσελότη τα έκανε όλα όπως έπρεπε χθες. Όπως έπρεπε,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ψυχανεμίστηκε την κατάσταση, σου λέει ναι, η ομάδα κτλ. Είδε το κλίμα μέσα στα αποδυτήρια που θέλανε Νεϊμάρ. Είδε τον κόσμο έξω που ήθελε Νεϊμάρ. Σου λέει αγοράζουμε χρόνο, συσπήρωση. Όλος ο λαός Βραζιλίας θα είναι μαζί μας αν πάρω Νεϊμάρ. Πάρτονα και βλέπουμε. Αν είμαστε τυχεροί, μπορεί να είναι τραυματίας. Αν είμαστε τυχεροί και να μην μπούμε σε διαδικασίες γιατί δεν παίζει, γιατί δεν ξεκινάει, γιατί μπαίνει αλλαγή, γιατί έμεινε στον πάγκο κτλ. Μπορεί να πούμε σε

0: κάνει, του κάνει ένα τάκλινγκ στην προπόνηση και να γενοχλήσει. Θα το δούμε μέχρι να ξεκινήσει το Μουντιάλ. Πάρτον όμως να έχουμε συσπήρωση ως χώρα, να είμαστε έξω και να πανηγυράμε. Μην έχουμε γκρίνιες τώρα και δεν πήρε τον Νέιμαρ και ο κόσμος και αυτό και να γράφουν και να. Σοφός άνθρωπος.
1: Ο Καρλέτο, όπου και να κατέβαινε για πρωθυπουργός ή πρόεδρος δημοκρατίας σε οποιαδήποτε χώρα, θα είναι με ανάθεση απευθείας. Ναι. Είναι τόσο καλός ναι. σε αυτά.
0: Και θα βάζει και το γιο του υπέξ.
1: Και θα βάζει και το γιο του υπέξ, ναι, ναι. προφανώς. Ναι. Υπέξ και υπεθά ενδεχομένως.
0: Εντάξει, ναι.
1: Μαζί.
0: Αυτό, λοιπόν. Ο άνευ χαρτοφυλακίου θέλει να δει που δεν ξέρει ακριβώς τι κάνει, αλλά είναι εκεί πέρα δίπλα, όπως πρέπει.
1: Επίσης, επειδή Καρλέτο είσαι, θέλω να σου πω ότι ο μέσος όρος ηλικία των παικτών που έχουν κληθεί στην Εθνική Βραζιλία, το ρόστερ της Εθνικής Βραζιλίας, είναι λίγο ελάχιστα κάτω από τα 30.
0: Πολύ καλά
1: και
0: κάνει.
1: Πάνω από τα 29. Οπότε ο Καρλέτο.
0: Πάμε με την εμπειρία. Δεν πάμε να χτίσουμε τώρα. Δεν πάμε να δείξουμε.
1: Ακριβώς. Πήγε στο Φασούπε. Σου λέει: δεν έρχομαι εδώ πέρα τώρα 12 χρόνια να σας κάνω αυτά. Πάμε, πάμε να πάρουμε.
0: Δώσε μην σήμερον.
1: Ναι, ναι.
0: Και
1: ναι.
0: άφησε μην τα ωφελήματα ημών. Τι λες τώρα. Έτσι. Πάμε σήμερα να κάνουμε ό,τι μπορούμε με τα πιο ψημένα παιδιά.
1: Λοιπόν, γκολ Μπόρμουθ. 1-0.
0: Λοιπόν, αυτό πάει να κάνει ο Καρλέτο. Έχει πιθανότητες. Μοιάζει δύσκολο. Θέλω να πω, δεν είναι μια Βραζιλία που θα μπώνει, αλλά επειδή Καρλέτο είσαι. Μην τους ξεγράφουμε. Μην τους ξεγράφουμε τους Βραζιλιάνους. Θέλω να πω.
1: Ποιος ξεγράφει τους Βραζιλιάνους.
0: Ρε παιδί μου, άμα δεις στις συζητήσεις τις ποδοσφαιρικές για το Μουντιάλ, τις αποδόσεις το ένα στο άλλο, δεν είναι η Βραζιλία στα φαβορή.
1: Ναι, κατάκτηση. Εντάξει. Okay.
0: Ούτε η πορεία της στα.
1: Είδαμε και τις Eurovision τα στοιχήματα.
0: Ούτε η πορεία της όμως στα προκριματικά ήταν τέτοια που να λέει, ας πούμε, να φωνάζει ότι η Βραζιλία εξισπάει ως φαβορή. Αλλά επειδή Καρλέτο είσαι, ξαναλέω. Και να σου πω και κάτι. Επειδή Βραζιλία είσαι. Το γεγονός της συσπήρωσης που υπάρχει αυτή τη στιγμή.
1: Αυτό.
0: Έστω και με αφορμή αυτό που εμείς γελάμε, που είναι η περίπτωση του Νεϊμάρ, για τους Βραζιλιάνους είναι κάτι, ας πούμε, σημαντικό, για πολλούς Βραζιλιάνους. Δεν λέω για τον κόσμο η συσπήρωση, προφανώς παίζει ρόλο, αλλά ο κόσμος δεν παίζει μπάλα. Και η συσπήρωση στους παίχτες λόγω, στο ρόστερ μέσα. Τώρα, το αν θα είναι ευεργετικό ή όχι θα φανεί από τη συμπεριφορά του Νεϊμάρ στα αποδυτήρια. Δηλαδή, αν απαιτεί να παίζει, αν γκρινιάζει, αν δημιουργηθούν παρέες, ας πούμε, ξέρεις, του τύπου. Ο Νεϊμάρ και οι φίλοι του από τη μία και από την άλλη, ξέρω εγώ, οι υπόλοιποι που δεν είμαστε τόσο φίλοι του Νεϊμάρ, θα φανεί.
1: Καλά τώρα, δεν πήρε το Ριτσάρλισον τώρα. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Δεν πήρε το σπουδαίο. Δηλαδή, λέμε, ο Ζωάο Πέδρο τι να πει δηλαδή.
0: Ναι, ράτε.
1: Ο Ζωάο Πέδρο ο Δόλιος, τι να κάνει. Τι να κάνει ο Ζωάο Πέδρο.
0: Ναι.
1: Έβαλε 15 γκολ φέτος στην Τζέλση. Δηλαδή, τι να κάνει ο Ζωάο Πέδρο. Δηλαδή, αυτό τι να πει. Να πει, να πάρτε το Ριτσάρλισον, α πούμε, και αφήστε έξω εμένα.
0: Ναι.
1: Ούτε το Ριτσάρλισον, τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Η Βραζιλία, ωστόσο, θα τα συζητήσουμε βεβαίως.
0: Δεν υπάρχει Ροδρίγο, έτσι που είναι τραυματίας.
1: Δεν υπάρχει Ροδρίγο. Έχουμε Άλισον Έντερσον, Βέβερτον, τερματοφύλακες. Αλεξάνδρο Μπρέμερ, Ντανίλο, Ντούγκλα Σάντο, Μαγκαλιάες, Ιμπάνιεθ, Λέο Περέιρα, Μαρκίνιο, Βέσλι στην άμυνα. Μπρούνο Γκυμαράες, Κασεμίρο, Ντανίλο Σάντο, Φαμπίνιο, Πακετά. Και μπροστά, ό,τι γουστάρες.
0: Ναι.
1: Έντρικ, Μαρτινέλη, Κορτιάγκο, Λουίζ Ενρίκε, Κούνια, Νεϊμάρ, Ραφίνια, Ραγιάν και Βίνι. Εντάξει, Ραφίνια και Βινίσιους λογικά θα παίζουν δεξιά-αριστερά. Φαντάζομαι ότι θα είναι οι δύο προφανείς επιλογές. Και μπροστά, λέω εγώ, η Κορτιάγκο.
0: Αποκλείζει να δούμε Ραφίνια στην κορυφή, δηλαδή.
1: Γιατί να δούμε Ραφίνια στην κορυφή.
0: Γιατί είναι πολύ γρήγορος και πολύ.
1: Ακριβώς επειδή είναι
0: πολύ.
1: Ακριβώς γι' αυτό. Και επειδή έχει κέφεση στον γκολ, γιατί να τον χαραμίσει τη θέση του center for.
0: Γιατί τα βάζει. Γιατί τα βάζει.
1: Ναι, τα βάζει για τη θέση του extreme, θέλω να πω.
0: Ναι, αλλά τα βάζει περισσότερο αν παίζει. Τέλος πάντων, θα το δούμε. Πάντως, ναι,
1: καλά, ναι.
0: Λύσεις υπάρχουν, νομίζω, από τη μέση και μπροστά δεν τη φοβάσαι.
1: Α, τον Άντωνη δεν πήρε επίσης. Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Βεβαίως δεν πήρε τον Άντωνη.
0: Δεν τη φοβάσαι για θέμα ποιότητας. Ούτως ή άλλως από τη μέση και μπροστά την Βραζιλία εννοώ. Σκέφτεσαι τι θα κάνει από τη μέση και πίσω στην πραγματικότητα. Δηλαδή, πώς θα λειτουργήσει το κομμάτι εκείνο.
1: Αυτό είναι το θέμα. Αυτό το ερώτημα είναι πάει πακέτο με τη Βραζιλία.
0: Στου αιώνε των αιώνων.
1: Ναι. Απλώς, μέχρι ένα σημείο αυτό δεν ένοιαζε τους Βραζιλιάνους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πάντα ίσχυε, απλώς δεν τους ένοιαζε. Από κάποια φάση και μετά αρχίζει να τους νοιάζει. Αναγκαστικά. Και η Βραζιλία έχει, καλά, θα συζητήσουμε και πολύ πιο αναλυτικά αυτά. Η Βραζιλία έχει έναν. Θα έλεγα όμιλο που σε ξεγελάει.
0: Ναι.
1: Έχει έναν όμιλο που σε ξεγελάει. Γιατί της ΑΕΤΗΣ ενδεχομένως εξαιρουμένης, εκτός αν ο Φραντζί Πιερό έχει αντίθετη άποψη. Mm-hmm. Λοιπόν, και η Σκωτία και το Μαρόκο είναι δύο πολύ δύσκολοι αντίπαλοι. Mm-hmm. Και η Σκωτία τελείως κόντρα στο στυλ της Βραζιλίας εδώ μεταξύ. Η Σκωτία είναι η ομάδα που μπορεί να εκνευρίσει τη Βραζιλία. Λες πάρα πολύ. Και το Μαρόκο, μια καλή ομάδα που θα την παίξει στα ίσα, λέω εγώ, τη Βραζιλία. Αυτή τη στιγμή. Μυστήριος όμιλος της Βραζιλίας.
0: Απ' την άλλη, αν είχε, ας πούμε, η Βραζιλία στον όμιλο, ξέρω, καμιά Ισπανία, καμιά τέτοια, θα λέγαμε, δεν γίνεται να μην έχεις ούτε φαβορί, ούτε καλές ομάδες που μπορεί να είναι, ας πούμε, αξιόμαχες outside. Τι να κάνουμε. Ναι. Θα κάνουμε έναν όμιλο που να είσαι εσύ και τρία λιμά. Δεν γίνεται. Εδώ σε θέλω, κυρία Βραζιλία μου.
1: Ας το πούμε διαφορετικά. Οποιοδήποτε και να ανατροπές το ίδιο ρόστερ της Βραζιλίας.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Με έναν απλώς φέρελπι Βραζιλιάνο προπονητή στον πάγκο, η συζήτηση θα ήταν τελείως διαφορετική.
0: Συμφωνώ.
1: Με τον Αντσελότη στον πάγκο, η Βραζιλία ανεβαίνει επίπεδο σε όλα τα επίπεδα. Τα αγωνιστικά, τα επίπεδα σεβασμού, τα στοιχηματικά, τα ό,τι θες να πεις.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, και ας λέτε εσείς ότι ο Καρλέτο είναι τέτοιο. Καρλέτο, τους δεν έχει. Θα απλώνει τις κούπες του και, ξέρεις, και σταματάει τη συζήτηση εκεί πέρα.
0: Ξέρεις τι γίνεται, μωρέ. Όταν κάποιον, ας πούμε, δεν τον συμπαθούμε ή δεν συμπαθούμε τις ομάδες που έχει προπονήσει για κάποιο λόγο, γιατί μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, αντίπαλοι των ομάδων που υποστηρίζουμε.
1: Ναι.
0: Αρχίσουμε και βρίσκουμε διάφορους λόγους στο μυαλό μας για τους οποίους αυτός ο προπονητής έχει πετύχει.
1: Ναι.
0: Ότι είναι κολόφαρδος, ότι, ξέρω εγώ, έπεσε σε μια περίοδο που οι αντίπαλοι ήταν ανύπαρκτοι, ότι, ξέρω εγώ, η ομάδα του ευνοείται από το σύστημα. Δηλαδή, θέλω να σου πω, βρίσκουμε πάντα να πούμε χαζομάρες.
1: Ναι.
0: Ας πούμε, για παράδειγμα, η μεγαλύτερη χαζομάρα που έχει υποθεί ποτέ είναι, ξέρω εγώ, ότι ο Μπράντοβιτς είναι ο Γκαστόνε. Δηλαδή, αυτό. Οι άνθρωποι που το λέγανε κάποτε ότι ο Μπράντοβιτς είναι ο Γκαστόνε, δηλαδή ότι είναι τυχερό, είναι ο κολόφαρδος. Ξέρεις, είναι μια από τις μεγαλύτερες χαζομάρες που έχουν υποθεί ποτέ στον παγκόσμιο αθλητισμό.
1: Να.
0: Ότι αποδίδεις την τύχη επιτυχίες ενός προπονητή που έχει κατακτήσει αυτά που έχει κατακτήσει. Αντιστοίχως με τον Αντσελότη, ας πούμε, η κουβέντα ήταν ότι έλα μωρέ, ποιος Αντσελότη, αυτός είναι διαχειριστής. Δηλαδή, νομίζοντας ότι έτσι μειώνει ένα προπονητή, ότι ξέρεις, δεν είναι καλό στην τακτική, ότι δεν είναι καλό στην προπόνηση, ότι δεν είναι καλό σε συστήματα, αλλά μπορεί να διαχειρίζεται προσωπικότητες και με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, να βγάζει τα καλύτερα αρώματά του στην επιφάνεια.
1: Να.
0: Επίσης, μια χαζομάρα είναι αυτό, γιατί ο Αντσελότη έχει πάρει τίτλους με διαφορετικές ομάδες, με διαφορετικές τακτικές, με διαφορετικά συστήματα, με διαφορετική ποιότητα παιχτών, με διαφορετικό ανταγωνισμό. Κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού.
1: Γιατί οπότε, αν είναι διαχειριστής, σημαίνει ότι στο παιχνίδι είναι θεατής. Αν είναι θεατής στο παιχνίδι, πώς διάλογο τα έχει καταφέρει όλα αυτά.
0: Οπότε ξέρεις, καμιά φορά όλη αυτή η κατάσταση, εγώ, η πίκρα γιατί είσαι απέναντι, ξέρω εγώ, από εκεί που γράφει την επιτυχία του Αντσελότη, σε οδηγεί, όχι εμάς εδώ, γενικότερα μιλάμε παγκοσμίως, σε ποδοσφαιρικές χαζομάρες. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι κακό. Ας παραδεχτούμε όμως για τον Αντσελότη, όποια ομάδα και να υποστηρίζουμε και σε όποια ομάδα και να έχει αγωνιστεί, ότι είναι ένας από τους σπουδαιότερους προπονητές και αυτό το έχει δείξει η διαδρομή του και η πορεία του. Και εγώ θα συμπλήρω να ξέρεις και από τους ερωτερούς τύπους που έχουμε δει στο ποδόσφαιρο, γιατί έχουμε δει και άλλους προπονητές που μπορεί να είναι εξαιρετικοί προπονητές, αλλά είναι πολύ εκνευριστικοί στις δηλώσεις, συμπεριφορές, τσακωμούς κτλ.
1: Ναι.
0: Ο Αντσελότη έχει πάντα αυτό το coolness, ξέρεις, προδίδει μόνο το φρύδι του να σηκώνει το ότι κάτι τον έχει ταράξει στιγμία, δεν υπάρχει κάποια άλλη αντίδραση.
1: Πριν την ανακοίνωση του ονόματος Νεϊμάρ, σήκωσε φρύδι, να το πω.
0: Σήκωσε
1: πολύ φρύδι, έκανε παύση, φρύδι, ανακοίνωση.
0: Νομίζω το φρύδι το ανακοίνωσε τον Νεϊμάρ, όχι ο ίδιος. Δηλαδή ήταν κάπως είναι εγκαστρίμηθη.
1: Ναι.
0: Αυτός είναι εγκαστρίφρυδος. Δηλαδή το φρύδι να λαμβάνει δράση σε στιγμές που πρέπει, ας πούμε, να βγάλει το φρύδι από την τρύπα.
1: Και επειδή τώρα μια που το λέμε, επειδή όλοι οι clickbaiters οι γνωστοί και επειδή πια είπαμε ζούμε στην εποχή του εξευτελισμού του συναισθήματος, το οποίο το σπρώχουμε και το πιέζουμε πάρα πολύ για να το δημιουργήσουμε και να βγει. Λοιπόν, όλα αυτά τα τύπου δακρύβρεχτα, τύπου κοιτάξτε πόσο έκλαψε ο Νεϊμάρ, αυτό και τα λοιπά. Λοιπόν, θέλω να πω, επειδή είδα αρκετά βίντεο, όσοι υπήρχαν διαθέσιμα με όλους τους Βραζιλιάνους ποδοσφαιριστές, όσους υπήρχαν, το κάνανε.
0: Ήταν streaming και βλέπαμε. Ναι.
1: Λοιπόν, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά ενθουσιάστηκαν, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά έκλαψαν. Ο Νεϊμάρ δεν έκανε τίποτα από όλα αυτά. Εντάξει, προφανώς χάρηκε. Η αντίδρασή του δείχνει ότι το ήξερε. Εγώ αυτό καταλαβαίνω από την αντίδρασή του. Λοιπόν, οπότε καλό θα είναι και σε αυτό το επίπεδο να κόψουμε αυτή την υπερβολή. Καταλαβαίνουμε πως μια συγκίνηση θα υπήρχε. Αλλά τώρα μην λέμε, γιατί δείξτε το τρέχουν το δάκρυ κορόμιλο, ας πούμε, του Νεϊμάρ.
0: Θα πω κάτι άσχετο με αυτό που λες, το οποίο κάποιοι συνειρμικά μπορεί να το δέσουν. Όπως έχουν πει κάποιοι ηθοποιοί σε δραματικούς ρόλους, όταν το σενάριο επιβάλλει να κλάψουν, δεν είναι πάντα εύκολο για έναν ηθοποιό να κλαίει. Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Ότι πολύ καλό βοηθητικό μέσο για να κλαίνει ηθοποιοί να βάλεις VIX κάτω από το μάτι.
1: Ναι. Εδώ.
0: Γιατί προκαλεί ένα κάψιμο, mm-hmm. το οποίο φέρνει δάκρυα στα μάτια και μπορείς να μπει στο πετσί του ρόλου.
1: Το λες αυτό επειδή φοράει γυαλιά Ελίο Νεϊμάρ και θες κάπου για... να πας
0: δεν, λέω, δεν πάω, mm-hmm. δεν κουμπώνω καθόλου, mm-hmm. δηλαδή ας το θεωρήσουμε άσχετο με την προηγούμενη κουβέντα, mm-hmm. απλά χρονικά μπήκαν δίπλα-δίπλα οι δύο ιστορίες για τον Νεϊμάρ και για το Βίξ που προκαλεί δάκρυα.
1: Mm-hmm.
0: Τίποτα άλλο. Δεν θέλω απαραίτητα να κουμπώσουν αυτές οι δύο αναφορές.
1: Mm-hmm. Όχι, εντάξει, ας με κουμπώσουν.
0: Εντάξει.
1: Να βγάλει το φρύδι από την τρύπα.
0: Ναι.
1: Ναι, εντάξει. Κάπως έτσι. Ωραία είναι αυτά. Ανακοινώνονται τα ρόστερ σιγά σιγά. Ζεσθενόμαστε. Έχουμε και τους τελικούς σιγά σιγά.
0: Ξέρεις τι έχει κερδίσει επίσης η Βραζιλία με τον Αγγελότη στον πάγκο? Ρε παιδί μου, ξέρεις, παραδοσιακά υπάρχουν, ξέρω εγώ, εδώ ας πούμε στην Ελλάδα για παράδειγμα, υπάρχουν φίλο Βραζιλιάνοι, έτσι, και φίλο Αργεντινοί. Που ναι. συνήθως οι μεν δεν χωνεύουν τη δε ομάδα. Δηλαδή οι φιλοβραζιλιάνοι δεν γουστάρουν πολύ την Αργεντινή, ας πούμε. Ναι. Με έναν τρόπο, έτσι δεν είναι. Είναι μια διαφορετική κόσμη, ας πούμε. Κάπως μεταφέρεται η αντιπαράθεσή τους και εκτός της Βραζιλίας και Αργεντινής.
1: Ναι.
0: Άμα σε πάντα
1: στο πλαίσιο του Μουντιάλ, εννοείς γενικώς.
0: Στα πλαίσια του Μουντιάλ, τον Κόπα Αμέρικα γενικότερα. Okay, που ξέρεις, ναι. ένας άνθρωπος που υποστηρίζει τη Βραζιλία συνήθως δεν χωνεύει την Αργεντινή.
1: Ναι.
0: Και τούμπαρ. Και υπάρχουν και οι ουδέτεροι οι οποίοι διαλέγουν ομάδες να συμπαθήσουν αναλόγως με ξέρω εγώ, την μπάλα που παίζουν ή οτιδήποτε άλλο. Mm-hmm. Μέση, ξέρεις, όλα αυτά τα πράγματα. Η παρουσία του Αντσελότη νομίζω ότι με έναν τρόπο έχει κερδίσει μια συμπάθεια από τους ουδέτερους. Ο Αντσελότη είναι ένας γενικά προπονητής κάπως κοινής αποδοχής, κάπως συμπαθής στον πολύ κόσμο.
1: Ναι.
0: Οπότε το γεγονός ότι προπονεί εκείνο στη Βραζιλία και όχι κάποιος άλλος που μπορεί να είναι αδιάφορος ή αχώνευτος ή οτιδήποτε άλλο, ας πούμε, φέρνει μια έξτρα συμπάθεια στη Βραζιλία. Φέρνει μια έξτρα, ένα έξτρα ενδιαφέρον του κόσμου, ας πούμε, στη Βραζιλία. Λόγω Αντσελότη. Να δεις τι θα κάνει αυτός ο Σατανάς εκεί πέρα.
1: Καταρχάς, τι θα κάνει αυτός ο Σατανάς, γιατί ο Αντσελότη μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, 35 χρόνια προπονητική καριέρα, αλλά είναι η πρώτη φορά που προπονεί στην ομάδα. Ναι, δηλαδή ναι. είναι και αυτό.
0: Και τι εθνική δεν πήγε σε μια Ευρωπαϊκή, δεν πήγε στην Ιταλία, πήγε αλλού για αλλού.
1: Νομίζω ότι ήταν, ξέρεις, το τελευταίο τίκ στο προπονητικό του bucket list, ναι. ας πούμε, του Αντσελότη.
0: Πάντως, όσοι εγώ που είχα απορίες και λέω ρε παιδί μου, γιατί πήγε στη Βραζιλία. Είχα μια απορία όταν πήγε. Λέω ρε παιδί μου, από όλες τις ομάδες και από όλες τις εθνικές για τη Βραζιλία, μου λυθήκαν όλες οι απορίες στο καρναβάλι. Υπήρχαν πλάνα στο καρναβάλι και φωτογραφίες. Καρλέτο με το τισέρ του ή την πουκαμισιά του έξω. Περνάγανε μπροστά στο άρμα διάφοροι παλιοί ποδοσφαιριστές που τον χαιρετάγανε και χαιρετούσε και εκείνος. Σε άλλες φωτογραφίες ήταν με κάτι Βραζιλιάνες γύρω-γύρω και χόρευε και εκεί μου απαντήθηκαν όλες οι απορίες. Λέω: εσύ Καρλέτο, είναι για σένα η ζωή. Στο άρμα πάνω, ένα που πέρασε ήταν, ξέρω εγώ, ήταν ο Ντενίλσον. Ήταν τέτοιες προσωπικότητες που ήταν ο Καρλέτο, καθόταν εκεί και έπινε το ποτό του ναι, και έβλεπε την παρέλαση και περνάγανε οι ποδοσφαιριστές πάνω στο άρμα.
1: Πιστεύω από όλες τις. Επειδή ο Καρλέτο, ρε παιδί μου, είναι και λίγο bon vivant επίπεδου, πώς πω, επίπεδου Σβενγκόραν Έριξον, mm-hmm. Σε αυτό. Πάντα το είχα στο μυαλό μου, γιατί το είχα στο μυαλό μου από τότε, ότι ξέρεις, επιλέγει λίγο και τις πόλεις του. Δηλαδή ναι. είναι στο Μιλάνο, είναι στο Λονδίνο, είναι στο Παρίσι,
0: είναι
1: στη Μαδρίτη. Ναι. Πολύ... Και είχε λίγο σφιχτεί καρδιά μου όταν είχε πάει στην Everton. Γιατί σκεφτόμουν τι θα κάνει.
0: Στο δηλαδή, Liverpool,
1: δύο χρόνια, ναι, okay, το Liverpool, εντάξει. Εντάξει, τώρα δεν είναι
0: χωριό.
1: Δεν είναι χωριό, αλλά όπως και να έχει τώρα, δύο χρόνια στο Λίβερπουλ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: είναι αυτό που είχε πει και κάποιος, ποινή είναι κτίο.
1: Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, δεν ήθελε να μείνει εκτός. Τέλος πάντων, καλά έκανε. Ποδοσφαιρομάνα το Λίβερπουλ, δεν λέμε, ναι, και ωραίο ναι. να ασχολείται. Αλλά εκτός του ποδοσφαίρου ναι. είναι λίγο δύσκολη φάση. Και Μόναχο βεβαίως. Και Μόναχο,
0: ναι.
1: Και Μόναχο, ναι. Αυτό όλα λίγο πιο.
0: Μόναχο πιο.
1: Λίγο πιο κοσμοπολίτικα.
0: Κοσμοπολίτικο, ρε παιδί μου, το Μόναχο. Εντάξει.
1: Όπως και να έχει.
0: Με το Λίβερπουλ.
1: Όπως και να έχει.
0: Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Και στην καριέρα του επίσης, Ρώμα, Μιλάνο. Δηλαδή είναι και από ποδοσφαιριστή.
0: Ναι,
1: στο
0: ναι.
1: Ιβέ σου λέει ότι εγώ θέλω. Εντάξει. Δηλαδή μπάλα παίζουμε γι' αυτό, αλλά να κάνουμε και τη ζωή μας. Δηλαδή μην είμαστε τώρα που δεν σε κανένα. Τέλος πάντων, πολύ, πολύ όμορφα πράγματα.
0: Να είναι καλά, να μας παρουσιάσει μια ωραία Βραζιλία, να είναι ανταγωνιστική, να τη χαρούμε. Ωραία θα είναι, να είναι δυνατή Βραζιλία στο Μουντιάλ, παιδί μου. Ωραία θα είναι. Θα είναι ωραία.
1: Νομίζω το καλύτερο, έτσι βλέποντας και τους Βραζιλιάνους και γνωρίζοντας πια λίγα πράγματα για την, ξέρεις, για την ψυχολογία τους και τον τρόπο που αντιμετωπίζουν το ποδόσφαιρο, νομίζω ότι το καλύτερο πράγμα είναι σε μια εποχή υψηλού άγχους και σε μια εποχή όπου, και αυτό είναι μια εντάξει γενικότερη και μεγαλύτερη συζήτηση, ευχαριστώ να την κάνουμε όποτε θες, σε μια φάση που τη μαγεία του ποδοσφαίρου και το αναπάντεχο το έχει αντικαταστήσει σε μεγάλο βαθμό η αποτελεσματικότητα, πράγμα το οποίο από τις ομάδες, η ανάγκη, κατάλαβες την πιο ανάγκη, ναι, ναι, η αποτελεσματικότητα περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Επειδή αυτό είναι ένα πράγμα σίγουρα που δεν περιορίζεται στους συλλόγους και φτάνει και στις εθνικές και τους Βραζιλιάνους τους πονάει στην καρδούλα τους αυτό το πράγμα, γιατί είναι ενάντια στην ψυχή τους, ενάντια ναι, στον τρόπο με τον οποίο βλέπουν το ποδόσφαιρο. Νομίζω το καλύτερο που έχει να κάνει ο Αντσελότη είναι, ξέρεις, να τους έχει τα αποδυτήρια τύπου παιδιά. Είστε Βραζιλιάνοι, ξέρεις, τύπου είμαστε μια πολύ καλή ομάδα. Μπείτε μέσα, χορέψτε. Mm-hmm. Δηλαδή, και να μπουν σε μια τέτοια φάση, ας πούμε, οι Βραζιλιάνοι.
0: Έβλεπα σήμερα...
1: Και όχι να μπουν και να παίζουν σαν Ευρωπαίοι.
0: Έβλεπα σήμερα μια διαφήμιση για μια Βραζιλιάνικη μπύρα.
1: Ήταν υπέροχη διαφήμιση.
0: Την είδες.
1: Πώς την έστειλα.
0: Α, εσύ μου την έστειλα. Πολύ ωραία.
2: Τώρα
0: ωραία.
1: Ναι. Λοιπόν, ήταν υπέροχη.
0: Πέραν το ότι είναι υπέροχη, παιδί μου, γιατί okay, αναπαριστούν στο δρόμο ουσιαστικά εμβληματικές φάσεις από την πορεία της Εθνικής Βραζιλίας στη διάρκεια των ετών. Το πιο σουρεαλιστικό όλων των πραγμάτων που υπάρχουν διάφορα πολύ ωραία και πολύ τέλος πάντων έτσι, αξιομνημόνευτα και φοβερά γκολ που έχουν πετύχει, τα οποία τα αναπαριστούν στον δρόμο. Ναι. Διάφοροι τυχαίοι περαστικοί. Το πιο συναρπαστικό όλων είναι ότι έχουν κάνει το Ρομπέρτο Μπάτζιο Βραζιλιάνο στον δρόμο με ίδια κοτσίδα να χάνει ένα πέναλτι στον δρόμο.
1: Ναι, που είναι αντί να βάλει ένα φορτηγό, ας πούμε, και την πετάει από πάνω.
0: Ναι. Αλλά κάναν τον Ρομπέρτο Μπάτζιο Βραζιλιάνο. Είναι μια βραζιλιανόφατσα που έχει το ίδιο μαλλί με το κοτσίδι από πίσω και λες, ρε διάολε, πού το σκεφτήκατε αυτό.
1: Ναι, ναι,
0: δηλαδή, καλά να τα κάνετε του Βραζιλιάνου. Ναι, ναι. Κάντε τον Ρομπέρτο Μπάτζιο να χάνει το πέναλτι Βραζιλιάνο στη μέση του δρόμου.
1: Εντάξει, ρε. Είναι φανταστική. Νομίζω ξέρει αυτέ τι μέρε. Το καλύτερο πράγμα όταν πλησιάζει Μουντιάλ για μένα είναι να ζήσει στη Βραζιλία ή στην Αργεντινή. Δηλαδή είναι οι μέρες που σκέφτομαι, ξέρεις, περισσότερο από ποτέ, τι ωραία που θα είναι να είσαι Βραζιλιάνος ή Αργεντινός. Εκεί γύρω στο παγκόσμιο κύπελο.
0: Ναι.
1: Γύρω στο παγκόσμιο κύπελο. Εντάξει, υπέροχο. Είναι υπέροχο. Και υπέροχες γενικώς και ελπίζω ότι θα δούμε και άλλες τώρα. Έτσι, διαφημίσεις και έτσι, προεπισκοπήσεις για το Μουντιάλ. Ήταν δηλαδή, πολύ ωραίο. Τη Ζεράκη με Ζλάταν, ο οποίος θα είναι σχολιαστής, το οποίο ήταν επίσης πάρα πολύ ωραίο να το πούμε. Ότι είναι ο Ζλάταν στον καθρέφτη του, είναι ένα κλασικό ζλατανικό όπως πρέπει.
0: Δεν θέλουμε παραγωγή εκεί. Θέλουμε τον Ζλάταν να φτιάχνει το πουκάμισο, τη γραβάτα του και να λέει ατάκες. Είναι μόνο κάμερο, τίποτα άλλο.
1: Και λέει ατάκες δικές του, τύπου α, η Αργεντινή, ξέρω εγώ, παίρνει τον παγκόσμιο κύπελο. Αλλά εντάξει, σωστό. Ο Καναδάς φιλοξενεί τον παγκόσμιο κύπελο. Η ΑΕΤΗ είναι τυχερή που είναι στον παγκόσμιο κύπελο. Ξέρει, λέει διάφορα τέτοια ωραία έτσι ζλατανικά, όμορφα.
0: Και καταλήγει ότι ο Ζλάταν από την δημοκρατία του Ζλάταν παίρνει τον παγκόσμιο κύπελο και λέει τέλειο. Έχει βγει μια άλλη υπέροχη διαφήμιση επίσης στην Έλβα της προάλλες. Αυτή δεν μου την έστειλες εσύ. Για μια άλλη μπύρα, αμερικάνικη μπύρα. Στο οποίο βρίσκονται στο λόμπι του ξενοδοχείου τρεις Αργεντινοί από τη μία. Είναι ο Μέση, ο Λαουτάρο Μαρτίνες και ο Νίκο Παζ. Και από την άλλη είναι ο Πούλησικ και άλλοι δύο Αμερικανοί. Κάπως γίνεται ένα τζεζελές, μια μπάλα. Ανοίγει το σερ, βγαίνει ο Τσόα.
1: Τέλος.
0: Γιατί, ναι. Λοιπόν, παίζουν μπάλα μέσα στο ξενοδοχείο, στο λόμπι του ξενοδοχείου. Κάποια στιγμή σκάει ο Billy Bob Thornton, ο οποίος είναι στο δωμάτιο του με ένα μπουρνούζι και κατεβαίνει κάτω με κάτι μπύρες να δει τι γίνεται. Και το πιο συγκλονιστικό όλων είναι ότι κάποια στιγμή, επειδή υπάρχει μια αφισβητούμενη φάση, χρησιμοποιούν για βαρ το κύκλωμα του ξενοδοχείου, το κλειστό κύκλωμα τηλεόραση του ξενοδοχείου και βγαίνει, ξέρω εγώ, ο γκρουμ. Και λέει, το έχει δει στο βαρ και δείχνει τι είναι. Το οποίο είναι επίσης υπέροχα τρίλεπτο, δηλαδή. Δεν χορταίνεις, δεν θες να τελειώσει. Αλλά σου λέει, μεγάλη ανατροπή είναι ότι σκάει ξαφνικά ο Billy Bob Thornton. Ναι.
1: Ο οποίος είναι θεατής, απλώς κατεβαίνει και παρακολουθεί.
0: Κατεβαίνει ένα μπουρνούζι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, περιμένεις ότι έχει κουμπώσει ένα Cialis και βατεύει κάπου την άλλη Λάρτερ σε κάποιο δωμάτιο από το Λάντμαν.
1: Κατεβαίνει ενδεχομένως να του μιλήσει για τη ματαιότητα τη ζωή σου. Ότι ναι, είναι ωραία που είναι αυτά τα παιχνίδια. Αλλά η ζωή.
0: Κατεβαίνει για να πάρει τσιγάρα βασικά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί έχει καπνίσει 4 μπακέτα και τελειώσα τα τσιγάρα του. Όπως είδαμε στο Λάντμαν. Αυτό. Τίποτα άλλο. Εντάξει, υπέροχο. Υπέροχο.
1: Τι φάση. Είχε δοκάρι τότε, τι να το κάνουμε.
0: Όχι, να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Να τα λέμε γιατί είναι το ψυχόδραμα. Να τα λέμε.
1: Δοκάρι τότε να. Γιατί ανησυχεί κανένας για την Τότεναμ? Υπάρχει κάποιος δηλαδή που ανησυχεί για την Τότεναμ? Δεν έχω καταλάβει. Μπορώ να καταλάβω δηλαδή.
0: Η καρδούλα σου το ξέρει αυτό.
1: Όχι, ρε, εσύ,
0: τώρα.
1: Δεν εντάξει, είναι πια όχι, η καρδούλα εντάξει, μου. Εντάξει, δεν εντάξει, δεν υπάρχει πια κάποια.
0: Συγγνώμη, όταν ακούω βλακίες πια είναι αλλεργία.
1: Κάποια ιδιαίτερα. Εντάξει, μαθηματικά.
0: Ναι.
1: Μαθηματικά καλό θα ήταν να πάρει βαθμό. Γιατί αν πάρει βαθμό σήμερα η Τότεναμ, ουσιαστικά έχει σωθεί.
0: Ναι.
1: Γιατί θα είναι 3 βαθμούς πάνω από τη West Ham, οπότε ακόμα και αν έρθουν ανάποδα τα πράγματα τελευταία αγωνιστική, πάλι θα σωθεί, διότι έχει καλύτερο συντέλεση τερμάτων. Έχει μείον 9 και ο West Ham έχει μείον 22.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν υπάρχει καμία περίπτωση να καλυφθεί η διαφορά των γκολ. Οπότε η Tottenham σήμερα παίζει για το Χ στην πραγματικότητα.
0: Ξέρεις τι γίνεται όταν μια ομάδα παίζει για το Χ.
1: Ναι, ξέρω τι γίνεται. Επίσης η Chelsea παίζει για πράγματα. Η Chelsea ακόμα Χ αυτή τη στιγμή, ναι, για να μπει στο conference στο Europa.
0: Ναι.
1: Όχι ακόμα Χ. Καίγεται για την ακρίβεια.
0: Ναι, έχει κίνητρο λοιπόν.
1: Πολύ μεγάλο.
0: Αυτό λέμε.
1: Έχει
0: δεν
1: πολύ
0: είναι
1: μεγάλο
0: διάφορο,
1: κίνητρο.
0: Είναι.
1: Πολύ μεγάλο. Δηλαδή, αν κερδίσει η Chelsea, πιάνει την Brentford, την οποία την έχει στη διαφορά τερμάτων, και βγαίνει conference. Γιατί άμα δεν κάνουμε τίποτα, άμα δεν βγούμε και conference, άμα δεν κάνουμε. Τι θα κάνουμε. Τι θα έρθει να κάνει ο κύριος Τσάμπε Αλόνσο του χρόνου. Παίξουμε μόνο.
0: Αλήθεια πρωτά... είναι. Απ' την άλλη, ο κύριος Σιρογό, ποιον πήρα. Ο κύριος Ντετσέρμπι, ποιο είναι στην.
1: Ο κύριος Ντετσέρμπι, ναι.
0: Τι αν κάναμε η ομάδα εμείς στην κατηγορία. Θα φύγει γιατί έχει βάλει όρο συμβόλαιο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω τι προτιμάει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή για να έχει χέρι στην καρδιά, δεν ξέρω αν ενδόμηχα θέλει να πέσει. Ενδόμηχα, για να σηκωθεί να φύγει.
1: Δεν θες να πέσει.
0: Για να σηκωθεί να φύγει, να σπάσει τα δεσμά του και να φύγει, ή αν θέλει να μείνει και να δουλέψει. Πραγματικά δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι νιώθει η ψυχούλα του αυτή τη στιγμή.
1: Νομίζω ότι δεν έχει προλάβει ακόμα. Ξέρεις, να πέσει στο βάθος της μιζέρια της Tottenham ακόμα.
0: Μην το λες.
1: Λες να έχει προλάβει. Γίνεται πιο γρήγορα, λες, από ό,τι
0: πάρα πολύ γρήγορα γίνεται. Πάρα πολύ γρήγορα. Δεν ξέρω πραγματικά, δεν ξέρω τι προτιμάει.
1: Να.
0: Δεν ξέρω τι προτιμάει.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με όλα αυτά τα ωραία πράγματα, η ώρα έφτασε 10.30. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι πηγαίνουμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Ένα τραγουδάκι και επανερχόμαστε.

0: 100,3.
1: Για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν έκανε λόγο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη φαίνεται πρόθυμη να καταλήξει σε συμφωνία. Νωρίτερα απόψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων στο Ιράν. Από την πλευρά του, ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών προειδοποιεί ότι η χώρα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε στρατιωτική επίθεση. Το ΝΑΤΟ συζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διέλθουν από τα αποκλεισμένα στενά του Ορμούζ, εάν δεν έχουν ανοίξει έως τις αρχές Ιουλίου, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Συμμαχίας που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα εγκαταστήσουν προς το παρόν πυράβλους Tomahawk στην Γερμανία, επιβεβαίωσε σήμερα Αμερικανός στρατηγός, ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη. Σε ιδιαίτερα προκλητικούς τόνους ήταν η αντίδραση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών για τις εκδηλώσεις μνήμης στην Ελλάδα για τη γενοκτονία των Ποντίων. Η Άγκυρα χαρακτήρισε αβάσιμους τους ισχυρισμούς περί γενοκτονίας των Ποντίων και κατηγόρησε την Ελλάδα για διαστρέβλωση της ιστορίας. Άλλο επεισόδιο ένταση σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής με πρωταγωνίστρια την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, για την οποία αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η άρση της ασυλίας της για δύο υποθέσεις. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ω, το γλάτσωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
4: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. Aidup, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. 30 χρόνια Sport FM. Στο τρίτο συνέδριο All About Sports and New Media στις 10 Ιουνίου του 2026, κορυφαία ονόματα συζητούν και σε συμβουλεύουν για το πώς τα media αλλάζουν μέσα σε αυτές τις δεκαετίες. Θέλεις να πάρεις μέρος σε αυτό το συνέδριο εντελώς δωρεάν? Κάνε την εγγραφή σου τώρα στο 210-4831-108 ή μπαίνοντας στο info@traininghub.edu.gr και θα έχεις και την ευκαιρία να διεκδικήσεις 2 υποτροφίες στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μην το σκέφτεσαι. Οι αιτήσεις συμμετοχής στο συνέδριο αφορούν ηλικίες 18 έως 32 ετών.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Κυριάκο Σταθερόπουλο στη ρύθμιση των ήχων, τις μουσικές επιλογές και τις παρεμβάσεις που μας γυρίζουν 30 έως 65 χρόνια πίσω. Έτσι, για να θυμηθούμε τι έγινε εκείνη την Τετάρτη, ενδεχομένως εκείνη την Παρασκευή.
1: Ανέλα. Και τη βροχερή Τρίτη.
0: Ναι, που ήταν βροχερά, το απόγευμα βγήκε ήλιος.
1: Ναι.
0: Να θυμάσαι.
1: Που είχες μπει μέσα, είχες σβέξει το δεξί σου παπούτσι που έσταζε.
0: Ναι. Είχε φάει και φτεδάκια ο Κούλης εκείνη την ημέρα, έτσι.
2: Είχε να κάνει με Μουντιάλ και Γιούρο, θυμάμαι και με ποιους καθόμουν.
1: Όχι, Κυριάκο μου, δεν είναι μόνο Μουντιάλ και Γιούρο. Εδώ μας είπες τι μέρα ήτανε. Δεν είναι θέμα Μουντιάλ. Είναι θέμα ότι η μνήμη σου φωτογραφίζει πράγματα, κάνει, ξέρεις, βγάζει print screen εκείνη τη στιγμή και το, όταν χρειάζεται να ανατρέξει εκεί σου βγαίνει το print screen.
0: Όλοι κάνουμε print screen.
1: Εγώ δεν κάνω. Δεν θυμάμαι τίποτα.
0: Κόντες, αλλά το θέμα είναι πώς τα ανασύρεις τα print screens.
1: Φτάνει σε μια φάση τη ζωή σου που επειδή έχει γεμίσει σκληρό δίσκο, αρχίζει κάποια πράγματα και τα πετά. Ούτως ή άλλως, παιδί μου, δεν μπορεί να τα ανασύρει πια. Δηλαδή, προσπαθεί να κρατά τα πιο σημαντικά.
0: Να.
1: Γιατί γεμίζει ο σκληρό μετά από τόσα χρόνια. Λογικό είναι. Ο Κυριάκο είναι πολλά τέρα ο σκληρό. Δεν γεμίζει. Έχει περιθώρια.
2: Τώρα είδα Γερμανία-Γαλλία
1: το 86. Μουντιάλ.
2: Πού το είδε. Το βλέπω τώρα. Θυμάμαι ότι το ματς
0: το 86, πες όχι το 82.
1: Κάνει και παραλήψη από μόνος του. Δηλαδή κάνει παραλήψη στην ύλη.
2: Θυμήθηκα ότι τα τελευταία 15 λεπτά και μόνο το δεύτερο γκολ της Γερμανίας. Όχι το πρώτο.
0: Μάλιστα. Κοίτα να δεις.
1: Τρομερά πράγματα.
2: Μόνο το δεύτερο.
0: Ρε Κούλης, το 82 τον ημιτελικό.
2: Εντάξει. Ήμουνα 3,5.
0: Δεν το έχεις δει. Α, δεν τα θυμάσαι.
1: Δεν τα θυμάσαι αργότερα.
2: Αργότερα τα έχω δει.
1: Α, εντάξει.
0: Δηλαδή άμα σου πεις όλα το τρίτο γκολ της Γαλλίας, δεν θυμάσαι.
2: Αλλά το θυμάμαι,
0: θυμάμαι
2: το Φίσερ ότι είχε βάλει το
0: κεφάλι τη Γερμανία. Ο Φίσερ, ναι, βεβαίως. Βεβαίως ο κύριος Φίσερ. Μάλιστα. Κοίτα γάμο. Κοίτα γάμο. Δεν θυμάμαι! Δεν θυμάμαι. Ξέρεις, δουλεύει από πίσω. Δουλεύει η μηχανή. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Πώς δεν έστειλε τον Εμίλιο στη σύνταξη, εγώ δεν το έχω καταλάβει αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Εντάξει. Εντάξει. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Λογικό είναι αυτό. Λοιπόν, που ήμουνα, Γιώργος Πετρίδης, οργάνωση επιμέλεια παραγωγής. Κυρίες και κύριοι, τα μηνύματά σας έρχονται σε εμάς κυρίως με τον γνωστό τρόπο, δηλαδή μπαίνετε στο sportfm.gr, κλικάρετε το κόκκινο μπάνερ στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας που λέει ραδιόφωνο live. Ανοίγει ο Media Player, ακούτε δηλαδή ζωντανά ή ενώ το on demand για να βρείτε προηγούμενες εκπομπές και εκεί θα βρείτε και μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ανά μήνυμα, μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Τα email σας, οποτεδήποτε το επιθυμείτε. Στο ράμα για 05@yahoo.gr, fightclub2.0 σε Facebook και YouTube για να μας βρείτε. Το ίδιο στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής που έχει τις δικές του ξεχωριστές ενότητες. Fightclub 2001, όλο μαζί ως μία λέξη για να μας βρείτε στο Instagram fightclub.gr, το επίσημο site της εκπομπής. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαού στα μικρόφωνα και έχουμε αρκετά πράγματα να σας πούμε και ξεκινάμε με τον κύριο Κώστα.
1: Πριν πούμε τα πράγματα, να πούμε ότι η Τσέλσι προηγείται τη τότε 1-0. Γιατί ξέρεις, έτσι πρέπει να πάει το παιχνίδι, να πάει ψυχόδραμα, να έχουμε επική ισοφάριση τότε να μετά, το βαθμό, τη σωτηρία κτλ.
0: Όχι, γιατί αν δεν έχουμε, όμως θα χρειάζεται ένα βαθμό την τελευταία αγωνιστική τότε να πλέον για να σωθεί.
1: Θα τον πάρουμε. Θα τον πάρουμε. Όσο τότε και να είσαι, θα τον πάρει τον βαθμό.
0: Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν,
0: δεν ξέρω, Κώστα.
1: Αυτά που θέλω να πω.
0: Ξέρεις ποιοι παίζουν τελευταία αγωνιστική.
1: Είναι τη Τότεναμ πιο εύκολο το παιχνίδι.
0: Παίζει με την Everton.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Okay. Είναι πιο εύκολο σε σχέση με το σημερινό και παίζει και εντός.
0: Ναι. Και ο West Ham παίζει εντός με τη Leeds.
1: Ναι.
0: Τι ναι.
1: Ναι. Ένα βαθμό θέλει. Θα θέλει μετά. Θα θέλει ένα βαθμό.
0: Θα θέλει ένα βαθμό, ναι.
1: Τι διάβολο. Τι διάβολο.
0: Δεν ξέρω. Αγγλία είσαι.
1: Λοιπόν, ναι, συγγνώμη, όσο τα σκέφτεσαι αυτά τα πράγματα και τα επεξεργάζεσαι όπως ο Κυριάκος στο κεφάλι σου, να πω ότι βεβαίως η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του ποδοσφαίρου έχει ήδη ξεκινήσει. Mm-hmm. Τον Ιούνιο ο πλανήτης θα ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ και σε αυτή την τεράστια γιορτή,
0: ναι,
1: η Στίχημαν ανακοίνωσε με υπερηφάνεια τη μεγάλη συνεργασία της με την FIFA ως ο επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 για την Ελλάδα και την Κύπρο. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που η Στίχημαν και η FIFA ενώνουν τις δυνάμεις τους, αφού 4 χρόνια πριν η Στίχημαν έγραψε ιστορία ως η πρώτη εταιρεία του κλάδου που έγινε επίσημος υποστηρικτής στο Μουντιάλ του Κατάρ. Μέσα από αυτή τη σπουδαία συνεργασία, η Στίχημαν θα προσφέρει μια μοναδική αποκλειστική εμπειρία από το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του κόσμου, μα τη δράση, εκπλήξεις και πάνω απ' όλα με απόλυτη έμφαση στο υπεύθυνο παιχνίδι. Στίχημαν επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026-21. Plax, παίξτε υπεύθυνα.
0: Τα είπες όλα πάρα πολύ ωραία και έρχομαι τώρα να συμπληρώσω 2-3 πραγματάκια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το πρώτο είναι ότι είναι μεγάλη χαρά μας που υποδεχτήκατε με μεγάλη χαρά την καινούρια μουντιαλική φουρνιά των podcasts, των El Sombrericon podcasts,
1: ναι,
0: στη σελίδα της Στίχημαν στο Spotify. Γιατί όλα από αυτά ξεκινήσανε τα podcast μας, είναι το δεύτερο μουντιάλ που κάνουμε.
1: Ναι, και εμείς ξεκινήσαμε εκεί με τη στοίχημα που ήταν στο μουντιάλ του Κατάρ, ξεκινήσαμε και εμείς και ερχόμαστε τώρα δεύτερο μουντιάλ.
0: Σωστό,
1: ναι.
0: Είναι έτσι ακριβώς. Λοιπόν, όπως και τότε, στο μουντιάλ του 22, 8 επεισόδια ήταν και τότε, 8 επεισόδια και τώρα. Mm-hmm. Απλώς θα τα πακετάρουμε ωραία, ωραία για να υπάρχει υλικό και θα τα σερβίρουμε ανά δύο.
1: Ναι.
0: Έχουμε ήδη ξεκινήσει λοιπόν με τα πρώτα δύο. Τα οποία μπορείτε να ακούσετε. Το πρώτο, το οποίο είναι και αρκετά μεγάλο σε διάρκεια, μιλάει για τη Βραζιλία του 82. Μια ομάδα η ποδοσφαιρική λογική της οποίας αποτελεί σημείο αναφοράς για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο και κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο αυτή, τέλος πάντων, γκρεμίστηκε από τον ιταλικό ποδοσφαιρικό ορθολογισμό, να το πούμε έτσι. Αλλά επειδή και ο Κώστας με κατηγορεί ότι σποϊλάροντας λέω περισσότερα και ξαφνικά χάνεται το εδώ πέρα το ενδιαφέρον για να ακούσει, σταματάω εδώ. Είναι η Βραζιλία το 82 και η πορεία της σε εκείνο το παγκόσμιο κύπελο.
1: Θα σποϊλάρεις, αλλά είναι και 40 λεπτά που σημαίνει ότι έχει πολύ πράγμα μέσα.
0: Είναι,
1: δηλαδή έχει πολλές ιστορίες, έχει πολλές λεπτομέρειες. Αλλά παρόλα αυτά σποϊλάρεις.
0: Μα τι να πω, για τη Βραζιλία το 82.
1: Ναι, τέλεια.
0: Τέλος.
1: Μπείτε, ακούστε.
0: Βγάλαμε δύο podcast.
1: Λοιπόν, και το δεύτερο είναι γιατί. Δεύτερο. Ντόμενε. Αυτό. Μπείτε, ακούστε.
0: Λοιπόν, και το δεύτερο είναι Γαλλία 2010.
1: Φτάνει. Άστρα και όραμα. Δεν χρειάζεται να κάτι.
0: Πραγματικά. Τίποτα. Είναι ένα podcast το οποίο ακούγεται πώς ακούς ένα ωραίο, ας πούμε, μια ωραία κωμωδία στο θέατρο της Δευτέρας με τον Στέφανο Λινέο.
1: Ένα podcast που ακούγεται αφού πρώτα διαβάσει τα ζώδια για να δεις αν αυτή η μέρα είναι καλή για να διαβάσει podcast.
0: Ναι. Εντάξει. Και μετά, όταν το ακούσετε, μπορείτε να δείτε και το σχετικό ντοκιμαντέρ το οποίο κυκλοφορεί, το οποίο συμπληρώνει την ιστορία και το οποίο πραγματικά αναδεικνύει το πόσο πραγματικά, πέρα από τελεμές, αιμονικός και αστρολάγνος, πόσο πολύ κακός χαρακτήρας ήταν ο Ρεμόν Ντομενέκ. Mm-hmm. Κακός, πραγματικά. Κακός άνθρωπος. Όχι, δεν ήταν τρελός κουλί. Ήταν κακός άνθρωπος. Και δεν προσπάθησε να το κρύψει. Δηλαδή, οι ατάκες του είναι βιτριολικές στο ντοκιμαντέρ. Ναι, εγώ το έκανα. Εντάξει, έπρεπε να το πληρώσουν. Έπρεπε να πληρώσουν. Τι να κάνω.
3: Την Παρασκευή το βράδυ ότι διαμαρτυρήθηκε.
0: Έλα, έσπαν, εντάξει, έχει ζουμί πολύ.
3: Για το πώς το παρουσίασε
0: το ντοκιμαντέρ, τα άλλα. Τα έπρεπε να. Εσύ εμφανίστηκε το ντοκιμαντέρ, φιλέ. Τι είναι πως σε παρουσιάσανε. Εσύ εμφανίστηκε. Τι έσαι καλά.
1: Ακούστε το podcast. Ναι. Αν έχετε χρόνο, δείτε και το ντοκιμαντέρ. Να έχετε μια εμπεριστατωμένη άποψη για όλα αυτά τα μυθικά πράγματα. Και εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε.
0: Λοιπόν, εκτός από αυτά, να πούμε και δύο πράγματα ακόμα. Να πούμε λοιπόν ότι αύριο, για τους φίλους του ποδοσφαίρου και για τους φίλους της ανάγνωσης επίσης, θα είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο ο Μάριος Μάντζος. Θα θυμάστε τον Μάριο Μάντζο, τον είχαμε φιλοξενήσει και παλιότερα. Είχε γράψει το βιβλίο για τον Γιούργεν Κλοπ. Έτσι. Θα το θυμάστε ενδεχομένως. Το περίφημο The Social One. Αν το θυμάστε, και είχαμε ξαναμιλήσει. Ο Μάριος λοιπόν κυκλοφορεί τώρα το δεύτερο βιβλίο του. Την επόμενη Δευτέρα κάνει την παρουσίαση. Το οποίο τυκλοφορείται Ο νόμος του γηπέδου. Με υπότιτλο Οι 19 στιγμές που άλλαξαν τα δεδομένα στους κανόνες του ποδοσφαίρου.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον θέμα. Θα είναι εδώ αύριο να το συζητήσουμε και επίσης.
1: Θα δώσουμε και βιβλία.
0: Θα φέρει βεβαίως και δύο αντίτυπα για να τα κληρώσουμε για δύο από εσάς. Και κλείνοντας αυτή την πολύ μακροσκελή εισαγωγή, είναι η αλήθεια. Αλλά πρέπει. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την MVP Publications, τον Θανάση Ασπρούλια ουσιαστικά, ο οποίος. Μας έστειλε δύο βιβλία τα οποία ξέρουμε πριν τα ανοίξουμε το πόσο ωραία είναι, διότι είναι και τα δύο του Τζόναθαν Βίλσον, του σπουδαιότερου αθλητικού συγγραφέα του καιρού μας. Το ένα λέγεται Παγκόσμιο Κύπελο, Δύναμη και Δόξα, Ιστορία του Μουντιάλ όπως δεν έχει γραφτεί ποτέ, και το άλλο είναι Ποδοσφαιρική Ιστορία της Αργεντινής με τίτλο Οι Άγγελοι με τα Βρώμικα Πρόσωπα. Δύο πολύ πολύ μεγάλα κιόλας βιβλία, δε πάνω από 400 σελίδες το καθένα, τα οποία κυκλοφορούν από την MVP Publications και MV Publications, για να είμαστε ακριβείς. Και ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, και αξίζει και εσείς να του ρίξετε σίγουρα μία ματιά, και όταν τα διαβάσουμε θα σας πούμε και περισσότερα.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, αυτά τα ωραία. Έβαλε κανένα γκολ ακόμα η Τσέλσι όση ώρα μιλάγαμε?
1: Όχι.
0: Δεν έβαλε κανένα γκολ η Τσέλσι.
3: Έκανε
0: ένα
3: λοκάρι.
0: Εντάξει, δεν το... Τι θα το κάνουμε?
1: Κοίτα, σου πω,
0: για τον Βάρντι επίσης που βγήκε το ντοκιμαντέρ, ναι, που λέτε, έχουμε κάνει ένα επίσης ένα μακροσκελέστο, ναι, ναι, podcast, ναι, αρκετό καιρό πριν, με την ιστορία του Τζέιμι Βάρντι, που είναι εντυπωσιακή.
1: Ευχαριστούμε τον Netflix που ακούει τα podcast μας και ακολουθεί, ναι, μετά. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε Netflix.
0: Πλάκα, πλάκα. Δηλαδή για αυτά που βγάζει, τι δεν έχουμε κάνει? Για τη Λίβερπουλ δεν έχουμε κάνει ξεχωριστό, για, ναι, το, για τον τελικό. Ναι. Όλα τα άλλα τα έχουμε. Ναι. Και για το Χάμες. Που... Τι να κάνεις για το Χάμες τώρα, ναι, μεταξύ μας. Αλλά, ναι, τα υπόλοιπα όλα. Βραζιλία 70, ξέρω εγώ, Αργεντινή, Βάρντι, Γαλλία 2010, τα κάναμε. Εντάξει. Τι να κάνουμε τώρα? Τι να κάνεις, τους κατηγορήσεις για αντιγραφή?
1: Όχι, όχι.
0: Όχι, δεν μπορείς να το κάνεις.
1: Αλληλοσυμπληρωνόμαστε.
0: Δεν είναι και σωστό. Είναι αλήθεια. Λοιπόν, όπως δεν είναι σωστό, λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Βλέπω τώρα εδώ και τα μηνύματα. Δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει μύρλα για την επιστροφή του Μουρίνιο στη Ρεάλ.
1: Μύρλα, κάποιος δεν το γουστάρει.
0: Που θα σκάσει και τρία μύρια η Μπενφίκα. Δηλαδή, τι θέλατε? Δεν θα ξέρω, να πάρει το Μπέπ, ας πούμε, η Ρεάλ. Δηλαδή, ποια θα ήταν η.
1: Κάποιοι δεν γουστάρουν τώρα. Είναι φίλοι τη Ρεάλ και δεν γουστάρουν. Δεν έχουν δικαίωμα να μην γουστάρουν Μουρίνιο. Να θεωρούν ότι είναι παροχημένος, ότι είναι τέτοιο, ότι είναι ξαναζεσταμένο φαγητό. Ο καθένας δεν μπορεί να έχει την άποψή του.
0: Παροχημένος είναι, ξέρω εγώ, αλλά. Έχει και ένα έργο πίσω.
1: Το θέμα για μένα είναι το εξής.
0: Ναι.
1: Το πραγματικά σημαντικό το σκεφτόμουν σήμερα. Ο Μουρίνιο από κάποια στιγμή στην καριέρα του και μετά,
0: ναι,
1: άρχισε έναν ελαφρύ κατήφορο σε ό,τι έχει να κάνει με τις ομάδες προπόνησης. Δηλαδή από εκεί πέρα που ήταν στις top ομάδες.
0: Ναι, αλλά τι έκανες αυτές?
1: Το να πας στη Ρώμα και μετά να πας στην Τουρκία και μετά να πας στην Μπενφίκα δεν είναι επαναφορά στο πάνω ράφι. Όμως παρόλα αυτά επανέρχεται στο πάνω ράφι.
0: Στη Ρώμα τα πήγε πάρα πολύ καλό, Μουρίνιο.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Όταν ξέρεις όμως ότι το ταβάνι σου είναι τετράδα στην πραγματικότητα. Τι να κάνουμε? Η τετράδα είναι το ταβάνι του.
0: Πήρε ευρωπαϊκό.
1: Στο πρωτάθλημα, λέω.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ναι, πήρε ευρωπαϊκό και έπαιξε και ευρωπαϊκό τον επόμενο χρόνο. Ναι. Πρωτάθλημα δεν μπορούσε να χτυπήσει όμως. Στην Τουρκία πήγε, που είναι ακόμα πιο κάτω από το καμπιονάτο προφανώς, από τη Σέρια. Δεν τα πήγε καλά.
0: Η Τουρκία, εντάξει.
1: Θέλω να σου πω, οι επιλογές του, λοιπόν, ήταν επιλογές που από εκεί που ήταν στην κορυφή,
0: ναι,
1: άρχισαμε να κατεβαίνουμε σε καλό πάτη. Και παρόλα αυτά τώρα, παρόλο που και στην Μπενφίκα που πήγε σε μια χρονιά, νομίζω αίτητη. Αίτητη είναι η Μπενφίκα.
0: Ναι, τερμάτισε τρίτη μεν, αλλά ναι, από εκεί που την πήρε την έφερε αίτητη στο τέλος, ναι.
1: Τρίτη όμως.
0: Ναι, ναι, ναι. Τρίτη, γιατί δεν πήρε. Αίτητος, τι να κάνει.
1: Τρίτη όμως.
0: Αφού δεν πήγαινε παραπάνω.
1: Ας έχεις τρεις ήττες και ας πάρεις πρωτάθλημα. Θέλω να πω ότι δεν λέει κάτι το αίτητος.
0: Μα αφού αίτητος τερμάτισε τρίτος, πώς με τρεις ήττες θα παίρνει πρωτάθλημα?
1: Ρε παιδί μου, κάνει τις νίκες στα ντέρμπι, εκεί πέρα που ήταν τα εξάποντα. Κέρδισε τον ανταγωνισμό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ούτε εκεί λοιπόν σκίσαμε χασέδες στην Μπενφίκα. Και όμως, παρά το γεγονός ότι η Ρώμα, ο Φενέρ, Μπενφίκα, δεν έχουμε να παρουσιάσουμε κάτι τρελό, να που επανέρχεται στο πάνω-πάνω ράφι ο Μουρίνιο. Χωρίς να έχει τελευταία χρόνια να δείξει φοβερά και τρομερά πράγματα.
0: Ναι, επανέρχεται.
1: Πάει λόγω, όχι λόγω της δουλειάς του, λόγω του πρώτερου έντιμου βίου του στην πραγματικότητα.
0: Και τα δύο, θα έλεγα εγώ.
1: Όχι.
0: Η δουλειά του έχει γραφτεί, ρε εσύ.
1: Ρε παιδί μου, η δουλειά του τελευταία χρόνια. Για να μας πείσει ότι είναι, ξέρεις, up to date. Ότι συμβαδίζει με το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Ότι παρακολουθεί τις εξελίξεις. Ότι βάζει καινούργια πράγματα. Δεν μας τα έχει δείξει.
0: Οκ. Okay. Τι πάει να πει το βάζει καινούργια πράγματα? Δεν θα κρίμα από να βάζει καινούργια. Δηλαδή, θα σου το πω διαφορετικά. Η πραγματικά κακή περίοδος του Μουρίνιο και αποτυχημένη περίοδος του Μουρίνιο από όλες τις τελευταίες ήταν η Τότεναμ. Η Τότεναμ ήταν η μεγάλη του αποτυχία, ναι, του Μουρίνιο. Η μεγαλύτερη.
1: Okay.
0: Καταλαβαίνω αυτό που λες τον κατήφορο από πλευράς ομάδων, ωστόσο. Απλά ονομάτων ομάδων, να το πω καλύτερα. Είναι η ίδια λογική που λέμε πώς πήγε ο Αντσελότη στην Εύρωτον. Υπάρχουν κάποιες που δεν θέλεις να παρατήσεις το ποδόσφαιρο και διαλέγεις την καλύτερη πρόταση που έχεις εκείνη τη χρονική στιγμή.
1: Απλά για τον Αντσελότη, αυτή ήταν η μοναδική του, ας πούμε, ατυχής επιλογή και δουλειά σε ομάδα η οποία δεν έκανε πρωταθλητισμό. Όλα τα υπόλοιπα ήταν ομάδες που έκανε πρωταθλητισμό. Ο Αντσελότη.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όχι έκανε πρωταθλήματα. Έπαιρνε πρωταθλήματα, όχι έκανε πρωταθλητισμό έτσι γενικά.
0: Από περισσότερο να σου πω, συζητήσω για τη Φενέρμπαχτσε, την Μπενφίκα. Σου λέω εγώ στη Ρώμα, α πούμε, αισθάνομαι ότι είναι. Στη United, α πούμε, είναι ο πιο πετυχημένο μετά το Φέργιουσον.
1: Ναι, αλλά δεν πήρε πρωτάθλημα.
0: Δεν πήρε, μα σου λέει αυτό μέχρι δεύτερο σήμερα.
1: Ρε παιδί μου, για του άκου αυτό μετράει. Όπως λέμε για τη Λίβερπουλ, ναι το 2005, ναι το έπος της Κωνσταντινούπολης. Αν δεν πάρεις πρωτάθλημα στα 30 χρόνια που είχε να πάρει η Λίβερπουλ, δεν τους λένε τίποτα εκεί πέρα στους ακλάδες. Τι να κάνουμε τώρα. Το ήρτζι τους είναι το πρωτάθλημα. Ναι. Δεν πάει να πάρεις τη Champions League, δεν πάει να πάρεις η Europa. Σου λέει πρωτάθλημα πήραμε. Όχι, τι κάνουμε εδώ πέρα. Ναι. Αυτό είναι το βάσανο τους. Καλός, κακός. Το βάσανο τους είναι αυτό. Εν πάση περιπτώσει, όπως και να έχει, με έναν τρόπο. Επέστρεψε στο πάνω-πάνω ράφι. Και αυτό είναι εξής. Είναι κατόρθωμα. Σε μια περίοδο που δεν έχεις να παρουσιάσεις τρομερές επιτυχίες, σε επιλέγει μια της μεγαλύτερης ομάδας του κόσμου.
0: Συμβαίνει τώρα το εξής. Μια που το λες και το σκέφτομαι και λέω τη σκέψη μου είναι αλήθεια χωρίς να την έχω αλέσει πάρα πολύ. Θα με βοηθήσεις ίσως εδώ. Ναι. Έχω μια αίσθηση ότι οι κουβέντες που γίνονται πλέον λοιπόν για τους πάγκους των μεγαλύτερων ομάδων. Κυρίως, ξαφνικά δεν αφορούν γενικώς τους προπονητές, αλλά αφορούν κυρίως δύο βασικές κατηγορίες προπονητών. Τους νεότερους, παύλα παιδιά θαύματα, mm-hmm. παύλα ποδοσφαιριστές που ήταν καλοί και τώρα έχουν σταματήσει, που ξέρουν και είναι πιο κοντά στο σύγχρονο ποδόσφαιρο και είναι σεβαστοί και θα φέρουν φρέσκα πράγματα. Και στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν αποδείξει ότι είναι πολύ καλή, ότι φέρνουν κούπες, ότι είναι διαχειριστικοί. Και κάπως έχουμε χάσει την ενδιάμεση κατηγορία όλων των υπόλοιπων προπονητών. Και το
1: στη
0: λέω
1: δεύτερη
0: αυτό,
1: κατηγορία, ποιοι είναι.
0: Χωρίς να ξέρω.
1: Στη δεύτερη κατηγορία των αξιοσέβαστων που φέρουν κούπες, ποιοι είναι. Υπάρχουν πια αυτοί οι προπονητές.
0: Γιατί ο Αντσελότη δεν είναι.
1: Ο Αντσελότη ένα είναι,
0: είναι
1: και πήγε στην.
0: Γουαρδιόλα δεν είναι.
1: Γουαρδιόλα είναι 10 χρόνια στη Σίτη. Κάτσε να δούμε αν θα πάει πουθενά και πού θα πάει. Γιατί εκεί είναι το σπίτι του 10 χρόνια.
0: Δεν είναι προπονητή. Δεν είναι.
1: Όχι,
0: όχι, δεν είναι.
1: Λοιπόν, δεν υπάρχουν οι προπονητές αυτοί, ξέρεις, οι γεροσοφοί που ξέρεις, που ήταν 4-5 παλιά και να κάνανε μια γύρα και να λες παίρνω αυτόν και θα ναι. προκόψω. Πια έχουμε προπονητές οι οποίοι, ξέρω εγώ, είναι πόσα χρόνια προπονητές ή βαδίζουν προς τη σύνταξη ή οτιδήποτε άλλο και μια φουρνιά νεότερων που προσπαθούν να μπουν στο χάρτη.
0: Ναι.
1: Πρώην ποδοσφαιριστών που λες, ξέρω εγώ, είτε είναι ο Αρτέτα, είτε είναι Κομπανί, είτε είναι Φάμπρεγκα στην Κόμο που κάνει τη δουλειά του από εκεί πέρα με άλλα δεδομένα, αλλά την κάνει πολύ καλά τη δουλειά του, είτε είναι ο Κίβου στην Ίντερ. Στις προπονητές οι οποίοι, είτε είναι ο Κάρικ στη United να. Πλέον. Προπονητές πρώην παίχτες, οι οποίοι δείχνουν πολύ καλά στοιχεία ως προπονητές.
0: Εγώ σκέφτομαι το εξής τώρα, ότι ο Μουρίνιο στη Ρεάλ έχει πολλαπλά επίπεδα δουλειάς να κάνει. Δηλαδή έρχεται μετά το τέλος ενός πρωταθλήματος που το 1-1 παιδιά να δούμε, ναι εντάξει ευχαριστώ ξανά ήρθα, ποιους παίχτες έχουμε, τι γίνεται, τι κάνουμε τα συμβόλαια, γνωρίζετε ποιες τους μάνατζερ, πάλι το μιλάμε τώρα για επίπεδο Ρεάλ τώρα, έτσι, δηλαδή, τι
1: ναι,
0: θα γίνει.
1: Αλλά αν ισχύει ότι η πρώτη κουβέντα που είπε θέλω να φέρω το Ράσφορντ στη Ρεάλ.
0: Ναι, αυτό εγώ το πράγμα, δεν το πιστεύω ναι, αυτό.
1: Ας πούμε έτσι για την χάρη συζήτηση ότι ισχύει. Τι μας δείχνει τώρα με το καλημέρα, το πρώτο πράγμα που θες να κάνεις είναι τι. Να φέρεις έναν που δούλευε μαζί στη United.
0: Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω.
1: Όχι, okay, όχι. Εντάξει.
0: Δεν το πιστεύω και δεν. Θα μιλήσει ο Τσουάου. Ο Μουρίνιο μιλάει. Αυτό το τουλάχιστον έχει το καλό ότι μιλάει. Δεν θα μείνουν κρυφά. Αλλά λέω ότι πέρα από το επίπεδο του αγωνιστικού σχεδιασμού, το οποίο όπως καταλαβαίνετε για τον προπονητή οποιασδήποτε μεγάλη ομάδα, πόσο μάλλον τη Ρεάλ, είναι ένα πράγμα το οποίο σου απασχολεί 24 ώρες το 24ωρο. Mm-hmm. Πραγματικά. Mm-hmm. Ειδικά τις μέρες που καίνε. Λοιπόν. Έχει να διαχειριστεί και να επιδοτεί, έχει να γνωρίσει ένα μεγάλο σύνολο ανθρώπων το οποίο γνωρίζει ότι έχει περάσει μια πάρα πολύ προβληματική περίοδο.
1: Ναι. Και θα τον παίρνα διαφορετικά αν δεν ήταν σε προβληματική περίοδο. Όχι, και το ξέρει καλά μέσα του ότι ο λόγος που πήρε αυτή τη δουλειά είναι τα προβλήματα της Ρεάλ όλη τη χρονιά.
0: Λέω, δεν είναι αυτόματο. Δεν είναι αυτόματη σκέψη και καλά τα βιντεάκια ότι ξαφνικά μπαίνει ο Μουρίνιο και όλοι στέκονται σούζα. Αυτό είναι μια προς πολύ εξελεκτική διαδικασία, η οποία όμως, εάν δεν ολοκληρωθεί πριν ξεκινήσει η σεζόν,
1: ναι.
0: θα έχουμε θέματα.
1: Η πραγματική συζήτηση είναι τι εγγύηση έχει πάρει από τη διοίκηση. Διότι όλα
0: για
1: αυτά,
0: ποιο πράγμα.
1: Για το πώς μπορεί να φερθεί στα αποδυτήρια και ποιος μπορεί να, και πώς μπορεί να επιβάλλει την τάξη, ας πούμε, στο παρθεναγωγείο που λέγεται.
0: Στο θηριοτροφείο, ναι.
1: Δηλαδή, αν μπει μέσα, μπορεί να τιμωρήσει έναν παίχτη ή θα γίνει μετά, ας πούμε, επανάσταση στα αποδυτήρια της Ρεάλ και θα μαζεύουν υπογραφές οι φίλοι απ' έξω. Δηλαδή, αν δει ένα τέτοιο απειθαρχίας, μπορεί να παγκώσει τον Βινίσιους ή ο Βινίλιο θα βγει και θα πει: θέλω να φύγω, και ξαφνικά θα πέσουν λυτοί και δεμένοι και θα πούνε: βρε Μουρίνιο, το παιδί δεν έχανε. Όπως είχε γίνει με τον Τσάμπι Αλόνσο. Όταν έκανε τις κολοπεδίες ο Βίνι και δεν έδινε το χέρι κτλ. Πέσανε πάνω λυτοί και δεμένοι για να ξετιμωρηθεί.
0: Αν με ρωτάς αυτή τη στιγμή, πλην του Αντσελότη, ο οποίος δεν νομίζω θα σχολιόταν με αυτό το συγκεκριμένο πράγμα, ο μοναδικός ο οποίος θεωρεί κατά την κρίση μου αυτονόητο αυτό που λες, ότι θα είναι κομμάτι όχι απλώς της συμπεριφοράς του, αλλά της επιβεβλημένης λογικής που πρέπει να υπάρχει πλέον στα αποδυτήρια, είναι ο Μουρίνιο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, έχει καταστεί σαφές στον Φλωρεντίνο Πέρεθ ότι θα αντιμετωπίσω τα κρούσματα πειθαρχίας με τον τρόπο που ξέρω εγώ, ή του έχει ζητηθεί να βάλει νερό στο κρασί γιατί τα παιδιά είναι λίγο ιδιαίτερα και θέλουν λίγο pampering. Αυτό εγώ θέλω να δω.
0: Ο Μουρίνιο είναι κρίση. Βλάκα στα 63 του να έρθει για pampering,
1: ξέρεις, στη Ρεάλ. Όχι για pampering. Δεν είναι θέμα βλακίας.
0: Για να χαϊδέψει και
1: φαρακιά. Μπορεί ο Μουρίνιο να τελειώσει το Βινίσιους. Να σου το πω πολύ απλά. Μπορεί να τελειώσει το Βινίσιους, να πει ο Βινίσιους είναι ένα κολοπέδι που δεν μου κάνει. Μπορεί να το κάνει. Έχω αμφιβολίες.
0: Δεν έχω απάντηση σε αυτό. Το ξέρεις. Γιατί τίθενται τα ίδια θέματα. Αλλά...
1: Δηλαδή, αν πάει και του κάνει τα νούμερα που έκανε στο Τσάμπι Αλόνσο. Και εκεί ο Βινίσιος και το παρεάκι του φάγανε τον προπονητή.
0: Ναι.
1: Όταν θα ξανακάνει τα ίδια, γιατί δεν λέω αν, λέω όταν θα ξανακάνει τα ίδια.
0: Νομίζω
1: εκεί
0: ότι...
1: λοιπόν θα πρέπει ένας από τους δύο να φαγωθεί. Ή θα φαγωθεί πάλι ο προπονητής, ή θα πει ο προπονητής: παιδιά, δεν αντέχεται αυτός ο τύπος. Είναι αυτό που λέμε bad apple στα αποδυτήρια. Δηλαδή, θα σαπίσουν και τα άλλα μήλα γύρω του. Πρέπει να απαλλαγούμε από αυτόν, για παράδειγμα. Τι θα γίνει εκεί.
0: Είναι μικρότερο πρόβλημα και θα είναι μικρότερο πρόβλημα για τον Μουρίνιο και οποιοδήποτε προπονητή εδώ που τα λέμε. Το πρόβλημα ενός παίκτη, εάν υπάρχει, από το να είναι χωρισμένα τα αποδυτήρια στα 2 και στα 3.
1: Μα αυτό προκαλεί ο ένας παίκτης. Ότι χωρίζει τα αποδυτήρια. Αυτό έγινε. Δεν ήταν θέμα προσωπικό του Βινίσιους με τον Τσάμπι Αλόνσο. Ήταν Βινίσιους and Friends απέναντι στον Τσάμπι Αλόνσο.
0: Να.
1: Γιατί ποτέ δεν είναι πρόβλημα του ενός. Είναι οι παρεούλες και οι κλίκες που γίνονται μέσα, οι οποίες επηρεάζουν αυτό το κακό μήλο. Είναι αυτό που σαπίζουν και οι υπόλοιποι γύρω-γύρω. Εκεί είναι το πρόβλημα. Δεν είναι το ένας με έναν. Είναι η κλίκα μετά που δημιουργείται. Η οποία δημιουργεί προβλήματα στον προπονητή, διαρρέει πράγματα στον τύπο, πάνε στο γραφείο του Πέρεθ και κλαίγονται, βγάζουν άπλυτα στη φορά του προπονητή. Αυτό είναι το πρόβλημα στη Ρεάλ. Το φετινό.
0: Είναι γενικότερο θέμα αυτό, γιατί είναι θέμα γενικότερο της νοοτροπίας με την οποία μεγαλώνουν οι πιτσιρικάδες τώρα και δει οι πιτσιρικάδες οι οποίοι γίνονται πάμπλουτοι από πολύ μικροί. Είναι θέμα δηλαδή χαρακτήρα, συμπεριφοράς, νοοτροπίας. Και εγώ λέω ότι επειδή ξέρεις, η Ρεάλ είναι το παράδειγμα το οποίο πηγαίνει στις τέσσερις γωνιές του πλανήτη, γρηγορότερα από οποιοδήποτε άλλο, να το πω έτσι, αυτής της συμπεριφοράς, είναι. Και μην το πείτε κασανδρισμό, με συγχωρείτε. Εάν χαθούν, εάν δηλαδή τεθεί θέμα και με τον Μουρίνιο και βρεθεί ο Μουρίνιο παρατημένος και εκτεθειμένος πολύ γρήγορα μέσα στη σεζόν, κακό έχει απλώς η Ρεάλ, πολύ μεγάλο κακό για το ποδόσφαιρο πια, λέω εγώ.
1: Εντάξει, για το ποδόσφαιρο παρότι η Ρεάλ δεν
0: γιατί
1: θα,
0: οι παίκτες, καταλαβαίνεις, γιατί οι παίκτες πια θα πω ότι...
1: Είμαστε παντοδύναμοι. Ανεβοκατεβάζουμε κυβερνήσεις. Προφανώς. Αυτό λοιπόν δεν είναι πρόβλημα κανένας προπονητή και κανένας παίχτη. Είναι θέμα διοίκησης.
0: Ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 11 η ώρα. Πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Συγγνώμη. Ξέρετε αν αργεί το 14.
6: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
7: Να το, ήρθε.
5: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας. Παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
8: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαούλης.
7: Σίγουρα και το ταξίδι έχει τη δική του γλύκα, αλλά φτάνοντας στον προορισμό θέλει να γευτεί και αυτό το γλυκό νέκταρ. Το μήνυμα του αρχηγού του Ολυμπιακού Κώστα Παπα-Νικολάου μέσω του Big Win Sport FM ενώπιση του Final Four της Ευρωλίγκας. Όσο και να προσπαθεί κάποιος να το μειώσει, είναι σημαντικό να βρίσκεσαι σταθερά στο Final Four, πρόσθεσε. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να έχει τελειώσει το θέμα του προπονητή στο Παναθηναϊκό σε θετικό κλίμα. Οι συζητήσεις με τον 38χρονο Δανό Γιάκοπ Νέστρουπ τις επόμενες ημέρες και η οριστικοποίηση του διαζυγίου με τον Ράφα Μπενίτεθ στη διάθεση των φίλων του Τριφυλιού θα τεθούν από την 5η εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν. Δεν ήταν η σεζόν που θέλαμε, του χρόνου θα πάρετε αυτό που αξίζεται. Το μήνυμα του Ντάνιελ Ποντένσε μέσω του προσωπικού λογαριασμού μέσα στην εβδομάδα συνάντηση Βαγγέλη Μαρινάκη Χωσέλου Μεντιλίμπαρ αύριο στη 1 το μεσημέρι η παρουσίαση των νέων καρτών διαρκείας. Μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται στην Αθήνα εκπρόσωπος του Ρομπέρτο Περέιρα που θα έχει επαφές με τη διοίκηση της ΑΕΚ για την ανανέωση του συμβολίου του Αργεντινού μεσοεπιθετικού, ο οποίος βρίσκεται στο στόχαστρο των Βάσκο Νταγκάμα και Ατλέτικο Μινέιρο. Η οπαδή της ΑΕΚ είναι η καλύτερη που έχω δει, δήλωσε ο Ρελβάς. Δεν προκύπτει η πρόθεση του Ιβάν Σαββίδη να απομακρύνει τον Ρασβάλου Τσέσκου από την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ παρά τα ρωσικά σενάρια για τον 53χρονο τεχνικό της Μπάλτικα Αντρέι Ταλαλάεφ. Ο πόνος του ποντιακού λαού ζει μέσα στον καθένα μας, το μήνυμα του ισχυρού άνδρα της ΠΑΕ για τη σημερινή επέτειο της γενοκτονίας των ποντίων. Την επιστροφή του κόσμου του Άρη στο γήπεδο έθεσε ως έναν από τους βασικούς στόχους της νέας σεζόν ο Μιχάλης Γρηγορίου μετά την ανανέωση του συμβολέου του για τα επόμενα δύο χρόνια. Υπόσχομαι να κάνω τα πάντα για να πετύχει η ομάδα τους στόχους της παίζοντας το ποδόσφαιρο που αντιπροσωπεύει την ιστορία της, τόνισε μεταξύ άλλων. Υποστολή σημαία στον Όφη με την ΠΑΕ να ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας με τον Χουάν Νέιρα μετά από 8 ολόκληρα χρόνια. Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι αποχωρεί μετά από μια τριετία ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, Σύντους Μπαϊνόβιτς, Χατζηθοδωρίδη και Χριστόπουλο. Συνάντηση με τον εκτελεστικό διευθυντή της EuroLeague. Συνάντηση με τον εκτελεστικό διευθυντή.

0: 4-6 Λιφάδα αντίστοιχο στην Παρασκευή, δεύτερη αγώνα στις έδρες των Ιτημένων. Ο ΠΑΟΚ νίκησε 35-29 την ΑΕΚ στη Θεσσαλονίκη στο δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος χάντμπολ γυναικών και ισοφάρισε 1-1 τη σειρά που κρίνεται στις 3 νίκες. Επόμενο μάτσο Σάββατο στο Καματερό. Η Southampton αποβλήθηκε από τα πλέι-οφ για κατασκοπία σε 3 ομάδες με την Αγγλική Λίγκα να την τιμωρεί και να επαναφέρει τη Μίδλεσμπρο, η οποία πλέον θα αντιμετωπίσει τη χάση στον τελικό ανόδου στην Premier League στους Αγίους. Επιβλήθηκε και ποινή αφαίρεσης 4 βαθμών για τη νέα περίοδο. Έτοιμη να ανακοινώσει την επιστροφή του Ζωσέ Μουρίνιο στην τελική ηγεσία είναι η Real Madrid. Σύμφωνα με το ιταλικό Sky Sports, η Βασίλισσα απλούσε τη ρήτρα αποδέσμευση στην Μπενφίκα και πλέον είναι θέμα χρόνου να επισημοποιηθεί η ενάξη συνεργασίας με τον Πορτογάλο προπονητή. Και στην Premier League, η Bournemouth προηγείται τη City 1-0 στο 77ο λεπτό για την 37η αγωνιστική της Premier League. Αποτέλεσμα που αν παραμείνει ή το μάτς τελειώσει ισόβαλο θα στέψει την Arsenal πρωταθλήτρια. Στο ημίχρονο, Chelsea Tottenham 1-0. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.
1: Big Win Sport FM 94,6.

0: Κανάν Έλληνα αγγλικαδόρο ξέρουμε ή μόνο ξένους κράζουμε?
1: Τι εννοούμε?
2: Για τη Ρεάλ. Δεν έχει.
0: Τι ότι κάνουν δηλαδή σε ελληνικές ομάδες, ας πούμε αντίστοιχες κλίκες, και είναι εναντίον του προπονητή.
1: Εντάξει, ας πούμε μερικά πράγματα. Να πούμε πρώτον ότι αποφεύγουμε να κάνουμε παρόμοιες κουβέντες για ελληνικές ομάδες, πρώτον γιατί ο κόσμος είναι παρεξηγησιάρης στην Ελλάδα. Δηλαδή και οι παίχτες και κυρίως οι οπαδοί. Άμα πεις κάτι για μια ομάδα, ας πούμε, παρεξηγείται ο κόσμος. Θεωρεί ότι το κάνεις γιατί θες να βλάψεις την ομάδα, τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ.
0: Αυτή η αρρώστια έχει πλέον εξαπλωθεί παντού. Ναι.
1: Ενώ μπορείς να κάνεις πολύ, να κάνεις την πλάκα σου και να μιλάς, ξέρεις, πιο χαλαρά για μια ξένη ομάδα. Όταν μιλήσεις για Έλληνα ποδοσφαιριστή, κάνει τζιζ, γιατί θα βρεθούν κατευθείαν 10 που θα σε βρίσκουν θεωρώντας ότι το κάνεις γιατί θες να βλάψεις την ομαδάρα.
0: Ναι.
1: Ξεκινάμε από εκεί. Δεύτερον, έτσι, αυτό είναι μια προσωπική σκέψη που την έχω κάνει τελευταίο καιρό, με αφορμή τέλος πάντων κάτι που συνέβη. Όταν κάνουμε πλάκα για κάποιον, ξέρω εγώ, Έλληνα παίχτη, προπονητή ή οτιδήποτε άλλο, που μπορεί να την κάνουμε τελείως καλόπιστα, ας πούμε, αλλά να κάνουμε την πλάκα μας. Αυτό που δεν σκεφτόμαστε καμιά φορά είναι ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να ακούει, ξέρω, το παιδί του, μπορεί να ακούει, ξέρω εγώ, η γυναίκα του, μπορεί να ακούει ο πατέρας του, ξέρεις. Και αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να μην καταλαβαίνουν ότι το χιούμορ γίνεται καλόπιστα και να στεναχωριούνται και να πειράζονται με αυτό το πράγμα και να, ξέρεις, να μην αισθάνονται ωραία.
0: Ναι.
1: Για όλους αυτούς τους λόγους, κυρίως όμως διότι το παδιλίκι στην Ελλάδα μας τολώνει τη ματιά και μας βουλώνει τα αυτιά και μας κάνει να βρίζουμε αντί να καθόμαστε και να ακούμε αυτό που λέγεται με χιούμορ ως αυτό που είναι, δηλαδή κάτι που λέγεται με χιούμορ, είναι πιο εύκολο να συζητάμε για όλες τις χαζομάρες που μπορεί να βλέπουμε σε ξένες ομάδες, που και πάλι κάποιοι θα παρεξηγηθούν.
0: Ναι,
1: γιατί υπάρχουν και μερικοί κολληματίες που μπορεί να λες για την Μπαρτσελόνα, για τη Σίτι, για την Ρεάλ, για την Λίβερπουλ, για την Παρί, για την Μπάγκερν και να στην πέσουν, αλλά είναι πολύ λιγότεροι. Και τουλάχιστον γλιτώνουμε από όλη αυτή την στενοχώρια που προκαλούν αυτού του είδους οι ακραίες αντιδράσεις από κάποιους. Αυτό είχα να πω εγώ.
0: Μα εδώ όχι μόνο αυτό. Πλέον ο κόσμος ταράζεται και κοντράρει ακόμα και τα αυτονόητα. Δηλαδή το να μιλήσεις και να λες, ας πούμε, για την, το προφανώς για την απόδοση ενός παίκτη, όχι κάτι ξέρεις, παραπέρα, ας πούμε, από αυτό.
1: Εντάξει, εδώ πέρα θα σου πω τώρα, αν θες να κάνουμε και την κουβέντα, δεν την κάνουμε ολόκληρη, να κάνουμε έτσι μια κουβέντα στις παρυφές του ζητήματος. Επειδή έχουν υπάρξει και περιπτώσεις κριτικής σε παίχτες από συναδέλφους, από δημοσιογράφους, η οποία δεν είναι καλόπιστη, η οποία μπορεί να έχει να κάνει με σχέσεις που έχουμε με τους παίχτες, να έχει να κάνει με οτιδήποτε άλλο, ο κόσμος λογικό είναι να είναι μαγκωμένος στο να ακούει μια κριτική, γιατί σκέφτεται ότι αυτός τώρα κριτικάρει γιατί έτσι είδε, ή κριτικάρει γιατί έτσι τέλος πάντων τον βολεύει, ή γιατί είναι φίλος αυτός με τον οποίο μιλάει, ή γιατί είναι αυτός που δίνει το ρεπορτάζ, ή γιατί είναι αυτός το χαρτζηλικώνει. Δυστυχώς, στην χώρα που ζούμε και στον χώρο που ζούμε, έχουν υπάρξει και τέτοια πράγματα. Οπότε ο κόσμος είναι δύσπιστος και επιφυλακτικός.
0: Και αυτό το μεταξύ δεν μπορεί να λυθεί ποτέ για κανένα επίπεδο. Δεν πρόκειται να μάθεις ακριβώς τι γίνεται και πάντα θα είσαι με τις υποψίες, οι οποίες μπορεί να είναι ένα μάτσο πίπες, αλλά μπορεί να είναι και αλήθεια με τον ίδιο τρόπο.
1: Αλλά υπάρχει αυτή η δυσπιστία. Και αυτή η δυσπιστία δυστυχώς μας παίρνει όλους αυτή η μπάλα. Και αυτούς που κάνουν ρεπορτάζ, και αυτούς που δεν κάνουν ρεπορτάζ, και αυτούς που έχουν σχέσεις με παίχτες, και αυτούς που δεν έχουν σχέσεις με παίχτες, και εμάς που μπορούμε να κάνουμε χαβαλέ. Μας παίρνει όλους αυτή η μπάλα της δυσπιστίας και γι' αυτό το λόγο καλό είναι να αποφεύγουμε, να στεναχωριόμαστε και να οξύνουμε τα ήδη τεταμένα πνεύματα.
0: Έτσι. Παιδιά, φυσικά είναι αίτια της δημοσιογραφίας. Φυσικά είναι αίτια της δημοσιογραφίας.
1: Ναι, βεβαίως
0: και είναι. Αυτό το πράγμα και ισχύει και πάρα πολλά χρόνια, όπως γνωρίζετε.
1: Δυστυχώς είναι αίτια της κοινωνίας, παιδιά. Ναι. Αν ήταν μόνο δημοσιογραφίας, θα λέγαμε ότι φταίει η κακή ελληνική δημοσιογραφία, φταίνουν τα αρουδού και, εν πάση περιπτώσει, αν καταφέρουμε να εξηγιάρουμε τον κλάδο μας, όλα θα γίνουν καλύτερα στο ποδόσφαιρο. Δυστυχώς. Είναι μια κατάπτωση ελληνικής κοινωνίας. Και μια έκφανση αυτής της κατάπτωσης είναι το ποδόσφαιρο. Όλα τα υπόλοιπα πράγματα τα βλέπουμε γύρω-γύρω. Στην πολιτική, στην κοινωνία, στην παιδεία, στους δρόμους. Οπουδήποτε βλέπουμε τις υπόλοιπες πτυχές της κατάπτωσης που υπάρχει γενικότερα. Το ποδόσφαιρο είναι ένα φύλλο, ένα layer από αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν πάρα πολλά άλλα πράγματα τα οποία, ας πούμε, καταδεικνύουν τη σαπίλα της ελληνικής κοινωνίας. Στο κομμάτι μας αφορά εδώ πέρα που είναι τα αθλητικά, προσπαθούμε τη μεριά μας όσο μπορούμε. Να μην συμβάλλουμε σε όλη αυτή τη σαπίλα και τη σκατήλα, η οποία, ας πούμε, κινδυνεύει να μας πνίξει. Αυτό.
0: Σκεφτείτε κιόλας ότι ακόμα ας το πούμε, οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν ρεπορτάζ, αυτό δηλαδή οι ρεπόρτερ αυτοί που λέμε στο ρεπορτάζ, ακόμα και στην κατάσταση την οποία βρισκόμαστε σήμερα, που είναι αρκετά διαφορετική από αυτή των προηγούμενων χρόνων. Δηλαδή, η πρόσβαση, εν πάση περιπτώσει, να το πούμε, οι ομάδες έχουν περιχαρακωθεί, να το πούμε έτσι, αρκετά περισσότερο τον τελευταίο καιρό. Προσέχουν πάρα πολύ το τι βγαίνει προς τα έξω και φαίνεται το αντίθετο κάποιες φορές. Πάρα πολύ ελέγχουν γενικώς ό,τι κυκλοφορεί προς τα έξω. Οπότε και οι ρεπόρτερ έχουν πολύ συγκεκριμένη ενημέρωση, να το πούμε έτσι, και συνήθως την έχουν όλοι μαζί. Γιατί έτσι τη μοιράζουν οι ομάδες. Παρ' όλα αυτά, σκεφτείτε ότι ακόμα και έτσι οι αθλητικογράφοι είναι καλύτερα ενημερωμένοι περί των αθλητικών από ό,τι, ας το πούμε, ξέρω εγώ, και λένε περισσότερα πράγματα για τα αθλητικά και για τις ομάδες από ότι, για παράδειγμα, οι πολιτικοί ρεπόρτερ για την, ξέρω εγώ, για την κυβέρνηση, τα πολιτικά τεκτενόμενα, ας πούμε. Είδε ό,τι γίνεται. Ας κρατήσουμε τουλάχιστον.
1: Και ένα άλλο συστατικό το οποίο οδηγεί σε όλη αυτή τη θλιβερή κατάσταση, βεβαίως, που έχει να κάνει με το δικό μας το χώρο, είναι και οι αυτοαποκαλούμενοι insiders σε αυτό που ζούμε. Οι άνθρωποι οι οποίοι φλωμώνουν τον κόσμο με παπάρα και με σανό, λέγοντας ότι έχουν τρομερές πληροφορίες εκ των έσω, παραπλανούν τον κόσμο, γράφουν μπούρδες, πολλώνουν τον κόσμο, τσατίζουν τον κόσμο, δημιουργούν εντάσεις, ενώ δεν ξέρουν τίποτα στην πραγματικότητα.
0: Να.
1: Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, και ας το κλείσουμε εδώ πέρα, γιατί είναι μια, κουβέντα,
0: ακριβά, ναι.
1: Είναι μια κουβέντα η οποία είναι μεγάλη και δύσκολη.
0: Και στενάχωρη. Ναι. Και στενάχωρη,
1: στενάχωρη, γιατί δουλεύουμε σε αυτό το χώρο πάρα πολλά χρόνια. Βλέπουμε πράγματα, προσπαθούμε να κάνουμε εξής, ένα πράγμα το οποίο να είναι πιο ανάλαφρο, πιο διασκεδαστικό, και μέσα από αυτό να μπορούμε να λέμε και τη δική μας άποψη και τη δική μας αλήθεια. Καταλαβαίνουμε όμως το περιβάλλον στο οποίο ζούμε και εργαζόμαστε. Μέσα σε αυτό το χώρο είμαστε. Βλέπουμε, διαβάζουμε, ακούμε. Οπότε έχουμε εικόνα όπως έχουν όλοι.
0: Να.
1: Και πάμε παρακάτω. Λοιπόν, η Bournemouth χάνει τη μία ευκαιρία από την άλλη. Αυτή βέβαια έχει ανοιχτεί.
0: Πάλι ξανά δοκάρι. Δοκάρι στο 90.
1: Έχει ανοιχτεί βεβαίως η City για να μπορέσει να ισοφαρίσει. Αλλά η Bournemouth παίζει τρομερή μπάλα. Δηλαδή, μιλάμε για συνδυασμούς καταπληκτικούς, μιλάμε για ανάπτυξη φοβερή, με δυο πάσες βγαίνει στην επίθεση κτλ. Η City είναι φανερά πιεσμένη, βλέποντας ότι τελειώνει σήμερα το πρωτάθλημα.
0: Να.
1: Δεν καταφέρει να κερδίσει. Πού δεν θα καταφέρει να κερδίσει, είμαστε τότε. Βέβαια, City είσαι, απαλλητικός καθυστερής, αλλά τέλος πάντων είμαστε καθυστερήσεις, χάνει με ένα 0.
0: Τελειώνει, δεν είναι.
1: Ρε παιδί μου, εντάξει, τελειώνει. Ξέρεις, μπάλα είναι. Βάλει ο Χάλαντ δύο γκολ. Τι να σου πω τώρα.
0: Έχει δώσει 6 λεπτά καθυστερήσεων. Έχει ένα κόρε. Τέλος πάντων, εάν η Σίτι λοιπόν δεν βάλει 2 γκολ στα επόμενα 5 λεπτά, πρωταθλήτρια Αγγλίας και επισήμως είναι από απόψε η Arsenal. Μετά από 22 χρόνια βεβαίως και τους περίφημους Invincibles. Όλοι τους θυμόμαστε εκείνη την παρέα του 2004. Εντάξει, απογοητευμένοι οπαδοί της City, λογικό να συμβαίνουν όλα αυτά. Μένοντας στο εξωτερικό και στη City, σήμερα βγήκανε, προσπαθεί η City να περιχαρακώσει τον Pep μέχρι να τελειώσει το πρωτάθλημα. Ορίσανε ότι τώρα μετά το παιχνίδι με την Bournemouth έβγαλε η City φιρμάνη ότι ο Πέπ θα μιλήσει μεν κανονικά, αλλά απαγορεύονται όλες οι ερωτήσεις που αφορούν το μέλλον του.
1: Εντάξει, η City και ο Πέπ κάναν κάτι που κατά τη γνώμη μου είναι σοφό. Ανακοινώθηκε, γιατί προφανώς είναι κάτι το οποίο το έχουν συζητήσει η διοίκηση με τον Γουαρδιόλα εδώ και καιρό. Δεν είναι μια απόφαση που λήφθηκε πριν από 2 μέρες. Σωστά. Λοιπόν, σε αντίθεση με αυτό που είναι με τον Κλοπ και τη Λίβερπουλ πρόπερση, που ανακοινώθηκε δηλαδή το Γενάρη.
0: Να.
1: Και όλο το δεύτερο κομμάτι σεζόν πήγε υπερπίστευση και πατρίδος, με συγκίνηση, με happenings, με οτιδήποτε άλλο πέρα από ποδόσφαιρο. Και γι' αυτό το λόγο η Liverpool δεν πήρε και τίποτα εκείνη τη χρονιά, γιατί όλο το ενδιαφέρον έπεσε στην αποχώρηση του Klopp και όχι στο αγωνιστικό κομμάτι. Η City έμεινε συγκεντρωμένη στη δουλειά της. Πήρε 2 κύπελα φέτος. Δεν είναι ότι τελειώνει την χρονιά με άδεια χέρια. Έφτασε μέχρι την τελευταία αγωνιστική να διεκδικεί το πρωτάθλημα. Και αυτό το πράγμα το ανακοινώθηκε τώρα, στο τέλος. Δεν ανακοινώθηκε όταν λήφθηκε αυτή η απόφαση. Yeah. Γιατί οι ομάδες πρέπει να μένουν συγκεντρωμένες σε αυτό που κάνουν. Αλλιώς πάει μετά το πράγμα αλλού για αλλού. Πάει στη συγκίνηση, πάει στα αφιερώματα, πάει στα τραγούδια, πάει στο να το χειροκροτήσουμε εδώ,
3: να τον περιμένουμε εκεί, στα κλάματα κτλ. Δεν είναι. Καταλαβαίνω το συστηματικό κομμάτι, αλλά υπάρχει χρόνο για συναισθήματα. Εδώ παίζουμε μπάλα ακόμα.
4: Απολύτως αποπροσανατολιστικό.
3: Ναι. Με τη Λίβερπουλ ήταν απολύτως αποπροσανατολιστικό. Πες το, Κυριακό.
5: Συγγνώμη.
3: Παρακαλώ.
5: Γιατί δεν μπορούσαμε να το κρατήσουμε μυστικό μέχρι την Κυριακή και τον βγάλαμε αυτό το βράδυ.
4: Ναι, γιατί δεν μπορέσαμε προφανώς, βγήκε.
3: Προφανώς κάπου διέρευσε και για να μην το βγάλει ο Τάδε, σου λέει να το πούμε εμείς.
5: Ναι.
3: Εντάξει, δεν διαψεύδεις από τη στιγμή που είναι απόφαση. Προφανώς. Ναι, εντάξει. Χάνεις.
4: Επίσης δεν καταλαβαίνω.
3: Σκέψου να έχει γίνει αυτή η ανακοίνωση τρεις μήνες πριν.
5: Τότε θα λέγαμε ότι είναι σαν και εμάς.
3: Αυτό σου λέω. Ωραία, πάμε παρακάτω.
4: Επίσης δεν κατανοώ γιατί μαζί με το δημοσίευμα για τον ΠΕΠ βγήκε και η περίφημη πληροφορία τώρα αυτή τη στιγμή ότι ο Γουαρδιόλα έχει ένα μυστικό λογαριασμό στο X και παρακολουθεί συνεχώς τι γράφουν για αυτόν, γιατί έχει αιμονή με τα σχόλια του κοινού. Τι τώρα, okay. Τι χαζομάρες είναι αυτές, δηλαδή, πραγματικά.
3: Εντάξει.
4: Δεν καταλάβαινε. Δεν το καταλάβαινε.
3: Τέλος πάντων, μάθαμε και ότι θα είναι ο Αρτέτα, συγγνώμη, ο Μαρέσκα, ο διάδοχός του.
4: Ναι.
3: Απόλυτα λίγο. Φαντάζομαι και ο ίδιος όταν θα ρωτήθηκε ή που και ο ίδιος μπορεί να τον πρότεινε για διάδοχό του, γιατί είναι ένας πρώην βοηθός του με πολλά αγωνιστικά στοιχεία που μοιάζουν με αυτά του ΠΕΠ, άρα θα υπάρχει μια συνέχεια, ας πούμε, στον αγωνιστικό στυλ της City. Έχει λογική αυτό το πράγμα που γίνεται. Δεν πάει να ρισκάρει η City με ένα προπονητή που θα πει κάτι άλλο. Πάει να συνεχίσει με ένα προπονητή που έχει, ας πούμε, ποδοσφαιρικές βάσεις και αξίες κοινές με τον Γουαρδιόλα. Και αυτό είναι μια κάπως, ας πούμε, ασφαλής μετάβαση στην επόμενη μέρα. Έτσι μοιάζει. Εντάξει.
4: Λοιπόν, ο Τζάνσον έχασε μια ευκαιρία μόνος του από το πέναλτι με κεφαλιά και ήταν και offside. Το έχασε παρόλα αυτά. Λοιπόν,
3: όταν δεν σε παίρνουν στην εθνική, το πράγμα αποτυπώνεται.
4: Με πολύ ωραία, θέλω να πω, πολύ ωραίο επίπεδο γιώμα, δοκάρι για τη City.
3: Και γκολ για τη City. Σου είπα εγώ. Χάλαν, δεν σου είπα. Το ένα το βάλε.
4: Μπορεί ένα-ένα.
3: Μάλιστα.
4: Ένα-ένα και μένει.
3: 95.
4: Ναι.
3: Κανονικά μένει ένα λεπτό ακόμα τώρα. Για να δούμε.
4: Λίγο τώρα.
3: Εντάξει. Ίσα για να έχει τζόγο.
4: Τουλάχιστον έγινε με έναν τρόπο που ήταν κάπως συγκινητικός.
3: Ναι.
4: Δηλαδή με
3: τσαρουχάδικο.
4: Με τσαρουχάδικο. Δηλαδή με γιώμες, με κεφαλιές, με δεν μπορώ να διώξω, με ψαλίδια, με απ' όλα.
3: Ναι.
4: Ωραία, και ωραίο τελείωμα.
3: Και ωραίο τελείωμα με τα αριστερό.
4: Του Χάλαντ. Λοιπόν, 1-1. Και ίσως μια ευκαιρία για μια τελευταία γιώμα.
3: Ελπίζω αυτή τη στιγμή η νοσοκόμα του Μιχάλη Τσόφ να του παίρνει την πίεση στο σπίτι. Αυτή τη στιγμή που έβαλε τον κόλλο ο Χάρα, ελπίζω να υπάρχει δίπλα, να υπάρχει το πιεσόμετρο, να είναι εύκαιρο. Λοιπόν
4: φάουλ, να τη γιώμα. Να τη γιώμα.
3: Λοιπόν.
4: Μπροστά από τον άρμα.
3: Ναι. Λοιπόν.
4: Θα ανέβει τον άρμα, δεν υπάρχει περίπτωση.
3: Είναι τον άρμα καταρχάς. Παίζει τον άρμα.
4: Ναι.
3: Λοιπόν.
4: Δεν μπορεί να μην ανέβει
3: δεν
4: τον άρμα. Δεν μπορεί να μην ανέβει.
3: Δεν τον βλέπω.
4: Κρίμα, γιατί έτσι το μεταξύ δεν έχει την ευκαιρία Μπόρμουθ να διεκδικήσει και το Τσουλού. Είναι πολύ, πολύ κακό αυτό που έγινε για την Μπόρμουθ.
5: Τόσο απούχασε.
4: Δηλαδή και η Μπόρμουθ.
3: Καλά λέει ο κύριε, τόσο απούχασε. Έχει χάσει, ναι.
5: Πάνω από 7 κλασικές.
4: Λοιπόν.
3: Για να δούμε.
5: Όπα.
3: Παραλίγο να πιάσει το σου το καλό.
4: Μπερδευτήκανε δύο τρέχανε. Εντάξει, Μπόρμουθ θέλει πολύ να βάλει γκολ. Θα το αφήσει.
5: Έχουν πεθάνει.
3: Νομίζω θα του φυρίξει τώρα. Για να δούμε αν έχει και τελευταία.
4: Όχι, του φυρίξει. 1-1. Λοιπόν, η Μπόρμουθ με το 1-1 μένει τρεις βαθμούς πίσω από τη Λίβερπουλ, την οποία δεν την έχει στη διαφορά τερμάτων. Τη Λίβερπουλ, ναι.
3: Α, η Μπόρμουθ λες.
4: Μένει πίσω από τη Λίβερπουλ, την οποία ενώ αν είχε κερδίσει, την είχε στον πόντο και θα παίζανε για τη θέση του Champions League τελευταία αγωνιστική.
3: Ναι.
4: Η τίμια Μπόρμουθ.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, δεν τα κατάφερε, θα μείνει στη θέση του.
3: Αλλά κυρίως πρωταθλήτρια η Arsenal.
4: Αλλά κυρίως το βασικό είναι πρωταθλήτρια η Arsenal. Οριστικά δεύτερη City, τρίτη United, αυτές είναι οι σίγουρες θέσεις. Για τις υπόλοιπες θα δούμε την τελευταία αγωνιστική. Λοιπόν, πρωταθλήτρια η Arsenal μετά από 22 χρόνια. Μπράβο τους. Αλήθεια τώρα.
3: Έχουμε τσοχό.
5: Είσαι Θεός.
3: Εντάξει.
5: Είσαι
3: τίποτα. Καλώς τον.
6: Χαίρετε, τι κάνετε.
3: Όταν μείωσε ο Χάλαντ, υπήρχε δίπλα κανένας που παίρνει την πίεση.
4: Όταν σοφάρισε, ναι.
3: Όταν σοφάρισε, ναι.
6: ακούστηκε η φράση από τη μεγάλη κόρη μου, μπαμπά ηρέμησε, θα πάψει κάτι. Αλλά πήγαν όλα καλά.
7: Όλα καλά, όλα καλά. Λοιπόν, πρώτη σκέψη τώρα, πρώτη σκέψη τώρα κατευθείαν που είναι φρέσκο τώρα.
6: Πρώτη σκέψη ήταν τι έκανα το 2004 όταν πήραμε το τελευταίο πρωτάθλημα.
4: Ναι.
6: Μάλλον σχεδίαζα το Euro 2004. Η δεύτερη σκέψη ήταν κι όμως αυτή εδώ είναι η πιο επιτυχημένη σεζόν της Arsenal τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια, όχι μόνο 22. Γιατί εκείνη τη χρονιά δεν είχε φτάσει η Arsenal στον τελικό του UEFA Champions League. Βεβαίως τότε είχε πάρει ήδη το πρωτάθλημα, αλλά θυμίζω φέτος είναι ήδη στο Champions League. Τρίτη σκέψη ήταν ότι είχα κλείσει εισιτήρια για να πάω με τη μικρή μου κόρη που είναι Arsenal, μεγάλη δεν είναι, είναι Liverpool. Στο χθεσινό ματ με την Burnley, τα είχα κλείσει 3-4 μήνες νωρίτερα, δεν πήγαμε γιατί είχα υπολογίσει ότι τότε θα κάναμε φιέστα. Δεν βγήκε έτσι το πράγμα ρητικός. Αλλά αλήθεια σε λέω, δεν θα ήταν καθόλου εύκολη η Arsenal αν δεν έκανε κύλα σήμερα εσύ που ήταν πάντα πράγμα. Ποιος είδε το μάτι με την Μπέρνη, το καταλαβαίνει. Δηλαδή δεν έχω ξαναδεί σε ομάδα η πίεση να λειτουργεί σε τέτοιο βαθμό. Δηλαδή,
7: όσο έχει τα κόρνερ, Μιχάλη μου, δεν φοβάσαι τίποτα. 18 γκολ, πώς έχει βάλει φέτος από στατικές
6: φάσεις. 18.
4: Η Arsenal το 2004, εντάξει, είχε έναν εκπληκτικό Henry τότε, ο οποίος είχε μια μαγική χρονιά. Μαγική, όπως είχε βάλει 40 γκολ, κάτι τέτοιο είχε κλείσει. Και είχε και τρομερούς τον Πιρές και τον Λιούγκμπεργκ. Η φετινή Arsenal σε ποιους παίκτες το χρωστάει?
6: Η φετινή Arsenal δεν το χρωστάει στους στάρ της. Δηλαδή δεν είναι μια καλή χρονιά του Σάκα, δεν είναι μια καλή χρονιά του Έντεγκαρ. Το χρωστάει στον τερματοφύλακα της πολύ, στο Ράγια. Το χρωστάει στο Ντέκλαν Ράις πολύ. Το χρωστάει στο προπονητή Σιμένων.
7: Το σίγουρα.
1: Καλά αυτό, να πάρει τρελό
7: πόνους.
1: Τρελό πόνους, ναι.
6: Ναι, ναι, το Γιοβέρ. Είναι τρομερό ότι το ποδόσφαιρο εξελίσσεται έτσι ώστε αυτός ο τύπος να παίρνει πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο συμβόλαιο. Είναι σοκαριστικό, ας πούμε, αυτός που προπονεί για τα στημένα σε μια ομάδα να παίρνει συμβόλαιο άνω του 1 εκατομμύριο. Αλλά η εκτίμησή μου είναι ότι θα χρειαστεί να του κάνουμε νέα άλλα προσαρμογή μετά τα φετινά. Το χρωστάει εν τέλει πολύ στον Αρτέτα, όσο και αν φάνηκε να λυγίζει, στο τέλος τα κατάφερε. Δεν είναι καμία από τις δύο ομάδες του ECD και Arsenal εξαιρετικές ομάδες. Θα μου πεις τώρα πώς το λες εδώ για την Arsenal που πήρε το πρωτάθλημα μετά από 22 χρόνια και έχει φτάσει στο τελικό του Champions League και μάλιστα το Champions League είναι αίτητη. Το λέω υπό την έννοια ότι το ποδόσφαιρό τους, ρε παιδί μου, δεν είναι εγωιτευτικό και η αποτελεσματικότητα της City δεν ήταν εκεί. Σε πολλά κρίσιμα μάτς και αυτή λύγησε. Αν σκεφτεί κανείς ότι πριν ένα μήνα η City το είχε το πρωτάθλημα στα χέρια της μετά την νίκη του Arsenal και εν τέλει το χάνει επειδή ήρθε ισόπαλη με την Everton εκτός και την Bournemouth εκτός. Λες, άρα ούτε αυτή ήταν η, πώς να το πω, η έτοιμη ομάδα για να πάρει το πρωτάθλημα. Και μάλιστα σήμερα σε έναν τελικό, το ότι τελειώνει το μάτι 1-1 είναι πολύ μεγάλη αδικία για την Μπόρνου. Το μάτι ήταν για 3-1-4-1. Η Μπόρνου στο τελευταίο τέταρτο έχει 3-4-4, 2 δοκάρια. Και πολύ καθαρά τέταρτο έχει. Τις ερχόμε παίχτες μπροστά με μόνο ο επιθετικός και ο τροματοφύλακας. Και είναι κρίμα γιατί αν κέρδιζε η Μπόρνου σήμερα μπορεί να έβγαινε και Champions League χωρίς να περιμένει τίποτα από τη Βίλα ή το να κατακτήσει το Europa κτλ. Θα μπορούσε να τροματίσει ακόμα και πέμπτη. Γλίτωσε η Λίβερπουλ βασικά από αυτόν τον κολ του Χάλα στο 95. Δεν έκανε τίποτα στη City, δεν άλλαξε τίποτα για την Arsenal, είτε με ισοπαλία είτε με ήττα της City θα το έπαιρνε. Τέλος πάντων, στο τέλος της ημέρας, αν αφήσουμε αυτό το τελευταίο τρίμηνο, είναι μια δικαίωση ενός project που αμφισβητήθηκε πολύ και που μια διοίκηση στήριξε έναν προπονητή που χρειάστηκε να πάρει ακόμα και ακραίες αποφάσεις. Σε όλη αυτή την πορεία των 5,5 ετών ο Αρτέτα έχει πάρει και ακραίες αποφάσεις. Δηλαδή μετά από ένα χρόνο στην Arsenal είπε να αφήσουν ελεύθερο τον καλύτερο επιθετικό της ομάδας και το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο, τον Aubameyang. και η διοίκηση τον άκουσε. Και τον άφησε ελεύθερο. Δεν πήρε ούτε ευρώ για να φύγει από την ομάδα. Τον στήριξε απόλυτα. Βεβαίως άρχισε να φέρνει και τα χρήματα και αυτός.
7: Ναι, και έξι χρόνια, Μιχάλη. Δεν είναι μικρό πράγμα. Θέλω να πω, παρά είχε στήριξη ο Αρτέτα και λέγοντας συνέχεια ένα project που δουλεύεται. Είναι έξι χρόνια. Δεν μπορώ να σκεφτώ άλλη μεγάλη ομάδα που να έκανε υπομονή έξι χρόνια στηρίζοντας έναν προπονητή ο οποίος επί έξι χρόνια τέλος πάντων δεν.
6: Ακριβώς γι' αυτό λέω είναι δικαίωση για το project, γιατί το στήριξαν πάρα πολύ και σε δύσκολες στιγμές. Βεβαίως το στήριξαν οι Αμερικανοί, γιατί οι Αμερικανοί, όπως και φέτος το βλέπουμε στη Λίβερπουλ με το σλότ, μετά είναι πάρα πολύ και τι έρχεται στο ταμείο.
7: Ναι.
6: Και ο Αρτέτα την βάζει την Arsenal στο Champions League τρεις συνεχόμενες χρονιές. Και αυτό για τους Αμερικανούς μέτραγε πάρα πολύ. Και μάλιστα από τις τρεις, τις δύο φέρνει και πάρα πολλά λεφτά. Φέτος η Arsenal θα είναι η ομάδα που θα έχει το μεγαλύτερο τζίρο ίσπραξης από όλες τις ομάδες στην Αγγλία. Δεν έχει συμβεί ποτέ αυτό. Θα συμβεί για πρώτη φορά φέτος. Και αυτά μετράνε στους Αμερικανούς στα σπορ. Αλλά τέλος πάντων τον στήριξαν μέχρι εκεί που δεν έπαιρνε και έχει φτιάξει μια εντελώς δική του ομάδα. Είναι το 90-95% του ρόστερ της Arsenal προσωπικές επιλογές. Και τέλος πάντων φτάνει μέχρι εδώ. 22 χρόνια μετά δεν ήταν εύκολο. Τώρα πια έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε την επόμενη μέρα. Δηλαδή αν μπορεί να φτιάξει και μια άρθρα από λίγο ειδοσική απαλλαγμένη από την πίεση ότι πρέπει να πάρεις έναν τίτλο.
7: Για μένα έχει ενδιαφέρον η ίδια ημέρα τώρα, διότι πάει σε ένα τελικό Champions League ως outsider men, προφανώς, απέναντι στην Παρή. Αλλά έχοντας, ξέρεις, βγάλει το βραχνά του πρωταθλήματος, αυτή τη θηλιά από το λαιμό της, που θα πάει και απαλλαγμένη, ας πούμε, να πάει να ευχαριστηθεί και το παιχνίδι. Ξέρεις, έχει πάρει το πρωτάθλημα, ο κόσμος χαίρεται. Λέει, γιατί όχι.
6: Ναι. Με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία, προφανώς. Καλά, μια άλλη φορά που έχει χάσει το πρωτάθλημα, νομίζω κινδυνεύει να πάει στο τελικό, ότι όπως και η Ίντερ πέρυσι.
4: Ναι.
6: Είναι τέτοια, μπορεί να προκύψει τέτοια απόσταση μέσα στον αγωνιστικό χώρο από την Παρή. Τώρα, όπως λες. Ναι, θα πάει μια Arsenal και έχει και το χρόνο για να το διαχειριστεί, δηλαδή ο τελικός σε 10 μέρες. Ενώ να το πανηγυρίσει, να ξεθυμάνει και να...
7: Να ξεκουράσει παίχτες το τελευταίο παιχνίδι, να έχει φρεσκαδούρα όσους υπολογίζει για βασικούς ο Αρτέτα
6: κλπ. Σωστά, σωστά. Ναι. Θα πάει σίγουρα με πολύ... Θα πάει με μια ψυχολογία... αυτό που σου είπα, είναι η πιο πετυχημένη χρονιά της Arsenal σίγουρα τον 21ο αιώνα. Mm-hmm. Σίγουρα. Χωρίς δεύτερη κουβέντα. Ακόμα και από το αίτητο πρωτάθλημα του 4, ξαναλέω εκείνη τη χρονιά η Arsenal δεν έφτασε τελικό Champions League. Εδώ έχουμε την Arsenal που κατακτά το πρωτάθλημα και την ίδια σεζόν παίζει και τελικό Champions League. Δεν της έχει συμβεί ποτέ.
4: Πολύ καλά. Σε αφήνουμε με το μήνυμα του ακροατή που λέει μετά από αυτό που ακούστηκε όλοι ξέρουμε ποια κόρη θα πάρει το εξοχικό. Και τα υπόλοιπα αύριο το πρωί 10-12.
7: Καλό βράδυ, Μιχάλη. Ευχαριστούμε.
4: Καληνύχτα. Λοιπόν, αυτά από τον Μιχάλη Τσόχο. Φάγαμε το δελτίο, όπως καταλαβαίνετε.
7: Συμβαίνουν αυτά.
4: Λοιπόν, οπότε πάμε να κάνουμε τη διακοπή μας εδώ και το τραγουδάκι μας και επιστρέφουμε για να πάμε παρέα με τα μηνύματά σας μέχρι τις 12.
8: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6.

0: Λέει κάποιος, μόνο στην εκπομπή σας και μετά από Eurovision θα μπορούσε να το σηκώσει ο Αρτέτα. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Τη μέρα που το σήκωσε ο Αρτέτα και ο Ράης και παράλληλα η Τότεναμ πέφτει. Κρυφτήκατε κύριε Γιάννη, ακόμα δεν κρύβεται ποτέ ο κύριος Γιάννης, παιδιά.
1: Θέλω να πω πριν περάσουμε έτσι βαθιά στα μηνύματα ότι είναι η τρομερή ιστορία αυτή που έχει σκάσει. Έτσι, η αποβολή της Southampton από τον τελικό των playoffs της Champions League λόγω κατασκοπίας είναι μια εντυπωσιακή ιστορία. Θα κάνει έφεση και περιμένουμε, αλλά είναι εντυπωσιακό. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό.
0: Εντάξει, τη σύγχρονη εποχή δεν καταλαβαίνουν την κατασκοπία. Ξέρεις, να το ακούγαμε τις εποχές με του Γιάννη του Καλογερά.
1: Απαγορεύεται η παρακολούθηση προπόνησης τρεις μέρες πριν το παιχνίδι. Τι έκανε.
0: Εννοώ ότι με τα τεχνικά μέσα που υπάρχουν πλέον, οποιοδήποτε μπορεί να σηκώσει ένα drone, ας πούμε, και να δει οτιδήποτε. Ξέρεις, μια μικροκάμερα, οποιοδήποτε. Δεν ανάγκη να από την άλλη ομάδα. Οποιοδήποτε. Γουστάρι.
1: 2-0 Chelsea.
0: Ξέρεις, δεν καταλαβαίνω ακριβώς την έννοια της κατασκοπίας τη σήμερα ημέρα. Που υπάρχει τέτοια πρόσβαση στην πληροφορία και την εικόνα, αλλά τέλος πάντων.
1: Είναι και έτσι άμεσα. Υπάρχει νόμος κανονικά. Απαγόρευση παρακολούθησης προπονήσεων. Και καλή πίστη μεταξύ συλλόγων. Οι Άγγλοι δεν παίζουν με αυτά.
0: Ναι.
1: Θέλω να σου πω.
0: Εντάξει, οι Άγγλοι παίζουν με άλλα πράγματα τώρα. Όταν έχει 115 υποθέσεις δικαστικές, παίζουν εκεί πέρα με τα νεύρα του κόσμου για δύο χρόνια.
1: Αλήθεια.
0: Τα έχουμε ξαναπεί τώρα. Τώρα τελείωσε και το πρωτάθλημα, να τα λέμε. Είπαμε, όταν τιμωρήθηκε η Everton και η Nottingham, αφαιρεθήκαν οι βαθμοί κατευθείαν. Πατ κιούτ και τελείωσε η ιστορία. Δεν έχουμε 115 υποθέσεις και ούτε φωνή τα ακρόαση. Με άλλα πράγματα παίζουμε, αλλά δεν παίζουμε. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. 115. Βγάλε ένα θώα. 110. Τελειώνουμε.
1: Ταξικά όλα κοστάζουν.
0: Ωραία.
1: Κατάλαβε τι γίνεται. Μέχρι να παίξει η Βραζιλία, λέει κάποιος, βέβαια το πρώτο μάτς θα έχουμε το πρίξιμο, θα ξεκινήσει ο Νέιμαρ βασικός.
0: Χαλά τώρα, εντάξει. Είπαμε, εντάξει. Αν είναι τυχερός ο Αντσελότη, μπορεί να έχει ενοχλήσει ο Νέιμαρ του. Για να βγει από αυτήν όλη την, αυτό το ψευδοδίλημα.
1: Ναι, είναι ψευδοδίλημα.
0: Ναι.
1: Είναι ψευδοδίλημα. Οπότε ο Μπέος Μάγλος λέει πάντως ότι αν λέμε, εάν ο Καρλέτο για κάποιο λόγο το σηκώσει με τη Βραζιλία, θα έχει τερματίσει το ποδόσφαιρο.
0: Α, ναι, εντάξει.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Αλήθεια.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Αλήθεια.
0: Όχι, ταξίδια του Γκιούλεβερ δεν είναι πιασμένο, δικό σου.
1: Ναι. Εδώ μπόχει όλη η Αττική Βοθρογκαζίλα και εσύ ασχολείστε με τους καρνάβαλους.
0: Ήταν για το πρόσφατο της Άσενα τελικά αυτό. Ήταν ένας προάγγελος αυτή η οσμή. Κύριε Γιάννη, είχατε πάει ποτέ στο Χάιμπουρι κατά την παραμονή σας στο Λονδίνο?
1: Όχι. Έτσι λέει, παιδί, έχει καταθέσει πρόταση 11 εκατομμυρίων ευρώ η Μπράτεν για τον Κωστίνια. Λέει, μπράβο στο μανατζέρ του, λέω.
0: Ναι.
1: Αυτό. Αν το έχει κάνει.
0: Διάφορα, όχι και τόσο τιμητικά μηνύματα για τον Γουαρδιόλα από διάφορους haters, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ο Βοβοδός Βροντοβλαχίας για τη διαφήμιση που λέγαμε στην αρχή της βραζιλιάνικης μπύρας.
0: Ναι.
1: Λέει, τρομερή λεπτομέρεια είναι πως το τζάμι που σπάει μπάλα πριν βγει ο Βραζιλιάνος Μπάτζιο γράφει Τρατορία Ρομπέρτος.
0: Μάλιστα.
1: Υπέροχο. Μεγάλη αλήθεια. Ο χρόνος αναμονής σε τουαλέτα μαγαζιού μας φαίνεται τουλάχιστον διπλάσιος από τον ίδιο ακριβώς χρόνο όταν έρχεται η σειρά μας και να κάνουμε την ανάγκη μας. Και αυτό ισχύει και για το σανσέρ. Ναι.
0: Κάπως λέει, ο Πεπ φεύγει γιατί η Σίτη θα πάρει τον κατήφορο, πήδηξε από το καράβι πριν βουλιάξει. Δεν νομίζω, παιδιά. Δεν νομίζω να είναι έτσι. Αν κάθε ηχολήπτης του Sport FM είχε ένα τραγούδι σήμα κατά τεθέν, του κυρίου Κούλη θα ήταν σίγουρα το Αμαντέους, λέει ο Αντρέας, ο Play Doy. Δεν ξέρω, του Κούλη θα ήταν μάλλον κάτι πιο rap, κάτι σε ξέρω, public enemy, κάτι τέτοιο θα ήταν περισσότερο του Κούλη.
1: Μιλώντας για Κούλη, ο Τόλης, πρώην καλουπατζής Νίν Ντε Κορασιέ, λέει, κύριε Κούλη, σας προσκαλώ στο κτήμα μου στο Πόρτο Γερμενό για να προσθέσουμε άλλη μια άσβεστη ανάμνηση στο σκληρό σας δίσκο. Έχουμε τρίλημα από τον Κρίστον Κομωτή, το Σάρκινο Πιστολάκι. Θέλω να προσέξετε, το λέω από τώρα, στο μεσαίο κομμάτι του τριλήματος, την αναφορά μιας θρυλικής μορφής. Με μπαγκαράγκα βρόντιξα και δάκτυλο ακύλα, είναι η κομψό της γνώρισμα του Άρη του Ποϊλά, ή έρεξα να τη γίνεται Διονύσα ρε Δεσίλα. Από ένα φορά του Άρη του Ποϊλά σε μήνυμα.
0: Ναι. Ο Αντσελότη δεν θα περάσει τη φάση των ομίλων, πρόκειται για τσαρλατάνο πολυτελείας. Μάλιστα. Ακούστηκες, φίλε.
1: Θανάση Ασπούλια, να διαβάσω ένα μήνυμα. Λατρεμένες, αγαπάμε και σε καμαρώνουμε. Όποτε καταφέρεις να σταυρώσεις κουβέντα, ξέρεις εσύ. Μάλιστα. Οπότε ο Πομπέος Μάλλος λέει: λογικά το βιβλίο με την ιστορία της ποδοσφαιρικής Αργεντινής θα του πάρει σπίτι ο κύριος Γιάννης, το βάλει στο εικονοστάσιο δίπλα στην εικόνα του Αϊντιέγκο. Ωραία, κάποιος λέει: είδα το podcast σας για τη Γαλλία χθες το πρωί και καπάκια το βράδυ ντοκιμαντέρ του Netflix. Είσαι κομπλέ.
0: Τοποθετήστε σε σειρά πρηξίματος τα ακόλουθα. Κλείσει είναι η Μάρσα Εθνική, παραμονή Γιάννη σε Μπαξ, επόμενος προπονητής Ρεάλ.
1: Με αυτή τη σειρά νομίζω.
0: Ναι, δεν θα διαφωνήσω.
1: Όπως θα έπαινε. Ναι. Λοιπόν, ο Παναγής Μαδιάνου λέει, ο Μουρίνιο δήλωσε θαυμασμό για Βίνι, είπε ότι τύπος παίκτη που θέλω να προπονώ.
0: Αρχίσαμε τα κολομελόγλυφά, ναι.
1: Μάλιστα.

0: Διάφορα, τώρα έχουμε πέσει εδώ σε πολλά για Arsenal και για City και για Τσόχο,
1: και για Guardiola, ναι, και διάφορα και τέτοια, λοιπά, ναι.
0: Κάποιος λέει συντάσσομαι με συμβροντικτή για Μπαγκαράγκα, σε χειροκροτάω με πόδια χέρια, με τα πόδια λέει τα χέρια είναι πιασμένα.
1: Το πιθανό και Τσάλτεναμ δεν σε χάλασε καταλανέ καταστροφέα του ποδοσφαίρου, φύγε από το μάστερ και πήγαινε πλέξει σε κανένα αρχαλιό παρά τα την προπονητική. Τα ψύχρεμα σχόλια που ακολουθούν αυτά τα παιχνίδια, λογικά.
0: Σε μια αντίστοιχη ελληνική διαφήμιση, ο Τσιμιτσέλη θα έπαιζε τον Κριστιανό του 2004, ο Τσαλταμπάς το Χαριστέα και ο Μπεγνή το Ζινεντίν Ζιντάν. Λέει ο Τραγανό Δέλλα. Κάνει την αντιπαραβολή με τη διαφήμιση τη Βραζιλιάνικη που λέγαμε για την πύρα. Πολύ ακριβή και είναι και δείγμα σεβασμού ότι χρησιμοποιεί όλο το τσιτσαμπέ.
1: Βεβαίω. Ο Άρεχαν Σόλο λέει: μετά τον δισκαλυφιέ τη Αοθάνου για κατασκοπία, ο Μαρσέλο Μπιέλσα σίγουρα κάπου έχει σκάσει στα γέλια μιλώντα σε burner phone με το δίκτυο κατασκόπων του.
0: Εγώ πάντω. Τι έγινε, έβαλε γκολ. Μάλιστα. 2-1 λοιπόν. Δεν τσάλισον, ναι. Εγώ πάντω λέει: τη διαφήμιση θα την πήγαινε ακόμα παραπέρα, βάζοντα το ρόλο του γκρουμ, τον άνθεμο, έτσι για την καλτήλα.
1: Ναι. Ο Μουνιέστερν Σαράμπια λέει: δεν αντέχεται άλλο η υπερχρήση της λέξης ακραίο. Ας αποφασίσουμε φαν της εκπομπής να την μποϊκοτάρουμε και να μην τη χρησιμοποιήσουμε ποτέ σε μήνυμα. Συμφωνώ.
0: Εδώ δεν παίζει πολύ.
1: Εδώ δεν παίζει πάρα πολύ.
0: Δεν παίζει.
1: Αλλά αν το κάνουμε, να το κάνουμε και για το full, παρακαλώ. Να πάνε μαζί.
0: Ούτε αυτό παίζει εδώ.
1: Πώς. Όχι. Ναι. Λέω, αλλά αν το κάνουμε, να το κάνουμε.
0: Εδώ δεν είναι. Εδώ είμαστε λίγο.
1: Είναι,
0: είμαστε λίγο sanctuary.
1: Ναι.
0: Δεν είμαστε.
1: Εδώ ο Φέι Βολάνης χαρίζει τα κύριε Ελίασον και του κυρίου Ραϊκόνεν. Πολύ καλά. Καρδαρό Βαξικούμπο ότι λέει 22 ήταν πολλά, αλλά διαχρονικά όταν έπαιρνε δεύτερες συνεχόμενες θέσεις μετά έρχονταν και πρωτάθλημα. Φάνηκε πόσο μεγάλη είναι η σημασία του μεγάλου ρόστερ. Δύο παίκτες σε κάθε θέση και πολλές φορές έτυχε όπως τώρα που παίζει βασικό η τρίτη επιλογή. Ένα αριστερό εξτρέμ και δύο-τρεις παίκτες βάθους και άρχισαν να πάει για μεγάλα πράγματα, ειδικά που τώρα είναι όλοι σε μεταβατικό στάδιο. Μάλιστα. Άλλος φίλος. Και θέλω να το ακούσεις αυτό εδώ πέρα γιατί έχεις δημιουργήσει τραύματα.
0: Εγώ.
1: Ε?
0: Εγώ έχω δημιουργήσει.
1: Ναι. 6 Απριλίου 2004. Arsenal Chelsea προημιτελικά Τσουλού. Η Arsenal σε καταπληκτική κατάσταση όλη τη χρονιά στον δρόμο για το αίτητο και τελευταίο της μέχρι απόψε πρωτάθλημα. Εγώ 14 χρονών και πορωμένος με την αρμάδα του Wenger παρακολουθώ το μάτς και ταυτόχρονα ακούω Fight Club. Στο 27ο λεπτό ο Wayne Bridge βάζει γκολ στέλνοντας την Chelsea στα ημιτελικά. Τότε ο κύριος Κώστας σχεδόν εν εξάλλου αναφωνεί 1-2 η Chelsea, άντε γιατί μας τα έχετε πρίξει όλη τη χρονιά με την Arsenal και την Arsenal τώρα σπίτια τους.
0: Είπα δύο πράγμα.
1: Εκείνη τη στιγμή δεν ξέρω αν στράβωσα περισσότερο με την ήττα ή με την αντίδραση του ραδιοφωνικού μου ειδόλου, επειδή όμως η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο, 22 χρόνια μετά ένα πράγμα έχω να πω, άντε αρσεναλίστα ψηλέ, δεν σε χάλασε που είμαστε ξανά πρωταθλητές.
0: Δεν έχω κανένα πρόβλημα, παιδιά, δεν έχω καμία συμπάθεια στη City, οπότε λάθος άνθρωπο βρήκε να βάλεις. Για τότε το δίκιο σου βουνό, για τώρα καμία σχέση. Δεν το πήρα από τη Λίβερπουλ, ας πούμε, για να έχω τη στεναχώρια μου. Λέει κάποιος, ο Ριτσάρλισον με τα μυαλά που έχει είναι ικανός να βγει μετά το μάτς και να δηλώσει: απέδειξα στον Αντσελότη ότι άκουσα μια κλίση για το Μουντιάλ. Ναι, εύκολα. Άμα βάλει και δεύτερο γκολ, ειδικά ο Ριτσάρλισον, ναι. Θα σηκώσει μπλούζα και θα έχω μέσα, ξέρω εγώ, Αντσελότη, ακούς. Αντσελότη, πατώνεις.
1: Ο Βεζιρίδης στη θέση του Βεζίρι χαρίζει το Αλμπάν Πλαφών και το Φερεντίνο Αντίνο. Πολύ καλά.
0: Χαρίζω το Μιναρόταυρος, ιδανικός σε Πελοποννήσιο συνακροατή, λέει ο Σαρλής των Πλερών.
1: Μάλιστα. Λέει ο Αντώνης, όταν τρελός φάρν της Eurovision που έσυρε γυναίκα και 15 μηνών μωρό στη Βιέννη, πρέπει να πω ότι στεναχωρήθηκα ιδιαίτερα. Όχι μόνο το τελικό αποτέλεσμα, άλλωστε χαρήκαμε με την Τάρα που σάρωσε τα πάντα, έσωσε το διαγωνισμό από την ανεποληψία και τον ξανέφερε στα Βαλκάνια μετά από 19 χρόνια. Χαρήκαμε με τη Ρουμάνα Αλεξάνδρα που με την ενέργεια, τη φωνή και την εκφραστικότητά της μας ξεσήκωσε. Χαρήκαμε πολλά μικρά πράγματα που πάντα κάνουν μια γυροβιζιονική εμπειρία ξέχαστη, ανεξάρτητα του αν η Ελλάδα πάει καλά ή όχι. Στεναχωρήθηκα, διότι αν και ουσιαστικά γνωρίσαμε τον Ακύλα με εκείνο το κλιπάκι με το κρεμαστό μικρόφωνο σε ένα box, αυτό που είδαμε τελικά δεν ήταν ο Ακύλας που γνωρίσαμε. Δεν ήταν ο Ακύλας που σάρωσε το Sing for Greece, ούτε ο Ακύλας που πανηγύριζε κλαίγοντας με τη μητέρα του πριν μένουν στις αγκαλιές των άλλων παιδιών που συμμετείχαν. Δεν ξέρω τι όνειρο είχε φωκάσει η ομάδα του, οποίος τέλος πάντων είδε potential σε αυτό το staging. Η Eurovision season για την Ελλάδα φέτος ήταν σαν χωρισμένη στα δύο. Προ επίσημου βίντεο πρόβας και μετά. Και ο Ακύλας που είδαμε τελικά στη Βιέννη ήταν σαν κάποιος που έμοιαζε στον Ακύλα να προσπαθεί όσο το δυνατόν καλύτερα να μας πείσει ότι ήταν ο Ακύλας. Δεν ξέρω αν με άλλο staging θα πήγαινε καλύτερα, άλλωστε ο ανταγωνισμός ήταν μεγάλος. Ξέρω όμως ότι χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία που δεν παρουσιάζεται συχνά. Ελπίζω πέρα από το αποτέλεσμα ο ίδιος να χάρει και 100% όλο αυτό που έζησε γιατί το αξίζει. Το κέρδισε με την καλλιτεχνική του αξία και τη φρεσκάδα του χαρακτήρα του και χωρίς να του χαριστεί τίποτα.
0: Είμαστε. Κάποιος εδώ λέει μια τρελή σκέψη. Λέει μπας και θα πάει να πάρει το Βαγγέλη Παυλίδη στη Βασίλισσα ο Special One. Δεν νομίζω. Δεν. Επειδή λέγαμε δεν έχει παίξει κανένας Έλληνας στη Ρεάλ. Ενδιαφέρουσα σκέψη. Όχι πιθανότατα, αλλά ενδιαφέρουσα σκέψη.
1: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω όμως. Δεν νομίζω.
0: Πείτε και κάτι για τον Καναδό ψεύδο MVP που του έκανε πλακίτσα ο Γάλλος Σιδηρόδρομος χθες. Δεν ξέρω αν έχεις τα βιντεάκια που έχει κυκλοφορήσει από το μάτς της Οκλαχώμα με τους Σπέρς. Νομίζω είναι ο πρώτος τελικός της περιφέρειας.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, έβαλε 41 πόντους ο Γουεμπανιάμα. Νομίζω κρίθηκε σε δύο παρατάσεις το παιχνίδι. Στο τέλος της κανονικής διάρκειας και στις παρατάσεις ο Μπανιάμα τα έχει κάνει όλα. Έχει βάλει τρίποντα από τα 10 μέτρα που έχει σοφάρει στο παιχνίδι. Έχει κάνει δύο τάπες στη φάση που το παιχνίδι στην κόψη. Έχει βάλει, ξέρω εγώ, έχει καρφώσει. Έχει βάλει σουτάκι από κοντά. Έχει βάλει lay-up. Έχει πάρει rebound. Είναι, άμα δεις το τελευταίο βιντεάκι αυτό που είναι 2-3 λεπτά, είναι όλο το ζουμί του παιχνιδιού γιατί είναι το τέλος της κανονικής περίοδου και δύο παρατάσεις.
1: Ναι.
0: Τα καλύτερα στιγμιότυπα. Mm-hmm. Τρομερά πράγματα. Απ' την άλλη, Άλεξης, τον βλέπεις τώρα. 2-25, που μπορεί να είναι και 2-30, γιατί λέγανε το καλοκαίρι που πέρασε το μετρήσαμε και ήταν υψηλό. Που ξέρει τέτοιο μπάσκετ, που έχει τρίποντο, που κατεβάζει την μπάλα, που τεντώνει τα χέρια πάνω και δεν χρειάζεται να πει δεξιχερέζε, φίλε. Τι να κάνει τώρα, πού να πα. Όχι ότι έχει τελειώσει σειρά, γιατί ο Οκλαχώμα είναι εντάξει, είναι σε τρομερή κατάσταση γενικά. Μακάρι λόγω Σπέρς. Από Οκλαχώμα, μακάρι Σπέρς. Αλλά δύσκολο.
1: Μπορώ παρακαλώ να έχω τέρμα μεσαία, Κυριάκο, για ένα μήνυμα του Κάιζερ Γκιόζε. Ψηλέ, κοντέ, τι έγινε, πάθαμε νύλα. Έχουμε όλη τη βδομάδα εκπομπούλες και πρέπει να δουλέψουμε να βγάλουμε μεροκαματάκι. Δεν έχει ούτε Ευρωλίγκα, ούτε Τσαμπιολί, ούτε τίποτα. Μας έκατσε η γιορτούλα μας σε καθημερινή και την Παρασκευή στις 10 θα έχει ήδη τελειώσει ο ημιτελικός. Να στείλετε τον Πετρίδη να περιγράφει Ρεάλ Βαλένθια ακόμα και τα ημίχρονα από τα αποδυτήρια για να ξεκουραστείτε, λαμόγια! Mm-hmm. Γλυκά πάντα, έτσι τρυφερά.
0: Λέει κάποιος αντικαταστάτης Μουρίνιο για Μπενφίκα θα παίξει ο Αμορίμ. Δεν ξέρω, δεν αποκλείεται βέβαια. Τώρα που έφυγε ο ορισμός της καραφλής αντιπάθειας από την Αγγλία, δεν πρέπει να φέρουμε τον Λουίς Ενρίκε στο Άνφιλντ με γη και είδωρ για την επόμενη δεκαετία. Λέει ο Σερ Άλεξ Φέργιουσον. Ωραία θα ήταν, αλλά.
1: Λοιπόν, ακούστε το αυτό.
0: Ναι.
1: Με έβαλε η γυναίκα μου να φάω 8:30 το τελευταίο γεύμα της μέρας, λέει. Μια φέτα τόστ και ένα τυράκι. Πόσο με τιμάει που πήγα να πετάξω τα σκουπίδια και έξω με περίμενε delivery με τριπλό σάντουιτς που χτύπησα στα καπάκια.
0: Δεν τη χάλασε, λέω εγώ, την κυρά. Δεν τη χάλασε.
1: Ο δόλιος. Άχρε μωρό μου, πάλι έχεις πονοκέφαλο. Όχι ρε μωρό μου, δεν είπα κάτι τέτοιο. Ωραία τώρα, έλα να σε... Αλλά, αν ο Γκότζος είναι drift με γιαπωνέζικο τουρμπο μπουκαλά το Mazda RX-7 σε καυτή άσφαλτο, εσείς είστε τα κολλήδια του Super Mario στα γρασίδια. Λέει ο Βοεβόδας Βρωτοβλαχίας.
0: Ένας φίλος πολύ σωστά θυμίζει, λέει ο Εμπανιάμα 41 πόντους, 24 rebound, 3 assist, 3 block. 24 rebound. Βέβαια σε παιχνίδι δύο παρατάσεις, έτσι. Θέλω να πω σε παιχνίδι, ξέρω εγώ, 58 λεπτών. Αλλά δεν έχει σημασία. Είναι 41 πόντι και 24 rebound όλα αυτά. Ρε τι γίνεται. Φήμες λένε ότι ο Τσόχος έχει βγάλει πουκάμισο που έχει κάνει κουβάρι κυκλικά στον αέρα από τους ήχους του Γιουγεννή Βιορχέτων. Λέει ο Φαύλος Σιδηρόπουλος. Εντάξει, όλοι φανταζόμαστε διάφορες ακρότες και απρέπειες στο Τσοχέικο αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Είναι οι φετινές Τσέλσι και Τότεναμ μια αποδομημένη Τσέλτεναμ.
1: Ε, Ρίξε ρέψιμο νταϊλίκι στο σαλόνι συναγωνιστή με σπάταλη τη σκορδίλα.
0: Όχι, δεν θα καρφωθούμε. Θα καρφωθούμε μετά. Δεν γίνεται.
1: Μεγάλη χαμένη αλήθεια. Όταν κοιτάς ένα φανάρι που μόλις, χωρίς να το ξέρεις, έχει ανάψει πορτοκαλί, έχεις την εντύπωση ότι διαρκεί περισσότερο από το κανονικό. ναι. Ναι, ρε, εσύ, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Φίλος κατοχυρώνει το όνομα του Βόσδου.
0: Με όνομα στην αγάπη στο φίλο μας τον Ενδαβόσδου.
1: Βεβαίως.
0: Στους χαιρετισμούς μας.
1: Βεβαιότατα. Όπου θα τελειώσουν, γιατί δεν θα έχει τελειώσει το Τσέλσι τότε, να μην τώρα κατάλαβες τι γίνεται.
0: Λέει κάποιος, αν ο Σούπερ Μάριο ήταν πρόεδρος της Άρσεναλ, στη Φιέστα θα είχε κανόνια να βαράνε το βράδυ. Εντάξει, εύκολα. Εύκολα.
1: Ναι. Ναι. Ναι. Τι να λέμε τώρα. Προσπαθεί η δουλειά τότε να μ' αλλά. Προσπαθεί η δουλειά τότε να μ' αλλά. Ο Κώστας λέει, αυτό το πρωτάθλημα είναι ανταμοιβή σε όλους μας που είδαμε να φεύγουν
0: έλα,
1: όλοι.
0: Έλα. Όχι. Όχι.
1: Χάθηκε ευκαιρία εδώ.
0: Όχι ευκαιρία απλά.
1: Ευκαιριαρά. Λοιπόν, αυτό το πρωτάθλημα είναι ανταμοιβή σε όλους μας που είδαμε να φεύγουν όλοι οι καλοί παίχτες για να πληρωθεί το γήπεδο και να βλέπουμε δεκάδες με Τζουρού, Σεντερός, Σαμάκ και Τζένκινσον.
0: Έχεις δίκιο, έχεις τα δίκιο.
1: Εντάξει, εδώ είναι να τα θυμάσαι αυτά τα. Είναι πολύ πέτρινα αρέσει αυτά. Όπου τώρα δεν τους θυμήθηκα όλους αυτούς και λίγο μελαγχόλησα. Εσύ ο Μαρουάνο Σαμάκ.
0: Εσύ που λες, όλοι ξέρουμε τι κάνει ο Τσόχος, αλλά αναρωτιέμαι για τον Καραλή που λέει ο μέρος από Αγγλία. Παιδιά, τώρα κακά τα ψέματα. Πόσα έχει πάρει εσύ τα τελευταία χρόνια. Έχει σαρώσει τα πρωταθλήματα. Άλλο είναι τώρα για την Άρσεναλ μετά από 22 χρόνια να παίρνει. Προφανώς το ήθελε η City, αλλά χορτά την η City από πρωταθλήματα. Δεν είναι πεινασμένη. Yeah. Mm-hmm. Η Άρσεναλ ήταν πεινασμένη. Η Λίβερπουλ, μέχρι να πάρει εκείνο το πρωτάθλημα, πήρε μετά από 30 χρόνια πεινασμένη. Εκεί είναι η πείνα η μεγάλη. Όταν περνάνε τόσο πολλά χρόνια.
1: Βεβαίως. Αρκετά πια με το Γάλλο Νέστορ ακόμα το διαβάζω.
0: Το επόμενο παιδί του Τσόχου θα είναι οριακά ηχθής. Έτσι κύριε Γιάννη.
1: Τι μανούρες έχουμε τώρα. Γιατί μανουριάζουν όλοι με όλους. Τι έχει γίνει. Είναι ένα
0: κουβάρι.
1: Ένα κουβάρι. Όχι για πανηγυρισμούς όμως.
0: Όχι.
1: Προσπαθούν να πάρουν θέσεις και κάποιος παίχτης της Τσέλσι πέφτει κάτω με έναν παίχτη της Τότενα μαζί.
0: Ναι.
1: Πριν εκτελεστεί το κόρνερ όλα αυτά. Λοιπόν, και τι ακριβώς τώρα θέλουν.
0: Εκτελέσει και σταμάτησε.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, συγγνώμη, τι θα πει εκτελέσει και σταμάτησε όμως. Εδώ πέρα ή δίνεις επιθετικό φάουλ ή δίνεις πέναλτι. Θέλω να πω, αν υπάρχει κάτι για το οποίο αξίζει να σταματήσει τη φάση ενώ έχει εκτελεστεί το κόρνερ, ή έχει γίνει επιθετικό φάουλ ή έχει γίνει πέναλτι. Δεν είναι, παιδιά, να το συζητήσουμε και να εκτελεστεί το κόρνερ. Ναι. Sorry κιόλας.
1: Ο Κουκουρέγια είναι τέλος πάντων στη φάση. Κουκουρέγια
0: πάντα είναι ο Κουκουρέγια στις μανούρες.
1: Ο Φίτης εδώ πέρα. Το συζητάμε. Έχουμε μια μεγάλη συζήτηση. Γίνεται μια μεγάλη συζήτηση. Εσύ όποτε λέω κοντινό του Ρησάπος, κάποιον μου θυμίζει και δεν μπορώ να θυμηθώ ποιον. Μπορώ ξέρεις και μου θυμίζει, το βρήκα. Τον Αλέξη τον Παπαχρήστο.
0: Όχι ρε.
1: Στο πολύ κοντινό.
0: Όχι,
1: ναι.
0: Ο Αλέξης μας είναι μια χαρά. Μια χαρά είναι ο Αλέξης.
2: Χοντρό, Γιάννη, χοντρό.
1: Εντάξει, συγγνώμη. Χοντρό. Το αποσύρω. Το αποσύρω.
2: Πολύ χοντρό. Κάτι.
1: Τι να πούμε γιατί ο Νίκος Γιάκος θα κατέβει με την Καρεσιά. 40%. Τι άλλο.
0: Προσπαθεί η δουλειά τότε να. Αλλά.
1: Ναι.
0: Αν ο Σούπερ Μάριο ήταν ο Θρακορίχος, σκεφτείτε τι θα βλέπαμε.
1: Τελείωσε η φάση. Εκτελέστηκε εκ νέου το κόρνερ.
0: Μπλόκαρε την μπάλα του τερματοφύλακα.
1: Ναι, και τελειώσαμε.
0: Εντάξει, είναι υποχρεωτικό οι τερματοφύλακες της Τσέλσι να φοράνε κράνος. Είναι μια παρακαταθήκη του Τσέχ.
1: Είναι παρακαταθήκη, ναι, του πέτρα του Τσέχ. Είναι ο Σαμάκ ότι ο Θανάσης Τσίγκας για το ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει.
1: Το σκέφτηκες.
0: Ναι. Απόδοση να μπει αύριο ο Τσόχος στο στούντιο και να πει στο Βάιο, πόνεσαι, εγώ 30 χρόνια δεν έκανα. Λέει ο Ντένις ο Μπέρκαμ. Ο Μπένις ο Ντέρκαμ για την ακρίβεια.
1: Όχι, δεν θα κάνει τέτοιο πράγμα. Δεν θα κάνει. Γιατί δεν είναι σωστό. Ναι, το City Villa την Κυριακή θα είναι το αντίο του Pep, προφανώς.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε γενικώς διάφορα αντίο. Τόσο, ο Ντέλαπ τώρα πάλι Μανούζη, γιατί έκανε ένα φάουλ με αγωνιά και πήρε κίτρινη κάρτα. Καλώς πήρες κίτρινη κάρτα, ρε φίλε. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Αν μου θυμίζει τον Μποτσέπη. Όχι, ρε
0: όχι,
1: παιδιά.
0: Όχι.
1: Όχι. Όχι, συγγνώμη κιόλας. Πρωτάθλημα με Καλαφιόρη, Μπεν Γουάιτ, Μαρτινέλη, Θουμπιμέντη, Σαλίβα και έναν Ισπανό που παίζει από στόπερ μέχρι σέντερ φορ. Γιατί όχι.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί όχι. Συνέβη. Λοιπόν, αυτά. Το 88 λεπτό, Τσέλσι Τότεναμ 2-1. Θα τα μάθω από τους επόμενους.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Πετρίδη και τον Κυριάκο Σταθερόπουλο. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο.
1: Με Μάριο Μάντζο εδώ πέρα, συζήτηση ποδοσφαιρική και δύο ωραιότατα βιβλία, Ο νόμος του γηπέδου, τα οποία θα κληρωθούν για εσάς.
0: Έχουμε κανένα μάτσα αύριο.
1: Τελικό Europa.
0: Μπράβο, αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω. Και τελικό Europa.
1: Και τελικό Europa, βεβαίως, Άστον Βίλα Φράιμπουργκ, το οποίο καίει και τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Είναι το ένα από τα δύο που τον καίει.
0: Καλό βράδυ σε όλους.
1: Γεια σας.

0: εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
2: Έφτασε ξανά.
1: Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
2: Γκολ στη Βουδαπέστη.
1: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
2: Σκορ στη Λειψία.
1: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
2: Επί δύο.
3: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Winsport FM 94,6. Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαούλης. Πρωταθλήτρια Αγγλίας για 14η φορά στην ιστορία της και πρώτη μετά από 22 χρόνια στέφθηκε και μαθηματικά η Arsenal. Η Manchester City έμεινε στο 1-1 εκτός έδρας με την Bournemouth για την 37η αγωνιστική στην Premier League, με τη διαφορά του να είναι 4 βαθμούς, μία στροφή πριν το τέλος. Καθυστερεί το άλλο μάτς της ημέρας, Chelsea Tottenham 2-1. Σίγουρα και το ταξίδι έχει τη δική του γλύκα, αλλά φτάνοντας στον προορισμό θέλει να γευτείς και αυτό το γλυκό νέκτα. Το μήνυμα του αρχηγού του Ολυμπιακού Κώστα Παπανικολάου μέσω του Big Win Sport FM εν ώψη του Final Four της Ευρωλίγκας. Όσο και να προσπαθεί κάποιος να το μειώσει, είναι σημαντικό να βρίσκεσαι σταθερά στα Final Four, πρόσθεσε. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να έχει τελειώσει το θέμα προπονητή στο Παναθηναϊκό σε θετικό κλίμα συζητήσεις με τον 38χρονο Δανό Γιάκουμπ Νέστρουπ. Στις επόμενες ημέρες και η οριστικοποίηση του διαζυγίου με τον Ράφα Μπενίτεθ στη διάθεση των φίλων Τριφυλίου θα τεθούν από την 5η εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν. Δεν ήταν σεζόν που θέλαμε, του χρόνου θα πάρετε αυτό που αξίζετε. Το μήνυμα του Ντάνιελ Ποντένση στον κόσμο του Ολυμπιακού μέσω του προσωπικού του λογαριασμού. Μέσα στην εβδομάδα η συνάντηση Βαγγέλη Μαρινάκη Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, αύριο στη 1 το μεσημέρι η παρουσίαση των νέων καρτών διαρκείας. Μέσα σε επόμενες μέρες αναμένεται στην Αθήνα εκπρόσωπος του Ρομπέρτο Περέιρα που θα έχει επαφές με τη διοίκηση της ΑΕΚ για την ανανέωση του συμβολέου του Αργεντινού Μέσου, ο οποίος βρίσκεται στο στόχαστρο των Βάσκο Νταγκάμα και Ατλέτικο Μινέιρο. Η οπαδή της ΑΕΚ είναι η καλύτερη που έχω δει, δήλωσε ο Ρέλβας. Δεν πρόκειται η πρόθεση του Ιβάν Σαββίδη να απομακρύνει τον Ασβάλου Τσέσκο από την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ παρά τα ρωσικά σενάρια για τον 53χρονο τεχνικό της Μπάλτικα Αντρέι Ταλαλάεφ. Ο πόνος ποντιακού λαού ζει μέσα στον καθένα μας, ο μήμα του ισχυρού άνδρα της ΠΑΕ για την θεσινή επέτειο της γενοκτονίας των ποντίων. Την επιστροφή του κόσμου του Άρη στο γήπεδο έθεσε ως έναν από τους βασικούς στόχους της νέας σεζόν ο Μιχάλης Γρηγορίου μετά την ανανέωση του συμβολέου για τα δύο επόμενα χρόνια. Υπόσχομαι να κάνω τα πάντα για να πατύχει η ομάδα τους στόχους της, παίζοντας το ποδόσφαιρο που αντιπροσωπεύει την ιστορία της, τόνισε μεταξύ άλλων. Συνάντηση με τον εκτελεστικό διευθυντή της EuroLeague του Μπουένο θα έχουν την πέμπτη δικούντες του Άρη που θα παρουσιάσουν τη δομή και τη στρατηγική της ομάδας. Παρόν θα είναι και ο διοκτήτης Kai Richards Tsiao, ο οποίος θα μεταβεί στην Αθήνα για αυτή τη συνάντηση. Τον Βούλγαρο κεντρικό Νικολάη Κόλεφ που αγωνίστηκε τη σεζόν που πέρασε στον ΠΑΟΚ απέκτησε ο Παναθηναϊκός με μονοετές συμβόλαιο. Στο Μίλαν θα συνεχίσει την καριέρα του Φερνάντο Ερνάντες, ενώ ο Χρήστος Παλαιοφαλήρου ενισχύθηκε με το μέχρι πρώτη νοσοκρότη του Ολυμπιακού Ραφαήλ Κουμεντάκη. Ο Χρήστος Παλαιοφαλήρου ενισχύθηκε με το μέχρι πρώτη νοσοκρότη του Ολυμπιακού Ραφαήλ Κουμεντάκη.

Αντιμετωπίσει τη χάρη στον τελικό ανόδου στην Premier League. Στους Αγίους επιλύθηκε και έπινε η αφαίρεση 4 βαθμών για τη νέα περίοδο. Επόμενη ενημέρωση από τον Beacon Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.

0: πρωί, Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! We'll have a barrel!

0: Χαίρετε, χαίρετε. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Εδώ, παλεύει τότε να με σοφάρισει.
0: Όπα, παραλίγο, στο 97. Θέλεις τότε να μείνει 2-1. Έχασε ευκαιρία, δεν το πρόλαβα να το πω.
1: Γιατί και εγώ είδα ότι φλέτα, αν είναι καλή. Εντάξει, ευκαιρία τώρα.
0: Ευκαιρία είναι, αλλά το γύρισμα δεν ήταν καλό.
1: Μάλιστα.
0: Τέλος, 2-1 λοιπόν. Λοιπόν, πρωταθλήτρια Αγγλίας. Μετά από 22 χρόνια η Arsenal. 14ο πρωτάθλημα. Ναι, γι' αυτό γιατί η City έμεινε στο 1-1 εκτός με την Bournemouth, οπότε η διαφορά είναι στους 4. Έχει απομείνει μία αγωνιστική.

0: και η Arsenal βάζει ένα τέλος στην αναμονή.
1: Τι αναμονή? Δεν είναι και αναμονή.
0: Ετών.
1: Εντάξει, κοίτα.
0: Αυτό γράφει και στο το βίντεο της Premier League για την κατάξυση του τίτλου από την Arsenal. Η υπομονή έλαβε τέλος.
1: Ναι.
0: Η αναμονή έλαβε τέλος, συγγνώμη.
1: Εντάξει, είναι πολλά 22.
0: Είναι πολλά. Είναι πολλά. Ζει ιστορικές μέρες.
1: Ρε τον Τζόχο.
0: Ναι, ναι. Ναι.
1: Ναι, όταν ερχόμουν εδώ, που ανέβηκα εδώ, τις κάλεσα να ακούγα. Τι είχαν ο Τσόχος. Και εκεί κατάλαβα, λέω, το πήρανε για να βγει.
0: Μάλιστα, λοιπόν, 2-10.
1: Θες να πάρει και Champions League.
0: Να δούμε.
1: Και εγώ νομίζω πως φύγει, αλλά δεν θα μπορέσει να το διαχειριστεί. Ο Μπάρος, να ξέρεις.
0: Λες.
1: Oh. Θα λυποθυμίσει και πρωτάθλημα και Champions League.
0: Είναι ψήφιμο. Λοιπόν, 2-10-95-99-2-83-4 και 5 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. www.sportfm.gr τα μηνύματα, να τα συζητήσουμε όλα. Λοιπόν.
1: Το μεταξύ έχασε η Tottenham.
0: Ναι, δεν είναι αυτό.
1: Και είναι ζωντανή η West Ham.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχουν 2 βαθμούς διαφορά. Δεν την παίρνει, δηλαδή και η Tottenham και η Μισοπαλία θα παραμείνει στην κατηγορία γιατί έχει διαφορά συν 12 από τη West Ham. Ναι. Αν κερδίσει η West Ham με 13-0.
0: Ναι.
1: Δεν γίνονται αυτά. Και το τελευταίο μάτς. Μισό λεπτό, φίλε. Α, δούμε ένα λεπτάκι. Η Tottenham πού παίζει? Α, εντάξει. Μέσα με την Everton. Δεν το λες και η κυρία West Ham. Γιατί πάντα οι ομάδες που βγάζονται απασχολούν τις ελληνικές, και ας είναι και Premier League. Πάντα κοιτάζουν ποιοι πέσανε, τι θα αφήσουν, τι θα κάνουν. Λοιπόν, μέσα τη Leeds. Λογικά και οι δύο θα κερδίσουν. Λογικά.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, πάμε. Μιλάμε τελευταία αγωνιστική, μιλάμε για Αγγλία.
0: Ναι.
1: Άλλη κουλτούρα, και εδώ έβλεπε του οπαδού τη τότε, ένα παιδί μου που πιάνε τα κεφάλια του τώρα.
0: Εντάξει, έτσι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Ολυμπιακός τι έχει?
1: Έχει μεγάλο πρόβλημα, φίλε. Άμα του φαντάζεσαι αυτό, ο Άλεξ από την Νίκαια.
0: Ναι, το είδα.
1: Λοιπόν,
0: τι έχουμε για πες, Ολυμπιακός?
1: Ο Ολυμπιακός δεν έχει το... Αύριο είναι η παρουσίαση για τα διαρκεία στιγμή το μεσημέρι.
0: Ναι.
1: Από εκεί μπορούμε να μάθουμε κάποια πράγματα περισσότερα. Τα ξέρεις και εσύ από πλευράς του πορτάζ. Δηλαδή,
0: ναι, ναι.
1: Σε μια παρουσίαση εκεί μπορεί να υποθούν και πολύ σημαντικά πράγματα. Οπότε ας περιμένουμε. Mm-hmm. Ναι, και πολύ αργά το μεσημέρι θα γίνει αυτό. Στο Καρασκάκι. Και περιμένουμε και τη συνάντηση του πρόεδρου του Ολυμπιακού με το Μέντι.
0: Ναι. Στον Παναθηναϊκό υπάρχει το θέμα του Νέστρου, φυσικά γίνονται συζητήσεις σε ένα καλό κλίμα, σε ένα καλό επίπεδο θα έλεγα. Είναι πολύ πιθανό να είναι ο επόμενος προπονητής, δεν έχει κλείσει ακόμα. Περιμένουμε, νομίζω μέσα στην εβδομάδα θα έχει ξεκαθαρίσει το θέμα. Στον ΠΑΟΚ βλέπω εδώ ότι γράφεται στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, επειδή υπάρχει μια φημολογία για τον Λουτσέσκου. Mm-hmm. Ότι δεν προκύπτει πρόθεση του Σαββίδη να τον απομακρύνει. Υπάρχουν κάποια σενάρια από τη Ρωσία για τον τεχνικό της Μπάλτικα, τον Ταλαλάεφ. Θα δούμε θα γίνει και εκεί, γιατί ανοιχτό είναι από ό,τι καταλαβαίνουμε και από τα ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Είχαμε και αυτό το θέμα με τη Σαουθάπτον.
1: Ναι. Ότι βλέπετε τις προπονήσεις των άλλων ομάδων.
0: Τρεις ομάδες λέει κατασκόπευσε. Και αποβλήθηκε τα play-off. Και επαναφέρει τη Μίτλεσβο, η οποία στο τελικό ανόδου της Premier League θα αντιμετωπίσει τη Χάλ.
1: Η οποία Μίτλεσβο θα κάνει πάει διακοπές.
0: Φοβερά πράγματα.
1: Θα τους μαζεύω. Το βλέπω για Netflix.
0: Φοβερά πράγματα. Ναι.
1: Πόσο δίνει.
0: Και η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία είναι έτοιμη να ανακοινώσει Ζωσέ Μουρίνιο. Πώς το βλέπεις αυτό? Δεν το περίμενα εγώ, να σου είμαι ειλικρινής. Δηλαδή πίστευα ότι ο Μουρίνιο τώρα έχει περάσει μια άλλη φάση.
1: Ναι, και εγώ μαζί σου με σε αυτό.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Ότι οκ, okay, πέρασαν τα χρόνια σιγά-σιγά. Δεν είναι δηλαδή ότι πάει.
1: Όπως και πάει την άλλη φορά.
0: Όχι, πάει στη Ρεάλ. Στη μεγάλη τομέα του κόσμου.
1: Δηλαδή... Όχι, λέω όπως και πάει την άλλη φορά στη Ρεάλ.
0: Ναι,
1: όταν
0: ναι.
1: Που ήταν και γαλάκτικος.
0: Θέλω να πω, δεν είναι ότι πάει σε μια ομάδα, ξέρω, ήταν στην Μπενφίκα, στην Τουρκία κτλ. Δεν θα το περίμενα. Αν μου το έλεγε κάποιος πέρυσι ότι η Ρεάλ θα πάρει το Μουρίνιο, θα έλεγα.
1: Ίσως το παίρνει, ξέρεις, για να διαχειριστεί τις προσωπικότητες που έχει εκεί που γίνεται ο κακός χαμός στα πολιτεία.
0: Μπορεί, μπορεί. Έχει να έχουμε να δούμε εκεί επεισόδια σημαντικά.
1: Άλλο Netflix.
0: Έχει,
1: ναι, επόμενη σειρά.
0: Επόμενη σειρά, ναι, επόμενο επεισόδιο. Τι γίνεται.
1: Τον είδες στο Βάρντι.
0: Όχι. Γιατί έβλεπα, σου λέω.
1: Τον είδε ο Κυριάκος στο Βάρτι.
0: Τη Γαλλία. Τη Γαλλία. Το 10 αυτό το παρατράκι που είχαν πάθει. Στο Μουντιάλ. Θα το δω. Μπορεί να το δει και απόψε.
1: Δεν πήρα διαπίστευση. Δεν την κόπηκε του Δεσίλα. Ναι. Τον κατέμιασα που του λέγατε αυτή, αν θα τη χρειαστεί τη διαπίστευση.
0: Ναι, ναι. Δεν μου βγάλε. Γιατί.
1: Λογικό.
0: Ναι, ψήμα δεν πέρασε πάνω. Ναι. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-45. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές.
1: Α, η Μίτλες μου λέει έκανε κανονικά προπονήσεις. Δεν σταμάτησε. Λέει περίμενε την απόφαση. Φαντάζομαι ότι είχε γίνει.
0: Φοβερά πράγματα. Πάμε. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Διονύση.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Διονύση. Καλησπέρα, Ηρακλή.
1: Καλησπέρα.
2: Νίκος από Νέα Ιωνία. Πήρα να πούμε λίγο για Παναθηναϊκό.
1: Εδώ, Διονιόνιος.
2: Ναι. Εντάξει, ωραία αυτά που ακούγονται για τον προπονητή. Αν είναι αυτός, γιατί εντάξει, Παναθηναϊκός είμαστε, μπορεί να ξυπνήσουμε με καμιά ανατροπή δεδομένων αύριο ή να έχουμε κανέναν άλλον. Αυτό που με προβληματίζει είναι ότι αυτοί οι Σκανδιναβοί είναι πολλοί άνθρωποι για την Ελλάδα. Δεν ξέρω αν μπορούν να προσαρμοστούν.
1: Πολλοί άνθρωποι για την Ελλάδα.
2: Έτσι δεν είναι.
1: Μεγάλη αστακά.
0: Εντάξει, μπορώ να σου πω κάτι. Εγώ αυτά θα σου είμαι ειλικρινής. Που λέμε για τους Βορειοευρωπαίους ότι είναι πιο ψυχροί κτλ.
1: Όχι, δεν είναι έτσι.
0: Δεν είναι έτσι. Εγώ θυμάμαι και παίκτες. Παράδειγμα, θυμάμαι ο Χένριξεν ήταν πιο.
2: Ναι, ωραία, ναι.
0: Ο Μικάελσεν. Ήταν, ναι. Λες και ήταν νότιος. Παθιασμένος.
2: Ναι. Εντάξει, άλλη εποχή όμως τώρα.
0: Αυτή. Όχι, μπορεί, είναι, μην νομίζεις. Μην νομίζεις, δηλαδή το έχουμε εμείς ότι οι Βορειοευρωπαίοι είναι ξέρω.
2: Εντάξει, ναι, μωρέ. Αυτά πάνω κάτω κλισέ.
0: Ότι είναι πιο πολιτισμένοι, εντάξει, είναι. Εδώ είμαστε, ναι. Βαλκάνια. Οκ. Okay.
2: Ναι.
0: Αλλά πόσο είναι, δεν είναι.
1: Πάει ο Σόλης αεροδρόμιο.
0: Να
1: είναι... περάσει τη διάβαση. Και του λέω.
0: Όχι, άλλο λέω. Πρέπει να είναι ποδόσφαιρο, δεν μιλάμε για όπερα.
2: Θυμάμαι και τον άλλον που είχε όφη, τον Νταμπράουσκας, που ήταν με τα
1: κομματάρια.
2: Ναι, και αυτός έτσι βόρειος.
1: Εντάξει, δεν είναι, κοίτα, έχουν έρθει προπονητές. Κοίτα, Δανείοι δεν είχαν έρθει πολύ.
2: Όχι, εντάξει.
1: Νορβηγός είχε έρθει ο Σόλιτ, ας πούμε, στον Ολυμπιακό. Σουηδός είχε φέρει ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι.
0: Ο Μπάκε τώρα, ο Μπάκε που είχε έρθει στον Παναθηναϊκό, ήταν πρώην προπονητής. Για να είμαστε τώρα ειλικρινείς. Δεν ήταν τώρα.
1: Μεγάλος δεν ήταν σε ηλικία.
0: Ναι, μεγάλος σε ηλικία δεν ήταν, εντάξει. Οπότε αν είχε περάσει.
1: Ο Μπέγκστον, Σουηδός δεν ήταν.
0: Ο Μπέγκστον πιο παλιά. Ναι, Σουηδός. Πιο παλιά. Εντάξει, οκ. Να δούμε. Κάτσε να τελειώσει, να κλείσει.
2: Η αλήθεια είναι ότι ακούγεται ενδιαφέρον. Mm-hmm. Εγώ, ρε Διονύση, είμαι ένα άλλο πράγμα με προβληματίζει.
0: Για πες μου.
2: Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει 33 παίκτες.
0: Ναι. Θα φύγουν και... κάποιοι.
1: Πώς θέλει όμως και 5-6.
2: Αυτό δηλαδή θέλει 5-6, έχει 33.
0: Κάτσε, περίμενε, λίγο συμβόλαια. Οι οργανισμοί.
2: Τα έχω εδώ μπροστά μου, Διονύση, τα έχω εδώ μπροστά μου.
0: Ωραία, μόνο πάμε να τα βάλουμε κάτω.
2: Φεύγει Λαφόν Τσάβες. Εν τω μεταξύ κάτι διαβάζουμε τώρα για παραμονή Τσάβες και γελάει ο κόσμος. Πάμε, άλλος που πέφτει.
0: Τζούρι της Κότσιρας.
2: Ναι. Κότσιρας, αυτός ο Ερνάντες.
0: Ερνάντες, 5.
2: Ρενάτο.
0: 6.
2: Ο Ζαρουρί θα μείνει, που λένε. Αυτοί φεύγουνε.
0: Κάτσε να δούμε, μπορεί να φύγουν κι άλλοι. Μπορεί να φύγει ένας εξωτικός.
2: Δηλαδή τώρα, ναι, ωραία, να φύγει
0: στόπερ.
1: Εντάξει, και να φύγουν 6, σου λέει, αλλά αν έρθουν και 6 πάλι 33 έχει.
0: Ναι. Μπορεί κάποιοι άλλοι να πουλήσουν, δεν ξέρω.
2: Δηλαδή είναι Διονύση, δεκάρι δεν θέλει ο Παναθηναϊκός. Αυτή τη στιγμή έχεις στα δεκάρια, έχεις τα Μπόρδα, έχεις Μπακασέτα, έχεις Γιάνγκουσιτς. Δεν θέλει και ένα δεκάρι ο Παναθηναϊκός.
0: Εγώ πιστεύω στο οχτάρι θα κινηθεί. Αλλά κάτσε να κλείσει πρώτα ο προπονητής. Γιατί μπορεί να σου πει ο προπονητής, εγώ θέλω δεκάρι.
1: Ναι.
0: Κάτσε να δούμε.
2: Έχει πολύ, δεν ξέρω, βράμε. Δηλαδή εγώ από την αρχή της σεζόν έλεγα δεν μπορώ να φανταστώ ότι η νέα σεζόν με νέα προπονητή ότι ονειρεύονται ένα Παναθηναϊκό με Αντίνο, Πελίστρι, Τετέι μπροστά.
0: Θα πάρει.
2: Θέλει παίκτες που να κάνουν νούμερα, αρέσει ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι αυτοί που όλοι αυτοί που έχουν...
0: Ο Πελίστρης, ας πούμε, που το είπες τώρα, είναι μια
2: Πελίστρι.
0: Περίπτωση ο Πελίστρη που μπορεί να πουληθεί. Έχει και Μουντιάλ.
1: Καλά, αν έρθει πρώτα θα πουληθεί ο Πελίστρη.
0: Ανάλογα.
2: Ναι, ναι, ναι, με κορδέλα. Εμείς θα το πάμε στο αεροδρόμιο. Αλλά δηλαδή, θέλει, δηλαδή αυτή τη στιγμή ο πιο ποιοτικός παίκτης στα χαρτιά είναι ο Ζαρουρή από τα έξτρα που είχε ο Παναθηναϊκός. Που τώρα ας πούμε το τελευταίο μάτς 4 φορές σούταρε την μπάλα, τέρμα δεν βγήκε. Καλά, ήταν καλός είναι.
0: Καλός ήταν. Ο Ζαρουρή καλός ήταν.
1: Δεν διαφωνώ. Είναι και καλός παίκτης.
2: Εμένα δεν γνωρίζει σε τι άλλο επίσης μπορώ να.
1: Και έχει και αυτή την κίνηση στα συγκλίνη και
0: στάρι.
2: Ναι, το θέμα είναι να κάνει κάτι και ο αντίπαλος θεματοφύλακα, να ακολουθεί, γιατί συνήθως μένουν ακίνητοι. Και το άλλο που με προβληματίζει είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει να πάρει οχτάρι πρωταθληματικού επίπεδου από τον Κατσουράνη. Δηλαδή, άμα φανταστείς τα οχτάρια από το 2010 και μετά, ο καλύτερος ήταν ο Βογιαφάνες.
0: Δεν ήταν ακριβώς οχτάρι, πιο οχτάρο δέκαρο το λες στην διαφάνεια.
1: Δεκάρα.
0: Ο Κατσουράνης τώρα πας σε πολύ ψηλό επίπεδο. Είτε παικτάρα.
2: Ναι, αλλά σκέψω ότι έχει Πινέδα, ο Ολυμπιακός.
0: Θέλει παίκτη, γι' αυτό σου λέω εγώ για οχτάρι.
2: Πρέπει να γίνει κινήσεις, δεν ξέρω. Και είμαι και της άποψης ότι τώρα ακούς και ονόματα, ακούς Μπαλντίνη, ακούς Κοτσόλη, ακούς Κορώνα. Όπου λαλούν πολύ κοκόρι. Ναι. Δεν ξέρω εγώ τα βρίσκουν όλα αυτοί μεταξύ τους. Αυτός ο Κορώνα λέει τώρα θα φύγει ο Μπέντς, αυτός θα κάνει.
0: Είναι ανοιχτό το Κορώνα, θα μείνει όχι. Είναι ανοιχτό.
2: Έχουν εμπλεχθεί πολλά ονόματα στον Παναθηναϊκό. Και φοβάμαι ότι δεν
0: σου λέω και πάλι κάτσε να κλείσει πρώτα ο προπονητής και θα δούμε τα υπόλοιπα. Ναι. Τώρα όλο το θέμα είναι στον προπονητή.
2: Ναι. Πιστεύεις εσύ άμα στραβώσει.
0: Ναι.
2: Έχουν πλαν B ονόματα που δεν έχουν ακουστεί.
0: Εγώ πιστεύω, εκτίμηση κάνω, αν στραβώσει μπορεί να στραφούν σε περίπτωση Ρεμπρόφ.
2: Ρεμπρόφ. Μάλιστα.
0: Λέω εγώ τώρα μια εκτίμηση κάνω. Αλλά τώρα που μιλάμε είναι προς το θετικό με ναι. Το Νέστρουπ. Δεν στο λέω με σιγουριά.
2: Ναι.
0: Αλλά είναι
2: δεν ξέρω. Λόγω γεγονός ότι έχει φορτωθεί πολλούς παίκτες από Παναθηναϊκός.
0: Πρέπει να γίνει μια αξιολόγηση. Γι' αυτό σου λέω κάτσε να έρθει ο προπονητής πρώτα. Και θα τα δούμε, έχουμε ολόκληρο καλοκαίρι μπροστά μας.
2: Ναι. Το θέμα εντάξει είναι και να πει δεν μου κάνουνε πώς θα φύγουν όλοι αυτοί.
0: Δηλαδή. Κάποια λύση θα πρέπει να βρει ο Παναθηναϊκός, είτε να πουλήσει είτε να κάπως. Θα δούμε.
1: Έγινε φίλε.
2: Να σε καλά. Ευχαριστώ παιδιά, καλό
1: βράδυ. Δύο μηνύματα. Σε σκέφτηκα το πρωί φίλε που στέλνεις τώρα το μήνυμα που έγραψες για τον Bold Defender, τον Κάσελ και τον Χάρπερ. Για το Σαν Αντώνιο που έκανε φοβερή εμφάνιση και δύο λέει δεν έπαιζε κανένα τζόκερ να γίνω πλούσιος. Εντάξει, ο Κάσελ κάνει και μάλιστα και φοβερή σε σεζόν. Στις πέρσες έκαναν το break. Πήγαν και έρισαν μέσα στην Οκλαχώμα. Ξέρει, λέει, ο αντίπας παρακολουθεί και η Κοπεχάγη, ναι, όπως και η NBA που έχει να δει 10 χρόνια. Δεν έχω να δω 10 χρόνια, 3 έχω να δω ολόκληρο παιχνίδι. Να βλέπω καθημερινά παιχνίδια που ξεκίνησε πριν η εκπομπή. Γιατί δεν γίνεται. Δηλαδή να χαζεύω 5 ώρα Clippers και να έρθω με 10 ώρα φρεσκαδούρα.
0: Καλησπέρα.
1: Ναι.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Γιάννης από Κέρκυρα Ολυμπιακός.
0: Γεια σου Γιάννη.
1: Γεια σου Γιάννη.
3: Σου στείλα και μήνυμα το πρωί. Αντίπα, αύριο θα κρέμουμε από τα χείλη σου μία η ώρα που θα βγεις από το Καραϊσκάκι.
1: Δεν θα βγω από το Καραϊσκάκι μία η ώρα. Δεν φαίνεται, έχει κλείσει η εκπομπή, αλλά θα είμαι στο Καραϊσκάκι.
3: Δεν θα είσαι από εκεί, είπες θα βγεις.
1: Θα βγω το πριν τη συνέντευξη.
3: Έτσι, ωραία.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, πλήρως αποτυχημένη σεζόν μας φέτος στο ποδόσφαιρο.
1: Εκτός από την Ευρώπη. Στην Ευρώπη δεν πρώτο πίσω.
3: Εκτός από την Ευρώπη, βεβαίως.
1: Yeah. Οπότε δεν είναι πλήρως.
3: Για μένα το λάθος δεν είναι ότι με την Λίμπαρ. Εγώ θεωρώ ότι με την Λίμπαρ πρέπει να μείνει και να πάρει αποφάσεις ο Βαγγέλης, ο Μαρινάκης, τι θα κάνει. Η ομάδα υποφέρει δηλαδή, όχι στα στελέχη, στο σκάουτινγκ, τι να πω. Δεν έφερε παίχτες. Δεν τους αντικατέστησε.
1: Εντάξει, περισσότερες μεταγραφές δεν έχουν βγει.
0: Όχι.
3: Αφού στα είχα πει, είχα πάρει τηλέφωνο με ζούση της χρονιάς και είχα πάρει τον πολύ στο κρανίο.
0: Πήρε τα ρέμι.
1: Τα ρέμι πες.
0: Περίμενε.
3: Μόνο τα
1: πήρε τα ρέμι, πήρε σε πιόνι.
0: Ναι.
1: Πήρε ένα σημείο.
3: Εγώ τον περιμένω του χρόνου.
1: Το σημείο δεν σου άκουσα γεννή.
0: Το περιμένω του χρόνου.
3: Το σημείο είναι για τον χρόνο.
1: Ήρθε ο. Ναι, ο Κλέτον Αντρέ Λουίς που ήρθαν τώρα το Δεκέμβρη.
3: Αντρέ Λουίς για του χρόνου. Τον Κλέτον δεν τον βλέπω. Πιστεύω ο καλός ο Γιάρεμτσου που τον εσβήνει για πλάκα. Κατ' εμέ.
1: Ο Γιάρεμτσου για μένα δεν είναι. Για να ολοκληρώσω, ωραία, κανονικά δεν θα έπρεπε να έχει φύγει, αλλά ήταν και τα μπλέξαμε εκεί.
3: Έβαλε και το εγώ του, έχει και ένα όνομα. Είναι βασικό σέντερ φορ, υποτίθεται στην Εθνική Ουκρανία και τον εκατατήσαμε τρίτο σέντερ φορ. Κακά τα ψέματα.
1: Αυτό έγινε με την.
3: Θα ζήταγα να φύγω.
1: Αυτό έγινε ουσιαστικά με το.
3: Όταν με τον ερχόμενο του Ταρέμι.
1: Τον Ταρέμι. Και για να τα λέμε και όλα, και εκεί που πραγματικά ενοχλήθηκε ο Γιάρεμτσουκ ήταν όταν ήταν στο Κόπα Αφρικα ο Ελκαμπή, που έπαιξε λίγο. Είχε πάρει όλα τα μάτσο.
3: Ναι, και φαίνονταν το παιδί ότι δεν του βγαίνει τίποτα φέτος. Ήταν κομπλεκτικό.
1: Όχι, είχε βγάλει ένα τραυματισμό, θυμίζει, όπου είχε πάει και στην πατρίδα του στην Ουκρανία.
3: Προετοιμασία όμως, Ηρακλή μου έβγαζε μάτια.
1: Αυτό ισχύει. Εγώ ήμουν πάνω. Δεν συζητιέται. Δεν συζητιέται. Δηλαδή ήταν με διαφορά ο καλύτερος.
3: Αυτά είχα να πω για το ποδόσφαιρο.
1: Απλά όχι να σου πω πριν και να σε ολοκληρώσω. Μετά ξέρετε ο Μάντσα για στόπερ. Και...
3: Δεν του
1: βγήκε. Και μάλιστα μεταγραφεί 4,5 εκατομμύρια ο Μάντσα.
0: Που γενικά λέω.
1: Ο Στρεφέτσα.
3: Ο Στρεφέτσα δεν ξέρω, ρε φίλε. Αυτό, δηλαδή η Ιταλία έχει άλλο αέρα από εμάς. Τι κάνει στην Ιταλία, έπαιξε μπαλάρα που πήγε στην Πάρμα.
1: Όχι, καλά πήγε, βέβαια. Ναι.
3: Πολύ καλά.
1: Και γκολ έβαζε, αλλά βέβαια έπαιξε δεκάρι.
0: Έπαιξε και πολύ στον Ολυμπιακό.
1: Έπαιξε ο Στρεφέτσα.
0: Πόσο.
3: Έπαιξε, πήρε ευκαιρίες.
1: Ή όχι, έπαιξε και Champions League έπαιξε.
0: Εγώ θυμάμαι πούλησε, το πρώτο καλό μάτσο που ήταν με τη Ρεάλ.
1: Με τη Ρεάλ είχε κάνει καλό παιχνίδι.
0: Ναι, από εκεί άρχισαμε και λέγαμε ότι.
3: Έπαιξε πολύ καλά.
1: Στρεφέτσα, να σου πω ακριβώς και πώς έπαιξε. Να το δω ένα λεπτό γιατί δεν το θυμάμαι.
3: Έπαιξε ένα, τον έβαλε νομίζω στο, με τη Ρεάλ που μέσα που ήμουν στο γήπεδο, τον έβαλε στο 70-72.
1: Είχε 13 μάτσοι στην Ελλάδα, 4 στο Champions League βέβαια 95 λεπτά, δηλαδή αλλαγές.
0: Στην Ελλάδα, ναι, ναι.
1: 600.
3: Και το πιο πολύ στο Champions League που έπαιξε η Σούπα ήταν με τη Ρεάλ που τον έβαλε στο 70-72.
0: Ήταν πολύ καλά. Εντάξει,
3: λοιπόν, σε πήρα για να πω ότι ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης πρέπει να αλλάξει τα στελέχη. Ο Έντου δεν έπιασε.
1: Εντάξει, ο Έντου είναι και κάπως αμενεργοποιημένος.
3: Εντάξει. Λοιπόν, αφήνουμε το ποδόσφαιρο. Εγώ στηρίζω Θείο Μέντι, τον εμπιστεύω. Δεν φταίει αυτός, η ομάδα είχε κλατάρει. Είχαμε να παίξουμε μπάλα ποδόσφαιρο κανονικό από τις 15 Νοέμβρη. Το αφήνουμε εκεί. Ωραία, ωραία. Και για να σου δώσω ένα tips, σήμερα που βγήκε ότι ο Μοντέρο έχει κλείσει και στον Ολυμπιακό.
1: Αφήστε τις μεταγραφές τώρα, έχουμε Final Four. Αφήστε τις μεταγραφές, τις συζητάμε την άλλη εβδομάδα. Θα μιλήσουμε τώρα για τον Μοντέρο. Άρθα τον πάρουμε.
3: Ναι. Με πήρε ο κουμπάρος μου, εγώ είμαι στην Κέρκυρα, σου είπα.
1: Ναι.
3: Εγώ ανοίξω το μαγαζί για σεζόν. Με πήρε ο κουμπάρος μου και τον είδε. Μετά το 3-2 που έκανε επί του Παναθηναϊκού, με τους Αγγελόπουλους, σε ιδιωτική κλινική, μπορεί να πέρασε ιατρικά. Διότι σήμερα απέρριψε την πρόταση συμβουλίου με τη Βαλένθια 2 εκατομμυρίων το χρόνο.
1: Θα τα δούμε από εβδομάδα αυτά.
0: Άσε να πέρασε από τώρα για να μην πάρει
1: μεταγραφή. Αφού έχει παίζει Final Four.
3: Αμήν.
1: Ρε αδερφέ, παίζει Final Four ο Μοντέρο. Ναι, δεν μπορεί να φύγει από την ομάδα.
0: Δεν μπορείς να πάρεις ένα παίκτη να περάσει ιατρικά 3 μήνες πριν.
3: Εγώ δεν
0: ξέρω. Άμα έχει κάτι μετά, τι θα πεις, το είδα 3 μήνες
1: πριν. Δηλαδή, είναι μισή ομάδα, παίζει Final Four ο Μοντέρο. Δεν έχει σταματήσει η σεζόν. Δεν έχει τελειώσει.
0: Δεν έχει τελειώσει. Έλεξε λίγο την πηγή σου.
1: Έγινε, Γιάννη μου.
3: Τα λέμε γάβρα
1: μου. Να σε καλά. Κοίτα, για να δεις, ας πούμε, στην Ιταλία ο Στρεφέτσα είχε 14 συμμετοχές. Το ξέρεις ότι είχε περισσότερα λεπτά από όλες τις συμμετοχές στον Ολυμπιακό.
0: Έπαιξε βασικό λεπτό.
1: Έπαιξε 1000 λεπτά στη 1016 για την ακρίβεια στο καμπιονάτο και 850 όλα τα λεπτά που έπαιξε στον Ολυμπιακό. Σε Champions League, πρωτάθλημα, κύπελλο, Super Cup.
0: Ναι, γι' αυτό σου δεν έπαιξε πολύ.
1: Αλλαγές έμπαινε περισσότερο.
0: Αυτό θυμόμουν. Πάμε, ναι. Ναι.
1: Τελευταία μέρα, δύο μέρες πριν ολοκληρωθεί η προετοιμασία, τραυματίστηκε ο Ουκρανός.
0: Χαίρετε.
4: Χαίρετε. Αλέξανδρος, ονομάζομαι, Άκη με.
1: Γεια σας, Αλέξανδρος.
4: Μιλάμε κατά καιρούς, έχω καιρό να μιλήσω. Τελευταία φορά που είχα πάρει τηλέφωνο ήταν το καλοκαίρι με τον Νίκολη στο πρώτο φιλικό, είχαμε τσακωθεί. Όχι,
0: με εμένα.
4: Ναι, ναι.
0: Το θυμάμαι. Μπράβο, δεν θυμόμουν. Ρε εσύ. Τότε στο φιλικό ήταν που είχε γίνει ο χαμός.
4: Το πρώτο φιλικό, Το πρώτο φιλικό.
0: Μπράβο. Προφανώς, δεν θυμόμουν ποιο μάτς ήταν. Γιατί ναι, μιλάμε για μια εκπομπή, ήμουν μόνος μου. Έλειπες εσύ.
1: Ναι.
0: Και είναι μια εκπομπή που έχουν βγει όλοι οι φίλοι της ΑΕΚ και κράζουν.
1: Τι ήταν το πρώτο φιλικό, ποιο ήταν το πρώτο φιλικό.
0: Δεν θυμάμαι τώρα.
4: Πρώτο φιλικό, είναι πρώτο φιλικό.
0: Αδερφέ, δεν καταλαβαίνεις τώρα τι γινόταν.
4: Ξέρω. Μα.
0: Εγώ για το Ερακλή το λέω. Μιλάμε για. Και να κάθομαι τώρα εγώ και να λέω, παιδιά. Δεν θα με τρελάνετε εσείς. Στους φίλους ΑΕΚ. Είναι δυνατόν να πέφτει τέτοιο κράξιμο τόσο νωρίς σε ένα νέο προπονητή που ήρθε. Που θέλει να βάλει το πλάνο του. και δεν πάμε πουθενά. Τα θυμάσαι?
4: Ναι.
0: Και έβγαινε ο Μάρκος και μου έλεγε σήμερα παρηγορεί σου εκδίδες. Κοίτα πως τα έφερε η ζωή.
4: Ναι, ένα χρόνο μετά. Βγήκα και μετά. Κύριος.
1: Α, είσαι ένα από αυτούς που κρίνιαζαν.
0: Τι έλεγε εσύ, για θύμισε μου.
4: Κοίτα να δεις, εγώ είχα πει ότι ήταν πρωτοφιλικό, καταλαβαίνω ότι προφανώς θέλει να δοκιμάσει κάτι, αλλά αυτό που θέλει να πάει να παίξει είχε δοκιμάσει ένα 3-5-2 με το ρόμπο.
0: 3-5-2 με ρόμπο δεν γίνεται.
4: Στην άμυνα ήταν 4-4-2 με ρόμβο είχε ξεκινήσει, το οποίο όμως ήταν φουλ αμυντικό. Ήταν φουλ αμυντικό και λέγαμε ότι θα πονέσουν τα μάτια μας άμα βλέπουμε αυτό το πράγμα όλο τον χρόνο.
0: Άκου τώρα, άκου πρώτο φιλικό φίλε. Νέος προπονητής, πρώτο φιλικό, άκου τώρα κατάσταση. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Δεν θυμόμουν να ήταν πρώτο φιλικό. Πίστευα ότι ήταν κάτι πρώτο πιο
4: φιλικό,
0: μετά.
4: Πρώτο φιλικό, πρώτο.
0: Απλά μου είχε μείνει εκείνη η εκπομπή, γι' αυτό το έχω θίξει κι άλλες φορές. Μου
4: είχε μείνει εκείνη η εκπομπή. Το λέω, γι' αυτό βγήκα.
0: Καταλαβαίνεις τώρα. Και έλεγα εγώ, είχα τελειώσει την εκπομπή και έλεγα στο αυτοκίνητο. Ρε φίλε, τραβάω που τραβάω με τον Παναθηναϊκό όλα αυτά που τραβάω. Ειδικά όταν είμαι μόνο στο καρβί. Ένα τραβάω και με την ΑΕΚ πρώτο φιλικό, too much.
4: Κύριος, ήταν πολύ δύσκολη βραδιά.
1: Να ξέρεις.
0: Μα είχα φτάσει στο σημείο εγώ να υπερασπίζω με τον Νίκολη.
1: Τα καταλαβαίνω.
4: Ναι, ισχύει. Τη θυμάμαι τη βραδιά ακριβώς την εννοείς, αλλά ξέρεις κάτι. Ήταν απόρρια γιατί τελείωσε άσχημα η προηγούμενη σεζόν.
1: Πολύ. Αυτό θα σου έλεγα εγώ. Είχε τελειώσει τόσο άσχημα.
4: Δηλαδή και εσύ κοίτα να δεις, καλώς κακώς τώρα άμα ξεκινήσεις τα πρώτα φιλικά και ο Παναθηναϊκός δεν βλέπετε. Και εσύ αυτό το
0: δεν
4: ίδιο
0: πράγμα νοιάζει, θα έχεις. Δεν με νοιάζει,
4: δεν με καταλαβαίνεις πως το εννοώ, εντάξει.
0: Λοιπόν, δεν με νοιάζει τα φιλικά.
4: Δύο γρήγορα σχόλια θέλω για κατέρωθεν ομάδα της. Καταρχάς, θεωρώ ότι ένας ποδοσφαιριστής πρέπει να κρίνεται όταν το κλίμα γενικά σε μια ομάδα είναι υγιές. Δηλαδή, να δώσω ένα παράδειγμα. Έχουμε δει άλλο Αϊτόρ πριν έρθει ο Γιωβάνοβιτς, άλλο Αϊτόρ αφού ήρθε ο Γιωβάνοβιτς.
1: Εντάξει, είχε και ρόλο. Δηλαδή, να μπορούσε να παίξει σε ένα σύστημα. Πρώτα απ' όλα, αυτό που είπε.
0: Δεν είναι μόνο ότι είχε ρόλο ο Αϊτόρ. Είχε ο Παναθηναϊκός ρόλους πριν με τον Πόλεμο. Δεν είχε ρόλους.
4: Αυτό.
1: Συμφωνώ με τον Αλέξανδρο. Αυτό που είπε. Όταν το κλίμα σε μια ομάδα είναι καλό και αδυναμίες να έχει. Και ελλείψεις να υπάρχουν και κενά στο ρόστερ να υπάρχουν.
4: Να.
1: Μπορεί να καλυφθούν.
4: Έτσι ακριβώς.
1: Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το κλίμα. Συμφωνώ εγώ σε αυτό μαζί σου πάρα πολύ.
0: Όχι μόνο το κλίμα. Και φυσικά παίζει το κλίμα.
1: Παίζει. Αν είναι δηλαδή.
0: Φυσικά, απλά πέρα
1: αν είναι
0: κλίμα,
1: γροθιά η ομάδα.
0: Ναι, η ομάδα θα είναι γροθιά άμα βλέπουν ότι γίνεται δουλειά και έρχονται τα αποτελέσματα και παίζει ποδόσφαιρο.
1: Αν
0: δεν γίνεται
1: δικαιώς,
0: δουλειά
1: ναι.
0: Και δεν έρχονται αποτελέσματα. Μετά το κλίμα δεν θα είναι και καλό. Είναι αλυσίδα όλα αυτά.
4: Είναι διαφορετικό να κρίνεις ένα ποδοσφαιριστή όταν είναι υγιές. Δηλαδή κάνει πάμε και από μόνο του. Δηλαδή δες πως ήταν πέρσι για μένα μιλάω. Εντάξει, ρώτα,
0: τρεις εβδόμου μου λένε εκπομπή.
1: Εντάξει, είναι το πρωτοφιλικό για να το βρίσκεις εύκολα.
0: Ιστορική εκπομπή.
4: Ναι, δηλαδή δες πως ήταν
1: εδώ. Εδώ ήμουν Ολλανδία εγώ.
0: Ναι, ρε, το θυμάμαι ήμουν μόνος μου. Μα σου λέω παιδί μου, αυτή η εκπομπή είναι για να τη βγάζεις και να τη βάζεις. Τι να σου πω, στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου.
1: Τόσο πολύ.
0: Ναι, ρε.
4: Για
0: μελέτη προς αξιολόγηση. Πώς πρέπει να κρίνουμε.
1: Να βγεις σε CD, σε εφημερίδες όπως βγάζει.
0: Δεν θυμόμαι αν ήταν φιλικό σου. Δηλαδή, ειλικρινά σου μιλάω. Αν μου
4: έλεγες
0: ότι ήταν το πρώτο φιλικό, θα έλεγα αποκλείεται.
4: Ναι, ναι.
0: Θα ήταν κάτι άλλο, πιο μετά.
4: Πάμε στο άλλο κομμάτι. Θεωρώ ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα με τον Ολυμπιακό και στο Μεντιλίμπα είναι ότι δεν του έχει βγει καμία μεταγραφή. Τώρα, όταν λέμε του έχει βγει, εννοούμε έτσι όπως νομίζουν στο μυαλό μας ότι θα βγει. Τώρα, αν το πρόβλημα είναι ότι ο Μεντιλίμπαρ διαλέγει, τότε πρέπει να μπει ένας άνθρωπος δίπλα του που να έχει ένα καλύτερο μάτι. Ή ένα καλύτερο κριτήριο, να μην το πω μάτι. Εντάξει, ένα καλύτερο κριτήριο. Αν του φορτώνονται παίχτες, τότε είναι διαχειριστής. Οπότε με αυτά τα όπλα που έχει, με αυτά τα όπλα παλεύει. Δεν ξέρω τι από τα δύο συμβαίνει.
1: Κοίτα.
4: Ή αν είναι ένας συνδυασμός.
1: Όχι, είναι ένας συνδυασμός γιατί ουσιαστικά οι παίχτες που έρχονται, του δείχνουν του Μεντιλίμπαρ και του λένε έχουμε τον Αντίπα και τον Δεσίλα. Ποιον από τους δύο, ας πούμε, μπορεί να πεις και να πει από τους δύο αυτούς το Δεσίλα. Μπορεί στο μυαλό του να έχει άλλα πράγματα, όπως μπορεί να έχει το Μίγια, να έχει το Χιλ. Σου φέρνω ονόματα που είχαν ακουστεί και είχαν παίξει πολύ
4: δυνατά. Ναι.
1: Λοιπόν, που ήταν διαφορετικές, ξέρεις, περιπτώσεις, ο ένας ήταν εξτρέμ, ο άλλος χαφ. Μα αν τα βάλουμε κάτω από την ομάδα που πήρε το conference. Ωραία. Με αυτούς πορεύτηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό ο Ολυμπιακός.
4: Ισχύει.
1: Δηλαδή έχει μπει ο Πυρόλα. Σε αυτή την ομάδα.
0: Μεγάλο μήνυμα είχε έρθει.
1: Τι?
0: Έπρεπε να τη βάλει από τα μεγάφωνα Ηλιόπουλος στην εκπομπή. Όντως. δεν τι γίνεται.
1: Λοιπόν, σου λέω ότι έχει μπει ο Πυρόλα στην ομάδα. Μιλάμε για βασικούς. Όχι ότι να έχουν έρθει μεταγραφές. Μεταγραφές.
4: Ναι, συμφωνώ.
1: Μεταγραφές έχουν έρθει. Ο Κοστίνια που είχε αποκτηθεί τότε χειμώνα, αλλά δεν είχε, ήταν, είχε συμφωνήσει για να έρθει το καλοκαίρι, που παίζει. Ήταν άλλες φορές βασικός ή. Άτε όχι. Και που ήρθε και ο Τάνι Γκαρθία. Αυτή είναι.
4: Να.
1: Α, φέτος ήταν και ο Ταρέμι που πήρε χρόνο συμμετοχής. Δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι σε δύο χρονιές δεν ήρθε κάποιος εδώ να πάρει, αν εξαιρέσει τον Πιρόλα, φανέλα βασικού.
4: Συμφωνώ.
1: Αυτό είναι το θέμα.
4: Θέλω να θίξω ένα θέμα, καταρχάς γι' αυτό πήρα, αλλά επειδή οι προηγούμενοι μίλησαν έτσι και πήρα από εκεί λίγο ρεθισμό. Λοιπόν, είμαστε τυχεροί την Κυριακή, το λέω πραγματικά και ανατριχιάζω, που δεν έγινε κάτι κακό. Δεν ξέρω αν έχετε πάρει πρέφα τι έχει γίνει πριν τον αγώνα γύρω-γύρω από το γήπεδο.
0: Ναι, ναι, την αστυνομία.
1: Όχι, εγώ δεν την έχω πάρει.
4: Ναι, για να σκλήσω να καταλάβεις, Ηρακλή, επειδή κάποια λέγονται, κάποια δεν λέγονται. Κάποια γράφονται, κάποια δεν γράφονται. Έχουν σπάσει πάρα πολλά κυκλειδώματα. Και έχει μπει υπεράριθμος κόσμος μέσα. Οπότε κάποια στιγμή όταν τον πήρανε πρέφα ότι το γήπεδο είναι γεμάτο και έγινε άλλος τόσο κόσμος έξω που πρέπει να μπει, η αστυνομία αποφάσισε ότι δεν θα μπουν. Οπότε ξεκίνησαν και κάποιοι ματατζίδες και κλείσανε παιδιά, δηλαδή γονείς με παιδιά, με εισιτήριο στα χέρια και δεν τους αφήναν να μπουν. Λοιπόν, αυτό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εγώ έχω ξεκινήσει να μπω στο γήπεδο από τις 5.30 ώρα, κατάφερα και μπήκα 8 παρά 20 με εισιτήριο με διαρκείας. Έχω μπροστά μου οικογένεια με παιδιά που φάγανε δαχρυγόνα στα πόδια τους. Στα πόδια τους. Δηλαδή θέλω να σου εξηγήσω ότι δεν ήμασταν χουλιγκάνοι. Δεν ήμασταν, παιδί μου, να πάμε να κάνουμε ένα ντου, να πεις ότι τα θέλει ο απαυτός μας. Λοιπόν, ήμασταν άνθρωποι με εισιτήριο, οικογένειες με παιδιά, τα οποία δεν προκαλούσαν, απλά να μπουν στο χώρο τους, στη θέση τους. Από τη στιγμή όμως που είχε γίνει αυτό το πράγμα, το οποίο ξέφυγε και έγινε, δεν μπορούσαν να το μαζέψουν διαφορετικά και θα γινόταν χοντρή η ζημιά. Όταν καταλαβαίνεις ότι έχεις μπροστά οικογένειες με παιδιά, να έχεις, άμα δείτε κάποια βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει, καλώς κακώς σήμερα τα ζήτητα είναι λίγο εχθρική και να βλέπεις να σμπρώχνουνε, το ότι δεν έγινε κάτι κακό, πραγματικά, δεν είμαι υπερβολικός, δηλαδή άμα δείτε κάποια βίντεο και δείτε ότι είναι όντως παιδιά, κάποια στιγμή φτάσαμε σε σημείο να μην μπορούσαμε να αναπνεύσουμε. Γιατί ήταν τόσο πολύ ο κόσμος, γιατί ξέρεις πόσο περνάει η ώρα και αγχωνόταν κι άλλος ότι δεν θα μπει μέσα. Αρχίζαν και σμπρόχανε. Και οι ματατζίδες είχαν στείλει, είχαν ισιώσει δύο γραμμές, τις οποίες δεν σ' άφησαν να κάνεις βήμα μπροστά. Δεν το συγκρίνω, γιατί τότε ήταν και κλειδώματα που η θύρα 7 θρύνησε θύματα. Αλλά, να ξέρεις...
1: Το τουρνικέ που ήταν, που είχε κλειδώσει.
4: Τα τουρνικέ, ναι, συγγνώμη. Τα τουρνικέ. Να ξέρεις ότι δεν ήταν πολύ μακριά αυτή η φάση. Γι' αυτό το λέω και ανατριχιάζω. Γιατί το έχω ζήσει. Έχω διαρκές από το 4. Από το 2004, δηλαδή πάω, ο Θεός με έχει αξιώσει, δουλεύω, βγάζω λεφτά, πάω γήπεδο. Κάποιος καταλαβαίνει ότι δεν έχει αυτή την ευχέρεια να έχει κάποιο διαρκείας, όλοι θέλαμε να πανηγυρίσουμε, εντάξει, όλοι θέλαμε να μπούμε μέσα, κάποιοι καλώς κακώς δεν βρήκαν εισιτήριο. Αυτό που έγινε προχτές ήταν εγκληματικό από όλους. Και από τη διοίκηση της ΑΕΚ, γιατί θα έπρεπε να είχε προβλέψει ότι αν περιμένεις απ' έξω το γήπεδο 35.000 κόσμο που τα λέγαν και οι δημοσιογράφοι την προηγούμενη μέρα. Άρα περιμένεις πάρα πολύ κόσμο, δεν μπορεί να έχεις 10 άτομα ασφάλεια, γιατί καλώς κακώς δεν είναι όλοι νοήμονες. Αν πραγματικά σας πέσει στο μάτι να δείτε τα βιντάκια απ' έξω, θα πάθετε σοκ.
0: Τα έχω δει, φίλε.
4: Ναι, δεν είναι αστείο. Δηλαδή, το μεγαλύτερο επίτευγμα του Λιόπουλου δεν είναι το πρωτάθλημα, είναι αν καταφέρει να κάνει το γήπεδο υγιές. Και μπορεί να είμαι υπερβολικός, μπορεί οι επόμενοι που θα βγουν να με βρίζουν στο ισονοπαδί μου, εννοώ. Αλλά όποιοι το ζήσαμε. Δεν ήταν για πλακά, ήταν πολύ, δηλαδή θα μπορούσε για πολύ λίγο, γιατί ένας να έπεφτε, δεν ξέρω, γιατί ήταν παιδιά. Ναι. Και τώρα, όταν καταπλακώνει τώρα ένα μοσχάρι, εγώ με ένα 85-120 κιλά, το να πέσω σε ένα πιτσιρίκι, δεν θα περάσει το μορφά το πιτσιρίκι. Το καταλαβαίνουμε αυτό, εντάξει. Δυστυχώς.
1: Έγινε, Αλεξάνδρε.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μακριά είμαστε, να ξέρεις.
0: Ναι. Break.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Λέει ο φίλος, Διονύσιος Δεσύλλας, ο μεγαλύτερος υποστηρικτής του Νίκο Λιθ, εκείνο το βράδυ. Κανονικά θα έπρεπε να τον καλέσει ο Μάριος Λιούπος και να δώσει πριν και μετά λίγο για την φοβερή του υπομονή. Έλατε. Δεν καταλαβαίνεις τι γινόταν. Και εγώ δεν υποστήριζα τον Νίκολης γιατί ξέρω εγώ.
1: Τον Νίκιο, α.
0: Ναι. Έλεγα, παιδιά, τι παραλογισμοί είναι αυτοί απόψε. Πρώτο φιλικό. Δεν θυμάμαι να ήταν πρώτο φιλικό. Ήταν κάτι εκεί. Καλοκαιριάτικα. Νέος προπονητής, ο οποίος έρχεται να βάλει το δικό του στυλ. Να δουλέψει την ομάδα. Μια ομάδα που ήταν δουλεμένη με άλλο προπονητή όλα αυτά τα χρόνια. Που ήταν επιτυχημένος. Πού. Και βγαίνεται ξαφνικά τώρα μέσα στο καλοκαίρι. Ξέρεις τι γινόταν. Άστο. Τέλος πάντων. Πάμε. Οπα. Οπα.
1: Οπα. Οπα.
0: Οπα. Οπα. Οπα. Οπα. Οπα. Ναι.
2: Ναι. Καλημέρα.
0: Έλα ρε δεκαθλητή, μας σκούφανες.
2: Ναι, εντάξει, συγγνώμη. Τι κάνουμε.
0: Καλά.
1: Τι κάνεις δεκαθλητή.
2: Λοιπόν, εγώ θα έρθω να μιλήσω, επειδή στο Μελτινίπατο συμπαθώ και σαν άνθρωπο και σαν προπονητή για όλα αυτά που έχει προσφέρει στο Ολυμπιακό. Το καλό είναι αύριο, πότε μετά αύριο, πότε είναι να πει μου βέβαια εδώ και τελειώνουμε. Γιατί αν κάτσει και έχουμε την ίδια χρονιά με αυτή, είναι κρίμα να έχουμε γιούχα στο κρασκάκι για το Μελτινίπατο.
0: Βγάλε την ανοιχτή ακρόαση, δεκαθλητή, γιατί μικροφωνείς ή κλείσεις το ραδιόφωνο, τι έχεις κάνει.
2: Πάρε
0: μας
2: λίγο, να το κλείσω τελείως.
0: Ναι,
1: εντάξει. Πάντως φέτος δεν υπήρξε γιούχα, αποθέως υπήρχε με τη Λίμπαρ.
2: Ναι, αυτό σου λέω. Αλλά ο Ολυμπιακός επειδή δεν είναι, είναι δύσκολη ομάδα. Με τον αυτό που τρία που πέσω από εμείς που είχαμε τρία χρόνια που έπαιξε μπάλα ο Ολυμπιακός, ο Μαρτίνς. Ο Μαρτίνς είναι στην τελευταία χρονιά.
1: Την τέταρτη.
2: Τέταρτη, ναι. Παρόλο που είχε πέσει μπαλάρα ο Ολυμπιακός, είχε κάνει προκρίσεις ο Ολυμπιακός και πάρε πρωταθλήματα, δεν του χαριστήκανε. Αυτό είναι, επειδή σου λέω το Μελτινίπατο το συμπαθώ και το, είμαι γνώμων για όσα έχει προσφέρει.
1: Και μετά το Μαρτίνς ταλαιπωρήθηκε ο Ολυμπιακός. Μέχρι να έρθει με τη Λίμπαρ.
2: Ακριβώς. Γι' αυτό σου λέω, άμα πάει αύριο και πει.
1: Και μετά το Σίλβα ταλαιπωρήθηκε ο Ολυμπιακός.
2: Ναι, με τον Μάρκο Σίλβα όχι, γιατί ζήτησε μεταγραφές και δεν του κάνανε.
1: Όχι, ταλαιπωρήθηκε μετά, λέει, όταν έφυγε ο Σίλβα.
2: Ναι, όταν έφυγε, ναι, μπράβο, ναι. Δηλαδή αύριο, άμα πάει και πει ότι για ένα χρόνο ακόμα ο Ντάνι Καρθία, εντάξει, δεν θα συζητήσουμε ακόμα. Δηλαδή, θα του πούνε ευχαριστούμε πολύ και με την Τζίμα η ώρα που θα πει, δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε. Δηλαδή, άμα πει θέλω να ευχαριστούμε τον Ορτέγκα. Τι να πούμε δηλαδή μετά και τέτοια.
1: Ολυμπιακός θα κάνει αλλαγές στο ρόστερ. Είναι δεδομένο αυτό. Θα γίνουν αλλαγές. Ας πούμε όπως ανέφερες για Ορτέγκα ή Μπρούνο.
2: Ναι, θα τις δεχτεί ο Μπελτινίπαρ.
1: Δεν θα μπορέσει να νικήσει. Δύο θα έρθει άλλος παίκτης.
2: Όχι, θα τις δεχτεί ο Μπελτινίπαρ.
1: Μα ο Μπελτινίπαρ σε συνέντευξη που είχε δώσει μετά από παιχνίδι, αυτές που έγινε συνέντευξη τύπου, είχε πει κιόλας ότι κάναμε λάθος που έχουμε τόσους ξένους και πρέπει να κόβει παίκτες. Ο Μεντιλίβρα, δηλαδή ένα από αυτά που θα θέλει να γίνουν είναι οι 7 ξένοι να γίνουν 5. Εκτός αν υπάρχει κάποιος έκτος που να είναι ένα σούπερ ταλέντο που να τον περιμένουν, που να μην έχει και ξέρεις ότι να κόβεται εύκολα. Έλα.
2: Το Αθανασίου πέρυσι τον έκοψε.
1: Γιατί είχε ήδη παίχτες. Τον Αθανασίου τον έκοψε στην προετοιμασία. Δεν τον πήρε στην προετοιμασία γιατί είχε ήδη 2 αριστερά μπακ. Και λέει δεν μπορώ να έχω 3 αριστερά μπακ στην προετοιμασία.
2: Α, τώρα να πούμε και κάτι αστείο, μην πας τόσο, όταν γίνεται προετοιμασία του Ολυμπιακού, μην κάτσεις τόσες μέρες, γιατί δεν πήγε καλά η φετινή χρονιά.
1: Τι?
2: Όταν γίνει προετοιμασία και πας στην προετοιμασία του Ολυμπιακού, μην κάτσεις τόσες μέρες, γιατί δεν πήγε καλά η φετινή χρονιά που έκατσες πολλές μέρες στην προετοιμασία.
1: Όχι, είναι λιγότερο. Αν κοίτα, επειδή τόσο λέει και ένας φίλος πότε παίζει προκριματικά ο Ολυμπιακός, θα ξέρουμε σε σημαντικό βαθμό αύριο βράδυ. Αν η Βίλα πάρει το Europa League, το κατακτήσει. Οπότε, αν πάντως δεν κατακτήσει. Άκουσε με βρε. Αν τελικά δεν κερδίσει γύρω ο Ολυμπιακός, θα φύγει 28, 29 μέχρι 12. Θα είναι 13 μέρες η προετοιμασία. Που θα είναι μόνο φιλικά ουσιαστικά. Θα έχει 4 φιλικά εκεί.
2: Και να σας ρωτήσω κάτι να μου πείτε τη γνώμη σας, παιδιά. Με αυτό που έγινε με τον Πρίγκο δεν πρέπει να συγχωρηθεί η αφαίρεση του βαθμών. Πήρε ο Ζάκης που πετάξε ένα μπουκάλι και χτυπήσε το κεφάλι του ποδοσφαιριστή.
0: Τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει.
2: Κανονικά λέω δεν πρέπει να με...
0: Κανονικά όταν πετάς μπουκάλια τιμωρήσεις, τι.
2: Αυτό λέω, αυτό λέω. Και τι να πέμπει, είχα πάει στην Κυριακή στο παιχνίδι Άρης Πεντούπολης σε Πύργος. Στο 95 χάσαμε 1-2 με αντισοπαλία, βγαίναμε βίντεο αστυνική. Αλλά εντάξει, τώρα και μας, τώρα δεν ξέρω και εγώ, πρέπει να τιμωρηθεί νομίζω ο Πύργος. Γιατί λένε έχει και καλυμμένο του Χουάκα. Ο Χουάκα δεν το χτύπησε, ήταν μισή, ήταν 3 μέτρα δεξιά. Δεν το χτύπησε το παίχτη η φωτοβολίδα.
0: Θα δούμε, καθηλτή, θα δούμε.
1: Ναι, επίσης. Να πω εδώ στο φίλο που μου λέει: όχι ότι δεν υπήρχε και γιούχο ο Καρισκάκης. Ναι, υπήρχαν υποδοκιμασίες, αλλά δεν υπήρχαν όταν ακουγόταν προπονητής με τη Λίπαρο. Υπήρχε πολύ ζεστό χειροκρότημα.
2: Ναι,
1: και όσες φορές έμπαινε στο κήπεδο, για να απαντήσω στο φίλο που έκανε αυτή τη φώτα, γνώριζε την αποθέωση.
2: Ναι, και το πάση που έμπαινε, το αποθεώνανε. Ναι, γι' αυτό λέω: επειδή του έχω μεγάλη ευγνωμοσύνη αυτού του ανθρώπου, δεν χρειάζεται να φτάσουμε στα άκρα δηλαδή, για να αποκαιρετιστούμε και τέτοια. Δεν ξέρω, μακάρι αυτή η χρονιά να είναι όπως η περσινή χρονιά και αντιπρόσθετη, να μακάρι όλα να πάνε καλά. Τι βλέπετε αύριο στο τελικό?
1: Βίλα βλέπω.
2: Διονύση?
0: Δεν ξέρω.
2: Είναι δύσκολο.
1: Εντάξει. Αλλά έχει βήτα Νορβηγίας.
2: Πήγα να παίξω ένα ζευγάρι τελικού στο μπάσκετ και τα είχαν βγάλει. Είχαν βγάλει το γιατί ο Ολυμπιακός δεν παίζω εγώ ποτέ. Παίζω πάντα αντίθετα. Είχα σκεφτεί ο Ολυμπιακός. Πήγα να παίξω Βαλένθια Φενέρμπαξε 9 απόδοση και τα είχαν βγάλει τα ζευγάρια τελικού. Γιατί τα βγάλανε τελικά και δεν.
1: Α, σε μέρε σε ένα βιβλίο που θε να μου παίξει Φενέρμπαξε. Είσαι και Ολυμπιακός.
2: Αυτό έχω γκίνια, γι' αυτό...
1: Άμα έχεις γκίνια, παίκτο. Παίκτο και κατάκτηση.
2: Αυτό, γι' αυτό... γιατί πώς με έχεις σκορφιά, έχω έγινε τόσο καιρό. Πώς με έχεις σκορφιά. Α, και δεν σας είπα, ρε παιδιά, ήμουνα σε ένα πρακτορείο και έρχεται ένας και μου λέει...
1: Συμπτωματικά έτσι, γι' αυτό έτυχε όπως περπάταγες. Ναι. Και έμεσες μπροστά, και είπες, λες, κάτσε να πω. Ναι.
2: Όχι, όχι, μπράβο, ναι. Και έρχεται ένας και μου λέει, ο Χρήστος. Λέω ναι, ο Χρήστος τον Πετρούπολη είμαι. Μου λέμε να με θυμίζει, με... Του λέω όχι. Παίρνει κάποιες κόσεις από τον Πειραιά.
1: Ναι.
2: Α, μου λέω ο Κώστας τον Πειραιά είμαι. Έτσι λέω ναι, σε θυμάμαι. Μου λέει, ρε φίλε μου λέει, πες μας στη διαστημία γιατί σε βλέπω γούρικο και ξέρεις και κερδίζεις. Εγώ του λέω καλά. Μπαίνουν στη διαστημία να πέψω στο σύγχυμα. Του λέω άσε ρε φίλε, δεν βλέπεις. Και του λέω βγάλει ένα μάτσο χαρτάκια. Του λέω άμα βλέπεις και εμπισμένα αυτά τα χατάκια που είναι για μένα.
0: Εντάξει, είναι καθηλτή.
2: Άντε.
0: Γεια σου, γεια σου.
1: Λοιπόν.
0: Πάμε. Χαίρετε, χαίρετε. Χαίρετε.
3: Ναι.
0: Ναι.
3: Έλα, παιδάκια.
0: Γεια σου,
1: γεια σου, ρε πάνω.
3: Τι γίνεται, καλά είστε.
0: Πώς είσαι?
3: Καλά. Τι να έκανε ο σινιόρε στην Ηρακλή με τον Νεϊμάρ εκεί που μαζεύκαν όλοι?
1: Τι να σου πω. Τώρα δεν ξέρω και σε τι κατάσταση είναι ο Νεϊμάρ.
3: Μωρή ψυχούλα του το ξέρει πως τον κάλεσε.
1: Δεν είναι ο Αντσελότη πήλε προπονητής που θα πάρει κάποιον χαριστικά.
3: Πάντως τη βλέπω όπως τη βλέπω τη Βραζιλία, φίλε, είναι φαβορία του Μουντιάλ.
0: Όπα. Όπα.
1: Οι Γάλλοι δεν είναι δηλαδή.
3: Τι είναι το όπα, ρε εσύ.
1: Οι Γάλλοι
0: δεν περίμενα να το πεις.
1: Οι Ισπανοί δεν είναι.
3: Εγώ λέω φαβορή με την έννοια ότι από την Λατινική Αμερική αυτή την ομάδα βλέπω.

0: ένας. Πλάια back θέλουμε.
1: Ναι.
0: Τρεις. Δύο center back θέλουμε.
1: Ίσως δύο. Ένα σίγουρα.
0: Δύο. Εγώ κρατάω Κάτρι και... Κάτρι και...
1: Εγώ σου λέω να πάμε στο συντηρητικό σενάριο. Ένα.
0: Εγώ λέω δύο.
1: Εσύ λες, εγώ λέω ένα και βλέπουμε.
0: Ναι. Οπότε πάμε στους τέσσερις.
2: Δεν πάνε με δύο θέλεις.
0: Ναι, ναι. Δύο θέλω. Δύο θέλω. Τέλος. Αλλά εντάξει.
1: Μπορεί και δύο. Εγώ σου λέω ένα και βλέπουμε.
0: Τέλος πάντων, ένα και βλέπουμε. αλλά το να βλέπουμε βάζουμε δύο, σου λέω εγώ. Σιώπη δεν κρατάς. Σάντσες δεν κρατάς.
1: Δεν το ξέρω για το Σιώπη. Έχει συμβόλαιο Σιώπης.
0: Βρε, αγωνιστικά, άμα θες έναν Παναθηναϊκό καλό, δεν κρατάς.
1: Ναι.
0: Τσέριν δεν κρατάς. Καλός χρυσός, πολλούς τραυματισμούς έβγαλε. Έχει δώσει ό,τι έχει δώσει το Παναθηναϊκό. Εκείνη το ταβάνι του, το ξέρουμε, δεν κρατάς. Άμα θες να ανέβεις επίπεδο. Στάνθης με την φυσική κατάσταση που έχει και με τους τραυματισμούς και με δεν κρατάς. Ποιότητα όσο δεν πάει άλλο, αλλά δεν βασίζεις στους Σάντσες. Δεν κρατάς. Μπακασέτα δεν κρατάς. Κρατάς.
2: Πώς θα φύγουν όλοι αυτοί,
1: πώς θα φύγουν όλοι αυτοί, εγώ απορώ.
0: Δεν κρατάς αγωνιστικά, το λέω εγώ. Δεν ξέρω πώς θα φύγουν.
1: Περίμενε.
0: Αγωνιστικά δεν κάνουν για τον Παναθηναϊκό.
1: Περίμενε, πάνω, περίμενε. Ναι, αλλά, οκ. Κάποιοι από αυτούς που λες έχουν συμβόλαιο. Πώς θα διώξεις 7 συμβόλαια, έτσι εσύ.
0: Ναι, άμα θες να φτιάξεις ομάδα.
1: Πώς θα το κάνεις.
0: Α, οπότε και του χρόνου λιώκ ομάδα.
1: Δεν συμφωνώ.
0: Και του χρόνου, δηλαδή θα έχεις καλή ομάδα
1: πιστεύω,
0: με τη
1: Σόπη μέσα. Πιστεύω ότι αν βρεθεί ένας προπονητής ο οποίος βάλει μεταφόρηση στον Παναθηναϊκό και πάρει ο Παναθηναϊκός 8-9 παίκτες να τον ανεβάσουν επίπεδο, μπορεί να παίξει καλύτερο ποδόσφαιρο. Εγώ αυτό πιστεύω.
0: Δεν συμφωνώ. Δηλαδή από αυτούς τους παίκτες που γιατί ο Παναθηναϊκός πόνεσε στα χαφ φέτος. Στα χαφ που σου αναφέρω εγώ τώρα, κρατάς μόνο τον Τζιριβέγια, κρατάς και τον παιδάκι μας τον Πέστον, το Κουντούρι και η άλλη σκούπα.
1: Εσύ,
0: και η άλλη σκούπα
1: εσύ
0: στα χαφ.
1: Λες να φύγουν 15 παίκτες έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Και ποιος πώς θα τους αποδεσμεύσεις. Να δώσεις αποζημιώσεις.
0: Άρα φτάνουμε εκεί και κλείνω. Φτάνουμε εκεί και κλείνω. Αυτό το μυθικό ρόστερ που λέγαμε.
1: Ποιος είπε για μυθικό ρόστερ.
0: Αυτό ακριβό ρόστερ που λέγαμε, ότι ο Παναθηναϊκός έχει ακριβό. Είναι πιο ακριβή ομάδα στην Ελλάδα.
1: Δεν είναι πιο ακριβή. Η Ελλάδα είναι ακριβή όμως.
0: Ναι, βρε, στο κοτάρ δεν φαίνεται αυτό.
1: Ναι, γιατί δεν έγινε ποτέ ομάδα.
0: Άρα με εκείνους τους παίκτες που σου αναφέρω εγώ τώρα, ο Τσέριν έχει να σου προσφέρει ακόμα στον Παναθηναϊκό.
1: Ο Παναθηναϊκός θέλει ενίσχυση, σου λέω ότι πιστεύω εγώ. Όμως ναι, δεν μου βγάζει σε μένα από το μυαλό ότι αυτό το ρόστερ δεν είναι για να παίζει αυτό το ποδόσφαιρο που παίζει φέτος. Που ήταν απελπισία.
0: Σαφώς και, σαφώς και όχι. Αλλά δεν κάνουν, δηλαδή θα βασιστείς εσύ φέτος.
1: Η ΑΕΚ που τελείωσε. Όχι, δεν θα πρέπει να πάρεις κάτι. Η ΑΕΚ που τελείωσε πέρυσι με 0-6 στα playoff. Θα σου πω την εντεκάδα που είχε η ΑΕΚ Παναθηναϊκός που ήμουν στη Φιλαδέλφια. Από τους καινούριους, από μεταγραφές είχε.
2: Το Γιώβιτς.
1: Το Γιώβιτς, το Βάργκα.
0: Ναι.
1: Το Ρέλβας 3.
0: Πολύ καλό
1: και το Μαρίν 4. Όλοι οι άλλοι ήταν περσινοί.
0: Βρε, περσινοί. Αλλά ο
1: Πινέδας
0: είναι στην ομάδα.
1: Ναι, ναι, όχι, να πάρει. Τόσο λέω, θέλει. Αλλά σου λέω ότι δεν είναι αυτό. Δεν σημαίνει ότι θα αλλάξει όλη την ομάδα. Ξαφνικά ο Παναθηναϊκός θα πετάει. Στοχευμένες κλήσεις θέλεις. Ενίσχυση σημαντική θέση κυρίως στα χάφια μένα.
0: Εγώ με το μυαλό
1: και
0: του πάνω
1: που
0: έχω
1: σου,
0: κάνει,
1: κάνει
0: ένα λογαριασμό 10 παίκτες θέλει ο Παναθηναϊκός. 10 με
2: 11. Για να πάμε σε διέλευξη. Φύγατε.
1: Έγινε πάνω. Του πες για τα Γιάννα, του πες απλούσαμε όλο τον τραχανά. Γεια σου πάνω. Πάμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
5: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ανοίγω τα παιδιά.
6: Ο Δίας σε καλεί.
7: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε

0: Περιμένουν. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πιγουίν Σπορ FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Ρε σου τρέσαι να σου κάτι. Εγώ έδωσα το πεντάρικο. Εγώ έδωσα το πεντάρικο. Εσύ μου έφερες ρέστα. Με τον καφέ θα γίνει κάτι.
3: Ακάκιε τον καφέ της παρηγοριά. Έφτασε, έφτασε.
4: Ωραία, πάμε όλα. 26 και 31 Μαρτίου.
5: Θα πάμε όλα καμία κρεμωτικότητα πριν.
4: Ακροματικότητα, ναι, σούπερ. Σούπερ, ακροματικότητα.
5: Οπότε πάμε να βαλεύσουμε Γιώργο Πετρίδη.
4: Πάμε λοιπόν τώρα στον Σωτήρη Δαμπάγου, γιατί έχουμε και την ενδεκάδα της Εθνικής. Έλα, Διονύση. Έλα, Σωτήρη.
6: Σωτήρη. Γεια σου, Γιώργο, τι κάνεις, καλά είσαι.
4: Σε είπα, Σωτήρη, Διονύση, σε βάφτισα, Σωτήρη μου. Δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά.
6: Ναι, εντάξει, πάμε και χειρότερα.
4: Ναι, ναι.
7: Φέργιουσον. Φέργιουσον, πάει στον άξονα.
6: Για να δούμε.
7: Σούταρ.
6: Σηκώνει το κεφάλι αυτός.
7: Αργός στον αριθμό.
6: Κάνει τη σέντρα.
8: Σούνι.
7: Χίκι.
6: Τι γίνεται,
4: Καλά, καλά, εσύ.
6: Πάμε και χειρότερα.
4: Ναι, ναι.
9: Οι άνθρωποι να πούμε ότι δεν λένε.
10: Άρα Τετάρτη και Πέμπτη μας ενδιαφέρουν. Ολυμπιακός Τετάρτη παίζει εδώ.
11: Έλληνε είμαστε, δεν είμαστε χατσμένου τίτουρκε.
10: Γράφω αυτό. Λοιπόν, εδώ, Στεφάνε, εδώ.
12: Αλλά όμως έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δυστυχώς παίζουν μόνο 11. Πρέπει να σεβαζόμαστε.
11: Έχω τη σεβαστή.
12: Να σεβόμαστε τον προπονητή, τις αποφάσεις του.
11: Αυτά τα μάτια μου στα παιδιά μας.
4: Πάμε γρήγορα τα πρώτα στοιχεία, Στέφανε.
6: Καλησπέρα, δεν ξέρω αν περνάει και φωνή μου.
4: Περνάει, αλλά δεν πειράζει, να συνεχίσουμε. Να μπει λοιπόν και Γκόμες, βρίσκονται εδώ και περίπου μία ωρίτσα και κάτι λιγότερο στην μπουτίκ του Όφη, υπογράφουν συμβόλαια.
13: Άσε τώρα, σοβαρά μιλάτε.
14: Να ένα ακόμη, highlight.
15: Πω, γιατί να πάει out.
14: Highlight.
16: Είναι μια καθαρή εκτέλεση, όλο το πιάτο τέρμα. Το έχω δει και από το replay δηλαδή.
17: Πιστεύω ότι είναι cyborg, πιστεύω ότι είναι ανδρομέδιος αστρόστολος.
18: Α, έτσι, ε!
17: Πιστεύω, δεν έκανα σαρδάμ, ήμουν ορθοφωνικός, αστρόστολος.
13: Άντε, παιδιά! Ησυχία!
19: Βαγγέλη, καλημέρα, ψυχάρα κτλ. Μου λέει ο φίλος μου ο Άκης 13 από τον εξωτικό ψαράψοπυρο, ασπρόπυργο, το είπα, απλά βλαδιά.
13: Άρε, Βαγγέλη!
20: Με ένα φανταστικό πλασαριστό πλασέ.
21: Έχουμε στο μυαλό μας να το βγάλουμε στον αγωνιστικό χόρτο. Για να μάθουν τον αντίπαλό τους στο τελικό της Παρασκευής που θα διεξαχθεί, θυμίζω την Πέμπτη. Που αναλογημένο, αναλογικά, αν το πω, αναλογικά.
22: Σπάρτα πράγμας, Δέλτα. Βλέπεις τέτοια πράγματα.
13: Ε?
22: Σπάρτα πράγμας.
13: Ναι, τι πράγμας.
22: Τι λοζάνι, τι κοζάνι.
23: Αυτό είναι άλλο βιολί.
4: Γεωργία Ισπανία, ωραίο. Γράφεση, αθέαφοβε.
22: Στη Γερμανία η Μπάγερν Μονάχη.
13: Νικολάκη.
22: Μπάγερν Μονάχη, είπα.
24: Θέλω να σου ρωτήσω κάτι, Νικό. Όταν λες Μπάγερν Μονάχη, εννοείς ότι παίζει χωρίς αντίπαλο. δεν έχει άλλη ομάδα στο γήπεδο.
22: Ας το πέρασε τώρα αυτό, μάλλον ο Στέφανος δεν το έχει πάρει χαμπάρι.
19: Βέβαια.
4: Θυμίζω, ξεκινίζει. Ωραία. Ξεκινάει στις 8.
19: Και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο, λίγο μετά τις 6. Ασφαλώς τους 94,6. Για χαρά.
13: Βαγγέλη.
10: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM.

0: Υπάρχει μια δυσάρεστη είδηση.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Έφυγε από τη ζωή ο Κάρι Σκάρι.
1: Ναι.
0: Ο πρώτος ξένος παίκτης στην ιστορία του Ολυμπιακού στο μπάσκετ.
1: 88-89.
0: Ναι, 63 ετών.
1: Κοίτα, τον είχε φέρει ο Κιατζόγλου.
0: 19 μάτς βλέπω με τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, είχε βγάλει τον όνομα του σε ένα φιλικό με τον Παγκράτη και είχε χάσει ένα σημαντικό μέρος τη σεζόν και μετά σταμάτησε. Ήταν παίκτης ο οποίος είχε έρθει από το NBA και τότε για να έρθει στην Ελλάδα. Παίκτης από το NBA ήταν.
0: Ναι,
1: αποτελούσε είδηση.
0: Μπράβο.
1: Μόνο ότι είχε παίξει το NBA, ότι είχε περάσει, αλλά αυτός δεν είχε περάσει. Τον είχαν επιλέξει Utah Jazz.
0: Και Νέα Υόρκη.
1: Και είχε παίξει και Νέα Υόρκη. Περισσότερο τώρα που μας ακούνε μπορεί να μην το θυμούνται καν.
0: Δεν το προλάβα εγώ. Δεν το προλάβα. Ήμουνα 5 χρόνων.
1: Ναι, δείτε είναι. Υπάρχει στο YouTube, άμα θέλετε να δείτε, ένα παιχνίδι Άρης Ολυμπιακός με Σκάρι, για να καταλάβετε το πόσο αλτικός ήταν, που είχε πει και την ιστορία για Τζόγλου σε ένα φιλικό που έλεγε στον Αγγέλου που ήταν playmaker τότε στον Ολυμπιακό, πέτα μου την μπάλα κάπου κοντά στο καλάθι και θα την πιάσω εγώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Και επίσης είχε κάνει. Είχαν έρθει μαζί με τον Λάρι Μίτλετον. Ο Μίτλετον έπεσε στο Κόρατς μόνο και βάζει κάτι 25-30. Υπάρχει επίσης ένα βίντεο στο YouTube από παιχνίδι στο Σεφ με μια Ισραηλινή ομάδα.
2: Χάπολ.
1: Μπράβο, ναι. Που έκανε παπάδες ο Μίτλετον. Τότε δεν είχε δικαίωμα να κάνει αλλαγή. Δηλαδή τον ξένο που έπαιρνε τον πατερβό σου.
0: Τέλος.
1: Ναι, και δεν μπορούσε ο Ολυμπιακός να αλλάξει όταν έφυγε ο Σκάρι να κρατήσει το Μίτλετον στο πρωτάθλημα. Έφυγε ο Μίτλετον, έκανε μεγάλη καριέρα στην Ιταλία. Τεράστια καριέρα. Και ο Σκάρι, θυμάμαι το μάτς αυτό με τον Άρη. Ένα παιχνίδι στην Γλυφάδα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 86-70. Υπάρχουν στιγμιότυπα και από αυτό το μάτς στο οποίο. Τους περισσότερους πόντους είχε βάλει ο Σκάρη και ο Παπαδάκος με καρφώματα. Mm-hmm. Είχε μείνει, ξέρεις, μας είχε μείνει τότε που ήταν μόνο με καρφώματα. Ναι, υπάρχουν σημειότυπα, κάνα τρίλεπτο, τετράλεπτο. Και από εκπομπή τη Super Basket, υπήρχε εκπομπή στην έδειχνε τα σημειότυπα. Ήταν από μια εκπομπή, δεν το έχω δει. Το υπάρχει στο YouTube. Και έχει κάνει και μια μεγάλη φάση την οποία δεν την έχω βρει. Ολυμπιακός έξω από Παπαστράτη που γύρισε το μάτς μόνο στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν το έχω δει, δεν το έχω βρει. Εντάξει, τώρα παίκτης ο οποίος αν αντιμετώπιζε όλα αυτά τα προβλήματα που πολλές φορές προκύπτουν με παίκτες από την Αμερική, ειδικά εκείνα τα χρόνια, θα έμενε στο NBA, δεν ήταν δηλαδή για να έρθει Ευρώπη. Κρίμα. Νέος. Υπάρχει επίσης ένα φοβερό, σας το έχω ξαναπεί, ένα φοβερό ντοκιμαντέρ στο YouTube που έχουν πάει και του έχουν πάρει συνέντευξη του Σκάρι, που πάει και είναι στο σπίτι του, είναι και η μάνα του μέσα, τη δείχνει και μίλαγε για τη ζωή του και το πώς τα κατέστρεψε όλα. Κύριε φίλε, έχει κρατήσει, είχε σε κάδρο τη φανέλα του Ολυμπιακού που είχε παίξει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Πάμε.
1: Μάλιστα.
2: Μου είχε πει ο Χάτων εμένα.
0: Ο Άλεξ.
2: Το μάθη Γλυφάδα.
0: Ναι.
2: Του έχω πει, έχει παίξει. Μου λέει: έχω δει τον παπούτσι του, έχει βγει στην κόντρα. Ναι. Έχω πάει να τον κόψω και πέρασε από
1: τον κόμμα.
2: Ναι.
1: Όταν σου μιλάω, πέταγε.
0: Ναι, ναι.
1: Η ατάκα ήταν αυτή. Του είχε πει του Αγγέλου: πέτα μου κάπου την μπάλα κοντά στο καλάθι.
0: Ναι.
1: Και θα την πιάσω εγώ. Και μάλιστα με είχε πει σε μια συνέντευξη ο Γιατζόγλου ότι είχε πήξει ο καλοκαίρι Ολυμπιακός φιλικά στην Ισπανία τότε. Και είχε κάνει, λέει, ένα κάρφωμα γιατί πέταξε την μπάλα ο Αγγέλου, δεν την πέταξε καλά. Και αυτός, όπως ήταν στον αέρα, γύρισε το σώμα του, την έπιασε και την κάρφωσε.
0: Ναι.
1: Και έχει λύσει σηκωθεί το γήπεδο και χειροκροτάει, ξέρεις, ένα δεκάλεπτο.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Πάμε, ναι.
1: Την καλησπέρα στο φίλο το Μάκη από τη Γάνδη.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, ρε Κρυβιονίση, και ποιος είναι ο χωρίτης, ο Κυριάκος.
0: Κυριάκος, ναι.
3: Χάρη στο
1: Μια σου χαρή.
0: Γεια σου, χαρή.
3: Εγώ αλήθειες θα πω. Offside θα μου κάνουν. Καταρχήν στο φίλο του Γιάννη που δηλώνει και ο Ολυμπιακό. Ρε φίλε Γιάννη, λες ο center for της Εθνικής Ουκρανίας κατάντησε τρίτος center for στον Ολυμπιακό. Λες και η Ουκρανία είναι η μεγαλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό.
1: Άλλο οι εθνικές, άλλο οι ομάδες. Μη συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Ναι.
3: Ο center for της Ουκρανίας κατάντησε τρίτος center for στον Ολυμπιακό. Δηλαδή, τι ακούμε.
1: Καλά, και ο Σεφτσί τον ερχόταν.
3: Και ο Ολυμπιακός.
1: Μα ρε χαρητήλες τώρα, τι συγκρίνουμε εθνικές με συλλόγους.
3: Άμα παίζαμε και τη χρονιά με την Εθνική Ουκρανία, ο Ολυμπιακός Εθνική Ουκρανία, 3-0 θα είχαν η Ουκρανία. Και 4-1. Κάποιες χρονιές. Δεν λέω συνέχεια. Ολυμπιακός. Αυτό λέω, τι συγκρίνουμε.
1: Ναι, και εγώ στο λέω διαφορετικά βέβαια. Δεν μπορεί κατάτη, να συγκρίνουμε.
3: Είναι κατάτη, δηλαδή ένα Ουκρανό να είναι τρίτο center force. Δηλαδή ποιο πρέπει να είναι τρίτο. Άμα είναι ένα Νιγηριανό είναι κατάτια, ένα. Τέλο πάντων, α εντάξει. Όχι, γιατί δηλώνει και ο Ολυμπιακό και οι Ολυμπιακοί δεν μιλάνε έτσι. Τέλο πάντων. Εγώ θέλω να πάλι μια μεγάλη αλήθεια.
1: Ναι.
3: Πρόπερση, γιατί χλεβάζανε τον Ολυμπιακό. Εγώ ο λόγο που πήρα είναι Φράιμπουργκ.
1: Ναι.
3: Σήμερα.
1: Ναι.
3: Πρόπερσι χλεβάζαμε τον Ολυμπιακό που έχασε 5-0 από τη Φράιμπουργκ.
1: Τη χρονιά που πήραμε το conference.
3: Τη χρονιά που πήραμε το conference. Μπράβο. Πρόπερσι ήταν. Ηρακλή.
1: Το ξέρω.
3: Και η Φράιμπουργκ και η Άστον Βίλα πάνω κάτω έχουν τις ίδιες ομάδες, έτσι.
1: Εντάξει τώρα και τη Φράιμπουργκ δεν ξέρεις. Η Άστον Βίλα έχει πολλές.
3: Όταν χλεβάζουμε μια ελληνική ομάδα που τρώει 5 γκολ από τη γερμανική, θέλει λίγο. Θέλει πρώτα απ' όλα σκέψη.
0: Δεν χλέβασε Μοργάνα. Απλά τότε αν θυμάσαι.
3: Πολύ την είχα λεβάσει. 5-0 λέει από τη Φράιμπουργκ. Ξέχασε από την Μπάγκερ.
0: Υπήρχε εγκρίνια εδώ το μεγάλο.
3: Να πιάνει η Φράιμπουργκ.
0: Εγώ θυμάμαι και του οπαδού. Δεν τα θυμάσαι καλά. Εγώ θυμάμαι και του οπαδού του Ολυμπιακού. Που είχαν πάει υπέρ του Ολυμπιακού μπροστά από το πέταλο. Υπήρχε εγκρίνια, ρε φίλε.
1: Είχαν πάει, είναι στο τέλο.
0: Ναι, και αποδοκιμάζανε. Τι να κάνανε δηλαδή.
3: Ναι, ναι. Όχι, σωστά. Δεν πρέπει να χάνει 5-0 ακόμα και να είναι από τη Ρεάλ. Στενοχωριόμαστε και από τη Ρεάλ αν χάσουμε 5-0 ή από την Μπαρτσελώνα 5-0 ή από την Μπάγερ 5-0, φυσικό είναι. Κάποιες αποδοκιμασίες, κακή εμφάνιση είναι λογικό να ακούγονται. Αλλά δεν είναι έτσι τόσο για χλεβασμό, γιατί αύριο θα τη δείτε τη Φράιμπουργκ, παίζει τελικό, Europa League, μπορεί να σηκώσει και το κύπελλο.
1: Με τη Βίλα παίζει.
3: Και... με τη Βίλα. Που η Βίλα, είναι, ξέρουμε, έχει τους ίδιους παίκτες πάνω κάτω με πρόπερς που έφαγε 4 γκολ μέσα στο Βίλα Πάρκα τον Ολυμπιακό 2-4, ένας εκπληκτικός Ολυμπιακός. Η Βίλα πέρυσι στο 8 δεν αποκλείστηκε στο Champions League.
1: Θα σε ελέγξω, δεν το θυμάμαι. Αν ήταν στο 8, δεν το θυμάμαι.
3: Στο 8 πρέπει να ήταν η Ρακλή κατά 90%.
1: Πάντως και πάει πολύ καλά στο Champions League στη League Face.
3: Πολύ καλά, δεν έχει χάσει κανένα. Η Βίλα 3 χρόνια τώρα.
1: Η μόνη ήττα που έχει μέσα είναι από τον Ολυμπιακό.
3: Μπράβο, αυτό. Η μόνη ήττα που έχει η Βίλα είναι από τον Ολυμπιακό. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα. Και δεν κέρδισε 0-1 ή 1-2 Ολυμπιακός, 2-4 έργες. Αυτά είχα να πω εγώ. Αύριο θα τη δείτε τη Φράιμπουργκ στο τελικό. Τι να κάνουμε, εντάξει. Και εμένα δεν μου αρέσει να χάνω ούτε από την καλύτερη ομάδα. Ούτε από την εθνική Αργεντινής, εθνική Γαλλίας, ξέρω εγώ, με Μπαπέ μέσα. Αλλά εντάξει, παιδιά.
1: Μέγινε.
3: Τώρα να μην ακούμε και κάποια παλαβά.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
3: Ένας Ουκρανός κατάντησε, τρίτος έντεφος. Τι να κάνουμε, και ο Ταρέμι και ο Λίγη είναι. Και ο Ελκαμπή που τα παρσελώνει το ένα γκολ πίσω από το άλλο. Τι είναι, Λίγη είναι αυτή. Τέλος πάντων, καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Βράδυ.
3: Και αύριο η Φράιμπουργκ θα σκοράρει. Δεν ξέρω για τη Βίλα, η Φράιμπουργκ θα βγάλει γκολ. Για να παίζουν στοίχημα έτσι ένα δωράκι από έναν Ολυμπιακό και ας είναι αντίθετο ομάδα. Αύριο σίγουρο γκολ έχει η Φράιμπουργκ. Γεια σας, καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, την καλησπέρα στον Γιώργο, τον φίλο που από το Βόλο. Πάμε.
0: Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα.
4: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
4: Χαίρετε κύριε και καλή εβδομάδα.
1: Α, κύριε Γιώργο, τι κάνετε.
4: Όπως λέει κύριε ο Βάιος, μου αρέσει πολύ τον κύριε. Το λέει συνέχεια. Λοιπόν, καλή εβδομάδα. Να είστε καλά, πάνω απ' όλα. Και ξεκινάμε με το εξής γεγονός. Οι οπαδοί και οι φίλοι έναν τώρα του κάτω, έχουν ένα φαινόμενο. Θέλουν να έρθει ο προπονητής, να έρθουν οι παίκτες που χρειάζεται η ομάδα και ως διαμαγείας την επόμενη στιγμή να παίξει σούπερ μπάλα. Παιδιά, αυτά δεν γίνονται. Σε καμιά περίπτωση. Γι' αυτό λοιπόν είπατε την περίπτωση Νίκοβιτς, που όλοι τον χλεβάζαν. Ο Νίκοβιτς βγήκε πρωτοδότης, μια χαρά. Βιαζόμαστε στη Ελλάδα πάρα πολύ. Πάρα πολύ βιαζόμαστε, γιατί θέλουμε πάντα η ομάδα μας να είναι πρώτη και να παίρνει τίτλους. Οι τίτλοι δεν έρχονται έτσι. Οι τίτλοι θέλουν οργάνωση, θέλουν πάρα πολλά πράγματα μέσα στο γήπεδο και στα αποδητήρια, πάνω απ' όλα, να μπορούν να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Όσον αφορά τώρα τη διοίκηση του Παναθηναϊκού, η οποία μαθαίνω προσπαθεί να βρει παραθυράκια για να κερδίσει χρήματα το παιδί, δεν θα το πετύχει. Και αυτό να είναι πάθημα, μάλλον και μάθημα παράλληλα, γιατί όταν φέρνεις προπονητές με ονόματα, με βαριές ατζέντες ή οτιδήποτε άλλο, θα τα πληρώσεις είτε πετύχει είτε όχι. Λοιπόν, κουταμάρες τέτοιες αντιφορά να μην ξαναγίνει, να φέρνουν ένα προπονητή ο οποίος να είναι άνθρωπος που δουλεύει, ξέρει ποδόσφαιρο, είναι ο συντερικής, και αν αυτός ο Δανός είναι ο άνθρωπος ο οποίος σίγουρα έχει μελετήσει τον Παναθηναϊκό, δεν υπάρχει περίπτωση, και οπωσδήποτε ξέρει και τους παίκτες, ξέρει τα πάντα. Όταν λοιπόν έρθει η στιγμή, θεωρώ ότι είναι αυτός ο οποίος θα εισηγηθεί, ποιοι θα μείνουν και ποιοι θα φύγουν. Έτσι δεν μένουν και φεύγουν από τη διοίκηση.
1: Απλά κύριε Γιώργο, όσοι έχουν συμβόλαιο, δεν είναι εξαιρετικά εύκολο να λύσουν το συμβόλαιο. Πρέπει να βρεθεί ομάδα που να το καλύψει. Δηλαδή, αν δεν υπολογίζει ένα παίκτη, το μια και μιλάμε για τον Παναθηναϊκό, θα μπορεί να δεχτεί να παραχωρήσει κάποιον χωρίς να πάρει κάποια χρήματα, απλά να πάρει το συμβόλαιο.
0: Παιδιά, να έχουμε λίγο να τα δούμε. Είναι πολλά αυτά που θα συμβούν αυτό το καλοκαίρι. Ειδικά στον Παναθηναϊκό.
4: Το θέμα είναι ότι ακριβώς ο προπονητής αυτός θα πρέπει να δει το ρόστερ αυτό που σίγουρα θα το γίνει. Θα έχει μια εικόνα. Οπότε λοιπόν θα προτείνει ποιοι πρέπει να φύγουν και ποιοι πρέπει να μείνουν. Τώρα όσοι έχουν συμβόλαιο εκεί χρειάζεται αποζημίωση αν προτείνει κάτι τέτοιο. Και ποιοι θα έρθουν. Όλα λοιπόν αυτά είναι στο μικροσκόπιο της υπομονής να δούμε τι έχει να γίνει. Δηλαδή για κυρίως να είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα μπορεί ας πούμε να έχει φτιάξει τα αποδυτήρια. Παίζει μεγάλο ρόλο αυτό. Να υπάρχει ομοψυχία και να παίζουν όλοι με μία δύναμη. Να είναι όλοι μία γραφιά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Τώρα από δανούς παίχτες δεν έχουμε... έχουμε πολύ καλές τυπώσεις, έχουμε πετύχει. Τώρα, αν έρθει και ο άνθρωπος αυτός, που όπως διαραίουν οι φήμες και λοιπά, είναι αυτός ο οποίος είναι πιο κοντά, μακάρι είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα μπορέσει να πετύχει αυτό που χρειάζεται η ομάδα και να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Ως διαμαγείες δεν γίνονται αυτά. Και ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να προσέξει άλλη φορά, να μην ξαναφέρνει ονόματα, τα ονόματα καίνε και πονάνε στις αποζημιώσεις. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να προσεχθεί. Όσον αφορά τα πλάνα και λοιπά, τα άλφα και τα βήτα και τα γάμα, τα έχουν κάνει εδώ και καιρό, ξέρουν τι ακριβώς πρέπει να κάνουν και περιμένουν την κατάλληλη στιγμή για να μπορέσουν να τα υλοποιήσουν. Θεωρώ λοιπόν ότι όλα αυτά θα πρέπει να έχουν γίνει και φυσικά οι ρεπόρτερς όπως και ο Διονύσης γνωρίζονται πάρα πολλά, αλλά είναι ελάχιστα τα οποία πρέπει να ανακοινωθούν τουλάχιστον και όλα τα άλλα στην ώρα τους. Όσον αφορά τον Μεντιλίμπαρ, μια χαρά είναι. Ο Ορμπονής είναι μια χαρά για τον Ολυμπιακό, δικαιούται και αυτό να κάνει μια άσχημη χρονιά, δεν μπορεί να είναι όλες επιτυχημένες. Επήρε το conference το κύπελο, έκανε πάρα πολλά πράγματα σπουδαία και νομίζω ότι με την επικοινωνία που θα έχει με τον πρόεδρο και τους υπολείπους συμβούλους θα πρέπει να φτιάξει τον καινούργιο Ολυμπιακό. Έτσι λοιπόν γίνονται οι ομάδες σιγά σιγά και με βάση οι οποίες τουλάχιστον να έχουν μέλλον. Γιατί από σπιγματικές κινήσεις και έλα εσύ, φύγε εσύ, ομάδες δίνουν και όσα εκατομμύρια και αν δώσεις. Σας εύχομαι μια καλή μέρα, καλή συνέχεια.
0: Επίσης, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο.
0: Γεια σας.
1: Μου λέει, μου γράφει, δεν κατάλαβε προβάβες. Ρε, μου λέει, αν έχεις μέσα και δεν προπαγανδίζεις, η Βίλα έχει 4 σύντους, ο τελευταίος δίμηνο μόνο στην έδρα της στην Πρέμιερ. Μα δεν μιλάμε για το πρωτάθλημα. Μιλάμε για την ευρωπαϊκή της παρουσία. Πώς δεν έχει κάνει μόνο Ολυμπιακός νίκη τα τελευταία 3 χρόνια. Με τη Βίλα που είχε παίξει και Champions League, που είχε παίξει και τώρα και στο Europa και που είχε φτάσει και στο τελικό του conference.
0: Καλησπέρα.
5: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
5: Εγώ μιλάω τώρα, εγώ είμαι.
1: Ναι.
5: Ναι, καλησπέρα. Ερακλείο Φώτης είμαι από Ερυθρέα. Τι κάνεις?
1: Γεια σου, ο γείτονας. Ναι.
5: Ο γείτονας, άρε, και ξέρεις τι ομάδα είμαι, δεν χρειάζεται να σου πω ότι είναι.
1: Άμα μου θυμίσεις τώρα, περίμενε, γιατί ποιος Φώτης? Ξέρω, γείτονας λέω λόγω περιοχής.
5: ο ΑΕΚΤΖΙΣ, το οριτζινάλι.
1: Α, μάλιστα, έλα.
5: Κατάλαβες, έτσι είναι.
1: Πιστεύω.
5: Ναι, εντάξει, θα σπάνω.
1: Ναι, έλα.
5: Λοιπόν, θα ήθελα να σου πω τώρα που φήμισε για Κάρι Σκάρι και όλους, ναι, ναι, όλους αυτούς.
1: Ναι.
5: Ο Αυστραλός, που άμα θυμάσαι, που μου φωνάζει ο Αυστραλός, θα σπάνω.
1: Mm-hmm.
5: Λοιπόν, και εμείς είχαμε τον Ντάνι Βρέινς, είχαμε παιχτούρες μεγάλες, το θυμάσαι, στην Ιλέ.
1: Ο Βρέινς, μιλάμε, ναι, για τρομερό σέντερ.
5: Μπράβο, μπράβο.
1: Ο, και πρώτα απ' όλα είχε αρφώσει αυτός και ο Τάρπλης στο Σαμπόνις.
5: Το ξέρω, το ξέρω, μπροστά τους, ναι, ναι, καλά, άλλο, άλλο παιχνίδι τότε αυτό. Λοιπόν, απλώς θέλω να σου θυμίζω ότι... Έλα, πες το.
1: Το Άξελ, δεν θυμάμαι αν ήταν.
2: Το
1: Άξελ. Ω, πρέπει, δεν
2: και το... Ψωμιάζει, δηλώσω, θα φέρει το Σαμπόνις.
1: Ναι. Έλα, Φωτή.
5: Συνεχίζω.
1: Ναι, ναι.
5: Και θέλω να σου επιθυμίσω ότι κάποτε η ΑΕΚ κατεβαίναμε κάτω στο Παπαστράτιο και βλέπαμε αυτούς τους αγώνες με τον Ολυμπιακό και τα
1: άλλα χρόνια τότε. Και το Μόσχος.
5: Είχε πα... Έλα, σ' ακούω.
1: Και στο Μόσχος.
0: Ήταν αλλιώς τότε.
5: Ήταν αλλιώς τα πράγματα, πραγματικά. Ήταν αλλιώς και όμορφα και ωραία, έτσι είναι. Και είχαμε μια αντιπαλότητα όμορφη. Έστω γη είχε και τη βία της, έτσι είναι.
1: Όχι αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν τώρα, αλλά
5: ναι. Okay.
1: Μα σκέψου μόνο ότι, ναι, τότε γινόντουσαν παιχνίδια με παδούς και των δύο ομάδων σε Παπαστράτιο, σε Γιώργιος Μόσχος, σε Τάφο Ινδού. Όχι τώρα σε γηπεδάρες, ας πούμε, να πει στο Σέφι, στο Άκα που να είναι. Εδώ σου μιλώ τώρα σε Στρούγκες.
5: Μπράβο.
1: Τι είσαι.
5: Η ΑΕΚ πάντα ακολουθούσε. Οι Αγγλίες πάντα είχαμε το λαό μας. Το Παπαστράτιο κάποτε σας το γεμίζαμε πιο πολύ ήμασταν από εσάς. Και να λέγονται και αυτά τα πράγματα, έτσι είναι, ή σωστά.
1: Τι να σου πω τώρα, για πότε μιλάμε, πάντα είχε κόσμο Ολυμπιακό στο Παπαστράτιο.
5: Για εποχή Κάρι και όλα αυτά. Εντάξει, ήμασταν αρκετοί.
1: Ο Ολυμπιακός έπαιζε και η Γλυφάδα με Σκάρι. Δεν έπαιζε το Παπαστράτιο και να προπονήσεις, έπαιζε στη Γλυφάδα με Σκάρι.
5: Ναι, σωστός και αυτό πολύ. Ναι, πάρα πολύ σωστός. Προς να σου μιλήσω μερικά πράγματα και στο Αλεξάνδριο πάνω. Ήμασταν οι πρώτοι από τους μεγάλους οπαδούς που είχαν πάει στο Αλεξάνδριο. Συμφωνείς αυτό?
1: Τώρα ρε φίλε, δεν θυμάμαι ποιοι είχαν πάει πρώτος. Δεν έχει σημασία. Όλοι πηγαίνανε πάντως. Και στο Αλεξάνδριο.
5: Όχι. Μερικά πράγματα πρέπει να λέγονται.
1: Πώς στο Αλεξάνδριο όλοι πηγαίνανε. Όλοι έχουν πάει. Μα υπάρχουν και βίντεο.
5: Άκουσα κάτι. Οι πρώτοι που πήγανε ήταν οι Ιωνικοί που ανέβηκαν πάνω. Με Γιαννάκη τότε.
0: Ναι, αλλά τώρα πας πολύ πίσω.
1: Ναι.
5: Ναι, εντάξει, σου λέω μερικά πράγματα, εντάξει.
1: Με Γιαννάκη
0: πιάει. Ναι, αλλά γιατί, ναι, τι σημασία. Μισό λεπτό.
1: Απ' να καταλάβω λίγο.
0: Τι σημασία έχει ποιοι πήγανε πρώτοι.
5: Όχι, απλώς εγώ το πάω λίγο οπαδικά το θέμα.
0: Οπαδικά, τι σημασία. Ποιοι πήγανε πρώτοι. Πείτε μου πραγματικά πώς θα
1: καταλάβω. Αν πήγε Γιαννάκη με Ιωνικό, εγώ δεν τα θυμάμαι.
0: Περίμενε λίγο, Ηρακλή.
5: Ακούω.
0: Απλά προσπαθώ να καταλάβω τι σημασία έχει ποιοι πήγαν πρώτοι κάπου.
5: Να φέρω μια άλλη νότα, γιατί ακούω πολλά χρόνια αυτή την εκπομπή και συζητάνε για αναλύσεις και εγώ θα το πάω λίγο παδικά το θέμα, αυτό θέλω,
0: ναι,
5: να πάω λίγα.
0: Ναι, όλοι έχουν πάει παντού,
5: ναι,
0: καθένας.
5: Μάλιστα.
0: Όχι, okay, θέλω να πω, μπορεί να πήγαν οι Ιωνικοί πρώτοι ή οι Αεξίδες, δεν ξέρω ποιοι πήγανε.
5: Ναι.
0: Αλλά τι,
5: ναι,
0: σημασία έχει, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω.
5: Σημασία έχει, ρε φίλε, ότι άλλη κουλτούρα έχει ο άλλος οπαδός, άλλη κουλτούρα έχει,
0: ναι,
5: ο άλλος
0: πήγανε
5: οπαδός.
0: Παντού.
5: Έτσι δεν είναι, ναι. Ή δεν μιλάω σωστά.
0: Όχι, λέω, όλοι πηγαίναν παντού εκείνα τα χρόνια. Υπήρχαν μετακινήσεις και όλοι πηγαίναν παντού.
5: Εντάξει, συμφωνώ σε αυτό το θέμα. Απλώς θέλω να σου πω ότι
0: δεν είναι θέμα συμφωνείτε, είναι γεγονός. Ναι. Και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ.
5: Μπράβο.
0: Στο βόλεϊ.
5: Άρα δεν πρέπει να ξαναξεκινήσει αυτό το θεματάκι σιγά σιγά να ξαναπηγαίνουμε στην Τούμπα.
0: Μακάρι, αλλά...
1: Αυτό είναι άλλο κομμάτι, αν θες να το πας σε αυτό το...
5: Ναι, ναι.
1: Κοίτα πλέον, ένας 25χρονος.
0: Δεν ξέρει,
5: ναι, δεν
1: το έχει ζήσει αυτό.
0: Δηλαδή, ένα 25χρονο. Μιλάμε για ντέρμπι τώρα, έχει, ναι, να πάει για την βαριά.
1: Ένα 25χρονο, α πούμε, φίλο τη ΑΕΚ, δεν έχει μάθει, ας πούμε, να δει, ας πούμε, στη Φιλαδέλφια οπαδού Παραθυνιακού Ολυμπιακού ή να φύγει αυτό και να έρθει στο Καραϊσκάκι ή να πάει στη Λεωφόρο. Δεν τα έχει μάθει αυτά. Δεν ξέρει καν πώς είναι. Δηλαδή, μπορεί να τύχει μόνο σε ένα τελικό κυπέλου. Και αυτό υπό προϋποθέσεις. Γιατί και του τελικού κυπέλου του κάνουμε άδειου.
0: Όχι πάντα.
1: Μόνο παραθυρικό πάγκο είχε έτσι περικό μου.
5: Ναι, πάμε.
1: Και έκατσε και τώρα το Ολυμπιακό Σόφι.
0: Είχε,
1: ναι, αλλά επειδή είναι όφι.
0: Πάω κόφι είχε.
1: Αν ήταν Ολυμπιακό Παραθυρικό, παίζει μόνο θα είχε.
0: Θα είχε.
1: Ναι,
0: μα συγγνώμη, όχι, το κάνουν και έχει. Απλά το Άρης Παναθυρικό δεν είχε. Ήταν η ιστορία με την έδρα.
1: Ναι.
0: Που επέμενε ο Καρυπίδης, αν θυμάσαι, να γίνει στο Βόλο. Ο Βόλο δεν πληρούσε τι προδιαγραφέ, λέγανε τότε. Εναγκαστήκαμε Για να μην γίνει στο Άκα.
1: Δεν θα γίνει του χρόνου παραθυνικό έξω λόγω τελικώ.
0: Πρέπει να έχει κόσμο.
1: Άσε το πρέπει.
0: Θα έχει. Πιστεύω θα έχει.
1: Ναι. Μα.
0: Πιστεύω θα έχει.
5: Ξέρεις ότι μου αρέσει ότι σας έβαλε και έχουμε ωραίο διάλογο τώρα. Πώς γίνεται να πείσουμε αυτή την πολιτεία, μη χαρακτηρίσω το όνομα αυτό, με καταλαβαίνεις τι. Πώς γίνεται να χαρακτηρίσουμε αυτό το πράγμα ότι γουστάρουμε να υπάρχει μετακίνηση, ότι δεν είμαστε όλοι αούγκανοι και είμαστε και δεν είμαστε. Κατάλαβες τι σου λέω, έτσι δεν είναι?
1: Απλά το αυτό πρέπει να ξεκινήσουμε σε συγκεκριμένη διαδικασία και, και να μην σε βγει, ας πούμε, και το. Και αν ποτέ γίνει, να μην σε βγει και το παραμικρό, Γιατί μη θα ξανακτήσει για άλλα 20 χρόνια.
5: Μάλιστα.
1: Πάντως ήταν παιχταράδες και εκείνη την εποχή, γιατί ξέρεις
5: αυτό,
1: τι φύγαμε. Είχαν έρθει και τη.
5: Εκεί, ο Έτσι Καρτζόνς, το θυμάσαι, που
1: βγαίνει
5: δηλώσεις και λέει.
1: Στον Παναθηναϊκό είχε παίξει κυρίως και τον είχε πάρει και ο Άρης μετά στο τέλος μια χρονιά, νομίζω.
5: Μπράβο. Να σου πω και ένα ωραίο σκηνικό. Θυμάσαι τότε με τον Συρίγο που βγαίνει αυτός που είχε πάρει και ο Πανιόνιος. Ποιον είχε πάρει αυτό το ξανθό? Μια παιχτούρα
1: τώρα. Το Λάντσμπεργκ.
5: Ναι, μπράβο. Και λέει,
1: που είχε μέχρι πρώτη και το ρεκόρ σε rebound.
5: Μπράβο. Και λέει, παίζει με το Φασούλα. Ποιος είναι, λέει, ο Φασούλας, λέει. Έχω παίξει, λέει, απέναντι στο Magic και σε όλους τους παιχταράδες. Και πήγε και το κέρδισε και το έβγαλε έξω Τσούροβιτς. Το θυμόσαστε το σκηνικό αυτό?
1: Όχι, δεν το θυμάμαι.
5: Φίλε, γι' αυτό σου λέω, είναι μερικά πράγματα. Και ένα άλλο. Έλα, δεν άκουσα από πίσω τι είπε.
6: Να μην είχε έρθει ο Τσούροβιτς ακόμα.
5: Α, δεν έχει έρθει, εντάξει, οκ.
1: Επέραν το χρόνο, στον Πανιόνιο έπαιξε.
5: Ναι, στον Πανιόνιο, ναι.
1: Αλλά είχαν παίξει ο Φάντεμπερ και την έχουν ξανακάνει πολλές φορές από την κουβέντα. Παιχταράδες είχαν έρθει, δεκαετία 90, μεγάλοι παίχτες είχαν έρθει. Και στην Άκη είχε έρθει παιχταράς, ο Μπλάκμαν.
5: Ο Ρονάλντο Μπλάκμαν είχε έρθει, αυτό έχω να σου πω, αυτό με πρόλαβες.
1: Τεράστιος παίχτης. Τεράστιος παίχτης, είχε παίξει όλη σαργή μας.
6: Ναι.
1: Και όλη σαργή, τα παλιά, όχι τώρα. Να κάνουμε τέτοιο τρίπ.
6: Μίξ κολόνα.
1: Ναι.
5: Ωραία, λοιπόν. Και ένα άλλο θέμα τώρα, ότι μας χράξατε αρκετά οι Γαύροι, ότι ερηνοβόμασταν το Μετελίμπαρ. Οι σωστοί ΑΕΚτζίδες, αυτοί που έχουν λίγο μυαλό παραπάνω, είναι πολύ πανηγύρι στη Φιλαδέλφεια προχθές, εντάξει.
1: Όχι, καλά. Παρωτάς με πήρε, αλλά ο Μετελίμπαρ ήταν άλλο κομμάτι. Δηλαδή, δεν ήταν και καλά ότι ήταν απάντηση για τον Αλμέιδα, αλλά έχει μια πολύ μεγάλη διαφορά σε αυτό, στα δικά μου μάτια.
5: Ναι, αυτό ακριβώς. Με έχεις παστελώσει πόσες φορές εκεί μέσα, εντάξει. Να λέμε και τις αλήθειες τώρα. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα, έτσι δεν είναι? Εντάξει, έχω χάσει από σένα πολλές φορές εκεί μέσα. Εντάξει. Αλλά και τα δικά σας έχετε κάνει κι εσείς να πετάτε μπάλες και μαλακίες τέτοια.
1: Όπα. Λοιπόν. Ο Κασάμπια λέει μετακίνηση όμως θα γίνεται, λέει, με 450 άτομα τράβα. Maximum, γιατί εποχές με 4-5.000 φιλοξενούμενους, λέει, στη Λεωφόρο ή ξέρω, στο Κασκάκι πέρασαν. Τι να σου πω, ρε φίλε, εγώ πιστεύω ότι με Κασάμπια πρέπει να το αποφασίσουν και οι δύο οπαδοί μεταξύ τους. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ναι. Και συμφωνώ με κάποιους φίλους που λένε ότι δεν είναι άλλο χρώμα όταν είναι και ο παδί και των δύο. Ισχύει αυτό. Ισχύει. Όχι ο Μάριος. Ο Μπλάκμαν ήταν ο Ρολάντο. Ο Μπλάκμαν μιλάει για τεράστιο παίχτη. Δεν είχε παίξει πολύ συνέχεια, νομίζω.
6: Δεν είχε πάει καλά. Είχε πάει καλά στη νύχτα της Αθηνάς.
1: Αυτό δεν το ξέρω. Δεν νομίζω ότι είχε βγάλει χρονιά. Δεν νομίζω να έχει βγάλει χρονιά. Καλά, τι θέλω να ήταν 2728, το δηλαδή, πώς το βλέπεις.
6: Δεν είναι πιο έντυρο σε εμάς, αλλά τα βγάλεις όλα. Ξαναπήγε μετά
1: και συνέχισε.
6: Στο NBA πήγε μετά και έπαιξε τελικούς.
1: Ναι. Λοιπόν, δεν θα γίνει, λέει, ξεχάσε το γραφέρες άλλος. Ο Μπλακ Μανουέλης λέει και Μπλακ. Για ξανά στείλω, ρε φίλε, γιατί έχεις βάλει δύο φορές τον Blackman. Το 86, 87, 88. Λοιπόν, πέρα ρίξε το break, ναι.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι.
9: Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
10: Είμαι ο Κώστας Σονίτσα από τα Χανιά της Κρήτης και θέλω να ευχηθώ στο Big Wins Sport FM αλλά και σε όλους τους ανθρώπους που απαρτίζουν αυτό το τρομερό πραγματικά team το οποίο υπάρχει πάρα πολλά χρόνια. Χρόνια πολλά, τις καλύτερες ευχές, μόνο ευχάριστες ειδήσεις όσο αυτό είναι δυνατό για όλους μας. Όσα αφορά τώρα το τι θυμάμαι, γιατί είμαι ακόμα ουσιαστικά στο δυναμικό του σταθμού, κυρίως μου έρχονται πράγματα από την εποχή που ο Πλατανιάς ήταν σε Super League 1. Ήταν συνεντεύξεις τύπου. Όταν τελειώνανε, εμείς έπρεπε να βγούμε, κυρίως το Μάνο το Ζερβάκι, και να δώσουμε τι υπόθηκε από τους προπονητές. Αυτό μπορεί να γινόταν αναλόγως αν υπήρχε παιχνίδι, όχι μετά από 2-3 ώρες. Οπότε έβγαινα, έλεγα ότι είμαι στα περιβόλια, γιατί ήμουν στα περιβόλια ακόμα, γιατί το σπίτι μου έχω την τύχη να είναι δίπλα ακριβώς από τα περιβόλια, και υπήρχε πάντα αυτή η ερώτηση: καλά, ακόμα στα περιβόλια, σε έχει γίνει κάτι? Αυτά θα ήθελα να πω. Χρόνια πολλά, Big Wins Sport FM. Χρόνια πολλά σε όλα τα παιδιά. Και του χρόνου να είμαστε εκεί. Και του χρόνου να είμαστε περισσότεροι. Και του χρόνου πάντα να γιορτάζουμε αυτόν τον σταθμό, ο οποίος πραγματικά είναι ο σταθμός της καρδιάς μας.
11: Big Wins Sport FM 94,6.

0: στοιχείο.
1: Εγώ Παναγκός οπωσδήποτε θέλει κέντρο. Mm-hmm. Όπως και δίποτε.
0: Mm-hmm.
1: Όπως και δίποτε κέντρο. Και πιστεύω και ένα επιθετικό να βοηθάει και λίγο τον Τετέ, γιατί μόνος του δεν μπορώ να τα κάνω. Εγώ, γνώμη.
2: Ο Τέσσερις θα μείνει.
0: Ο Τέσσερις, ναι. Θα επιστρέψει τον Ιούλιο. Mm. Τώρα να αλλάξει κάτι.
1: Δεν θέλει ένα βοήθημα. Ο Τετέ.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα φύγει ένας εκ των Σβιντές και Πάντοβιτς.
2: Ένα ή δύο.
0: Μπορεί και δύο. Ένα το θέλω σχεδόν δεδομένο.
1: Μπορεί και δύο.
0: Απλά πρέπει και να βρεθεί μια πρόταση, κάτι.
1: Δεν έχει βοήθεια. Δεν έχει τώρα.
0: Τίμιο. Ο Πάντοβιτς δεν έχει βοηθήσει.
2: Δεν έχει.
1: Ο Παντελίδης στον Παλκάρι πιστεύω να μπορεί να βοηθήσει τώρα στην επόμενη, αλλά οπωσδήποτε θέλει. Θέλει μια βοήθεια ο Τετέλη.
0: Δεν θα πάρει τον ψευδεστικό.
1: Και παιδιά οπωσδήποτε κέντρο. Όπως και δίποτε.
0: Ναι.
1: Δεν δηλαδή τέτοιο
0: πρώτα προπονητής και μετά τα υπόλοιπα.
1: Ναι, τελικά είναι οριστική απόφαση, θα φύγει ο Μενίτσο.
0: Ναι. Ναι.
1: Είναι οριστικό. Ναι. Και πώς, ποιοι προπονητές είναι στο σκόστος, στο γαστρό, δύο.
0: Αυτός που είναι αυτή τη στιγμή ο νούμερο ένα είναι ο Νέστρουπ. Με αυτόν συζητούν και θα δούμε τώρα μέχρι το τέλος της εβδομάδας τι εξέλιξη θα έχουμε.
1: Και το άλλο ενδεχόμενο, αν σε περίπτωση δεν βγουν, ποιος είναι.
0: Θα δούμε τι θα γίνει. Πιστεύω θα τα βρουν. Πιστεύω θα τα βρουν. Ναι. Αν δεν τα βρουν, ναι, θεωρώ ότι μπορεί να ξαναπέσει το όνομα του Ρεμπρόφ.
1: Εγώ θα πω κάτι και θα κλείσω. Ένα μέσα σε μακρηγορό. Γιατί περίμενα ήδη μία ώρα για να ξαναπώ μια κουβέντα. Εάν ο Γιωβάνοβιτς είχε κάτσει στον Παναγό, ο Παναγός έχει πάρει πρωτάθλημα. Η άποψή μου
0: είναι αυτή. Ποτέ.
1: Σ' άλλους αρέσει. Σε άλλους αρέσει, άλλους δεν αρέσει. Mm-hmm. Εάν καθότανε, ο Παναγός έχει πάρει πρωτάθλημα.
0: Να είστε καλά.
1: Η δικιά μου. Σε παιδιά, καλό βράδυ. Να είστε
0: καλά. Καλό βράδυ.
2: Να δώσουμε χαιρετισμού στο φίλο της Άγια από την Καβάλα.
0: Να είναι καλά. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιώργο.
2: Γεια σου, Γιώργη.
3: Ένα του καμένου του Αριανού από το ποδόσφαιρο και κάνει και το μπάσκετ. Θέλω να πω τελικά τι έγινε. Δεν έγινε το καμπούλης ο Καϊπίδης.
2: Είχε ακουστεί σε σενάριο.
0: Δεν έχει γίνει κάτι.
2: Δεν έχει γίνει.
3: Δεν υπάρχει κανένα εκεί πέρα να πάει να πάει την ομάδα, ρε παιδιά. Αυτό το άνθρωπο το βασικά πάει μήνα στην Κύπριετος. Πήγε τότε τον Γρηγορίου προπονητή να κάνει την ομάδα ο Άρης. Αντί να πάει να πάει τον Κούπερ.
0: Τον Κούπερ.
3: Ναι, για τον Κούπερ.
0: Τον Κούπερ.
2: Ο Κούπερ πώς είναι τώρα.
3: Ο Κούπερ είναι τώρα 66 χρονών. Άι, τον παίρνει και κάνει ομάδα.
0: Πώς θυμήθηκες τον Κούπερ.
3: Και είναι υπομονητής στην Εθνική.
0: 70 είναι ο Κούπερ. 70 είναι ο Κούπερ.
3: 70 είναι ο Κούπερ. Τι είναι ο Γιαννάκης. Είναι ακόμα προβολή.
0: Γιώργο μου, ο Κούπερ τώρα πού το θυμήθηκες. Ο Κούπερ ήταν παλιά στον Άρη. Μου θύμισες το
3: 1990
0: τότε που πλαγόνωσαν.
3: Να το πάρει πάλι γιατί.
0: Πώς σου ήρθε τώρα ο Κούπερ, τόσοι προπονητές υπάρχουν.
3: Γιατί δεν ξαναδεί καλύτερο. Αυτό το παιχνίδι είναι καλύτερος. Αυτός είναι για να πάει καλά εθνική.
0: Τόσοι προπονητές είναι, ρε Γιώργο.
3: Τέλος πάντων, το μπάσκετ ήταν καλύτερα.
0: Με τη Στάμπα Λούζερ που λέγε.
3: Το μπάσκετ είναι καλύτερα στο μπάσκετ. Έχουμε ένα μπασκετικό κοινό εμείς, ο Αρής. Και το πέει καλά το μπάσκετ.
0: Πώς?
3: Το ποδόσφαιρο έχω λίγο αποβολή. Με τον Γρηγορίου που πήραμε προπονητή.
0: Ναι, αλλά εγώ έχω λύσει με τον Κούπερ, πώς ήρθε. Τέλος πάντων.
3: Εμένα επειδή ήταν αυτός ο άνθρωπος τον φάγανε οι δράμοι της Θεσσαλονίκης. Από τότε
0: ξέρεις πότε ήταν ο Κούπερ στον Άρη.
3: Πότε.
0: Έτσι να το βρω. Το 2011.

0: 15 χρόνια
1: έχουν
0: πίσω.
1: Περάσει 15 χρόνια, Γιώργο.
2: Και τότε ο Άρης είχε πάει τους τέσσερις, είχε πάει... Είχε αποκλείσει την Ατλέτικο Μαδρίτης και έκανε από τη Μάντσεστερ Σίτι.
1: Ναι ρε Γιώργο, αλλά σου λένε 70 χρόνων τώρα, δηλαδή έχουν περάσει τα χρόνια.
2: Δεν βάζουν εγώ, εγώ το πιστεύω, δεν βάζουν. Εντάξει. Τώρα για το μπάσκετ δεν θέλω να πω κάτι.
1: Μας πεις να πάρει το σερφ.
2: Θα κάνει καμιά γραμμή, θα κάνει καμιά γραμμή, θα κάνει.
0: Θα κάνει, σίγουρα θα κάνει. Τώρα ποια θα είναι.
2: Ο Άρης θα πάει για Ευρωλίγκα, το βλέπω για Ευρωλίγκα φέτος, του χρόνου.
0: Του χρόνου δεν γίνεται.
2: Και του παραχρόνου.
0: Εξαρτάται από τη διοργάνωση στην οποία θα πάρει μέρος. Στην Ευρώπη τώρα με τις wild cards δεν ξέρω τι γίνεται και αν θέλει ο Άρης να
2: πάει στην Ευρωλίγκα. Θα πάει στο Γιούρο, θα πάει και ο Μπάουκ.
0: Ο Πάουκ το έχει στόχο να πάει, να μπει στην Ευρωλίγκα.
2: Γιατί είναι καλύτερος
0: Πάουκ από τον Άρη. Δεν σου λένε είναι καλύτερος χειρότερος. Ο Πάουκ έχει, νομίζω έχει ξεκινήσει και τις διαδικασίες. Τώρα από τον Άρη δεν έχει ακουστεί ότι... Μάλλον ή δεν το έχω ακούσει εγώ ότι θέλει να μπει στην Ευρωλίγκα.
2: Ο Άρης από ό,τι ξέρω εγώ ότι θέλει αυτός που είναι ο Κινέζος, θέλει να το πάει σιγά σιγά.
1: Πώς. Θα να πάρει.
2: Να το πάει σιγά σιγά.
1: Να το πάει σιγά σιγά,
2: ναι. Και θέλει να πάει μπέλα. Να πάει σπιτό. Στο Eurocup και άμα βγει πρώτος να πάει έτσι. Από εκεί.
1: Εντάξει ρε Γιώργη.
2: Και ένα τελευταίο και δεν λέω. Στο σταθμό είναι ο Διώγος.
1: Δεν κάνει εκπομπή ο Διώγος.
2: Γιατί κάπου τον έχω ακούσει τον έχω ακούσει Σάββατο.
1: Δεν ξέρω αν κάνει Σαββατοκύριακο ο Διώγος, νομίζω έχει κάνει ρε Κυριάκο ο Διώγος τώρα Σαββατοκύριακο. Κυριάκο, κάνει ο Διώγος τώρα Σαββατοκύριακο εκπομπή, όχι. Δεν κάνει.
3: Ποιος?
1: Ο Διώγος, ο Μάκης.
3: Ο Μάκης έρχεται κανένα Σάββατο εκτάκτος αλλά δεν έρχεται στους
1: 10. Α, έρχεται κάποιος
3: φορά το διμήνο, τριμήνο.
1: Εντάξει. Guest star.
2: Ευχαριστώ.
0: Γεια σου Γιώργη. Γιώργο. Την καλημέρα στο Γιώργο από το Σίδνεϊ. Παναρκαδικός.
1: Πάμε.
4: Έλα Διονύση.
1: Γεια σου Κώστα.
4: Τελευταίος των Μοϊκάνων.
1: Όχι, πρώτο τελευταίος. Θα βγάλουμε.
4: Ηρακλή, ο Πάνος τι σου πει για Ευρωλίγκα.
0: Τίποτα.
4: Α, τίποτα. Ξεκίνησε με παγκόσμιο κύπελλο, καλά άκουσα.
1: Πήγαμε μετά Γιάννενα και μετά Παναθηναϊκό.
4: Ευρωλίγκα τίποτα, ε.
1: Όχι.
4: Γιατί ρε Πάνο.
1: Τι να
4: πω. Για το λέω, γιατί είναι από τους λίγους που βαράει κάτω από τη ζώνη, ξέρεις με γελάκι, σε χτυπάει η Ραντή, αλλά δεν του κάνεις καμιά πλακίτσα. Να του πεις, ξέρω εγώ, κάτι στοιχηματικές, επειδή ήταν.
0: Έχουμε μεγάλη.
4: Υπεδούχο το Παναθηναϊκό, του κάνανε cash out.
0: Ηρεμία, έχει.
4: Εντάξει, άλλο η πλάκα, ρε αυτό όμω θα κάνει, ξέρω. Αλλά τον έχω ακούσει κι αλλού εδώ με τον άλλο και δεν μιλάει καθόλου. Ωραίος ο Πάνος, εντάξει.
0: Ναι, άστα τώρα, Κωστή. Άσε να γίνουν τα μάτσα, ρε παιδί μου, και λες και είσαι καινούργιο. Άσε να γίνουν τα μάτσα.
1: Άστα τώρα, ηρεμήστε, Κυριακό.
0: Και μετά συζητάμε τι θες.
1: Ηρεμήστε.
4: Λέω Κυριακός.
0: Αυτό που λέω και εγώ, άσε να γίνουν τα μάτσα. Που θες και να κάνουμε πλάκες, δεν κάνω καμία πλάκα. Γιατί έχει γίνει η Ευρωλίγκα και δεν το ξέρω. Το Final Four.
4: Εντάξει, τι, ναι. Πάντως η πολλή ησυχία ή εμένα μου φαίνεται, καλό είναι αυτό.
0: Τι πρέπει να κάνουμε. Άσε να πάει συγκεντρωμένοι ο Μαύρος, είναι 1000% συγκεντρωμένοι.
4: Εντάξει, κοίτα να δεις, άμα είναι εδώ στο εξωτερικό, τώρα δεν έχουμε ούτε ταξίδια, αδέρια, ξέρεις, να πλακώσουν από τα αεροδρόμια, από αυτά. Θα δούμε ρε Σιρακλή τώρα, εντάξει, και εσύ τώρα με τα αγούρια, μην είσαι τόσο κάτι, σαν τον Μπαρτζόκα κάνεις.
0: Τι να κάνω, γι' αυτό το γουστάρω.
4: Κι εγώ το λέω γουστάρω ρε φίλε, αλλά είναι λάθος εκεί.
0: Ναι, σε τι είναι, γιατί είχε γούργιο. Ο Ιωαννίδης είχε γούργιο. Ο Μπαρτζόκας δεν ξέρω, δεν νομίζω να έχει.
4: Φίλε, έφαγα ένα ωραίο τυρί από την Άξονα, ξέρεις.
0: Ωραίο αυτό.
4: Έχουν ωραία. Τρως ή είσαι στη δίαιτα.
0: Τυριά τρώω, άμα δεν μπορώ να ζήσω
4: ωραίο. Χρόνια είχα να φάω, ξέρεις, γιατί παλιά Ήταν πολύ ωραία τα τυριά γενικά όλα. Τέλος πάντων, λοιπόν, έχω 5 λεπτά είναι. Κοίτα να δεις, το Μεντιλίβαρ πρώτα απ' όλα δεν μπορεί να τον διώξει γιατί σε ένα μήνα αρχίζει η Ευρώπη. Το άκουσα, κάπου το άκουσα και είναι πολύ, πολύ σωστό αυτό που λένε, δεν είναι βλάκας ο Μαρινάκης. Θα παίξει με τους ίδιους παίχτες.
0: Ούτως ή άλλως οι κινήσεις θα γίνουν. Δεν μπορεί να πας στα προκριματικά με τρομερές αλλαγές.
4: Το πιο λογικό είναι, ρε φίλε.
0: Δεν μπορείς να πας σε προκριματικά με τρομερές αλλαγές. Δεν γίνεται. Δηλαδή το να βάλεις 7 νέους παίχτες π.χ.
4: Καλά το λένε, στο είπα. Τώρα κοίτα να δεις, γύρω από το Μεντιλίβαρ, εγώ τον άκουσα στη συνέντευξη τύπου και τον χάρηκα. Πάρα πολύ ωραίος άνθρωπος, γι' αυτό έχει κερδίσει και τους ποδοσφαιριστές. Δεν αναφέρθηκε ούτε για διαιτησίες, ούτε για το τίποτα. Και στο τέλος έδωσε συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Λοιπόν, οι αξίες έπρεπε να φωνάζουν Μασούρας, όχι Μεντιλίβαρ. Γιατί μπορεί να γράφει και κάνα δεκάρικο. Τέλος πάντων, τον ευρεάσατε το Μέντι και. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό για τον Ολυμπιακό. Θα είναι λάθος για μένα να φύγουν παίχτες, δηλαδή ο Νασημέντο πιστεύω, σε όσα έπαιξε ήταν από τους καλούς. Τώρα, μπορεί να μην έπαιξε ορισμένα παιχνιδιά ρε φίλε, αλλά δεν έπαιξε όλη η ομάδα. Έτσι. Έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία. Εμένα αυτός ο ποδοσφαιριστής, δηλαδή για μένα θα είναι βλακεία. Είναι πολύ μικρός, είναι ταχύτατος, είναι πανέξυπνος. Είδαμε ότι δηλαδή σε καλά του παιχνίδια έκανε πολύ καλές ενέργειες. Τα ίδια έκανε και ο Κωστή και τον εχάσαμε και τώρα λέει ότι πάμε να τον ξαναπάρουμε. Εντάξει.
0: Και
4: εγώ στην αρχή δεν μου είχε δείξει, αλλά ξέρει πολύ μπάλα.
0: Θέλει να πάει και σωμάδα για να παίζει ο Κωστή.
4: Πώς?
0: Αν θα φύγει από το Λεβαδιακό, θέλει να πάει και σωμάδα να παίζει.
4: Ναι, εντάξει. Δεν τον έχω παρακολουθήσει και πολύ δηλαδή τώρα, αλλά άμα έρθει τώρα ο τέτοιος. Ο τέτοιος είναι από τα Εμιράτα. Δεν ξέρω αν θα παίξει. Θέλω να ξεκινήσει να παίξει. Κοίτα να δεις, για μένα Έλληνες παίχτες υπάρχουν. Και άμα σου πω ονόματα, μπορεί ορισμένοι να... Δηλαδή πιστεύω ότι ο Μασούρας, δεν ξέρω αν θα παίξει τον Ολυμπιακό. Για μένα πρέπει να έρθει. Και μπορεί να... Δηλαδή αυτό που κάνει ο Τσικίνιο μπορεί να το κάνει ο Μασούρας. Το έχει αυτό πράγμα.
0: Ο Μασούρας θέλει να μείνει εκεί που είναι. Να μείνει στο... Θέλει αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι θέλει να μείνει εκεί.
4: Άλλο αυτό. Ναι. Δεν ξέρω. Αλλά σου λέω. Δηλαδή, ο Μπουχαλάκης, λοιπόν τον εγώρισε, εγώ πιστεύω φέτος ο Ολυμπιακός αν είχε τον Μπουχαλάκη φίλε, μόνο από την κορμοστασιά του, και θα έκανε αυτό που μας πρόσφερε ο Ιμπόρα, γιατί λείπει ένας τέτοιος παίκτης, το έχουμε πει, ο Ολυμπιακός δεν έχει ύψος καθόλου και παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, άλλο λέει, βλέπεις ένα αμυντικό χαφ, ξέρω εγώ, 2 μέτρα, έτσι, βλέπουμε και από τον Πάκο Μεϊτέ, δεν είναι κανένας, ξέρω εγώ, για Τουρέ, και παρόλα αυτά κάνει τη διαφορά λόγω σωματοδομής. Ολυμπιακός είναι κοντή ομάδα. Ο Φούντας εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, παιδιά. Είναι πάρα πολύ καλός παίχτης. Έχει και τον γκολ. Πιστεύω παίζει παντού. Μακάρι να τον είχαμε. Είναι τώρα νομίζω 31-32. Αλλά εγώ μου είχε κάνει εντύπωση, εγώ τον είχα παρακολουθήσει. Αλλά στα τελευταία παιχνίδια που τον είδα μπαίνει μέσα στην περιοχή. Έχει σούτ, έχει τρίπλα, είναι φρασής. Ξέρει μπάλα, πολύ καλή μπάλα. Εντάξει, επειδή λέγεται Φούντας, και νομίζω στο εξωτερικό έπαιξε. Έτσι.
0: Πιστεύω,
4: ακόμα και ο Ανδρούτσος, παιδιά.
0: Πιστεύω ότι...
4: Ακόμα και στα τελευταία παιχνίδια τον θυμάσαι, Ηρακλή. Δεν ήταν κακός. Και είναι και πολυθεσίτης. Δεν σου λέω για τον Ολυμπιακό. Ακόμα και για τον Ολυμπιακό. Αλλά λέω εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει τον κόσμο, θέλει τώρα πολύ δύσκολο καλοκαίρι για μένα. Ναι. Έτσι. Αλλά αυτοί οι παίχτες πιστεύω παίζουν.
0: Εντάξει, δεν μπορεί να γίνουν αυτές οι κινήσεις που λες.
4: Δεν μπορεί να τους πάρεις όλους, ναι. Αλλά πιστεύω αν πάρεις έναν από αυτούς.
0: Έλα να κάνεις εσύ εκπομπή.
4: Να σου παίξεις πιο πολύ από έναν που φέρνεις και δεν φοράει την τρίτη εμφάνιση και φεύγει. Πολύ κακό σκάουτ, είναι όλες οι ομάδες φίλε. Η ΑΕΚ είναι λίγο καλύτερα, αλλά άμα βάλεις και το σκάουτ που έχει η ΑΕΚ στην άμυνα, είναι για γέλια. Δεν μπορείς μπροστά, ξέρω εγώ, αυτό και να έχεις αυτή την άμυνα, γι' αυτό και η ΑΕΚ. Άμα είχε και άμυνα θα ήταν... Η άμυνα της λείπει. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έχει και ο τέτοιος μου αρέσει πολύ ο Καλογερόπουλος.
0: Καλογερόπουλος δεν έχει ανανέωση ακόμα. Λέει και το συμβολαιό του. Θέλει και κάπου να
4: πάει. Άμα φύγει αυτός ο παίκτης φίλε θα βαράμε το κεφάλι μας.
0: Τώρα τι να σου πει. Εντάξει, μακάρι το παιδί να έχει και φοβερή καριέρα. Δεν
4: ξέρω, έχει φοβερά σωματικά προσόντα. Έχει παίξει, έχει πόσα παιχνίδια στην Αλφα Εθνική. Δεν ξέρω γιατί δεν παίζει.
0: Έξω 2 χρόνια σε
4: ρίχνει. Βάζει και δεξιμπάκι για μένα. Γιατί δεν παίζει αμυντικό χαφ που που έχει και το κορμί και αυτά. Δεν μπορώ να το καταλάβω, ρε φίλε.
0: Γιατί δεν αλλάζουν κάποιου ψηλού.
4: Άμα βλέπουν αυτό, να του αλλάξουν λίγο τη θέση, λίγο να του δοκιμάσουν. Δεν το καταλάβω αυτό το πράγμα. Και να σπέξει, δηλαδή, τι πρέπει να είναι δεξιμπάκ. Δεν μπορεί να παίξει μπροστά, δεν ξέρει δηλαδή να παίξει επίθεση, δεν ξέρει να αμυνθεί. Αφού πλέον όλοι τα κάνουν. Και άμυνα παίζουν και επίθεση.
0: Κάτσε ρε Κώστα. Και να βάλουμε και τον Νέσαι αριστερό μπακ δηλαδή.
4: Δεν σου λέω αυτό ρε Σιράκλη.
0: Τότε.
4: Περίμενε τον Καλογερόπουλο, εσύ τον περίμενε να παίξει δεξί μπακ. Είδε τον έβαλε και δεν πήγε άσχημα.
0: Αυτό σου λέω. Από στόπερ να παίξει δεξί.
4: Ναι, γιατί από στόπερ δεν παίζει αμυντικό χαφ. Σου πάνω βάλει σεντερφόρ.
0: Εξαρτάται από την μπάλα την οποία ξέρει και το πώς μπορεί να κάνει. Δεν είναι
4: σου λέω. Γιατί φαίνεται ότι ξέρει μπάλα. Πώς έπαιξε τόσα παιχνίδια στη. Παναπεί ότι ξέρει μπάλα το παιδί. Δεν είναι άσχετος. 20 χρονών. Να παίζει αναδικατάστατος.
0: Όπου και αν πέρα πώς έπαιξε. Δύο χρόνια στο Βόλο.
4: Και μου αρέσει πολύ ρε φίλο και του τέτοιου. Στον Όφη. Ο Κοστούλας.
0: Ναι.
4: Πάρα πολύ καλό του παιδί. Μπράβο. Και μπράβο. Πολλά μπράβο.
0: Καλή σεζόν έχει κάνει.
4: Ναι.
0: Διαφωνώ, υπάρχει ρήτρα.
4: Δεν βλέπω κάθε φορά τον Όφη, αλλά όσες φορές τον είδα ήταν πάρα πολύ καλός.
0: Έχει ρήτρα Ολυμπιακός.
4: Τα τελευταία παιχνίδια και στο τελικό ήταν απίστευτος και με εμάς έπαιξε καλά. Εντάξει. Λοιπόν, άντε, Μέντι.
0: Έγινε. Λοιπόν, όπως έχει έρθει και το τελευταίο μήνυμα, καλή νύχτα, καλή ξεκούραση.

0: Sport FM Patras 96,3.
1: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.